σύγχρονο, λέμε να δούμε την απάντηση που δίνουν οι πνευματικοί άνθρωποι και μάλιστα οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Γιατί αυτοί δεν είναι μόνο ότι δοκιμάστηκαν όλοι τους για τα καλά στη ζωή τους, όσο λίγοι, αλλά και γιατί όλα τα αντιμετώπισαν με το φως της θεογνωσίας που απέκτησαν. Αφορμή για όλα όσα θα πούμε σήμερα, αδελφοί μου, είναι ένα προσωπικό περιστατικό που θα σας εξομολογηθώ προς δόξαν Θεού και μόνο. Δεν είναι πολύς καιρός που έζησα ένα φοβερό γεγονός, αναπάντεχο και πρωτόγνωρο, τόσο συγκλονιστικό που δοξάζω το Θεό που δεν επλήγει από αυτό ακόμα και η υγεία μου. Μου συμπαραστάθηκαν βέβαια πάρα πολύ και τους ευχαριστώ από καρδιάς. Περισσότερο όλων όμως ευχαριστώ και δοξάζω τον Θεό που ένα πρωί εκεί στη γεύση όχι της αποτυχίας αλλά δυστυχώς της απελπισίας που με διακατήχε, μου ήρθε μία σκέψη. Για να λάβω από κάπου παρηγοριά, φωτισμό και δύναμη, είπα να ανοίξω την Αγία Γραφή. Αυτή ήταν η φωτεινή σκέψη. Λοιπόν, πήρα την Αγία Γραφή στα χέρια, με πόθο και με βλάδια πολύ, έκανα το σταυρό μου, θυμήθηκα εκείνο το ρητό που λέει «Λάλη Κύριε ότι ο δούλος σου ακούει» και την άνοιξα τυχαία. Εκεί έπεσα στον προφήτη Ισαΐα και μάλιστα στο εξής κείμενο που είναι γραμμένο στο κεφάλαιο 41, στίχη 10-13. Λέει λοιπόν το κείμενο αυτό του προφήτη Ισαΐα. «Εγώ είμαι μαζί σου, μη φοβάσαι. Εγώ είμαι ο Θεός σου, μην τρομάζεις. Θα σε ενισχύσω, θα σε στηρίξω με το δίκαιο χέρι μου το δυνατό. Θα ντραπούν και θα γίνουν καταγέλαστοι όλοι όσοι είναι εναντίον σου οργισμένοι, θα εκλείψουν και θα αφανιστούν όσοι σε σένα αντιδικούν. Θα αναζητήσεις εκείνους που σε μάχονται, αλλά δεν θα τους βρεις. Θα εκλείψουν και θα χαθούν όσοι σε πολεμούνε. Γιατί εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου, που από το δεξί μου χέρι σε κρατώ και που σου λέω, μη φοβάσαι, έρχομαι να σε βοηθήσω εγώ». Συγκλονίστηκα. Το είδα ως την απάντηση του Θεού στο πρόβλημά μου. Το υπογράμμισα αυτό το κείμενο. Το διάβασα μπορεί και 20 φορές. Και αμέσως είπα, «Σε ευχαριστώ Θεέ μου που με κρατάς από το δεξί σου χέρι το δυνατό. Όπως κράτησες και τον Πέτρο εκεί στη μεγάλη θαλασσοτοραχή, τότε που έβλεπε πως καταποντιζόταν». Υπόψη, αδερφοί μου, ότι κατά την ερμηνεία που δίνουν οι Άγιοι Πατέρες, το δεξί χέρι του Θεού είναι ο ίδιος ο Χριστός. Πραγματικά, μετά από λίγες μέρες, η γαλήνη ήρθε. Όλα πέρασαν, όλα εξαφανίστηκαν, όπως και οι εχθροί. Και τότε είπα, άδικα στενοχωριό μου, ήταν λάθος που απελπιζόμουν, δόξα σε Κύριε. Στη συνέχεια, με τη χάρη του, μελέτησα το θέμα και μάλιστα στα συγγράμματα των Αγίων Πατέρων και τώρα είμαι σε θέση να σας μεταφέρω στο λίγο χρόνο που έχουμε κάποια από όλα αυτά που διάβασα και που έχουν σχέση με το θέμα μας βέβαια. Λοιπόν, το πρώτο που μας λένε οι Άγιοι Πατέρες είναι το εξής. Είναι δεδομένη η πρόνοια του Θεού για όλους μας. Μας είναι γνωστό από την Αγία Γραφή πως ο Θεός μετά τη δημιουργία του κόσμου αναπαύθηκε. Αυτό δεν σημαίνει ότι έπαυσε και να εργάζεται. Γι' αυτό και ο Χριστός μας είπε, «Ο Πατέρας μου εωσάρτη», δηλαδή μέχρι αυτή τη στιγμή εργάζεται και εγώ εργάζομαι. Επί του λόγου αυτού του Χριστού, ο Ιερός Χρυσόστομος θέτει το εξής εύλογο ερώτημα. Και ποια είναι η εργασία που κάνει, και μάλιστα η τόσο αδιάκοπη και συνεχής, και να ποια είναι η απάντηση που δίνει ο ίδιος. Η εργασία αυτή δεν είναι άλλη από τη συνεχή φροντίδα που έχει για όλα ανεξαρτήτως τα πλάσματά του. Αναφέρει επί λέξη το εξής. Ο Θεός δεν δημιούργησε μόνο την κτήση, αλλά και, αφού την δημιούργησε, την συντηρεί. Όλα απολαμβάνουν την πρόνοια εκείνου. Και αν στερηθούν την προνητική αυτού ενέργειά του, χάνονται, οδηγούνται στον αφανισμό και καταστρέφονται. Και συνεχίζει με το εξής παράδειγμα. Όπως ακριβώς ο ποταμός, διακλαδιζόμενος σε άπειρα μέρη, ποτίζει τη χώρα στην οποία απλώνεται,
Έτσι και η πρόνοια του Θεού παντού χύνεται, σκορπίζεται με αυθονία, έρχεται με ορμητικότητα και όλα τα γεμίζει. Δεν μας χαρίζει μόνο ασφάλεια, ούτε βοήθεια πανίσχυρη, αλλά και πνευματική χαρά. Το ίδιο αναφέρει και ο Μέγας Βασίλειος στο υπέροχο έργο του «Εις την Εξαήμερον», όπου μετά τις μοναδικές αναλύσεις τις οποίες προβαίνει, καταλήγει στο εξής: «Τίποτα απρονόητο, τίποτα παραμελημένο από τον Θεό. Όλα τα ελέγχει το ακίνητο μάτι. Σε όλα συμπαρίσταται, χορηγώντας στον καθένα αυτό που χρειάζεται». Αλλά και ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις το ίδιο τονίζει με το εξής παράδειγμα: «Αν ο ήλιος, ενώ είναι ένας, μπορεί να αγκαλιάζει όλη την Ιφίλιο και μοιράζοντας τον εαυτό του σε όλους είναι παρόν στον καθένα ολόκληρος και αδιαίρετος, πολύ περισσότερο ο Δημιουργός του ηλίου, που γίνεται τα πάντα μέσα στα πάντα και είναι παρόν στον καθένα, παρέχοντας τόσο τον εαυτό του όσο μπορεί να τον δεχτεί ο άνθρωπος». Λοιπόν, αν ο Θεός παρέχει άπλετα τη φροντίδα του για όλα τα πλασματά του, πολύ περισσότερο το κάνει αυτό για τον άνθρωπο και μάλιστα με πολύ μεγάλη αγάπη. Μάλιστα, ο Ιερός Χρυσόστομος, αναλύοντας το γνωστό λόγο του Χριστού, «Παρατηρήσατε τα κρίνα του αγρού πώς μεγαλώνουν, δεν κοπιάζουν ούτε γνέθουν. Σας λέγω δε ότι ούτε ο Σολομών με όλη τη βασιλική του λαμπρότητα δεν ντύθηκε τόσο ωραία όσο ένα από αυτά», τονίζει. «Εάν στο χορτάρι έδωσε αυτά που δεν του είναι αναγκαία, γιατί σε τι συντελεί το κάλος του στην τροφή της φωτιάς, πώς δεν θα δώσει σε σένα ό,τι σου είναι αναγκαίο? Εάν το πλέον ευτελές, το στόλισε με αυθονία, και αυτό όχι για κάποια ανάγκη, αλλά το έκανε από γενναιοδορία, πολύ περισσότερο θα δώσει σε σένα που είσαι ο σπουδαιότερος όλων των δημιουργημάτων». Στη συνέχεια, ο Ιερός Χρυσόστομος τονίζει και το εξής πολύ σπουδαίο: «Γιατί γνωρίζει ο Πατέρας σας ο Ουράνιος ότι έχετε την ανάγκη όλων αυτών». Δεν είπε «γνωρίζει ο Θεός», αλλά «γνωρίζει ο Πατέρας», ώστε να δημιουργήσει σε αυτούς μεγαλύτερη ελπίδα. Γιατί εάν είναι πατέρας, και μάλιστα τέτοιος πατέρας, δεν θα μπορέσει να διαφορήσει για τα παιδιά του που βρίσκονται στα χειρότερα κακά, τη στιγμή μάλιστα που ούτε οι άνθρωποι που είναι πατέρες δεν το ανέχονται αυτό. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, αναλύοντας τη φράση του ψαλμού «Με την προστασία των πτερήγων σου θα γεμίσω από αγαλίαση», εξηγεί πως με αυτό ο ψαλμωδός δηλώνει την φρουρητική δύναμη του Θεού. Πτέρυγες ονομάζει τις προνοητικές δυνάμεις του, κάτω από τις οποίες προστατεύεται αυτός που είναι αγαπητός στον Θεό. Τέλος, ο Ιερός Χρυσόστομος, απαντώντας σε διάφορες απορίες και σκέψεις μας σχετικά με την πρόνοια του Θεού, τονίζει και τα εξής σπουδαία: «Όταν πέσουμε σε κάτι το τρομερό, και αν πονούμε, και αν χτυπιόμαστε, και αν τον κακό μας φαίνεται ότι είναι ανυπόφορο, να μην βιαζόμαστε, ούτε να αδειμονούμε, αλλά να περιμένουμε την πρόνοια του Θεού. Γιατί Εκείνος γνωρίζει καλά πότε πρέπει να καταργήσει αυτό που μας προκαλεί τη θλίψη». Είναι όντως πολύ σπουδαίος και τούτος ο λόγος του Αγίου Γρηγορίου Νήσις: «Εκείνος που σου έδωσε την ημέρα, θα σου δώσει και όσα έχεις ανάγκη για την ημέρα». Να γιατί και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, με απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό, λέει πάλι σε ένα ποίημά του: «Στο Θεό τα πάντα αφήνω και το βλέμμα μου σε Εκείνον». Αλλά θα μπορούσε να πει κάποιος: «Και τότε γιατί ο Θεός μας ζητά να ελπίζουμε σε Αυτόν?» Και είναι εύλογο το ερώτημα αυτό, ξέρετε. Γιατί αφού ούτως ή άλλως ο Θεός προνοεί για μας, για ποιο λόγο θέλει από μας να ελπίζουμε σε Αυτόν? Αλλά αξίζει να δούμε και σε αυτό τη σοφότατη απάντηση που μας δίνουν οι πατέρες. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει πως η ελπίδα και η καταφυγή μας στο Θεό είναι το δικό μας δώρο και η δική μας εισφορά στον Θεό για τη σωτηρία μας. Τονίζει συγκεκριμένα: «Τι λοιπόν σημαίνει ελπίδα? Το να έχεις θάρρος για τα μελλοντικά. Γιατί τι μεγάλο ζητάει από σένα ο Θεός, αυτός που από μόνος του έδωσε ολόκληρα τα αγαθά
Ένα μόνο ζητάει από σένα την ελπίδα, για να έχεις κάτι και εσύ ο ίδιος να συνεισφέρεις

Θελεί στην άσκηση της αρετής. Όσος αντίοχος ο πανδέκτης το αποδίδει στην ενίσχυση της αρετής, αλλά και της πίστης μας στον Θεό, λέγοντας: «Όσοι χειρακογούνται με την ελπίδα στο Θεό, ανυψώνονται προς Αυτόν και φωτίζονται από τη λαμπρότητα του αιωνίου φωτός». Λέγει η Αγία Γραφή: «Εάν κοιμηθούν δύο μαζί, θα ζεσταθούν». Η πίστη, εάν έχει ελπίδα, παράγει το ίδιο έργο και θερμότητα προξενεί σε εκείνον που την έχει. Λοιπόν, ο Θεός προνοεί και μάλιστα ως Δημιουργός και Πατέρας που είναι για μας. Θέλει όμως και κάτι από μας, το να ελπίζουμε σε Αυτόν. Και τούτο γιατί αυτή η ελπίδα μας προς Αυτόν, όπως μας τόνισαν οι πατέρες, είναι η δική μας εισφορά για τη σωτηρία μας, μας ενώνει μαζί Του, αποτελεί τη δική μας πνευματική θυσία προς Αυτόν, αυξάνει τον πλούτο των αρετών και την πίστη μας. Στα αλήθεια, τι ευλογία που είναι η ελπίδα. Αλλά τι είναι ακριβώς η ελπίδα μας προς τον Θεό? Καταρχήν, είναι αρετή και μάλιστα πολύ μεγάλη. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος τη συναριθμεί στις μεγάλες αρετές. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας θεωρεί την ελπίδα ως μία από τις θεμελιώδεις αρετές που βάζει μέσα μας ο Χριστός. Εν τέλει, η ελπίδα είναι κάτι ακόμη πιο μεγάλο και άφθαστο. Είναι ο ίδιος ο Χριστός. Ρητά το τονίζει αυτό ο Ιερός Χριστός όμως λέγοντας: «Η ελπίδα δεν ντροπιάζεται». Και γιατί δεν ντροπιάζεται? Γιατί είναι ο ίδιος ο Χριστός. Άραγε, γιατί η ελπίδα έχει ως σύμβολό της την άγκυρα? Η υπέροχη απάντηση που δίνει επ' αυτού ο Ιερός Χριστόστομος είναι η εξής. Όπως η άγκυρα όταν κρεμαστεί από το πλοίο δεν το αφήνει να πηγαίνει εδώ και εκεί, έστω και αν το χτυπούν άπειροι άνεμοι, αλλά όταν ρηθεί στη θάλασσα το σταθεροποιεί, έτσι και η ελπίδα. Και δεν μιλάμε για θεμέλιο, πράγμα που δεν ταιριάζει εδώ, αλλά για άγκυρα. Γιατί η άγκυρα, εκείνο που βρίσκεται σε τρικυμία και δεν φαίνεται να είναι πάρα πολύ σταθερό, εκείνο το σταθεροποιεί και μάλιστα πάνω στο νερό, όπως επάνω στη γη, και δεν το αφήνει να ταλαντεύεται. Για όσους λοιπόν είναι πάρα πολύ σταθεροί και πιστοί, εύλογα να φέρει εκείνο ο Χριστός λέγοντας: «Αυτός έκτισε το σπίτι του επάνω στην πέτρα». Για όσους όμως αποκάμνουν και πρέπει να στηρίζονται με την ελπίδα, ορθά το ανέφερε αυτό ο Παύλος, γιατί η θύελα και η μεγάλη τρικυμία ταλαντεύει το σκάφος, ενώ η ελπίδα δεν αφήνει να περιφέρεται εδώ και εκεί, έστω και αν το χτυπούν άπεροι άνεμοι. Επομένως, αν δεν την είχαμε, θα είχαμε καταποντιστεί πριν από πολύ καιρό. Και τώρα ας δούμε ένα άλλο κέριο ερώτημα. Σε τι διαφέρει η ελπίδα προς τον Θεό από την κοσμική ελπίδα? Διευκρινίστε ότι όταν λέμε κοσμική ελπίδα, εννοούμε την ελπίδα σε ανθρώπους, σε αντικείμενα και πράγματα, όπως είναι ο πλούτος για παράδειγμα. Λοιπόν, η απάντηση την οποία δίνουν οι πατέρες είναι η εξής. Πρώτον, η ελπίδα στο Θεό έχει να κάνει με τον ίδιο το Θεό και όχι με κάτι άλλο οπωσδήποτε ευτελέστερο, όπως το αποκαλεί ο Μέγας Βασίλειος. Αναφέρεται στο γεραντικό το εξής περιστατικό. Κάποιος φιλομόναχος χριστιανός επισκεπτόταν τακτικά τους γέροντες στην έρημο για να ωφελείται από τη διδασκαλία τους. Κάποτε ανακάλυψε ένα πολύ γέρο και άρρωστο ερημίτη. Το λυπήθηκε και θέλησε να του αφήσει όσα χρήματα είχε μαζί του για τις ανάγκες του. «Κράτησε τα βά», του έλεγε, «είσαι γέρος και άρρωστος, δεν μπορείς πια να εργάζεσαι». Και εκείνος το απάντησε ως εξής: 60 ολόκληρα χρόνια υποφέρω από αυτήν ακριβώς την αρρώστια και με τη χάρη του Θεού και τη βοήθειά του δεν μου έλειψε ποτέ τίποτα. Εκείνος που έχει τη φροντίδα μου αδιάκοπα στέλνει πάντα τα αναγκαία. Θέλεις λοιπόν τώρα εσύ, αδελφέ, να διώξεις τον τροφέα μου?» Και με κανένα τρόπο δεν δέχτηκε τα χρήματα. Δεύτερον, η ελπίδα στο Θεό είναι σταθερή και βέβαιη. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέγει επ' αυτού: «Μέσα στα όντα ένα πράγμα είναι μόνιμο, η ελπίδα στο Θεό. Ενώ όλα τα άλλα δεν υπάρχουν από τη φύση τους, αλλά νομίζουμε ότι υπάρχουν». Ο Μέγας Αθανάσιος αναφέρει με έμφαση: «Οποιοσδήποτε ελπίζει σε σωτηρία από τον άνθρωπο, διακατέχεται από μάταιη ελπίδα».
Τονίζει ο Άγιος Ισίδρος ο Πυλουσιώτης.

0: της. Αυτός που έχει την πεποίθηση στηριγμένη στο Θεό, πορεύεται πάνω σε πολύ μεγάλη και λαμπρή και στερεή ελπίδα, ενώ εκείνος που την έχει στηριγμένη σε άνθρωπο, φέρεται πάνω σε λεπτή και αδύναμη και ασφαλμένη ελπίδα, η οποία τις περισσότερες φορές διαψεύδεται. Γι' αυτό πρέπει αυτοί που έχουν μυαλό να πιάνονται γερά, σαν από ιερή άγκυρα, από την πρώτη και να μένουν μακριά από την άλλη. Κατ' ονειρό Χρυσόστομο, η ελπίδα προς το Θεό είναι πολύ πιο σταθερότερη και από όρος ακόμη. Τρίτον, η ελπίδα στο Θεό είναι μοναδικά αποτελεσματική. Τονίζει και πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος. Εκείνος που είναι απαλλαγμένος από τα ανθρώπινα και στηρίζει τον εαυτό του στην ουράνια ελπίδα, όχι μόνο απαλλάσσεται τάχιστα από τα δεινά, αλλά ούτε και όταν βρίσκεται μέσα στα δεινά, θορυβείται και ταράζεται, γιατί βοηθείται από την ελπίδα εκείνης της άγκυρας. Έτσι λοιπόν και οι τρεις πέντες όχι μόνο απαλλάχθηκαν από τις φλόγες της καμίνου, αλλά ούτε και όταν ακόμη ήταν μέσα στο καμίνι θορυβήθηκαν, διότι γνώριζαν τη συμμαχία εκ μέρους του Θεού. Να αναφέρουμε και εδώ κάτι πολύ σημαντικό από το γεροντικό. Όταν πρωτοειδρύθηκε το κοινόβιο του Οσίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχη στην Παλαιστίνη, ήταν τόσο φτωχό που συχνά δεν υπήρχαν ούτε τα απολύτως αναγκαία για τη συντήρηση των μοναχών. Ήταν μεγάλο Σάββατο απόγευμα. Περίμεναν να γιορτάσουν το Πάσχα. Οι μοναχοί έψαχναν απελπισμένοι ολόκληρο το μοναστήρι. Δεν ζητούσαν μεγάλα πράγματα, για τίποτε φαγόσιμο ούτε συζήτηση πια δεν γινόταν. Ένα μικρό πρόσφορο κοίταζαν να βρουν, ξεχασμένο από άλλη φορά, για να μην στερηθούν τη Θεία Κοινωνία. Αδύνατο όμως να βρουν. Και εδώ στέρηση συλλογίζονταν. Το είπαν στον γέροντά του, στον Όσιο Θεοδόσιο. Τους άκουσε με απόλυτη ηρεμία, σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Ούτε την ανησυχία τους φαινόταν να συμμερίζεται ο ουράνιος εκείνος άνθρωπος. Και επιπλέον έδωσε εντολή να είναι έτοιμο για την νυχτερινή Θεία Λειτουργία το Άγιο Βήμα, ακόμη και η τράπεζα για το πασχαλινό γεύμα. Μάται η παρηγοριά, ψιθύρισαν μερικοί καλόγυροι. Όσος έκανε πως δεν άκουσε. Μόνο τούτο είπε. Μήπως έγινε ασθενέστερος στη δύναμη εκείνος που έθρεψε με το μάνα ολόκληρο το λαό στην έρημο και αργότερα χόρτασε τόσο πλήθος με πέντε ψωμιά. Βασίλευε ο ήλιος όταν χτύπησε την πόρτα του μοναστηριού κάποιος άγνωστος. Μαζί του έφερνε δύο καμήλες φορτωμένες. Πήγαινα μια μικρή δωρεά σε κάποια σκήτη λίγο πιο πέρα από το μοναστήρι σας, εξήγησε στους αδερφούς. Μα μόλις έφτασα εδώ, τα ζώα μου σταμάτησαν και με κανένα τρόπο, όσο και αν τα πίεσα, δεν μπορούσα να τα κάνω να προχωρήσουν ούτε ένα βήμα. Λέω, μήπως θέλει ο Θεός να αφήσω σε εσάς αυτά τα λίγα τρόφιμα? Και τα λίγα αυτά τρόφιμα έφτασαν μέχρι την Πεντηκοστή. Ούτε πρόσφορα έλειψαν για τη Θεία Λειτουργία από την ανέλπιστη δωρεά. Πολύ μεγάλη ελπίδα, έλεγαν και ξανάλεγαν από τότε οι καλόγεροι του Οσίου Θεοδοσίου. Το περιστατικό αυτό θυμίζει τούτα τα λόγια του Αγίου Γέροντα Πορφυρίου. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις, αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Όπως και εκείνος μας αγαπά και φροντίζει για μας, όπως ο κάθε πατέρας για τα παιδιά του. Και όλοι μας είμαστε παιδιά του Θεού. Τέταρτον, η προς τον Θεό ελπίδα δεν απατά και δεν ντροπιάζει κανένα. Ο Ιερός Χρυσόστομος είναι σαφέστατος σε αυτό. Λέγει, είναι αδύνατο να αποτύχει από τον σκοπό του εκείνος που με όλη του τη διάνοια στηρίζει τις ελπίδες του στο Θεό και προσφέρει όλα όσα εξαρτώνται από τον εαυτό του. Είναι αδύνατο κάποιος που ενδιαφέρεται πολύ και φροντίζει για τη σωτηρία του και δείχνει όλα όσα εξαρτώνται από αυτόν να εγκαταληφθεί κάποτε από τον Θεό. Και στη συνέχεια φέρνει το εξής παράδειγμα. Εκείνοι μεν που στηρίζουν τις ελπίδες τους στα βιωτικά πράγματα δεν είναι καθόλου σε καλύτερη κατάσταση από το σπουργίτη, το οποίο ελπίζοντας να βρει την ασφάλειά του στην ερημιά, συναβάλλεται εύκολα από όλους. Τέτοιος είναι εκείνος που στηρίζει τις ελπίδες του στα χρήματα. Όπως ακριβώς το σπουργίτι συλλαμβάνεται και από τα παιδιά με εξόβεργες και παγίδες και με άπερις άλλους τρόπους, έτσι και ο πλούσιος επιβουλεύεται και από τους φίλους του και από τους εχθρούς του και ζει με μεγαλύτερη ανασφάλεια από το σπουργίτι, έχοντας πολλούς που του στείλουν παγίδες. Πέμπτον, με την ελπίδα στο Θεό έχουμε αυτό τον ίδιο ως σύμμαχο. Τι ευλογία, στα αλήθεια πόσο σημαντικό είναι αυτό, τι άλλο καλύτερο, ισχυρότερο και μεγαλύτερο θα μπορούσε να επιτύχει ο άνθρωπος. Κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, μεγάλη είναι η δύναμη της ελπίδας προς τον Κύριο, φρούριο απόρθητο, συμμαχία ακατανίκητη, λιμάνι γαλήνιο, πύργος απροσπέραστος, όπλο αίτητο, δύναμη ακατάβλητη και που βρίσκει διέξοδο εκεί που δεν υπάρχει διέξοδος. Κάποιος ερώτησε τον Άγιο Γέροντα Παΐσιο: «Γέροντα, ακόμη αντιμετωπίζω το κάθε τι ανθρώπινα και όχι πνευματικά, για γι' αυτό έχω αγωνία». Και εκείνος το απάντησε ως εξής: «Εσύ βάζεις τα προγράμματά σου μπροστά από τα προγράμματα του Θεού, γι' αυτό βασανίζεσαι. Με την εμπιστοσύνη στο Θεό και με την ταπείνωση όλα τα προβλήματα λύνονται. Να κάνεις αυτό που μπορείς εσύ και μετά να αφήνεσαι στη Θεία Πρόνοια, στο Θείο Θέλημα. Η ελπίδα στο Θεό είναι τονισμένη πίστη. Είναι η μεγαλύτερη ασφάλεια για τον άνθρωπο. Μικρό πράγμα το έχει κανείς να έχει σύμμαχο τον Θεό». Και συνεχίζει με τα εξής ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος: «Θυμάμαι πριν πάω στο στρατό, έκανα προσευχή στην Αγία Βαρβάρα να με βοηθήσει. Την είχα σε ευλάβεια, γιατί πήγαινα στο εξοφλήσι της από μικρός και προσευχόμουν. Ας κινδυνεύσω στον πόλεμο, είπα, αλλά μόνο άνθρωπο να μην σκοτώσω». Και πώς τα οικονόμησε ο καλός Θεός? Όταν βγήκαν τα αποτελέσματα, ενώ άλλους που ήταν μορφωμένοι τους έστειλαν στην πρώτη γραμμή σαν απλούς στρατιώτες του Φεκιοφόρους, εμένα που ήμουν του Δημοτικού με πήραν για ασυρματιστή. Δεν έχω, μου έλεγαν οι άλλοι, έχεις μεγάλο μέσο. Βρε, τι μέσο έχω, δεν έχω κανένα γνωστό. Τι μας κοροϊδεύεις, μου έλεγαν. Ποιον έχεις στο Γενικό Επιτελείο? Αφού επέμεναν, τους έλεγα κι εγώ: Έχω στο Γενικό Επιτελείο τον Χριστό. Έκτον, σαφώς η ελπίδα στο Θεό μας δίνει μεγάλη χαρά και ευχαρίστηση. Και αυτό ως μεγάλη αρετή που είναι και που θυμίζει τον Θεόπνευστο τούτο λόγο του Ψαλμοδού: «Θα νιώσουν ευφροσύνη όλοι εκείνοι που στηρίζουν την ελπίδα τους σε σένα». Ψαλμός 5, στίχος 12. Τονίζει λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος: «Η ελπίδα είναι εκείνη που κάνει τη χαρά συγκάτοικο στην ψυχή του γενναίου». Τονίζει και ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις: «Τίποτε δεν μας δίνει τόση ευχαρίστηση όσο η καθαρή συνείδηση και οι αγαθές ελπίδες». Ρώτησαν πάλι τον Άγιο Γέροντα Παΐσιο: «Γέροντα, πώς αυξάνει η ψυχική αντοχή?» Και εκείνος απάντησε ως εξής: «Με την ελπίδα και την εμπιστοσύνη στο Θεό, οι οποίες δίνουν δυνάμεις πολλές και μεγάλες. Πρέπει να αφήνουμε τον εαυτό μας στα χέρια του Θεού με απόλυτη εμπιστοσύνη και να βλέπουμε την κάθε δοκιμασία σαν δώρο σταλμένο από την αγάπη του Θεού. Ο άνθρωπος που έχει μεγάλη εμπιστοσύνη στο Θεό χαίρεται τα πάντα. Είτε είναι άρρωστος, είτε μένει νηστικός, είτε τον αδικούν, είτε πιστεύει ότι ο Θεός τα έχει επιτρέψει, ελπίζει στο Θεό και είναι πάντα ασφαλισμένος στο λιμάνι της ελπίδας του Θεού. 7. Πολύ εύκολα καταφεύγει κανείς αυτήν, δηλαδή στη Θεία Ελπίδα, παρά στην άλλη, την κοσμική. Αναφέρει και πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος: «Ας καταφεύγουμε πάντα προς το Θεό, ο οποίος και θέλει και μπορεί να μας απαλλάξει από τις συμφορές. Γιατί όταν χρειάζεται να παρακαλέσουμε ανθρώπους, πρέπει προηγουμένως και θυρωρούς να συναντήσουμε και παράσιτους και κόλακες να παρακαλέσουμε και πολύ δρόμο να βαδίσουμε, ενώ στην περίπτωση του Θεού τίποτα παρόμοιο δεν χρειάζεται, αλλά χωρίς μεσίτη, χωρίς χρήματα, χωρίς δαπάνη, χωρίς κανένα κόπο αποδέχεται την παράκλησή μας. Αρκεί μόνο να φωνάξει κανείς με την καρδιά του και να χύσει δάκρυα και αμέσως θα σπεύσει και θα τον βοηθήσει. Λοιπόν, πόσο μεγάλη αρετή είναι πράγματι η ελπίδα στον Θεό, τι όπλο για να αντιπαρέλθουμε όλα τα βάσανα του βίου, τι λιμάνι γαλήνιο, τι ευλογία. Άραγε, ποια είναι επ' αυτού η τακτική του διαβόλου? Ο Άγιος Νήλος ο Ασκητής απαντά ως εξής. Σκοπός του δαίμονα, που είναι ο δημιουργός και ζωγράφος της κακίας, είναι να βάλει κάθε άνθρωπο σε βαριά και απαρηγόρητη λύπη και να τον αποσπάσει από την πίστη και την ελπίδα και την αγάπη του Θεού, που είναι οι κυριότερες και ισχυρότερες αρετές της πίστεως στον Χριστό. Αυτός λοιπόν που αντιστρατεύεται στον δαίμονα αυτόν και αντιδρά στον δόλιο σκοπό τους, προσαρμοζόμενος ανάλογα, χρησιμοποιεί την υπομονή και την καρτερικότητα και με προσευχή και νηστεία επίμονη και πίστη και ελπίδα και τέλεια αγάπη στο Θεό, θα εξαντλήσει και θα κατανικήσει και θα μετατοπίσει οπωσδήποτε αυτόν τον βρωμερό δαίμονα με τη βοήθεια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γιατί είναι αρκετό σε εμάς για να αμυνθούμε εναντίον των εχθρών το όνομα του Ιησού Χριστού, του πανύψης του Θεού. Μας χρειάζεται όμως πολλή δέηση για να μην ξεπέσουμε από την αρετή. Παρατηρεί επ' αυτού και ο Ιερός Χρυσόστομος. Είναι πονηρό θηρίο διάβολος και ουδέποτε χάνει την ελπίδα. Πράγμα που μας καταδικάζει σε μεγάλο βαθμό, ότι δηλαδή εκείνος μεν ουδέποτε απελπίζεται ότι θα μας καταστρέψει, ενώ εμείς δεν ελπίζουμε για τη σωτηρία μας. Γι' αυτό και όσεως Βαρσανούθιος μας συμβουλεύει, μην κόψεις την ελπίδα, διότι αυτό είναι η χαρά του διαβόλου. Ποιοι και γιατί τώρα δεν ελπίζουν στο Θεό? Να είναι ακόμη πολύ σημαντικό ερώτημα. Ας μας προβληματίσουν οι απαντήσεις που δίνουν και επ' αυτού οι πατέρες. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος, εκείνος που στηρίζει τις ελπίδες του σε άνθρωπο ή βασίζεται σε κάτι ιδιωτικό, όπως εξουσία ή χρήματα ή κάτι από αυτά που θεωρούνται από τους πολλούς ότι είναι λαμπερά, αυτός δεν μπορεί να πει «Σε σένα, Κύριε, στήριξα τις ελπίδες μου». Λέει επίσης ο Άγιος Σιμεών ο νέος θεολόγος, «Εκείνος που δεν μπορεί να αγαπά, ούτε να πιστεύει βέβαια μπορεί». Άκουσε τον Παύλο που λέγει, «Μένουν όμως αυτά τα τρία, δηλαδή η πίστη, η ελπίδα, η αγάπη. Μεγαλύτερο όμως από όλα αυτά είναι η αγάπη. Εάν λοιπόν η πίστη συνυπάρχει με την ελπίδα και η ελπίδα ακολουθεί την αγάπη, τότε εκείνος που δεν έχει αγάπη δεν έχει ούτε ελπίδα και εκείνος που δεν ελπίζει ούτε βέβαια και πιστεύει. Πώς λοιπόν χωρίς να υπάρχουν τα αίτια της αγάπης είναι δυνατόν να υπάρχει αυτή η ίδια? Γιατί όπως έξω από τα θεμέλια δεν στέκεται όροφος οίκου, έτσι δεν μπορεί να ευρεθεί ούτε πίστη ούτε βέβαια ελπίδα χωρίς αγάπη Θεού στην ψυχή του ανθρώπου. Και εκείνος που δεν έχει αγάπη δεν ωφελείται σε τίποτα από τις υπόλοιπες αρετές, ούτε θα ωφεληθεί χωρίς αυτήν, σύμφωνα και με αυτό που είπε ο ίδιος ο Παύλος επιβεβαιώντας με γραπτή μαρτυρία. Πώς και από αυτά φαίνεται τελικά ότι η ελπίδα στο Θεό είναι μεγάλη αρετή? Ας προσέξουμε πολύ και αυτό. Ο Άγιος Νεκτάριος, παρά τις πολύ μεγάλες δυσκολίες της εποχής του, είχε απαγορεύσει στις μοναχές του και μάλιστα πολύ αυστηρά να αποθηκεύουν οτιδήποτε για τη διατροφή τους. Η εντολή του ήταν να μοιράζουν τα τυχόν πλεονάσματα στους στοχούς, εναποθέτοντας την ελπίδα τους στον Θεό και τη μέρημνά της συντήρησής τους στη Θεία Πρόνοια. Και στο μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου ποτέ τίποτα δεν έλειψε. Ας δούμε τώρα και ένα άλλο ερώτημα. Άρα γιατί κάνουν εκείνοι που δεν ελπίζουν στον Θεό? Ο Ιερός Χρυσόστομος απαντά ως εξής για το δράμα εκείνων που δεν ελπίζουν και συνεπώς δεν καταφεύγουν στον Θεό. Όταν βρισκόμαστε σε θλίψεις, τρέχουμε περισσότερο σε κάθε άλλον παρά στο Θεό. Είναι άρρωστο το παιδί και εσύ αναζητείς το μάγο ή εκείνον που κρεμάει τα περίεργα φυλακτά στους λαιμούς των ανέτειων παιδιών ή τελευταία πηγαίνει στο γιατρό παραμελώντας τα φάρμακα εκείνου που μπορεί να σώσει. Αν πάλι σε ταράξει κανένα όνειρο, τρέχει στον ονειροκρίτη. Όταν φοβάσαι κάποιον εχθρό, σκέφτεσαι για προστάτη έναν από τους ανθρώπους. Και γενικά σε κάθε ανάγκη, εφανίσαι μόνο με λόγια να ονομάζεις τον Θεό καταφύγιο, ενώ στην πράξη επιζητείς τη βοήθεια από τους ανώφελους και μάταιους. Για τον δίκαιο δηλαδή τον ενάρτο, όμως αληθινή βοήθεια είναι ο Θεός, ο οποίος όπως ένας στρατηγός επικεφαλής γενναίου στρατηγικού σώματος είναι έτοιμος πάντοτε να βοηθήσει το τμήμα που καταπονείται, έτσι και ο Θεός είναι βοηθός δικός μας. Και τώρα ας δούμε ένα πρακτικό ερώτημα. Άρα γιατί πρέπει να κάνουμε σε περιόδους θλίψεων και δοκιμασιών? Το πρώτο που μας λένε οι πατέρες είναι να μην καταφεύγουμε σε ανθρώπους. Τονίζει ο Μέγας Βασίλειος. Εντολή λοιπόν είναι να μην ελπίζουμε σε άρχοντες. Ψαλμός 145. Και καταραμένος είναι ο άνθρωπος που στηρίζει τις ελπίδες του σε άνθρωπο ή σε κάποιο ανθρώπινο αγαθό. Ιερεμίας 17, κεφάλαιο 17, στίχος 5. Όπως λοιπόν δεν αρμόζει να σεβόμαστε κάτι άλλο παρά μόνο τον Θεό, έτσι ούτε να ελπίζουμε σε κάποιον, αλλά παρά μόνο στον Θεό, τον Κύριο των πάντων. Γιατί λέγει, ελπίς μου και η μνησής μου ο Κύριος. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, πρόσεχε αδελφέ, όταν δεις κάτι από τα απροσδόκητα να έρχεται και να σε ενοχλεί, μη καταφύγεις τους ανθρώπους και στήριξε την ελπίδα σου και στηρίξεις έτσι την ελπίδα σου σε θνητή βοήθεια, αλλά αφού τους αφήσεις όλους κατά μέρος, τρέξε με τη σκέψη σου προς τον γιατρό των ψυχών. Γιατί την καρδιά εκείνος μόνον μπορεί να τη θεραπεύσει, εκείνος που μόνος του έπλασε τις καρδιές μας και γνωρίζει όλα τα έργα μας. Αυτός μπορεί να μπει στη συνείδησή μας, να αγγίξει τη διάνοιά μας και να παρηγορήσει την ψυχή μας. Γιατί αν εκείνος δεν παρηγορήσει τις καρδιές μας, είναι περιτά και ανώφελα όλα τα των ανθρώπων. Όπως πάλι όταν ο Θεός μας παρηγορεί και μας ενθαρρύνει και αν ακόμη μας παρενοχλούν αμέτρητοι άνθρωποι, δεν θα μπορέσουν να μας βλάψουν σε τίποτα. Γιατί όταν εκείνος στερεώσει την καρδιά, κανένας δεν μπορεί να την κλονίσει. Στη συνέχεια αναλύοντας το λόγο του προφήτη Ιερεμία που αναφέραμε, καταραμένος να είναι ο καθένας που στηρίζει τις ελπίδες του σε άνθρωπο, αναφέρει. Γιατί δεν υπάρχει τίποτε ευτελέστερο από αυτή την ελπίδα, καθώς είναι ευτελέστερη και από την ίδια την αράχνη. Μάλλον δε δεν είναι μόνον ανίσχυροι, αλλά και αβέβαιοι. Και το γνωρίζουν αυτό όσοι πολλές φορές στήριξαν τις ελπίδες τους σε ανθρώπους που κατέπεσαν μαζί με εκείνους τους ίδιους. Ενώ η ελπίδα στον Θεό δεν είναι μόνο ισχυρή, αλλά και ασφαλής, χωρίς να παρουσιάζει καμία μεταβολή. Γι' αυτό και ο Παύλος έλεγε, η δε ελπίδα δεν ντροπιάζει. Κάποιος άλλος δε σοφός έλεγε, προσέχτε τις αρχαίες γενναίες και μάθετε ποιος στήριξε τις ελπίδες στον Κύριο και καταντροπιάστηκε, Σοφία Σιράκ, κεφάλαιο 2. Λέγει ο Μέγας Αθανάσιος, φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα. Το λεγόμενο διδάσκει ότι σε δύσκολες περιπτώσεις πρέπει να καταφεύγει κανείς μόνο στο Θεό και όχι σε άλλον. Λέγει ο Όσιος Βαρσανούθιος, μη ζητήσεις βοήθεια ανθρώπων, διότι αυτός που έχει την ελπίδα στον άνθρωπο πέφτει γρήγορα, ενώ η βοήθεια του Θεού είναι μεγαλύτερη από τη βοήθεια μυριάδων ανθρώπων. Γιατί λέγει, ο Κύριος είναι βοηθός μου και δεν θα φοβηθώ. Τι θα μου κάνει ο άνθρωπος? Στήριξε λοιπόν την καρδιά σου στο όνομα του Κυρίου και γίνε ανδρείος και δυνατός και ο Κύριος θα είναι μαζί σου. Το δεύτερο που μας λένε οι πατέρες είναι να μην στηριζόμαστε ούτε στις δικές μας δυνάμεις. Γιατί υπάρχει και αυτό βέβαια. Με έναν εγωιστικό τρόπο να στηριζόμαστε στις δυνάμεις μας και μόνον σε αυτές. Για το λάθος μας αυτό θα μας πει ο Όσιος Αντίοχος ο Πανδέκτης. Όπως είναι ασύμφωνο προς τον νόμο να στηρίζουμε την ελπίδα μας σε άνθρωπο και είναι επικατάρατη ενέργεια αυτή, έτσι απειλεί ο νόμος εκείνον που στηρίζει την πεποίθησή του στη δική του δύναμη. Πρώτος λοιπόν ο Μωυσής μας παραγγέλει λέγοντας «Πρόσεχε τον εαυτό σου». Μη πεις μέσα στην καρδιά σου «Η ισχύς μου και η δύναμη των χεριών μου μου έδωσαν τη μεγάλη αυτή ευημερία». Αλλά να θυμάσαι τον Κύριο το Θεό σου, γιατί Αυτός σου δίνει τη δύναμη. Δευτερονόμιο κεφάλαιο 8. Ομοίως και ο προφήτης Αμός λέγει «Ο πολεμιστής δεν θα σώσει τη ζωή του και ο ταχύς στα πόδια δεν θα μπορέσει να σωθεί». Κεφάλαιο 2. Και η μητέρα του προφήτη Σαμουήλ Άννα έλεγε «Ας μην καφιέται ο δυνατός για τη δύναμή του, γιατί δυνατός δεν είναι εκείνος που έχει σωματική δύναμη. Το τόξο των δυνατών πολεμιστών αποδείχθηκε ανίσχυρο και οι ανίσχυροι περιζώστηκαν δύναμη. Α. Βασιλιών, κεφάλαιο 2. Και στις παροιμίες, ο ύπος ετοιμάζεται για την ημέρα του πολέμου, όμως η βοήθεια στέλνεται από τον Κύριο. Παροιμίες, κεφάλαιο 21. Και ο ψαλμωδός: δεν δείχνει ο Κύριος την ευαρέσκειά του στη δύναμη του υπηκού, ούτε και επιδοκιμάζει τα δυνατά και ευκίνητα πόδια του πολεμιστή. Γιατί δεν σώζεται ο βασιλιάς εξαιτίας της μεγάλης δυνάμεώς του και ο γίγαντας δεν θα σωθεί από τη μεγάλη σωματική του δύναμη. Ψαλμός 146. Έχοντας λοιπόν αυτά, καταλήγει ο Όστος Αντίοχος, μάθε τη λέγει γραφή και ας μην τολμούμε καθόλου να στηρίζουμε την πεποίθησή μας ή να μεγαλοφρονούμε για τη δύναμη ή τη σωματική μας ευεξία, για να μην επισύρουμε επάνω μας την κατάρα εκείνου που στηρίζει τη σωματική δύναμη στον εαυτό του. Όπως εκείνος που ανεβαίνει στον ιστό της Αράχνης θα πέσει και θα βρεθεί κάτω, έτσι πέφτει κάτω εκείνος που στηρίζει το θάρρος του στη δύναμή του. Το τρίτο που μας λένε οι πατέρες είναι να μην λιμποψυχούμε. Πράγματι, πόσες φορές αποθαρρυνόμαστε από τα γεγονότα και τα χάνουμε. Για αυτές τις τόσο δύσκολες περιστάσεις που μας καταβάλουν κιόλας, λέγει ο Άγιος Νίλος ο Ασκητής: δεν υπάρχει συμφορά που μπορεί να αντισταθεί στο θέλημα του Θεού, γιατί ο καλός δεσπότης απλώς συγκατανεύει και αμέσως καταργεί το κακό και εξαφανίζει το δυσκολοθεράπευτο έλκος. Αρκεί εσύ να μην κουραστείς να παρακαλείς με δάκρυα τον φιλανθρωπότατο Σωτήρα Χριστό και να έχεις αγαθές ελπίδες για τον εαυτό σου. Γιατί αν λιποψυχήσεις, δεν θα πετύχεις μεγάλη σωτηρία. Δείξε λοιπόν ανδρεία και λάβε δύναμη, χωρίς να σπάζεις την ελπίδα της διάνοιάς σου, ούτε να λησμονείς την ένδοξη και πάμπλωτη ουράνια ελπίδα, ώστε να μην ποθήσεις την ξένη και πάμφτωκη κατοικία και την αχτή έξω από τη μεγάλη σωτηρία. Το τέταρτο που μας λένε είναι, οι πατέρες, να γυροβολούμε για τα καλά στην πίστη. Ναι, αυτή είναι η λύση, η ευλογημένη, η σίγουρη, η ορθή, η αποτελεσματική. Μάλιστα, ο Ιερός Χρυσόστομος τονίζει πως η άγκυρα, αυτό το υπέροχο σύμβολο της ελπίδας που αναπτύξαμε προηγουμένως, πρέπει να την ρίχνουμε όχι στη θάλασσα των κοσμικών πραγμάτων, αλλά στον ουρανό. Αναφέρει συγκεκριμένα: όταν από πουθενά δεν υπάρχει για μας καμιά ελπίδα ανθρωπίνης βοηθείας, ας μην απογοητευόμαστε, ούτε να ατονούμε, αλλά να πιανόμαστε από την άγκυρα της πίστης. Ας ρίξουμε το εργαλείο της ελπίδας όχι στη θάλασσα, αλλά στον ουρανό. Και έτσι το σκάφος που δοκιμάζεται θα απαλλαγεί τάχιστα από τους κινδύνους. Τονίζει και ο Άγιος Ισίδωρος Πυλουσσώτης: χρησιμοποίησε αυτή την άγκυρα και θα είσαι ανώτερος από όλα τα θλιβερά. Το πέμπτο που μας λένε οι Άγιοι Πατέρες είναι να είμαστε αποφασισμένοι για μετάνοια. Αυτό ακριβώς αναφέρει ο Μέγας Βασίλειος λέγοντας: να ελπίζεις στην αγαθότητα του Θεού και να περιμένεις τη βοήθειά Του, αφού γνωρίζεις ότι εάν επιστρέψουμε σε Αυτόν ολοκληρωτικά και ειλικρινά, όχι μόνο δεν θα μας απορρίψει καθόλου, αλλά ενώ ακόμη εμείς θα προφέρουμε τα λόγια της προσευχής, Εκείνος θα μας πει: ιδού είμαι κοντά σου. Το έκτο που μας λένε πάλι οι Άγιοι Πατέρες είναι να μελετούμε το Λόγο του Θεού. Και γιατί αυτό άραγε? Την απάντηση παίρνουμε από τον Άγιο Ισίδωρο Πυλουσσώτη, ο οποίος αναφέρει: η πνευματική διδασκαλία συνηθίζει να διώχνει τον καπνό της κακίας που τοποθετήθηκε στις ψυχές. Τα Πανάγια Λόγια έχουν θεϊκή δύναμη και μπορούν αυτόν που τα μελετά με πόθο να τον φέρουν από την κακή κατάσταση στην αγαθή. Το έβδομο και τελευταίο που μας λένε οι Άγιοι Πατέρες είναι να έχουμε ως παράδειγμα τους Αγίους. Πράγματι, και στο θέμα αυτό της ελπίδας θέλουμε παραδείγματα. Και τι άλλα καλύτερα θα μπορούσαμε να έχουμε πέραν από αυτά των Αγίων? Αρκεί να αναφέρουμε αυτό που τονίζει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής για τον Απόστολο Παύλο: προσευχόταν αδιάκοπα, διότι όπως έχει λεχθεί σε όλες τις ενέργειές του ο Απόστολος Παύλος και στα όρια και στα όσα του συνέβαιναν, είτε ήταν κρεμασμένος, ήταν πάντοτε κρεμασμένος από την ελπίδα στον Θεό. Γι' αυτό στις θλίψεις πάντοτε χαιρόταν όλοι οι Άγιοι για να γίνουν κάτοχοι της Θείας Αγάπης. Και γι' αυτό έλεγε ο Απόστολος Παύλος: «Με μεγάλη λοιπόν ευχαρίστηση θα καυχηθώ για τις αδυναμίες μου, για να κατασκηνώσει σε μένα η δύναμη του Χριστού». Και μετά από λίγο: «Όταν βρίσκομαι σε αδυναμία, τότε είμαι δυνατός». Β' Κορινθίους κεφάλαιο 12. Αλλά λίμωνο σε εμάς τους αθλίους, γιατί εγκαταλείψαμε την οδόν των Αγίων Πατέρων και γι' αυτό είμαστε γυμνοί από κάθε πνευματικό έργο. Και τώρα αξίζει να δώσουμε την προσοχή μας και σε ένα τελευταίο και πολύ σημαντικό ερώτημα. Άραγε, πότε έρχεται η βοήθεια και το έλεος του Θεού? Για ένα θα πρέπει να είμαστε απολύτως βέβαιοι, αδελφοί μου, ότι το έλεος του Θεού δεν μας εγκαταλείπει. Επομένως, θα πρέπει να ελπίζουμε ακράδαντα σε αυτό το έλεος και την εσπραχνία του. Ακόμη και τότε που για το δικό μας το καλό επιτρέπει τη θαλασσοτοραχή στη ζωή μας, δεν υπάρχει περίπτωση να μας αφήσει να καταποντιστούμε, όταν μάλιστα ακατάπαυστα και επίμονα ζητούμε τη βοήθειά του. Κάποτε αυτό μπορεί να γίνει και σε αυτήν ακόμη την έσχατη στιγμή, δηλαδή τότε που αρχίζουμε και καταποντιζόμαστε, λες και θέλει να δοκιμάσει έως τέλους αυτή την ελπίδα μας προς Αυτόν. Αλλά ας θυμηθούμε επ' αυτού τα υπέροχα λόγια του Ιερού Χρυσοστόμου: «Εάν ο Θεός δεν μας απαλλάξει αμέσως από τα δεινά, και αυτό γίνεται για τη δική σου σωτηρία. Γιατί όπως ακριβώς, ενώ μπορεί να μην τα επιτρέψει τα δεινά να έρθουν, όμως τα επιτρέπει για να σε κάνει ισχυρότερο, έτσι και ενώ μπορεί από την αρχή να σε απαλλάξει, βραδύνει και αναβάλει πολύ την απαλλαγή, και αναβάλει πάλι την απαλλαγή, ενισχύοντας τη δύναμή σου και ασκώντας την ελπίδα σου και καθιστά ισχυρότερη τη διάθεσή σου προς Αυτόν, και ούτε επιτρέπει πάντοτε να θλιβόμαστε για να μην αποκάμνουμε, ούτε πάντοτε μας βοηθάει για να μην γινόμαστε αδιάφοροι». Και συνεχίζει με το εξής: «Όταν τα πράγματα περιέρθουν σε αδιέξοδο, τότε προπάντων έλπιζε. Γιατί τότε προπάντων ο Θεός δείχνει τη δύναμή Του, όχι από την αρχή, αλλά όταν τα των ανθρώπων φτάσουν στην απελπισία. Γιατί αυτός είναι ο καιρός της βοήθειας του Θεού». Γι' αυτό βέβαια ούτε τα τρία παιδιά τα άρπαξε από την αρχή, αλλά μετά το άνοιγμα της καμίνου. Ούτε τον Δανιήλ πριν ριχτεί στο λάκκο, αλλά μετά από 7 ημέρες. Αυτό έκανε και στην περίπτωση των Αποστόλων. Γι' αυτό και ο Παύλος: «Αλλά εμείς ήδη νιώθουμε ότι καταδικαστήκαμε σε θάνατο, για να μην στηρίζουμε την πεποίθησή μας στον εαυτό μας, αλλά στο Θεό που ανασταίνει τους νεκρούς». Μη λοιπόν, καταλήγει, προσέχεις προς τα φυσικά πράγματα που οδηγούν σε απόγνωση, αλλά έχεις στραμμένη την προσοχή σου προς τη δύναμη του Θεού που οδηγεί από την κατάσταση της απόγνωσης σε καλές ελπίδες. Επομένως, δεν πρέπει να απελπιζόμαστε ποτέ, αδελφοί μου. Μεγάλη έμφαση δίνουν στο θέμα αυτό της απελπισίας οι πατέρες, ξέρετε. Την θεωρούν όπλο του διαβόλου την απελπισία. Μας προτρέπουν να έχουμε σε κάθε περίπτωση εμπιστοσύνη στον Πανάγαθο Θεό και μας προτείνουν πολλούς τρόπους αντιμετώπισης αυτής της όντως φοβερής κατάστασης. Κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, τίποτε δεν είναι τόσο ισχυρό όπλο για τον διάβολο όσο η απόγνωση. Γι' αυτό δεν τον ευχαριστούμε, λέει, τόσο πολύ αμαρτάνοντας, όσο όταν κυριευόμαστε από απελπισία. Και συνεχίζει με τα εξής: «Όταν τα πράγματα περιέρθουν σε αδιέξοδο, τότε προπάντων έλπιζε. Γιατί τότε προπάντων ο Θεός δείχνει τη δύναμή Του, όχι από την αρχή, αλλά όταν τα των ανθρώπων φτάσουν στην απελπισία. Γιατί αυτός είναι ο καιρός της βοήθειας του Θεού». Λοιπόν, ας προσέξουμε τώρα και τα τόσο παραστατικά λόγια του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου. Λέει λοιπόν: «Όπως συμβαίνει στην περίπτωση συνοικεσίου, κατά το οποίο ο γαμβρός βραδύνει σε ταξίδι, είναι απασχολημένος σε άλλες υποθέσεις και αναβάλει το γάμο, εάν η νύφη τότε οργισμένη καταφρονήσει την αγάπη εκείνου και διαγράψει ή σχίσει το χαρτί του αραβόνα, αμέσως χάνει τις ελπίδες της για το γαμβρό. Έτσι λοιπόν συμβαίνει να γίνεται και στην περίπτωση της ψυχής. Εάν πει κάποιος από τους αγωνιζομένους, Έως πότε πρέπει να κακοπαθώ και παραμελήσει τους ασκητικούς σκόπους με την αμέλεια δε των εντολών και την εγκατάλειψη της δυνεκούς μετάνοιας και κατά κάποιον τρόπο διαγράψει και ισχύσει τα συμφωνητικά, αμέσως εκπίπτει και του αραβώνα και της ελπίδας προς τον Θεό. Αλλά θα πει κάποιος, ναι, ενώ ήλπισα στο Θεό, καταντροπιάστηκα. Τι έχουμε να πούμε σε αυτό? Θα πούμε αυτό που αναφέρει ο Ιερός Χρυσόστομος. Λέγει συγκεκριμένα, «Σώπα άνθρωπε και μην αντιλέγεις στη Θεία Γραφή. Και αν ακόμη καταντροπιάστηκες, αυτό συνέβη, επειδή δεν ήλπισες όπως έπρεπε, επειδή υποχώρησες, επειδή δεν περίμενες το τέλος, επειδή έδειξες ολιγοψυχία. Μην κάνεις λοιπόν αυτό, αλλά όταν δεις τις συμφορές μπροστά σου, μη χάσεις το θάρρος σου, γιατί αυτό προπάντων αποτελεί ελπίδα, το να παραμένεις όρθιος ενώ βρίσκεσαι μέσα στις συμφορές. Τι υπήρξε αθλιότερο, συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, από εκείνους τους βαρβάρους, ενώ τους Νινεβίτες? Αλλά όμως, ενώ βρίσκονταν μέσα στην παγίδα και περίμεναν ότι θα πέσει η πόλη, ούτε έτσι απογοητεύτηκαν, αλλά έδειξαν την κατάλληλη μετάνοια. Γι' αυτό και έκαναν τον Θεό τι, να μεταβάλει την απόφασή του. Είδες πόση είναι η δύναμη της ελπίδας. Συμπέρασμα. Δεν βρήκα, αδελφοί μου, καλύτερο λόγο για να κλείσω αυτή την ταπεινή ομιλία από τούτα τα λόγια του Χριστού. Θάρρος, εγώ είμαι, μη φοβάσαι. Ή αυτά του ψαλμοδού, «Συ Κύριε είσαι η ελπίδα μου». Ή αυτά του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, «Εάν εγώ έχω εσένα, τι να ελπίσω περισσότερο». Ή αυτά του Ιερού Χρυσοστόμου, «Ο Θεός είναι αυτός που στο αδιέξοδο δίνει διέξοδο και αυτός που μπορεί να οδηγεί τα πράγματα από την απόγνωση στην αισιοδοξία». Ή και αυτά του Οσίου Βαρσανουφίου, «Μη φοβηθείς τίποτε, αλλά πάρε δύναμη και ελπίδα με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Πίστεψε ότι το χέρι του Θεού είναι μαζί σου». Ναι, ας το πιστέψουμε ακράδαντα αυτό, αδελφοί μου. Και εν τέλει, ας κάνουμε αυτό που μας προτρέπει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας. Έχει εμπιστοσύνη στο Θεό και προχώρα. Γιατί όπως λέγει και ο Μέγας Αθανάσιος, δεν εγκαταλείπει ο Κύριος εκείνους που ελπίζουν σε Αυτόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή και την αγάπη σας.
1: Ακούσατε ομιλία με θέμα «Έλπιζε στο Θεό και προχώρα» του κυρίου Κωνσταντίνου Παπαδημητρακόπουλου. Εκφωνήθηκε στις 22 Νοεμβρίου το 2015.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή.

Αγαπητοί ακροατέ, καλησπέρα σας. Και σήμερα κοντά σας με την εκπομπή «Σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής». Και ξεκινάμε τα σχόλιά μας με τον αυριανό Απόστολο, που είναι Κυριακή μετά την ύψωση. Και θα πει ο Απόστολος Παύλος: «Ζει εν εμή Χριστός». Κανείς άλλος δεν τόλμησε να κάνει αυτή τη διακήρυξη τόσο πανηγυρικά, με τόση θερμότητα αλλά και με τόση ειλικρίνεια, με όση την έκανε ο Απόστολος Παύλος. Αγαπούσε με όλες του τις δυνάμεις τον Χριστό. Τον είχε κλείσει βαθιά και ολοκληρωτικά στην καρδιά του. Δια του βαπτίσματος είχε σταυρωθεί και πεθάνει μαζί με τον Χριστό. Δεν ζούσε πλέον μέσα του ο παλαιός άνθρωπος. Είχε νεκρώσει τα πάντα. Μόνο η πνοή του Χριστού υπήρχε μέσα του. Αυτή τον ενέπνεε. Αυτή τον κατήφθινε. Αυτή τον ενδυνάμωνε. Αυτή τον ανέδειξε ως τη μεγαλύτερη προσωπικότητα του χριστιανισμού. Θα ήταν πολύ ωφέλιμο να εξετάσουμε για λίγο και να καθορίσουμε σαφέστερα τι σημαίνει αυτό «το ζει μέσα μου ο Χριστός» που λέει ο Απόστολος Παύλος. Όλοι μας έχουμε σκέψεις. Ώρες πολλές την ημέρα σκεπτόμαστε. Και κατά την περίοδο της εργασίας και κατά την περίοδο της αναπαύσεως. Η φαντασία μας κινείται γρήγορα. Ό,τι είδαμε κατά το παρελθόν, ό,τι ακούσαμε, ό,τι νιώσαμε, ξαναζωντανεύει μέσα μας. Μπορεί να είναι ωραίο, αγνό το περιεχόμενο αυτό των σκέψεων. Μπορεί όμως να είναι και αμαρτωλό. Και είναι αποδεδειγμένο ότι ανάλογα με το περιεχόμενο των σκέψεών μας εξελίσσεται κατόπιν και η ζωή μας. Δεν είναι δυνατόν αμαρτωλές σκέψεις να οδηγήσουν τον άνθρωπο σε κάτι καλό. Μοιραίως θα έχουν ως αποτέλεσμα την ψυχική διαφθορά και κατόπιν και την έμπρακτο αμαρτία. Όταν επομένως ζει ο Χριστός μέσα μας, στις σκέψεις μας, η Θεία του Παρουσία εξαγνίζει τα πάντα. Λευκαίνει τις σκέψεις, τις κάνει άγιες, φωτεινές. Δεν αφήνει να ανακατεύονται με τη λάσπη της αμαρτίας και τη βρωμιά του κακού που υπάρχει γύρω μας. Και όταν μάλιστα αρχίσει αυτή η παρουσία του Χριστού στις σκέψεις μας από τα νεανικά μας ακόμη χρόνια και θεμελιωθεί γερά μέσα μας, τότε αργότερα δεν υπάρχει κίνδυνος να παρασυρθεί ο άνθρωπος από πράγματα όχι σωστά. Θα έχει ριζώσει στην ψυχή του ο Χριστός και θα κατευθύνει ήρεμα και απαλά τις σκέψεις στο καλό και στην αρετή. Ο κάθε άνθρωπος έχει επιδιώξεις στη ζωή του. Ο ένας ποθεί να πετύχει τούτο, ο άλλος ονειρεύεται να κατορθώσει το άλλο, ο τρίτος, ο τέταρτος, όλοι μας καταστρώνουμε σχέδια και επιδιώκουμε με κάθε τρόπο την πραγματοποίησή τους. Μέχρι εδώ βεβαίως δεν υπάρχει τίποτα το κακό. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να θέτει στη ζωή του επιδιώξεις και πρέπει να το πράττει αυτό. Όμως πρέπει κάτι να προσέξει πολύ. Μήπως δηλαδή αυτές οι επιδιώξεις δεν είναι ηθικές, δεν είναι δίκαιες, δεν είναι σύμφωνοι με τον νόμο του Θεού? Διότι πολλές φορές ο άνθρωπος ζητάει να κάνει πράγματα κάθε άλλο παρά τίμια και ηθικά, που βλάπτουν και τον ίδιο αλλά και το σύνολο και τους άλλους. Όταν όμως ζει μέσα μας ο Χριστός, τότε όλες αυτές οι επιδιώξεις ελέγχονται από το Πνεύμα του Χριστού. Είναι σύμφωνες με την αγάπη, την ηθική, την δικαιοσύνη και την αρετή. Εάν είναι έτσι, έχει καλώς. Ας προχωρήσει ο άνθρωπος στην πραγματοποίησή τους. Δεν είναι όμως σύμφωνες με το θέλημα του Θεού και την αρετή και τη δικαιοσύνη? Μπορούμε να φανταστούμε τι θα ήταν σήμερα ο κόσμος αν όλων των ανθρώπων οι επιδιώξεις ρυθμίζονται κάτω από το θέλημα του Θεού? Δεν θα υπήρχαν συγκρούσεις, ούτε αδικίες, ούτε πόλεμοι, ούτε καταστροφές.
ο Χριστός θα ρύθμιζε του καθενός τις επιδιώξεις κατά τρόπο που δεν θα υπήρχαν αντιθέσεις και κοινωνικά δράματα. Αγάπη και ομόνοια θα επικρατούσε παντού. Εδώ ακριβώς είναι η σοβαρότερη, θα έλεγα, πλευρά του θέματος. Ο καθένας μας, σύμφωνα με τις σκέψεις και τις επιδιώξεις του, προβαίνει τελικά σε ορισμένες ενέργειες. Ανοίγει το στόμα του και λέγει τούτο ή εκείνο. Συνεννοείται με πρόσωπα και κάνει συμφωνίες. Αγοράζει, πωλεί, κτίζει, συγκρούεται, πικραίνει, πικραίνεται, διαλύει φιλίες, δημιουργεί άλλες, κλαίει, χαίρεται. Κάποτε φτάνει και μέχρι το έγκλημα. Μια ματιά γύρω μας φτάνει για να πιστοποιηθεί η αλήθεια των παραπώνων. Μοιάζει η σημερινή κοινωνία με αληθινή ζούγκλα, όπως λέει και ο πολλής κόσμος, όπου οι άνθρωποι έγιναν θηρία, τα οποία αλληλοσπαράζονται, αλληλοεξοντώνονται, αλληλομισούνται. Ένας κόσμος χωρίς αγάπη, χωρίς καλοσύνη, χωρίς ηθική, χωρίς ανωτερότητα, χωρίς αισθήματα και αρετή, χωρίς Θεό και πίστη, ζει μέσα σε ατμόσφαιρα θολή και αποπνικτική, που όλο και γίνεται περισσότερο τραγική. Ενώ σκεφτείτε τον ίδιο κόσμο να ζει με του Χριστού το Πνεύμα. Σκεφτείτε τι εικόνα θα παρουσίαζε αν ο Χριστός κατεύθυνε τις ενέργειες όλων μας. Ούτε συγκρούσεις, ούτε πάθη, ούτε αδικίες, ούτε εγκλήματα, ούτε δάκρυα και στεναγμή, ούτε διαλυμένες οικογένειες, ούτε διασπάσεις και διχασμοί, φθόνοι και έρηδες, πόλεμοι και καταστροφές. Γιατί αλήθεια δεν το καταλαβαίνουμε αυτό οι άνθρωποι? Γιατί δεν θέλουμε να απαλλαγούμε από την εφιάλτη και την οδύνη των περιπετειών μας? Τι ωραιότερο από το να παραδώσουμε οικειοθελώς το τιμόνι των πράξεών μας στα χέρια του Θεού και αδελφωμένοι να βαδίσουμε το δρόμο της ευτυχίας και της προκοπής? Ήταν κάποτε ένα παιδάκι που είχε στα χέρια του ένα βάζο με φουντούκια. Όμως το στόμιο του βάζου ήταν στενό και μόλις με τα βίας μπορούσε να χωρέσει το χεράκι του με ανοιχτά τα δάκτυλα. Το παιδάκι έβαζε μέσα το δεξί του χέρι, έκλεινε στη φούχτα του αρκετά φουντούκια και ύστερα προσπαθούσε να το βγάλει από το στόμιο του βάζου. Αλλά δεν μπορούσε. Η γροθιά του ήταν μεγαλύτερη από το άνοιγμα. Και ο μικρός έκλαιγε και φώναζε, διότι δεν κατόρθωνε να βγάλει το χέρι του. Τον πλησίασε η μητέρα του. Τον χάιδεψε και του είπε απαλά: «Παιδί μου, δεν βλέπεις ότι η γροθιά σου με τα κλεισμένα φουντούκια είναι μεγαλύτερη από το στόμιο του βάζου? Δεν γίνεται να κρατάς τα φουντούκια και να θέλεις να βγάλεις και το χέρι σου. Άφησε τα φουντούκια και τότε θα δεις πώς θα ελευθερωθεί και το χέρι σου». «Μα εγώ θέλω φουντούκια», επέμενε ο μικρός. «Δεν γίνεται και τα δυο», απάντησε η μητέρα. «Άνοιξε το χέρι σου αν θέλεις να το βγάλεις». Και εμείς θέλουμε την ευτυχία μας, αλλά με συμβιβασμούς, και με το Χριστό και με την αμαρτία. Δεν γίνεται όμως και με τα δύο. Ή θα κρατάμε τα φουντούκια της αμαρτίας και θα είμαστε δέσμοι του κακού, ή θα ανοίξουμε τα χέρια μας για να αγκαλιάσουν τον Χριστό που εγγυάται την ευτυχία μας. Ένα από τα δύο. Ο λόγος αυτός του Αποστόλου Παύλου έχει απίθμενο θεολογικό βάθος. Οι Άγιοι Πατέρες τον χρησιμοποίησαν επανειλημμένα για να διατυπώσουν τη δική τους μυστική και πραγματική εμπειρία. Αισθάνεται κανείς μεγάλη δυσκολία να ερμηνεύσει αυτή τη ρίση του Αποστόλου, αφενός μεν γιατί δεν διαθέτει παρόμοιες εμπειρίες, αφετέρου δε γιατί πώς μπορεί αυτό το θεολογικότατο χωρίο να το ερμηνεύσει κοινωνικά
πρακτικά ή ηθικολογικά κανείς. Πώς αυτός ο λόγος να κατανοηθεί από τον μοντέρνο άνθρωπο που ζητάει πρακτικά κηρύγματα ή αναζητά κοινωνικές λύσεις? Πολλές φορές διατυπώνουμε την αλήθεια ότι η σχέση του Χριστού με τους χριστιανούς δεν είναι σχέση αρχηγού ή ιδρυτού μιας θρησκείας με τους οπαδούς του, αλλά σχέση ενότητα, οργανική και ουσιαστική. Ο ίδιος ο Χριστός διακήρυξε: «Εγώ είμαι η άμπελος, είμαι στα κλίματα. Ομένων εν εμή καγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπών πολλήν». Και ο Απόστολος Παύλος αλλού λέει ότι ο Χριστός είναι η κεφαλή μας, και αλλού ότι εμείς εστέ σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους. Αυτές οι φράσεις δεν είναι απλά εικόνες και σύμβολα, αλλά φράσεις που παρουσιάζουν την πραγματικότητα. Γι' αυτό ο Νικόλαος Καβάσιλας στην ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας λέει χαρακτηριστικά ότι φανερώνεται η Εκκλησία μέσα στα Άγια Μυστήρια, όχι σαν μέσα σε σύμβολα, αλλά όπως μέσα στην καρδιά τα μέλη, και όπως στη ρίζα του φυτού η κλάδη, και όπως είπε ο Κύριος, σαν πάνω στο αμπέλι τα κλίματα. Διότι εδώ δεν υπάρχει μόνο κοινό όνομα και ομοιότητα αναλογίας, αλλά ταυτότητα πραγματικότητος. Όπως λέει κάπου και ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, όλες οι προσωνυμίες του Χριστού, όλα τα ονόματα του Χριστού, με το βάπτισμά μας έγιναν και δικά μας. Γι' αυτό λεγόμαστε χριστιανοί, και πρέπει να επαληθεύουμε με τη ζωή μας το όνομα χριστιανός, για να μην έχουμε ψεύτικο και πλαστό όνομα. Αυτό φανερώνει την οργανική κοινωνία του πιστού με τον Χριστό. Είναι τόση η κοινωνία μεταξύ τους, ώστε ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος να λέει ότι «εστίν είδωρ ζων και λαλούν εν εμή», δηλαδή υπάρχει μέσα μου νερό που λαλεί και ζει, και αυτό είναι η παρουσία του Χριστού, που είναι το είδωρ το ζων. Και ακόμη ο Νικόλαος Καβάσιλας, που πιο πάνω μνημονεύσαμε, να λέει ότι οι Άγιοι αισθάνονται ενότητα με τον Χριστό περισσότερο από ότι υπάρχει ενότητα μεταξύ των μελών του σώματος. Γι' αυτό και οι Άγιοι Μάρτυρες προτιμούσαν να κοπεί η κεφαλή τους από το σώμα, παρά να αποκοπούν αυτοί από την κοινωνία και την ενότητα με τον Χριστό. Έτσι αισθανόμαστε τον Θεό όχι σαν κάποιον που κατοικεί στους ουρανούς και διευθύνει την ιστορία, αλλά σαν την πραγματική κεφαλή μας και τον εαυτό μας σώμα του Χριστού. Αυτή όμως η ενότητα, πρέπει να λεχθεί, είναι καρπός μιας γεννήσεως. Όπως η ενότητα των μελών του σώματος προϋποθέτει σύλληψη και γέννηση, έτσι και η πνευματική ενότητα προϋποθέτει γέννηση και ζωή. Αυτή η γέννηση συντελείται με το Άγιο Βάπτισμα, που λέγεται και εισαγωγικό μυστήριο, κατά το οποίο αποκτούμε νέα υπόσταση. Ενώ με τη σαρκική γέννησή μας αποκτήσαμε μια βιολογική υπόσταση, με την πνευματική μας γέννηση αποκτήσαμε μια νέα υπόσταση, σαν

ότι αποκτήσαμε καινούργια γέννηση, ένα νέο τρόπο σχέσης με τον κόσμο. Αλλά υπάρχει και μια άλλη διάσταση της εν Χριστώ ζωής, μια ουσιαστική υπέρβαση του χρόνου. Ερμηνεύοντας οι Άγιοι Πατέρες το χωρίο του Αποστόλου Παύλου, «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός», αναφέρουν αξιοθαύμαστες αλήθειες και μεγάλες πραγματικότητες. Ο Άγιος Διονύσιος Αρεοπαγίτης λέει ότι μέσα στον Απόστολο ζούσε ο Χριστός και έτσι και ο ίδιος ο Απόστολος ζούσε για τον Χριστό ως αληθής εραστής και εξαιστικός και επεδίωκε να ζήσει ούτε είναι αυτού ζωήν αλλά αντί του εραστού ζωή ως φόδρα αγαπητήν. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς με όλη την διακρίνουσα αυτόν θεολογική διείσδυση και έκφραση γράφει ότι όχι μόνο η χάρις του Θεού είναι άκτιστη, θεία δηλαδή, αλλά και τα αποτελέσματα της ενεργίας του Θεού είναι άκτιστα. Έτσι ο Απόστολος ζώντας τη ζωή του Χριστού που ενίκησε μέσα του άναρχος γέγονε και ατελεύτητος έως ότου ζούσε τη σαρκική ζωή έξω από τον Χριστό ήταν κτιστός. Μόλις όμως έζησε τη ζωή του ενικήσαντος Χριστού, άκτιστος γέγονε τη χάριτη. Αυτό συμβαίνει και με κάθε άνθρωπο που έχει μέσα του ζώντα και ενεργούντα το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό η εν Χριστώ ζωή είναι η μόνη οδός για να υπερβεί ο άνθρωπος όλες τις κτιστές κατηγορίες, όλους τους ανθρώπινους σαρκικούς περιορισμούς και να αναπνεύσει την πραγματική ελευθερία. Και με αυτά φαίνεται σε πιο μεγάλο και υψηλό σημείο ανεβάζει ο χριστιανισμός τον άνθρωπο. Τον κάνει κατά χάρη άκτιστο, άναρχο και ατελεύτητο. Όλες αυτές οι καταστάσεις είναι πραγματικότητες, εμπειρίες για τον αληθινό χριστιανό. Καταργούνται οι λεγόμενοι φυσικοί βιολογικοί νόμοι και ζει το αιώνιο από τη ζωή αυτή. Κατά τη διδασκαλία του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου η Δευτέρα Παρουσία, η μελλοντική κρίση για τους Αγίους γίνεται σε αυτή τη ζωή. Με την εν Χριστώ ζωή έρχεται στον άνθρωπο η Βασιλεία του Θεού. Είμαστε πραγματικά τυφλοί όταν αγνοούμε αυτά και όταν κατηγορούμε την Εκκλησία ότι δεν αγωνίζεται για τα κοινωνικά προβλήματα αφού η Εκκλησία είναι ο κόσμος του κόσμου, η μοναδική ζωντανή πραγματικότητα που καθιστά τον άνθρωπο όντως άνθρωπο και την κοινωνία όντως κοινωνία αγάπης.

Αφού κάναμε τα σχόλιά μας τον αυριανό Απόστολο, συνεχίζουμε με την αυριανή Ευαγγελική περικοπή που υπενθυμίζω ότι είναι Κυριακή μετά την ύψωση. Είπεν ο Κύριος, όσοις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απανησάς το εαυτόν και αράτω το σταυρό αυτού και ακολουθεί το μη. Ως γαρ αν θέλει την ψυχή αυτού σώσε, απολέσει αυτήν. Ως δαν απολέσει την εαυτού ψυχήν, ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, ούτω σώσει αυτήν. Τι γαρ ωφελήσει άνθρωπον, εάν κερδίσει τον κόσμο όλον και ζημιωθεί την ψυχή αυτού, ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού. Ως γαρ εάν επεσχυνθεί με και τους εμούς λόγους εν τη γενεά ταύτη τη Μιχαλίδη και αμαρτωλό, και ο Υιός του ανθρώπου επεσχυνθήσεται αυτόν όταν έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων των Αγίων. Και έλεγεν αυτής, αμήν λέγω ημίν ότι εισί τίνες τον όδε εστικότων, ή τίνες ούμι γεύσονται θανάτου, έως ανείδωσε τη βασιλεία του Θεού ελιληθείαν εν δυνάμει. Η αυριανή Κυριακή λοιπόν έχει ένα ιδιαίτερο όνομα. Λέγεται Κυριακή μετά την ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Και λέγεται έτσι γιατί την περασμένη εβδομάδα γιορτάσαμε την ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Αλλά επειδή η γιορτή αυτή είναι πολύ μεγάλη, γι' αυτό παρατείνεται με τα μεθέωρτά της. Και αύριο λοιπόν, Κυριακή μετά την ύψωση του Τιμίου Σταυρού, και το Ευαγγελικό και το Αποστολικό Ανάγνωσμα θα μιλήσουν για το Σταυρό. «Όσεις θέλει ο πίσω μου ελθύν», είπε ο Κύριος, «απανησάς το εαυτόν και αράτω το Σταυρό αυτού και ακολουθεί το μη». Τα λόγια αυτά ο Κύριος μας τα είπε σε όλους και όχι μόνο στους μαθητές του. Γιατί λέει το κείμενο «προσκαλεσάμενος τον όχλο συν τις μαθητές αυτού». Τι σημαίνει το αράτω των Σταυρών? Κατά λέξη και πρακτικά σημαίνει να έρουμε, δηλαδή να φέρουμε σταυρό πάνω μας. Και πρέπει να έχουμε πάνω μας σταυρό, γιατί αυτός είναι η σφραγίδα μας που πήραμε με το βάπτισμά μας ως δείγμα ότι ανήκουμε στην ευλογημένη πίμνη του Χριστού, την Αγία Εκκλησία. Αν κατέβει άγγελος από τον ουρανό αυτή την ώρα και μας ερευνήσει, πρέπει να βρει πάνω μας τον σταυρό. Φέρουμε πάνω μας σταυρό και τον έρουμε λοιπόν, όπως μας λέει ο Κύριος μας. Όταν έπειτα κάνουμε το σταυρό μας, όταν τον σημειώνουμε κανονικά πάνω στο σώμα μας, ο Άγιος του οποίου θα κάνουμε αύριο την Αγία, τη Θεία Λειτουργία, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, συμβουλεύει τη μητέρα να πιάνει το χέρι του μικρού της παιδιού και να το μαθαίνει να κάνει το σταυρό του. Και αν το παιδί είναι πολύ μικρό και δεν μπορεί να κάνει το σταυρό του, η ίδια η μητέρα, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, να τυπώνει με το δικό της χέρι το σημείο του σταυρού στο παιδί της. Οι εχθροί του Χριστού έστειλαν σταυρό για να τον θανατώσουν. Και για μας οι εχθροί της Εκκλησίας, πολύ πιθανόν, αν είμαστε γνήσιοι μαθητές του Χριστού, να στήσουν σταυρό, να απειλήσουν μαρτύρια για να πάψουμε να ζούμε σαν γνήσια τέκνα της Εκκλησίας. Ας μην αρνηθούμε το σταυρό. Ας μην αρνηθούμε το μαρτύριο. Είναι μερικοί που ακολουθούν τον Χριστό όταν αυτός πηγαίνει στο γάμο της Κανά και ευλογεί το νερό και γίνεται γλυκό κρασί για να πιούν. Ακολουθούν τον Χριστό όταν πηγαίνει στην πεδιάδα και πολλαπλασιάζει τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια για να φάγουν. Δεν ακολουθούν όμως τον Χριστό όταν αυτός πηγαίνει στη Γεστημανή, στο Γολγοθά, όπου πάσχει και οδυνάται. Αλλά ακολουθεί τον Χριστό σημαίνει να τον ακολουθούμε όπου αυτός πηγαίνει και στο Σταυρό ακόμη. Ο Κύριος θα μας πει αύριο στο Ευαγγέλιο του «αράτω τον Σταυρό αυτού και ακολουθεί το μη». Όταν οι εχθροί της Εκκλησίας στήσουν σταυρούς, να υπάρξουν σταυρωμένοι. Όταν σύρουν μάχαιρα,
να υπάρξουν σφάγια και όταν παρουσιαστούν μαρτύρια να βρεθούν μάρτυρες. Αλλά για να δεχθούμε πρόθυμα τέτοιο σταυρό, σταυρό μαρτυρίου, πρέπει όλη μας η ζωή να είναι σταυρός. Να μην αγαπάμε την άνεση και την καλοπέραση, να αγαπάμε την άσκηση, να λαχταράμε σταυρό, να ποθούμε τον σταυρό. Και έτσι, όταν στη ζωή μας τύχει σταυρός μαρτυρίου, να τον αγκαλιάσουμε και να πούμε «Χαίρε σταυρέ, από πολλού ποθητέ».

0: Συνεχίζουμε λοιπόν τα σχολιά μας στην αυριανή Ευαγγελική Περικοπή που είναι Κυριακή μετά την ύψωση. Κανένας δεν γνωρίζει καλά τον άνθρωπο. Όποιος νομίζει ότι γνωρίζει καλά τον εαυτό του ή τους άλλους ανθρώπους, αυταπατάται. Ο άνθρωπος δεν είναι πέτρωμα για να τον αναλύσουμε. Δεν είναι αλγευρική εξίσωση για να τον εξισώσουμε. Δεν είναι ένα υλικό αντικείμενο για να τον αντικειμενικοποιήσουμε. Είναι μυστήριο. Είναι πολύπτυχος. Όσο και αν θέλουν να τον ανατέμνουν οι ψυχοχειρούργοι, ο άνθρωπος θα παραμένει για αυτούς αυτό το άγνωστο. Ο αητός έχει οξύτερο μάτι από τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος όμως με το τηλεσκόπιο ξεπέρασε τον αητό. Το λιοντάρι είναι δυνατότερο από τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος όμως με την εξυπνάδα του έβαλε στο κλουβί το λιοντάρι. Τα βουνά και οι θάλασσες έχουν μεγαλύτερη έκταση από τον άνθρωπο. Μόνο ο άνθρωπος ξέρει ότι ζει και ότι πεθαίνει. Μυστήριο λοιπόν ο άνθρωπος. Μετέχει σε δύο κόσμους, στον ορατό και στον αόρατο, στον επίγειο και στον ουράνιο. Γι' αυτό θα μας πει αύριο το Ευαγγέλιο, αντάλλαγμα του ανθρώπου δεν υπάρχει. Ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού, υπερέχει από όλο τον υλικό κόσμο. Σκοπός του ανθρώπου είναι να γίνει όμοιος με τον Θεό. Το κατ' εικόνα αποσκοπεί στο καθομοίωση. Ο Χριστός κατέβηκε στη γη για να μας κάνει θεανθρώπους. Το μυαλό πάει κόντρα στην καρδιά και η καρδιά κόντρα στο μυαλό. Έχουμε πάθει σύγχυση. Γι' αυτό δεν νιώθουμε ότι αντάλλαγμα της ψυχής μας δεν υπάρχει. Και πώς να υπάρξει αφού είμαστε εικόνα της τριαδικής θεότητος? Το Ευαγγέλιο λοιπόν της Κυριακής μας θέτει μπροστά στο μεγαλύτερο θέμα της ζωής μας, στο θέμα της ελευθερίας μας. Με το «ως της θέλει ο πίσω μου ελθύν», ο Χριστός μας καλεί να τον ακολουθήσουμε χωρίς βία και χωρίς δημαγωγία. Προϋπόθεση της συμπορεύσεώς μας μαζί του είναι η ελευθερία μας. Χωρίς την ελευθερία μας είναι άκυρη η πορεία μας προς τον Χριστό. Όταν όμως μιλάμε για ελευθερία, πρέπει να την τοποθετούμε πάντα μέσα στα πλαίσια της σχέσης του ανθρώπου, του ανθρωπίνου μάλλον προσώπου, με την τριαδική θεότητα. Η ελευθερία μας ξεκινά από την ελευθερία του Θεού Πατέρα, που από αγάπη ελεύθερη γεννά άναρχα τον Υιό και εκπορεύει το Πνεύμα. Έτσι δημιούργησε και τον άνθρωπο. Από αγάπη ελεύθερα. Μόνο ό,τι γίνεται από τέλεια αγάπη είναι τέλεια ελεύθερο. Γι' αυτό ο άνθρωπος μόνο όταν νιώσει την τέλεια αγάπη του Θεού προς Αυτόν και καλλιεργήσει και αυτό την ίδια αγάπη προς τον Θεό, νιώθει ελεύθερα. Όπου συμπίπτει δηλαδή η τέλεια αγάπη Θεού και ανθρώπου, εκεί υπάρχει και η τέλεια ελευθερία του ανθρώπου. Έχουμε όλη την ελευθερία που μας χρειάζεται για την πλήρη εξέλιξη της υπάρξεώς μας, αρκεί να δεχόμαστε και να προσφέρουμε αγάπη. Είναι γεγονός ότι δεν διαλέγουμε εμείς το φίλο μας, την κληρονομικότητά μας, τους γονείς μας, την πατρίδα μας αν θέλετε, και τόσα άλλα παρόμοια που ανήκουν, που μας ανήκουν. Όμως μόνο στη βιολογική μας υπόσταση, στη χρονικότητα, όλα αυτά θα καταργηθούν οπωσδήποτε στην αιωνιότητα. Αυτά είναι γέφυρα για να περάσουμε από την βιολογική στην πνευματική μας υπόσταση. Στην αιωνιότητα ανήκουν και θα μείνουν οι σχέσεις του προσώπου μας. Αυτές αποτελούν την βάση της υπάρξεώς μας και αυτές θα κρίνουν τη θέση μας στον ουρανό. Αυτές μας κρατάνε ακατάλλητους πέρα από το χρόνο και το χώρο. Με αυτές υπερβαίνουμε τη βιολογική μας οντότητα. Αυτό σημαίνει αληθινή ελευθερία. Και απόδειξη είναι ότι δύο άνθρωποι, ακόμη και αδέλφια, με τις ίδιες συνθήκες, διαλέγουν δύο εντελώς αντίθετους δρόμους. Ο ένας διαλέγει την αγιότητα και ο άλλος την εγκληματικότητα, όπως συνέβη με τον Κάιν και τον Άβελ. Ο ένας ελεύθερα ξεπέρασε την αχριότητα, ο άλλος πάλι ελεύθερα διάλεξε την εγκληματικότητα. Ήταν αδύνατον ο Θεός να φτιάξει λογικά όντα ρομπότ. Το μεγαλείο της αγιότητος στηρίζεται στην ελευθερία. Ο Χριστός προτίμησε να θυσιάσει τη ζωή του παρά την ελευθερία μας. Ο Θεός θα μπορούσε πολύ εύκολα να μας κάνει αναγκαστικά αγίους. Αγιότητα χωρίς την ελευθερία είναι ανύπαρκτη για τον Θεό. Σκοπιμότητα και αγιότητα είναι αδιανόητες. Αλίμονο σε αυτούς που έστω και από καλή πρόθεση θέλουν να την επιβάλλουν με την βία. Αυτοί καταστρέφουν το έργο του Θεού. Ένας άγιος με τη θέλησή του αξίζει περισσότερο από δισεκατομμύρια κατά ανάγκην ή κατά συνθήκη χριστιανός. Αλίμονο όμως και σε αυτούς που εν ονόματι της ελευθερίας ζουν μέσα στην ασυδοσία. Αυτοκαταστρέφονται. Η βία και η ασυδοσία είναι το ίδιο εγκληματικές. Μόνο η αληθινή ελευθερία είναι εκείνη που κάνει τον άνθρωπο κατά χάρη θεάνθρωπο. Όποιος διαλέγει ελεύθερα την πορεία του Χριστού σηκώνει σταυρό. Πάει κόντρα στα ρεύματα που κυκλοφορούν μέσα του και γύρω του. Βρίσκεται συνέχεια σε στάση μάχης. Είναι όμως η πιο ταιριαστή στάση για κάθε αληθινό και ελεύθερο άνθρωπο. Είναι αυτό που δεσπόζει αύριο ο Σταυρός του Κυρίου και στον Απόστολο και στο Ευαγγέλιο. Ο Θεός, τοποθετώντας τον άνθρωπο στον Παράδεισο, του έθεσε έναν όρο: «Εργάζεστε αυτόν και φυλάσσιν». Αυτό κατά την ευρύτερη θεολογική θεώρησή του σημαίνει τη διπλή αποστολή του ανθρώπου. Θετικά μεν να εφαρμόζει το θέλημα του Θεού, αρνητικά δε να αποφεύγει το κακό και την αμαρτία. Ιδρύοντας το νέο πάνω στη γη παράδεισό του ο Χριστός, την Εκκλησία, θέτει και πάλι έναν όρο σε εκείνους που θέλουν να τον ακολουθήσουν. «Ή της θέλει ο πίσω μου ελθύν, απανησάς το εαυτόν και ράτω το σταυρό αυτού και ακολουθήτω με». Και εδώ ο όρος είναι διμερής. Αυταπάρνηση και θυσία τα σκέλη του. Τότε μόνο μπορεί να ακολουθήσει κανείς πραγματικά τον Χριστό. Χωρίς αυτή την προϋπόθεση, η ακολουθία του Χριστού είναι ακατόρθωτη. Θα κατανοήσουμε όμως βαθύτερα τα λόγια αυτά αν εντάξουμε την αυριανή περικοπή στο όλο πλαίσιο της δράσεως του Χριστού μας. Τα λόγια αυτά ελέγχθησαν όταν ο Πέτρος, ακούγοντας τον Χριστό να αποκαλύπτει ότι πορεύεται προς το πάθος, αντέδρασε αρνητικά και επιχείρησε να τον αποτρέψει από το δρόμο του μαρτυρίου. Ο Πέτρος, όπως και οι άλλοι μαθητές, είχε ακόμη την εικόνα του πολιτικού Μεσσία μέσα του. Έτσι δεν μπορούσε να εξοικειωθεί με την εικόνα του Πάσχοντος Μεσσία, που για δόξα του θα είχε το μαρτύριο. Ο Χριστός επιτιμά τον Πέτρο και τον ονομάζει Σατανά, με το βαρύτερο δηλαδή χαρακτηρισμό. Όπως η προηγούμενη ομολογία του Πέτρου για την θεότητα του Χριστού ήταν αποκάλυψη του Θεού Πατέρα, έτσι και η δυσφορία του Πέτρου για το επικείμενο εκούσιο πάθος του Χριστού ήταν έμπνευση σατανική. Το γεγονός αυτό έρχεται να επικυρώσει κάτι που περνά ίσως απαρατήρητο στη ζωή μας. Δεν υπάρχει αλάθητος άνθρωπος. Μόνο ο Θεός είναι απόλυτα αληθινός και πιστός, δηλαδή σταθερός και αναλύωτος στις αποφάσεις του. Ο άνθρωπος και σφάλματα διαπράττει και ευμετάβολος είναι. Άρα μια και μόνη αυθεντία υπάρχει ο Θεός. Η περιαλαθή του ανθρώπου θεωρίες είναι εκτός πραγματικότητος. Ο Χριστός επετίμησε τον Πέτρο, γιατί σκέπτεται όχι όπως ο Θεός θέλει, αλλά όπως οι χωρίς Θεό άνθρωποι. είναι σαν να του λέει: «Με συμβουλεύεις να αποφύγω τη θυσία, γιατί θέλεις να περάσεις ήσυχα και ευχάριστα κοντά μου. Αν δεν κάνεις όμως αυτά που συζητώ, φύγε από κοντά μου. Μαζί μου δεν υπάρχει καλοπέραση όπως νομίζεις, ξεγνιασιά και ησυχία. Κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να με ακολουθήσει. Αν δεν με ακολουθήσει όμως τον ανήφορο του Γολγοθά, σηκώνοντας και αυτός δίπλα μου το σταυρό του, δεν έχει θέση στη δόξα της βασιλείας μου και συνεπώς ούτε και στην επίγεια βασιλεία μου την Εκκλησία». Ο Χριστός μας ομιλεί με σαφήνεια και κατηγορηματικότητα. Υπάρχουν πολλοί που σε κάθε εποχή ενθουσιάζονται προς στιγμήν από το μήνυμα του Ευαγγελίου και δείχνουν μια επιθυμία να συνταχθούν με τον Χριστό και να τον ακολουθήσουν. Ακολουθία όμως του Χριστού σημαίνει διαρκή επαφή μαζί του, συνοδοιπορία μαζί του, όχι σε ένα μέρος του δρόμου, αλλά σε όλο το δρόμο, μέχρι το τέρμα. Για να έχει λοιπόν μια παρόμοια απόφαση συνέπεια, πρέπει κανείς να δεχθεί τους όρους του Χριστού και πρώτα την αυταπάρνηση. Όποιος ακολουθεί τον Χριστό με συνέπεια, λησμονεί τελείως τον εαυτό του. Όχι μόνο με την απόλυτη έννοια του ασκητισμού, λησμονεί το εγώ του, το συμφέρον του, την άνεσή του. Είναι συνεχώς ένας στρατευμένος αγωνιστής του Χριστού. Στην εποχή μας μιλάμε συνήθως για στρατευμένους οπαδούς διαφόρων ιδεολογιών και συστημάτων. Ας ζητήσουμε να μάθουμε χριστιανοί, όσοι μάλιστα νομίζουμε το χριστιανισμό σαν ευκαιρία για επιτυχία, τι σημαίνει να είναι κανείς στρατευμένος οπαδός, για να καταλάβουμε τι δεν κάνουμε εμείς για τον Χριστό. Αλήθεια, αναρωτηθήκαμε ποτέ γιατί ο στρατευμένος οπαδός μιας ιδεολογίας περνά τα καλύτερα χρόνια της ζωής του στις θερήσεις? Είναι δυνατόν να αγαπά κανείς την πλάνη περισσότερα από την αλήθεια? Αν λοιπόν είναι κανείς μαθητής του Χριστού, δεν ζει πια για τον εαυτό του, ζει για τον Χριστό. Γι' αυτό και αρνείται τον παλαιό εαυτό του, τον άνθρωπο της αμαρτίας, γιατί όπως θα ακούσουμε αύριο και από τον Απόστολο, δεν ζει πια αυτός σαν άνθρωπος της πτώσεως, μέσα του ζει ο Χριστός. Όπως λοιπόν ο Χριστός δεν εφίστη εαυτού, αλλά προσέφερε εαυτόν αντίλητρον υπέρ του κόσμου, έτσι και κάθε μαθητής του Χριστού συνεχίζει τη θυσία εκείνου. Είναι μέσα στον κόσμο ένας μικρός Χριστός που και αυτός μαρτυρεί την αλήθεια. Τι σημαίνει όμως αυταπάνηση για τον Χριστό? Φαίνεται καλύτερα από τον δεύτερο όρο που θέτει ο Χριστός μας, αράτο τον σταυρό αυτού. Αυτή είναι η πρακτική συνέπεια της αυταπαρνήσεως και καθορίζει τα όρια της. Ο σταυρός είναι πάντοτε σύμβολο θυσίας. Ο Χριστός με τη φράση αυτή δεν εννοεί απλώς το καθήκον, εννοεί κάτι περισσότερο, μια ζωή αδιάκοπης θυσίας και αυτό τον μαρτυρικό θάνατο. Όποιος απαρνείται τον εαυτό του χάρη του Χριστού, γνωρίζει ότι δεν θα είναι πάντοτε το θύμα. Κακά τα ψέματα, κοινωνικές διακρίσεις και επιτυχίες μέσα σε μια κοινωνία που κατά κανόνα περιφρονεί τον Χριστό, δεν είναι δυνατές για τους γνήσιους μαθητές του. Για να βραβεύσει ο κόσμος τον χριστιανό, πρέπει να τον δει να γίνεται δικός του. Ο χριστιανός, όπου και να ζει, θα βρίσκει μόνο διωγμό, και από τον διωγμό αυτό θα φαίνεται και η χριστιανικότητά του. Δεν έγινε πουθενά τόσο αγγελική η κοινωνία για να αγκαλιάζει αυθόρμητα τους χριστιανούς και να τους βραβεύει, ή τόσο έντονα από πολλούς υποστηριζόμενη χριστιανοποίηση του κόσμου δεν είναι παρά προσπάθεια να φημώσουν τη συνείδησή τους που βοά, γιατί θυσιάζουν τον Χριστό στη ραστόνη και καλοπέραση που δίνει στους δούλους του ο κόσμος. Δεν είναι όμως αυτή η αλήθεια. Η ζωή του χριστιανού είναι ένα συνεχές μαρτύριο που οπωσδήποτε θα καταλήξει στο σταυρό στο τέλος. Γι' αυτό είναι τόσο κατηγορηματικός ο Χριστός στην πρόσκλησή του. Δεν δημιουργεί αυταπάτες όπως κάνουν συνήθως οι ηγέτες του κόσμου. Αυτοί υπόσχονται ευημερία, άνοδο του βιωτικού επίπεδου, δόξα και καλοπέραση. Η προοπτική τους είναι ανθρωποκεντρική. ορίζοντάς τους ασφικτιά στα όρια του κόσμου αυτού. Τους λείπει και απλή ακόμη γεύση αιωνιότητος. Με ανάλογα συνθήματα ζητούν να επιβληθούν. Ο Χριστός μας όμως προσφέρει μονάχα αγώνα και μαρτύριο. Αν όμως ο Χριστός υπόσχεται αγώνα και μαρτύριο, δεν οφείλεται αυτό και στη διάθεσή Του να υποφέρουν οι πιστοί Του μέσα στον κόσμο. Ο Θεός, χάρη του ανθρώπου, δεν δημιούργησε κόλαση αλλά παράδεισο. Η κόλαση είναι ετοιμασμένη το διαβόλο και τις αγγέλης αυτού. Ο άνθρωπος αυτοκατεδικάστη να μετέχει της κολάσεως, αφού προτίμησε να ακολουθεί τον διάβολο στη ζωή του. Επειδή όμως ο κόσμος κείται εν το πονηρό, όπως μισεί τον Χριστό, μισεί και τους δικούς του. Γι' αυτό είναι αδύνατον να μην έχει και ο χριστιανός την τύχη του Χριστού στον κόσμο. Τότε ο κόσμος θα δεχθεί τους μαθητές του Χριστού, ή όταν απαρνηθεί τον εαυτό του και υποταχθεί στον Χριστό, ή αν οι του Χριστού προδώσουν τον Χριστό και υποταγούν στον κόσμο. Μέση λύσης δεν υπάρχει. Όλα όμως αυτά, αντί να θλίβουν τον χριστιανό, τον κάνουν να χαίρεται. Γιατί έχοντας πιστεύσει στη μορία του Σταυρού, έχει πεθάνει για τον κόσμο και πάντα ηγείται σκύβαλα ή να Χριστόν κερδίσει. Αντίθετα, αν ο χριστιανός λυπάται γιατί δεν τον αναγνωρίζει και δεν τον τιμά ο κόσμος, σημαίνει πως δεν έχει αγαπήσει γνήσια τον Χριστό και λησμονεί τα λόγια του. «Ή εμέ εδίωξαν και ημάς διώξουσιν». Η αυταπάρνηση και ο Σταυρός είναι η προϋπόθεση για να ακολουθήσει κανείς τον Χριστό. Τότε όμως και αυτά αποκτούν σημασία σωτηριολογική αν γίνονται για τον Χριστό και το Ευαγγέλιό Του. Ο κόσμος γνωρίζει πολλές θυσίες που δεν γίνονται ένεκεν του Χριστού και του Ευαγγελίου Του. Όπως επίσης πρέπει να το παραδεχθούμε, δεν υπάρχει θυσία για ελευθερία, δικαιοσύνη, ειρήνη που δεν γίνεται έστω και αν το αγνοούμε για τον Χριστό και το Ευαγγελίο Του. Ο χριστιανός θυσιάζεται, όχι κατόπιν εντολής ή βίας, ελεύθερα. Και στον αγώνα του δεν οθείται από το πάθος και τη μανία της εκδικήσεως, γιατί ξέρει πως η δική του πάλη δεν είναι προς αίμα και σάρκα. Και τον αντίπαλό του δεν τον αναζητά στο συνάνθρωπό του ή στην κοινωνία, αλλά πρώτα απ' όλα μέσα του. Το πεδίο της μάχης του χριστιανού είναι ο ίδιος ο εαυτός του. Το αυριανό λοιπόν Ευαγγέλιο μας δίνει για μια ακόμη φορά την ευκαιρία να ελέγξουμε την αφοσίωσή μας στον Χριστό, να διαπιστώσουμε αν θέλουμε πόσο πραγματικά είμαστε δικοί του. Αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε όμως στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να έχετε μια καλή και ευλογημένη εβδομάδα.
1: Σχόλια στο Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής με τον πρωτοπρεσβύτερο

εν ψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε Κύριο. Ακούτε την εκπομπή «Εν ψαλμής και ύμνης». Συνεχίζουμε με την ανάλυση του 7ου ψαλμού. Η αναμενόμενη από τον Δαβίδ απονομή από το Θεό πλήρης δικαιοσύνη αναφέρεται στον 11ο μέχρι τον 14ο στίχο. «Δικαία η βοήθειά μου. Είναι δικαία η βοήθειά μου», λέει ο Δαβίδ. «Είναι δίκαιος υπερασπιστής μου. Ιδού πάλι η σταθερή πεποίθηση του ψαλμωδού για τη βοήθεια που αναμένει από τον δικαιοκρίτη Θεό. Διότι άλλωστε τίποτε το άδικο δεν ζητώ». Το εβραϊκό έχει μια ωραία εικόνα όταν λέει ότι ο Θεός κρατεί στα χέρια του την ασπίδα μπροστά μου με την οποία με καλύπτει και με προστατεύει, του σώζοντος τους ευθύς την καρδία. Ο Μέγας Βασίλειος λέει ότι η ευθύς την καρδία είναι εκείνος του οποίου ο λογισμός δεν κλείνει άλλοτε από την υπερβολή και άλλοτε από την έλλειψη, αλλά κατευθύνεται προς το μέσον της αρετής. Διότι εκείνος ο οποίος από την ανδρεία παρεκκλίνει προς το κατώτερο, μεταβάλλεται προς την δειλία. Εκείνος δε που επιπλέον εντείνει τις δυνάμεις του, αποκλίνει προς τη θρασίτητα. Ο Θεός κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος. Ο Ιερός Χρυσόστομος ερωτά, «Απορείς γιατί δεν τιμωρεί ο Θεός, αφού και μπορεί και θέλει?» Μάθε, λέει, ότι είναι μακρόθυμος και ότι δεν εκδηλώνει την οργή του καθημερινά με τιμωρίες. Για να μην νομίσει λοιπόν κανείς από τους ανοήτους ότι από αδυναμία δεν προχωρεί στην τιμωρία, δείχνει της αργοπορίας την αιτία, ότι δηλαδή έχει μεγάλα περιθώρια η μακροθυμία. Ο Μέγας Αθανάσιος λέγει με σαφήνεια ότι ο ψαλμωδός επισημαίνει με τον 12ο στίχο τη μακροθυμία του Θεού, ο οποίος αναβάλει μεν την τιμωρία μας, αλλά δεν μας λησμονεί τελείως. Γενικά λοιπόν ο ψαλμωδός εξακολουθεί να παρουσιάζει το Θεό ως δίκαιο κριτή. «Εάν μη επιστραφείτε», δηλαδή εάν δεν μετανοήσετε, ο λόγος είναι απειλητικός εδώ, και παρακινεί σε επιστροφή εκείνος που δύσκολα αποφασίζουν να μετανοήσουν. Είναι τρομερή η περιγραφή της τιμωρίας των ασεβών. Ο Θεός παρουσιάζεται ως πολεμιστής, οπλισμένος και προχωρεί άκαμπτος κατά των εχθρών του. Και όλα αυτά κατά τον Θεοδόρητο, ου τιμωρίας, αλλά απειλής. Δηλαδή, ου κακονίσει την μάχαιρα και το τόξο του τέντωσε και το ετοίμασε με θανατηφόρα βέλη, που τα κατασκεύασε για εκείνους που φλέγονται από την κακία. Και για ποιο λόγο ετοιμάστηκαν όλα αυτά? Ο Ιερός Χρυσόστομος απαντά ως εξής. Όλα αυτά έγιναν εξαιτίας της πνευματικής ανοριμότητος των ακροατών, με ανθρωπόμορφο τρόπο, για να διαταράξει τη σκέψη τους με τις ονομασίες που συνδέονται με τα όπλα. Αλλά όπως προανάφερα, αυτά έχουν λεχθεί έτσι εξαιτίας της πνευματικής ανοριμότητος και της αναισθησίας των ακροατών. Ρομφαία λοιπόν και μάχαιρα είναι ο πικρός θάνατος των αμαρτωλών. Το ξάρι δεν είναι ο γρήγορος θάνατος των ασεβών. Και στη Λοβάτης και ακονιστή στην μάχαιρα και στο τέντομα του τοξαρίου είναι η προετοιμασία της τιμωρίας και η μακροθυμία που δείχνει ο Θεός. Ετοιμασία δε του τόξου είναι το πλησίασμα της πληγής που γίνεται με το ρίψιμο του βέλους. Η τίμασα σκεύη θανάτου. Σκεύη θανάτου είναι οι δυνάμεις που εξαφανίζουν τους εχθρούς του Θεού. Τα βέλη αυτού της σκεωμένης εξηργάσατο. Όπως ακριβώς η φωτιά, προσθέτει ο Μέγας Βασίλειος, κατασκευάστηκε από τον κτίστη για την ύλη που καίγεται, διότι δεν κατασκευάστηκε για το διαμάντι που δεν λιώνει από τη φωτιά, αλλά για τα ξύλα που καίγονται τελείως, έτσι και τα βέλη του Θεού κατασκευάστηκαν από Αυτόν για τις ψυχές που εύκολα καίγονται, στις οποίες το υλικό που συγκεντρώθηκε είναι πολύ και κατάλληλο για να καεί. Εκείνοι λοιπόν που έλαβαν εκ των προτέρων και κρατούν μέσα τους τα αναμένα βέλη του διαβόλου, αυτοί δέχονται τα βέλη του Θεού. Γι' αυτό λέει ο Δαβίδ, τα βέλη αυτού της ήδη καιωμένης εξηργάσατο. Καίνε δε την ψυχή, έρωτες σαρκικοί και επιθυμίες χρημάτων και φλογερές οργές και λύπες που καίνε και λιώνουν την ψυχή και φόβοι ξένοι από το Θεό. Εκείνος όμως που μένει ακτύπητος από τα βέλη του εχθρού και είναι ντυμένος την πανοπλία του Θεού, δεν δοκιμάζει τα θανατηφόρα βέλη. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, με πολύ απλό και παραστατικό τρόπο, δίνει τη δική του ερμηνεία. Με τα λόγια αυτά, λέει ο Δαβίδ, θέλει να παρηγορήσει τους καλούς ανθρώπους, διότι οι τιμωρίες του Θεού ενεργούνται όχι κατά των καλών ανθρώπων, αλλά κατά των κακών. Διότι καιωμένους εδώ ονομάζει εκείνους που δεν έχουν καμιά νοτίδα και υγρασία αρετής, αλλά τόσο ξεροί είναι στα καλά έργα,
ώστε ευθύς αμέσως να ανάβουν και να καίγονται στη φωτιά της κολάσεως. Αλλά και εδώ από αυτή τη ζωή ακόμη τιμωρούνται οι τέτοιοι με μόνη την αναμονή και τη θύμηση της αιώνιας τιμωρίας. Οικαιωμένους, αυτούς ονομάζει ο Δαβίδ, δηλαδή ότι καίγονται από το πυρ των παθών, δηλαδή του θυμού, της επιθυμίας, της φιλιδονίας, της φιλοδοξίας, της φιλαργυρίας, αλλά και όλων των άλλων σχετικών με αυτά. Με αυτόν τον τρόπο ο προφήτης, αφού ζωγράφησε τις πολύτροπες τιμωρίες του Θεού και αφού τις κρέμασε πάνω από τους αμαρτωλούς, προσπαθεί στη συνέχεια να τους σωφρονίσει. Και από τότε τα πράγματα τα μεταφέρει στο λόγο του στον αποστάτη γιο του Αβεσσαλόμ. Ο Θεοδόρητος τέλος θέλει να υπενθυμίσει και όσα σχετικά γράφει ο Θεόπνευστος Απόστολος Παύλος, λέγοντας ότι όσοι προσπάθησαν να οικοδομήσουν την πνευματική του ζωή με το να δεχτούν και να χρησιμοποιήσουν την έφλεκτη ύλη της αμαρτίας, ξύλα, χόρτο και καλάμι, αυτοί θα βληθούν από τα πυρφόρα εκείνα βέλη. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, οι παλαιοί κατασκεύαζαν τα βέλη ανάλογα προς τους ανθρώπους που τα προόριζαν για να καούν. Τα περιέβαλαν με έφλεκτες ύλες, με πίσα και στουπιά, για να διατρυπούν τις άρκες και να τις καίνε. Για το Θεό, τα έφλεκτα και καιόμενα αυτά βέλη είναι οι κεραυνοί.

Ονείδησε. Συνέλαβε. Καθώς ο Δαβίδ πλησιάζει προς το τέλος του υπέροχου αυτού ψαλμού με τις τρεις εύστοχες παρομοιώσεις, μας δίνει μία σύντομη εικόνα την ηθική υπόσταση και σκέψη του εχθρού, ο οποίος σκυλοπονάει. Αδικία συλλαμβάνει, ανομία και γεννάει απάτη. Κι έτσι, ένα πρώτο συμπέρασμα που βγαίνει από τη συμπεριφορά του ασεβούς είναι ότι τίποτα το ανώτερο και ευγενικό δεν μπορεί να προσφέρει η αδικία, η ανομία και η απάτη, που είναι και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ασεβούς ανθρώπου. Γι' αυτό και ο Ιερός Χρυσόστομος θα πει: «Από εδώ γίνεται φανερό ότι η αδικία δεν υπάρχει μέσα μας εκ φύσεως, αλλά είναι κάτι το ξένο. Γι' αυτό και είναι ανυπόφορο πράγμα και μας περιβάλλει με τρομερούς πόνους μέχρις ότου απαλλαγούμε από αυτή». Ο Μέγας Βασίλειος, ερμηνεύοντας τη μεταφορική εικόνα της εγκυμονούσας γυναίκας, σχολιάζει ως

Συνείδησε, συνέλαβε. Χαρακτηρίζει το κακό με το κετό. Γι' αυτό και χρησιμοποιεί τη λέξη ονείδησε, που σημαίνει αισθάνομαι ότι είναι στο κετού, εμφανίζοντας έτσι τον το κετό ως κακό. Στη συνέχεια, με τις δύο άλλες λέξεις, συνέλαβε και έτεκε, αναπτύσσει περισσότερο τη σκέψη του ως προτεργάτη του κακού και θεωρεί φυσικά ως προτεργάτη του κακού ποιον, τον Σαούλ. Λάκων όριξε και ανέσκαψεν αυτόν. Πρόκειται για τη δεύτερη εικόνα. Έχουμε εδώ μια δεύτερη παρομοίωση, στην οποία ο ψαλμωδός παρομοιάζει με εχθρό, με άνθρωπο που άνοιξε λάκκο, τον οποίον σκέπασε με κλαδιά και ξύλα για να πέσουν μέσα σε αυτόν ανύποπτα διερχόμενα ζώα και άνθρωποι. Λάκκο βαθύ ανέσκαψε για να πέσει μέσα σε αυτόν άνθρωπος και να μην μπορεί να εξέλθει. Πουθενά στις γραφές δεν συναντούμε το όνομα Λάκκος με καλή σημασία. Ούτε το Φρέαρ ύδατος με κακή σημασία, διότι Λάκκος ήταν εκείνος τον οποίον έριξαν τον Ιωσήφ οι αδελφοί του. Και όταν έγινε η σφαγή από πρωτοτόκου Φαραώ έως πρωτοτόκου της Εγμαλώτιδος, της Εντολάκο. Ο Μέγας Αθανάσιος τονίζει την αλληγορική ερμηνεία και γράφει «Ενώ δηλαδή προπαρασκεύαζε το θάνατο του Σωτήριος Χριστού, παραδόθηκε αυτός, ο διάβολος δηλαδή, που στον θάνατο». Έτσι, με τη συκοφαντία του εχθρού σε βάρος του Δαβίδ, άνοιξε λάκκο, στον οποίον όμως τελικά έπεσε ο ίδιος ο εχθρός του. Πρόκειται για εικόνα συνηθισμένη στην Παλαιά Διαθήκη. Πάλι ο Δαβίδ χρησιμοποιεί τις μεταφορές και όπως ακριβώς με την οδύνατο του κετού, δηλώνει το παν, έτσι και με το λάκκο δείχνει το δύσκολο της απαλλαγής από την κακία δρόμο. Και αυτό είναι δείγμα της φιλανθρωπίας του Θεού, το ότι συνένωσε την επιβουλή με την ανθρώπινη φύση, έτσι ώστε τα δίκτυα να καταντούν να τυλίγουν εκείνους που επιβουλεύονται τους άλλους, για να σταματήσουν εξαιτίας αυτού τη μάχη με τη μηχανογραφία εναντίον του πλησίον τους. Αυτό συνέβη και με τον Μωυσή. Διότι εκείνος που επρόκειτο να φωνευθεί, διεσώθηκε, ενώ ο Φαραώ οδηγήθηκε στην απώλεια δια της οδού εκείνης που μηχανεύτηκε εναντίον των παιδιών. Έτσι ο κακός είναι ο ίδιος δράστης και θύμα του κακού. Εκείνος που σκάβει λάκκο για τον πλησίον του θα πέσει ο ίδιος μέσα. Επιστρέψει ο πόνος. Δηλαδή το κακό που ετοίμαζε για τους άλλους θα έρθει εναντίον του. Εκείνος ο οποίος ρίχνει λίθο προς τα πάνω κατευθύνει αυτόν κατά της δικής του κεφαλής. Έτσι όποιος κάνει κακό με δόλιο τρόπο κατά το διπλανού του προξενεί τραύματα στον ίδιο του τον εαυτό. Ενώ λοιπόν εκείνος που ζει ενάρετα απολαμβάνει τη γαλήνη και είναι ατάραχος στον ψυχικό του κόσμο, αντίθετα εκείνος που ζει μέσα στην κακία και επιδιώκει την εκδίκηση, πάσχει από πάρα πολλά κακά. Και ποια είναι αυτά? Πρόσεχε δε, εάν θελήσει κάποιος να επιτεθεί εναντίον άλλων ή να τον αδικήσει, πρόσεχε πόσα κακά υποφέρει. Κυριεύεται από θυμό, καταπληγώνεται από την οργή του, δημιουργεί μέσα του αμέτρητα κύματα λογισμών, μεταχειρίζεται μέσα του κακία, φόβο, αγωνία, τρόμο. Ο θυμός τον καταξεσκίζει, ο φόβος τον συντεράσει. Πώς θα το επιτύχει αυτό, πώς θα το φέρει εις πέρας? Και πριν από εκείνον που πρόκειται να αδικηθεί, καταστρέφει τον ίδιο του τον εαυτό. Εξομολογήσουμε το Κυρίο. Ο ψαλμός του ψαλμωδού Δαβίδ, που είναι ταυτόχρονα και προσευχή, κλείνει με μια ευχαριστήρια δοξολογία του ποιητή προς τον δίκαιο Θεό, ο οποίος με την δίκαιη και αμερόληπτη κρίση του τιμωρεί τους κακούς και αμείβει τους αγαθούς. Υψίστου, ο οποίος καθώς βρίσκεται υπεράνω πάντων, βλέπει και κυριαρχεί πάνω από

Φτάνουμε λοιπόν στα συμπεράσματα, στα ηθικά συμπεράσματα του 7ου ψαλμού. Πολλά και ενδιαφέροντα είναι τα μηνύματα, αδελφοί μου, του υπέροχου αυτού ψαλμού. Θα μείνουμε κυρίως σε δύο, που εκτός των άλλων έχουν διαχρονική αξία και σπουδαιότητα. Το πρώτο αναφέρεται στον ένατο στίχο του ψαλμού. «Ο Θεός κριτής και ισχυρός, Κύριος κρινεί λαούς». Ο Θεός, λέει ο Δαβίδ, δεν θα είναι πάντοτε απλός θεατής των όσων συμβαίνουν στη γη. Όχι, ο Θεός θα έλθει ώρα που θα γίνει δίκαιος κριτής, αλλά και αυστηρός δικαστής. Θα κρίνει τους λαούς ο Κύριος. Θα παρουσιαστεί ως δικαστής και κριτής, ισχυρός και δίκαιος. Και θα απονείμει δικαιοσύνη ενώπιον όλων, ανάλογα με αυτά τα οποία ο κάθε ένας έχει πράξει. Το πρώτο λοιπόν είναι τα έργα του κάθε ανθρώπου. Θα κριθούμε λοιπόν από τα έργα μας. Τα έργα αποτελούν την εξωτερήκευση του εσωτερικού μας κόσμου. Αν είμαστε καλοί, τότε και τα έργα μας θα είναι καλά. Εάν αντίθετα είμαστε κακοί, άδικοι, συκοφάντες, άρπαγες, κλέφτες, τότε και τα έργα μας θα είναι κακά, άδικα, ψεύτικα και ανηλικρινή. Δεύτερον, τα λόγια μας. Δεν θα κρίνει ο Κύριος μόνο τα έργα μας, αλλά θα κρίνει και τα λόγια μας. Θα καταλογίσει σε βάρος μας όσα λόγια σαπρά βγήκαν από το στόμα μας. Όσα λόγια κούφια, χωρίς περιεχόμενο, χωρίς σημασία. Λόγια αργολογίας έφυγαν από τα χείλη μας. Θα ζητήσει ο Κύριος λόγο για την αργολογία, για το σκότωμα δηλαδή της ώρας, σε κουβέντες ανοφελείς για το κοτσομπολιό, για το ψέμα που με τόση ευκολία λέμε, για τη βλαστημία που τυχόν έρχεται πάντοτε ή πότε και πότε στα χείλη μας, για τις κατάρες, για τις ηρωνίες, για την κακή συμβουλή ή για τα άσχημα αστεία και τις ανήθικες πράξεις τις οποίες έχουμε κάνει. Τους λογισμούς. Ο άνθρωπος αμαρτάνει όχι μόνο με τα έργα και τα λόγια, αλλά και με τους λογισμούς, με τις σκέψεις δηλαδή τις αμαρτωλές τις οποίες κάνει. Και ο λογισμός, ο ένοχος, είναι η πηγή πάσης αμαρτίας. Είναι η ρίζα κάθε αμαρτωλή συμπεριφοράς μας και σε αυτό πολλοί από εμάς θα πιαστούμε ένοχοι. Για τα έργα και τα λόγια μας, ντρεπόμαστε ή φυλαγόμαστε να μην εκτεθούμε και χάσουν οι άλλοι την υπόλοιψη και την καλή ιδέα που έχουν για μας. Όμως οι σκέψεις δεν φαίνονται. Μπορούμε λοιπόν ανενόχλητα να σκεφτόμαστε πράγματα αμαρτωλά, άδικα, παράνομα, ανήθικα. Έτσι νομίζουν πολλοί. Όμως ο Κύριος έχει διαφορετική γνώμη. Γιατί? Διότι η κακή και αμαρτωλή πράξη πρώτα-πρώτα μέσα στο μυαλό συλλαμβάνεται και έπειτα τίθεται σε εφαρμογή. Το δήλωσε ο ίδιος ο Κύριος. «Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεόν όψονται». Μακριά λοιπόν από το μυαλό μας σκέψεις, λογισμοί, ιδέες πονηρές και βρωμερές και ακάθαρτες. Ένα δεύτερο μήνυμα, πάντα διαχρονικό και γι' αυτό είναι και επίκαιρο, που περιέχει ο 10ος στίχος. «Λάκον όριξε», λέει ο Δαβίδ, «και ανέσκαψεν αυτόν και εμπεσείτε εις βόθρον όνειρ γάσατο», δηλαδή εκείνος που σκάβει λάκκο για τον πλησίον του, θα πέσει ο ίδιος μέσα σε αυτόν. Αξίζει λοιπόν να πούμε εδώ ότι και σήμερα υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, έτοιμοι να σκάψουν το λάκκο του άλλου, με κακία στην ψυχή, με βαρβαρότητα και με αισθήματα κακίας, ανυπόφορης κακίας. Τι φταίει η αλήθεια? Πώς και γιατί κινούνται έτσι οι άνθρωποι αυτοί? Ποια είναι τα γνωρίσματά τους? Το πρώτο είναι η επιβουλή και ο φθόνος. Οι άνθρωποι αυτοί δεν ανέχονται την πρόοδο του άλλου. Λυπούνται για αυτήν. Είναι συνήθως άτομα κομπλεξικά. Είναι άτομα αμόρφωτα. Άτομα τα οποία δεν έχουν συνείδηση. Και η αντίδρασή τους είναι μόνο ο φθόνος, το μίσος και η κακία. Ο φθόνος τους δεν τους αφήνει να αναγνωρίσουν την αξία του άλλου. Είναι ανηλικρινείς. Οι πιο πολλοί από αυτούς δεν εκδηλώνονται, δεν δείχνουν τα αισθήματά τους, δεν τους διακρίνει η ευθύτητα. Παρουσιάζονται ως φίλοι, ενώ κατά βάθος είναι εχθροί
ύπουλοι. Έχουν στα χείλη το χαμόγελο της υποκρισίας και αποκοιμίζουν το θύμα τους. Τύποι επικίνδυνοι. Δεν γνωρίζεις τι κρύβουν και τι σκέπτονται. Το τρίτο είναι η εφευρετικότητα. Είναι και αυτό γνώρισμα του φθενουρίου ανθρώπου, που εκδηλώνεται με τρόπους και μεθόδους εκδικήσεως και μοχθηρίας. Είναι αδίστακτη. Το μυαλό του συνεχώς απασχολείται με ποιο τρόπο θα απαλλαγούν από την παρουσία του ανεπιθύμητου προσώπου. Αυτά λοιπόν είναι τα βασικά γνωρίσματα του φθονερού ανθρώπου. Έτσι σκέπτονται και έτσι ενεργούν. Είναι αυτοί που σκάβουν το λάκκο του άλλου, όπως επισημαίνει και ο Δαβίδ. Ποιο λοιπόν είναι το καθήκον μας, τι πρέπει εμείς να κάνουμε? Πρώτα απ' όλα να μην χάνουμε το θάρρο μας από τις επιθέσεις των κακών. Ο λόγος του Δαβίδ είναι κατηγορηματικός. Γεννά την ελπίδα και τη σιγουριά. Στο Θεό στηρίζουμε τις ελπίδες μας και όχι στους ανθρώπους. Δεύτερον, να διατηρούμε αγαθή και καθαρή τη συνείδηση. Δεν θα επιτρέψουμε στον εαυτό μας τάσεις εκδικητικές. Η ανωτερότητά μας είναι η καλύτερη εκδίκηση για τους κακούς. Είναι άνθρακες πυρός πάνω στα κεφάλια τους. Να μιμούμαστε το παράδειγμα του Κυρίου, ο οποίος λιδωρούμενος ουκ αντιλιδώρει, πάσχων ουκ υπήλει. Παρεδίδων δε το κρίτονι δικαίως. Κρίνοντι δικαίως. Και τρίτον, να αγαπούμε τους εχθρούς μας. Όχι, δεν θα τους μισούμε, αλλά θα προσευχόμαστε για αυτούς. Να μην λησμονούμε το παράδειγμα του Κυρίου, για τον οποίο ο εξαίρετος θεολόγος και κληρικός Ιουστίνος Πόποβιτς έγραφε «Εμείς οι άνθρωποι καταδικάσαμε το Χριστό σε θάνατο και εκείνος μας καταδίκασε σε αθανασία».

Συνεχίζουμε αγαπητοί ακροατές με τον 8ο ψαλμό. Κύριος ημών, ως θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη, ότι επήρθη η μεγαλοπρέπειά σου υπεράνω των ουρανών, εξ στόματος νηπίων και θυλαζόντων κατηρτήσω ένων, ένεκα των εχθρών σου, του καταλύσε εχθρών και εκδικητήν. Η φύση, η δημιουργία σε όσους έχουν μάτια για να βλέπουν καλά και όχι απλώς να την περιεργάζονται, αλλά να εμβαθύνουν και να φιλοσοφούν, γίνεται εμπνευστής πηγαίων και τολμηρών ύμνων της μεγαλοσύνης του Θεού. Και ο Δαβίδ, έφηβος, όπως πολλοί υποστηρίζουν, βοσκός αγνός, στρέφει από καιρό σε καιρό το βλέμμα στον κατάστερο ουρανό και ανοίγει το στόμα για να εκφράσει ότι η μεγάλη καρδιά του αισθάνεται το αντίκρισμα του υλικού κόσμου που είναι έργο του Θεού. Κύριε, ο Κύριος ημών, ως θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη. Δηλαδή, Κύριε, λέει, που είσαι ο Κύριος και Θεός του λαού μου, πόσο μεγάλο, αλλά και θαυμαστό, είναι το όνομά σου. Πόσο μεγάλη είναι η δύναμη και η σοφία σου, που εκδηλώνεται σε όλα τα δημιουργήματά σου. Είναι καθαρή αλήθεια τα λόγια του μεγάλου και Αγίου Προφητάνακτα, τα οποία έχει καταγράψει στον 8ο ψαλμό. Γη και ουρανός, ο μικρόκοσμος και ο μακρόκοσμος συνεχώς μας φανερώνουν τι? Την πανσοφία, την καλλιτεχνία, την πρόβλεψη, τη σκοπιμότητα, την ισορροπία, την αγάπη του παντοδύναμου και αιώνιου Θεού, που είναι ο Θεός μας, ο Θεός των Πατέρων, ο Θεός Πατέρας των Ορθοδόξων Χριστιανών και των Ελλήνων. Πόσοι μικροί και ασήμαντοι είμαστε. Μέσα στο σύμπαν το αχανές είμαστε πεζοί, είμαστε νήπια. Έχουμε ένα υπέρτατο καθήκον μπροστά στο μεγαλείο της δημιουργίας του Θεού. Ποιο είναι αυτό το καθήκον? Εφόσον κάνουμε χρήση του λογικού μας και φερόμαστε με δικαιοσύνη, είμαστε υποχρεωμένοι με ενθουσιασμό και κατάπληξη και ευγνωμοσύνη να κάνουμε και δικό μας τον ύμνο του βασιλιά Δαβίδ και να λέμε «Κύριε ο Κύριος ημών, ως θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη, ότι επήρθη η μεγαλοπρέπειά σου υπεράνω των ουρανών». Ω αυτός ο έναστρος ουρανός, πόσα και πόσα δεν έχει να μας διηγηθεί, ώστε να αναγκάσει το μεγάλο φιλόσοφο Καντ να λέει ότι ο Θεός από αγάπη σε εμάς τους ανθρώπους μας άφησε τρεις αναμνήσεις από τον απολεσθέντα παράδεισο. Τα άνθη, τα αθώα παιδικά μάτια και τον ένσαρκο ουρανό. Η ερμηνεία λοιπόν και η ενασχόλησή μας με τον 8ο ψαλμό που αναφέρεται στο μεγαλόπνοο δημιουργικό έργο του Θεού Πατέρα μας είναι ταυτόχρονα και μια υλοποιημένη έκφραση της ευγνωμοσύνης προς εκείνον. Συνθέτης του ψαλμού αυτού είναι ο Δαβίδ, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς το χρόνο της συγγραφής του. Υπέρ των λινών. Με τη φράση αυτή, στην επιγραφή, οι πατέρες θεώρησαν ότι ο Δαβίδ αναφέρεται προφητικά στις πολυπληθείς εκκλησίες, ναούς που επρόκειτο να αναγερθούν σε όλο τον κόσμο, στο τέλος της νομικής λατρείας, εφόσον ο Κύριος, η άμπελος η αληθινή, καθαγίασε με το δικό του αίμα. Σχετικά λοιπόν με τη λέξη λινός, ο Μέγας Αθανάσιος δέχεται ότι αναφέρεται στο προλίνιο, δηλαδή στο θυσιαστήριο που υπήρχε προ του εβραϊκού

0: Έπειτα λοιπόν, αγαπητοί ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας, από την κλίση των ιδρολατρικών λαών υπάρχουν έκτοτε πολύλινοι ναοί, που είναι οι πολυάριθμες εκκλησίες, οι οποίες δέχονται τους καρπούς εκείνων που ζουν με ευσέβεια. Τη χρήση αυτού του λινού είχε υπόψη του ο Κύριος, ότι δίδαξε τη γνωστή παραβολή του αμπελώνος, όπου το μεν προλήνιον φανερώνει τη συναγωγή, ο δε λινός την εκκλησία. Όπως αναφέραμε και στην αρχή, δεν είναι εύκολο να καθοριστεί με ακρίβεια ο χρόνος συγγραφής του ψαλμού από τα δεδομένα που υπάρχουν στη διάθεση των ερμηνευτών, εκτός βέβαια από την επιγραφή που αναφέρει ο συνθέτη το Δαβίδ. Υπάρχουν βέβαια πολλές απόψεις ως προς το χρόνο της συγγραφής του, με την επικρατέστερη άποψη ότι ο ψαλμός έχει για πρότυπό του τους χανανιτικούς ύμνους. Ως εκ τούτου, πιστεύουν μελετητές ότι έχουμε να κάνουμε με έναν παλιό ψαλμό που έχει προϊσραηλιτική προέλευση. Πάντως, οριστική απάντηση στο θέμα του χρόνου συγγραφής του 8ου ψαλμού δεν είναι δυνατόν να δοθεί. Όσο αφορά τη χρησιμοποίησή του, το γεγονός ότι αναφέρεται έναστρος ουρανός υποδηλώνει ίσως ότι έχουμε να κάνουμε με έναν ύμνο που ψαλόταν κατά τη νυχτερινή λατρεία στο ναό. Και ως προς το είδος του ψαλμού, υπερτερεί η άποψη ότι ο ψαλμός ανήκει μάλλον στην κατηγορία των ύμνων που αναπέμπει το άτομο προς τον Θεό. Συνεπώς είναι ατομικός ύμνος. Η κατηγορία αυτή αποτελεί μια από τις βασικές μορφές ύμνων του αρχαίου Ισραήλ. Ο 8ος ψαλμός λοιπόν αποτελεί τον ύμνο που αναφέρεται στο μεγαλείο του Θεού, όπως εμφανίζεται στην δημιουργία του υλικού κόσμου. Συγκρίνει ο Θεόπνευστος Δαβίδ το υπέροχο μεγαλείο της δημιουργίας του κόσμου με την μικρότητα του ανθρώπου, με σκοπό να τονίσει την αγαθότητα και τη συγκατάβαση του Θεού, ο οποίος τοποθέτησε τον άνθρωπο βασιλιά όλης της δημιουργίας στη γη. Ο Κύριος λοιπόν υφήρμοσε τα λόγια του ψαλμού στους ύμνους που απεύθυναν τα θυλάζοντα νήπια στην θριαβευτική του είσοδο στα Ιεροσόλυμα την ημέρα των Βαΐων. Γενικότερα θα λέγαμε ότι ο 8ος ψαλμός ως προς το είδος του είναι από τους ωραιότερους που έχουν διασωθεί. Αρχικά δίδει την εντύπωση ότι το θέμα του φαίνεται να είναι διημερές. Ωστόσο, η ανάδειξη της δυνάμεως του ανθρώπου που δόθηκε κατά χάρη από τον ίδιο το Θεό χρησιμεύει ως στοιχείο τονισμού της δυνάμεως του Θεού, ώστε ένα κατ' ουσίαν είναι το θέμα του ψαλμοδού, δηλαδή η δύναμη του Θεού. Αυτή η δύναμη του Θεού βλέπει και ψηλαφίζει τι, το κάλος, την αρμονία και τη μεγαλοπρέπεια της φύσεως. Και μάλιστα η φυσική αυτή φανέρωση του Θεού είναι κατά τον ψαλμοδό τόσο εμφανής, ώστε να είναι σε θέση και αυτά τα νήπια ακόμη να την αισθανθούν. Ολόκληρος ψαλμός με την ωραία κατάστρωση των νοημάτων, με την μπλοκή των στίχων, με τη γλώσσα, με την όλη ατμόσφαιρα, αλλά και τα πολλά άλλα στοιχεία προδίδουν την εσωτερική ισορροπία, τη γαλήνη του ψαλμοδού, του οποίου την ψυχή κατέχει ο θαυμασμός προς το Θεό και η βαθιά συνέστηση της εξαρτήσεώς του από τον Θεό, αν και τονίζεται η δύναμη του Θεού. Ο ψαλμός λοιπόν διαιρείται σε 4 στροφές. Στην πρώτη στροφή παρουσιάζεται το μεγαλείο του Θεού που ανυμνούν τα θυλάζοντα νήπια. Στην δεύτερη γίνεται η σύγκριση του έναστρου ουρανού και της δημιουργίας με τη μικρότητα του ανθρώπου. Στην τρίτη στροφή η τιμή του ανθρώπου εκ μέρους του Θεού. Και στην τέταρτη η απαρίθμηση των εμψύχων δημιουργημάτων που υπετάγησαν στον άνθρωπο. Παρουσιάζεται λοιπόν το μεγαλείο του Θεού που ανυμνούν τα θυλάζοντα νήπια. Κύριε, εσύ που είσαι κυρίαρχος ημών, πόσο θαυμαστό και ξακουσμένο είναι το όνομά σου σε όλη τη γη. Όλοι οι κάτοικοι της γης θαυμάζουν το μεγαλείο σου, διότι η μεγαλοπρέπεια και η δόξα σου υψώθηκε πάνω από τους ουρανούς και απλώθηκε εκθαμβωτική πάνω από το μυριοφώτιστο και μεγαλειώδη έναστρο ουρανό. Από τα στόματα των νηπίων και των μικρών παιδιών που ακόμη θυλάζουν, άκουσες και ακούς τέλειο ύμνο στη δόξα σου, για να αποστομωθεί και να εξευτελιστεί με αυτόν κάθε εχθρός που με πείσμα και εκδίκηση επιμένει να αρνείται την τελειότητά σου. Όταν βλέπω τους ουράνιους κόσμους, τα έργα που με τόση ευκολία δημιούργησες, με μόνο τα δάχτυλά σου, τη σελήνη και τους αστέρες τους οποίους στερέωσες ως θεμέλιο ασφαλές, σκέφτομαι τότε και διερωτάμαι. Τι είναι ο άνθρωπος ο τόσο μικρός και αφανής μπροστά στο μεγαλειώδες σύμπαν ώστε να καταδέχεσαι? Εσύ να τον θυμάσαι και αυτός να σε αγνοεί? Ή τι είναι κάθε απόγονος ανθρώπου ώστε να τον φροντίζεις εσύ και να μεριμνάς ιδιαίτερα για αυτόν πατρικός? Έπλασες λοιπόν τον άνθρωπο λίγο κατώτερο από τους αγγέλους σου, αλλά τον στεφάνωσε συγχρόνως με δόξα και τιμή, διότι τον ανέδειξες κυρίαρχο όλης της φύσης και τον εγκατέστησες ως βασιλιά πάνω σε όλα τα κτίσματα που βρίσκονται στη γη, όλα δηλαδή τα υπέταξες κάτω από τα πόδια του. Όχι μόνο τα ήμερα, κτίνη, τα κατοικίδια, πρόβατα, βόδια και λοιπά ζώα, αλλά ακόμη υπέταξες τον άνθρωπο και τα άγρια ζώα του αγρού, καθώς και τα πιτινά και τα πτηνά που πετούν ταχύτατα στον αέρα και τα ψάρια που ζουν στις θάλασσες και τα μεγάλα κύτη που διασχίζουν τους ωκεανούς. Ω Κύριε, εσύ που ορίζεις και εξουσιάζεις όλους μας, πόσο θαυμαστό είναι το όνομά σου, χωρίς να μπορούμε να το εκφράσουμε ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους της γης. Αγαπητοί ακροατές της, χαίρετε εν Κυρίω.
1: Εν ψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Παραμύθια και ιστορίες της Μικρασίας. Επιμέλεια παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

0: Κανείς δεν ήξερε, κανείς δεν φανταζόταν πως τούτο το σεριάνι δίπλα στο κύμα που κάθε απόγευμα έκανε η γιαγιά Δωρούλα και η μικρή Δέσποινα ήταν ένα ολάκερο ταξίδι. Ένα ταξίδι που έφτανε ως απέναντι στην πατρίδα τους, τη Μικρά Ασία. Φίλες και φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζουμε στο σημερινό μας παραμύθι. Θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τη συγγραφέα Άννα Ιακώβου να μας διαβάζει το τρίτο και τελευταίο μέρος από την ιστορία της «Το κλειδί», που κυκλοφορεί με υπέροχη εικονογράφηση από την Εύα Καραντινού από τις εκδόσεις «Άθος Παιδικά».
1: Πήγε και στάθηκε η κυρά Δωρούλα κάτω από το εικόνισμα και με τρεμάμενα χέρια κατέβασε το καντήλι. Το άναψε προσεκτικά και βάζοντάς το πίσω στη θέση του, πήρε το μικρό πύλινο λιβανιστήρι και το ακούμπησε πάνω στο τραπεζάκι που ήταν εκεί. Άναψε το καρβουνάκι και σαν κοκκίνησε καλά, έριξε πάνω του μπόλικο μυρωδάτο λιβάνι. Το πήρε στα χέρια της το λιβανιστήρι και πήγε και στάθηκε ευλαβικά κάτω από το εικόνισμα και άρχισε με αργές κινήσεις, κάνοντας το σημείο του σταυρού, να θυμιάζει την εικόνα της Παναγιάς. Σε λίγο χαμήλωσε το κουρασμένο χέρι και φέρνοντάς το πιο κοντά στο σώμα της, συνέχισε αργά, ρυθμικά, ανάλαφρα τις ίδιες κινήσεις. Ένα μοσχομύριστο σύννεφο πλημμύρισε το δωμάτιο και η κυρά Δωρούλα χανόταν εκεί μέσα και γινόταν ένα με αυτό. Θαρούσες πως ήταν άειλη, πως ήταν καπνός, ευωδιαστό θυμίαμα. Κάποτε, σαν ήταν πιο μικρό το δεσποινάκι, τρύπωνε κρυφά στο δωμάτιο και παρατηρούσε αμίλητη, κρυμμένη κάτω από το κεντητό τραπεζομάντιλο του τραπεζιού, ετούτη την τελετουργία. Μα η γιαγιά της δεν άργησε να την καταλάβει και της έγνεψε με το χέρι να έλθει κοντά της. «Γιατί γιαγιά θυμιάζεις τόση ώρα την Παναγιά?» τη ρώτησε το δεσποινάκι. «Δε θυμιάζω μόνο την Παναγιά», είπε η γιαγιά και της χαμογέλασε και έβαλε το δάχτυλο στα χείλη για να της δείξει πως έπρεπε να μιλούν σιγανά. «Θυμιάζω και το κλειδί που είναι κρεμασμένο κάτω από την εικόνα της. Θυμιάζω και το σπίτι μας εκεί στην πατρίδα που ανοίγει με τούτο το κλειδί. Θυμιάζω και την εκκλησιά του Αγιώργη που ανοίγει και αυτή με το ίδιο. Αχ, γέρας όμως γιαβρί μου, και κουράζομαι να περνώ και να θυμιάζω όλα τα δωμάτια του σπιτιού, να ανεβαίνω τη μεγάλη σκάλα, να γυρίζω την αυλή και το περβολάκι και ύστερα να ανηφορίζω στο ξοκλήσι του Αγιώργη, να θυμιάζω και εκεί και να ανάβω τα καντήλια. Θες να σε βοηθώ εγώ, γιαγιά? Θες να περπατούμε μαζί?» της είπε το δεσποινάκι. «Θέλω, ψυχή μου, πώς δεν θέλω?» είπε η κυρά Δωρούλα και σκύρτησε η καρδιά της. Τούτη όμως η κουβέντα που της είπε το παιδί δεν την έκανε μόνο να καρδιοχτυπήσει από χαρά, μα και να νιώσει πως οι δυο τους θα μπορούσαν να ταιριάξουν. Πως θα μπορούσε το δεσποινάκι να την καταλάβει κι ας ήτανε μικρό παιδί, να την πιστέψει σε ό,τι της έλεγε και ας τα άκουγε σαν παραμύθι. Και άρχισε τότε η κυρά Δωρούλα να της λέει όλες τις ιστορίες από την πατρίδα που ήξερε. Όσες έζησε και όσες άκουσε. Να της περιγράφει ό,τι ήταν τα μάτια της και ό,τι ονειρεύτηκε η ψυχή της. Να της μιλά για τόπους και ανθρώπους, για ζώα και πράγματα, για ανάσες και μυρουδιές που χόρτασαν, γέμισαν και γλύκανα την καρδιά της και που ήθελε τώρα όλα ετούτα να γεμίσουν και την καρδιά της Δέσποινας και αυτή με τη σειρά της να γεμίσει πλούσια την καρδιά των παιδιών της και αυτά να τα πούν στα παιδιά τους και έτσι να μη σβήσουν ποτέ. Τότε ήταν που μίλησε στο δεσποινάκι και για το κλειδί. Το κλειδί που ευλαβικά θυμίαζε κάθε απόγευμα και που γύρισε για τελευταία φορά στην κλειδαριά την ώρα που έφευγαν από την πατρίδα, κλείνοντας πίσω από την πόρτα την ίδια την ψυχή της. «Να, πάρ' το στα χέρια σου, γιαβρί μου», της έλεγε. «Πιάς το γερά, δες πόσο ζεστό είναι, μύρισέ το. Μυρίζει βασιλικό από την αυλή μας, μυρίζει λιβάνι και κερί από την εκκλησιά του Αγιώργη». «Δικιά μας είναι και η εκκλησιά?» ρωτούσε το παιδί. «Του παππούλη σου Τάμα. Την έχτισε την ίδια ώρα που έχτισε και το σπίτι μας. Με την ίδια πέτρα, με τους ίδιους μαστόρους, με την ίδια ξυλία. «Αυτό είναι το σπίτι σου, Αγιώργη μου», του είπε ο παππούλης σου σαν τέλειωσε η εκκλησιά. «Μας αβαρεθήσε τούτο εδώ στην ερημιά να έλθεις στο άλλο σου το σπίτι, που είναι μέσα στο χωριό. Δικό σου είναι και εκείνο. Με το ίδιο κλειδί ανοίγουν οι πόρτες τους». Σταμάτησε η κυρα Δωρούλα να θυμιατίζει. Έσβησαν και τα καρβουνάκια, κάηκε και το λιβάνι, άρχισε να καθαρίζει και ο τόπος από τον καπνό. Την ώρα εκείνη που ετοιμαζόταν να βγει από το δωμάτιο, ακούστηκε έξω από την πόρτα της ένας μεγάλος θόρυβος. Τρομαγμένη ανοίγει την πόρτα και βλέπει το Γιορδάνη γονατιστό να μαζεύει τα κομμάτια μιας σπασμένης στάμνας. «Εσύ έκαμες όλο τούτο τον πατήρτη, όλον τον σαμαντά, γούρι κερά», της είπε φοβισμένος κατεβάζοντας χαμηλά το κεφάλι. «Λες που σου τόπο ότι θα την κάνεις στη ζημιά. Εσύ γρούσου ζήψεις κερά. Φύγε βρε σερσέρι, φύγε βρε ακαμάτι, φύγε γρήγορα να αγοράσεις στάμνες στο κάστρο, φύγε που θα με πεις και γρουσούζα». Η Κλειό και τα κορίτσια είχαν μαζευτεί γύρω από το Γιορδάνη και γελούσαν δυνατά και στάθηκαν εκεί μέχρι να μαζέψει ο Γιορδάνης όλα τα κομμάτια της σπασμένης στάμνας, πειράζοντάς τον με τα λόγια και με μικροσκουντήματα που τον έκαναν έτσι όπως καθόταν να ταλαντεύεται κάνοντας τάχα πως πέφτει και να προσπαθεί να ισορροπήσει δίχως τα χέρια του που ήταν γεμάτα με τα κομμάτια της στάμνας. Η γιαγιά κοίταζε τούτα τους τα καμώματα και γέλαγε και εκείνη με την καρδιά της. «Πάμε, Δεσποινάκη, κάτω στην ακρογιαλιά να μας χτυπήσει δροσερό αεράκι και να γναντέψουμε τη θάλασσα», είπε η κυρα Δωρούλα μόλις καταλάγιασαν τα γέλια και οι φωνές. «Κι εγώ καιρά», είπε ο Γιορδάνης με παράπονο, μόλις άκουσε τα λόγια της και βιάστηκε να σηκωθεί όρθιος. «Εσύ τρέχα, φέρε τις στάμνες και μην ανησυχείς. Κάτω θα μας προλάβεις, στην αμμουδιά», του είπε και τον κοίταξε στα μάτια, κουνώντας το με νόημα το κεφάλι της για να τον καθησυχάσει. «Θα αργήσετε να γυρίσετε?» ρώτησε η Κλειό τη μητέρα της. «Να πέσει νύχτα, να δούμε για και την Πούλια», είπε η γιαγιά, χτυπώντας ελαφρά με τα χέρια της απ' έξω τις τσέπες του φουστανιού της. «Όχι μόνο την Πούλια, γιαγιά, αυτή βγαίνει νωρίς. Να καθίσουμε και να μετρήσουμε τα άστρα», είπε το Δεσποινάκι και πιάνοντάς τη από το χέρι και τραβώντας την απαλά, άρχισαν να κατηφορίζουν προς τη θάλασσα. «Ήθελα να ξέρα τι λένε οι δυο τους τόσες ώρες», ψιθύρισε Θεοδώρα. «Παραμύθια», της είπε η Κλειό, «έτσι όπως μόνο η κυρα Δωρούλα ξέρει να λέει». Και έμειναν εκεί να τις κοιτούν μέχρι που χάθηκαν μέσα στα λιόβεντρα.

«Ζεστή βραδιά η απόψινή», είπε η γιαγιά σαν έφτασαν κάτω στην αμμουδιά. «Θα είναι και η θάλασσα ζεστή». «Τι λες, βγάζουμε τα παπούτσια μας, Δεσποινάκη, να βουτήξουμε τα πόδια μας στο νερό?» «Είσαι η καλύτερη γιαγιά του κόσμου», είπε το παιδί. Και σήκωσε σαν αστραπή το χέρι της γιαγιάς που το κρατούσε, το έφερε στα χείλη της, το φίλησε δυνατά και αφήνοντάς το απότομα να πέσει, όρμησε προς τη θάλασσα με λαχτάρα. Έφτασε δίπλα στο κύμα και άρχισε να χοροπηδά πρώτα στο δεξί πόδι, ενώ με τα χέρια της ξέσφυγε το λουράκι του παπουτσιού που ήταν τυλιγμένο γύρω από τον αστράγαλο του αριστερού της σπουδιού. Όταν κατάφερε να το βγάλει, άρχισε να χοροπηδά στο γυμνό πόδι, προσπαθώντας να ελευθερώσει και το άλλο. «Κοίταξε, γιαγιά, πόσο ψηλά πάει το νερό όταν κλωτσάω τη θάλασσα», φώναξε το Δεσποινάκι και έσερνε τα μικρά δάκτυλα του ποδιού της με δύναμη πάνω στην ήρεμη επιφάνεια, κάνοντας χιλιάδες σταγόνες να τεινάζονται στον αέρα. «Πάπα, παπά», είπε η γιαγιά σκουπίζοντας από το πρόσωπό της τα νερά που πετάχτηκαν πάνω της. «Τούτο να μην το κάνεις, γιατί θυμώνουν οι γοργόνες». «Οι γοργόνες», είπε το παιδί και όρμησε τρέχοντας προς τη γιαγιά και στάθηκε μπροστά της. «Ναι, να σε χαρώ, οι γοργόνες», επανέλαβε η κυρά Δωρούλα και έστρεψε το βλέμμα στη θάλασσα. «Είναι τόσο παράξενες, Δεσποινάκη, θυμώνουν, ξέρεις, πολύ εύκολα. Εσύ, γιαγιά, τις έχεις δει τις γοργόνες?» «Σαν ήμουνα κορίτσι, είχα κεντήσει μια γοργόνα. Της έφτιαξα κατάξανθα μαλλιά και μια ψαρίσια ουρά, όλη με κλωστή ασημένια. Την είχα κεντήσει σε ένα μεγάλο μαξιλάρι και την ακούμπησα πάνω στο ξύλινο τον καναπέ, στο καλοκαιρινό δωμάτιο, εκείνο που έβλεπε στη θάλασσα. Σαν έμπαινε ο Μάιος και άρχιζαν οι ζέστες, τα παράθυρα εκείνου του δωματίου έμεναν πάντα ρηκτά. Και έμπαινε από εκεί, κύματα-κύματα, όλη η ευωδιά της θάλασσας. Και αγνάντευε και το πέλαγος από εκεί. Πολλές φορές ανέμενε μονάχη, την άκουγα να τραγουδά. Και έφτανε τούτο το γλυκό τραγούδι ως κάτω στο γυαλό και ακόμη παραπέρα. Και το άκουγαν οι βαρκάριδες την ώρα που έριχναν τα δίχτυα τους. Και το άκουγαν και τα βαπόρια που πέρναγαν πιο μακριά και έλεγαν οι καπεταναίοι. «Τέτοιο τόπο δεν έχουμε δει πουθενά σ' όλη τη γη». Και κράταγαν τις μηχανές να ακούσουν το τραγούδι. «Και τώρα, γιαγιά, τι απέγινε η γοργόνα?» «Σαν μπαίνει ο Μάιος και αρχίζουν οι ζέστες, μπορείς να έλθεις εδώ, μόνη, στην ακροθαλασσιά και να ακούσεις το τραγούδι της. Μα τώρα, τούτο το τραγούδι θαρώ, πως ώρες-ώρες ακούγεται θυμωμένο. Μπορεί να θύμωσε και για μένα που την άφηκα εκεί μονάχη. Μα δεν μπορούσα να την πάρω μαζί μου, Δεσποινάκη», είπε κοφτά και σήκωσε το χέρι και ακούμπησε το μανίκι της στο μέτωπο και σέρνοντάς το προς τα πάνω σκούπισε τον ιδρώτα που έτρεχε. «Αν έλθω μόνη εδώ κάποιο βράδυ, λες να ακούσω το τραγούδι της γιαγιά?» «Σούρουπο να είναι καλύτερα. Σαν έρθει σούρουπο, τώρα το καλοκαίρι θα ακούσεις το τραγούδι της γοργόνας. Μα σαν έλθεις χειμώνα, την ίδια ώρα θα ακούσεις το κλάμα της νιώδης μαζί με το βουητό του αέρα και θα σπαράξει η καρδιά σου». «Το κλάμα της νιώδης», είπε το παιδί. «Ναι, ψέλισα ξέπνοα η γιαγιά. 7 αγόρια είχε και 7 θυγατέρες η νιώδη. Μα το πενεύτηκε τούτο σαν κατόρθωμα». «Πώς το πενεύτηκε δηλαδή?» ρώτησε το κορίτσι. «Να, είπε πως είναι καλύτερη, μιας και μπόρεσε και έκανε τόσα παιδιά, από τη Λιτό, τη μάνα του Απόλλωνα και της Αρτέμιδος». «Του Θεού Απόλλωνα, που μάθαμε γι' αυτόν στο σχολείο?» είπε το παιδί, ανοίγοντας διάπλατα τα μάτια του. «Ναι, του Θεού Απόλλωνα και της θεάς Αρτέμιδος, της θεάς του κυνηγιού, που βαστάει το τόξο. Την ξέρεις, Δεσποινάκη?» «Την ξέρω», απάντησε με λαχτάρα το κορίτσι. «Και τόλμησε που λες η άμυαλη η νιώβη να συγκριθεί μαζί της». Θύμωσε τότε η Λιτό και πρόσταξε το γιο της τον Απόλλωνα να σκοτώσει όλους τους γιους της νιώβης. Και την κόρη της, την Άρτεμη,
να σκοτώσει όλες τις θυγατέρες της. «Και εκείνοι άκουσαν τη μάνα τους?» ρώτησε με αγωνία το δεσποινάκι. «Την άκουσαν και ό,τι του ζήτησε το έκαναν. Και έμεινε η Νιώβη μονάχη να κλαίει πάνω από τους τάφους των παιδιών της, να κλαίει και να σπαράζει. Την καημένη», είπε με λύπη το παιδί και γύρισε και κοίταξε τη θάλασσα, μήπως και ξεθολώσουν τα μάτια της. «Ο Δίας όμως τη λυπήθηκε», συνέχισε η γιαγιά. «Κι έτσι σκυμμένη όπως ήτανε και έκλαιγε, την πέτρωσε, πιστεύοντας πως θα πετρώσει μαζί με αυτή και τον πόνο που της έσκιζε τα στήθη. Και έγινε πέτρα η Νιώβη, έγινε βουνό, το Σίπυλο, και στέκει εκεί, απέναντι. Μπορεί να πέτρωσε το κορμί της, η καρδιά της όμως ακόμη χτυπά στα παγωμένα στήθη.

έτοιμες ήταν να σηκώσουν το χέρι και να το κουνήσουν. Από εκείνη την ώρα δεν ξαναμίλησαν πια. Το δεσποινάκι σηκώθηκε σε λίγο και άρχισε να σκαλίζει την άμμο και να γεμίζει τα χεράκια του μικρά βότσαλα και χρωματιστές πέτρες. Η γιαγιά είχε μείνει ακίνητη, κρατώντας τρυφερά στις ζεστές χούφτες της το κλειδί και κοιτώντας μελαγχολικά το κύμα που έγλυφε την άμμο μπροστά στα πόδια της. Ο ήλιος είχε από ώρα χαθεί πίσω από το λόφο. Σαν το κατάλαβε τούτο η γιαγιά, σήκωσε αργά το κεφάλι. Ο ορίζοντας απέναντι είχε πάρει ένα μενεξεδένιο χρώμα. «Πάντα βιάζεται η νύχτα να απλωθεί πάνω από την πατρίδα», σκέφτηκε η κυραδορούλα. «Βιάζεται να έρθει η νύχτα, βιάζεται να έρθει η μέρα. Θα ρεις πως τα έχει βάλει με το χρόνο εκείνος ο τόπος. Πιο γρήγορα ξημερώνει, πιο γρήγορα βραδιάζει». «Βραδιάζει, δεσποινάκι. Ας φύγουμε σιγά σιγά». «Να φύγουμε? Μα είναι νωρίς ακόμη, γιαγιά. Δεν βγήκανε τ' άστρα. Ξέχασες και το γιορτάνι? Είπαμε πως απόψε θα σε διανύσουμε απέναντι. Είπαμε πως θα τραγουδήσουμε, πως θα χορέψουμε». «Όχι, όχι, δεσποινάκι, να χαρείς. Δεν μπορώ απόψε. Νιώθω τόσο κουρασμένη». «Και ο Γιορτάνης?» είπε το παιδί. «Ο Γιορτάνης ξέρει», απάντησε η κυραδορούλα και σηκώθηκε. Γύρισε το κεφάλι της και κοίταξε το σπίτι ψηλά στο λόφο. Θαμπά το ξεχώρισε στο σκοτάδι που πύκνωνε σιγά σιγά. «Δεν έχουν ανάψει ακόμη τη λάμπα», σκέφτηκε. «Μπορεί να κάθονται έξω και να γναντεύουν απέναντι. Είναι τόσο ζεστή βραδιά η απόψινή που νόμιζε πως την έπνιγε τούτος ο αέρας. Ένιωθε το κορμί της αδύναμο. Έκλεισε για λίγο τα μάτια και της φάνηκε πως σηκώθηκε σιγά σιγά από τη γη και άρχισε να πετάει. Τρομαγμένη άπλωσε τα χέρια της δεξιά και αριστερά για να κρατηθεί και άνοιξε με τρόμο τα μάτια. «Είμαι σαλισμένη, δεσποινάκι», ψιθύρισε με φωνή που έτρεπε. «Έλα, έλα κοντά μου. Έλα για βρήμ να σε κρατήσω να ανεβούμε παρέα ως επάνω». «Ναι, ναι μου, τι έπαθες?» είπε το παιδί. «Μήπως θέλεις να φωνάξω το Γιορτάνη?» «Όχι, μόνο να φύγουμε σιγά σιγά γιατί νιώθω κουρασμένη. Πρέπει όλοι να πλαγιάσουμε νωρίς απόψε. Πρέπει να είμαστε ξεκούραστοι αύριο που θα έρθουν τα παιδιά. Δεν θα χορταίνουμε να ακούμε τα νέα που θα μας φέρουν. Έρχονται, βλέπεις, από την πρωτεύουσα και θα έχουν να μας πούν πράγματα και θάματα.

Περπατώντας αργά και σταματώντας πολλές φορές την ανηφόρα, έφτασαν στο σπίτι. «Πάω να πλαγιάσω, Κλειό», είπε κοντανασένοντας την κόρη της. «Από τώρα, μητέρα, είναι νωρίς ακόμη. Κάθισε λίγο μαζί μας. Τώρα που θα έρθει ο Δημήτρης, θα μας ψήσει και μυσίρια που τόσο σ' αρέσουν. Θα βάλουμε και το Γιορδάνη να μας κάνει τον αλή και να φωνάζει «Μυσίρια, βραστά, μυσίρια!» Τέτοια ώρα δεν περνούσε από το σοκάκι μας καμαρωτός-καμαρωτός, κρατώντας το κεφάλι του ένα μεγάλο ταψί γεμάτο βραστά καλαμπόκια. Ναι, σαν σουρούπονε περνούσε. Κι αν ήσασταν καλά παιδιά όλη μέρα, σας έδινα παράδες και αγοράζατε μυσίρια. Σας έριχνα κι αλάτι και... Πού τα θυμήθηκες τώρα όλα αυτά? «Πάω, Κλειό μου, πάω να πλαγιάσω», είπε και μπήκε στην κάμαρή της και έκλεισε πίσω της την πόρτα. Σε λίγο έκλεινε και τα μάτια της, παραδομένη στη ζεστή ανάσα της νύχτας που έμπαινε από το ανοιχτό παράθυρο, στη μυρωδιά της θάλασσας που έφτανε στο στρώμα της μπερδεμένη με την ευωδιά του γιασεμιού και του ψημένου καλαμποκιού, στο βραχνό, μακρόσυρτο τραγούδι του Γιορδάνη που αχνά έφτανε ως τα αυτιά της.

Έτσι γλυκά κοιμήθηκε. Έτσι γλυκά ονειρεύτηκε. Στο χέρι της κρατούσε το κλειδί, γιατί ήξερε η κυραδορούλα πως μόνο με τούτο θα μπορούσε να ξεκλειδώσει αναμνήσεις και όνειρα. Έτσι κι απόψε, την ώρα που έκλεινε τα βλέφαρα, την ώρα που μύρωναν το κορμί της οι ευωδιές της νύχτας και έκαιγε την ψυχή της στο τραγούδι του Γιορδάνη, εκείνη την ώρα ξεκίνησε για το όνειρο και είδε πως ήταν κορίτσι 18 χρονών και πως καθόταν συντροφιά με όλα της τα εγγόνια εδώ, απ' έξω, στα κάτασπρα πεζούλια του σπιτιού. Γέλαγε και έπαιζε μαζί τους, γιατί είχαν σχεδόν όλοι μια ηλικία και μόνο το Δεσποινάκι και ο Νικόλας ήταν οι μικρότεροι. Μα εκεί που παίζανε, τις κλέψανε τα παιδιά μέσα από τα χέρια του κλειδί και το άλλαζαν από χέρι σε χέρι, δίχως εκείνη να μπορεί να το βρει. Μα τούτο δεν την ένοιαζε και γέλαγε μαζί τους και έτρεχε να τα κυνηγήσει και εκείνα τρέχανε να την πιάσουν. Και έτσι με το κυνηγητό πέρασαν το λιετόπι και έφτασαν κάτω στην αμμουδιά. Μα δεν σταμάτησαν εκεί. Δίχως να φοβηθούν, συνέχιζαν να τρέχουν και να κυνηγά ο ένας τον άλλον πάνω στα κύματα. Και πέρασαν τη θάλασσα και έφτασαν απέναντι. Σαπάτησαν το πόδι τους στο λιμάνι, ανάμεσα στα δίχτυα κυνηγιόνταν και έπειτα άρχισαν να ανηφορίζουν στα σοκάκια του χωριού. Κι έτσι, με μια ανάσα, τρέχοντας, έφτασαν ως την αυλή του σπιτιού εκεί, απέναντι. Μα ούτε και εδώ σταμάτησαν να ξαποστάσουν και συνέχισαν με γέλια και φωνές ένα παιγνίδι ατέλειωτο. Και η νύχτα δεν ήρθε ποτέ και το σκοτάδι ποτέ δεν τους βρήκε. Το κλειδί άλλαζε συνέχεια χέρια, κρυβόνταν στις τρυφερές παλάμες των παιδιών δίχως να μπορεί η κυραδορούλα να το βρει και να το πάρει πίσω. Μα ήταν ευτυχισμένη για τούτο και γέλαγε στον ύπνο της γλυκά. Τότε άξαφνα οι φωνές των παιδιών γίνηκανε τραγούδι στα αυτιά της και στάθηκε μαρμαρωμένη να το ακούει.

0: Τα βλέφαρά της τρεμόπαιξαν και άνοιξαν αργά. Και έμεινε ακίνητη να φουγκραστεί το τραγούδι που έφτανε ως εκείνη. Όχι, δεν ήταν τούτες οι φωνές των παιδιών. Ο Γιορδάνης τραγουδούσε το τραγούδι που πριν λίγο την ανούρισε. Η κυραδορούρα κατάλαβε πως είχε γυρίσει πίσω, πως είχε φύγει από το όνειρο. «Μα τόσο λίγο κράτησε», σκέφτηκε. «Μη το Γιορδάνης δεν πρόλαβε να τελειώσει το τραγούδι του». Κι ήταν αλήθεια αυτό. Μόνο μια στιγμή ονειρεύτηκε. Και εκείνη νόμισε πως τούτο το όνειρο κράτησε χρόνια. Σηκώθηκε αργά και φτιάχνοντας τα μαλλιά της πλησίασε στο ανοιχτό παράθυρο. «Αύριο», ψιθύρισε χαμογελώντας και συνέχισε τη σκέψη της βουβή. «Σαν έλθουν τα παιδιά και αρχίσουνε να παίζουνε εδώ απ' έξω στα πεζούλια της αυλής, θα μπω κι εγώ στο παιχνίδι τους. Δεν είμαι 18 χρονών, μα δεν με νοιάζει καθόλου. Τα πόδια μου με βαστάνε γερά και η καρδιά μου πετάει ακόμη. Το ξέρουν τούτο και τα παιδιά και θα τρελαθούν από χαρά σαν με δουν να παίζω μαζί τους». Και τότε, μέσα στο τρεχαλιτό, ποιος ξέρει, μπορεί να βρεθούμε απέναντι, όπως στο όνειρο. «Μα εγώ δεν θα γυρίσω πίσω», ψιθύρισε σφίγγοντας τις χούφτες στο κλειδί. «Δεν θα γυρίσω», είπε ξανά χαμογελώντας. Και αν κοίταζε στα χείλη της εκείνη τη στιγμή, θα έβλεπες πως ήταν ροδοκόκκινα, σαν χείλη κοριτσιού 18 χρονών. Και έκλεισε γλυκά τα μάτια και έμεινε εκεί, ακίνητη, ακούγοντας το τραγούδι του Γιορδάνη που έσβηνε «γιαβάζ-γιαβάζ» σιγά-σιγά.
1: Ακούσαμε μόλις τη συγγραφέα Άννα Ιακώβου να μας διαβάζει το τρίτο και τελευταίο μέρος από την ιστορία της «Το κλειδί», που κυκλοφορεί σε εικονογράφηση της Εύας Καραντινού από τις εκδόσεις «Άθος Παιδικά». Χαίρετε. Παραμύθια και ιστορίες της Μικρασίας. Επιμέλεια παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, Αγία Τριάς ο Θεός, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεσαι με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
4: Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, κράτος της ενιαίας και τρισιλίου μορφής ανυμνούντες βοώμεν, τον νουν ημών κατάβγασον Θεέ παντοδύναμε και προς την εισήν δέσποτα μετεώρησον δόξαν άφραστον. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, άνωσε των αγγέλων διάκοσμη νοερή, ασηγήτως υμνούσιν εν τρισαγίη σάσμαση, μονάδα τρισάριθμων και τριάδα σύμμορφων υπερούσιων παντοδύναμων. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, νέκταρ της εις αγάπης, γλυκύτα των φωτουργών, τη ψυχή μου παράσχου τριάς μονάς αρχίφωτε και θείαν κατάνεξην καθαρτικήν δέσποτα πολυέλεε πάσης κτήσεως. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, όσπερ επί των πόκων κατήλθεν αψοφητή ουρανόθεν παρθένε, ο ιετός εν μήτρα σου ο Θείος και έσωσε ξηρανθείς ανάπασαν των ανθρώπων την φύση άχραντε. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Νοήσαστας νοεράς ουσίας υπέστησας, υμνοδούς απαύστους της εις θεότητος τρίφωτε Θεέ και παντουργέ, αλλά και των πυλήνων και γηγενών δέξε την δέησιν και την οικεσία νοσές πλαχνός. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ο πάσης καταφύσιν τροπής απαράδεκτος της αλλιουμένης ημίν και μέλπουση, την ανεξυχνίας των πηγήν της εις αγαθοσύνης, πλημελημάτων δώσ' συγχώρεσιν και την σωτηρία νοσές πλαγνός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Πατέρα και τον Υιόν και Πνεύμα δοξάζομεν εν απαραλλάκτου μορφή θεότητος, σε των ενικών και τριλαμπή, Κύριον των απάντων, όσοι προφήτε και Απόστολοι παρασού σαφώς σε διδάχθησαν. Και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Εφάνιστο Μωυσή εν βάτω ως άγγελος βουλής της μεγάλης του Παντοκράτορος, σου την εκ Παρθένου προδηλών σάρκωσιν Θεού λόγε, διήσι μας με τεστοιχείο σας και προς ουρανούς ανεβίβασας. Ελεήμον υπάρχεις τριάς αμέριστε, ελεείς γάρ τους πάντας ως παντοδύναμος και πανεκτήρμον συμπαθής και πολυέλεος, διό προσφεύγουμεν προσέ η αμαρτή μας υπολείς, βαρούμενοι και κραγώτες, η λάστητη της εις δούλης χερίσε πάντας πάσης κολάσεως. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Παρθένε ημάς ελέησον, τους προσφεύγοντας πίστη εισέ την εύκλαχνον και ετουμένους την θερμήν σου νυν αντίληψην. Δύνασε γάρος αγαθή τους πάντας σώσιν ως ούσα μήτυρ Θεού του υψίστου, τες μητρικές σου πρεσβείες αϊχρωμένη Θεοχαρίτωτε. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Μοιείτε της μιας κυριότητος το τρυφαέσο Δανιήλ Χριστόν Κριτήν θεασάμενος, προς τον Πατέρα Ιόντα και Πνεύμα το προφαίνον την όρασιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, πυλήνης του συμνούντας εστόμαση των υπερούσιων Θεών, τριαδικών υποστάσεση, μοναδικών τε τη φύση της δόξης των αγγέλων αξίωσον. Και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Το όρος το δασί και κατάσχιον, ο είδε πριν ο Αβακούμ, εξού προήλθεν ο Άγιος, των δυσθεώρητων τόκων εδήλους εις Παρθένε συλλήψεως. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ο διακαθότη τακτήσας των άνθρωπων και κατ' εικόνα την συνποιήσας εν εμή κατοίκησον τρίφωτε Θεέ μου ως αγαθός και εύπλαχνος. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Σύ με καθοδήγησον μονάς της ήλιε προς τρίβους θείας της σωτηρίας και της εις ελάμψεως πλήρωσον ως φύση Θεός απειροδύναμος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Φως του αδιαίρετον της μιας φύσεως, με μερισμένον της χαρακτήριση, τριλαμπές ανέσπερον, την εμήν καρδίαν κατάβγασον τες έγκλες σου. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ως κατήδε πάλεσε αγνή πανάχραντε, ο υποφύτης βλέπουσαν πύλην προς το φως του άδειτον, ευθύσε επέγνω Θεού κατοικητήριον. Αγία Τριάς σου Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Τρυφαείς υπάρχουσα θεαρχία υποστατικός, ενιαία απέφυκας, ο σύμμορφος και ισουργός και κατ' ουσίαν και βούλησιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ικανός εδήλωσεν ο προφήτης Άδων το Πατρί, σωφωτείο ψώμεθα το Πνεύματι, φως των Υιών, ένα Θεόν των Τρισίλιων. Και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν, των πτεσμάτων λύτρωσιν και κινδύνων δέσποτα Θεέ, ενικέ και τρίφωτε κατάπεμψον σύ συμνηθές πρεσβείες της Θεομήτερος. Το Τρισίλιον σέλας δοξολογήσομεν και απλήν την Τριάδα νυν προσκυνήσομεν, ότι εφώτισεν ημάς και ηλέησε και ερίσα το φθορά στο γένος άπαν των βρωτών, λυτρώσασα εκ της πλάνης ειδόλων πάντα των κόσμων και βασιλείαν ημίν παρέσκετο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Απορρίσας εκ πάντων προσέ κατέφυγον την ελπίδα απάντων και το προσφύγιον, αμαρτωλών και ταπεινών κράζων το ήμαρτον, αλεπημένο της χείρωσιν αναισθητών ο άθλιος, ελέησον με προτέλους, επίστρεψον με κερίσε πάσης κολάσεως των ανάξιων. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ως ελέους άβυσον και εκτιμένος Κύριε και πέλαγος άπειρων εκτήρμων ελέησον, τους ένασε υμνούντας τριλαμπή Θεών των όλων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, των απερινόητων ενικών και τρίφωτων Θεών σε και Κύριον υμνούντας βοόμενση, παράσκου της εις δούλης ηλασμών αμαρτημάτων, και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ράδαμνον ευλάστησα στο Πατρί συνάναρχον άνθος της Θεότητος πλαστών συναίδιων παρθένε τον διδούντα την ζωήν πάσην ανθρώπης. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Είναι της μιας ανακαλύψεις πάλε σαφώς κυριότητος τριτήν υπόστασιν όφτης Θεέ μου εν σχήματι ανθρώπων Αβραάμ υμνούντι σον κράτος ενιαίων. Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα των Κύριων. Σήμε προστασάς θεοργικάς ακτίνας δέρκην καταξίωσον φως το απρόσιτον Πάτερ εκτήρμον και λόγια και το πνεύμα του ευαρεστήνσι αΐ Κύριε πάντων. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ίστραψα σημείν της τρισιλίου δόξης των ένα πανίμνητε Χριστών των Κύριων, πάντας μειούντα την μίαν θεαρχίαν εν τρισί προσώπηση μνήνης τους αιώνας. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, λαλιές ευρώτιε καταξίαν άναρχε μονάς ου σθένουσιν ημνήν, πλην ως εφικτών τολμώντες εκπίστεως θεαρχική σύνθρονε τριάς, δόξαν προσφέρομεν το Σωκράτη και την Ένεση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ισορρόπω δόξησε τον μονάρχην τρίφο των Θεών, δοξάζει τα χεροβήμ και τα σεραφήμ, αχράντης εν στόμαση, με θόνημά στους αμαρθωλούς πρόσδεξε Κύριε το σον κράτος με καλύνοντας. Και νυν και αίγες τους αιώνας των αιώνων αμήν, ως αγνή και άμωμος και παρθένος τέτο κασιών, λυτρούμενον ημάς από πειρασμών Θεών αναλύωτων, αλλά και νυν άφεσιν ημίν των παραπτώσεων τούτων δούνε καθηκέτευε.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείες ημών. Ένε και εν το όνομα σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Αγγελική οράση τον νουν εκθαμβούμενε και θεϊκή εγέρση την ψυχήν φωτιζόμενε, εμμυροφόροι της Αποστόλης ευυγγελίζοντο. Αναγγείλατε εν της έθνηση την Ανάσταση του Κυρίου, συνεργούντος εις θαύμαση και παρέχοντος ημίν το Μέγα Έλεος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαιού ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτού.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
3: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ των νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών των Ενασκής Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός, ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων,
4: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
4: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Ορθοδόξους αρχιερείς,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής ταύτης,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Ύπομεν και υπερ εαυτών, το Κύριε ελέησον,
4: Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
5: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμεν Σοι, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεβόντων, επάκουσον αυτόν και λέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδεόμαστε αμέσως τώρα με τον Μητροπολιτικό Ιεροναό του Αγίου Δημητρίου Άρτης. Από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την αρχιερατική θεία λειτουργία χωροστάτοντος και λειτουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Καλλινίκου.
1: Αμήν, σώσον κύριε του λαού και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκη βασιλεύση και τα βαρβάνα δρόμενε και τόσο πιλάτων για τη Σταυρού Πολίτη, μα δόξα πατρική ιό και γιο πρέμετ. Ο ύψο τη ούτε Σταυρού Εκουσίω και πριν μου σκηνή πολιτεία του κρίμου σου δόρισε και στέα Θεό έφερε την δυνάμει στου πιστού βασιλεί μου και σχολικών ευθύ κατά των πολεμίων, συμμαχία ανέκεινε τη συνόπλων ειρήνη σε ίδιων τρόπων. Και νυν και αή και στου αιώνα των αιώνων με προστασία που βράχει κατάσχη την πάρη τη εκατέτηση και σύστημα πάνη τη ζωτό και στηρίξω ορθοδόξων πολιτείων σου ζωή και τη ζωή σου και χωρί γιατί σου ρωνώ την νίκη διατέθη και στον Θεόν. Μόνη ευλογημένη.
2: Ελέη στον ημά ο Θεό κατά του μέγα ηλιό σου δύο μεθά σου επάκουσον και ελέησον. Έτσι δεόμεθε υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου.
3: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
2: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στη δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων.
3: Αμήν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
2: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και σώπιο και αδιαιρέτω τριάδι. Πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα και την τρένση σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα και την τρένση σου. Κύριε, τα πλήθη της λιγοντέας μου, πολύ επανίστρεπε πολύ λέγους της ψυχή μου και εσωτερίων του Θεού αυτού. Σύνδε, Κύριε, την λύτρο με δόξη μου και ψώνα και παλιά μου πολύ μου σκήνα και έκρυξα και πήγουσα μη ξόρωσα γι' αυτό εγώ δε και μυθικέ που σε εξηγέρθαν τους κύριους του πλήψτε μου. Ού φοβητήσουμε από μεριά του λαού του κύκλος, εμπτυσμένου μανάστα, Κύριε, σώσουμε Θεός μας, πάτε ξεπάτε σε χρέοντας, ματέως, σωδόν, σε μορτωλών, συνέδευση, στο κύριο σου τρίγε, πτωλών, συλλογία σου, εγώ και μυθικέ που σε εξηγέρθαν ότι κύριους του πλήψτε. Μου, Κύριε, με το θυμό σου λέξη με δέτη και σου πρέψουν όταν βρίσκουν φαγησά μου και ψηθεί ξερμέ την χείνα σου. Που και στην ίεση της αρκεί μου σώπου σου γεσου και στην ίεση ζωστέ μου σώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι ανομία μου υπερήν και πλήμω σε βαρύ βαρύτης εν επεμέ. Προσώζησαν και σάπησαν μόνο πέρασμα που σώπουσαν της απροσύνης μου. Τελεπώσει κατεκάμινε στο όλο σου όλη την ημέρα σου και ροπάζουν παρεμβόλου. Ό,τι ψώη μου απειλή των πνευμάτων και ουκέ στην ίεση της αρκεί μου. Εκακότα και τα πνεύματα είναι ασφόδρε, ωραιόμενα από τους θερμούς καρδίας μου. Κύριε, αν δεν σου πάσει η επιθυμία μου και στο λαιμό μου σου καπικρύβει, η καρδία μου ταράχτη, τελειπέζει με ισχύ μου και το φως των χρόνων μου. Και αυτό ουκέστη με τεμού, οι φίλοι μου και ψήμου ξενιδίες μου έγκυσαν και έτσι, και έγκυσαν και μακρότεν έτσι. Και εξεβιάζονται τους ψυχή μου και στους βιαγά μελά της ματιότητας και δουλειότητας όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ της σκοπός και εικόνα και ως άλλους που ανοίγουν το στόμα αυτού. Και γινόμενους άνθρωπους που ακούγουν και ουκρέμψω εν του στόματα αυτού ελεγμού σου. Ό,τι ψή και ήλπη σας είσαι ακούσε Κύριε Θεός μου, ό,τι είπον. Μήποτε επιχαρός με ηχθεί μου της αδελφήν επόδας μου επεμένει μεγάλο λιμόν σου. Ό,τι εγώ σημάσαι στις χριστές μου σκαλιτών με ενώπιον μου στήρια παντός. Ό,τι την αρμία μου εγώ να αγγελώ και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Δέκτρι μου σώζου κατέοντο περιμέ και επιθύνεις μου σώντας μία δίκο. Οι ανταποδιδότητες μη κακά αντιεγαθών αντιέβαλων με επί κατά δύο κουνάν θα τους είναι. Μη εγκαταλείψε με Κύριο Θεός μου, μη αποστήσε με μου. Πρόσχεση τη βοηθειά μου, Κύριε Σωτηρίας μου, μη εγκαταλείψε με Κύριο Θεός μου, μη αποστήσε με μου. Πρόσχεση τη βοηθειά μου, Κύριε Σωτηρίας μου, Θεός ο Θεός μου, που σε οθρίζω, διψέ τη ψυχή μου, πως απλώς σάξ με γύρι μου και απάτω και ανίδρω. Ούτω ω εντογή όθηση του ετήτη να μη σκέντει τόξο, ότι κρίσω το έλεος ο πιζό στα χειλή μου περίσσου, ότι σε ευλογή σου είναι η ζωή μου και το όνομα τη ώρα τα σχήρα μου. Όσο πτέτος και ποιότητας από την ψυχή μου και χίλια γαλιά σου ήσαν έστω στόμα μου. Ή έμενε μόνη μόνη σου πίσω από την ώρα της όρτης αμαλία των Ισέα, ότι έγινε και βοηθός μου και πρέπει να γαλιάσουμε εγώ και την ψυχή μου πίσω σου, που δεν αντιλάβω δεξιά σου. Αυτή η δεσμάτη να ζήτησε την ψυχή μου, συλλέψε στα κατώτα της γης παραδοθήσου της χείρας. Προμφέας, μερίδες, αλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύσε, πρακτήσει τον πιτνοδέο, υπερηθήσει το πάσο μου, είναι αυτό, ότι να φράγει στο μάλλον λουντάν, δικαν της όρτης αμαλία των Ισέα, ότι έγινε της βοηθός μου και πτερήγουν σου αγαλιάσουμε, επειδή την ψυχή μου πίσω σου δεν αντιλάβει δεξιά. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Κύριε Θεός, σωτηρίας μου, μέρας και άκρης και νεκτήν αντίον σου, σε αυτά των οποίων σου προσευχή μου κλείνω το ούσου δεησή μου. Ότι επλήσει κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αντίκει, σε προσελογήσει μου κατεβαίνω των Ισλάκων. Εγεννήθηνος οι άνθρωπος, ο βοήθος είναι κρίση ελεύθερος, η δαματία καθεύονται σε εντάφωνο και μη στέτη. Και αυτή εκ της χειρός, από όσαν εθεντώ με λάκκο κατωτά των σκοτεινής και ενισχύα θανάτου. Δεν επιστρέφει ο θυμό σου και πάντα με τον ορισμό σου πήγε είσαι με μάκρυνα στον ορισμό που μεθόντω με δέλημα ευθύ παρεδόθηκε και σκουρευόμενη φθαρμίνη σε ένα συνοδοχία. Εγέγραφο του σε κυριών ημέρα αντίπεθε που σε τα χειρία μου τη νεκρή πίστη στα βάση ή ατρίνα τη εξομολογήσοντα έση. Μη διηγήσε τη εντοτά αφού το λέω σου λυθιά σου την πολία, μη γνωστή στην εντοσκότητα θα βάσιά σου και η δικαιοσύνη σου είναι για επιλελισμένη και εγώ προ η κύρια γέγρασα. Και το πρωί προσευχή μου προφθάει να την κύρια αποθέσει πληχή μου αποστρέφει το προσωπό σε παιδί. Το χώρο είμαι εγώ και εν κόπη εκνότητό μου σωθήσε τα πνιώθηκε και σπορήθη να επεμέδει την ενέργειά σου. Οι φοβερισμοί σου εξετράξαν με και κλωσάλουν με σε υδρόλε μέρα πειραία σου κορμιά μα. Εμάκρασε μου φίλοι και πλησίων και του γνωστού μου μεταλπορία, κύριο Θεό του τρίε μέρε και έκρασε και εναντίον σου. Είσαι θέατρο οποίο σου ψεύχη μου κλείνει το όσο δε εσύ μου, ευλόγη ψυχή μου τον κύριο και πάντα τεντότητα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο και μη επιλαθάνω πάστα τον ποδό σε αυτού, τον ευηλατεύοντα πάσα νημία σου, τον ιόμενο πάστα γνώση του λιτρούμενο εκθορά τη ζωή σου, τον στεφανούντα ένε λέει και εκτριμή των ευλόντων έκαθε στην επιθυμία σου, ανακαίνησε το σαϊ του νιώτη σου. Ποιον ελιμοσύνο σου κυρίω και κρίμα πάση τη αντικουμένη εγνώριση θα σου δούσε αυτού του Μωυσή. Τη Ισραήλ τα θελήματα αυτού εκτρίμων και λέει ο κύριο μακρόθυμο και πολυέλεο ο Χριστέλο οργή ουδέ στον αιώνα μηνύ. Ο κατ' ανομία ημών επίση εν μήνυ δέκα τη μαρτία ημών τα πέδη και ημινό ότι κατά το επιστρονό από τη γη εκρατέσω ο κύριο τέλο αυτό επισπομένο αυτών. Καθώ σου να παίξουν το λέω ποδή μόνο μάκρυ να φημώνει τα ανομία ημών. Καθώ η κτήρη πατηριού σου κτήρισε κύριο σπομένο αυτών. Ότι αυτό έγνω το πλάσμα ημών εμνήσιο τυχού σα μεν. Άνθρωπο συγχώρητο σε ημέρα αυτό ή άνδρο του αγρού του εξανθήσει. Ότι πνεύμα αντίληθεν είναι αυτό και όχι υπάρξει και όχι επιγνώστε τον τόπον αυτού. Το δέλο του κυρίου Μποντεώνο και του αιώνα από του φοβουμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επίση, η ώρα τη φυλάσσου διεθνήν αυτού και με μνημένη στην εντολή αυτού του ποιήσει αυτά. Κύριο Ενδρονό, ετοίμα στον θρόνο αυτού και βασιλείου του πάντα σπόζει. Ευλογεί τον κύριο πάντα σε αγγείλει αυτού δυνατή σκηπίδα των λόγων αυτού. Το ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογεί τον κύριο πάσε δυνάμεσα αυτού λειτουργεί αυτού. Υπηούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογεί τον κύριο πάντα τα έργα αυτού. Εν παντή τόπο τη ποτεία αυτού. Ευλόγη ψυχή μου των κύριων. Εν παντή τόπο τη ποτεία αυτού. Ευλόγη ψυχή μου των κύριων. Κύριε, σ' άκουσαν τις προσευχές μου, ανά τις ιδέες μου, τη αληθεία σου, σ' άκουσαν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθισαν με το δούλου σου, ότι ό,τι και θες να πιώσω σου παζών, ό,τι κατεδίωξε να εχθρός πληχήν μου, εταπείνα σου νίκη τη ζωή μου, εκάθισε άμνους κατρινήν σου ως νεκρούς αιώνας και η κηδεία σου ανεπερμέ το πνεύμα μου, εν εμία τράχτη καρδία μου, εμνή στην ερώνα αρχαία να μελέτησε εν πάση έργη σου, εν ποιήμασταν χειρώνα σε μελέτων, διέπεδα σε προσέτα χείρα μου σχήμος γέννη δρόση. Ταχύ άκουσα μου και έλειξε έλειπη το πνεύμα μου, αποστρέψει το πρόσωπό σε βαμού και ο μύθος μου τη καταβαίνει σε ενισλάκων. Ακουστών πίσων, το βρήκα ο λαιό σου την ψήλυψα. Γνώρισαν με κύριο δόν υπορεύσουν την προσέγγιση του ψυχή μου. Εξέλιμα εκ των εχθρών μου, κύριε προσε κατέφυγων, διδαξών του ποινή του θελημά σου, ότι είσαι ο Θεό μου. Το πνεύμα στο καθόν δική σου νική ευθεία είναι και το ματό σου, κύριε ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψε την ψυχή μου και εν το ελαιό σου εξελοθρεύσει του εχθρού μου και απολύ πάντα στυλίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου ημί. Εισάκουσα μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και εμεί έλθει με το δούλου σου. Εισάκουσα μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και εμεί έλθει με το δούλου σου. Το πνεύμα στο το αγαθό δική σου μηνυγή ευθεία. Δόξα πατρική ο και ο πνεύμα την κοινή και ήξω στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Η ελπίσιμον, κυρία, δόξα στη.
5: Εν ειρήνη του κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ τη άνωθεν ειρήνη και τη σωτηρία του ψηφορημών του κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ τη ειρήνη του σύμπαντο κόσμου, ενσταθία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και τη των Πάντων Ενώσεω του κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Αγίου ύπου του και το μεταπίστεω τη ευλαβία και φόβου Θεού Ισιόντρου εν αυτό του κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας προς του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Ευσεβούς ημών έτρους πάρης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέραν. Φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και του πιστικού του εναυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας του καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ πλεόντερο της φορούν των νοσού των καμνών των εκφαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του ριστίνε ημάς από πάει στρίψιος οργής κινδύνων και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν.
6: Κυρία Λέησον,
5: αντιλαβουσώσον ελέησον και διαφύραξον ημάς ο Θεός της η χαρητή.
6: Κυρία Λέησον,
5: της Παναγίας Ακράτου υπερευλογημένης εν δόξω της σπίτης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίες.
6: Ραγία Θεοδόγε σώσον ημάς.
5: Και αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών. Χριστός ο Θεό παραθόμεθα.
6: Κύριε.
5: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προεσκύνη στον Πατή και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων.
6: Αμήν. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
5: Εξομολογήστε το Κυρίο και επικαλείστε το

Άγιο Πνεύματι, η μάρτυρε σου Κύριε, εν τη αθλήση αυτών, στεφάνου σε κομίσαντο της αφθαρσίας εξού του Θεού ημών, σχόντες γαρτίνης κίνσου, τους τυράννους καθήλων, έτραψον και δαιμόνων τάνης κυρατράση, αυτών τες οικεσίες Χριστέ ο Θεός,

0: Παναγία Σακράντου, υπερευλογημένη εν δόξου δεσπίνη ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρία.
1: Τραγία το Λόγιο Σώσον ημών.
0: Έψε τη σε αυτού και αλλήλου και πάσα τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι σών το κράτο και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: κατέψας τον θάνατον και ψαραίντα τον άνθρωπον τη ζωή φόρο εγέρση σου. Αναστήσας Χριστέ ο Θεός, ως πυλά άνθρωπος δόξα εσύ.
1: Ενήν και αεί και αιώνας των αιώνων, αμήν. Εν μέσω της ΕΔΕΜ ξύλων είναι και θάνατον, εν μέσω δε της γης ξύλων ζωής ευλάστησε, γευσάμενη γαρτία.

0: Κατηγορία εδραμών προς το μνήμα σου θρηνολογούσε. Αλεπέστη προς αυτάς ο άγγελος και είπε, θρήνου ο καιρός, πεπαυτέ μη κλαίτε, την Ανάσταση δε αποστολής είπατε.
1: Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου,

0: Πνεύμα, την Αγία Τριάδα εν μία τη ουσία, συν τη Σεραφείμ κράζοντες το Άγιος, Άγιος, Άγιος η Κύριε.
1: Και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.

0: αντιλαβουσός των ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Ασράτου υπερευλογημένης εν δόξου. Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσετε σε αυτούς και αλλήλους. Και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραδόμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι οι ευλογητές σου το όνομα και δεδοξαστές σου η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο ημετέρα μορφήν αλαβών και υπομείνα σταυρών σωματικός σώσον με τη Ανάστασή σου Χριστέ ο Θεός ως φιλάνθρωπος.

0: αυτών εξουσοφία συνέσεις, φόβος αυτό ένεσεις, δόξα τιμή και κράτος.
1: Εάν μη Κυρίως οικοδομήσει κοντό της ψυχής μας,

Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον.

0: Κύριε δόξαση.
1: Το καιρό εκείνο, ο Πέτρος Αναστάς έδραμεν επί των μνημείων και παρακύψας βλέπει τα οθόνια κείμενα μόνα και απήλθε προς εαυτόν θαυμάστον το γεγονός. Και ειδού δύο εξ αυτών ήσαν πορευόμενοι εν αυτή τη ημέρα εις κόμιν απέχουσαν σταδίους εξήκοντα από Ιερουσαλήμ ή όνομα Εμαού. Και αυτοί ομίλουν προς αλλήλους περί πάντων των συμβεβικότων τούτων. Και εγένετο εν το ομιλήν αυτούς και συζητήν και αυτός ο Ιησούς εκεί σας συνεπορεύεται ο αυτής. Ιδέ οφθαλμοί αυτών εκρατούντο του μη επιγνώνει αυτόν. Είπε δε προς αυτούς. Τι είναι συλλόγοι ούτι ους αντιβάλλεται προς αλλήλους περιπατούντες και σκητροπή. Αποκριθείς δε ο Ιης ο όνομα Κλεόπας είπε προς αυτόν. Σι μόνος παρικείς εν Ιερουσαλήμ και ουκ έγνωστα γενόμενα εν αυτίετες ημέρες ταύτες. Και είπεν αυτής. Πία, ιδε είπον αυτό. Τα περί Ιησού του Ναζωραίου ως εγένετο ανήρ προφήτης, δυνατός εν έργο και λόγο εναντίον του Θεού και πατός του λαού. Όπως τε παρέδωκαν αυτόν οι αρχιερείς και οι άρχοντες ημώνης κρίμα θανάτου και εσταύρωσαν αυτόν. Εμείς δε ελπίζομεν ότι αυτός εστίν ο μέλλον λειτουργούστε τον Ισραήλ. Αλλά άγιε συν πάση τούτη, τρίτη ταύτην ημέραν άγιοι σήμερον αφού ταύτα εγένετο. Αλλά και γυναίκες την έσεξ ημών εξέστησαν ημάς, γενόμενε όρθριοι επί των μνημείων. Και μη ευρούσε το σώμα αυτού ήλθον λέγουσι και οπτασία να γέρωνε ορακένε ή λέγουσιν αυτόν σύν. Και απήλθον την έστον συνημήν επί των μνημείων και εύρον ούτω, καθώς και οι γυναίκες είπον. Αυτόν δε ουκίδε. Και αυτός είπε προς αυτού. Ω ανόητη και βραδίστη καρδία, του πιστεύειν επί πάσιν εις ελάλησαν οι προφήτες. Ουχή ταύτα έδι παθήν των Χριστών και εις ελθύνη στη δόξαν αυτού, και αρξάμενος από Μωσέως και από πάντων των προφητών, διειρμήνευεν αυτής εν πάσες τες γραφές τα περί αυτού. Και ήγησαν εις την κόμινου επορεύοντο, και αυτός προσεποιεί το πορωτέρω πορεύεστε. Και παρεβιάζα του αυτόν λέγοντες, μείνουν με θυμών, ότι προς ασπέραν εστί και κέκλικεν η ημέρα, και εισήλθε του μήνες εν αυτής. Και εγένετο εν το κατακληθήνε αυτόν με ταυτόν, λαβών των άρτων ευλόγησε, και κλάσα σε παιδί του αυτοί. Αυτόν δε διηνύχθησαν οι οφθαλμοί και επέγνωσαν αυτόν και αυτός άφατος εγένετο από αυτόν και είπον προς αλλήλου ουχή η καρδία ημών και ομένη είναι νημήν ως ελάλη ημήν εν διωδώ και ως διήνη γεννημήν τας γραφάς και αναστάντες αυτή τη ώρα υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ και έβρουν συνηθισμένους τους ένδεκα και τους συναυτής λέγοντας ότι ηγέρθη ο Κύριος όντως και όφτης ήμουν.

0: Άγιον Κυρίων Ιησού των μόνων αμάρτων των Σταυρών σας τα προσκυνούμε και την Αγία Σου ανάσημε και το ξάζουμε σιγάρι Θεός μόνο και τόσο άλλον κοίταμε το όνομά Σου ονομάζουμε. Δεύτε πάντα σας και προσκυνήσουμε του Χριστού Αγία Ανάσταση εν ειδού γαρίζετε δια του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο. Δια παντός ευλογούντας τον Κύριο νημνούμε την Ανάσταση εν αυτού του Σταυρού γαρί που μήνες δι' ημάς θανάτου θάνατον όλεσε.
1: Θεός κατά το μεγαλαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου.
0: Επιπλέον πλήνομαι από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισον με.
1: Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός.
0: Ήμον ο ήμαρτων και το πονηρών ενώπιον σου επίησα, όπως αντικαίωθησεν

ευλόγιος των κληρονομίαν σου. Επίσκεψε τον κόσμο στον ελέη και ηκτυρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων, και κατά άπεψον εθιμάστα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Σώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προεδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Εναχίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Εμμύρης Πυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως, Ιωνυσίου Επισκόπου Εκκίνης και Λουκά Επισκόπου Συμφυροπόλεως και Κρυμαίας των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου Τροπεοφόρου Δημητρίου

Ισοσίας Μητρόσιμων Θεοδόρας Βασιλής της Άρτης, Παρθενίου Επισκόπορο του Βυσθίου, Ζαχαρίου του Εξάρτης, Μαξίμου του Γρεκού, Μαξίμου του Ομολογητού, Δωνάτου Επισκόπου Ευρίας Σταματουργού, Θεοχάρους και Αποστόλου των Εξάρτης Αρταδέλφου, των Αγίων Οσιών Παρθενών Μαρτύρων, Βαρβάρας Παρασκευής Κατερίνης, Θέκλης της Αποστόλου και Κυριακής Αυτιφόρου, Σοφίας, Πίστεως, Ελπίδος και Αγάπης των Μαρτύρων, των Οσίων και Δεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακή και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου και της Συνοδείας αυτού, Ιλαρίωνος, νέο μάρτυρος του Κρητός, όν και τη

Αμήν. Νεύς προς γεώδε την τυπίαν με τύχθη πριν ευδιάχητος υδάτων φύσης Κύριε, όθεν αυρόχος πεζεύσας άδη Ισραήλ σιώδην επινίκιον, δόξα τη Αγία Αναστάσου Κύριε. Και έγκριτο του θανάτου τη τυραννή διαξύλου αδίκο θανάτου σου, κατακριθέντος Κύριε, όθεν ο άρχον του σκότου σου μη κατησχύσας δικαίως εκβεβλητέ. Δόξα τη Αγία Αναστάσου Κύριε. Άδησε προς πελάσας και τις οδούς μυστέρων, συντρίψε το σώμα σου, τα σιεγόνας τέθλαστε. Όθεν σωτήρι τα σωδήνας λύσας του θανάτου ανέστης τριήμερος, περαγίεθε το και σωσον ημάς. Λέλιντε ο δίνε της προμήτρος έβας, ο δίνας λαθούς αγάρα πυρογάμος τέτοκας, όθεν σαφώστε ο τόκον πάναγνε ειδότε σε πάντες δοξάζομεν. Τον τύπον πάλε μωσής του αχράντου πάθους εν εαυτό προέφηνε τον ιερών μεσούμενο σταυρό δε σχηματιστή θεταμένες πτρόπαιων παλάμες ήγηρε το κράτος δύο λέσες αμαλίκ του πανόλους. Διό Χριστό άσομεν το Θεό ημών ότι δε δόξαστε. Ανέθηκε Μωυσής επιστήλης άκος θωροποιού λυτήριων και ιοβόλου δείγματος και ξύλο τύπος σταυρού τον προσγύν σειρώμενον όφιν προσέδισεν εγκάρσιον εν τούτο θριαμβεύσας το πείμα. Διό Χριστό άσομεν το Θεό ημών ότι δε δόξαστε. Υπέδειξεν ουρανός του σταυρού το τρόπαιον, τη δευσεβίας κράτορη και βασιλή θεόφρονη, εχθρών ενώ δυσμενών κατεβλήθη φρίαγμα, απάτη ανατράπηδε και πίστη σε διπλώθη, γης της πέρας η θεία, διό Χριστό άσομεν το Θεό ημών ότι δε δόξεστε. Άι του Θεοπρεσβέστη περιμών, το λόγο του των παθών μου σκύρτη μάτες ηγεσίες σου καθυποτάξας μάρτης του Χριστού εφημήν παρασκεύασον, την ιεράν πανήγυρον των σών αγώνων, παμακάριστε. Άι του Θεοπρεσβέστη περιμών. Η κλίση σου καπ' ανθρώπων γέγονεν εις υπανάριστε λουρανόθεν Παύλων, ως τον πριν ο Χριστός σε εκάλεσεν επιφανής ως έλαφος των ιεβόλων εκλυτρούμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Σοφίας της ανωτάτω έμπλεος μάρτης γενόμενος του φθυρωμένου πλούτου και τρυφής ουρανών την απόλαυσιν, πανεύσεβος προέκρινας πανικεσίας στεφανούμενος. Και νυν και αίκης αιώνας τον αιώνα μην. Ευρών σε καθαρωτέραν πάναγνε πάσης της κτήσεως, ο των απάντων κτίστης και Θεός, σαρκωθήνε ευδόκησεν εξού σαρκή των άνθρωπων αναμορφώσε προμηθούμενος. Ο καταρχάς τους ουρανούς παντοδυνάμος σου λόγος θεραιώσας Κύριε Σωτήρ, και το παντουργό και θείο πνεύματι πάσαν την δύναμην αυτών να σαλεύτω με πέτρα της ομολογίας σου στερέωσον. Δόξα τη Αγία Αναστάσου Κύριε. Συ ανελθών επί ξύλου υπέρ ημών οδυνάσαι εκουσίως έσπλαχνε σωτήρ και φέρεις πληγήν ειρήνης πρόξενων και σωτηρίας της πιστής διείς το σώελε ημών πάντες κατηλάγημεν γεννήτωρη. Δόξα τη Αγία Αναστάσου Κύριε. Συ με καθήρας της πληγής των τη ψυχή τετρωμένων δρακοντίο δείγματι Χριστέ και έδειξες φώσεν σκότη πάλε μη κατοκισμένο και φθορά. Δια σταυρού γαρισάδιν καταβεβικός με συνανέστησας φεραγίαθα το και σωσον ημάς. Της απειράνδρου σου μητρός της ηκεσίας στο κόσμο την ειρήνη βράδυσον σωτήρ και το βασιλεί την οικινδόρησε κατά βαρβάρων της μενών και της αφράσου σου δόξης τους δοξολογούντας σε αξίωσον. Ως επαφή και ραπιζωμένη είδωρα κρότομος απειθούν τη λαό και σκληροκαδίο της Θεοκλήτου εσδήλου εκκλησίας των μυστήριων ίσως σταυρός το κράτος και σταρέωμα. Πλευράς αχράνου λόγχη τροφήσεις είδωρ συνέματι εξευλήθη εγγενίζων διαθήκην και ρηπτικών αμαρτίας των πιστών γαρ σταυρός καύχημα και βασιλέων κράτος και στερέωμα. Άγιοι του Θεοπρεσβέστη περιμών, υπέφερες πειρασμών τας τρικυμίας καρτερών ένδοξε μάρτης Χριστού ευστάθιε, τέκνων γυναικός τεστερούμενος. Άγιοι του Θεοπρεσβέστη περιμών, σωθέντες παραθεούτης των θυρών διαρπαγής παιδες σου μάρτης Χριστού ευστάθιε, θύρας νοητού σε τροπόσαντο. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι, των βίων διαπερών ως ποταμών της πειρασμής ένδοξε σου της ψυχής διέσωσας, το Θεό ειδώσω ταπείνατον. Και νυν και αίκησον ως τον αιώνα μην, αγνίας το καθαρόν και παρθενίας το σεπτόν σκήνομα, δεύτε πιστή μνήσομεν, εν χαρμονή.

Παναγία το Θεό και σώσον ημάς. Συ Κύριε. Αμήν. Ο υψωθήσαντας Σταυρό εκουσίωστη επωνύμως κοινή πολιτεία του σκητρινού σου δώρες Χριστέ ο Θεός. Έφραον τη δυνάμει στους σπουδούς βασιλείς ημών οικος χορηγών αυτής καν των πολεμίων. Τη συμμαχία ενέχειν τη συνόπλων ηνίσσα των τρόπεων. Τα πάθη Χριστού σαφώς μη μισάμενος και τούτο ποιόν πιστός το ποτήριον κοινωνός ευστάθιε. Και της δόξος σύγκληρος γέγονος παρά αυτού του πάντων Θεού λαμβάνων εξύψους θεία ανάθεση. Ύμνον μη δώρησε ο Θεός μου ανυμνήσε και λέγει νη τους αγώνας του αθλοφόρου σου Κύριε. Όπως ευρύθμος εγκομιάσω των γενναίων εν της άθλης ευστάθειων, των νικητήν εν πολέμης εχθρών γεγονότα ή, των μέγαν εν ευσεβία και χωρό των μαρτύρων εν κλάμψαντα, συντού της γαρψάλια πάυτωση μεταγγέλων ο πάνσοφος, λαμβάνων εξ ύψους θεία ανάθεση. Ευσεβίας της τρόπης ανδραγαθών, καρτερίας της πόνης υπεραθλών, νέος ανηγόρευσε ή ο μάρτης πανέδνοξε, των γαρτεπνών του βίου παθών την αφαίρεσιν, συν γυναικείται η τέκνησε δε ο ευχαρίστησας, όδεν επιτέλει των αγώνων ως νίκης, βραβείων παρέσχεση την του αίματος πρόσχησιν, αθλοφόρε ευθαθίε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, των τεσμάτων αφαισιν δωρήσαστε, της εορτάζους υπό

0: Κύριε Λέησον. Αγία Τότο και σώσον ημάς. Κύριε, αμήν. Ουκέτη το κράτος του θανάτου ισχύσει κατέχειν. Κατέχειν τους βρατούς Χριστός γαρκατήλθε συντρίβων και λύοντας δυνάμεις αυτού. Δεσμείται ο Άδης, προφήτες συμφώνως αγάλλονται, επέστη λέγοντες, σωτήρ της εν σκότη εξέρχεστε η πιστή εις την Ανάσταση. Έτρεμε κάτωθεν τα καταφθόνια σήμερον ο Άδης και ο θάνατος τον ένα της τριάδος. Η γη εκλονεί το πυλεωρείται άδω ειδότες έπτυξεν. Η κτίσεις δε πάσα συν της προφήτης χαίρος υψάλλην σε επινίκειον οδύν το λυτρωτή ημών Θεό, το καταλύσαν την ειν θανάτου την δύναμην. Αλλά αλλάξουμεν και βοήσουμεν το Αδάμ και της εξαδάμ, ξύλων τούτων εισήγαγεν, εξέρχεστε η πιστή στην Ανάσταση.
1: Εξέρχεστε η πιστή στην Ανάσταση.
0: Τη 20η του αυτού μηνός μίμη του Αγίου Μεγάλο Μάρτυρος Ευσταθείου και Θεοπίστη Συμπίου αυτού και των δύο ιών αυτών, Αγαπίου και Θεοπίστου. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Πατέρων ημών και ομολογητών Ιπατίου Επισκόπου και Ανδρέου Πρεσβυτέρου. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτίνου Παπαρόμης Μαξίμου και των Συναυτής. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αρτεμιδόρου και Θαλού. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Μελετίου Επισκόπου Κύπρου. Και μνήμη του εν ομολογητές Μεγής του Ιωάννου του Αιγυπτίου. Ο Άγιος Νέος Οσιομάρτης Ιλαρίων ο Κρής. Ο Κωνσταντινοπόλη μαρτυρήσας κατά το έτος 1804 εξεπιτελείουται. Τες αυτών Αγίες πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Είπεν ο Κύριος, ως της θέλει ο πίσω μου ελθύν, απερνησάς το εαυτόν και αράτω το σταυρόν αυτού και ακολουθήτω μη. Ως γαραν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν. Ως δαν απολέσει την ψυχήν αυτού, ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, ούτω σώσει αυτήν. Τι γαροφελήσει άνθρωπος εάν κερδίσει τον κόσμον όλων και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού, ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού. Ως γαρ αν επεσχυνθεί με και τους εμούς λόγους εν τη γενεά ταύτη τη Μιχαλίδη και αμαρτωλό, και ο Υιός του ανθρώπου επεσχυνθήσεται αυτόν όταν έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού με τον Αγγέλων των Αγίων. Και έλεγεν αυτής, αμήν λέγω ημίν, ότι εισήτινες τον όδε εστικότων, ήτινες ουμιγεύσονται θανάτου.

Γεράσιμων Συνόδου, του Αρχιεπισκόπου Μονή Ιερονίμου του και Προέδρου αυτής, του Προκατόχου Ιγνατίου Αρχιερέως, Ευσταθίου Αρχιερέως, των Συνειρουργούντων Μη Πρεσβυτέρου και Διακόνου Μετά των Οικείων Αυτών και Πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος, του Ευσεβούσιμων Έθνους του Φιλοχρήσου Στρατού, των Ενωρητών Επιτρόπων, Συνδρομητών Αφιερωτών και Ευλαβών Προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας Τάφης, των Κοπιώτων και Ψαλώντων Αυτή και πάντων ημών των μετεχόντων της Ιεράς και Ανεμάκτημης Αγίας Τάφης μετά των Οικείων ημών και των Διευλόγους Αιτίας Απολυθέντων,

Σεραφείμ Γεναδίου Σπυρίδων, Σεραφείμ και Ιγνατίου των Αρχιερέων, και πάντων των μακαρία τη λήξη προκατόχων μου Αρχιερέων, των δουλών του Θεού Χριστοστόμου, Χριστοστόμου Ευθυμίου Άνου Σωτηρίου Παύλου και Ιακώβου των Αρχιερέων, των αηδημοκτητόρων Πασών, των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και Μονών, των υπέρ πίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και πεσότων, ετης ιερής του έθνους μοναγός υπάλλεται και πεσχάτων, και πάντων των επελπίδη αναστάζω εις αιωνίου και κοιμημένου πατέρων και αδελφών.

Πιστεύω σε ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και σε ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, του μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκφωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον του Πατρίδιο τα πάντα γέννητο. Τον δημάρους ανθρώπους είδε την ημετέρα σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ανατροπίσατε. Σταυρωθέντα τε υπερημώνε υποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα δε τρίτη ημέρα κατά της γραφάς και ανελθώντα εις ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και στε τέλος. Και στο Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλίσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος.

πάντων ευχαριστούμενση και το μονογενή σου Υιό και το πνεύματι σου του Αγίου, υπερπάντων ονείσμε και ονοκίσμε των φανερών και φανών ευεργεσιών και νησιμά κινημένων. Ευχαριστούμε και υπέρ τη λειτουργία τάφη, την εξοχυρονιμών τα έκτη κατευθείου σου, και έτσι παρεστεί και στι χιλιάδε αγγέλων και μιλιάδε αγγέλων, τα χεροβήμου και τα σεραφήμου ξαπτέρυγα, πολιώματα μετάρτια και φτερωτά.

0: υπέρ του προσκομισθέντων και γιαστέντων τιμιοδόρων του Κυρίου Θεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, ότι καταπέμψει μην τη θείαν χάριν και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος Θεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του ρίστηνε ημάς από

0: Πάτερ ημών, άγιον της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μεν σήμερον, και άφησε μεν τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις φυλέτες ημών, και μη συνέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού.

παρέκκλινε σε αρχιέμα τη αλεσί το φοβερό Θεό. Σύ ο δέσποτα τα προκείμενα, πάση μην σε καθόν εξωμάλιστο, κατνικά σου διεμφρύεν. Στι πλεύρε τη σύμπλεξον, στου διπολού συνόδε σου, νοσταθία σου, ιατρό σου, τυχόν και σωμάτων ημών.

επίμενους και οδημήνα οράτους συνών και καταξίωσον, και κρατεά σου, Κύριε, μεταδούν ημίν του αγράτου σώματός σου και του τιμίου αίματος και διημών παντή το λαό. Ο Θεός, η λάστη τιμή του αμαρτωλό και λέει σου.

Αδελφοί μου, λίγες ημέρες μετά την ύψωση του Τιμίου Σταυρού, ακούσαμε σήμερα τον Ιησού Χριστό, κατά το Ιερό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα που ακούστηκε προλίγου, να λέγει ένα λόγο απλό και φοβερά βαθύ. «Όσοι στέλνει ο πίσω μου ακολουθήν, απαρνησάστο εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω με». Ο Κύριος δείχνει το δρόμο Του. Δρόμος στενός, δρόμος θυσίας, μα συνάμα δρόμος ζωής. Ο Γολγοθάς βρίσκεται μπροστά από την Ανάσταση. Ας απαρνηθεί τον εαυτό του. Εδώ βρίσκεται η αρχή. Ο άνθρωπος εύκολα κάνει τον εαυτό του κέντρο της ζωής του. Θέλει το δικό του θέλημα, θέλει τη δική του δικαίωση, θέλει τον δικό του έπαινο. Και έτσι η καρδιά βαραίνει και στενεύει. Ο Χριστός ζητά να διάσει λίγο ο τόπος μέσα μας, προκειμένου να κατοικήσει η αγάπη. Εδώ αρχίζει η μετάνοια. Μετάνοια είναι η επιστροφή της ψυχής στο Θεό. Είναι σαν τον οδηπόρο που πήρε δρόμο σκοτεινό και μέσα στη νύχτα βλέπει μακριά ένα μικρό φως. Το κοιτάζει, το αναγνωρίζει και στρέφει τα βήματά του προς τα εκεί. Αυτό είναι το φως της πατρικής αγκαλιάς. Ο Θεός περιμένει την επιστροφή του ανθρώπου. Η Εκκλησία στέκει σαν μάνα στην πόρτα του σπιτιού. Το πετραχύλι του πνευματικού γίνεται τόπος θεραπείας. Εκεί η ψυχή αφήνει τα βάρη της και παίρνει δύναμη για καινούργια αρχή. Η μετάνοια ζητά αλήθεια και πράξη. Να κοιτάξουμε μέσα μας και να αναγνωρίσουμε εκείνο που μας απομακρύνει από τον Χριστό. Τον θυμό, την κατάκριση, την υπερηφάνεια, τη ζήλια, την παλιά πίκρα. Ύστερα να κάνουμε το βήμα της επιστροφής. Μια εξομολόγηση, μια συγχώρηση, μια συμφιλίωση, μια προσευχή που ξαναμπαίνει στο σπίτι, μια πράξη αγάπης προς τον αδελφό. Έτσι η μετάνοια αποκτά σάρκα και ζωή. Αδελφοί μου, ακούσαμε ότι ο Χριστός λέγει ακόμη «αράτω των σταυρών αυτού». Ο καθένας μας έχει ένα σταυρό. Άλλος αρρώστια, άλλος αγωνία, άλλος μοναξιά, άλλος μια οικογενειακή δοκιμασία. Κάποιος κουβαλάει ένα πόνο που το γνωρίζει μονάχα ο Θεός. Και υπάρχει ο σταυρός που βρίσκεται μέσα μας. Ένας δύσκολος χαρακτήρας, ένα πάθος που επιμένει, ένας τιμός που φουντώνει, μια πληγή που ζητά θεραπεία. Ο Χριστός ζητά αυτό το σταυρό να το σηκώσουμε μαζί Του. Αυτό είναι το μεγάλο μας στήριγμα. Εκείνος προηγήθηκε. Εκείνος περπάτησε το δρόμο της θλίψεως. Κουβάλισε το σταυρό. Ανέβηκε στο Γολγοθά και άνοιξε με το αίμα Του το δρόμο προς την Ανάσταση. Γι' αυτό ο σταυρός του χριστιανού κρύβει μέσα του ευλογία. Η υπομονή γίνεται προσευχή, η θυσία γίνεται αγάπη, η συγχώρηση ελευθερώνει την καρδιά, η δοκιμασία όταν προσφέρεται στον Χριστό γίνεται σχολείο πίστεως. Τότε ακούγεται μέσα μας η άλλη μεγάλη φράση του Ευαγγελίου. Τι γαρό φελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμο όλων και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού. Ο άνθρωπος αγωνίζεται μια ολόκληρη ζωή να γεμίσει τα χέρια του. Χρήματα, σπίτια, αξιώματα, τιμές. Κι όμως, κάποια στιγμή όλα αυτά μένουν πίσω. Εκείνο που συνοδεύει στην αιωνιότητα είναι η ψυχή. Γι' αυτό χρειάζεται να φυλάξουμε την ψυχή σαν πολύτιμο θησαυρό. Ας ρωτήσουμε σήμερα τον εαυτό μας, πού βρίσκεται η καρδιά μου, τι αγαπώ περισσότερο, τι κρατώ μέσα μου και με βαραίνει, ποιον άνθρωπο χρειάζεται να συγχωρήσω, σε ποιον χρειάζεται να ζητήσω συγγνώμη. Και ας κάνουμε το πρώτο βήμα. Μια προσευχή μέσα στη σιωπή του σπιτιού, μια εξομολόγηση με καθαρή καρδιά, ένα συγχώρεσέ με, ένα σε συγχωρώ, ένα πιάτο φαγητό στον πεινασμένο, μια επίσκεψη στον άρρωστο, ένας λόγος παρηγοριάς σε εκείνον που υποφέρει. Εκεί βρίσκει το σταυρό στην καθημερινή ζωή. Αδελφοί μου, ο Τίμιος Σταυρός υψώνεται μέσα στην Εκκλησία σαν δέντρο ζωής. Από μακριά
μοιάζει με ξύλο νεκρό. Πάνω του όμως άνθησε η σωτηρία του κόσμου. Έτσι και ο δικός μας Σταυρός, όταν παραδίδεται στα χέρια του Χριστού, μπορεί να γίνει τόπος καρποφορίας. Ας μην φοβηθούμε τον αγώνα της ψυχής. Ας αρχίσουμε από τα μικρά και τα ταπεινά. Ο Θεός βλέπει την προσπάθεια, το δάκρυ, ακούει το στεναγμό, γνωρίζει τον κρυφό αγώνα. Και όταν πέσουμε, ας σηκωθούμε. Όταν η καρδιά μας βαραίνει, ας στραφούμε στο Χριστό. Όταν ο δρόμος σκοτεινιάζει, ας αναζητήσουμε το φως του Σταυρού. Διότι ο Χριστός, ακούσαμε να μας λέγει σήμερα, ακολούθημη. Αυτό είναι το μεγάλο κάλεσμα της Κυριακής. Να τον ακολουθήσουμε με όλη μας την καρδιά. Να αφήσουμε πίσω τον παλαιό άνθρωπο και να βαδίσουμε προς εκείνον. Να κάνουμε τη μετάνοια αρχή, το Σταυρό συνοδοιπόρο και την Ανάσταση ελπίδα. Και τότε ο Σταυρός που υψώνεται μπροστά μας θα γίνει σκάλα προς τον ουρανό. Ο Κύριος με τις πρεσβείες όλων των Αγίων ας ευλογεί τα σπίτια, τους νέους, τους γέροντες, τους πονεμένους. Ας φωτίζει το νου, ας ειρηνεύει την καρδιά και ας μας αξιώνει μέσα από το δρόμο της μετανοίας και του Σταυρού να γευθούμε τη χαρά της Αναστάσεως γέννητο.

Φίλοι μας η δώσω καθαπέρο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει, νίσθητη μου Κύριε, εν τη βασιλεία σου, νίσθητη μου Δέσποτα,

σε Κύριε και αγιάζω τους επισύπεπιθώτας, σώσω το λαό σου και ευλόγησω την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρισε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχουσιν ημών, το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ.

0: Κυρία πάντοτε, νυν και αεί και εξ τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εξ τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιο.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Υιός ημών, τες πρεσβείες Παναχράτου και Πανομαγίας του Μητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Νεκορανίου Δυνάμενων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, του Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, του Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου, ούτην θείαν μυσταγωγίαν επετελέσαμεν.

Επιτρόπολη Σάρτης ανακοίνωση. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026 η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την μετάσταση του Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου και πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της πόλεως Σάρτης στο πνευματικό κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως. Το πρόγραμμα των ιερών ακολουθιών έχει ως εξής. Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί Μέγας Εσπερινός. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Την ίδια ημέρα ώρα 11 το πρωί θα ψαλεί Ιερά Παράκρισης προς τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο. Επίσης την ίδια ημέρα Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Καλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί όπως προσέλθουν εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.

0: φυλάξει και σώσει εμάς. Καλή σας ημέρα, βοήθειά σας.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την αρχιερατική θεία λειτουργία, χωροστατούντος και λειτουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Καλλινίκου.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την 3η 22 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 8.30 το απόγευμα θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή της συλλήψης του Τιμίου Προδρόμου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Άρτης. Καλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί όπως προσέλθουν. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026 η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει τη μετάσταση του Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου και πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ναός της Πόλεως Άρτης στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως. Το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών έχει ως εξής. Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026 στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Την ίδια μέρα, ώρα 11 το πρωί, θα ψαλεί ιερά παράκλησης προς τον Άγιο Ιωάννη του Θεολόγο. Επίσης, την ίδια μέρα Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Καλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί όπως προσέλθουν. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Σεπτεμβρίου. Μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου, Θεοπίστης της συζύγου αυτού και των δύο ιών αυτών, Αγαπίου και Θεοπίστου. Ο Άγιος Ευστάθιος, Ρωμαίος στην καταγωγή, ήταν στρατιλάτης του αυτοκράτορος Τραϊανού. Όταν ακόμη ήταν υδρολάτρης και ονομαζόταν Πλακίδας, ήταν περιβόητος για τις αρετές και τις ελεημοσύνες του. Ο Θεός, βλέποντας τις καλές διαθέσεις της ψυχής του, του αποκαλύφθηκε με τρόπο παρόμοιο προς εκείνον που εχρησιμοποίησε και στον Απόστολο Παύλο. Κάποια ημέρα που ο Πλακίδας είχε βγει για κυνήγι στο δάσος, καθώς κατεδίωκε ένα μεγάλο ελάφι, είδε ανάμεσα στα κέρατά του λαμπρότατο σταυρό και τη μορφή του Χριστού που του έλεγε «Πλακίδα, τι με διώκεις? Εγώ είμαι ο Ιησούς Χριστός, τον οποίον εσύ χωρίς να γνωρίζεις, λατρεύεις με τα αγαθά σου έργα. Ήλθα στη γη με μορφή ανθρώπου για να σώσω το ανθρώπινο γένος και σήμερα σου εμφανίστηκα για να σε συλλάβω στα δίχτυα της φιλανθρωπίας μου». Έντρομος ο Πλακίδας έπεσε από το άλογο του στη γη και για πολλή ώρα έμεινε ανέστητος. Όταν συνήλθε, ο Χριστός του εβεβαίωσε την αυθεντικότητα της οράσεώς του, λέγοντας ότι είναι ο αληθινός Θεός, ο δημιουργός του ουρανού και της γης, και ότι από άμετρη αγάπη προσέλαβε την ανθρώπινη φύση. Ο Πλακίδας επίστευσε από τα βάθη της καρδιάς του και βαπτίστηκε με όλη του την οικογένεια, με τον ονομαστής αυτός μεν Ευστάθιος, η σύζυγός του από Τατιανή Θεοπίστη, και οι δύο υγιοί του Αγάπιος και Θεόπιστος. Ο Κύριος του εμφανίστηκε για άλλη μια φορά και του προανήγγειλε ότι θα υποφέρει μεγάλες δοκιμασίες από τον διάβολο όπως ο Ιώβ, αλλά η Θεία Χάρης δεν θα τον εγκαταλείψει. Πράγματι, μετά από λίγες ημέρες, ο Ευστάθιος έχασε όλη του την περιουσία και πάμπτωχος πλέον απεφάσισε να αναχωρήσει κρυφά με την οικογένειά του σε ξένους τόπους, ώστε να αποφύγει το όνειδος της ρωμαϊκής κοινωνίας. Φτάνοντας με πλοίο στην Αίγυπτο, ο καπετάνιος, άνθρωπος βάρβαρος και σκληρός, κατά την ώρα της αποβιβάσεως κράτησε την Θεοπίστη, προφασιζόμενος πως δεν του είχαν πληρώσει όλο τον άβλο. Με δάκρυα και στεναγμούς, ο Ευστάθιος συνέχισε τον δρόμο του έχοντας παρηγοριά τα δύο μικρά παιδιά του. Καθώς προσπαθούσε να τα περάσει ένα-ένα από κάποιο ποτάμι, ένα λεοντάρι και ένας λύκος του τα άρπαξαν και αυτά, αφήνοντας το νέο Ιώβ έρημο και συντετριμένο, με μοναδικό του στήριγμα την πίστη και την ελπίδα του στο έλεος του Θεού. Ο άλλοτε ένδοξος Ρωμαίος αριστοκράτης, αδαμάντινος στην υπομονή, μετέβαινε τώρα από τόπο σε τόπο, ζώντας με μικροδουλειές έως ότου εγκαταστάθηκε στην πόλη Βάδισο. Εκεί διορίστηκε φύλακας των οποροφόρων δένδρων για 15 χρόνια. Τον καιρό εκείνο συνέβη οι βάρβαροι, στους οποίους είχε οδηγηθεί η Θεοπίστη να επαναστατήσουν, οι δε Ρωμαίοι δεν έβρισκαν στρατηγό ικανό να ηγηθεί του πολέμου. Τότε ο βασιλεύς θυμήθηκε τις πολλές ανδραγαθίες και νίκες του Πλακίδα κατά των βαρβάρων και έστειλε ανθρώπους να τον αναζητήσουν και να τον επαναφέρουν στη Ρώμη. Όταν ο Ευστάθιος παρουσιάστηκε στα ανάκτορα, ήταν τόσο αλλαγμένος στην όψη από τις κακουχίες και τις θλίψεις που με δυσκολία αναγνωρίστηκε. Ο αυτοκράτορ του απέδωσε τους παλαιούς του τίτλους και την περιουσία του και τον έθεσε επικεφαλής των ρωμαϊκών στρατευμάτων. Επειδή οι στρατιωτικές δυνάμεις βρέθηκαν πολύ λιγότερες από όσες χρειάζονται, διατάχθηκε γενική στρατολογία νεοσυλλέκτων, στην οποία καταγράφηκαν ως ξένα και απροστάτευτα και τα παιδιά του Αγίου, τα οποία ποιμένες είχαν διασώσει από τα στόματα των θηρίων. Βλέποντάς τα, ο Ευστάθιος, ωραιότατα και ευγενή, τα κράτησε ως ακολούθους του και τα διέταξε να συντρώγουν στο τραπέζι του. Κατά τον πόλεμο αυτόν, ο Ευστάθιος κατέλαβε και την πόλη στην οποία βρισκόταν η σύζυγός του Θεοπίστη. Από θεία πρόνοια κατέλησε στην οικία όπου εκείνη έμενε και έστησε την σκηνή του στον κήπο της. Μία ημέρα ο Αγάπιος και ο Θεόπιστος, καθισμένοι στον κήπο, διηγούντο τις αναμνήσεις τους από την παιδική τους ηλικία.
Η θεοπίστη άκουσε τη συζήτησή τους και ενόησε ότι ήσαν τα παιδιά της, αναγνωρίζοντας δε στο πρόσωπο του αρχιστρατήγου τον άνδρα της Ευστάθιο, του απεκάλυψε τον θαυμαστό τρόπο με τον οποίο ο Θεός είχε διαφυλάξει και αυτήν σώα και απείρακτη από τους βαρβάρους. Μετά το τέλος του πολέμου, την θριαμβευτική επιστροφή του Ευσταθίου στη Ρώμη, ετοίμησε ο διάδογος του Τραϊανού Αδριανός με επινίκιους εορδασμούς και λαμπρές ευοχίες. Κατόπιν προσκάλεσε τον Άγιο να προσφέρουν ευχαριστήριες σπονδές στους θεούς για την νίκη και την ανέβρεση της οικογενείας του. Αλλά ο στρατιλάτης του ουρανίου βασιλέως του απήντησε ότι η νίκη αυτή οφειλόταν μόνο στο Χριστό και όχι στη δύναμη των ψευδονύμων θεών. Η απάντησή του εξόργησε τον Αδριανό, ο οποίος για μια ακόμη φορά τον απεστέρησε από τους τίτλους του και διέταξε να απολυθεί εναντίον του Αγίου, της γυναικός και των τέκνων του μεγάλο λεοντάρι στο στάδιο. Επειδή το θηρίο δεν τόλμησε να τους αγγίξει, τους έκλεισαν μέσα σε χάλκομα κατασκευασμένο σε σχήμα βοδιού. Εκεί οι Άγιοι, υμνολογώντας την Αγία Τριάδα, παρέδωσαν εν ειρήνη τις ψυχές τους στο Θεό, χωρίς να καεί ούτε μία τρίχα της κεφαλής τους. Όταν μετά από τρεις ημέρες οι ειδωλολάτρες άνοιξαν το χάλκομα και είδαν τα σώματα των Αγίων Σώα, ανεφώνησαν «Μέγας ο Θεός των Χριστιανών». Κατησχημένος ο Αδριανός απομακρύνθηκε από τον τόπο, δίδοντας ευκαιρίες στους χριστιανούς να πάρουν κρυφά τα Άγια Λείψανα και να τα ενταφιάσουν με τιμές.

Μνήμη των Αγίων Ομολογητών και Μαθητών του Αγίου Μαξίμου, Αναστασίου του Πρεσβυτέρου και Αποκρισιαρίου, μετά των αυτού μαθητών Θεοδόρου και Ευπρεπίου και Αναστασίου του Μοναχού. Οι δύο συνώνυμοι αυτοί ομολογητέ, μαθητέ του Αγίου Μαξίμου, διακρίθηκαν κατά τον αγώνα για την καταδίκη του δόγματος περί μιας θελήσεως εν το Χριστό, που υποστήριζε ο Αυτοκράτορ Κώνστας Δεύτερος, 641-668. Ο Όσιος Αναστάσιος ο Μοναχός, αρχικά γραμματεύς της Αυτοκράτηρας Ευδοκίας, συζύγου του Ηρακλείου, έγινε το 617 μαθητής του Αγίου Μαξίμου, στον οποίον έμεινε αφοσιωμένος ως το θάνατό του επί 37 χρόνια. Τον ακολούθησε στη μονή της Χρυσουπόλεως, στην Αφρική και στη Ρώμη. Ο άλλος Όσιος Αναστάσιος, ιερεύς στο αξίωμα, ήταν αποκρισιάριος της Εκκλησίας της Ρώμης στην Κωνσταντινούπολη. Όταν ο Κώνστας Δεύτερος τυχοκόλλησε στον άρθικα της Αγίας Σοφίας τον τύπο, που απαγόρευε με βαριές ποινές τις συζητήσεις περί μιας ή δύο θελήσεων, ο μονοθελήτης Πατριάρχης Παύλος Δεύτερος, μπροστά στις έντονες διαμαρτυρίες του Αναστασίου του Αποκρισιαρίου, του απαγόρευσε την διαμονή στο παλάτιο των Πλακιδιανών, κατά παράδοση κατάλημα των παπικών αντιπροσώπων στην Κωνσταντινούπολη, και τον εξόρισε στην Τραπεζούντα. Μετά την εξορία του διδασκάλου του Αναστασίου, οι δύο αφοσιωμένοι του μαθητέ Θεόδωρος και Ευπρέπιος, οι γη του βασιλικού μάγκηπος Πλουτίνου, στην προσπάθειά τους να φύγουν στη Ρώμη, συνελήφθησαν στο λιμάνι της Αβίδου. Δημεύθηκε αμέσως όλος ο πλούτος τους, έχασαν τα αξιώματά τους και αφού μαστιγώθηκαν απάνθρωπα από τον έπαρχο, εξορίστηκαν στην χερσόνα της Κρυμαίας. Εκεί υπέμειναν με καρτηρία τις κακουχίες της εξορίας, κλεισμένοι σε διαφορετικά κάστρα. Τον Μάιο του 654 έφτασε κοντά τους ως συνεξόριστος και ο Πάπας Μαρτίνος, τον οποίον ο Θεόδωρος παρηγορούσε και του ελάφρυνε τις θλίψεις. Από τους δύο αδελφούς, ο μεν νεότερος, ο Ευπρέπιος, παρέδωσε την μακαρία ψυχή του στον Κύριο στις 26 Οκτωβρίου 655, ένα μήνα μετά την κοίμηση του Πάπα Μαρτίνου, ο δε πρώτος, ο Θεόδωρος, εκοιμήθη εν Κυρίω ύστερα από 20 έτη εξορίας. Εν τω μεταξύ, ο Άγιος Μάξιμος από την Αφρική, όπου ηγείτο του αντιμονοθελητικού αγώνος, διαπεραιώθηκε στη Ρώμη για να συντονίσει την αντίδραση κατά του τύπου. Με εισήγησή του, ο Πάπας Άγιος Μαρτίνος συνεκάλεσε τη Σύνοδο του Λατερανού, η οποία κατεδίκασε τον μονοθελητισμό. Όταν οι αποφάσεις της έφτασαν στη Βασιλεύουσα, ο μονοθελήτης Κώνστας Δεύτερος διέταξε την άμεση σύλληψη του Μαξίμου και του μαθητού του Αναστασίου του Μοναχού, ενεργού μέλους της Συνόδου. Φθάνοντας οι Άγιοι στην Κωνσταντινούπολη, άνθρωποι του βασιλέως τους παρέλαβαν με ύβρις και ατιμίες από το πλοίο και ύστερα από ολιγόμενη κάθριξη σε ζωφερό δωμάτιο τους παρέστησαν στο κριτήριο. Κατά την ανάκριση, ο Αναστάσιος ο Μοναχός ομολόγησε ότι είχε αναθεματίσει τον τύπο και είχε γράψει λίβελο εναντίον του διατάγματος. Με απειλές και εκφοβισμούς προσπάθησαν οι αιρετικοί να τον πείσουν να κατηγορήσει τον διδάσκαλό του. Αλλά αυτός κατέθεσε αντίθετα από τα προσδοκόμενα και τον γρονθοκόπησαν στο κεφάλι και στις παριές. Ύστερα από την ανάκριση και του Μαξίμου εξόρισαν τον μεν διδάσκαλο στην Βυζή της Θράκης, τον δε Αναστάσιο σε κάστρο της Πέρβης. Τότε μετέφεραν και τον Αναστάσιο τον Αποκρισιάριο από την Τραπεζούντα στη Μεσημβρία. Το 662 ανεκάλεσαν και τους τρεις ομολογητάς στην Κωνσταντινούπολη για δεύτερη οριστική δίκη. Δεν μπόρεσαν όμως να καταβάλουν τους βράχους αυτούς της Ορθοδοξίας. Με διαταγή του επάρχου, ο Μάξιμος και ο Αναστάσιος ο Μοναχός μαστιγώθηκαν σκληρά και φυλακίστηκαν. Κατόπιν ο Δήμιος παρέλαβε τον Μάξιμο και τον Αναστάσιο. Τους απέσπασε την γλώσσα από τον φάριγγα και με σμήλι και σφυρί τους απέκοψε τα δάχτυλα του δεξιού χεριού. Έπειτα τους έσυραν ανά την πόλη, θεατρίζοντας τα κομμένα τους μέλη. Μετά από προσωρινή κράτηση και των τριών στις φυλακές των καταδίκων του Διομήδους, απογυμνωμένους και από τα απολύτως αναγκαία, ανυπόδητους και άτροφους τους εξόρισαν στην λαζική του Καυκάσου. Εκεί, τον ασθενή και εξαντλημένο από τα βασανιστήρια Μάξιμο, μετέφεραν σε φορείο στο κάστρο του Σχημάρεως κοντά στην Αλανία. Τον Αναστάσιο τον Μοναχό οδήγησαν στο κάστρο Σκόταρη κοντά στους Αβασγούς και τον Αναστάσιο τον Αποκρισιάριο στο κάστρο Βούκουλο στα σύνορα της Αλανίας. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 18 Ιουλίου 662, οι δύο Αναστάσιοι άλλαζαν πάλι τόπο εξορίας.
Ο μεν Αναστάσιος ο μοναχός, προοριζόμενος για το κάστρο της Ουανίας, υπέκυψε καθοδόν στα βάσανα και παρέδωσε το πνεύμα του στον Θεό στις 24 Ιουλίου. Ο δε Αποκρισιάριος οδηγήθηκε στο κάστρο της Θουσούμης, στους πρόποδες του Καυκάσου, κοντά στην Αβασγία. Από τη μακρινή αυτή χώρα, ένα χρόνο πριν από την κοίμησή του, ο Μακάριος ομολογητής, στερεώνοντας δύο πτυσσόμενα ξυλάκια αντί για δάκτυλα στα φρικτά χέρια του, μάλλον δε με την θεία χάρη και δύναμη με την οποία μπορούσε και να ομιλεί ανεμπόδιστα, έγραψε με ακροτηριασμένα τα χέρια επιστολή στον φίλο του Θεοδόσιο Γάγκρας, στην οποία εξιστορούσε όλες τις περιπέτειές του. Στο κάστρο αυτό εκοιμήθη εν κυρίω στις 11 Οκτωβρίου 1666, ύστερα από 20 περίπου χρόνια εξορίας. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αρτεμιδόρου και Θαλού. Μνήμη του Αγίου Οσιομάρτυρος Ιωάννου του Αιγυπτίου και των συναυτό 39 μαρτύρων ξύφη τελειοθέντων. Μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Μελετίου, Επισκόπου Κύπρου, ως διδάσκων καθόλην την ζωήν αυτού εις των λαών των θείων λόγων και διαμοιράζων εις τους πτωχούς τα υπάρχοντα αυτού, εν ειρήνη ετελειώθη. Μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Ιωάννου του εν Κρήτη. Μνήμη του Οσίου Νεομάρτυρος Ιλαρίωνος του Κρητός, του εν Κωνσταντινούπολη ξύφη τελειοθέντος. Μνήμη του εν Αγίης Πατρός Σιμών Ευσταθίου, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης. Ο Άγιος Ευστάθιος γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ των ετών 1115 και 1135. Τα πρώτα του γράμματα τα διδάχθηκε στη σχολή η οποία λειτουργούσε στη Μονή της Αγίας Εφημίας, όπου και νωρίς εκάρι μοναχός. Εν συνεχεία, ολόκληρη η ζωή του αφιερώθηκε στον Θεό και αφού είχε κάνει πρώτα φιλοσοφικές και θεολογικές σπουδές στην Πατριαρχική Σχολή, το 1150 χειροτονήθηκε διάκονος της Μεγάλης Εκκλησίας Αγίας Σοφίας στη Μονή του Αγίου Φλόρου, από όπου έλαβε και την προσωνυμία Κατάφλωρος. Ήδη γνωστός όμως για την μεγάλη του μόρφωση και την ρητορική του δυνότητα, αναγορεύθηκε δημόσιος διδάσκαλος της Πατριαρχικής Σχολής με τον τίτλο του Μαΐστορος των Ρητόρων. Ο Άγιος Ευστάθιος εκοιμήθη εν ειρήνη το 1194. Όλη η πόλη έκλαυσε την απώλεια του ιεράρχου της, ο οποίος είχε αποβεί για το ποίμνιό του λαμπτήρ του βίου, πυρσός του λόγου και ήλιος της ιεροσύνης. Ως μάγιστρος της Πατριαρχικής Σχολής έγραψε σχόλια σε πολλούς κλασικούς συγγραφείς και ποιητές, ενώ το συγγραφικό θεολογικό του έργο αποτελείται κυρίως από εγκομιαστικούς λόγους σε αγίους και πραγματείες ηθικού περιεχομένου γραμμένες σε ύφος περίτεχνο. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: 20 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα το 325 π.Χ. ο ελληνικός στόλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου υπό τον Άβαρχο Νέαρχο από την Κρήτη αποπλέει από το λιμάνι Μάταλα στις εκβολές του Ινδού ποταμού και μετά από πολλές αντιξοότητες και σφοδρές θαλασσοταραχές φθάνει στα τέλη Δεκεμβρίου στην αρμόζια της Περσίας, σημερινά στενά του Ορμούζ. Σαν σήμερα το 451 ο βασιλιάς των Ούνων Ατίλας εισβάλλει στη Γαλατεία αλλά ιτάται από τον Αέτιο στη μάχη του Σαλών. Σαν σήμερα το 1828 αποχωρούν οριστικά από την Πελοπόννησο οι Τουρκοαιγύπτιοι με επικεφαλής τον Ιμπραήμ. Σαν σήμερα το 1842 γεννιέται ο James Dewar, Βρετανός χημικός που ανακάλυψε το θερμός. Σαν σήμερα το 1863 πεθαίνει ο Γιάκοπ Λούντβιχ Καρλ Γκριμ, Γερμανός παραμυθάς, ένας από τους δύο αδερφούς Γκριμ. Σαν σήμερα το 1949 πεθαίνει ο Νίκος Καλκότας, συνθέτης που μετά θάνατον αναγνωρίστηκε ως ένας από τους κορυφαίους του 20ου αιώνα. Στις 20 Σεπτεμβρίου του 1971 πεθαίνει ο Γεώργιος Σεφέρης, φιλολογικό ψευδώνυμο του Γεωργίου Σεφεριάδη, Έλληνας ποιητής, δοκιμιογράφος, μεταφραστής και διπλωμάτης. Από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές τιμήθηκε με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1963. Γραμματολογικά ανήκε στην γενιά του 30. Στα ελληνικά γράμματα ο Γιώργος Σεφέρης εμφανίστηκε το 1931 με την ποιητική συλλογή «Στροφή», η οποία από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας της προκάλεσε το ενδιαφέρον της λογοτεχνικής κοινότητας της Αθήνας. Με την πάροδο του χρόνου, η «Στροφή» απέκτησε τεράστιο συμβολικό βάρος, επειδή θεωρήθηκε από την κριτική ότι έστρεψε την ελληνική ποίηση από την παραδοσιακή στη μοντέρνα γραφή. Ο μοντερνισμός του Σεφέρη, παρατηρεί ο Γιώργος Θεοτοκάς, υπήρξε ένας μοντερνισμός τολμηρός, αλλά που κρατούσε το νήμα της παράδοσης, με αίσθημα ευθύνης και με σεβασμό για τη γλώσσα.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: Σα χριστιανικά μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Αυτές τις ημέρες θυμηθήκαμε τα θλιβερά γεγονότα του ξεριζωμού των Ελλήνων και της μικρασιατικής καταστροφής. Είναι μία μαύρη επέτειος δια των Ελληνισμών. Συγχρόνως όμως είναι και μία αφορμή για περισυλλογή και αυτοεξέταση. Ένα μόνον γεγονός θα αναφέρομαι, το οποίο θα μας δώσει αφορμήν να εισέλθουμε εις το θέμα της εκπομπής μας. Ως γνωστόν, ο σοφός και άγιος και μαρτυρικός ιεράρχης, ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος, είχε φρικτόν θάνατον. Μετά από μερικά χρόνια από το γεγονός αυτό, κάποιος από τους δολοφόνους του, Τούρκους, δεν μπορούσε να αντέξει τις τύψεις της συνειδήσεως και έψαχνε να βρει ορθόδοξον ιερέα για να εξομολογηθεί το αμάρτημά του και να απαλλαγεί από το βάρος της ενοχής. Μουσουλμάνος αυτός και έξω από τον περίβολο της χριστιανικής πίστεως, ζητεί λύτρωσιν και δικαίωσιν. Μυστήριον ανεξήγητον είναι ο άνθρωπος. Μέσα στο βάθος της υπάρξεώς του,

0: υπάρχει ο σφοδρός πόθος της λυτρώσεως. Από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος είναι ο ίδιος. Πού όμως θα βρει την λύτρωση και την δικαίωση, πώς θα απαλλαγεί από το βάρος των αμαρτιών του? Κυριακή μετά την ύψωση είναι η Κυριακή αυτή. Για άλλη μια φορά η Αγία μας Εκκλησία μας καλεί να στρέψουμε τα βλέμματα και την καρδιά μας προς τον Σταυρόν του Κυρίου, τον οποίον ύψουσε προημερών. Μας καλεί να σκεφτούμε ότι η δικαίωση προσφέρεται δωρεάν εις όσους πιστεύουν εις Χριστόν εσταυρωμένων. Ειδικότερα ο Απόστολος Παύλος, που είναι ο διαπρίσιος κήρυξ της σταυρικής θυσίας του Κυρίου, με το αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής μετά την ύψωση, αλλά και με το παράδειγμά του, μας δείχνει τον τρόπο της λυτρώσεως. Μας εξηγεί πρώτα θεωρητικώς τον τρόπο της δικαιώσεως και ύστερα μας ανεβάζει σε δυσπρόσιτα ύψη χριστιανικής ζωής. Μας λέει ότι δεν υπάρχει τίποτε ανώτερον από το να ζει κανείς όπως διδάσκει ο Χριστός. Αξίζει να δούμε τα θαυμάσια αυτά και σωτήρια μηνύματα και να τα μελετήσουμε εις βάθος. Γι' αυτό ας δώσουμε όλη μας την προσοχή εις το ανάγνωσμα που ακούμε τώρα εμελώς.
1: Πόσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίσας.
2: Πρόσχομεν.
1: Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον.

Εμείς εις Χριστόν Ιησούν επιστεύσαμεν, ή να δικαιωθώμεν εκ πίστεως Χριστού και ουκ εξ εργωνόμου.

ύπαρξ, είδε ζητούντες δικαιωθήν εν Χριστώ, ευρέθημεν και αυτοί αμαρτωλοί. Άρα Χριστός αμαρτίας διάκονος, μη γεννήσει.

Το αποστολικό μας ανάγνωσμα, όπως ακούσαμε, αρχίζει με μία σπουδαία διακήρυξη που ενδιαφέρει κάθε άνθρωπον. «Ιδότες ότι ου δικαιούται άνθρωπος εξέργων νόμου, εάν μη διαπίστεως Ιησού Χριστού και εμείς εις Χριστόν Ιησούν επιστεύσαμεν, ή να δικαιωθόμεν εκ πίστεως και ου και εξέργων νόμου, διότι ου δικαιωθήσετε εξέργων νόμου πάσα σάρξ». Το νόημα των λόγων αυτών είναι το εξής. Εμείς, οι εγγενετείς Ιουδαίοι, προσπαθούσαμε να εφαρμόσουμε τον Μωσαϊκό νόμον, διότι νομίζαμε ότι εφαρμόζοντάς τον θα δικαιωθούμε, θα γίνουμε δίκαιοι και θα σωθούμε. Εκ των πραγμάτων όμως και από την προσωπική μας πείραν, διεπιστώσαμε ότι δεν γίνεται δίκαιος ο άνθρωπος με την τήρηση των τυπικών διατάξεων του Μωσαϊκού νόμου, αλλά μόνον διαμέσου της πίστεως εις τον Ιησούν Χριστόν. Γι' αυτό και εμείς επιστεύσαμεν εις τον Ιησούν Χριστόν, δια να γίνουμε δίκαιοι από την πίστην εις τον Χριστόν και όχι από τα έργα του Μωσαϊκού νόμου. Διότι, όπως αναφέρεται και εις τους ψαλμούς, δια των έργων του νόμου δεν θα δικαιωθεί κανένας άνθρωπος. Εξ αφορμής των λόγων αυτών και αναπτύσσοντας λίγο περισσότερο το νόημά τους, να δούμε τι είναι η δικαίωση και πώς επιτυγχάνεται. Δεδομένου μάλιστα ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην θέλει να δικαιωθεί, το θέμα ενδιαφέρει όλους μας. Είναι όμως δύσκολο θέμα και απαιτεί πολλή προσοχή και αυτοσυγκέντρωση. Δικαίωσης είναι η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, δια της οποίας ο άνθρωπος που καλείται εις την σωτηρία και πιστεύει και δέχεται το βάπτισμα, δικαιώνεται από τον Θεό και λυτρώνεται χάρις η συνσταυρική θυσία του Χριστού. Η χάρις του Θεού, δυνάμει του Σταυρού του Κυρίου, τον λυτρώνει, τον απαλλάσσει από την αμαρτία και την ενοχή και τον αναδεικνύει δίκαιον ενώπιον του Θεού. Η δικαίωση λοιπόν είναι η άφεση και εξάλληψη όλων των προσωπικών αμαρτιών του βαπτιζουμένου, καθώς και της ενοχής για αυτές. Είναι ακόμη και η ανακαίνιση και ο αγιασμός και η εσωτερική πνευματική μεταβολή την οποία ενεργεί το Άγιο Πνεύμα, το οποίο αγιάζει τον βαπτιζόμενον και τον πλωτίζει με τα χαρίσματά του. Ο Μέγας Βασίλειος πολύ ορθώς παρατηρεί τα εξής. «Το Πνεύμα το Άγιον την ζωοποιών ενίηση δύναμην από τις κατά την αμαρτία νεκρότητος εις την εξαρχή ζωήν τας ψυχάς ημούν ανακαινίζουν. Το Άγιον Πνεύμα ενχέει την ζωοποιών δύναμην και από την κατάσταση της πνευματικής απονεκρώσεως ανακαινίζει τις ψυχές μας εις την μορφή της πρώτης πτώσεως των πρωτοπλάστων ζωής, της αρχεγόνου καταστάσεως όπως λέγεται. Εάν ο άνθρωπος αγωνίζεται να μένει στον αγιασμό που του προσφέρει η χάρις του Αγίου Πνεύματος, τότε ζει ενωμένος με τον Θεό και ζει στην κατάσταση της καταχάριν υιοθεσίας. Η δικαίωση λοιπόν επιτυγχάνεται δια της πίστεως και του Αγίου Βαπτίσματος. Εννοείται βεβαίως ότι η πίστης θα συνοδεύεται από τα έργα της ευσεβίας και ιδιαιτέρως της αγάπης, διότι πίστης χωρίς των έργων νεκρά εστί. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο μέγας αυτός δογματικός, σημειώνει σχετικώς τα εξής. «Πίστης χωρίς έργων νεκρά εστίν, ομοίως και έργα χωρίς πίστεως νεκρά. Η γάρα αληθής πίστης δια των έργων δοκιμάζεται». Πράγματι, για μας τους Ορθοδόξους, πίστης και έργα είναι δύο αχώρεσα στοιχεία ενός και του αυτού πράγματος και δεν επιτρέπεται να χωρίζονται. Το ένα προϋποθέτει και περιέχει το άλλο και έτσι ούτε η πίστης χωρίς τα έργα, ούτε τα έργα χωρίς την πίστη είναι κάτι το τέλειον και πλήρες. Πρέπει όμως να έχουμε υπόψη μας ότι σχεδόν το παν εις την δικαίωση εργάζεται η χάρις του Θεού και το ελάχιστον η θέληση του ανθρώπου.
δικαιώμεθα δωρεάν, γράφει ο Απόστολος Παύλος, τι αυτού χάρητη δια της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού. Όσοι πιστεύουν δικαιώνονται δωρεάν, χάρις εις την απολυτωτική θυσία του Χριστού. Σημειώνει δε πολύ επιγραμματικά και ο Ιερός Χρυσόστομος και τα εξής: το πλέον σχεδόν δε το παν του Θεού εστίν, ημίν δε μικρόν τι αφήκεν. Το περισσότερον δια την δικαίωσήν μας και σχεδόν το παν είναι του Θεού, σε μας δε άφησε ένα μικρό μέρος. Πολύ σωστά ο σπουδαίος δογματικός θεολόγος Χρήστος Ανδρούτσος γράφει: ο άνθρωπος δικαιούται δια της πίστεως της δια αγάπης ενεργουμένης. Είδαμε λοιπόν τι σημαίνει δικαίωση και πώς αποκτάται. Πρέπει όμως να έχουμε υπόψη ότι το βάπτισμα είναι η αρχή της εν Χριστώ ζωής και δικαιώσεως. Χρειάζεται και η συνέχεια. Ο Ιερός Χρυσόστομος εις μίαν θαυμασίαν ομιλίαν μας δίδει οδηγίες και μας λέγει πώς θα συνεχίσουμε τον αγώνα. Συγκεκριμένα γράφει τα εξής: «Και εν το μετατάφτα δε χρόνο, πολλής δει λοιπόν τη σπουδής, ουγαραρκή προς την της καθαρότητος ημίν φυλακήν, το βαπτιστήνε και πιστεύσε μόνον, αλλά δει ή μέλημεν ταύτης διαπαντός απολαύσεστε της φεδρότητος, άξιον αυτής παρέχεστε βίον. Τούτο δε εφημίν επίησεν ο Θεός, το μεν γάρ γεννηθήνε τη μυστικήν γέννησιν και πάντων εκαθαρθήνε των πρώτερων ημαρτημένων ημίν, από του βαπτίσματος γίνεται. Το δε μείνε εις το εξής καθαρούς και μηδεμίαν μετά ταύτα δέξαστε κοινίδα πάλιν, τη συμμετέρασε στην εξουσίαστε και σπουδής». Προσέξτε τώρα και την ερμηνεία: «Και μετά τον χρόνο του βαπτίσματος», χρειάζεται πολύ προσοχή, διότι δεν είναι αρκετό μόνο να βαπτιστούμε και να πιστεύσουμε για να διατηρήσουμε την ψυχική καθαρότητα, αλλά είναι ανάγκη, εάν πρόκειται για πάντα να απολαμβάνουμε την χάρη του βαπτίσματος, να παρουσιάζουμε και ζωήν αξίαν της χάριτος. Αυτό το άφησε σε μας ο Θεός, διότι το να αναγεννηθούμε πνευματικώς και να καθαριστούμε από όλες τις προηγούμενες αμαρτίες προέρχεται από το βάπτισμα. Το να μείνουμε όμως από εκεί και πέρα καθαροί και να μην δεχθούμε μετά το βάπτισμα καμιά ηθική κελίδα είναι της δικής μας εξουσίας και φροντίδος. Αυτή είναι, αδελφοί μου, η ζωή των δικαιωμένων, των αγιασμένων και των εσταυρωμένων. Άφθαστον υπόδειγμα αυτής της ζωής ο Παύλος. Αυτόν πρέπει διαρκώς να έχουμε μπροστά μας και τα λόγια του να μην λησμονούμε: Χριστό συνεσταύρωμε. Με το Άγιο Βάπτισμα έχω σταυρωθεί μαζί με τον Χριστόν, μας γράφει ο Παύλος. Και εμείς πρέπει να σταυρωθούμε μαζί με τον Χριστόν, δηλαδή να νεκρωθούμε ως προς τον κόσμο και την αμαρτία. Τα μάτια μας να είναι νεκρά και να μην κινούνται προς τα αμαρτωλά. Τα χέρια, τα πόδια, η γλώσσα. Αυτή είναι η ζωή των εσταυρωμένων. Όλα τα μέλη του σώματος να είναι καρφωμένα, να είναι νεκρά και να μην μπορούν να αμαρτήσουν. Να εφαρμόζεται και σε μας αυτό που γράφει αλλού ο Απόστολος Παύλος: «Ιδέα του Χριστού την σάρκα εσταύρωσαν, σύν της παθήμασης και της επιθυμίας. Όσοι ανήκουν πράγματι στον Χριστόν, ενέκρωσαν τον σαρκικόν άνθρωπον με τα πάθη και τις επιθυμίες του». Και στην προστρωμαίως επιστολή γράφει τα εξής: «Ούτω και εμείς λογίζεστε εκτός λογίζεστε εαυτούς. Νεκρούς μεν είναι τη αμαρτία, ζώντας δε το Θεό εν Χριστώ Ιησού το Θεό ημών. Και εσείς οι βαπτισμένοι χριστιανοί, έτσι να θεωρείτε τους εαυτούς σας, πεθαμένους μεν και νεκρούς ως προς την αμαρτία, ζωντανούς δε δια των Θεών, ενωμένος με τον Ιησού Χριστόν, ο οποίος είναι ο Κύριός μας». Ζούμε, αδελφοί μου, σε μια κοινωνία γεμάτη σκάνδαλα, προκλήσεις και πειρασμούς. Είμαστε αδύνατοι και κινδυνεύουμε. Την ώρα του πειρασμού ας απευθύνουμε θερμή προσευχή προς τον Κύριον και ας φέρνουμε στη σκέψη μας τις δύο αυτές λέξεις: Χριστό συνεσταύρωμε. Έχω σταυρωθεί μαζί με τον Χριστόν
και πρέπει να ζω όπως θέλει ο Χριστός.

Ο Απόστολος Παύλος, εις το ανάγνωσμα που μελετάμε, μας αποκαλύπτει και ένα άλλο μυστικό της προσωπικής του ζωής. «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Δεν ζω πλέον μετά το βάπτισμα εγώ, ο παλαιός δηλαδή άνθρωπος, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός». Εδώ έχουμε μία πραγματική νεκρανάσταση. Πεθαίνει ο παλιός Παύλος και ανασταίνεται ο νέος, ο κατά Θεόν κτιστής. Μεγάλη διαφορά μεταξύ του ενός και του άλλου. Οι σχέσεις πλέον του αναγεννηθέντος Παύλου με τον Χριστόν δεν είναι νομικές, τυπικές, να δίδει δηλαδή ο Χριστός εντολές, τις οποίες ο Παύλος είναι υποχρεωμένος να τηρεί, αλλά είναι κάτι παραπάνω. Είναι ένωσης με τον Χριστόν, είναι μετάδοσης της νέας ζωής. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος δεν λέει ότι εφαρμόζει τα προστάγματα του Χριστού, μόνο ότι τα εφήρμοζε, αλλά λέγει κάτι περισσότερο, ότι ζει ο Χριστός μέσα του. Τι σημαίνουν αυτά τα λόγια, μόνον όσοι κατόρθωσαν να τα ζήσουν μπορούν να καταλάβουν. Ας έλθουμε τώρα εις τον εαυτόν μας. Άραγε ζει μέσα μας ο Χριστός. Μπορούμε με παρησίαν να επαναλάβουμε κι εμείς τα λόγια του Παύλου. Ζει μέσα μου ο Χριστός. Φυσικά, για να το πούμε αυτό, πρέπει να αρνηθούμε πολλά πράγματα. Και πρώτον και κύριον, τον κακόν εαυτόν μας. Απαρνησάστο εαυτόν, είπε ο Κύριος. Όποιος θέλει να ακολουθήσει τον Κύριον, πρέπει να απαρνηθεί τον διεφθαρμένον εαυτόν του, να απαρνηθεί κακές σκέψεις, επιθυμίες, συνήθειες, όλα τα μέλη του σώματος να υποταχθούν στο θέλημα του Χριστού. Άραγε μπορούμε να καταλάβουμε ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των λόγων αυτών του μεγάλου Παύλου. Ας προσπαθήσουμε. Εδώ έχουμε, αδελφοί μου, ένα μυστήριο με ασύλληπτον βάθος που το ζούμε μέσα στην Εκκλησία όλοι οι χριστιανοί. Πρώτα να καταλάβουμε ότι ο Παύλος και κάθε χριστιανός προσφέρει τα πάντα εις τον Χριστόν, ανήκει ολοκληρωτικά εις τον Χριστόν. Δεν υπάρχει τίποτε εις αυτόν που να μην είναι του Χριστού. Αυτό σημαίνει ανήκει εις τον Χριστόν. Εδώ όμως έχουμε να θαυμάσουμε και άλλο καταπληκτικό μυστήριο. Δεν είναι μόνον σε ποιο ύψος πνευματικών ανεβάζει τον άνθρωπο ο Χριστός. Μυστήριον ακατανόητον είναι και το βάθος της συγκαταβάσεως του απείρου Θεού. Δεν είναι μόνον το ότι ο χριστιανός γίνεται χάρης εις το άπειρον έλεος του Θεού που κατεδείχθη εις τον Σταυρόν του Κυρίου, είναι και η άφατη συγκατάβαση του Θεού που εκδηλώνεται σε κάθε πιστόν. Ασύλληπτον βάθος θεϊκής αγάπης και συγκαταβάσεως. Ο άπειρος Θεός έρχεται και κατοικεί μέσα μας, ενώνεται πραγματικά μαζί μας. Τόσο που γίνεται ένα με εμάς και εμείς μπορούμε να γίνουμε ένα μαζί Του. Το ακατανόητον αυτό μυστήριον της ενώσεως μας είναι τόσον βέβαιων και πραγματικών, ώστε να μην ζούμε πλέον εμείς όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, αλλά να ζει μέσα μας ο Χριστός, ο πραγματικός θησαυρός, ο αληθινός Θεός και η αιωνία ζωή. Ας ξυπνήσουμε, ας συνέλθουμε, ας προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι είναι ο Χριστός και τι μας προσφέρει ο Χριστός. Ας διώξουμε από μέσα μας κάθε πάθος και ας δώσουμε τα πάντα, ολόκληρον τον εαυτόν μας εις τον Χριστόν, για να τον απολαύσουμε ολόκληρον. Να ζει μέσα μας ολόκληρος ο Χριστός και να είναι μόνος κυρίαρχος του εαυτού μας. Πολλές φορές ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές του αναφέρεται στην ζωή των χριστιανών και τους προτρέπει να είναι η ζωή τους ζωή του Χριστού. Και εις το Ιερόν Ανάγνωσμα που μελετάμε μας εξηγεί ποια είναι η ζωή που ζει τώρα. Εξωτερική, φυσική, σωματική ζωή
αλλά και εσωτερική, πνευματική. «Ω δεν ειν ζώεν σαρκή, εν πίστη ζώτη του Υιού του Θεού, το αγαπήσαντός με και παραδόντος εαυτόν υπέρε μου». Την φυσική ζωή που ζω μέσα στο σώμα μου τώρα, που επέστρεψα στον Χριστόν, ζω εμπνεόμενος και κυριαρχούμενος από την πίστη στον αιών του Θεού, ο οποίος με ηγάπησε και παρέδωκε τον εαυτόν του δια την σωτηρία μου. Εδώ βλέπουμε πώς ζει ο Απόστολος Παύλος και φυσικά πώς καλείται να ζει και κάθε χριστιανός. Εμπνεόμενος και κυριαρχούμενος από την πίστη στον Χριστόν. «Ω δε νυν ζω», γράφει. Δεν αφήνει ούτε δευτερόλεπτο να ζήσει χωρίς τον Χριστόν. Ο Χριστός είναι η αναπνοή του. Και τούτο διότι ο Χριστός είναι η πραγματική ζωή. Μερικοί χριστιανοί ζουν με την απάτη. Έχουμε καιρό να ζήσουμε με συνέπεια την χριστιανική ζωή, υποστηρίζουν. Δεν πειράζει αν κάνουμε τώρα μερικές παραβάσεις. Αργότερα θα μετανοήσουμε, θα τα διορθώσουμε όλα και θα προσπαθήσουμε. Τώρα έχουμε άλλες υποχρεώσεις. Ας απολαύσουμε τον κόσμο. Αν δεν ζήσουμε τώρα, αδελφοί μου, με ακρίβεια την χριστιανική ζωή, δεν θα τη ζήσουμε ποτέ. Εάν δεν μετανοήσουμε τώρα, δεν θα μετανοήσουμε ποτέ. Η αναβολή σημαίνει καταστροφή και οδηγεί στην κόλαση. «Άχρησού το σήμερον καλείται», μας προτρέπει ο Απόστολος Παύλος. «Όσον καιρόν το σήμερον αυτής της ζωής διαρκεί και μας καλεί κατά αυτό ο Θεός». Το ισχυρότερο όμως κίνητρο που παρακινούσε τον Παύλον να θυσιάζεται χάριν του Χριστού είναι η αγάπη του Χριστού που εκδηλώθηκε με τη σταυρική θυσία. Με βαθιά συγκίνηση εκφράζεται για αυτήν ο Παύλος. Είναι κάτι που τον συγκλονίζει και τον παρακινεί να ζει μόνον δια των Χριστών. «Το αγαπήσαντός με και παραδόντος εαυτόν υπέρε μου», μας λέγει. Ο Χριστός με αγάπησε και παρέδωκε τον εαυτόν του δια την σωτηρία μου. Ο Χριστός δεν αγάπησε μόνο τον Παύλον, αγαπά και τον καθένα μας. Ο Παύλος όμως ένιωθε τόσο βαθιά την αγάπη του Χριστού και ήταν τόσο συγκινημένος από αυτήν, ώστε είναι σαν να λέγει ότι ο Χριστός μόνον αυτόν αγάπησε και γι' αυτόν μόνον σταυρώθηκε. Γι' αυτό και με κάθε τρόπον προσπαθούσε να ανταποκριθεί στην αγάπη του. Επ' αυτού δεν θα πούμε τίποτε άλλο παρά μόνο μία σκέψη. Να σκεφτούμε πόσο μας αγάπησε ο Χριστός και να εμβαθύνουμε εις το μυστήριο της μέχρι θυσίας σταυρού αγάπης του. Εν συνεχεία να κάνουμε μία ενδοσκόπηση και έρευνα του εαυτού μας για να δούμε πόσον εμείς αγαπάμε τον Χριστόν. Την εκπομπή μας σήμερα θα κλείσει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος με μια θερμή προτροπή που απευθύνει προς τους χριστιανούς. Ας θυσιάσουμε όχι νεαρά μοσχάρια ούτε αρνιά τα οποία έχουν κέρατα και νύχια, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων είναι νεκρών και δεν αισθάνεται τίποτε, αλλά ας προσφέρουμε εις τον Θεόν ευχαριστήριον θυσίαν, εις το ουράνιον θυσιαστήριον μαζί με τους χορούς των αγγέλων. Θα πω το μεγαλύτερον, ας προσφέρουμε θυσίαν κάθε ημέραν και με κάθε κίνησή μας. Ας δεχόμαστε τα πάντα χάριν του Λόγου, δηλαδή του Χριστού. Ας μιμούμαστε με τα πάθη μας το πάθος Του, ας τιμάμε το αίμα Του με το αίμα μας και ας ανερχόμαστε με προθυμίαν εις τον Σταυρόν. Τα καρφιά είναι γλυκά, έστω και αν προκαλούν φοβερούς πόνους, διότι το να υποφέρει κανείς μαζί με τον Χριστόν και χάριν του Χριστού είναι προτιμότερον από το να ζει ζωήν απολαύσεων μαζί με άλλους. Σας ευχαριστώ αγαπητοί μου ακροατές που παρακολουθήσατε τη σημερινή εκπομπή. Ευχαριστώ και τους τεχνικούς που τη φροντίζουν. Σήμερα απήγγειλε τον Αποστολικό Ανάγνωσμα ο Ιεροψάλτης κύριος Ιωάννης Τσολάκης και έψαλε η χοροδία του Πρωτοψάλτου κυρίου Γεωργίου Κακολίδη.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Σήμερα, αγαπητοί μου, η Εκκλησία μας αφιερώνει την Κυριακή αυτή που είναι μετά την ύψωση του Τιμίου Σταυρού εις τον Τίμιον Σταυρών. Γι' αυτό και η Ευαγγελική περικοπή είναι σχετική με αυτόν. Μεταξύ των άλλων που ο Κύριος είπε και ακούσαμε στην Ευαγγελική περικοπή είναι και τούτα του τα λόγια. «Ως γαρεάν επεσχυνθήμε και τους εμούς λόγους, εν τη γενεά ταύτη τη Μιχαλίδη και αμαρτωλό, και ο Υιός του ανθρώπου επεσχυνθήσεται αυτόν όταν έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων των Αγίων». Δηλαδή, όποιος ζώντας μέσα σε αυτήν τη γενεά την άπιστη και αμαρτωλό ντραπεί για μένα και για τη διδασκαλία μου, θα ντραπεί για αυτόν και ο Υιός του ανθρώπου όταν έλθει με όλη τη λαμπρότητα του Πατέρα του μαζί με τους Αγίους Αγγέλους. Το θέμα, βλέπουμε, αγαπητοί μου, της ομολογίας δια των Κύριων είναι θέμα σωτηρίας, διότι εκείνος που δεν ομολογεί τον Κύριον είναι τέκνον υποστολής, και δια την υποστολήν αυτήν λέγει ο Θεός, και αν υποστήλειται ο δίκαιος ούκ ευδοκεί η ψυχή μου εν αυτό. Υποστολή θα πει αυτό το μάζεμα που κάνει ο άνθρωπος τον εαυτόν του, είναι η δηλία, είναι η φυγή. Γι' αυτό και συμπληρώνει ο Απόστολος Παύλος και λέγει «Ημείς δε ούκες μεν υποστολής εις απώλειαν». Εμείς όμως, αφού ο Θεός λέγει ότι αν ο δίκαιος υποστήλει, φοβηθεί, δηλιάσει, δεν ευδοκεί η ψυχή μου εις αυτόν, λέγει ο Απόστολος Παύλος, εμείς όμως δεν είμεθα άνθρωποι υποστολής που οδηγεί εις την απώλεια. Και η υποστολή, θα το τονίσω άλλη μία φορά, βλέπετε κάθαρα, οδηγεί στην απώλεια, την αιωνίαν απώλεια, και συνεπώς το θέμα της ομολογίας συνδέεται άμεσα με τη σωτηρία. Τι σημαίνει ομολογία? Θα πει διακήρυξης πίστεως, είτε κάτω από ομαλές συνθήκες, είτε κάτω από ανώμαλες διωγμό και απειλή θανάτου. Και η ομολογία του Χριστού είναι πέρα και πάνω από κάθε άλλη αρετή, διότι το να φτάσεις να ομολογήσεις τον Χριστόν, αυτή ακριβώς η ομολογία σου περιέχει την αρετή της πίστεως, διότι αν δεν πιστεύεις πως θα ομολογήσεις, την αρετή της ελπίδος, διότι πως θα ομολογήσεις εάν υποτεθεί ότι θα φτάσεις και μέχρι θανάτου εάν δεν ελπίζεις εις μέλλοντα άγαθα, και την αρετή της αγάπης, πως είναι δυνατόν ποτέ να ομολογείς Χριστόν εάν δεν τον αγαπάς, εάν ξέρεις ότι ακολουθεί και αυτό το μαρτύριο. Γι' αυτό λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, πάντα δεύτερα τίθεσθε της ομολογίας της εις Χριστόν. Όλα έρχονται δεύτερα, όλα έρχονται κατοπινά από την ομολογία προς τον Χριστόν. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, όσοι ομολόγησαν τον Χριστόν τη στιγμή που ακριβώς ασκούσαν το έργο του Δημίου ή του Διόκτου και ομολογούντες των Χριστών έφτασαν να γίνουν Άγιοι Μάρτυρες. Σας θυμίζω τους Δημίους του Αγίου Χαραλάμπους. Τον γδέρνουν και βλέπουν ότι είναι ατάραχος και ότι μένει στερεώσει στην πίστη του. Τόσο εξεπλάγησαν, τόσο θαμπόθηκαν, είδαν κάτι καταπληκτικό στον άνθρωπο αυτόν, αλλά ήρθε και η χάρις του Θεού εις αυτούς τους Δημίους, ώστε για μια στιγμή σταματούν και λέγουν εις τον τύρανον που ήταν δίπλα: είμαστε και εμείς χριστιανοί. Και θανατώθησαν πιο μπροστά από τον Άγιον Χαράλαμπον. Και είναι Άγιοι τώρα αυτοί οι Δήμοι. Γιατί? Επειδή ομολόγησαν τον Χριστόν. Αγαπητοί μου, ένας ληστής επάνω εις των Σταυρών. Ένας ληστής. Τι άλλο έκανε? Έκανε τίποτα έργα αρετής? Τι άλλο έκανε παρά μία ομολογία? Την ομολογία ότι δεν είναι ίσως ίδιος ο Ιησούς που πεθαίνει επί του Σταυρού με τους δύο αυτούς ληστάς. Εμείς λέει δίκαια. Αυτός γιατί? Αυτός είναι Άγιος, αυτός είναι δίκαιος. Και ακόμη την άλλη ομολογία, τη μεγάλη, την θεολογικοτάτην: μνήσθητί μου Κύριε, τον αποκαλεί Κύριον, που σημαίνει Θεόν. Μνήσθητί μου Κύριε όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου. Ποια βασιλεία, αφού πεθαίνεις εσύ και εγώ? Ναι, αλλά και εγώ και εσύ δεν θα πεθάνομαι, γιατί θα αναστηθούμε. Βλέπετε, προσδοκά βασιλείαν από κάποιον ο οποίος είναι συγκαταδικός του. Αυτό θα πει πίστης και ταυτόχρονα ομολογία. Ακόμη δεν είναι δυνατόν, όπως είδαμε, να σταθεί κανείς αγαπητός εις τον Χριστόν ή Άγιος, εάν δεν είναι ταυτόχρονα και ομολογητής. Όλοι οι Άγιοι Απόστολοι, ο Άγιος Στέφανος που βλέπουμε εκείνη τη θαυμασία απολογία του, την θεολογικοτάτη, όλοι οι μάρτυρες και οι Άγιοι Πάντες, επειδή ακριβώς εστάθησαν ομολογητέ, εδιώχθησαν, εξορίσθησαν, εστάλησαν σε έργα καταναγκαστικά ή εφωνεύθησαν, όλα αυτά επλήρωσαν με πολύτιμο τίμημα την ομολογία των. Βλέπουμε λοιπόν ότι η ομολογία είναι σπουδαιοτάτη και αναγκαιοτάτη, διότι φανερώνει τη δόξα του Θεού. Εκείνος ο οποίος ομολογεί τον Χριστόν φανερώνει τη δόξα του Χριστού, που είναι η δύναμη και η παρουσία του εις αυτόν τον κόσμο. Ακόμη με την ομολογία του ο πιστός διαφοροποιεί τον κόσμο του Χριστού από τον κόσμο του Σατανά. Και είναι γνωστό ότι ο διάβολος θέλει να μπερδεύει πάντοτε το δικό του τον κόσμο, το δικό του το βασίλειο, με το βασίλειο του Χριστού. Έρχεται όμως ο ομολογητής και αντιδιαστέλει αυτούς τους δύο κόσμους. Αυτός είναι ο Χριστός και αυτός είναι ο κόσμος και ο Σατανάς. Ο Χριστός είναι ο Θεός και συνεπώς αντιδιαστέλει ο πιστός αυτούς τους δύο κόσμους. Ακόμη ο ομολογητής φανερώνει την δύναμη της Εκκλησίας μέσα εις τον κόσμο, ότι αν εγώ φθάνω να ομολογώ Χριστόν, είδες κόσμε τι δύναμη έχει η Εκκλησία. Ακόμη ο ομολογητής αποκαλύπτει την φτώχεια του κόσμου. Φτωχέ κόσμε, χαμερπή κόσμε, που κυλιέσαι μέσα στις αμαρτίες και μέσα στις ειδονές, που μοιάζεις σαν το φίδι που το κατηράστη ο Θεός. όλες τις ημέρες της ζωής του να σέρνεται και να τρώει χώμα. Αυτό είναι μεταφορικό, να σέρνομαι και να τρώγω χώμα, που θα πει να βρίσκομαι πάντοτε σε επαφή με την ύλη, με τα γήινα. Φτωχέ άνθρωπε, για σένα φτωχέ άνθρωπε, υπεσχέθη ο Θεός ότι θα στείλει λυτρωτήν. Δεν σε κατηράστη εσένα, τον όφη κατηράστη, τον διάβολον κατηράστη, ο οποίος θέλει να χορταίνει μπαίνοντας μέσα στους ανθρώπους, να τους βάζει να κυλίονται εις την αμαρτίαν και εις των βούρκων, και να χαίρεται σαν το γουρούνι μέσα στο βούρκο ο διάβολος πρώτος. Δεν έχει σάρκα ο διάβολος και χαίρεται την αμαρτία δια της σαρκός των αμαρτωλών. Σε αντιδιαστέλω λοιπόν, φτωχέ κόσμε, από τον πλούσιο κόσμο του Θεού, εγώ με την ομολογία μου. Ακόμη, η ομολογία του ομολογητού παραδειγματίζει και ελκύει στην πίστη τους μη πιστούς, τους απίστους, αλλά καλοπροαιρέτους ανθρώπους. Όταν δηλαδή άπιστοι άνθρωποι δουν το περιεχόμενο της πίστεως και την στάση του ομολογητού, τότε ελκύονται εις την πίστη. Ας θυμηθούμε, αγαπητοί μου, εκείνον τον στρατιώτη που φιλούσε τους 40 τεσσεράκοντα μάρτυρας εις την λίμνη της Σεβαστίας. Για μια στιγμή βλέπει εκείνο το στεφάνι με τον άγγελο να ανεβαίνει ψηλά και ταυτόχρονα έναν άλλον από τους μάρτυρες να λιποψυχά και να βγαίνει έξω. Βλέποντας αυτά όλα, την δύναμη αυτών των στρατιωτών και το μεγαλείο που τους επιφυλάσσεται, λέγει ο σκοπός, ο φύλακας, ο σκοπός στρατιώτης, λέγει, είμαι και εγώ χριστιανός, και έπεσε μέσα στη λίμνη τη Σεβαστία, στην παγωμένη, και συνεπληρώθη πάλι ο αριθμός 40. Ακόμη η ομολογία του ομολογητού στερεώνει εκείνους που είναι πιστοί, που ενδεχομένως θα μπορούσαν κάπως να λυγίσουν, διότι όταν δουν έναν θαραλέον ομολογητή παίρνουν θάρρος και ελπίδα. Με άλλα λόγια, οι άλλοι από την παρουσία του ομολογητού εμψυχώνονται, ιδίως σε δύσκολες ημέρες. Η ομολογία ακόμη του ομολογητού εκφράζει την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη, αλλά αυτές οι αρετές εις τον ίδιον τον ομολογητήν αυξάνουν και μεγεθύνονται ακριβώς τη στιγμή της ομολογίας του. Και τέλος, η ομολογία του ομολογητού είναι και αποτελεί την μόνη εν Κυρίω καύχηση, κατά το «ο καυχόμενος εν Κυρίω καυχάστο». Αλλά αν, αγαπητοί μου, η ομολογία είναι τόσο σημαντική και πρώτος παράγων σωτηρίας, όπως είδαμε, και εφόσον οπωσδήποτε θα χρειάζεται συνεχώς στην ζωή μας, πώς πρέπει να την αποκτήσουμε αυτό το πνεύμα της ομολογίας? Πρώτα θα πρέπει να πιστέψουμε ότι πρέπει να έχουμε ομολογίαν. Ομολογίαν δε σταθεράν και ακλινή, απαρέγκλητον. Όπως λέγει στην προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος, κατέχομεν το χωμεωμέγα, ας κατέχομεν. Προτρέπει την ομολογία της ελπίδος. Ελπίδα θα πει χριστιανισμός. Να κατέχουμε, λέγει, την ομολογία του χριστιανισμού ακλινή, χωρίς αποκλίσεις, χωρίς υποστολές, έχοντες ουν αρχιερέαν μέγαν διαλυληθώτα τους ουρανούς. Έχουμε, λέει, έχοντες αρχιερέαν μεγάλων που πέρασε τους ουρανούς, Ιησούν τον Υιόν του Θεού, κρατώμεν της ομολογίας. Να κρατάμε καλά την ομολογία αυτή. Ποτέ ακόμη δεν πρέπει. Για να αποκτήσουμε το πνεύμα της ομολογίας, ποτέ δεν πρέπει να βλέπουμε εις το παρόν, αλλά εις το μέλλον. Όχι τι θα γίνει τώρα, όχι τι θα πουν τώρα οι άνθρωποι, αλλά τι θα πει ο Χριστός Κριτής εν ημέρα κρίσεως. Όχι ακόμη να προσβλέπουμε εις το περιβάλλον μας, τι θα πουν οι γύρω μας, αλλά πώς θα μας δουν οι Άγιοι Άγγελοι εν ημέρα κρίσεως. Είδατε τι είπε ο Χριστός? Θα τον ντροπιάσω, λέει, και εγώ αυτόν, αφού ντροπιάστηκε για μένα, όταν δεν με ομολογήσει ενώπιον του Πατρός μου και ενώπιον των Αγίων Αγγέλων. Θα πρέπει ακόμη διαρκώς να αναπτύσσουμε τις τρεις θεολογικές αρετές, της πίστεως, της ελπίδος και της αγάπης, όπως και την τετάρτη θεολογική αρετή, που είναι η προσευχή. Απαιτείται ακόμα ένας βίος καθαρός, με μία ακατάγνωστη, μη καταμαρτυρούσα συνείδηση. Χρειάζεται ανδρεία, που είναι μια από τις τέσσερις βασικές αρετές. Ο Κύριος μας είπε: μη δηλιάτο ημωρ η καρδία, μη δηλιάζει η καρδιά σας. Ακόμη ο Κύριος ήλεγξε τους μαθητάς του όταν κάποτε δηλίασαν και τους είπε: τι δηλίεστε ολιγόπιστοι, ο ολιγόπιστοι, τι είσαστε δηλοί? Για να μας πει ο Απόστολος Παύλος: ουκ έδωκεν ημίν ο Θεός πνεύμα δηλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Αν λοιπόν παρακαλούμε το Θεό να μας δίνει αυτό το πνεύμα, το πνεύμα της δυνάμεως, και να εξορίζει το πνεύμα της δηλίας, τότε βεβαίως θα αποκτήσουμε το στοιχείο της ομολογίας. Και μην ξεχνάμε ότι της δε δηλής το μέρος αυτόν, εν τη λίμνη δικαιωμένη, εν πυρή και θείο, ο εστιν ο θάνατος ο δεύτερος. Για τους δηλούς στην πίστη είναι η αιωνία κόλασης. Και το περιεχόμενο της ομολογίας ποιο είναι? Την πρώτη μας ομολογία, αγαπητοί μου, την κάναμε όταν βαφτιστήκαμε και απειγγείλαμε το σύμβολο της πίστεως. Πιστεύω εις ένα Θεόν. Δεν το είπαμε κρυφά, βέβαια ο ανάδοχός μας το είπε φανερά ενώπιον όλων εκείνων που παρίσταντο. Αυτή την ομολογία δεν πρέπει να την ξεχάσουμε μέχρι το τέλος της ζωής μας. Είναι η ομολογία ακόμα των δύο μεγάλων δογμάτων της πίστεως μας: η πίστη εις τον Άγιον Τριαδικών Θεόν και η πίστη εις το δόγμα της ενανθρωπίσεως του Υιού του Θεού. Δηλαδή το δόγμα, τα δύο αυτά δόγματα που καθορίζουν όλα τα άλλα δόγματα. Είναι η ομολογία όλων των δογμάτων της πίστεως μας, εκείνα που συνιστούν την Ορθοδοξία. Είναι η ομολογία του Νικοποιού Σταυρού. Και πως την ομολογώ? Τον ομολογώ των Τίμιων Σταυρών και των επί του Σταυρού Σταυρωθέντα εν ανθρωπίσαντα Υιών του Θεού, εάν δεν ντρέπομαι να κάνω τον Σταυρό. Αυτή είναι η ομολογία του Νικοποιού Σταυρού. Είναι η ομολογία του Ευαγγελικού ήθους και της σταυρικής πνευματικής ζωής. Δεν θα ντραπώ να φανώ και να δείξω ότι ζω ευαγγελικά. Είναι γενικά η ορθόδοξος, θα λέγαμε η καθόλου ορθόδοξος ομολογία, που μπορεί να γίνει ενώπιον οικείων φίλων.

αναστάσε το όνομά μου, να κρατήσει το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων ιόντε Ισραήλ. Ναι, είναι βαρύ το όνομα του Θεού για να το κρατήσουμε μέσα στην ιστορία. Και ο Παύλος με ευθύς μετά τη βαφτισή του φάνηκε και μέχρι το τέλος της ζωής του άξιος να κρατήσει το όνομα του Χριστού. Διότι εκείνησε, λέει, τον Ιησούν, ότι ούτως εστίν ο Υιός του Θεού. Είναι ακόμη χαρακτηριστικό αυτό που είπε ο Κύριος στην σημερινή Ευαγγελική περικοπή, ως εάν επεσχυνθήμε και τους εμούς λόγους, που κάνει μία διάκριση μεταξύ του προσώπου του και των λόγων του. Ναι, πράγματι υπάρχουν άνθρωποι, αγαπητοί μου, που πιστεύουν εις τον Χριστόν, αλλά δεν πιστεύουν εις όλο το περιεχόμενο της διδασκαλίας του. Τους λέμε, αυτό το είπε ο Χριστός. Α, λέει, το αρνούμε, αυτό δεν το δέχομαι. Πιστεύεις στο Χριστό? Βεβαίως πιστεύω στο Χριστό. Αυτό είναι σχιζοφρενικόν. Μπορείς να λες πιστεύω εις τον Χριστόν και να αρνείσαι τους λόγους του Χριστού? Ορθώς λοιπόν ο Κύριος αντιδιαστέλει το πρόσωπό του από τη διδασκαλία του και θέλει να πει ότι δεν μπορείς να αρνείσαι το ένα και να δέχεσαι το άλλο. Θα δεχθείς ή θα αρνηθείς και το πρόσωπό μου και τη διδασκαλία μου. Η χριστιανική διδασκαλία, συγγνώμη, η χριστιανική ομολογία, αγαπητοί μου, έχει δύο όψεις. Προσέξτε το σημείο αυτό. Είναι η ομολογία των λόγων και η ομολογία της ζωής. Και η ομολογία του στόματος, των λόγων ή της καρδιάς, γίνεται δια των χειλαίων, ό,τι είπαμε μέχρι τώρα στην ομιλία μας αυτή. Εάν ομολογήσεις, λέει στην προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος, εν το στόματί σου Κύριον Ιησούν και πιστεύσεις εν την καρδία σου ότι ο Θεός αυτόν ήγηρεν εκ νεκρών, σωθήσει. Θα σωθείς. Αλλά είναι και η ομολογία της ζωής. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ζεις και δείχνεις εις τους έξω ότι είσαι χριστιανός. Η ακατάστατη ζωή που δεν συμφωνεί με την πίστη, που με το στόμα ομολογείς Χριστόν, αλλά ζει, απουσιάζει ο Χριστός από τη δική σου τη ζωή, από τη δική σου τη ζωή, τότε θα ακούσεις τον λόγον του Κυρίου, διημών βλασφημείτε το όνομά μου εν της έθνεση. Λέγεστε χριστιανοί, αλλά ο τρόπος με τον οποίο ζείτε δεν είναι χριστιανικός. Γι' αυτό πολλές φορές ακόμη μας λένε οι άνθρωποι, κάνεις και των χριστιανών. Είναι εκείνο που λέει στον Τίτον ο Απόστολος Παύλος, Θεόν ομολογούσι ιδένε. Λένε ότι γνωρίζουν τον Θεό, τις δε έργεις αρνούνται. Βδελικτοί όντες και απειθείς και προς πανέργων αγαθών αδόκιμοι. Ο τρόπος της ζωής των όμως είναι αυτός. Και γι' αυτό το λόγο είναι βδελικτοί εις τον Θεόν. Η παρουσία του Αγίου, όσο μάλιστα ζει εις την ζωή αυτή, είναι, αγαπητοί μου, μία διαρκής ομολογία στον κόσμο ότι το Ευαγγέλιο εφαρμόζεται, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αληθινός Θεάνθρωπος. Εκείνος που ζει ευαγγελικά σε μια εποχή μιχαλίδα, που αρνείται δηλαδή τον Χριστόν και αποστατεί, και αμαρτωλών εποχή, που αρνείται, αμαρτωλή εποχή, που αρνείται δηλαδή τα λόγια του Χριστού, αυτός είναι ένας ομολογητής. Ο χριστιανός στρατιώτης που μένει αγνός είναι ένας ομολογητής. Ο χριστιανός φοιτητής που δεν ασωτεύει είναι ένας ομολογητής. Ο χριστιανός οικογενειάρχης που μένει έντιμος σε ένα περιβάλλον διεφθαρμένων είναι ένας ομολογητής. Αυτός που δέχεται πολλούς πειρασμούς ποικίλης μορφής αλλά δεν υποκύπτει είναι ένας ομολογητής. Και όπως λέγει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, ο υπομένων τους πειρασμούς ως ομολογητής στεφανούται ενώπιον του Βασιλέως Χριστού. Οι μοναχοί, όπως λέγουν τα αποφθέγματα των πατέρων, τι ούτι ομολογητέ εισήν εάν εις το τέλος φυλάξωσιν. Εάν μείνουν σωστοί μέχρι το τέλος θεωρούνται ομολογητέ και ως ομολογητέ στεφανώνονται.

0: λόγια, ομολογητής είναι εκείνος που δεν προσαρμόζεται στον κοσμικό τρόπο ζωής. Βέβαια, η ομολογία δημιουργεί τον διωγμόν, τη χλέβη, την ηρωνία, την περιφρόνηση, το μαρτύριο. Αλλά αυτή η κοσμική συμπεριφορά σε πολλούς πιστούς είναι ασήκωτη. Γι' αυτό και λυγίζουν. Και λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, «Η δια την εις Χριστόν ομολογίαν πάσχονται στη δεινών και οι βριζόμενοι, ούτε μάλιστα οι σύνοι τιμόμενοι». Αυτοί τιμώνται, εκείνοι που υβρίζονται. Γιατί λυγάς? Επειδή σε βρίζουν? Επειδή σε ειρωνεύονται? Οι αρχαίοι μάρτυρες έλεγαν και ομολόγουν, «Χριστιανόσιμη». Και τούτο γιατί εθεώρουν τον μεν κόσμον και τα αγαθά του σαν σκύβαλα, τον δε ουρανών ως αγαθόν μόνιμον και αναφέρετον. Ομολογία και μαρτύριον, μην ξεχνάμε ότι έχουν αδιάσπαστον σύζευξην. Στις ημέρες του Αντιχρίστου ομολογία και μαρτύριον θα έχουν κορυφωθεί. Μη θορυβούμεθα όμως, αλλά πρέπει να ζούμε αληθινή πνευματική ζωή που αυτή γεννά την ακλινή ομολογία και αποσπά το ακρότατον αγαθόν του Αγίου Πνεύματος που είναι το μαρτύριο. Αγαπητοί, γράφει ο Μέγας Βασίλειος, ούτε ορθή ομολογία αγαθών έργων άμυρος ούσα παραστήσε ημάς δινήσθετε το Κυρίο. Δεν σε σώζεται να κάνεις ομολογία ορθή, πρέπει να έχεις και έργα. Δηλαδή δεν είναι μόνο η ομολογία του στόματος, είναι και η ομολογία του βίου, ο τρόπος με τον οποίο ζεις. Έτσι βλέπουμε ότι η ομολογία συνδέεται με την πνευματική ζωή και είναι ομολογία χιλέων και ομολογία ζωής. Η καθημερινή μας κατάρτιση, η ακρόαση του Θείου Λόγου ανελιπώς, η προετοιμασία μας για τον καθημερινόν σταυρών και τον καθημερινόν μαρτύριον, η διαρκής νύψης της καρδιάς μας είναι θεμελιώδης προϋποθέσεις ομολογίας Χριστού. Αυτός ο Χριστός μας λέγει σε μια του επιστολή στον επίσκοπο των Σάρδεων στην Αποκάλυψη, έχει ολίγα ονόματα, λέγει, εν σάρδεσιν, α, τα οποία ούκε μόλυναν τα ημάτια αυτών, δηλαδή ζουν πνευματική ζωή, και περιπατήσουσιν μετεμού εν λευκής, σύμβολον της καθαρότητος τα λευκά ενδύματα, ότι άξιοι συν, ο νικών ούτως περιβαλείται εν ηματής λευκής, εκείνος που νικά έτσι θα ντυθεί, με λευκά ημάτια, δηλαδή με καθαρότητα, και ουμή εξαλείψω το όνομα αυτού εκ της βίβλου της ζωής, και ομολογήσω το όνομα αυτού ενώπιον του πατρός μου και ενώπιον των αγγέλων αυτού. Ίδια λόγια όπως ο Χριστός τα είπε εις το Ευαγγέλιο. Και ο Απόστολος Παύλος τονίζει, «Ή υπομένομεν και συμβασιλεύσομεν, ή αρνούμεθα, κακίνος αρνήσετε ημάς». Εάν υπομένομε κάθε δοκιμασία, τότε θα συμβασιλεύσουμε με τον Χριστόν και ομολογούμε τον Χριστόν. Εάν τον αρνηθούμε, και εκείνος θα μας αρνηθεί. Αγαπητοί, η ομολογία του ονόματος του Ιησού Χριστού είναι το πιο γλυκί, το πιο τιμημένο, το πιο σίγουρο πράγμα. Η ομολογία του Χριστού επισφραγίζει κάθε μας έργο, κάθε μας αρετή και κάθε μας λόγο. Ο Χριστός μας καλεί σε αυτήν την αποστατημένη και παραπέγουσα εποχή μας να γίνουμε ομολογητέ του, να γίνουμε οι βαστάζοντες το μεγάλο και βαρύ του όνομα. Και εκείνος θα μας βαστάσει και θα μας ομολογήσει την ημέρα της κρίσεως ενώπιον του Πατρός του και των Αγίων του Αγγέλων. Αμήν. Η Κυριακή, αγαπητή μου, μετά από την ύψωση του Τιμίου Σταυρού είναι ο απόϊχος της εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Ο Τίμιος Σταυρός υψώθηκε όχι μόνον σε μία αισθητή υπόθεση,
1: να τον είδε δηλαδή ο λαός όπως τότε έγινε εις τα Ιεροσόλυμα και να αναφωνήσει το Κύριε ελέησον. Ο Τίμιος Σταυρός είναι παντοτινά υψωμένος και νοητά ορώμενος από τον κάθε χριστιανό. Και τούτο γιατί ο Τίμιος Σταυρός είναι η μεγάλη παιδεία, η μεγάλη παιδαγωγία του κάθε χριστιανού στο κάθε βήμα της ζωής του, για όλους τους χριστιανούς όλων των αιώνων και όλων των εποχών. Είναι το σχολείο που πρέπει να φοιτήσει ο πιστός για να γίνει τέλειος χριστιανός. Και η παιδεία του Τιμίου Σταυρού άρχισε πολύ ενωρίς από αυτόν τον παράδεισον, δηλαδή προχριστού. Θα το δείτε. Θα ήταν χωρίς αξία βέβαια η αρετή του Αδάμ, αφού ο Θεός τον δημιούργησε αγαθόν, αν ο Αδάμ δεν μετήρχεται μία παιδαγωγία. Και η παιδαγωγία του Αδάμ ήταν το ξύλο της γνώσεως καλού και κακού. Ήταν η τήρηση της εντολής της υπακοής με αισθητή αναφορά των καρπών ενός δέντρου. Και τότε απεδείχθη η ελευθέρα του Αδάμ βούλησης και ενέργεια. Έπρεπε αυτά να τύχουν μιας δοκιμασίας για να συνειδητοποιήσει ο Αδάμ, και έτσι η αρετή για αυτόν θα είναι καρπός όχι παθητικός αλλά ενεργητικός. Ο Αδάμ όμως δυστυχώς έδειξε άρνηση στην παιδαγωγία του Θεού. Αλλά ο Θεός που αγαπάει τον άνθρωπο δεν θα ήθελε αυτό το πλάσμα του να αποτύχει. Γι' αυτό και προεκτείνει ο Θεός την παιδαγωγία του ανθρώπου καθόλου το μήκος της Παλαιάς Διαθήκης και σε έναν συγκεκριμένο λαό όπως είναι ο Ισραήλ, που εκείνος εξέλεξε μέχρι το Σταυρό του Χριστού. Ναι, αστόχησε ο Αδάμ, έπεσε. Δεν έπρεπε όμως το θέμα να σταματήσει εκεί, και τούτο από την αγάπη του Θεού. Πράγματι, καθόλου το μήκος της Παλαιάς Διαθήκης ανοίχθηκε το πελώριο και διαχρονικό βιβλίο του Τιμίου Σταυρού σαν μάθημα ισόβιο σαν σχολείο παντοτινό. Και επιμένει ο Θεός σε αυτήν την μαθητεία προκειμένου να επιτευχθεί η σωτηρία. Κατ' επιλογή θα αναφέρουμε ένα-δυο σημεία για να δείτε πως ενήργη ο Τίμιος Σταυρός, ενήργη εννοείται παιδαγωγικός, διότι έχουμε και ένα άλλο σκέλος του Τιμίου Σταυρού. Είναι το σκέλος εκείνο που ενεργεί ο Τίμιος Σταυρός όχι παιδαγωγικός αλλά κατά έναν θαυματουργικών τρόπων, πρόχειρα. Ο λαός είναι επί της Αφρικανικής Ηπείρου. Οι Αιγύπτιοι διώκουν τους Εβραίους. Ο Μωυσής είναι πρώτης ερυθράς θαλάσσης. Εβόησε ο λαός από το φόβο του. Και τότε του λέει ο Θεός, χτύπα τη θάλασσα με εκείνη τη ράβδο που είχε, και την χτύπησε κάθετα στην θάλασσα. Κατόπιν, αφού τη χτύπησε κάθετα, το νερό κινήθηκε ένθεν και ένθεν, και τότε ο λαός πέρασε. Όταν πέρασαν απέναντι, και ήδη βρίσκονται μέσα στην θάλασσα οι Αιγύπτιοι, διώκοντες τους Εβραίους, λέει ο Θεός εις τον Μωυσή, κτύπα πάλι τη θάλασσα, αλλά εγκάρσια έτσι. Και τότε έκλεισε η θάλασσα, πνίγηκαν οι Αιγύπτιοι, σώθηκαν οι Εβραίοι. Τι κίνηση έγινε? Σταυρός. Γι' αυτό λέει, έχουμε πάμπολες κανόνες που έχουμε, τα τροπάρια και τα λοιπά. Μάλιστα είναι αυτά πρώτα τροπάρια, στην πρώτη οδή και λοιπά. Σταυρών χαράξας Μωσής και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Ώστε βλέπουμε να ενεργεί ο Τίμιος Σταυρός κατά έναν θαυμαστό τρόπο. Ή ο Χάλκινος Όφης που ενήργει θαυμαστά. Αλλά εδώ μιλούμε για κάτι άλλο. Εδώ μιλούμε για τον Τίμιον Σταυρόν που έρχεται να παιδαγωγήσει τον λαόν. Είναι γνωστή η ιστορία του Αβραάμ. Μια ιστορία διαρκούς πίστεως και υπακοής. Ήταν ουσιαστικά μια παιδεία σταυρική. Η έρημος του Σινά στην πραγματικότητα, ξέρετε τι ήταν? Μία παιδεία σταυρική. Ξέρετε εκείνο το στενό, η ξέρα εκείνη που ενώνει την Αφρική με την Ασία, που σήμερα είναι από εκεί ανήθηκε Πορθμός και τα λοιπά. Ξέρετε ότι αυτή η απόσταση, πολύ μικρή, πάρα πολύ μικρή, μπορούσαν οι Αιγύπτιοι, οι Εβραίοι, να περάσουν από εκεί και να προχωρήσουν στη γη Χαναάν. Όχι, ο Θεός θέλει να πάνε νότια της Αφρικανικής Ηπείρου, που θα έλεγε κανείς εκεί δε που αρχίζει να ανοίγει πλέον η Ερυθρά Θάλασσα. Θα λέγαμε κακή στρατηγική του Θεού. Ο Θεός έχει το πρόγραμμά του. Ήτανε για να δείξει το θαύμα του να περάσει ο λαός από την Ερυθρά Θάλασσα. Όμως τώρα για να περάσουν από την ξηρά αυτή θα έπρεπε σε 2-3 μέρες, μία εβδομάδα το πολύ, επειδή είχαν και αποσκευές και τα λοιπά, να φτάσουν στην γη της Επαγγελίας. Στην έρημο όταν πέρασαν, πόσο μείναν? 40 χρόνια. Το ακούσατε, 40 χρόνια. Για ποιο λόγο? Ο Θεός ήθελε ο λαός του να παιδαγωγηθεί στην έρημο. Η έρημος λοιπόν από μια άποψη είναι η παιδαγωγία του Τιμίου Σταυρού, διότι η έρημος έχει κακοπάθεια και ο Σταυρός περικλεί την κακοπάθεια, αν το θέλετε ακόμα. Και το μάνα που οι Εβραίοι είχαν ήταν μόνο μια τροφή αυτή, δεν ήταν ποικιλία τροφών, και αυτό είχε μια σταυρική διάσταση. Όποιος αντιστάθηκε στην παιδεία αυτή του Θεού εξυφανίστη από το λαό του Θεού, πέθανε, έφυγε. Η επιθυμία του κρέατος, ελπίζω διαβάζετε και την Παλαιά Διαθήκη, η επιθυμία των σκόρδων και των κρομιδιών, επιθύμησα λέει τα σκόρδα και τα κρόμια της Αιγύπτου. Εκεί τρώγανε κρομίδια και σκόρδα, έφερος η χώρα, και θυμήθηκαν τώρα στην έρημο τα σκόρδια και τα κρομίδια. Για σκεφτείτε, τα επεθύμησαν και ήθελαν να γυρίσουν πίσω στην Αίγυπτο για το κρέας, τα σκόρδα και τα κρομίδια. Τι θα αναφωνούσαμε? Φτώχεια, άνθρωποι, φτώχεια που έχετε. Έτσι λοιπόν, όποιος ήθελε να γυρίσει πίσω, διότι έπρεπε να υποστεί την παιδεία της ερήμου, κατόπιν θα πήγαιναν στη γη της Επαγγελίας, που όπως λέει ο Θεός ρέει γάλα και μέλι, δηλαδή εφορία. Τώρα όμως έπρεπε να περάσουν από παιδαγωγίαν. Όσοι λοιπόν αντέταξαν, άρνησαν, πέθαναν εκεί στην έρημο. Μάλιστα αν θέλετε ως ακαταλλήλους για να εισέλθουν στην γη της Επαγγελίας. Αν θέλετε, αυτοί οι άνθρωποι εκλήθησαν επιθυμητέ, και η επιθυμία είναι αντισταυρική. Αχ, να είχαμε τώρα κανένα κοκορετσάκι. Με συγχωρείτε που μιλάω έτσι, ε. Μα είναι νηστεία. Δεν πρέπει να το φας αυτό. Άλλη ώρα φάτο. Έτσι λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί κινήθηκαν αντισταυρικά. Και σας είπα, όλοι αυτοί πέθαναν εις την έρημον. Ο ένας μετά τον άλλον πέθαναν διαρκώς. Και οι τάφοι αυτών των ανθρώπων ονομάστηκαν μνήματα επιθυμιών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αν το θέλετε, όταν ζήτησαν κρέας και ο Θεός τους έδωσε την ορτιγομήτρα, και εκεί ήθελαν να έχουν για πάντα κρέας στην έρημον. Βέβαια το κρέας χαλά είναι γνωστό, πολύ παραπάνω σε θερμά κλίματα. Φύλαξαν για να φάνε και αύριο και μεθαύριο και μεθαύριο. Και τους έπιασε αρρώστια. Θέλετε δυσεντερία, θέλετε. Πέθαναν όλοι αυτοί οι επιθυμητές. Και όπως σας είπα, ονομάστηκαν τα μνήματά τους μνήματα επιθυμιών. Όλα αυτά πόσο μεγάλη διδασκαλία, αγαπητοί μου, είναι για μας. Κάποιοι είπαν για το μάνα, δεν τους άρεσε. Είπαν, προσόχθησε η ψυχή ημών εν το άρτο τούτο το διακένω. Προσόχθησε, μπούχτισε η ψυχή μας με αυτό το κούφιο διάκαινον, το και με έψιλον, με αυτό το κούφιο ψωμί. Οργίστη ο Θεός. Και όλους αυτούς τους τιμώρησε παραδειγματικά. Πέθαναν και αυτοί. Είναι καταπληκτικό, διότι πάσα παράβασης και παρακοή, όπως λέγει και είναι η γραμμή της Παλαιάς Διαθήκης, έλαβεν ενδίκον μισθαποδοσίαν. Το μάνα ήταν μια παιδεία. Η παιδεία εκείνη που αφορούσε στις αισθήσεις. Δηλαδή, με άλλα λόγια, έκοβε την επιθυμία της γαστριμαργίας, της του λάνιγκος και τα λοιπά. Βλέπουμε το φαΐ όταν το ψήνουμε και είναι έτσι με ζεδάκια και τα λοιπά. Θέλουμε να τα βλέπουμε να είναι επιθυμητό και λοιπά και λοιπά. Το μάνα, σκέτο το μάνα, έκοβε πάσαν επιθυμία. Συνεπώς, το μάνα ήταν σταυρικόν. Δηλαδή ήταν εναντίον των αισθήσεων. Είχανε καιρό να ικανοποιήσουν τις αισθήσεις των αργότερα. Τώρα έπρεπε να παιδαγωγηθούν. Έτσι λοιπόν βλέπει κανένας ότι ο λαός του Θεού μπαίνει στην παιδαγωγία την σταυρική. Ώστε όταν εκείνος, ποιος, ο Ιησούς Χριστός, διότι είναι ο ίδιος ο οποίος καθοδηγεί το λαό του στην έρημο, είναι ο Άγιος του Ισραήλ, όπως λέγει ο Ισαΐας, είναι ο μετέπειτα, μην το ξεχνάτε, το λέω πολύ συχνά αυτό, θέλω να σας τυπωθεί, ο μετέπειτα εν ανθρωπή σας Θεός Λόγος, ο Ιησούς Χριστός, αυτός είναι που κάνει την παιδαγωγία. Και θέλει, τι θέλει τώρα? Θέλει ο λαός, όταν εκείνος θα σταυρωθεί επάνω στη γη με την ενανθρώπισή του, να δώσει νόημα της σταυρικής παιδαγωγίας εις το λαό του. Ίσως θα έχετε μια απορία με όλα αυτά που λέμε. Ως προς τι και γιατί? Μην ξεχνάτε ότι επέσαμε στο πρόσωπο του Αδάμ. Έπρεπε λοιπόν να γυρίσουμε πίσω. Πώς θα γυρίσουμε πίσω? Διότι ο Αδάμ έφυγε από τον Παράδεισο. Πώς θα γυρίσουμε πίσω? Θα γυρίσουμε δια του Σταυρού, δια του πάθους. Έτσι πρώτα εσταυρώθηκε ο Χριστός ως άνθρωπος, που εκπροσωπεί εμάς ως νέος Αδάμ, για να εισέλθουμε εις την Βασιλεία του Θεού με την Ανάστασή του και την Ανάσταση των νεκρών. Αυτός είναι ο λόγος. Και τώρα ερχόμεθα, αγαπητοί μου, στην Καινή Διαθήκη, αν το θέλετε. Σε αυτήν πλέον, κατ' αισθητών τρόπων, δεσπόζει ο Τίμιος Σταυρός του Χριστού. Έχει πλέον να μας παιδαγωγήσει άμεσα. Και απαριθμούμε. Έρχεται να μας δώσει την παιδεία της πίστεως. Τι σημαίνει αυτό? Ξέρετε, η πίστη δεν είναι εύκολο πράγμα. ανοίγει στην προαίρεση του Θεού. Είναι άκτης ως ενέργεια που έρχεται από τον Θεό και πρέπει να ανακλαστεί και να ανταποκριθεί, δηλαδή ο άνθρωπος, εις αυτήν την ενέργεια, δηλαδή στην πίστη, δηλαδή να πιστέψει. Δεν είναι μία επινόηση η πίστη. Έτσι λοιπόν θα έπρεπε η πίστη εδώ να καλλιεργηθεί, να παιδαγωγηθεί με την παρουσία του τιμίου σταυρού, του αισθητού πλέον τιμίου σταυρού του Χριστού. Όλοι έβλεπαν να σταυρούται τι, ένας ψηλός άνθρωπος, ψι με γιώτα, ψηλός, θα πει γυμνός άνθρωπος. Ποιος είναι αυτός τον οποίο σταυρώσαμε? Ακόμη και οι δαίμονες απατήθηκαν. Και οι δαίμονες, γιατί δεν έβλεπαν τη θεότητα. Οπότε ποιον σταυρώσαμε? Έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ήταν της αρεσκίας μας. Ναι, οι άρχοντες του λαού δεν επιθυμούσαν να βλέπουν τον Ιησού, δεν ήταν της αρεσκίας του, αλλά όμως δεν ήταν ψηλός άνθρωπος, το ψι με γιώτα πάντοτε, αλλά ήταν θεάνθρωπος. Έβλεπαν την ανθρωπίνη φύση, όχι τη θεία φύση. Συμπέρασμα: εδώ έπρεπε να παιδαγωγηθεί ο άνθρωπος εις την πίστη. Οι πρώτοι που παιδαγωγήθηκαν στην πίστη από την παρουσία του Σταυρού, ξέρετε ποιοι είναι? Πρώτος είναι ο ληστής. Ούτε Απόστολος Πέτρος, ούτε κανείς τίποτα. Είναι ο ληστής. Απόστολος Πέτρος και άλλοι μαθητές φύγανε, εδραπέτευσαν. Είναι ο ληστής. Μνήστητή μου Κύριε όταν έλθαν τη βασιλεία σου. Μετά είναι ο εκατόνταρχος που ήταν εκεί στην φρουρά της σταυρώσεως των τριών αυτών προσώπων και των δύο ληστών και του Χριστού. Αυτοί είναι οι πρώτοι που διέκριναν. Και τι είπε ο εκατόνταρχος όταν είδε κάποια σημεία? Α, αυτός είναι αληθινά Υιός του Θεού. Βέβαια δεν ήξεραν περισσότερα, ούτε η ληστής ήξερε περισσότερα, αλλά ήτανε τα πρώτα βήματα της πίστης. Έτσι ο Τίμιος Σταυρός γίνεται σχολείον και μάθημα, αγαπητοί μου, της πίστης. Μετά έχουμε την παιδεία της αγάπης και πρώτιστα της αγάπης του Θεού. Κύριε, έγινες άνθρωπος και σταυρώθης για μας, άρα μας δίνεις το μάθημα της αγάπης, να σε αγαπούμε. Ναι, να σε αγαπούμε και θέλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτή σου την αγάπη. Και η αγάπη προς εκείνον εκφράζεται με ένα βαθύ εσωτερικό βίωμα, σαν τήρηση των εντολών του. Εάν λέει με αγαπάτε, είπε ο Χριστός πρώτη σταυρώσεώς του, θα τηρήσετε τις εντολές μου. Δεν μπορείς να λες ότι με αγαπάς και να μην τηρήσεις τις εντολές μου. Δεν είναι αρκετό το παιδί να αναγνωρίζει ότι αυτή είναι η μάνα του και από την άλλη μεριά να την ξυλοκοπεί? Πώς? Έτσι λοιπόν η τήρηση των εντολών είναι ένδειξη, δείγμα της αγάπης προς τον Θεό. Αλλά μια αγάπη η οποία δεν περιορίζεται μόνο εις τον Θεό, αλλά και σε όλα τα πλασματά του και τους ανθρώπους και την άλογη φύση ακόμα. Αγαπάει ο άνθρωπος που αγαπάει το Θεό και την άλογη φύση, γιατί εκεί βλέπει πραγματικά τον Θεό Λόγον ως δημιουργόν των πάντων. Ουδε εν, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, γέγονεν, ο γέγονεν, δεν έγινε τίποτα από ό,τι έχει γίνει παρεκτός του Θεού Λόγου. Ένα τρίτο σημείο μάθημα που μας δίνει ο Τίμιος Σταυρός είναι η παιδεία του καθήκοντος. Ενός καθήκοντος όχι μηχανιστικού, αλλά σαν χρέος που αισθανόμαστε από την καρδιά μας. Και τα καθήκοντα είναι πολλά γύρω μας. Και το καθήκον είναι ένα πρέπει. Πρέπει να κάνω αυτό. Ένα δι, όπως λέγεται στην αρχαία γλώσσα, δελτα ψιλον γιώτα περισπομένη, δι. Δηλαδή αυτό το δι πολλάκις έχει γραφεί στην Καινή Διαθήκη. Δι, πρέπει. Πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να πάθει. Πρέπει τούτο, πρέπει εκείνο. Έτσι λοιπόν, αυτό το πρέπει ουσιαστικά εκπηδά από την αγάπη. Αν δεν εκπηδά από την αγάπη, τότε είναι αγκαρία, τότε είναι μηχανιστικό. Και τότε η ποιότητα του ανθρώπου ανεβαίνει ψηλά. Και να πάρω παράδειγμα πάλι. Πρέπει να δουλέψω να ταΐσω τα παιδιά μου, λέει ο πατέρας. Μα πρέπει να δουλέψω. Δεν το κάνει αυτό με την καρδιά του, χαρήν των παιδιών του. Ακόμα η παιδεία μας δίνει το μάθημα, συγγνώμη, ο Τίμιος Σταυρός μας δίνει το μάθημα της εντίμου εργατικότητος. Γράφει ο Απόστολος Παύλος, τότε ήταν η δούλη. Η δούλη, λέει, υπακούεται κατά πάντα της κατασάρκα κυρίης, μη εν οφθαλμοδουλίες, δηλαδή μη κάνεις την εργασία σου κατά το με βλέπει δουλεύω, δεν με βλέπει δεν δουλεύω. Αχ, αυτό ιδίως στις δημόσιες υπηρεσίες δουλεύομαι κατ' οφθαλμοδουλίαν. Ναι, διότι αν είναι δική σου δουλειά, δεν θα κοιτάξεις να δεις αν σε κοιτάζει ο γείτονας για να δουλέψεις, αν σε κοιτάζει η γυναίκα σου για να δουλέψεις. Δουλεύεις γιατί θες να δουλέψεις με την καρδιά σου. Όταν όμως δεν είναι δική σου δουλειά, τότε κινείσαι κατ' οφθαλμοδουλίαν. Με βλέπει δουλεύω, δεν με βλέπει δεν δουλεύω. Δεν είναι ανέντιμο αυτό? Φοβούμενοι των Θεών, συγγνώμη, αλλά εναπλώτητη καρδίας, ως ανθρωπάρεσκη, λέει ο Απόστολος Παύλος, εναπλώτητη καρδίας, φοβούμενοι των Θεών, και παν ότι εάν ποιείτε εκ ψυχής εργάζεστε, με την ψυχή σας να εργάζεστε, ως το Κυρίο και ουκ ανθρώπης. Ναι, αφεντικός σου αδελφέ μου, δεν είναι ο προϊστάμενος στην Α ή Β δημοσία εργασία, είναι ο Θεός. Το ξέρεις, ο Κύριος είναι ο προϊσταμενός, αυτός τώρα σε βλέπει. Είναι η εν γέννη εντιμότης στις δοσοληψίες μας. Πρέπει να είμαστε έντιμοι. Η εντιμότης ακόμα και στις σχέσεις μας και στις υποσχέσεις μας. Είμαστε έντιμοι άνθρωποι. Από εκεί θα πάρουμε το μάθημα, από τον Τίμιο Σταυρό. Ένα πέμπτο σημείο είναι η παιδεία της φυλακής των αισθήσεων. Ο πιστός που ατενίζει τον Σταυρό του Χριστού ποτέ δεν γίνεται επιθυμητής δια των αισθήσεων. Ο Παύλος σαφώς το καθορίζει αυτό ως εξής. Προσέξτε ένα σημείο μελανό των πρώτων χριστιανών, οι οποίοι εντοπίζονται, επειδή η επιστολή αποτείνεται στους Φιλιππησίους, εντοπίζονται εις τους Φιλίππους. Πολλοί, λέει ο Παύλος, γράφει στους Φιλιππησίους, περιπατούσιν, δηλαδή πολιτεύονται, ους πολλάκις έλεγον ημίν, για τους οποίους πολλές φορές σας είχα πει, νυν δε και κλαίων λέγω. Τώρα δε το λέγω, το γράφω κλαίγοντας τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού. Α, υπάρχουν οι εχθροί του Σταυρού του Χριστού, μα αυτοί βαφτίστηκαν χριστιανοί. Το ακούτε? Βαφτίστηκαν χριστιανοί, όπως και εμείς έχουμε βαφτιστεί χριστιανοί. Και προχωρεί ο Παύλος, «Ον το τέλος απώλεια, τον οποίον το τέλος είναι η κόλαση. Ον ο Θεός η κοιλία, που Θεός τους δεν είναι ο Χριστός, αλλά είναι η κοιλία, δηλαδή τα συμφέροντα, τα υλικά συμφέροντα. Και η δόξα εν τη εσχήνει αυτών». Ποια είναι αυτή η δόξα εν τη εσχήνει αυτών? Όταν καυκεθεί ο σύγχρονος νέος που βαφτίστηκε, ότι εγώ κατακτάω γυναίκες, η πορνεία. Μα η πορνεία είναι εσχήνη, και έχεις αυτήν την εσχήνη δόξα σου? Έτσι λέει ο Παύλος. Ή τα επίγεια φρονούντες, αυτοί που φρονούν, λέει, τα επίγεια. Πόσοι χριστιανοί μας σήμερα δεν κινούνται με αυτόν τον τρόπο? Δεν πήραν το μάθημα του Σταυρού. Φυλάτη η μαθητεία στο Σταυρό τις αισθήσεις του πιστού, διότι δια του Σταυρού συνειδητοποιεί εκείνο που λέει ο Παύλος ευθύς πιο κάτω από εκείνο που σας διάβασα, ημών το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει. Το πολίτευμά μας, λέει, είναι εις των ουρανών. Είναι η παιδεία του Σταυρού που μας διδάσκει την άσκηση. Το Ευαγγέλιο στο σύνολό του, αγαπητοί μου, είναι σταυρικών. Μας διδάσκει την άσκηση, μας διδάσκει την θυσία, όπως ο Χριστός θυσιάστηκε, η νηστεία, η προσευχή. Κάθε αμαρτωλός περιορισμός είναι στοιχεία ασκήσεως. Στο σημερινό άνθρωπο η έννοια της ασκήσεως είναι αδιανόητη. Η έννοια κόσμος καταλύει κάθε άσκηση. Και ο κόσμος, πάντα εντός εισαγωγικών ο κόσμος, εκφράζεται με τη μόδα, που είναι η νοοτροπία του, αυτό θα πει μόδα, νοοτροπία, όπως και η γνώμη του κόσμου, η ανθρωπαρέσκεια, τι θα πει ο κόσμος. Είναι η κοσμική, δηλαδή η νοοτροπία. Μια τέτοια εποχή από τον κόσμο, βέβαια, επιφέρει θλίψη. Γι' αυτό ο Κύριος μας είπε, εν το κόσμο θλίψην έξετε. Στον κόσμο, λέει, θα έχετε θλίψην, αλλά θα αρσείτε. Εγώ ενήγηκα τον κόσμο. Πάρετε θάρρος, εγώ έχω νικήσει τον κόσμο. Διότι όταν σταθείς μακριά από την ανθρωπαρέσκεια και από τη μόδα του κόσμου τούτου, την οτροπία του κόσμου τούτου, βέβαια υποτίθεται θλίβεσαι. Ο Παύλος έλεγε, μετά από έναν άγριο λιθοβολισμό που υπέστη στα Λύστρα, δια πολλών θλίψεων δι πρέπει ημάς εισελθήν εις την Βασιλεία του Θεού. Αγαπητοί, εκείνο που μας παιδαγωγεί ο Τίμιος Σταυρός είναι ότι ζητά να επανέλθομεν εις κρήτωνα παράδεισον, στη Βασιλεία του Θεού. Εκείνο που ξεθοριάζει κάθε παιδεία του Τιμίου Σταυρού είναι το κοσμικό φρόνημα. Χρειάζεται προς τούτο η θαυμασία αρετή της ανδρείας να αντιστεκόμαστε, αφού βεβαίως θα έχουμε εκτιμήσει δεόντως το περιεχόμενο της πίστεως, θα έχουμε μάθει ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, να αντιληφθούμε πολύ καλά εκείνον που ετανίστη επί του Σταυρού, τον Χριστόν. Και αυτήν την εκτίμηση έκανε στην Παλαιά Διαθήκη ο Μωυσής. Ναι, ακούστε τι γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους: πίστη Μωυσής μέγας γενόμενος, ηρνίσατο λέγεστε ή ως θυγατρός Φαραώ, μάλλον ελόμενος, μάλλον προτιμών, συγκακουχίστε το λαό του Θεού, σταυρός δηλαδή, ή πρόσχερον έχειν αμαρτίας απόλαυσιν. Μίζωνα πλούτον ηγισάμενος, γιατί θεώρησε πλούτον πολύ μεγαλύτερο, της Αιγύπτου, των Αιγύπτου θησαυρών, των ονειδισμών του Χριστού, των ονειδισμών του Χριστού. Τι είναι ο ονειδισμός του Χριστού? Ο σταυρός. Και ο ονειδισμός, είπαμε, είναι ο Τίμιος Σταυρός επί του οποίου σταυρώθη ο Κύριος. Και όλοι αυτά γιατί ο Μωυσής δια της πίστεως απέβλεπε, λέει ο Απόστολος Παύλος, εις την μισθαποδοσίαν, που είναι η Βασιλεία του Θεού. Εύχομαι να γίνομαι καλή μαθητέ της παιδείας του Τιμίου Σταυρού του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: «32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Καλώς ήρθατε αγαπητοί ακροατές σε άλλο ένα τραπέζι της Κυριακής. Θα είμαστε κοντά σας για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, συζητώντας σήμερα για ένα θέμα που έχει να κάνει με την τεχνολογία, συγκεκριμένα με την σύγχρονη τεχνολογία, την ψηφιακή τεχνολογία και τον ρόλο της στον τρόπο που σκεφτόμαστε, μιλάμε και δημιουργούμε. Όπως καταλαβαίνετε, ακόμα και από τον τίτλο, είναι πολύ μεγάλο το σημερινό θέμα και εμείς στον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας θα επιχειρήσουμε να φωτίσουμε όσο μπορούμε έτσι περισσότερες πτυχές αυτού του τεράστιου ζητήματος που σίγουρα μας απασχολεί και θα μας απασχολεί και στο μέλλον. Καλωσορίζουμε αμέσως τον πρώτο μας καλεσμένο. Είναι κοντά μας ο κύριος Χρήστος Τσιρώνης, καθηγητής κοινωνικής θεωρίας του σύγχρονου και χριστιανικού πολιτισμού στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χαίρετε κύριε καθηγητά.
1: Χαίρετε, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας να μιλήσουμε.
0: Δική μας η χαρά, σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τι θα μπορούσαμε να πούμε ξεκινώντας, γιατί όντως είναι πολύ μεγάλο το σημερινό μας θέμα, κύριε Τσιρώνη, πώς η σύγχρονη τεχνολογία, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να μιλάμε για σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία, επηρεάζει, αν επηρεάζει μάλλον και πώς, τόσο τον τρόπο που σκεφτόμαστε όσο επίσης και τον τρόπο που μιλάμε και δημιουργούμε ως άνθρωποι, έτσι, ως ανθρώπινες κοινωνίες.
1: Ναι, φυσικά. Νομίζω ότι θέτεται ένα κέριο ζήτημα για την εποχή μας, κάτι που μας απασχολεί πάρα πολύ και σε επιστημονικό αλλά και σε καθημερινό επίπεδο και σίγουρα θα μας απασχολήσει πολύ στο μέλλον. Νομίζω ότι μέσα από τη συζήτηση θα έχουμε την ευκαιρία να σας εξειδικεύσω και ορισμένες περιπτώσεις, αλλά τώρα θα μπορούσα καταρχάς να σας πω ότι σίγουρα δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι η τεχνολογία επηρεάζει τον τρόπο που σκεφτόμαστε, τον τρόπο που διαμορφώνουμε την ηθική μας κρίση και τις επιλογές μας, καθώς δεν είναι ένα, ας το πούμε έτσι, ουδέτερο μέσο τεχνολογικής ανάπτυξης. Η σύγχρονη τεχνολογία δηλαδή που έχει να κάνει με τα ψηφιακά μέσα, τη μεταφορά επικοινωνιών, δεδομένων, εικόνων και κυρίως η τεχνητή νοημοσύνη, δεν είναι μια νέα μορφή καφετιέρας, να σας το πω έτσι απλοϊκά, αλλά είναι μια μορφή τεχνολογίας που διακρίνει το δικό μας κόσμο από προηγούμενα πολιτισμικά μοντέλα. Είναι μια τεχνολογία η οποία, όπως έχω πει επανειλημμένως, είναι ολιστική και εμπεδωμένη. Αγγίζει δηλαδή όλο το φάσμα της ανθρώπινης ζωής και όλη την ανάπτυξη του πολιτισμικού μας μοντέλου. Από το πώς επικοινωνούμε και τι βλέπουμε μέχρι το τι μαθαίνουμε και πώς διαμορφώνουμε τη στάση μας απέναντι στον κόσμο.
0: Μάλιστα. Είναι μια, όπως είπατε, είναι ένα, θα λέγαμε, ολιστικό φαινόμενο, κύριε καθηγητά, η σύγχρονη τεχνολογία, η ψηφιακή τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη μας επηρεάζει όντως τόσο πολύ, επιδρά δηλαδή στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, στον τρόπο που σκεφτόμαστε, στο τι επιλέγουμε, τι επιλογές κάνουμε, όπως είπατε, στην κριτική μας ίσως σκέψη και ικανότητα, αλλά και στο τι θέλουμε τελικά να φτιάξουμε, να δημιουργήσουμε.
1: Ναι, απολύτως, και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να το έχουμε μελετήσει και σε διεθνές επίπεδο. Αυτό πολλοί ακαδημαϊκοί άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα έχουν και συγκεκριμένα παραδείγματα. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε ότι η τεχνολογία όπως τη γνωρίζουμε εμείς σήμερα με τη μορφή της τεχνητής νοημοσύνης και των ψηφιακών μέσων δεν είναι ένα εργαλείο το οποίο το εφαρμόζουμε σε μία ή σε μία άλλη περίσταση κατά τη δική μας ελεύθερη βούληση, αλλά είναι μια πραγματικότητα η οποία φιλτράρει κατά κάποιο τρόπο τον κόσμο, τις ιδέες, τις εικόνες που μπορεί να έχουμε γι' αυτό. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του, συγχωρήστε μου τα αγγλικά, το ονομάζουμε micro-targeting, δηλαδή μας εμφανίζονται διαρκώς επιλογές οι οποίες φαίνεται κατά τον αλγόριθμο να ταιριάζουν στις επιθυμίες μας. Και αυτό μπορεί να μας δημιουργεί μια βολική, αν θέλετε, αμηχανία, δηλαδή αντί να χρειαστεί να ψάξω όλα τα βιβλία που με ενδιαφέρουν, ο αλγόριθμος μου προσφέρει μια σειρά από βιβλία που σύμφωνα με τα δεδομένα μου και τις επιλογές μου του παρελθόντος υποθέτει ότι θα με ενδιαφέρουν. Στην πραγματικότητα όμως αυτό διαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο εγώ αναζητώ και μαθαίνω τα πράγματα μέσα από ένα πολύ συγκεκριμένο φίλτρο.
0: Ναι.
1: Και αυτό το φίλτρο ενσωματώνει αξίες, ενσωματώνει προτεραιότητες, ενσωματώνει μοντέλα. Συνεπώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να διακρίνουμε σε καθημερινή βάση τι πραγματικά έχουμε σκεφτεί εμείς ότι θέλουμε και τι είναι αυτό το οποίο μας δόθηκε να επιλέξουμε μέσα από μια πολύ συγκεκριμένη γκάμα επιλογών.
0: Ναι. Μάλιστα. Αυτό το micro-targeting, εδώ που είπατε, χρησιμοποίησατε έναν ξένο όρο, ξενικό όρο, αγγλικό όρο. Από πώς μάλλον φτάσαμε μέχρι εκεί μέσω των ψηφιακών μέσων, μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας, κύριε Τσιρώνη?
1: Κοιτάξτε, αυτό το ζήτημα ξεκίνησε μέσα από πολύ απλές και καθημερινές πράξεις. Όλοι έχουμε προσέξει ότι οι διαφημίσεις που μας εμφανίζονται είναι πολύ κοντά σε αυτά που μας ενδιαφέρουν. Γιατί μέσα από τις αναζητήσεις μας ή μέσα από προηγούμενες αγορές μας ο αλγόριθμος μας παρουσιάζει αυτό που είναι πιο κοντά στο ενδιαφέρον μας. Η πιο γνωστή ιστορία είναι με τις ταινίες. Όλοι ξέρουμε ότι τις μεγάλες πλατφόρμες σήμερα μας προτείνονται ταινίες που υποτίθεται ότι θα μας ενδιαφέρουν σύμφωνα με αυτά που έχουμε επιλέξει. Αυτό έχει δημιουργήσει μια κατάσταση στην οποία ο άνθρωπος αισθάνεται ότι κερδίζει χρόνο, κερδίζει κόπο, δεν χρειάζεται να αναζητήσει, του προσφέρεται μια συγκεκριμένη επιλογή. Πρέπει όμως να σκεφτούμε ότι αυτή δεν είναι μια ελεύθερη επιλογή, αλλά είναι σαν μια επιλογή που γίνεται στα ράφια ενός σούπερ μάρκετ. Ξέρετε, μπορούμε να επιλέξουμε ό,τι θέλουμε με την αυστηρή προϋπόθεση ότι αυτό υπάρχει στα συγκεκριμένα ράφια. Είναι δύσκολο να σκεφτούμε άλλα πράγματα, να γνωρίσουμε νέες καταστάσεις ή να αντλήσουμε γνώσεις οι οποίες είναι έξω από το φάσμα αυτό. Έχει να κάνει λοιπόν με την αυτονομία μας, έχει να κάνει με την ελευθερία, έχει να κάνει με το πώς προσεγγίζουμε πηγές οι οποίες δεν φαίνεται να είναι τόσο, πώς να πω, λαοφιλής, και έτσι έχουμε μια πολύ συγκεκριμένη στάση απέναντι στα πράγματα. Το φαινόμενο αυτό έχει μελετηθεί και ως προς τις θρησκευτικές παραμέτρους της, τι μαθαίνουμε για το θρησκευτικό φαινόμενο, και ως προς τις πολιτικές διαστάσεις της, πώς διαμορφώνουμε την ψήφο μας με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνουμε. Ξέρετε, ζούμε σε έναν πλανητικά συνδεδεμένο κόσμο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο ο άνθρωπος να αναζητήσει όλες τις πληροφορίες για ένα γεγονός, είτε αυτό αφορά στη θρησκεία, είτε στην πολιτική, είτε στην κοινωνία. Χρησιμοποιούμε λοιπόν αυτά που εμφανίζονται μπροστά μας, χωρίς την πραγματικότητα να κατανοούμε ότι έχουμε μια πολύ περιορισμένη και αξιακά διαμορφωμένη πριν από τη δική μας επιλογή για τα πράγματα.
0: Ναι, είναι κάπως σαν να μπαίνουν τα πράγματα σε ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο, ίσως επειδή είπατε και εσείς δεν έχουμε να κάνουμε μια ελεύθερη επιλογή κατά βάση, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι ο άνθρωπος σήμερα μοιάζει να είναι πελαγωμένος μπροστά σε απειράριθμες επιλογές, όμως οι επιλογές μας είναι πάντοτε πιο κοντινά αυτές που μας παρουσιάζονται μπροστά μας. Και το ζήτημα της ελευθερίας και το ζήτημα της πληροφόρησης είναι κέριο σε αυτή την κατάσταση, διότι το πώς διαμορφώνουμε τις αξίες μας και πώς διαμορφώνουμε την ηθική μας κρίση έχει να κάνει με το τι κατανοούμε και τι μαθαίνουμε. Όταν λοιπόν κάποιες κοινότητες, κάποιες ομάδες ή ένας άνθρωπος, ένας επιστήμονας έχει μικρότερη πρόσβαση σε αυτό που θα ονομάζαμε έτσι best-seller επιλογή, mm-hmm. είναι πιθανό να μην τη μάθουμε και ποτέ.
0: Ναι.
1: Και η φωνή κάποιων ανθρώπων, η αλήθεια μιας κατάστασης, να μην φτάσει ποτέ μπροστά στα μάτια των ανθρώπων εκείνων που θέλουν να διαμορφώσουν την ηθική τους κρίση.
0: Παρά το γεγονός ότι μπορεί κάποιος να θεωρήσει, κύριε Τσιρώνη, ότι έχουμε, οι επιλογές μας είναι πάρα πολλές και οι πληροφορίες που λαμβάνουμε μέσω των ψηφιακών μέσων, στο κινητό μας, έτσι συνήθως, στον υπολογιστή μας, στο τάμπλετ, οπουδήποτε, είναι πραγματικά πάρα πολλές. Είναι τεράστιος ο όγκος τους. Εκεί ίσως υπάρχει και ένα ζήτημα, μπορεί να προκύπτει κάποιο ζήτημα όσον αφορά το αν τελικά είμαστε πληροφορημένοι ή ενημερωμένοι, αν ισχύει το ένα ή το άλλο.
1: Έχετε δίκιο που το θέτετε αυτό. Έχουμε κατανάλωση πληροφορίας και όχι κατανόηση της πραγματικότητας. Mm-hmm. Και αυτό έχει μια τεράστια διαφορά μεταξύ τους. Και αν θέλετε μπορούμε να το συνδέσουμε και με διάφορες εξελίξεις του καιρού μας για να δείτε ότι πόσο μεγάλη απήχηση έχουν πρακτικές σήμερα που έχουν να κάνουν με την ψυχική υγεία. Mm-hmm. Δηλαδή δύσκολα μαθαίνουμε ορισμένα πράγματα τα οποία αγγίζουν το βάθος της ψυχής μας. Μαθαίνουμε όμως πάρα πολλά πράγματα για πρακτικές οι οποίες είναι, συγχωρήστε με και πάλι τον αγγλικό όρο, αλλά αποδίδει πάρα πολύ το καταναλωτικό νεύμα. Mm-hmm. Αυτά που είναι best-seller ή popular διακινούνται μαζικά.
0: Mm-hmm.
1: Κάνοντάς μας να πιστέψουμε ότι αυτή είναι και η πραγματικότητα. Και έτσι όσο απίθανο και αν μας φαίνεται μετά από ένα τραγικό γεγονός, η επιλογή για την ψυχική μας υγεία ή και η επιλογή για την υγεία μας μπορεί να μην είναι μια επιλογή που βασίζεται σε πραγματική κατανόηση των δεδομένων, αλλά στην κατανάλωση διαφημίσεων ή και στοχευμένων ενημερώσεων, οι οποίες μας κάνουν να πιστεύουμε ότι αυτές είναι οι επιλογές μας. Και κυρίως, επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο να πω, το σπουδαιότερο είναι ότι αποδυναμώνουν τη θέλησή μας να ψάξουμε βαθύτερα. Mm-hmm. Αποδυναμώνουν την ηθική μας κρίση. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος αυτή τη στιγμή είναι να φτάσει η ανθρωπότητα σε ένα σημείο που να μην μπορεί να διανοηθεί να έχει ηθική κρίση χωρίς τη βοήθεια αλγορίθμων.
0: Ναι. Ναι. Αυτό που, η πολύ ωραία φράση έτσι νομίζω που χρησιμοποιήσατε, τη συγκράτησα, έχουμε κατανάλωση πληροφορίας, όχι κατανόηση πραγματικότητας. Αυτό mm-hmm. πώς μπορεί να επηρεάζει ενδεχομένως, κύριε Τσιρώνη, τον τρόπο που σκεφτόμαστε, τον τρόπο που, αν θέλετε, μιλάμε, τον τρόπο που σχεδιάζουμε να κάνουμε κάτι, αν θέλετε, κάποια σχέδια μπορεί να έχουμε, να δημιουργήσουμε. Γιατί είναι και αυτή, νομίζω, μια ανάγκη του ανθρώπου να δημιουργήσει.
1: Απολύτως. Mm-hmm. Καταρχάς να πω, γιατί με έχει απασχολήσει πάρα πολύ το ζήτημα της δημιουργίας και σε επίπεδο χριστιανικών κοινοτήτων και σε επίπεδο τέχνης, mm-hmm. να πούμε ότι η δημιουργία σχετίζεται με το διυποκειμενικό νόημα, δηλαδή με το νόημα που δίνουμε σε μια κοινότητα για αυτό που δημιουργείται. Mm-hmm. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ατομικές διεπαφές, όπου οι άνθρωποι μόνοι τους κάθονται μπροστά σε έναν υπολογιστή και δημιουργούν εντός ή εκτός εισαγωγικών εικόνες, οι οποίες πάρα πολύ συχνά μπορεί να είναι είτε ανακύκλωση, είτε διαμόρφωση μέσω συγκεκριμένων δεδομένων και όχι μέσω της επικοινωνίας και του βιώματος και της πρόσληψης της ίδιας της κοινότητάς μας. Mm-hmm. Και το κυριότερο, αν θέλετε, διαμορφώνουμε την ταυτότητά μας, διότι επικοινωνούμε με έναν αλγόριθμο πιστεύοντας ότι αυτή είναι μια ουδέτερη επικοινωνία. Αλλά δεν υπάρχει ουδέτερη επικοινωνία. Υπάρχει επικοινωνία με ένα σύνολο αξιών, προθέσεων και προκριμάτων, οι οποίες μάλιστα πάρα πολύ συχνά έχουν να κάνουν με το ζήτημα της εμπορικής εκμετάλλευσης.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό ήδη σε παγκόσμιο επίπεδο συζητάμε και για προβλήματα ψυχικής υγείας, συζητάμε για προβλήματα των νέων που έχουν οδηγηθεί σε λάθος αποφάσεις μέσα από την ψευδαίσθηση ότι μιλούν με ένα καλό φίλο, ενώ στην πραγματικότητα ομιλούν με έναν αλγόριθμο. Για να μην αναφέρω βέβαια και τα ζητήματα της παρακολούθησης, διότι όλα τα δεδομένα μας πλέον είναι διαθέσιμα, εμείς οι ίδιοι τα προσφέρουμε δηλαδή, της ιδιωτικότητας, των προκαταλήψεων και πολλών άλλων.
0: Ο όρος ουδέτερη επικοινωνία μου έκανε εντύπωση και ήθελα να το συζητήσουμε. Τι μπορεί να σημαίνει ουδέτερη επικοινωνία, μήπως μας γυρίζει πίσω, συνδέεται ίσως με άλλες εποχές όπου η ψηφιακή τεχνολογία, η σύγχρονη τεχνολογία δεν επηρεάζει τόσο πολύ τη ζωή μας?
1: Αυτό δυστυχώς είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Οι σύγχρονες έρευνες δείχνουν ότι σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό οι νέοι επικοινωνούν με αλγόριθμους συντροφιάς. Οι αλγόριθμοι διαδραματίζουν τον ρόλο του φίλου, του ιερέα, του ψυχολόγου, του ψυχαναλυτή ή του γονιού ακόμα. Και αυτό, αν θέλετε, στο κρατήσουμε και ως μια κριτική προς την ίδια την κοινωνία μας, για να καταλάβουμε και εμείς πού αποτύχαμε και τι πρέπει να κάνουμε καλύτερο. Σκεφτείτε το εξής. Επειδή είναι μια η διεπαφή δεν είναι ανεξάρτητη από την εμπορική διάσταση, ο αλγόριθμος πάντοτε μας λέει ότι είναι σωστό αυτό που λες, έχεις δίκιο σε αυτό, για να δούμε και εκείνο, να δούμε και αυτή την παράμετρο σε αυτό που λες. Στην ανθρώπινη κοινωνία όμως, όπου εκεί δεν έχουμε ουδέτερες σχέσεις, αλλά έχουμε προσωπικές σχέσεις, ακόμα και η αποτυχία μας να πείσουμε τους άλλους μας δίνει μια βαθιά κοινωνικοποίηση και προετοιμασία για τη ζωή. Μας μαθαίνει να συνεργαζόμαστε με τα μέλη της κοινωνίας μας, μας μαθαίνει να επαναπροσδιορίζουμε αυτό που εμείς σκεπτόμαστε, να διαχειριζόμαστε, αν θέλετε, και το θυμό μας και την απογοήτευσή μας. Και σήμερα έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους οι οποίοι επιλέγουν να ομιλούν μόνο με τον αλγόριθμο και όχι με τους ανθρώπους, γιατί δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα της επικοινωνίας, η οποία περιέχει και χαρά, αλλά μπορεί να περιέχει και διαχείριση της απογοήτευσης, αποτυχίας και τόσα άλλα.
0: Μιλάμε λοιπόν με τον αλγόριθμο και ίσως αυτό επηρεάζει τις σχέσεις μας με τους άλλους, τις διαπροσωπικές μας σχέσεις, ίσως εκεί να υπάρχει και κάποιο πρόβλημα επικοινωνίας, θα λέγαμε, επειδή μας ενδιαφέρει και η επικοινωνία.
1: Βεβαίως και μας επηρεάζει. Και βαθιά κιόλας, και δεν μας επηρεάζει μόνο σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και σε κοινωνικό πολιτισμικό επίπεδο. Σκεφτείτε το εξής. Όταν έχω μια διεπαφή με ένα αλγοριθμικό σύστημα, είναι σαν να μιλάω στον καθρέφτη. Μου αποκρίνεται ένα σύστημα με βάση τα δεδομένα που του δίνω ή που του έχω δώσει ή που προβλεπτικά θεωρείται ότι αυτό ανταποκρίνεται σε αυτό που ζητάω. Η επικοινωνία όμως είναι η συνάντηση ανθρώπων ελεύθερων μέσα σε συγκεκριμένες συνθήκες, που άλλοτε μπορεί να είναι καλύτερες, άλλοτε μπορεί να μην είναι τόσο ευνοϊκές. Ένας γονιός, ο οποίος μπορεί να είναι κουρασμένος ή μπορεί να είναι απογοητευμένος ή μπορεί να έχει δικά του προβλήματα, κρίνεται ως αποτυχημένος εάν δεν ανταποκριθεί άμεσα 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα σε οποιαδήποτε ανάγκη. Διαμορφώνεται λοιπόν ένα μοντέλο στο οποίο οι άνθρωποι συχνά

0: Και αυτό είναι, αν θέλετε, αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε. Mm-hmm. Πώς θα καταφέρουμε να συγκροτήσουμε κοινωνία αν βασιζόμαστε μόνο στη διαμεσολαβημένη επικοινωνία? Mm-hmm. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περιπτώσεις που σε εργασία κάποιος ζητάει από τον αλγόριθμο να του στείλει ένα email, το στέλνει. Ο συνεργάτης ζητάει από τον αλγόριθμο να ετοιμάσει ένα απαντητικό και το στέλνει και αυτός. Και έχουμε μια επικοινωνία μεταξύ αλγοριθμικών συστημάτων, ενώ εμείς ζούμε με την ψευδέστηση ότι επικοινωνήσαμε, μεταφέραμε πληροφορία και δώσαμε στόχους. Εάν αυτό το μεταφέρεται σε χώρους όπως είναι οι οικογενειακές σχέσεις, οι φιλικές σχέσεις, οι ερωτικές σχέσεις, οι σχέσεις μέσα σε μια θρησκευτική κοινότητα. Mm-hmm. Οι πατέρες της Εκκλησίας είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό ότι ζούσαν μέσα στην κοινότητά τους και αποκρινόταν στις ανάγκες και στα δεδομένα τους. Δεν ήταν ένα τέλειο κείμενο το οποίο θα το γράψει ο αλγόριθμος, οπότε mm-hmm. ανεξάρτητα από το αν εγώ θα είμαι κουρασμένος, στεναχωρημένος, προβληματισμένος, θα έχει μια χρυσή μετριότητα και από εκεί και πέρα οι άνθρωποι θα προσλάβουν κάτι άλλο από αυτό που είναι η ανθρώπινη επικοινωνία. Λείπει η αλήθεια της επικοινωνίας στον mm-hmm. πυρήνα αυτής της συνθήκης.
1: Και ίσως αυτό να... Δεν ξέρω αν ήθελα τη γνώμη σας, κύριε Τσιρώνη, αν επηρεάζει και τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνουμε έτσι τη σκέψη μας, ώστε να μπορέσουμε να συζητήσουμε με έναν συνάνθρωπό μας, είτε είναι αυτό μέσα στην οικογένειά μας, είτε είναι στην κοινωνία ευρύτερα. Δηλαδή ίσως να επηρεάζει και τον τρόπο που έχουμε συνηθίσει πια να μιλάμε με τους άλλους, αυτό θέλω να πω.
0: Εάν και εφόσον αποφασίσουμε να μιλήσουμε.
1: Ναι, αν και εφόσον αποφασίσουμε να μιλήσουμε. Ναι.
0: Ακριβώς το ξέρουμε ήδη με έρευνες ότι επηρεάζει και τον τρόπο που εμείς εκφραζόμαστε, αλλά και τις προσδοκίες που έχουμε από τους ανθρώπους με τους οποίους θέλουμε να επικοινωνήσουμε. Διαμορφώνει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο εμείς μαθαίνουμε ότι αυτή είναι η επικοινωνία. Λέγοντας εμείς, ας πω έτσι με ιδιαίτερη προσοχή, ότι κυρίως αναφερόμαστε στους νεότερους ανθρώπους. Οι άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι ζουν τώρα στον κόσμο και μαθαίνουν ότι αυτή είναι η επικοινωνία και δεν έχουν ίσως μάθει σε άλλου είδους επικοινωνίες. Τι μπορεί να προσφέρει ένα κυριακάτικο οικογενειακό τραπέζι σε έναν νέο άνθρωπο, έχουμε αναρωτηθεί. Μήπως μεγαλώνουν γενιές οι οποίες θεωρούν ότι οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζομαι στη ζωή μου μπορώ να τη βρω μέσα στο κινητό ή μπροστά σε μια οθόνη υπολογιστή. Αυτά τα ερωτήματα θα πρέπει να τα θέσουμε και προς τον εαυτό μας για να είμαστε σε εγρήγορση και να προστατεύσουμε την κοινωνικότητά μας.
1: Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα σε λίγο εδώ με τη βοήθειά σας πάντοτε, κύριε Τσιρώνη. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα σε αυτό το σημείο της συζήτησής μας και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Είναι κοντά μας σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και μαζί του συζητάμε ο κύριος Χρήστος Τσιρώνης, καθηγητής κοινωνικής θεωρίας του σύγχρονου και χριστιανικού πολιτισμού στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Βεβαίως αναφερόμαστε στην σύγχρονη τεχνολογία και τον ρόλο της, τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε, μιλάμε και δημιουργούμε. Προηγουμένως αναφερθήκατε σε κάτι που έχει να κάνει κυρίως με τους νέους ανθρώπους, οι οποίοι επηρεάζονται, είναι αλήθεια, και ιδιαίτερα όσοι έχουν γεννηθεί μέσα σε αυτά τα χρόνια της μεγάλης εξέλιξης, τεράστιας εξέλιξης της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας, πόσο αυτοί επηρεάζονται από την σύγχρονη τεχνολογία. Δεν ξέρω εκεί τι άλλο θα μπορούσαμε ίσως να προσθέσουμε, κύριε Τσιρώνη, και ήθελα επίσης να σας ρωτήσω αν υπάρχει ίσως ο κίνδυνος μιας ομογενοποίησης της σκέψης.
1: Ναι, οπωσδήποτε είναι ορατή μια τέτοια πιθανότητα, η οποία κατά έναν παράδοξο τρόπο συμπορεύεται και με μια άλλη πραγματικότητα, την οποία την ονομάζουμε τον εγκλωβισμό, αν θέλετε, σε θαλάμους αντίχησης. Δηλαδή, από τη μια μεριά έχουμε ομογενοποίηση της σκέψης, διότι όλοι οι άνθρωποι απορροφούν πληροφορίες από μια συγκεκριμένη πηγή που τους δίδεται ως απάντηση με συγκεκριμένο τρόπο. Άρα διαμορφώνεται ακόμη περισσότερο από την ομογενοποίηση. Το πιο δύσκολο σημείο είναι ότι διαμορφώνεται μια τάση να αποδεχόμαστε αυτό που μας δίνεται ως γενικό. Ο άνθρωπος, και πολύ περισσότερο νεότερος άνθρωπος, αισθάνεται πολύ μικρός και πολύ αδύναμος να αμφισβητήσει αυτό που του δίνει ένα υπερσύγχρονο, τάχιστο, παντοδύναμο αλγοριθμικό σύστημα. Ποιος είμαι εγώ να αμφισβητήσω την απάντηση που μου δίνει? Ταυτόχρονα με αυτή την τάση ομογενοποίησης έχουμε και μία τάση εξατομικευμένου εγκλωβισμού σε αυτό που ονομάζουμε θαλάμους αντίχησης. Τι είναι η θάλαμη αντίχησης? Σας είπα προηγουμένως ότι οι πληροφορίες που έρχονται μπροστά μας διαμορφώνονται με βάση τις προτιμήσεις μας και τα προγνωστικά μοντέλα για το τι μπορεί να μας ενδιαφέρει. Αυτό σημαίνει ότι εκτιθέμεθα μπροστά σε πολύ συγκεκριμένα δεδομένα, τα οποία έχουν και ενσωματωμένες αξίες. Άρα είναι σαν να συνομιλώ διαρκώς με τον εαυτό μου και τις προθέσεις που έχω σήμερα. Ναι. Δεν μπορώ να εκτεθώ εύκολα σε κάτι διαφορετικό και πέρα από τις πρακτικές μου, ούτως ώστε να δοκιμάσω την ταυτότητά μου, τη σκέψη μου, την κριτική μου ικανότητα. Και η αποδυνάμωση τελικά της κριτικής ικανότητας, το να διακρίνουμε δηλαδή τι είναι αυτό που μπορεί να είναι καλό για μένα παρόλο που μου είναι δυνατό. Έτσι, πολλά μπορεί να μου είναι δυνατά ή όλα μπορεί να μου είναι δυνατά, αλλά δεν μου είναι όλα συμφέροντα, δεν είναι όλα καλά για μένα. Όταν λοιπόν αποδυναμώνεται η κριτική αυτή σκέψη, γεφυρώνεται τελικά, γεφυρώνονται και τα δύο φαινόμενα. Από τη μια παγκόσμια ομογενοποίηση και από την άλλη μια εξελισσόμενη εξατομίκευση.
0: Αυτά τα δύο είναι σαν να προχωρούν παράλληλα, κύριε Τσιρώνη?
1: Ναι, ναι, και μάλιστα φαίνεται να θρέφουν το ένα το άλλο, διότι ενώ όλοι είναι μπροστά σε μια οθόνη, σε ένα δωμάτιο μόνοι τους, και ίσως εδώ είναι κοινή εικόνα που βγαίνουμε πολλές φορές έξω ή μπαίνουμε σε ένα λεωφορείο και βλέπουμε όλοι να βλέπουν μπροστά σε μια μικρή οθόνη στο κινητό τους, ή να βλέπουμε νεαρά παιδιά να είναι έξω από το σχολείο και να μην συνομιλούν, αλλά να έχουν το βλέμμα τους στραμμένο σε μία οθόνη. Αυτό είναι το κομμάτι της εξατομίκευσης. Όμως από πού αντλούν πληροφορίες, ποια είναι η πηγή τους? Τελικά έχουν πολύ συγκεκριμένες πηγές πληροφόρησης, οι οποίες δεν προέρχονται από το βίωμα της κοινότητας, το οποίο είναι πάντοτε απρόβλεπτο, ανατρεπτικό, έχει μια ποικιλία, είναι γεμάτο δράση, μας εκθέτει σε νέες καταστάσεις που διαμορφωνόμαστε, αλλά σε πληροφορίες οι οποίες προέρχονται από την ίδια πηγή τελικά.
0: Ναι. Το βίωμα της κοινότητας, γιατί είναι τόσο σημαντικό, το θίξατε πάλι βεβαίως, Γιατί είναι σημαντική, αν θέλετε, αυτή η κοινοτική ζωή, αυτό το βίωμα της κοινότητας, και αν και μέσα από το πρίσμα το εκκλησιαστικό, μέσα από την εκκλησία δηλαδή, ήθελα να το δούμε, από την ζωή της εκκλησίας.
1: Το ζήτημα αυτό είναι κεντρικό για τον ανθρώπινο πολιτισμό και φυσικά είναι κεντρικό ζήτημα και για την εκκλησιαστική κοινότητα. Η εκκλησιαστική κοινότητα δεν είναι ένα σύνολο ατομικοτήτων, αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι αλληλεπιδρούν, συναποφασίζουν, αποδέχονται την ευθύνη της συνύπαρξης όλοι μαζί και προσπαθούν να διαμορφώσουν έναν τρόπο ζωής. Το ότι μπορεί να υπάρχουν κάποια αισθητικά κριτήρια, γιατί ας πούμε η Ορθόδοξη Θεολογία έχει τις εικόνες ως κεντρικό λειτουργικό της στοιχείο. Αυτό προέρχεται μέσα από την επικοινωνία και το βίωμα της ίδιας της κοινότητας. Δεν είναι μια ατομική επιλογή η οποία επιβάλλεται εναντί των άλλων. Και είναι κεντρικό λοιπόν, διότι έτσι διασώζεται η ελευθερία και η αυθεντικότητα της ανθρώπινης ζωής. Δεν έχουμε να κάνουμε με ατομικές επιλογές που προκρίνονται ή επιβάλλονται έναντι άλλων, αλλά έχουμε να κάνουμε με ένα ζωντανό, διαρκώς διαμορφούμενο, με ζήμωση στοιχείο που δίνει πνοή και έμπνευση και αγάπη στις ανθρώπινες σχέσεις.
0: Αυτό νομίζω το τόνιζαν και οι πατέρες Εκκλησίας, έτσι δεν είναι, αυτό το βίωμα.
1: Απολύτως. Απολύτως. Δεν έχουμε να κάνουμε ούτε με ρητορικά σχήματα, ούτε με φιλοσοφικές προτάσεις. Η θεολογία είναι η έκφραση ενός βιώματος στον λόγο.
0: Και αυτό το βίωμα το εκκλησιαστικό, της εκκλησιαστικής κοινότητας, νομίζω παίζει ρόλο και επίσης και στο πώς ένα μέλος της κοινότητας μαζί με όλους τους υπόλοιπους αν θέλετε βιώνουν τη ζωή τους μέσα στην εκκλησία, έτσι δεν είναι, και πώς επηρεάζεται και η σκέψη και ο τρόπος που φεύγοντας από την εκκλησία, ας πούμε, μετά τη λειτουργία, τι είναι αυτό που έχουν πάρει, τι είναι αυτό που έχουν βιώσει.
1: Έχετε δίκιο. Και αυτή είναι η πρότασή μου για όλους τους μεγάλους θεσμούς της κοινωνίας, είτε κάνω μια ομιλία στο σχολικό περιβάλλον, είτε μιλώ σε μια εκκλησιαστική κοινότητα, είτε σε μια πολιτική ομάδα. Αυτό που υπογραμμίζω πάντοτε είναι ότι η πραγματική ανθρώπινη δραστηριότητα ξεκινάει μέσα από τη συνάντηση και συνεχίζεται μετά τη συνάντηση για να μπορέσει να δημιουργήσει τους δεσμούς, τους αρμούς που θα διασφαλίσουν τη συνέχεια αυτής της υπαρξιακής και κοινωνικής συνάντησης. Είμαστε μαζί επειδή το θέλουμε, επειδή το επιθυμούμε, όχι γιατί εγώ έχω να σας δώσω τέλειες πληροφορίες για τα ακαδημαϊκά, είτε γιατί εσείς μπορείτε να μου δώσετε τέλειες πληροφορίες για ένα άλλο ζήτημα, αλλά γιατί πιστεύουμε και χαιρόμαστε πως μέσα από αυτή τη συνάντηση πραγματώνουμε την ανθρώπινη μας κοινωνικότητα.
0: Μάλιστα. Έτσι ολοκληρώνοντας τα λίγα λεπτά που μας έχουν απομείνει, περίπου άλλα 3 λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας, κύριε Τσιρόνη, τι θα μπορούσαμε να πούμε κλείνοντας αυτή μας την συζήτηση, ίσως και ως ένα είδος συμπεράσματος, αλλά και ίσως την πρόκληση που μπορεί να αποτελεί η σύγχρονη τεχνολογία και για το παρόν και για το μέλλον.
1: Ναι. Για μένα, μέσα από όλη την ενασχόλησή μου με αυτά τα ζητήματα, αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία είναι να υπογραμμίσουμε και να υπογραμμίζουμε πάντοτε την αναγκαιότητα της διάκρισης. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στο μέλλον ούτε μέσα από την τεχνοφοβία ούτε μέσα από την άκρητη τεχνολατρεία. Το να πούμε στα παιδιά μας ότι δεν θα αγγίξουν οθόνη στα χέρια τους ή δεν θα χρησιμοποιούν αλγόριθμους και τους απαγορεύσουμε, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικό. να τους μάθουμε όμως και κυρίως να τους μάθουμε μέσα το προσωπικό μας παράδειγμα, ότι κρατούμε πάντοτε ανοιχτά τα μάτια της ψυχής μας, ότι ασκούμε πάντα την ηθική μας κρίση και ότι πάντοτε αυτός που αποφασίζει στο τέλος και αναλαμβάνει την ευθύνη αυτής της απόφασης είναι ο άνθρωπος και όχι ο αλγόριθμος. Mm-hmm. Άρα σε κάθε πράξη μας σκεφτόμαστε και τους άλλους ανθρώπους. Νομίζω ότι είναι κάτι απαραίτητο για τη μελλοντική μας πορεία.
0: Και για τον τρόπο ίσως που δημιουργούμε κιόλας, έτσι, πέρα από τη σκέψη ίσως και την επικοινωνία, είναι και αυτό ίσως ένα σημαντικό κομμάτι, κύριε Τσιρώνη.
1: Απολύτως, απολύτως. Mm. Τα βιβλία μου, ξέρετε, δεν τα γράφω πια στο χέρι, ούτε με ένα φτερό. Τα γράφω σε μια σύγχρονη μηχανή, χρησιμοποιώντας σύγχρονη τεχνολογία, που με βοηθάει και πολύ για να επιλύσω και προβλήματα σωματικά που μπορεί να έχω. Αλλά αυτό που διαβάζει κανείς εκεί οφείλει να είναι η πρότασή μου, η σκέψη μου, ο νους μου, η αγάπη μου για τον άλλον άνθρωπο και όχι ένα προβλεπτικό σύστημα λέξεων.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την συνομιλία που είχαμε σήμερα, κύριε Τσιρώνη, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Πολύ σημαντικά, πάρα πολύ ενδιαφέροντα για το θέμα μας. Σας ευχαριστούμε θερμά και σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ για τη φιλοξενία. Χαίρετε.
0: Χαίρετε.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για τον ρόλο της σύγχρονης, της ψηφιακής λεγόμενης τεχνολογίας στον τρόπο που σκεφτόμαστε, μιλάμε και δημιουργούμε. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλο αυτό το θέμα και συνεχίζουμε εδώ με τον επόμενο καλεσμένο μας. Καλωσορίζουμε αμέσως τώρα τον κύριο Δημήτρη Ουλή, ο οποίος είναι θεολόγος και εκπαιδευτικός. Θα έχουμε την ευκαιρία και μαζί του να πούμε πολλά πράγματα για το σημερινό ζήτημα που μας απασχολεί. Χαίρετε, καλώς ήρθατε κύριε Ουλή.
1: Γεια σας κύριε Σπυρόπουλε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας, που δεχθήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε σήμερα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
0: Εσείς να είστε καλά. Είναι πάντοτε χαρά μας να συζητάμε μαζί σας. Είναι μεγάλο όντως το θέμα. Πολλές φορές το έχουμε πει, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Μιλάμε για σύγχρονη τεχνολογία. Μιλάμε για ψηφιακή τεχνολογία. Μιλάμε για ψηφιακά μέσα, μιλάμε για έτσι έξυπνα κινητά, τηλέφωνα, τα οποία σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό θα έλεγε κανείς ότι έχουν αντικαταστήσει, έχουν πάρει βεβαίως τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν από τους υπολογιστές και τα έχουμε συνέχεια στα χέρια μας, θα λέγει κανείς, μικροί μεγάλοι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να το κατηγοριοποιήσουμε σε ηλικίες, σε ηλικιακές ομάδες. Μικροί μεγάλοι, πραγματικά με τα κινητά είμαστε συνέχεια και δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Ενδεχομένως να μην μπορούν κάποιοι να φανταστούν την καθημερινότητά τους χωρίς να έχουν το κινητό τους. Τι θα μπορούσαμε εδώ να πούμε ξεκινώντας, κύριε Ουλή?
1: Μπορούμε να ξεκινήσουμε καταρχάς λέγοντας ότι μια συζήτηση για την τεχνολογία, ξέρετε, πολύ συχνά μπορεί να εκπέσει, να το πω έτσι, να περιοριστεί σε μια δαιμονοποίηση. Ο σκοπός δεν είναι να δαιμονοποιήσουμε την τεχνολογία και στις σύγχρονες εκφάνσεις της. Ο σκοπός είναι, το έχουμε πει και άλλες φορές σε συζητήσεις μας, ο σκοπός είναι να καταλάβουμε και να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα της τεχνολογίας. Δηλαδή να βλέπουμε και τα θετικά της σημεία και τα, όχι τα αρνητικά της, αλλά τα προβλήματά της, τα όρια που βάζει.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί είναι πολύ εύκολο να κάνουμε μια αγιογραφία, να μιλήσουμε εντελώς τεχνοκρατικά.
0: Ναι.
1: Ή πανάποδο, να κάνουμε μια τεχνοφοβική προσέγγιση που νομίζω αδικεί την τεχνολογία. Πρέπει κανείς να βρει μέσες άκρες τώρα, να βρει μια χρηστή τομή και να παρουσιάσει συνολικά την εικόνα. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που νομίζω ότι πρέπει να πούμε είναι ότι η τεχνολογία είναι κάτι καλό. Έτσι. Είναι κάτι θετικό. Γιατί είναι θετικό? Όχι επειδή το λέω εγώ φυσικά, αλλά γιατί? Γιατί καλύπτει, ικανοποιεί πολύ βασικές ανάγκες που χωρίς αυτήν δεν θα μπορούσαμε να τις ικανοποιήσουμε. Να το πω διαφορετικά. Καταρχάς λέμε ένα ναι στην τεχνολογία, ένα μεγάλο ναι στην τεχνολογία. Γιατί? Γιατί είναι ένα πολιτισμικό αγαθό και όπως όλα τα πολιτισμικά αγαθά, κύριε Σπυρόπουλε, τι προσφέρουν τα πολιτισμικά αγαθά? Έρουν τους περιορισμούς μας. Έρουν τους φυσικούς μας περιορισμούς. Ο άνθρωπος ως προϊόν της φύσης, ως φυσικόν, έτσι, υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς. Και πολλές φορές αυτοί οι περιορισμοί είναι σκληροί περιορισμοί, είναι αδυσόπιτοι. Το πρώτο μεγάλο αγαθό, το πρώτο καλό που μας δίνει η τεχνολογία, ως πολιτισμικό προϊόν, έτσι, ως προϊόν δηλαδή της σκέψης του ανθρώπου και της εργασίας του. Το πρώτο αγαθό που μας δίνει είναι ότι ακριβώς σπάει η τεχνολογία αυτό το σκληρό και αδυσόπιτο χαρακτήρα που έχουν οι φυσικοί μας περιορισμοί. Τον αμβλύνει και μας δίνει καινούργιες δυνατότητες. Αυτό λοιπόν είναι καταρχάς κάτι καλό και πρέπει να το καλωσορίσουμε, να το χαιρετήσουμε. Αυτό έτσι θα είχα να ακούσω σαν μια πρώτη προσέγγιση.
0: Τι σημαίνει αυτή η άρση των φυσικών μας περιορισμών, την οποία κάνει η τεχνολογία? Ναι.
1: Ναι, σημαίνει πολύ απλά ότι, να δώσω ένα απλό παράδειγμα, ότι η φύση μου, για παράδειγμα, η φύση μου τι μου υπαγορεύει, η φύση μου μου υπαγορεύει να ανεβαίνω μια ανηφόρα υδροκοπώντας και με κόπο, έτσι, και σε μεγάλο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Αυτός είναι ένας περιορισμός που βάζει η ίδια μου η φύση, το σώμα μου. Έρχεται λοιπόν η τεχνολογία και τι κάνει, αμβλύνει αυτόν τον περιορισμό, τον αίρει τον περιορισμό και σου δίνει, συγγνώμη, δίνει ένα χοντρικό παράδειγμα τώρα, ένα πολύ έτσι απλό παράδειγμα, αλλά σου δίνει, ξέρω εγώ, τη μηχανή, σου δίνει το αυτοκίνητο. Και αυτή την ανηφόρα, ας πούμε, που θα την ανέβαινες προηγουμένως υδροκοπώντας και κοπιό, με κόπο, τώρα την ανεβαίνεις ξεκούραστα, χωρίς να βρέχεσαι ή χωρίς να κρυώνεις, και σε χρόνο μηδέν. Mm-hmm. Ξαναλέω, συγγνώμη για την απλοϊκότητα του παραδείγματος, αλλά νομίζω είναι ενδεικτικό το πόσο η τεχνολογία αίρει τους περιορισμούς που μας βάζει η ίδια μας τη φύση. Η φύση μας δεν μας διδάσκει να πετάμε. Ο άνθρωπος δεν πετάει, η φύση μας δεν μας υπαγορεύει γρήγορες μετακινήσεις σε μακρινά μέρη.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να καλύψω δηλαδή με τα φυσικά μου εφόδια, δηλαδή με τα δυο μου πόδια, έτσι. Δεν μπορώ να καλύψω τεράστιες αποστάσεις σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ξέρουμε ότι μόνο ο διγενής ακρίτας έτσι δρασκελούσε τα βουνά, αλλά οι άνθρωποι, εμείς οι απλοί άνθρωποι, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ιδού όμως που μέσω της τεχνολογίας μπορούμε μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να άρουμε αυτούς τους περιορισμούς της φύσης μας, δηλαδή των δυο μας ποδιών, και να, μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, να αλλάξουμε κυριολεκτικά ημισφαίριο ή να αλλάξουμε χώρα. Mm. Να διανύσουμε μια τεράστια απόσταση. Πάλι το παράδειγμα που δίνω είναι απλοϊκό και χοντρικό και ζητάω συγγνώμη, αλλά το αναφέρω επίτηδες για να δείξω με έναν τρόπο έτσι κάπως γλαφυρό και ενδεικτικό τι σημαίνει αυτή η άρση των φυσικών μας περιορισμών.
0: Ναι. Ναι. Πολύ χαρακτηριστικό όμως και αυτό το παράδειγμα. Νομίζω μας βοηθά όλους μας και τους ακροατές μας να καταλάβουμε καλύτερα το θέμα που συζητάμε σήμερα.
1: Ας μην μιλήσουμε δε, κύριε Σπυρόπουλε, για αυτά που αναφέρατε. Καλά, εκεί πάει άλλο η κουβέντα για ψηφιακή εποχή, για ίντερνετ, εκεί ακόμα περισσότερο.
0: Ναι, εκεί τα πράγματα νομίζω ότι έχουμε και μια διαφοροποίηση ίσως. Θα μπορούσε κανείς να πει, κύριε Ιουλή, να υποστηρίξει ίσως ότι η σύγχρονη τεχνολογία, η ψηφιακή τεχνολογία διακρίνει το δικό μας κόσμο, τον σύγχρονο κόσμο που ζούμε, έτσι, από προηγούμενα πολιτιστικά δεδομένα, ίσως από εντός εισαγωγικών προηγούμενες εποχές, προηγούμενους κόσμους, εντός εισαγωγικών.
1: Ναι, βεβαίως τον διακρίνει, διότι η ένταση και η έκταση πια αυτής της άρσης των περιορισμών, δηλαδή το πόσο εύκολα και πια με πόση ταχύτητα και με πόση ευκολία πια μπορούμε να άρουμε αυτούς τους φυσικούς μας περιορισμούς, είναι πλέον αδιανόητη αυτή η ευκολία. Δηλαδή η ψηφιακή τεχνολογία μας δίνει τη δυνατότητα, μια δυνατότητα που σε άλλες εποχές, όχι πολύ μακρινές, θα ήταν αδιανόητη, έτσι. Mm-hmm. Να υπερβούμε σχεδόν ολοκληρωτικά τους φυσικούς μας περιορισμούς και μάλιστα όχι μόνο στο επίπεδο του ανθρώπου αλλά και στο επίπεδο του κόσμου, γιατί έχουμε ξαναπεί και σε άλλες συζητήσεις μας ότι η ψηφιακή τεχνολογία δεν αλλάζει μονάχα τον άνθρωπο πια, αλλά θα μπορούσαμε να τη δούμε σαν μια αντιστροφή, σαν μια επέκταση και μια αντιστροφή καλύτερα του ίδιου του φυσικού μας κόσμου. Mm-hmm. Μιλάμε πια, ας πούμε, στην τεχνολογία, στην ψηφιακή εποχή που ζούμε. Είδατε, δεν μιλάμε απλά για χρήστες, αλλά μιλάμε για περιβάλλοντα. Μιλάμε για ψηφιακούς κόσμους, μιλάμε για ψηφιακές πόλεις και ψηφιακά χωριά. Δηλαδή βλέπετε ότι η τεχνολογία έχει αλλάξει εντελώς τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε όχι μόνο τον εαυτό μας αλλά και το ίδιο το φυσικό περιέχον, το κοσμικό μας περιέχον, όλο το, δηλαδή τον κόσμο που μας περιβάλλει. Αυτό, επαναλαμβάνω, η ταχύτητα και η έκταση και η ευκολία με την οποία γίνεται αυτό είναι πραγματικά αδιανόητη σε σχέση με παλαιότερες εποχές. Δηλαδή πλέον με το πάτημα ενός κουμπιού, να το πω έτσι πολύ απλά, πλέον με το πάτημα ενός κουμπιού συνομιλείς με το φίλο σου που είναι στο άλλο ημισφαίριο, με το πάτημα ενός κουμπιού ή με το πάτημα μιας κάμερας βλέπεις το σπίτι του το οποίο μπορεί να βρίσκεται στο άλλο ημισφαίριο.
0: Ναι. Είναι και αυτό μια άμβλυνση, μια άρση των φυσικών μας περιορισμών, έτσι δεν είναι?
1: Τεράστια,
0: μια μορφή
1: τεράστια,
0: τέτοια. Ναι.
1: Ακριβώς, είναι μια τεράστια. Και ακριβώς τα προβλήματα ξεκινάνε στην περίπτωση της τεχνολογίας, ξεκινάνε ακριβώς από τις υπερβολικές δυνατότητες που μας δίνει. Ναι. Δηλαδή, αν θα μπορούσα να μεταχειριστώ έτσι ένα αιτιολόγημα, θα πω τεχνολογία, όλα τα μειονεκτήματα της τεχνολογίας είναι τα μειονεκτήματα των πλεονεκτημάτων της. Είναι όλες αυτές οι ευκολίες που μας δίνει, οι οποίες γεννάνε και τις αντίστοιχες τοξίνες, όπως λέμε, τα προβλήματα.
0: Ναι, και εδώ ίσως, ίσως να πλησιάζουμε κάπως και το κέντρο, τον πυρήνα του σημερινού μας θέματος, που έχει να κάνει με τον τρόπο που σκεφτόμαστε, μιλάμε και δημιουργούμε, έτσι, πια στην εποχή μας, στην εποχή της σύγχρονης τεχνολογίας, με κύριε Ουλή. Αυτές οι ευκολίες, είπατε, δημιουργούν προβλήματα, ευκολίες της σύγχρονης τεχνολογίας που είναι όντως πάρα πολλές. Έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως. Η ίδια η ευκολία καταρχάς είναι ένα πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Αυτή η υπερβολική, η αδιανόητη ευκολία με την οποία πια μπορούμε να ξεπεράσουμε τους φυσικούς μας περιορισμούς, αυτή η ίδια η ευκολία είναι ένα πρόβλημα. Ακριβώς γιατί υπαγορεύει άλλους ρυθμούς στη σκέψη μας, στη συμπεριφορά μας, στις τάσεις μας. Άλλους ρυθμούς. Για να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος. Ξέρουμε για παράδειγμα ότι οι ρυθμοί της σκέψης, του στοχασμού, παραδοσιακά, μέχρι και πριν από λίγες δεκαετίες, έτσι, ξέραμε ότι οι ρυθμοί της σκέψης είναι οι χρόνοι, να το πω έτσι, της σκέψης είναι χρόνοι αργοί, κύριε Σπυρόπουλε. Κανένας δεν σκέφτεται. Όποιος σκέφτεται βιαστικά, δεν σκέφτεται.
0: Ναι.
1: Η σκέψη θέλει τους χρόνους της. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια ριζική ανατροπή. Η τεχνολογία ακριβώς έχει μια εκπληκτική δυνατότητα στην επεξεργασία των πληροφοριών. Μας βάζει να σκεφτούμε γρήγορα. Δηλαδή χωρίς να το θέλουμε πολλές φορές, ακριβώς επειδή όλα είναι στα δάχτυλα των χεριών μας, όλα μπορούμε να τα βρούμε με το πάτημα ενός κουμπιού, μας με έναν τρόπο, πώς να πω, υπόρρητο, ασυνείδητο πολλές φορές, δεν τον καταλαβαίνουμε, αλλά μας βάζει σε μια τεράστια ταχύτητα, μας υποχρεώνει να σκεφτούμε γρήγορα, να εκφράσουμε την άποψή μας γρήγορα και επί τούτου. Και αυτό, ξέρετε, αυτό γεννάει προβλήματα, γιατί δεν είναι καθόλου αυτονόητο ότι η σκέψη μπορεί να γεννηθεί και να συγκροτηθεί μέσα σε γρήγορους χρόνους. Η σκέψη έχει γεωλογικούς χρόνους, έχει αργούς χρόνους, εποάζεται σιγά σιγά. Το να μπεις λοιπόν σε ένα τρυπάκι, όπως λέμε, σε μια άλλη αντίληψη, ότι δηλαδή πρέπει να σκεφτώ γρήγορα, αυτό αλλάζει εντελώς τον τρόπο με τον οποίο σκέφτομαι και κατ' επέκταση τον τρόπο με τον οποίο βλέπω τον κόσμο.
0: Ίσως να σκεφτώ, όχι μόνο να σκεφτώ γρήγορα, όπως είπατε, αλλά και να μιλήσω, να εκφέρω γνώμη και άποψη γρήγορα, αλλά και να δημιουργήσω παράλληλα γρήγορα, είτε μέσα από την τέχνη μου, είτε μέσα από το επάγγελμά μου, έτσι από ό,τι κάνει ο καθένας, τέλος πάντων.
1: Γιατί έχω τα μέσα.
0: Από την επιστήμη μου, ναι.
1: Βεβαίως, γιατί έχω τα μέσα και άρα μπορώ. Έχω πρόσβαση στα πάντα, στην πληροφορία, σε δυνατότητες και άρα πρέπει να μιλήσω γρήγορα, πρέπει να σκεφτώ γρήγορα. Mm-hmm. Και έχετε πάρα πολύ δίκιο. Πολλές φορές αυτό παίρνει το χαρακτήρα ενός ψυχαναγκασμού. Μερικές φορές αισθανόμαστε ότι σώνεται καλά, πρέπει να εκτεθούμε, δηλαδή να πούμε την άποψή μας, ακόμα και αν δεν μας την έχει ζητήσει κανείς.
0: Ναι.
1: Αλλά ξέρετε, αυτό μας βάζει η μηχανή, μας βάζει η ίδια η τεχνολογία σε μια τέτοια λογική επιτάχυνση, έκθεση, υπέρεκθεση. Αυτά, νομίζω το καταλαβαίνουμε, είναι πολύ σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε, σκεφτόμαστε, συμπεριφερόμαστε μέσα στη ζωή μας. Αυτή η επιταγή δηλαδή της ταχύτητας δεν ήταν τόσο αυτονόητη πριν από 2 δεκαετίες. Αυτή η αμεσότητα ότι πρέπει τώρα να μιλήσεις, το εδώ και το τώρα, να σκεφτείς και να πεις την άποψή σου, δεν ήταν τόσο αυτονόητη παλιότερα.
0: Ναι. Μάλιστα. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα σε λίγο μαζί σας, κύριε Ουλή, καθώς σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής και πρέπει να πάμε σε μια απαραίτητη διακοπή. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ, αγαπητοί ακροατές, για να συνεχίσουμε την συζήτησή μας με τον κύριο Δημήτρη Ουλή.
2: Ξεκινούν και φέτος τα μαθήματα του Φροντιστηρίου Υποψηφίων Κατηχητών της Αποστολικής Διακονίας για την κατάρτιση των νέων μας στο έργο της διαδόσεως του Λόγου του Ευαγγελίου. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katihisi-apostoliki-diakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του Φροντιστηρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
3: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
7: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
6: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
7: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
6: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
7: αντιμετώπιση καταστροφών,
6: ορεινή διάσωση,
7: υγρό στοιχείο,
6: τηλεπικοινωνίες
7: και διάσωση με σκύλο.
6: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
7: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
7: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
6: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
9: Η ώρα είναι

0: Είναι η εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής», μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-7298-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Συζητάμε σήμερα για τον ρόλο της σύγχρονης τεχνολογίας, τον τρόπο που σκεφτόμαστε, μιλάμε και δημιουργούμε. Είναι κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Σουλής, θεολόγος και εκπαιδευτικός. Να συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε προηγουμένως. Μιλούσαμε ουσιαστικά για το γεγονός ότι πλέον στην εποχή μας, έτσι με την σύγχρονη τεχνολογία, υποχρεωνόμαστε να σκεφτούμε γρήγορα, να επιταχύνουμε την σκέψη μας όσο μπορούμε περισσότερο, και όχι μόνο αυτό, να εκφράσουμε και πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ άμεσα αυτήν την σκέψη, να μιλήσουμε δηλαδή, να εκφράσουμε τη σκέψη μας. Υπάρχει, όπως είπατε και εσείς, ένας ψυχαναγκασμός, μια επιταγή για ταχύτητα. Είναι σαν να μας επιβάλλεται κάπως αυτό από τα πράγματα.
1: Ναι, και επιβάλλεται. Σας ευχαριστώ που το λέτε. Επιβάλλεται με έναν τρόπο αόρατο, ανεπαίσθητο. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος που να μας το επιβάλλει την πραγματικότητα. Εννοώ ένα ορατό κέντρο, κάποιος μεγάλος άλλος, όπως λέγαμε, ο οποίος νομοθετεί και επιτάσσει. Όχι, είναι μια αόρατη επιταγή, διάχυτη επιταγή, που όμως είναι κυρίαρχη.
0: Ναι.
1: Να σας δώσω ένα παράδειγμα που το είδαμε αυτό, ας πούμε, πολύ χαρακτηριστικά. Εγώ τουλάχιστον μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση και θέλω να το εξομολογηθώ και σε εσάς και στους ακροατές μου. Στην περίπτωση της Οδύσσειας, του Νόλαν, ας πούμε, μιας ταινίας σε άλλους άρεσε, σε άλλους δεν άρεσε. Μόνο να δείτε τα εκατομμύρια σχόλια που γράφτηκαν για αυτή την ταινία. Και μάλιστα με έναν τρόπο, όπως είπα και πριν, αναγκαστικό, χωρίς κανένας μας έχει ρωτήσει στην πραγματικότητα την άποψή μας. Αλλά έβλεπες μια ψυχαναγκαστική ανάγκη να πω την άποψή μου. Στο Facebook, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μόνο ότι κανένας δεν μου τη ζήτησε. Το αναφέρω απλά σε ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της επιταγής που είπαμε πριν.
0: Ναι. Γιατί τελικά ίσως υποχρεωνόμαστε, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, κύριε Ουλή, να σκεφτόμαστε πλέον πάρα πολύ γρήγορα, ενώ όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, η σκέψη δεν είναι κάτι απλό ή απλοϊκό, στοχασμός δηλαδή. Γι' αυτό μιλάμε και για όρημη σκέψη, έτσι κάνουμε λόγο για όρημη σκέψη. Αυτό το όριμο δεν μπορεί να είναι κάτι άγουρο, κάτι που σε πάρα πολύ μικροχρονικό διάστημα έτσι καλούμαστε να το συλλάβουμε και να το εκφράσουμε, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Και η απάντηση στην ερώτησή σας, κύριε Σπυρόπουλε, είναι πολύ απλή. Γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί έτσι μας έχει μάθει η μηχανή. Γιατί σε αυτούς τους ρυθμούς μας έχει βάλει η μηχανή. Ζούμε πια με τη μηχανή, δηλαδή με την τεχνολογία, θέλω να πω, έτσι. Ζούμε πλέον συμβιωτικά και σιγά σιγά ακολουθούμε τους ρυθμούς που μας επιβάλλει η μηχανή. Τα θετικά πράγματα της μηχανής, θα να λέω, τα ωραία πράγματα που μας δίνει η τεχνολογία, αλλά βλέπετε ότι τα προβλήματα προκύπτουν ακριβώς από αυτά τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας. Η ευκολία δημιουργεί αυτή την ψευδαίσθηση ότι μπορώ να σκεφτώ στο εδώ και τώρα άμεσα και πλήρως.
0: Ναι.
1: Είναι μια αυταπάτη την οποία μας την καλλιεργεί η μηχανή. Εννοώ η τεχνολογία. Όταν λέω μηχανή, ξέρετε, εννοώ την τεχνολογία. Όλο αυτό το τεχνολογικό σύμπαν με το οποίο συμβιώνουμε.
0: Αυτό όμως δεν ενέχει και κινδύνους ότι μπορεί εμείς να θεωρούμε ότι μπορούμε να σκεφτούμε άμεσα και πλήρως, έτσι, και να εκφράσουμε αυτή την σκέψη μας. γρήγορα, άμεσα, αλλά μπορεί να μην είναι κάτι ολοκληρωμένο. Δηλαδή να είναι μια σκέψη η οποία από κάπου να... έτσι, από πολλές πλευρές μάλλον κάπως να έχει πρόβλημα, να είναι προβληματική.
1: Να μπάζει, όπως λέμε.
0: Να μπάζει, ναι.
1: Ναι, αυτός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος, αλλά όλο και περισσότερο, ξέρετε, λείπουν τα αντισταθμίσματα. Δηλαδή μπαίνουμε μέσα, για να δώσω ένα παράδειγμα, μπαίνουμε μέσα στην AI που τη χρησιμοποιούμε σήμερα ευρύτατα.
0: Ναι.
1: Κάτω-κάτω, στην πλατφόρμα του AI, θα δείτε ότι το γράφει με πικρά γραμματάκια ότι το AI ενδέχεται να κάνει λάθη. Ελέγξτε πάντοτε τις απαντήσεις σας. Mm-hmm. Το γράφει με μικρά γράμματα.
0: Τα λεγόμενα ψηλά γράμματα, μάλιστα, της τεχνητής νοημοσύνης. Ναι. Ναι.
1: Ποιος ελέγχει, πρώτον, και δεύτερον, πώς να ελέγχει. Για να ελέγξει, για να μπορέσεις να ελέγξεις τα λάθη της τεχνητής νοημοσύνης, σημαίνει ότι έχεις μέσα στο κεφάλι σου, μπορείς να ακολουθήσεις και έναν τρόπο σκέψης διαφορετικό από αυτόν που υπαγορεύει η μηχανή. Mm-hmm. Έχεις πρόσβαση και σε πηγές γνώσης και σε έναν τρόπο του σκέφτεστε διαφορετικό από αυτόν που υπαγορεύει η μηχανή. Mm-hmm. Έχεις μάθει στην όριμη σκέψη, έχεις μάθει στο βιβλίο, έχεις μάθει στη συζήτηση. Δηλαδή και με αυτούς τους τρόπους μπορείς να ελέγξεις τα λάθη της τεχνητής νοημοσύνης. Αν όμως δεν έχεις μάθει άλλους τρόπους, αν σιγά σιγά όλο και περισσότερο εμποτίζεσαι με την ιδέα ότι ό,τι είναι γνωστό, ό,τι μπορώ να μάθω, υπάρχει μέσα στους υπολογιστές. Mm-hmm. Και πολλές φορές ξέρετε, οι νέοι άνθρωποι και τα μικρά παιδιά υποστηρίζουν τέτοιες απόψεις. Τα πιστεύουν αυτά, δηλαδή πως τα πάντα υπάρχουν μέσα στους υπολογιστές.
0: Ναι.
1: Αν λοιπόν δεν έχεις αντίβαρο, αν δεν έχεις μάθει σε έναν άλλο τρόπο σκέψης, αν δεν έχεις άλλες πηγές γνώσης έξω από το τεχνολογικό αυτό σύμπαν, πώς θα ελέγξεις τα λάθη της τεχνητής νοημοσύνης? Mm. Εκεί είναι το θέμα. Τυπικά αναγράφεται από κάτω με ψηλά γράμματα. Στην πράξη είναι το θέμα πώς γίνεται αυτό. Αυτή είναι η μεγάλη κίνδυνη. Ο κίνδυνος δηλαδή, με άλλα λόγια, είναι αυτό το τεχνολογικό σύμπαν που μας περιβάλλει να μας απορροφήσει πλήρως, να απορροφήσει πλήρως τη συνείδησή μας και να φυσικοποιηθεί, να γίνει τόσο μεγάλη κανονικότητα που να μην μπορούμε, κύριε Σπυρόπουλε, πλέον να διανοηθούμε έναν κόσμο, έναν τρόπο σκέψης, στάσεις, συμπεριφορές, έτσι, εκτός διαδικτύου, εκτός τεχνολογίας. Να είναι, ξέρετε, η κανονικότητά μας. Και όλα δείχνουν ότι ως πολιτισμός, ως ανθρωπότητα δηλαδή, ως ανθρωπότητα, εκεί βαδίζουμε, σε μια τεχνολογικοποίηση, σε μια μηντιοποίηση συνολική. Ψηφιοποίηση, βλέπετε, γι' αυτό πλέον μιλάμε για ψηφιακά κράτη, για ψηφιακές παιδείες, για τέτοια πράγματα. Δηλαδή, εκεί είναι το πρόβλημα, ότι ενώ πρωτογενώς ξαναλέω, η τεχνολογία μας λύνει τα χέρια και μας δίνει εξαιρετικές δυνατότητες να άρουμε τους περιορισμούς μας, το πρόβλημα είναι ότι είναι τόσο γοητευτικό αυτό το πράγμα που πολλές φορές μας απορροφά πλήρως και γινόμαστε πλήρως μηντιοποιημένοι. Καταλαβαίνετε, ψηφιοποιημένοι. Δεν μπορούμε να δούμε έξω από αυτό το πλαίσιο που ορίζει η τεχνολογία.
0: Ναι. Και αυτό μπορεί να επηρεάζει ίσως ακόμη και το πώς μιλάμε, ίσως το πώς δημιουργούμε. Κύριε Ουλή.
1: Η συνείδησή μας. Mm-hmm. Το πώς σκεφτόμαστε, αλλά και το πώς νιώθουμε. Γιατί η τεχνολογία δημιουργεί και τρόπους, και τι είδεστε, τρόπους κοινωνίας και επικοινωνίας. Mm-hmm. Επηρεάζει όλη τη συνείδηση του ανθρώπου, όλο δηλαδή το ψυχικό του κόσμο, όπως λέμε. Και σε επίπεδο γνωστικό, και σε επίπεδο συναισθηματικό, αλλά και σε επίπεδο πράξης, ηθικό. Έτσι, γιατί όλα αυτά συνδέονται. Νομίζω ο καθένας το καταλαβαίνει. Mm.
0: Υπάρχει εδώ ίσως και ζήτημα, προκύπτει μάλλον, αν προκύπτει, κατά τη γνώμη σας, κύριε Ουλή, ζήτημα ομογενοποίησης του τρόπου με τον οποίο σκεφτόμαστε, μιλάμε και δημιουργούμε, επειδή αυτό είναι και το θέμα της εκπομπής. Δηλαδή η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να φτάνει μέχρι αυτού του σημείου.
1: Ναι, έχετε πάρα πολύ δίκιο και αυτή είναι η τελευταία συζήτηση που έχει προκύψει γύρω από τα προβλήματα, ας το πω έτσι, της ψηφιακής τεχνολογίας, ότι ομογενοποιεί. Βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, να πούμε ότι δεν βρήκαμε τώρα, δεν ανακαλύψαμε τον τροπό, δηλαδή δεν ομογενοποιεί μόνο η τεχνολογία, για όνομα του Θεού. Υπάρχουν άπειρες ομογενοποιήσεις και τυποποιήσεις, και η ομογενοποίηση και τυποποίηση είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό κάθε κοινωνίας, το συναντάμε δηλαδή παντού, σε κάθε κοινωνία και σε κάθε πολιτισμό. Ξαναλέω όμως ότι αυτό που είναι πρόβλημα με την ψηφιακή ειδικά τεχνολογία είναι η έκταση της ομογενοποίησης και η ταχύτητά της. Mm-hmm. Αυτό είναι το θέμα. Η έκταση με την έννοια ότι πλέον, όπως είπατε και πριν, τα κινητά βρίσκονται παντού, και η ταχύτητα με την οποία γίνεται αυτή η ομογενοποίηση. Mm-hmm. Όταν ένα παιδάκι, από παιδάκι, εξαπαλών ονύχων όπως λέμε, μεγαλώνει με κινητό, ξέρετε, σιγά σιγά σκέφτεται και με τον τρόπο που του υπαγορεύει το κινητό, δηλαδή το διαδίκτυο. Και υπάρχει αυτό ακριβώς το πρόβλημα, δηλαδή να ταυτίσουμε μέσα στο μυαλό μας, μεγαλώνοντας, μαθαίνοντας, αυτό το πράγμα το μαθαίνουμε σιγά σιγά, να ταυτίσουμε το σύνολο της γνώσης με τη γνώση που υπάρχει μέσα στους υπολογιστές. Δηλαδή, τι υπάρχει, τι είναι γνωστό, τι γνωρίζουμε, ό,τι υπάρχει μέσα στους υπολογιστές.
0: Υπήρχε και μία φράση, βέβαια, νομίζω ότι χρησιμοποιούμε ακόμη για κάτι που δεν γνωρίζουμε. Ψάξτε έτσι σε μία συγκεκριμένη μηχανή αναζήτησης, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι. Mm-hmm. Θεωρώντας δεδομένο ότι η μηχανή αναζήτησης θα το βρει. Και όταν δεν το βρίσκει, αυτό, κύριε Σπυρόπουλε, επιτρέψτε μου να πω, είναι απολαυστικό όταν συμβαίνει μέσα στην τάξη. Mm-hmm. Κυριολεκτικά τα παιδιά, επειδή έχουν μάθει έτσι, βραχυκυκλώνουν. Δηλαδή έρχονται και σου λένε, κύριε, το ψάξα και δεν βρήκα τίποτα. Mm-hmm. Γιατί φυσικά, και τους λέω, παιδιά μου, φυσικά και δεν βρήκατε, γιατί δεν βρίσκεται το όλον της γνώσης μέσα στους υπολογιστές. Υπάρχει και πάρα πολύ γνώση και παράγεται διαρκώς γνώση εκτός τεχνολογίας, εκτός υπολογιστών. Αλλά τα παιδάκια, ειδικά οι νέοι άνθρωποι δηλαδή, που έχουν μεγαλώσει, έχουν συμβιώσει με την τεχνολογία, ξέρετε, δυσκολεύονται να το δουν αυτό. Και στο μυαλό τους, άτυπα, ασυνείδητα, αλλά κάνουν αυτή την εκφίσωση. Γνώση ήσταν ό,τι υπάρχει μέσα στο διαδίκτυο. Mm-hmm. Γι' αυτό μίλησα και πριν για αντίβαρα. Δηλαδή, τι αντίβαρα έχουμε για να διορθώσουμε τα λάθη της τεχνολογίας? Για να διορθώσεις τα λάθη της τεχνολογίας πρέπει να πατάς και κάπου έξω από την τεχνολογία. Υπάρχει αυτό το κάπου? Mm-hmm. Εκεί είναι το ερώτημα. Ναι, τι έχουμε απορροφηθεί πλήρως μέσα στο ψηφιακό σύμπαν?
0: Ναι, και ίσως εκεί παίζει ρόλο, βεβαίως, επειδή αναφερόμαστε και στη σκέψη, στο mm-hmm. πώς μαθαίνουμε, τι μαθαίνουμε, από πού το μαθαίνουμε, έτσι δεν είναι? Πώς αποκτάμε τη γνώση, ποια είναι και η σχέση μας επίσης και με τα βιβλία και με την, να μπορέσουμε ίσως να ερευνήσουμε έτσι ένα θέμα εκτός διαδικτύου. Είναι και αυτό νομίζω ένα μεγάλο θέμα.
1: Και έτσι, να πούμε βέβαια, κύριε Σπυρόπουλε, ότι αυτά τα πράγματα βέβαια δεν έγιναν εν μία νυχτή. Mm-hmm. Αυτή η μετατόπιση, να το πω έτσι, μέσα στον κόσμο των οθονών και τον κόσμο το ψηφιακό, έγινε σιγά σιγά. Θυμίζω ότι για κοινωνία του θεάματος, αυτή η έκφραση, κοινωνία του θεάματος, είναι μια έκφραση η οποία, και αυτός ο προβληματισμός γύρω από την κοινωνία του θεάματος, έχει ξεκινήσει ήδη από τα μέσα του 20ου αιώνα. Απλά σήμερα, περίπου έναν αιώνα μετά, 80 χρόνια μετά, από τότε που ο Γκι Ντεμπόρ μίλησε για την κοινωνία του θεάματος, βλέπουμε την κορύφωση, την εκκαθιά αυτού του πράγματος. Και εκεί είναι που μπαίνει ο προβληματισμός. Όταν όλα θεαματικοποιούνται, όταν όλα γίνονται ψηφία, bits and bytes, τα οποία παρουσιάζονται στην οθόνη μας και μαθαίνεις να συμβιώνεις με αυτό, το αντιμετωπίζεις σαν μια φυσική κατάσταση. Όλο και περισσότερο δυσκολεύεσαι να σκεφτείς, να σου περάσει σαν υποπτία από το μυαλό ότι υπάρχει και ζωή, υπάρχει και γνώση εκτός υπολογιστών, εκτός ψηφιακού κόσμου. Mm-hmm. Εκεί είναι το θέμα.
0: Και ίσως αυτό να δεν ξέρω αν επηρεάζει και τον τρόπο που δημιουργούμε γενικότερα, έτσι, τη δημιουργία δηλαδή, όχι μόνο ότι έχει να κάνει με την τέχνη, ευρύτερα ότι έχει να κάνει με την δημιουργία. Μήπως δηλαδή κάπως με κάποιο τρόπο επηρεαζόμαστε τόσο πολύ από την σύγχρονη τεχνολογία που θεωρούμε ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε μόνο με έναν τρόπο, ας πούμε. Μόνο με έχουμε πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο, έτσι δεν είναι?
1: Πάλι πρέπει να προσέξουμε εδώ, κύριε Σπυρόπουλο, να μην μιλήσουμε τεχνοφοβικά. Δηλαδή, οι δυνατότητες δημιουργίας που μας έδωσε η τεχνολογία είναι ασύλληπτες. Mm-hmm. Όμως πάλι εδώ ελοχεύει ο ίδιος κίνδυνος. Δηλαδή, μέσα στο τεράστιο πλεονέκτημα, στα τεράστια πλεονεκτήματα και στις τεράστιες δυνατότητες που μας δίνει η τεχνολογία, μήπως πέσουμε στην ευκολία, μήπως πέσουμε στην ομογενοποίηση, στην τυποποίηση. Και τελικά παράγουμε παρεμφερή πράγματα χωρίς αυτό που λέμε το κενό, το καινούριο. Mm-hmm. Πάλι να δώσω ένα παράδειγμα. Δεν ξέρω αν έχουμε ένα λεπτό να
0: σταθεί. Βεβαίως.
1: Ναι, να δώσω, ας πούμε, ένα παράδειγμα. Η τεχνητή νοημοσύνη, ξέρετε, θα μιλήσω από την πλευρά των ανθρωπιστικών επιστημών, τις οποίες διακονώ. Η τεχνητή νοημοσύνη, για παράδειγμα, ξέρετε, κύριε Σπυρόπουλο, ότι μπορεί να προσομοιώσει με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία όποιον ποιητή του ζητήσει, τη ζητήσει της τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή, αν της πεις, γράψτε μου ένα ποίημα που να θυμίζει Ελίτη ή να θυμίζει Κική Δημουλά, ξέρω εγώ, η τεχνητή νοημοσύνη, αν του δώσεις μια ωραία προτροπή, μπορεί να δημιουργήσει ένα ποίημα πάρα πολύ πιστικό, πάρα πολύ κοντά στο ύφος του Ελίτη ή της Κικής Δημουλά. Mm. Γιατί μπορεί να το κάνει αυτό η τεχνητή νοημοσύνη? Γιατί υπάρχει ο Ελίτης και η Κική Δημουλά μέσα στον υπολογιστή, μέσα στο ψηφιακό σύμπαν, και μπορεί να τραβήξει από εκεί.
0: Μπορεί να αντλήσει δεδομένα, λοιπόν. Ναι.
1: Αντλήσει δεδομένα. Τι δεν μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη? Δεν μπορεί να δημιουργήσει το καινούριο. Δεν μπορεί να δημιουργήσει από μόνη της έναν Ελίτη, ας πούμε. Ή μια Κική Δημουλά, λέω τώρα. Mm-hmm. Δεν μπορεί δηλαδή να δημιουργήσει από μόνη της ένα καινούριο, πώς να πω, καλλιτεχνικό ρεύμα, ένα καινούρια γνώση να παραγάγει μόνη της. Θα συνδυάσει, θα αναλύσει, θα εξηγήσει πάρα πολύ ωραία, αλλά δεν μπορεί, τουλάχιστον προς το παρόν, δεν ξέρουμε στο μέλλον, δεν μπορεί να παραγάγει καινούρια ποιήση.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορεί να αναπαράγει, αλλά δεν μπορεί να παραγάγει εξ αρχής. Δεν μπορεί να σου βγάλει έναν Ηράκλειο έτσι από μόνη της, δηλαδή, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Ναι. Δεν μπορεί να δημιουργήσει καινούριο. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί το καινούριο είναι στοιχείο που, τουλάχιστον μέχρι τώρα, αυτό που ξέρουμε, το κενό που λέμε το καινούριο, αυτό είναι στοιχείο μόνο της ανθρώπινης συνείδησης. Μόνο η ανθρώπινη συνείδηση μπορεί να παραγάγει κενά πράγματα, έκτακτα, απροσδόκητα. Πώς να σας πω, που δεν ανάγονται σε αυτό ήδη γνωστό. Τώρα, δεν ξέρουμε στο μέλλον τι θα γίνει. Μπορεί στο μέλλον η τεχνητή νοημοσύνη να μπορεί να παραγάγει και καινούργια πράγματα. Αλλά προς το παρόν δεν μπορεί να το κάνει αυτό, γιατί, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, δεν έχει τρόπο. Απλά αντλεί δεδομένα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Ουλή, είναι πολύ μεγάλος ο προβληματισμός, νομίζω. Πολλά ζητήματα προκύπτουν έτσι μέσα από την συζήτησή μας σήμερα για, για το ρόλο που παίζει η σύγχρονη τεχνολογία στον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε, μιλάμε, δημιουργούμε, γενικά πόσο μας επηρεάζει στην ζωή μας. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, όμως εμείς θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για όσα
1: μοιραστήκατε
0: σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Γεια.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για την σύγχρονη τεχνολογία και τον ρόλο που παίζει στον τρόπο που σκεφτόμαστε, μιλάμε και δημιουργούμε. Και καλωσορίζουμε αμέσως τώρα τον κύριο Αριστοτέλη Τίμπα, καθηγητή ιστορίας της τεχνολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Χαίρετε, καλώς ήρθατε, κύριε Τίμπα, τι κάνετε?
1: Χαίρετε, όλα καλά, εσείς?
0: Είμαστε καλά και σας ευχαριστούμε θερμά που είστε κοντά μας σήμερα. Είναι πάντοτε μεγάλη μας χαρά και μεγάλη μας τιμή να σας φιλοξενούμε, να συζητάμε μαζί σας. Είναι μεγάλο το θέμα. Νομίζω ότι γενικότερα έτσι μας επηρεάζει η σύγχρονη τεχνολογία όλους μας με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Και θα ήθελα έτσι να δούμε λίγο, ίσως κάνοντας και κάποια ιστορική αναδρομή μικρή, ίσως και μέσα από ιστορικά παραδείγματα, να επιχειρήσουμε λίγο να εισέλθουμε όσο γίνεται στον πυρήνα του σημερινού μας θέματος. Τι θα μπορούσαμε να πούμε, κύριε Τίμπα, για την τεχνολογία?
1: Ναι, θα έλεγα εισαγωγικά το εξής. Και μόνο που το συζητάμε, ας το σκεφτούμε αυτό, και μόνο που το συζητάμε, σημαίνει ότι έχει κάτι αλλάξει σε σχέση με την προηγούμενη ιστορία, το σύνολο της ανθρώπινης ιστορίας. Mm-hmm. Δηλαδή, ποτέ στο παρελθόν δεν ήταν ζήτημα πώς σκεφτόμαστε, πώς ενεργούμε, πώς δημιουργούμε σε σχέση με τα εργαλεία μας, για παράδειγμα. Ήταν δεδομένη αυτή η σχέση. Mm-hmm. Ήταν και λίγο φανερή αυτή η σχέση, δηλαδή είχες μπροστά σου απλά εργαλεία, τα έβλεπες στο σύνολό τους, ήξερες ότι εσύ ήσουν ο ή δημιουργός, ήταν όλα σαφή. Τώρα κάτι γίνεται στις μέρες μας, και να μην κρυβόμαστε, και κάτι γίνεται με αυτό που αποκαλούμε τεχνητή νοημοσύνη. Ναι. Υπάρχει όλος αυτός ο προβληματισμός, η ανησυχία αν θέλετε, για το ποιος τελικά είναι ο δημιουργός. Mm. Ποιος είναι ο δημιουργός, να το πούμε και πιο γενικά. Εμείς όταν λέμε και ο δημιουργός, οι θρησκευόμενοι, οι θρησκευόμενες τώρα, οι ακροάτες και οι ακροατές, έχουν μια αντίληψη για το από πού προέρχεται η δημιουργία. Αποδίδουν τη λέξη δημιουργία, το ουσιαστικό, το δημιουργό, σε κάτι. Τώρα ζούμε σε μια εποχή αναστάτωσης, ακριβώς επειδή μας λένε ότι μπορεί να υπάρχει κάτι εκεί έξω το οποίο να ανατρέπει τις αντιλήψεις για το πώς δημιουργούμε, για το πώς σκεφτόμαστε, για το πώς ενεργούμε. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Είπατε παλιά, στις παραδοσιακές κοινωνίες, αν μπορούμε να υποθέσουμε, υπήρχε αυτό το... έβλεπες τα εργαλεία μπροστά σου, έλεγες εγώ είμαι ο δημιουργός, χρησιμοποιούσες προφανώς αυτά τα εργαλεία. Ίσως ήταν πιο απλοποιημένα τα πράγματα, υπήρχε κάτι ενδεχομένως δεδομένο που δεν υπάρχει πια στην εποχή μας.
1: Ναι, ας το πούμε ως εξής, ας πάρουμε απλά παραδείγματα. Ποιος ήταν αυτός που από την τέχνη μέχρι την τροφή, mm-hmm. που ήταν ο δημιουργός? Δεν μπορούσες να πεις ότι ήταν άλλος στην τροφή από αυτόν που θα πήγαινε και θα σκάλιζε, θα έσκαβε, θα πότιζε ένα χωράφι, ένα κήπο. Ή να πάμε στο άλλο έκρος, στην τέχνη. Ο ζωγράφος με το πινέλο του, που το βουτούσε στα χρώματά του, τα οποία πολλές φορές και ο ίδιος η ίδια τα είχε ετοιμάσει, ήταν ο δημιουργός της τέχνης. Mm. Δεν συζητάμε για την ποιήση. Να πάμε με ένα ακόμη πιο απλό παράδειγμα. Λέγαμε ότι αυτό το κείμενο έχει έναν δημιουργό, έχει μία δημιουργό. Mm. Τώρα με το ChatGPT, όταν όλος ο κόσμος πάει και του και παίρνει απαντήσεις σε κάθε περίπου ερώτημα, καλές, κακές, δεν είναι η στιγμή να αξιολογήσουμε αυτό. Ναι. Τότε λες

0: ποιο είναι ο δημιουργός. Ποιο είναι ο δημιουργός. Ακόμη και ένα ποίημα. Μπορείς να πεις, γράψε μου ένα ποίημα για το ότι σήμερα ο καιρός είναι πιο ζεστός, φθινοπορεινός. Θα πάρεις ένα ποίημα. Ξαναλέω, δεν θα είναι καλό, κακό. Αυτό όμως αμφισβητεί το ποιο είναι το υποκείμενο της δημιουργίας. Ενώ κάποτε έλεγες, το υπέγραφες. Και ήξερες ένα σίγουρο ότι ο ποιητής είναι ο Σολωμός, είναι ο Σεφέρης, είναι ο Ελίτης.
1: Ναι. Οπότε τι ενδεχομένως μπορεί να έχει, αλλάξει, επειδή μιλήσατε για αλλαγές έτσι, στην αρχή της τοποθέτησής σας. Τι ενδεχομένως μπορεί να έχει αλλάξει, κύριε Τίμπα?
0: Ναι, να το πάρουμε και σε σχέση και με τα τρία ρήματα που μας ενδιαφέρουν. Σίγουρα το σκεφτόμαστε, στοχαζόμαστε, ενεργούμε γενικά και πιο συγκεκριμένα δημιουργούμε.
1: Μιλάμε, σκεφτόμαστε, μιλάμε και δημιουργούμε, ναι.
0: Και θα πάρουμε και το μιλάμε, όπως το λέτε, στο μιλάμε πια. Ας πάμε στο μιλάμε πρώτα. Ναι. Εγώ θα έλεγα οι ακροάτριες και οι ακροατές σας να κάνουν το εξής πείραμα, την εξής παρατήρηση, και εδώ είμαστε με το καλό να τα ξαναπούμε. Να παρατηρήσουν όταν μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη, όταν αναφερόμαστε στην τεχνητή νοημοσύνη, τι ρήματα χρησιμοποιούμε. Γιατί λέμε πως μιλάμε για την τεχνολογία. Λέμε ότι εγώ ή κάποιος άλλος χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη σήμερα θα κάνει αυτό, ή λέμε η τεχνητή νοημοσύνη κάνει αυτό. Χρησιμοποιούμε ενεργητικά ρήματα, γενικά μιλώντας, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Δηλαδή στην ίδια τη γλώσσα μας έχει αποτυπωθεί η αντίληψη με ένα βαθύ τρόπο ότι η τεχνολογία μπορεί να είναι υποκείμενο. Αυτό έχει και μια παράδοση, να μην τώρα την πιάνουμε τεχνητή νοημοσύνη και όλα τη βάλαμε μπροστά και λέμε τεχνητή νοημοσύνη μόνο. Και για το αυτοκίνητο έτσι λέμε. Λέμε το αυτοκίνητο τρέχει. Δεν λέμε πατώντας εγώ το γκάζι στο αυτοκίνητο επιταχύνει ή επιβραδύνει. Mm-hmm. Επομένως μια παράδοση που έρχεται μαζί με αυτό που λέμε ο βιομηχανικός καπιταλισμός, η περίοδος βιομηχανίας, οι τελευταίοι 2-2,5 αιώνες, σύμφωνα με την οποία οι μηχανές είναι υποκείμενα, έχει στις μέρες μας κλιμακωθεί και αυτή είναι η παράδοση του να μιλάμε λες και η τεχνολογία είναι υποκείμενο. Έτσι, αυτός είναι ο λόγος μας. Και τώρα στις μέρες μας, όταν ακούμε όπως ακούσαμε πριν από λίγες μέρες, ότι ξέρετε σε ένα χρόνο μπορεί, και δεν τα λέμε εμείς, τα λέει ο ύπατος αρμοστής στο ΙΟ, η τεχνολογία να είναι τελείως εκτός ελέγχου και να κινδυνεύουμε, τότε πια κι αν μιλάμε για την τεχνολογία σαν να είναι το υποκείμενο. Mm-hmm. Επομένως ως προς το μιλάμε, έτσι για να το λίγο σε αυτό, θα έλεγα να μας βοηθήσουν και οι ακροάτες και οι ακροατές σας να το παρατηρήσουν και αυτές και αυτοί. Πώς μιλάμε για την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη πιο συγκεκριμένα. Η υπόθεση εργασίας μου είναι ότι μιλάμε σαν να είναι υποκείμενο.
1: Αυτό όπως είπατε όμως έρχεται από πολύ πιο παλιά, από την βιομηχανική επανάσταση, έτσι δεν είναι? Τι σημαίνει εδώ ότι προσδίδουμε στην τεχνολογία αυτό το, πώς να πω, το αν το λέω σωστά, τον ρόλο του υποκειμένου? Τις δίδουμε δηλαδή ίσως μια, πώς να το πω, λέμε ότι είναι μια, ότι είναι αυθυπαρκτή?
0: Ναι, νομίζω το πολύ σωστά δείχνεται σε μια κρίσιμη διαφορά. Είναι καιρός τώρα. Δεν μιλούσαν έτσι οι αρχαίοι για τις τεχνικές τους, ούτε στο Βυζάντιο. Στο βιομηχανικό καπιταλισμό είπαμε όμως ότι μιλάμε και είναι καιρός τώρα μιλάμε για τις μηχανές χρησιμοποιώντας ενεργητικά ρήματα σαν υποκείμενα. Υπάρχει όμως μια κρίσιμη διαφορά που το ερώτημά σας βοηθάει να την συζητήσουμε. Και αυτή είναι η εξής. Μέχρι και 50 και 40 και 30 χρόνια πριν, κανείς δεν έλεγε ότι το αυτοκίνητό μου που τρέχει θα οδηγήσει σε μια απόλυτη καταστροφή, σε τέλος στην ανθρώπινη ιστορία. Το αυτοκίνητό μου που τρέχει, άντε να λέγαμε, ήταν ανεξέλεγκτο και τραυμάτισε και σκότωσε ανθρώπους. Έτσι. Τώρα όμως δεν λέμε αυτό. Τώρα δεν λέμε για την τεχνολογία ότι απλά μπορεί να έχει κάποια θύματα φανερά ή κρυφά, έναν μικρό, άντε μεγαλύτερο αριθμό. Τώρα λέμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη, δεν το λέω εγώ, το λέει ο ύπατος αρμιστής του ΙΕ, μπορεί σε ένα χρόνο να θέσει θέμα, επειδή θα είναι ανεξέλεγκτη και επειδή να είναι υποκείμενο, να εμφανίζεται σαν τέτοιο, μη συνέχισης τη ζωή στην ανθρωπότητα. Επομένως, αυτό προσπαθώ να πω είναι ότι έχει κλιμακωθεί όλο αυτό. Δηλαδή, ενώ για την τεχνολογία γενικά μιλούσαμε με προβληματικό τρόπο σαν ένα υποκείμενο, τώρα είμαστε σε μια κατάσταση που αυτό έχει φτάσει σε ένα επίπεδο που είναι διαφορετικό. Mm-hmm.
1: Είναι ίσως και ποιοτικά διαφορετικό, κυρία Τίμπα.
0: Κοιτάξτε, θα το πάχιασω από το πιο απλό, αυτό που ζείτε και εσείς και εγώ καθημερινά και οι ακροάτρες και οι ακροατές μας. Είναι ποιοτικά διαφορετικό από την άποψη ότι όσες ώρες τη μέρα σηκώνουμε το κεφάλι μας από την οθόνη. Από το κινητό, από τη τηλεόραση, από όλα τα διάφορα. Γίνονται όλο ένα και λιγότερες. Mm. Όση εμπειρία έχουν οι άνθρωποι πια από το να ταινίζουν με το βλέμμα τους άλλα πράγματα. Δηλαδή δεν είναι ότι μιλάμε για κάτι αφηρημένο. Είναι όντως ποιοτικά διαφορετικό. Γιατί είναι άλλο πράγμα να έβλεπες για πολλές δεκαετίες και στον 20ο αιώνα ακόμη να έβλεπες σαν τεχνολογία να περνάει δύο φορές μπροστά τη μέρα σου ένα τρένο ή τα αυτοκίνητα, και άλλο είναι τώρα όπου καθημερινά είμαστε βυθισμένοι στην τεχνολογία. Αυτό είναι μια διαφορά μεγάλη. Δηλαδή μιλάμε περισσότερο για την τεχνολογία σαν να είναι υποκείμενο, επειδή ακριβώς ζούμε και πολύ περισσότερο μέσα στην τεχνολογία, με την τεχνολογία και στα σώματά μας υπάρχει. Τα φάρμακα που παίρνουμε και. Να πούμε και κάτι. Και το πρόσφατο περιστατικό που απασχολεί, που έχει συγκλονίσει όλη την ελληνική κοινωνία. Και εκεί έχουμε μια περίπτωση. Αφήστε τώρα ποιος έχει, δεν έχει την ευθύνη. Στην οποία οι άνθρωποι πάνε τα ίδια τα σώματά τους και περίπου σε περιοδική, σε καθημερινή βάση να τα συγκροτούν, να τα διαμορφώνουν με βάση την τεχνολογία. Αν έτσι έχουν τα πράγματα, τότε τα να μιλάμε για την τεχνολογία ως υποκείμενο, έχει μια, απαντάω στο ερώτημά σας, έχει μια ποιοτική διαφορά πλέον. Είναι παντού αυτό.
1: Ναι. Αυτή η ποιοτική διαφορά δεν ξέρω αν μπορούμε να την εντοπίσουμε καθόλου, να εντοπίσουμε και άλλες διαφορές στο κατά πόσο, αν και κατά πόσο η σύγχρονη ψηφιακή τεχνολογία επηρεάζει τον τρόπο που μιλάμε, παίζει κάποιο ρόλο, έτσι, μικρότερο ή μεγαλύτερο, ο τρόπος με τον οποίο δηλαδή, επειδή αναφερθήκατε, είμαστε μπροστά από μια οθόνη συνεχώς, ό,τι μπορεί να βλέπουμε μέσα από αυτή την οθόνη, να διαβάζουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, οτιδήποτε εργασία και να κάνουμε, αν αυτό επηρεάζει και τον τρόπο που μιλάμε μετά. Μιλάμε, θέλω να πω, στις διαπροσωπικές μας σχέσεις, έτσι, με τους ανθρώπους γύρω μας.
0: Βέβαια. Να πάρουμε και ένα άλλο παράδειγμα, έτσι, για το πώς αυτό, ο τρόπος που μιλάμε για την τεχνολογία σχετίζεται με τις καθημερινές μας παραστάσεις. Στο σχολείο, καλή ώρα, για να ρωτήσουμε τις δασκάλες και τους δασκάλους, δηλαδή να τα βγάζαμε λίγο πιο πολύ αυτά στο δημόσια σφαίρα και να μας έλεγαν πόσο τρομακτικές είναι οι δυσκολίες να μπει σε μια τάξη. Περίπου σε όλες τις ηλικίες πια του σχολείου, όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, τώρα που ξεκινάει το σχολείο, ας πούμε, ξεκινάνε, είμαστε ακόμη στην αρχή του έτους, να μπει σε μια τάξη και τα παιδιά να μην μπορούν να αφήσουν το κινητό τους και να σε κοιτάνε και να σου λένε, σχεδόν να ζητάνε το νύκτος για το γεγονός ότι είναι εθισμένα, να νιώθουν ότι είναι πρόβλημα να το αφήσουν κάπου. Έτσι, πώς αυτή η γενιά, αυτή η κοινωνία, να μην μιλήσει για την τεχνολογία σαν να μην είναι υποκείμενο. Ένα απλό παράδειγμα που νομίζω δεν είναι ακραίο αυτό που λένε. Λέω, το ξέρουν όλες και όλοι. Μπαίνεις στο λεωφορείο, μπαίνεις στο μετρό και οι άνθρωποι κοιτάνε μπροστά στις οθόνες τους. Δεν θα μιλήσουν για το σαν να είναι υποκείμενο μετά.
1: Ναι. Οπότε θεωρούμε ίσως πια κατά κάποιο τρόπο ότι η τεχνολογία, οι εφαρμογές σύγχρονης τεχνολογίας έχουν μία ύπαρξη, δηλαδή ή μάλλον συμβιώνουμε με αυτές τελικά.
0: Ναι, πολύ ωραία. Εγώ θα έλεγα το εξής τώρα, έτσι όπως το φέρατε τώρα με το ερώτημά σας. Ας κάνουμε τώρα μια διάκριση λίγο για τη σύγχρονη τεχνολογία, για την τεχνολογία δηλαδή των μηχανών, για τον κόσμο το δικό μας, της βιομηχανίας, του βιομηχανικού καπιταλισμού, έναντι άλλων κοινωνιών που νομίζω θα μας βοηθήσει λίγο.
1: Ναι.
0: Γιατί μιλάμε εμείς για την τεχνολογία σαν υποκείμενο? Γιατί όταν πάμε και προλογούμε ένα ερώτημα στον υπολογιστή για να μας απαντήσει κάποια τεχνητή νοημοσύνη και μας έρχεται η απάντηση στην οθόνη τη δίνουμε, από την οθόνη την παίρνουμε. Εμείς δεν βλέπουμε άλλο υποκείμενο. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε, διάβασα χθες ένα άρθρο στους New York Times ότι υπολογίζεται αυτή τη στιγμή ότι κάθε φορά που κάνουμε μια πληκτρολόγηση, ενεργοποιείται εργασία, παρακαλώ σημειώστε τον αριθμό, 166 εκατομμυρίων ανθρώπων στα μήκη και στα πλάτη της γης. Δεν δουλεύουν όλοι αυτοί full-time για να μας απαντήσουν την ερώτηση, αλλά από ένα χιλιοστό του χρόνου τους. Δηλαδή, υπάρχει ένα ολόκληρο σύμπαν ανθρώπων, εργασίας, από τους οποίους εμείς στην πραγματικότητα παίρνουμε την απάντηση, το οποίο αν το βλέπαμε, δεν θα μιλούσαμε για κάποια τεχνητή νοημοσύνη ως υποκείμενο. Επειδή όμως δεν το βλέπουμε αυτό και διαμεσολαβεί η οθόνη, επειδή για μας είναι αυτό που λένε η μηχανική ένα μαύρο κουτί, το ότι υπάρχει ένα διαφανές black box, ναι, μας φαίνεται σαν να είναι αυτή η οθόνη που μας απαντάει. Αυτό είναι πολύ κρίσιμο, γιατί ο λόγος για τον οποίο μιλάμε έτσι είναι ακριβώς επειδή δεν έχουμε μπροστά μας τη τεχνολογία για την οποία μιλάμε τώρα. Δεν είναι ένα σφυρί το πινέλο, ένα ζωγράφο που βλέπεις πολύ καλά ότι δεν είναι αυτό που κάνει τη δουλειά, δεν είναι αυτό που είναι υποκείμενο, αλλά αυτός που δημιουργεί μαζί του. Δηλαδή η τεχνολογία, οι μηχανές έχουν κάτι ιδιαίτερο. Και τώρα πια στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης φαίνεται πολύ καλά. Έχουν ένα αθέατο μέρος. Γι' αυτό και για το αυτοκίνητο μιλάμε, τρέχει το αυτοκίνητο. Γιατί εμείς δεν βλέπουμε, βλέπουμε απ' έξω. Είναι καλυμμένη η μηχανή. Δεν φαίνεται ότι είναι η βενζίνη, δεν φαίνεται ότι είναι η κίνηση που κάνουμε εμείς που πατάμε το πετάλι και φαίνεται σαν να τα κάνει το μηχανή. Αυτό τώρα έχει απογειωθεί με την τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά σε αυτό προσπαθώ να πω, φταίει το ότι δομικά η τεχνολογία έχει ένα διαφανές μέρος, απόκριφο, αυτό το από πίσω που δεν το βλέπουμε, εκεί που υπάρχουν τα 166 εκατομμύρια στην τεχνητή νοημοσύνη όταν κάνουμε μια ερώτηση, και από μπροστά εμείς βλέπουμε μόνο την οθόνη και τις μπερδευόμαστε και μιλάμε σαν να είναι η ίδια η οθόνη που μας απαντάει.
1: Ναι. Αυτό όμως δεν επηρεάζει τη σκέψη μας σε σχέση με το παρελθόν. Βάζουμε αυτή την ερώτηση, όπως λέτε, στην τεχνητή νοημοσύνη, στο ChatGPT, σε άλλες πλατφόρμες τέλος πάντων, οπουδήποτε, και μας δίνει μία απάντηση. Μήπως όμως τελικά αυτό δημιουργεί κάποιες προσλαμβάνουσες τέτοιες εκ μέρους μας, ώστε να αναμένουμε κάτι παρόμοιο και στη σχέση μας με τον συνάνθρωπό μας. Δηλαδή θα πάμε να μιλήσουμε σε έναν άνθρωπο, κάτι να τον ρωτήσουμε και περιμένουμε να πάρουμε μια απάντηση που θα λαμβάναμε από την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι, νομίζω εξαιρετικά το περνάτε τώρα από το ρήμα πώς μιλάμε, ναι, στο ρήμα στο πώς σκεφτόμαστε. Ναι. Γιατί αν τόσο μεγάλο μέρος του χρόνου μας συνηθίζουμε να νομίζουμε ότι αυτό που μας απαντάει είναι μια οθόνη και όχι τα 166 εκατομμύρια που λέγαμε, μετά θα γίνουν δύο πράγματα. Όταν θα μιλάμε με άνθρωπο, θα περιμένουμε απαντήσεις σαν και αυτές που παίρνουμε νομίζοντας από την οθόνη. Και αντίστροφα, θα διατυπώνουμε και εμείς ερωτήσεις ή θα τοποθετούμε και το σώμα μας, οι κινήσεις μας, όλα θα είναι σαν να είμαστε μπροστά σε μια οθόνη. Δεν θα είναι δύο άνθρωποι όπως το ξέραμε στην ανθρώπινη ιστορία, που μπορεί να ντρέπονται όταν γνωρίζονται, μπορεί να χειρονομούν και η χειρονομία να είναι μια ωραία χειρονομία που να συμπληρώνει το λόγο. Θα υπάρχουν όλη η σωματικότητα μαζί με τη σκέψη για την οποία μιλάμε τώρα, που θα τη συμπληρώνει και θα το κάνει αυτό μια ανθρώπινη συνομιλία. Εμείς ανταυτού θα είμαστε και οι δύο που θα συμμετέχουν σε μια συνομιλία, σαν να είναι και αυτοί με τη σειρά τους δύο υπολογιστές, δύο οθόνες. Επομένως, κατηγορηματικά ναι, θα έλεγα. Ο τρόπος με τον οποίο μιλάμε συνδέεται αμεσότατα και με τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε. Και πριν πάμε στο τι σκεφτόμαστε, στην αφετηρία, με βάση και το ερώτημα που είπατε, μπορεί και εμείς να τοποθετούμαστε σωματικά όταν ξεκινάμε να σκεφτούμε, σαν να είμαστε μηχανές ή και σαν να έχουμε μηχανές απέναντί μας.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, θα πούμε περισσότερα σε λίγο. Έχουμε θίξει αρκετά, νομίζω, ζητήματα, υποζητήματα του μεγάλου θέματος του σημερινού που μας απασχολεί στην εκπομπή με τη βοήθειά σας, κύριε Τίμπα. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο. Πάμε αμέσως σε μια μικρή μουσική ανάπαυλα και επανερχόμαστε.

0: Με τον κύριο Αριστοτέλη Τίμπα, καθηγητή ιστορίας της τεχνολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για την τεχνολογία, βεβαίως ο λόγος πάντοτε, και ποιος ο ρόλος της σύγχρονης τεχνολογίας στον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε, μιλάμε και δημιουργούμε. Είχαμε μείνει, νομίζω, σε ένα σημαντικό σημείο, πολύ σημαντικό για το θέμα μας προηγουμένως, κύριε καθηγητά. Να συνεχίσουμε από εκεί, ήθελα να το εξηγήσουμε ίσως λίγο περισσότερο.
1: Ναι, βέβαια. Αν εγώ έχω μάθει να έχω γύρω μου ανθρώπους, έναν ή περισσότερους, όταν συνομιλώ μαζί τους μπορώ να χρησιμοποιήσω και τα χέρια μου, το σύνολο του σώματός μου, μπορεί να το πώς κοκκίνησα. Να καταλάβουν οι άλλοι κάτι για το πώς σκέφτομαι, από το πώς νεύω, από το πώς συμφωνώ ή διαφωνώ με τις χειρονομίες μου, όλα μετράνε. Αν όμως έχω συνηθίσει η επικοινωνία συνεχώς, η επικοινωνία είναι κάτι που γίνεται μια οθόνη μπροστά μου, τότε θα προβάλλω αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας και όταν αρχίσω να είμαι με ανθρώπους, αν βρεθώ και με ανθρώπους. Δηλαδή, και θα είναι λίγο παγωμένη, αποστεωμένη και η επικοινωνία μου, και εγώ θα είμαι πιο σφιχτός, γιατί δεν ξέρω και πώς να φερθώ. Και με συγχωρείτε, θα το πω και αυτό. Και αυτό μπορεί να είναι και μέρος όλων αυτών των δυσκολιών που έχουν πολλοί άνθρωποι σήμερα. Και νεότεροι άνθρωποι, δυστυχώς. Γιατί όταν τόσο πολύ περνάς μπροστά στο κινητό, μετά όταν έρχεται η ώρα να στηθείς σαν άνθρωπος έναντι ανθρώπων, δεν ξέρεις και πώς να το κάνεις. Γι' αυτό το πράγμα μιλάμε, δηλαδή. Και δεν ξέρεις πώς θα το κάνεις, γιατί δεν ξέρεις και αυτή που είναι απέναντί σου, πώς σκέφτεται. Θα περιμένεις, ας πούμε, όλοι που είναι απέναντί σου να σου απαντήσουν σαν να είναι το ChatGPT μετά από λίγο ή το όποιο άλλο γλωσσικό μοντέλο ή τεχνητή νοημοσύνη. Επομένως, σκεφτόμαστε και τοποθετούμαστε δι' αυτής της σκέψης στην κοινωνία με αυτόν τον τρόπο. Αυτό για το οποίο προηγουμένως ξεκινήσαμε λέγοντας μιλώντας σαν να είναι υποκείμενο, τώρα συνεχίζουμε λέγοντας ότι σκεφτόμαστε σαν γύρω μας να έχουμε υποκείμενα που είναι σε τον υπολογιστή μας. Παγωμένα, άψυχα, μια οθόνη. Ναι.
0: Οπότε εδώ υπάρχει πρόβλημα προφανώς, μάλλον μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα και στις διαπροσωπικές σχέσεις μας, έτσι, όποιες και αν είναι αυτές, μέσα στο κοινωνικό μας περιβάλλον, μέσα στην οικογένειά μας. Ήθελα να ρωτήσω τι ρόλο παίζει η ταχύτητα εδώ, ίσως η επιταγή για ταχύτητα, τόσο στη σκέψη όσο και στην συζήτηση, στη συνομιλία, ενδεχομένως και στη δημιουργία πια έως ένα βαθμό, κύριε Τίμπα. Η ταχύτητα νομίζω είναι ένα πολύ βασικό, κύριο χαρακτηριστικό της ψηφιακής τεχνολογίας.
1: Πολύ σημαντικό θέμα ανοίγεται, γιατί στην τεχνητή νοημοσύνη, στον υπολογιστή μπροστά, έχουμε συνηθίσει με το θα μας πάρει μερικά δευτερόλεπτα να πληκτρολογήσουμε μία ερώτηση και σε δευτερόλεπτα, μην πω σε δευτερόλεπτα, θα έχουμε μία απάντηση. Ενώ μέχρι τώρα ξέραμε ότι η σκέψη είναι σκέψη, θέλει χρόνο. Έχουμε, σε αντίθεση με το ChatGPT, οι άνθρωποι απαντούσαν για να το σκεφτώ, λέγαμε, για να το σκεφτώ. Ναι. Από μισό λεπτό μέχρι πολύ χρόνο. Και για να το σκεφτείς ρωτούσες και κάτι και σου απαντούσε ο άλλος. Ενώ τώρα είναι, περιμένεις, μάλλον η σκέψη είναι κάτι που ή διατυπώνεται σε ένα δευτερόλεπτο ή αλλιώς δεν μπορεί να διατυπωθεί. Η ίδια η έννοια δηλαδή του να το σκεφτώ, να προβληματιστώ, να το γυρίσω από εδώ, να το γυρίσω από εκεί, έρεται ή τέλος πάντων αποδυναμώνεται αυτή η αντίληψη για το τι είναι σκέψη, έναντι το ότι η σκέψη είναι κάτι που σου έρχεται σε ένα δευτερόλεπτο από μια οθόνη.
0: Ναι.
1: Και εδώ πέρα είναι θέμα ταχύτητας. Δηλαδή γι' αυτό το λέω. Ότι θεωρείς ότι οι συνομιλίες πρέπει να είναι σε δευτερόλεπτα. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Δεν είναι αγού, έχουν μια άλλη ταχύτητα. Δηλαδή η ταχύτητα της διαμόρφωσης μιας σκέψης και της διατύπωσής της σε μια συνομιλία, όπου άλλος και σε κοιτάει και φτιάνει το πηγούνι του και λέει θα το σκεφτώ και τα λοιπά και τα λοιπά, αυτός ο χρόνος, ο οποίος είναι χρόνος πολιτισμού, χρόνος κοινωνικής απόλαυσης γενικά, μια συζήτηση την οποία μοιράζεσαι σκέψεις, εδώ δεν υπάρχει, εδώ είναι πληκτρολογό και σε δευτερόλεπτο αυτή θα είναι η ταχύτητα και άμα δεν είναι δευτερόλεπτο υπάρχει πρόβλημα, θα μου έρθει απάντηση. Επομένως και στο πεδίο το οποίο το συζητάμε τώρα, του πώς σκεπτόμαστε, η ταχύτητα αλλάζει τελείως τον τεχνολογικό χρόνο.
0: γίνεται και ένα, νομίζω, μια υποχρεωτική επιταγή ταχύτητα. Δεν γίνεται ίσως κάποιες φορές, και αυτό μπορεί να το φέρνουμε και στο τρόπο με τον οποίο σχετιζόμαστε με τους άλλους ανθρώπους, σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους.
1: Ναι. Νομίζω έχετε απόλυτο δίκιο. Να πούμε κάτι ακριβώς σε σχέση με αυτό που λέτε. Καμιά φορά στη ζωή μπορεί να καθυστερούμε, δηλαδή να μας παίρνει πολύ χρόνο, είναι πολύ αργή η ταχύτητα, ας το πούμε έτσι, του να φτάσουμε μέχρι ένα σημείο στη σκέψη μας και μετά να επιταχυνθεί. Μπαμ. Δηλαδή να μπορούμε να θέλουμε λεπτά για να σκεφτούμε κάτι και μετά δευτερόλεπτα για να το κλείσουμε. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε πότε θα κλιμακωθεί μια σκέψη, ειδικά αν σε αυτή διαμεσολαβεί μια συζήτηση που, όπως είπα, συμμετέχουν όλα και τα σώματα και οι χειρονομίες κτλ. Εδώ δεν είναι έτσι. Εδώ είναι ο ίδιος χρόνος στον οποίο σου έρχεται η απάντηση. Δηλαδή δεν αναμένεται ότι θα παραχθεί μέσα από τη συνεργασία των ανθρώπων με το σχεδισμό σε ένα απλόβλεπτο χρόνο, ο οποίος μπορεί να κλιμακωθεί κάποια στιγμή, αλλά να πηγαίνει αργά μέχρι κάποιο σημείο. Εδώ πέρα ο χρόνος είναι γραμμικός, ομοιόμορφος. Mm. Ενώ ο χρόνος της πραγματικής συζήτησης, της απόλαυσης, της σκέψης, του στοχασμού, τη συνάντηση των ανθρώπων, των ιδεών τους, των σκέψεών τους, είναι ένας χρόνος απρόβλεπτος, απρόβλεπτα δημιουργικός. Από άποψη χρόνου, απρόβλεπτος.
0: Ναι. Τώρα σκέφτηκα ότι ίσως και στο κομμάτι που έχει να κάνει, επειδή μιλήσατε προηγουμένως για το βιομηχανικό καπιταλισμό, και στο κομμάτι που έχει να κάνει με την παραγωγή, έτσι, το τι παράγουμε, το τι φτιάχνουμε, το τι κατασκευάζουμε γενικότερα, και εδώ η ταχύτητα είναι ζητούμενο. Ίσως είναι το μεγαλύτερο ζητούμενο, το πιο σημαντικό ζητούμενο, κύριε Τίμπα.
1: Να το πούμε έτσι λίγο απλά. Εγώ έχω την εντύπωση, κάτι ξέρω, ρωτάω λίγο έτσι τους νέους ανθρώπους και παίρνει κάποιος τις εξής νόστιμες απαντήσεις τους. Λες, τι είναι το σταφύλι, πιάνω τώρα ένα φρούτο, ξέρω εγώ, του φθινοπόρου, ή τι είναι η ντομάτα του καλοκαιριού, ή η φράουλα την άνοιξη, προς το τέλος της άνοιξης, και θα σου πει, δεν μπορεί να το συσχετίσει με χρόνο αυτό ή με ταχύτητα. Δηλαδή δεν μπορεί να σου πει, ξέρεις, το σταφύλι ορίμασε τότε, αφού πέρασε αυτούς τους μήνες εκεί, αφού μεγάλωσε έτσι το δέντρο, αφού μεγάλωσαν και τα φύλλα κτλ. Ότι έχει αυτόν τον μακρύ χρόνο, όπως και το δέντρο, για να πάμε στην αρχή, φυτεύεται κτλ.
0: Ναι,
1: κτλ.
0: Ναι.
1: Η αντίληψη είναι ότι είναι κάτι το οποίο, πώς έρχεται το χρόνο που κάνεις να πας στο σούπερ μάρκετ να το πάρεις. Νομίζω για το ίδιο θέμα μιλάμε.
0: Οπότε νομίζω εδώ υπάρχουν κάποια χάσματα, ίσως δημιουργούνται κάποια χάσματα και στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο που ζούμε, και στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε και τη σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους, κύριε Τίμπα, σαν να δημιουργούνται κάποια κενά, δεν ξέρω, σαν να υπάρχει κάποιο χάσμα.
1: Να μην υπάρχει όλη αυτή η μακρά συγκριτικά περίοδος γνωριμίας, συζήτησης, συνδιαλλαγής, συνομιλίας, διαφωνίας, συμφωνίας, στην οποία περιλαμβάνονται, όπως είπα, και σωματικά συμπτώματα. Ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ να είναι ότι, όπως πάω στο σούπερ μάρκετ και αν μου πει κάποιος τι είναι τα φρούτα και τα φυτά, είναι κάτι που βγαίνει στο σούπερ μάρκετ, δεν το έχω δει ποτέ στο χωράφι, ας πούμε, σε όλο του τον κύκλο, να το παρακολουθώ εκεί, να εργάζομαι για να το παράγω και τα λοιπά, αλλά το βλέπω εκεί σε αυτό το χρόνο, έτσι και στις σχέσεις τις ανθρώπινες, να είναι οι άλλοι άνθρωποι, να είναι η κοινωνία, κάτι το οποίο είναι έτσι, έρχεται έτοιμο, ας πούμε, σε αυτό το χρόνο, και δεν είναι κάτι στο οποίο οι σχέσεις πρέπει να καλλιεργηθούν και. Τώρα και αυτό να το πούμε για να μην κρυβόμαστε, γιατί το ξέρει όλη η κοινωνία πια και οι νεότεροι άνθρωποι, αυτό επηρεάζει και άλλα πράγματα, δηλαδή. Και οι άνθρωποι μετά σου φαίνεται ότι δεν τους συναντάς, ξέρω εγώ, στην εκκλησία, στη διαδήλωση, στο σχολείο, στον κινηματογράφο, αλλά τους συναντάς μέσα από την οθόνη, γράφοντας και προσπαθώντας, από τα διάφορα applications.
0: Ναι, ναι.
1: Είτε πρόκειται για να κάνεις ένα φίλο, είτε πρόκειται για να αγοράσεις κάτι, είτε πρόκειται για μια σχέση, ας πούμε, να βρεις σύντροφο. Γιατί είναι, όπως είπα προηγουμένως, το παίρνεις από ένα ράφι και δεν ξέρεις ότι υπάρχουν τα χωράφια και υπάρχουν οι χρόνοι για να οριμάσουν. Το ίδιο είναι και το άλλο από μια άποψη.
0: Και μπορεί να το έχουμε λάβει ως γνώση αυτό, αυτή την ορίμανση που λέτε συγκεκριμένα έτσι για τα διάφορα λαχανικά, φρούτα και τα λοιπά, για τα δέντρα πως οριμάζουν και τα λοιπά, οι καρποί. Μπορεί να το έχουμε λάβει ως γνώση ενδεχομένως και στο σχολείο, αλλά δεν έχουμε έρθει νομίζω ίσως σε μια άμεση επαφή με αυτό, έτσι.
1: Ναι, είναι άλλο, νομίζω είναι άλλο να σου σαν αφηρημένη γνώση σε ένα σχολικό εγχειρίδιο, άντε και το έχεις διαβάσει εκεί. Mm-hmm. Και είναι άλλο να το ζεις, να βλέπεις τα χρώματα, δηλαδή αυτά που λέγαμε πριν για τα φυτά, πιάσαμε τώρα τα σταφύλια, να βλέπεις πως οριμάζει και αλλάζουν τα χρώματά του, την ίδια τη διαδικασία της ορίμανσης σε ένα καρπό που παίρνει μήνες, να τη βλέπεις και αυτή είναι αλλιώς. Αυτό έχει και, να το πούμε και αυτό, το σύνολο των αισθήσεων. Δεν το έχουμε πει μέχρι τώρα και mm-hmm. νομίζω είναι σημαντικό να αφιερώσουμε ένα λεπτάκι.
0: Βεβαίως,
1: σε αυτό.
0: Βεβαίως.
1: Ότι σε αυτόν τον χρόνο που λέμε τώρα δεν επισέρχεται μόνο η όραση, όπως πληκτρολογούμε κάτι στην οθόνη και είναι μόνο η όραση που εμπλέκεται. Μπορεί να είναι η αφή, να αγγίζεις ένα καρπό και να είναι άλλη η αίσθηση όταν είναι άγουρος, άλλη όταν είναι όριμος, και αυτό να είναι mm-hmm. να σε ευχαριστεί. Ή να καταλαβαίνεις το αν έχει οριμάσει κάτι, όπως οριμάζει ένα φρούτο, όπως οριμάζει ένα λαχανικό, έτσι να οριμάζει και μια συσίτηση. Και αυτό να το κάνεις με την αφή. Δεν είναι μόνο η όραση. Ή να το κάνεις με την όσφρηση. Δεν χρειάζεται να πω πόσο ωραία μυρίζουν κάποια φρούτα, κάποια λαχανικά. Καμιά φορά είναι πιο ωραία και η όσφρηση από τη γεύση τους. Και τέλος και η γεύση. Δηλαδή οι άνθρωποι, όπως και όλοι οι φύσεις με τα πλάσματά της, έρχονται με ένα σύνολο αισθήσεων. Με διαφορές στο ποια αίσθηση τονίζεται περισσότερο, ανάλογα αν είσαι άνθρωπος κτλ. Αλλά αυτό το πράγμα χάνεται όταν η μόνη αίσθηση είναι η όραση και η οθόνη, άντε και η ακοή. Όταν πληκτρολογούμε και έτσι συνομιλούμε. Νομίζω τώρα συμπληρώνουμε και κάποια πράγματα που είχαμε πει πριν. Και η ίδια η σκέψη μπορεί να παράγει, δεν είναι προϊόν της αφής. Και ένας μάστορας ακουμπούσε, άγγιζε κάτι για να καταλάβει ποια είναι η αντοχή του σαν υλικό κτλ. Όταν πας μόνο με την οθόνη για να πάρεις μια απάντηση από την τεχνητή νοημοσύνη, όλο αυτό ανάγεται σε κάτι διαφορετικό από τον πλούτο των αισθήσεων και των εμπειριών που θα μπορούσε να υπάρχουν.
0: Μάλιστα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμη, κύριε καθηγητά, περίπου άλλο 1,5 λεπτό. Τι θα λέγατε να ολοκληρώσουμε έτσι με μια τελευταία δική σας τοποθέτηση, καταληκτική τοποθέτηση, με αφορμή τα όσα συζητήσαμε σήμερα και με τη δική σας βοήθεια, κάποια σημεία στα οποία εσείς πιστεύετε ότι θα άξιζε να μείνουμε περισσότερο και να τα κρατήσουμε όλοι μας.
1: Εγώ θα έλεγα λίγο να πιάσουμε και το τρίτο που έχουμε πει, η τεσσαρήμα του αισθητικού, τη δημιουργία και το δημιουργό. Mm-hmm. Με βάση και όλα τώρα έχουμε πει, νομίζω μπορούμε να προχωρήσουμε και πιο γρήγορα. Κάθε ας το πούμε έτσι, κάθε θρησκεία, κάθε φιλοσοφία, κάθε θεωρία η οποία υιοθετήθηκε από ευρύτερα κοινωνικά στρώματα, μην μείνουμε μόνο στο χριστιανισμό, γενικά όλες οι θρησκείες, ιστορικά, αυτές που είχαν μεγάλη διάρκεια, ξεκινούσαν υποθέτοντας ότι ο δημιουργός είναι αυτός που έχει δημιουργήσει τη φύση που βλέπουμε γύρω μας. Mm-hmm. Δηλαδή, το υποκείμενο ας πούμε της δημιουργίας, γι' αυτό και ξεκινάνε και τα δικά μας ας πούμε και λένε η φύση. Mm. Η εναρχή είναι η φύση. Δηλαδή αυτό το σύνολο αυτό του πλούτου που λέγαμε προηγουμένως με όλες τις αισθήσεις, με όλα τα ζώα, με όλα τα φυτά κτλ. Εάν αυτό δεν μπορείς να το βλέπεις και βλέπεις μόνο την οθόνη, δεν είναι λογικό να σκέφτεσαι ότι δημιουργός είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Mm. Με όλες τις τρομακτικές παραμορφώσεις τις οποίες μπορεί να οδηγήσει αυτό. Από την υποτίμηση της φύσης και τελικά την αντιμετώπιση της φύσης με έναν τρόπο που διευρύνει την περιβαλλοντική κρίση, με όλες αυτές τις τρομακτικές συνέπειες, μέχρι ό,τι άλλο. Και δεν είναι ότι θα το κάνουν άνθρωποι που γεννήθηκαν κακοί, αλλά άμα έχει συνηθίσει να είναι η οθόνη μπροστά και δεν είναι η φύση που είναι αυτό που είναι ο δημιουργός, δηλαδή πώς να το πούμε έτσι, το υποκείμενο της δημιουργίας, τότε δεν θα το αντιμετωπίζει με σεβασμό, θα λες. Είναι κάτι σαν την οθόνη του υπολογιστή μου.
0: Ναι.
1: Ενώ η ιστορικά η αντίληψη για τον δημιουργό είναι ότι η δημιουργία ότι συνδέεται με τη φύση και τον πλούτο αυτό. Και με αυτό το σέβεσαι. Ενώ τώρα λες η δημιουργία, έλα μωρέ, γίνεται από τον απληκτρολογό. Και μετά είναι δημιουργός ο υπολογιστής ή αυτή η τεχνητή νοημοσύνη για την οποία μιλάμε αφηρημένα.
0: Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Τίμπα, για αυτή τη συνομιλία σήμερα, για όσα μοιραστήκατε, για όσα μας είπατε. Να είστε καλά, σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για τις εξαιρετικές ερωτήσεις και να είναι καλά.
0: Πάντοτε μεγάλη μας χαρά και τιμή να σας έχουμε κοντά μας και να συζητάμε. Να είστε καλά. Χαίρετε.
1: Γεια σας.
0: Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, συζητήσαμε με θέμα «Ο ρόλος της σύγχρονης τεχνολογίας στον τρόπο που σκεφτόμαστε, μιλάμε και δημιουργούμε». Καλεσμένοι μας ήταν ο κύριος Χρήστος Τσιρώνης, καθηγητής κοινωνικής θεωρίας του σύγχρονου και χριστιανικού πολιτισμού στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Δημήτρης Ουλής, θεολόγος και εκπαιδευτικός, και ο κύριος Αριστοτέλης Τίμπας, καθηγητής ιστορίας της τεχνολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ήταν η εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι, χαίρετε.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
3: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
4: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέσεις σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές.
5: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Ώρα Ελλάδος 2.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την 3η 22 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 8.30 το απόγευμα θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή της συλλήψης του Τιμίου Προδρόμου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Άρτης. Καλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί όπως προσέλθουν. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026 η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει τη μετάσταση του Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου και πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ναός της Πόλεως Άρτης στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως. Το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών έχει ως εξής. Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026, στις 7 το πρωί, θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Την ίδια μέρα, ώρα 11 το πρωί, θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Ιωάννη του Θεολόγο. Επίσης, την ίδια μέρα Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, θα τελεστεί το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Καλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί όπως προσέλθουν. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Ειρήνη Βλάχου διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
2: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου και τον Συναυτό.

Ο Άγιος Ευστάθιος, Ρωμαίος στην καταγωγή, ήταν στρατιλάτης του αυτοκράτορα Τραϊανού και ονομαζόταν Πλακίδας. Ήταν πολύ πλούσιος και διακρινόταν για τη φιλανθρωπία του. Κάποια μέρα ο Πλακίδας είχε βγει για κυνήγι στο δάσος. Μπροστά του εμφανίστηκε ένα πανέμορφο ελάφι. Ο Πλακίδας με τη συνοδεία του άρχισε να το καταδιώκει. Εκείνο έτρεχε τόσο πολύ γρήγορα που τα άλογα των συνοδών του απέκαμαν. Ο Πλακίδας μόνος του συνέχισε να το καταδιώκει και εκείνο έφτασε σε ένα μεγάλο χαντάκι. Χωρίς να χάσει καιρό πήδηξε απέναντι. Το άλογο όμως του Αγίου ήταν αδύνατο να πηδήξει σε αυτό το σημείο. Ο Άγιος κοιτούσε καλά, μήπως βρει κάποιο πέρασμα, όταν ξαφνικά βλέπει ανάμεσα στα κέρατα του ελαφιού ένα σταυρό να λάμπει περισσότερο και από τον ήλιο. Επάνω του μάλιστα έφερνε σταυρωμένον αυτόν τον ίδιο τον Κύριο και του μίλησε λέγοντας «Πλακίδα, τι με διώκεις? Εγώ είμαι ο Ιησούς Χριστός, τον οποίον εσύ, χωρίς να το ξέρεις, λατρεύεις με τα αγαθά σου έργα. Οι ελεημοσύνες σου και οι καλοσύνες που κάνεις προς τους φτωχούς είναι ενώπιόν μου, γι' αυτό σήμερα εμφανίστηκαν μπροστά σου για να σε συλλάβω στα δίχτυα της φιλανθρωπίας μου». Έντρομος ο Πλακίδας έπεσε από το άλογό του στη γη και έμεινε ανέστητος. Όταν συνήλθε και σηκώθηκε, κοιτούσε γύρω του ξαφνιασμένος και με δέος ρώτησε «Τι νος είναι η φωνή την οποία ακούω? Ποιος είσαι εσύ που μου μιλάς? Φανέρωσέ μου ποιος είσαι για να πιστέψω σε σένα». Ο Χριστός του αποκαλύφθηκε και τον προέτρεψε να πάει να συναντήσει τον αρχιερέα των χριστιανών για να βαπτιστεί μαζί με όλη την οικογένειά του. Ύστερα από όλα αυτά, χωρίς άλλο, ο Πλακίδας και όλη η οικογένειά του ήρθαν στον αρχιερέα, όπου έλαβαν το Άγιο Βάπτισμα και ο Πλακίδας ονομάστηκε Ευστάθιος, η γυναίκα του Θεοπίστη και τα δυο μικρά παιδιά του Αγάπιος και Θεόπιστος. Ο διάβολος όμως του κήρυξε μεγάλο πόλεμο, τέτοιο που τον στέρισε από όλα τα αγαθά του. Τότε αποφασίζει με τη σύζυγό του και τα παιδιά του να φύγει από τη Ρώμη και να έλθουν να ζήσουν άγνωστοι στους Αγίους Τόπους. Πάμπτωχοι ταξιδεύουν κρυφά. Όταν το πλοίο προσάραξε στην Αίγυπτο, ο καπετάνιος, άνθρωπος βάρβαρος, κατά την ώρα της αποβίβασης κράτησε τη Θεοπίστη, τη σύζυγο του Αγίου, προφασιζόμενος ότι δεν του είχε πληρώσει ολόκληρο τον άβλο. Οι παρακλήσεις του Αγίου δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα. Απέναντίας, ο καπετάνιος δίνει εντολή να τον κατεβάσουν δια της βίας από το πλοίο μαζί με τα δυο παιδιά του και να κρατήσουν τη Θεοπίστη που ήταν γυναίκα νέα και ευπαρουσίαστη. Με δάκρυα ο Άγιος Ευστάθιος κατέβηκε από το πλοίο με τα δύο παιδιά του. Μα ξαφνικά, καθώς προχωρούσαν πολύ θλιμμένοι, βρέθηκαν μπροστά σε ένα ποτάμι που κατέβαζε πολύ νερό και έπρεπε να περάσουν στην αντίπερα όχθη. Τότε ο Άγιος έκανε το σταυρό του, πήρε το ένα παιδί και το πέρασε στην απέναντι όχθη. Τότε γύρισε πίσω να πάρει και το άλλο, αλλά ενώ βρισκόταν στη μέση του ποταμού, αντικρίζει ένα λιοντάρι αγριεμένο να αρπάζει στο στόμα του το παιδί. Και ενώ κράβγαζε απελπισμένα, μη δυνάμενος να κάνει τίποτε, συμβαίνει κάτι άλλο απελπιστικό. Ένας μεγαλόσωμος λύκος από την άλλη όχθη
αρπάζει το δεύτερο παιδί του και εξαφανίζεται μέσα στο δάσος. Μούδιασαν τα πόδια του. Η σκέψη του θόλωσε, μα δεν λύγησε. «Ζει Κύριος ο Θεός μου», φωνάζει και ως άλλος Ιώβ υπομένει τη φοβερή του δοκιμασία. Ο Κύριος όμως δεν εγκατέλειψε τον Ευστάθιο, ούτε και την οικογένειά του. Έτσι, ύστερα από μερικά χρόνια, οι βάρβαροι στους οποίους είχε οδηγηθεί η ενάρετη θεοπίστη, επαναστάτησαν. Οι δε Ρωμαίοι δεν έβρισκαν στρατηγό ικανό να ηγηθεί του στρατού. Τότε ο βασιλιάς θυμήθηκε τις ανδραγαθίες και τις νίκες του Πλακίδα και έστειλε ανθρώπους του να τον αναζητήσουν σε ολόκληρη την αυτοκρατορία και να τον επαναφέρουν

Κατά θεία οικονομία, οι βασιλικοί απεσταλμένοι ήρθαν και στην πόλη Βάδισο, όπου ο ίδιος ο Άγιος Ευστάθιος τους φιλοξένησε και τους αποκαλύφθηκε. Εκείνοι με χαρά του φόρεσαν τη στολή του ανωτάτου αξιωματικού και ο βασιλιάς του ανέθεσε την εκστρατεία. Ανάμεσα στους νεοσύλλεκτους στρατιώτες ήταν και τα δυο του παιδιά. Νικητής εισήλθε στην πόλη των Βαρβάρων, όπου αναγνωρίστηκε με τα δυο του παιδιά και εκεί βρήκε και τη σύζυγό του. Μετά το τέλος του πολέμου, την θριαμβευτική επιστροφή του Ευσταθίου στη Ρώμη τίμησε ο διάδοχος του Τραϊανού Αδριανός, ο οποίος κάλεσε και τον νικητή να προσφέρουν μαζί ευχαριστήριες θυσίες στους θεούς. Αλλά ο στρατιλάτης του ουρανίου βασιλέως του απάντησε ότι η νίκη αυτή οφειλόταν μόνο στο Χριστό. Η απάντηση αυτή εξόργησε τον αυτοκράτορα Αδριανό, ο οποίος πρόσταξε να οδηγηθεί ο Άγιος με όλη την οικογένειά του στα μαρτύρια. Τους έριξαν ζωντανούς μέσα σε ένα πυρωμένο χάλκινο βόδι. Εκεί οι Άγιοι, υμνολογώντας το Θεό, παρέδωσαν εν ειρήνη τις ψυχές τους στο Θεό. Όταν μετά από 3 ημέρες οι ειδωλολάτρες άνοιξαν το χάλκινο εκείνο βόδι, βρήκαν τα σώματα των Αγίων νεκρά μεν, αλλά ανέγγιχτα από τη φωτιά. Τότε με θαυμασμό αναφώνησαν «Μέγας ο Θεός των Χριστιανών».

Αγαπητοί μας ακροατές, ακολουθεί η εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντονίζει ο φιλόλογος Γρηγόριος Τασούλας.

0: μέσα από τα καλώδια της ΔΕΗ, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, μέσα από τα καλώδια της ΔΕΗ περνάει το ηλεκτρικό ρεύμα. Ένα συστατικό είναι το καλώδιο και το άλλο συστατικό είναι το ηλεκτρικό ρεύμα. Το καλώδιο το βλέπουμε, φαίνεται. Το ηλεκτρικό ρεύμα δεν το βλέπουμε. Δεν φαίνεται, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν υπάρχει. Κάπως έτσι, αν και τα παραδείγματα δεν είναι πάντα τελείως εύστοχα, συμβαίνει και με τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος έχει δύο συστατικά. Το ένα συστατικό είναι το σώμα ή σάρκα, το οποίο βλέπουμε, και η ψυχή ή πνεύμα που διαποτίζει όλο το σώμα, αλλά δεν φαίνεται. Το καλώδιο αυτό είναι πραγματικό και το σώμα είναι πραγματικό και το ηλεκτρικό ρεύμα είναι πραγματικό χωρίς να φαίνεται, αλλά και η ψυχή ή το πνεύμα του ανθρώπου είναι πραγματικό στοιχείο. Στο πρώτο κιόλας κεφάλαιο της Γένεσης, στην Παλαιά Διαθήκη της Αγίας Γραφής, εκεί βλέπουμε τον Άγιο Τριαδικό Θεό να λέγει «Ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωσιν». Ας κάμουμε δηλαδή άνθρωπο, Πατήρι ως και Άγιον Πνεύμα, σύμφωνα με τη δική μας εικόνα και ομοίωση. «Και επίησεν ο Θεός τον άνθρωπον, κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν». Όχι κατ' εικόνα αγγέλων, αλλά κατ' εικόνα Θεού. Ο Θεός όμως δεν έχει σώμα, είναι πνεύμα. Άρα ο άνθρωπος είναι και πνεύμα. Πνεύμα ο Θεός, πνεύμα ο άγγελος, πνεύμα ο άνθρωπος. Αλλά ο άνθρωπος δεν είναι μόνο πνεύμα, αλλά και σώμα. Γι' αυτό διδάσκει το Άγιον Πνεύμα δια του σοφού Σολομώντος στην Παλαιά Διαθήκη στο βιβλίο Εκκλησιαστής. «Και επιστρέψει ο χους επί την γην ως ειν». Το δε πνεύμα επιστρέψει προς τον Θεόν ως έδωκεν αυτό. Και θα επιστρέψει το χώμα, δηλαδή το σώμα, στο χώμα από το οποίο πάρθηκε. Το δε πνεύμα, η ψυχή δηλαδή, θα επιστρέψει προς τον Θεόν που έδωσεν αυτό. Στο 16ο κεφάλαιο του βιβλίου Αριθμοί, πάλι, στην Παλαιά Διαθήκη, λέγει εκεί το πνεύμα το Άγιον. «Ο Θεός των πνευμάτων και πάση σαρκός». Άλλο συστατικό είναι το πνεύμα και άλλο η σάρκα ή το σώμα. Όσα πνεύματα, τόσες και σάρκες, τόσα σώματα. Όσα σώματα, τόσα πνεύματα. Ένα πνεύμα αντιστοιχεί για το κάθε σώμα. Και τελειώνοντας από την εισαγωγή μου και από την Παλαιά Διαθήκη πάλι, στο 12ο κεφάλαιο του βιβλίου Ζαχαρίας, το ομώνυμο βιβλίο, λέγει ο προφήτης Ζαχαρίας. «Λέγει Κύριος εκτείνων ουρανών και θεμελιών γην και πλάσων, πνεύμα ανθρώπου εν αυτό». Αυτά που λέω δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο Κύριος, ο οποίος εκτείνει, δηλαδή δημιουργεί τον ουρανό, θεμελιώνει, δηλαδή δημιουργεί τη γη, και πλάσει, δηλαδή δημιουργεί το πνεύμα του ανθρώπου, την ψυχή του ανθρώπου, μέσα στον άνθρωπο. Αυτό είναι το μεγάλο μάθημα. Η ύπαρξη και η αθανασία της ψυχής και το σπουδαιότερο, η φροντίδα που πρέπει να έχουμε όχι μόνο για το σώμα μας, αλλά κυρίως για την ψυχή μας.
1: Η οποία ψυχή έχει ανεπανάληπτη αξία, ακριβώς επειδή μας κάνει να υπερβαίνουμε από τα γήινα και να φτάνουμε εκεί που είναι ο Θεός, δηλαδή στον ουρανό, όπως λέμε στην γλώσσα τη θεολογική. Είναι ανεπανάληπτη η αξία της ψυχής του ανθρώπου. Θυμάμαι ένα μικρό στίχο από τον Ιώβ, αυτό το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Η ιστορία είναι γνωστή, νομίζω, στους πολλούς από τους τηλεθεατές μας. Ο Ιώβ, ένας πλούσιος άνθρωπος, πιστός στο Θεό, κάποια στιγμή φθονείται από τον διάβολο, ο οποίος ζητάει από το Θεό την άδεια να τον ταράξει τον Ιώβ και με αυτόν τον τρόπο να δοκιμαστεί. Ο Θεός λοιπόν τότε δίνει την άδεια στον διάβολο να ταράξει τη ζωή του Ιώβ, όμως με έναν όρο, ο οποίος εν πολλής δεν είναι γνωστός. Θέλω να πω ότι πολλοί ξέρουμε την ιστορία του Ιώβ, αλλά λίγοι θυμόμαστε αυτή τη μικρή φρασούλα την οποία

0: ενώ επέτρεψε στον διάβολο να του φέρει όλη αυτή την ταραχή μέσα στη ζωή του, δεν επέτρεψε στον διάβολο να πειράξει την ψυχή του Ιώβ. Ας θυμηθούμε λοιπόν και τα λόγια του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού που πέρασε και από τα μέρη μας, ο οποίος έλεγε τότε στους σκλαβωμένους Έλληνες, ψυχή και Χριστός σας χρειάζεται. Αυτά τα δύο, αν τα έχετε, κανείς δεν μπορεί να σας τα πάρει. Παρεκτός και τα δώσετε με τη θέλησή σας. Η ψυχή του ανθρώπου έχει ανεπανάληπτη αξία. Το ξεχνάμε αυτό, είμαστε απόγονοι του Αδάμ και της Εύας, συνήθως ελκόμεθα από τα γήινα, αυτά είναι τα οποία τέρπουν δυστυχώς τον άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος όμως κάνει αυτή την υπέρβαση και από τα γήινα αρχίσει πλέον να κοιτάζει προς τον ουρανό, τότε η μόνη τέρψη του είναι η ανάπαυση της ψυχής του. Να μπορεί δηλαδή η ψυχή να μιλάει στο Θεό, να μπορεί η ψυχή να ακούει το Θεό, να μπορεί η ψυχή να έχει κοινωνία με το Θεό. Αν αυτό το κατορθώσει ο άνθρωπος, τότε ο άνθρωπος πάβει να είναι ένας απλός άνθρωπος, αλλά γίνεται κατά χάριν θεάνθρωπος. Γίνεται κατ' εικόνα και καθομοίωση, όπως είπατε, του ίδιου του Δημιούργου του.
1: Πράγματι, σεβασμιότατε, είναι ανυπολόγιστη η αξία της ψυχής και του σώματος βέβαια. Γι' αυτό και ο Χριστός μας στο 10ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ματθαίου λέει στους Αγίους Αποστόλους αλλά και σε όλους τους χριστιανούς όλων των εποχών και όλων των αιώνων «Και μη φοβηθείτε από τον αποκτηνόντον το σώμα, την δε ψυχήν μη δυναμένον αποκτήνε. Φοβήθητε δε μάλλον τον δυνάμενον και ψυχήν και σώμα απολέσε εν γέννη». Δηλαδή με απλά λόγια, μη φοβηθείτε από αυτούς που μπορούν να σας σκοτώσουν το σώμα. Δεν μπορούν όμως να σας σκοτώσουν και την ψυχή. Γιατί η ψυχή είναι κάποια ουσία αθάνατη και αιώνια. Όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, είναι κτιστή υπόσταση, όπως λέγει ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυδίτης. Το πνεύμα δεν θανατώνεται. Να φοβήστε μάλλον αυτόν που μπορεί, τον Θεό δηλαδή, ψυχή και σώμα, να ρίξει στην γέννα του πυρός, δηλαδή στον αιώνιο αποχωρισμό από το Θεό. Και στο 24ο κεφάλαιο του ίδιου Ευαγγελίου του Ματθαίου, εκεί που η αίρεση των Σαδουκαίων, οι Σαδουκαίοι που δεν πίστευαν στην Ανάσταση των νεκρών, θέλησαν μια μέρα να στήσουν παγίδα στον Χριστό, να κάνω μια μικρή παρένθεση, σαν να θέλει μια σταγόνα να πνίξει τη θάλασσα, κλείνει η παρένθεση. Και του είπαν κάποιες ιστορίες εκεί, απαντάει ο Χριστός και τους λέγει, «Περι δε της Αναστάσεως των νεκρών, ουκ ανέγνωτε το ρηθέν ημίν υπό του Θεού λέγοντος, εγώ ημί ο Θεός Αβραάμ, και ο Θεός Ισαάκ, και ο Θεός Ιακώβ, ουκ έστιν ο Θεός Θεός νεκρών, αλλά ζώντων». Για την Ανάσταση των νεκρών τους είπε, «Δεν έχετε ακούσει αυτό που είπε ο Θεός, ότι δηλαδή εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ». Όταν τα λέγει αυτά ο Χριστός, ο Κύριός μας και Θεός μας, ο Αβραάμ και ο Ισαάκ και ο Ιακώβ είναι αποθαμένοι αιώνες πριν και δεν λέγει «εγώ ήμουνα κάποτε ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ», αλλά λέγει «είμαι τώρα». Γιατί το εξηγεί πιο κάτω. «Ουκ έστιν ο Θεός Θεός νεκρών, αλλά ζώντων». Ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, δηλαδή ανύπαρκτων ανθρώπων, μηδενικών, ανθρώπων που έχουν περιέλθει σε ανυπαρξία, αλλά ζώντων. Με πιο απλά λόγια, ο Αβραάμ, ο Ισαάκ και ο Ιακώβ, οι αποθαμένοι, είναι ζώντες. Τα σώματά τους πέθαναν, οι ψυχές τους ζουν και υπάρχουν σε έναν άλλον τόπο μακαριότητας και ευδαιμονίας. Και όπως συμπληρώνει στο 20ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Λουκά, «πάντες γάρ αυτό ζώσιν, πάντες οι νεκροί ζουν ενώπιον του Κυρίου, όχι ως σώματα, αλλά ως πνεύματα. Τα πνεύματα ζουν και υπάρχουν και αισθάνονται και αντιλαμβάνονται και καταλαβαίνουν και μάλιστα έχουν πληρέστερη γνώση από αυτή

0: τη γνώση που είχαν σε τούτη τη ζωή. Ο Άγιος Παΐσιος, ο Αγιορείτης, κάνει μια παρομοίωση. Παρομοιάζει τον όλο άνθρωπο, σώμα και ψυχή, με το ολόγιωμο φεγγάρι και λέει ότι όταν αποχωρίζεται η ψυχή από το σώμα, είναι σαν το μισό φεγγάρι να ενταφιάζεται στη γη, περιμένοντας την κοινή ανάσταση των νεκρών, και το άλλο μισό εξακολουθεί να υπάρχει. Επομένως, είναι πολύ μεγάλο λάθος να, ενώ ζούμε με την ψυχή, η ψυχή είναι αυτή που ζωοποιεί, κινητοποιεί και το σώμα, να μην πιστεύουμε ότι έχουμε ψυχή και να μην φροντίζομαι γι' αυτή. Ο Μέγας Βασίλειος λέει «Αίματι και πνοή κρατείται η ψυχή. Τούτων γάρε κλειπώντων αναχωρεί και η ψυχή από του σώματος. Με το αίμα και την αναπνοή κρατείται η ψυχή μέσα στο σώμα. Τούτων γάρε κλειπώντων, όταν λείψει δηλαδή το αίμα και η αναπνοή, αναχωρεί και η ψυχή από του σώματος. Αλλά η ψυχή ζει και αισθάνεται και τώρα που είναι ενωμένη με το σώμα, ζει και αισθάνεται και μετά την αναχώρησή της από το σώμα. Ενώ το σώμα ζει και αισθάνεται μόνο τώρα που είναι ενωμένο με την ψυχή. Όταν όμως αποχωριστεί η ψυχή από το σώμα ούτε ζει ούτε αισθάνεται. Όπως το καλώδιο. Όταν η ΔΕΗ κόψει το ρεύμα είναι ένα καλώδιο, αλλά δεν είναι ηλεκτροφόρο καλώδιο. Κατά συνέπεια, το μεγάλο μάθημα, το τονίσαμε, είναι η ύπαρξη και η αθανασία της ψυχής, αλλά και η φροντίδα, η μέρημνα, ο στολισμός της ψυχής μας.
1: Γι' αυτό και ο ίδιος ο Κυριός μας έχει πει ότι τι ωφελείται άνθρωπος αν κερδίσει τον κόσμο όλων και ζημιωθεί την ψυχή αυτού, ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού. Μέσα στην καθημερινότητά μας βιώνουμε αυτό που περιγράφει ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή ότι η σάρκα επιθυμεί τα της σαρκός και το πνεύμα επιθυμεί τα του πνεύματος. Είναι η αλήθεια ότι όλοι ρέπουμε προς το κακό, όλοι ρέπουμε προς την γήινη, αν θέλετε να το πω έτσι, πλευρά της υπάρξεώς μας. Ο άνθρωπος πλασμένος από χώμα, δυστυχώς τις περισσότερες φορές δεν κάνει το μεγάλο άλμα να πάει εκεί από όπου προέρχεται η ψυχή του, αλλά ελκύεται από εκεί που προέρχεται δυστυχώς η υλική ύπαρξή του. Από το χώμα αυτής εδώ της γης. Και γι' αυτό η ζωή μας περισσότερες φορές είναι έρμεο των παθών, των αμαρτιών, είναι έρμεο των ενστίκτων, τα οποία υπάρχουν βεβαίως μέσα στον κάθε ένα από εμάς, πλην όμως, επειδή ο άνθρωπος και μόνο ο άνθρωπος από όλα τα δημιουργήματα έχει και συγγένεια με το Θεό, έχει αυτήν τη δημιουργική πνοή που είπατε προηγουμένως, την οποία του έδωσε ο ίδιος ο Θεός κατά την ημέρα της δημιουργίας, ο άνθρωπος μόνο αυτός από όλα τα δημιουργήματα μπορεί να οριοθετεί τα ενστικτά του και να υπερβαίνει τα ανθρώπινα, φτάνοντας εκεί όπου αγγίζει η ψυχή τον ίδιο τον Θεό. Το μεγάλο λοιπόν αγώνισμα που έχει να κάνει ο καθένας από εμάς είναι αυτό το οποίο ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός είχε δώσει ως παράγγελμα, ότι δηλαδή μέσω του στόματος του Αποστόλου Παύλου μάλιστα ως παράγγελμα, ότι δηλαδή χρειάζεται ο καθένας από εμάς, όπως όλοι οι άνθρωποι του Θεού, να σταυρώνουμε τον παλαιό άνθρωπο συν της παθήμασης και τις επιθυμίες. Χρειάζεται κάθε φορά μέσα από το μυστήριο κυρίως της μετανοίας και της εξομολογήσεως να σταυρώνουμε όλα εκείνα τα βαρύδια τα οποία μας κρατάνε προσκολλημένους στο χώμα αυτής εδώ της γης και δεν μας αφήνουν να κάνουμε το πέταγμά μας προς τον ουρανό για να μπορέσουμε να ολοκληρωθούμε ως άνθρωποι, διότι αυτό είναι άνθρωπος. Θυμάμαι κάτι που γράφει ένας παλαιός μεγάλος ιεροκήρυκας, ότι και η όρνηθα είναι στην κατηγορία των πτηνών και θέλει, έχει φτερά δηλαδή, να πετάξει προς τα ψηλά. Όμως δυστυχώς το βάρος του σώματός της δεν την αφήνει να πετάξει όπως πετάει ο αετός ή όπως πετάει το γεράκι. Και ναι μεν έχει φτερά, Αλλά τα φτερά είναι περισσότερο διακοσμητικά παρά βοηθάνε στη λειτουργία του πετάγματος. Και βγάζει ως συμπέρασμα βεβαίως αυτός ο ιεροκήρυκας αυτό το οποίο λέει ο Απόστολος Παύλος. Όγκον αποθέμενη πάντα, δηλαδή αφαιρώντας από πάνω μας κάθε βαρύδι της αμαρτίας, μόνο τότε θα μπορέσουμε να κοιτάξουμε ψηλά, εκεί που είναι ο προορισμός μας, αφορώντας εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν. Δηλαδή, αν ο άνθρωπος θέλει να είναι αυτό που λέει η ίδια η λέξη άνθρωπος, δηλαδή άνω θρόσκων, δηλαδή να κοιτάζει ψηλά, χρειάζεται διαρκώς να κόβει όλα εκείνα τα οποία τον κρατάνε δεμένο στο χώμα και στη σαπίλα αυτής εδώ της γης. Αυτό άλλωστε είναι και η ερμηνεία αυτού που λέει ο Ιησούς Χριστός, ότι δηλαδή όσαν απολέσει την ψυχή αυτού ένα και νεμού και του Ευαγγελίου, ούτως σώσει αυτήν. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος θα νεκρώσει το εγώ του, θα νεκρώσει τον εαυτό του, ο άνθρωπος ο οποίος θα νεκρώσει τη σάρκα του, αυτός ο άνθρωπος τελικά θα σώσει το είναι του, θα σώσει την ύπαρξή του, θα σώσει αυτό το οποίο είναι ο καθένας από εμάς. Δηλαδή θα γίνει όντως κατά χάριν άνθρωπος.
0: Πολύ ωραία, και συνεχίζοντας σεβασμιότατε τη συζήτησή μας, να πάμε λίγο στο ένατο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Λουκά. Στο ένατο κεφάλαιο, ο Ευαγγελιστής Λουκάς περιγράφει μεταξύ των άλλων την μεταμόρφωση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και μεταξύ των άλλων γράφει «Και ειδού άντρες δύο συνελάλουν αυτό, ήτινες ήσαν, Μωυσής και Ηλίας, ή οφθέντες εν δόξη, έλεγον την έξοδον αυτού, ειν έμελε πληρούν εν Ιερουσαλήμ». Και ξαφνικά εμφανίζονται πάνω στο όρος της μεταμορφώσεως, πάνω στο όρος Σταβόρ, δίπλα στον μεταμορφωμένο Χριστό, δύο άντρες, δύο πολύ σπουδαίοι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, από τους ζωντανούς ο προφήτης Ηλίας, γιατί ακόμα δεν έχει δει σωματικό θάνατο, και από τους αποθαμένους ο προφήτης Μωυσής. Ο προφήτης Μωυσής και ο προφήτης Ηλίας μιλάνε, συζητάνε με τον Χριστό. Και ποιο είναι το θέμα της συζήτησής τους? Η επικείμενη σταυρική του θυσία στο Γολγοθά, που θα γινόταν περίπου σε 40 μέρες. Η έξοδος είναι η έξοδος της ψυχής από το σώμα του Θεανθρώπου Κυρίου Ιησού Χριστού. Αλλά και γενικότερα η αναχώρηση της ψυχής από του σώματος κατά τον Άγιο Απόστολο Πέτρο είναι έξοδος. Όπως σε λίγο θα εξέλθουμε από εδώ, έτσι και η ψυχή εξέρχεται, αλλά δεν γίνεται μηδέν. Συζητούσαν λοιπόν πάνω εκεί. Καλά, ο προφήτης Ηλίας, που είναι από τους ζωντανούς. Ο προφήτης Μωυσής, που είναι από τους αποθαμένους. 14 αιώνες πριν περίπου. Πώς βρίσκεται εδώ? Να η απόδειξη. Η ψυχή δεν πεθαίνει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά παίρνει κάποια μορφή και γίνεται ορατός και μιλάει και γίνεται ακουστός. Όπως εδώ στη γη ήταν ορατός και ακουστός, τον έβλεπαν δηλαδή και τον άκουγαν, έτσι και τώρα γίνεται ακουστός και γίνεται ορατός πάνω στο όρος Σταβόρ. Και να δούμε πάλι από το Ευαγγέλιο του Λουκά, στο 11ο κεφάλαιο, μία πολύ διδακτική σκηνή. Οι Φαρισαίοι, τα πρωτεύοντα, τα έκαναν δευτερεύοντα και τα δευτερεύοντα τα έκαναν πρωτεύοντα. Ποιο είναι το πρωτεύον? Η μέρημνα για την ψυχή μας, η φροντίδα, η καλλιέργεια της ψυχής μας, το να απαλλαγούμε από κακίες, πάθη, αδυναμίες, ελαττώματα, σκληρότητες, εγωισμούς και τα παρόμοια. Και το δευτερεύον είναι να πλένουμε τα χέρια μας πριν το φαγητό. Αυτοί έκαναν τους τύπους δόγματα. Αυτό θεωρούσαν σπουδαίο. Και μια μέρα ένας Φαρισαίος κάλεσε τον Χριστό στο σπίτι του προς άριστον. Το άριστον είναι το γεύμα. Ο Χριστός δεν ήταν μόνο Θεός, ήταν και άνθρωπος. Και ως άνθρωπος πεινούσε, διψούσε, κρύωνε, ίδρωνε, νίσταζε και όλα τα υπόλοιπα πλην αμαρτίας. Πήγε ο Χριστός στο σπίτι και κάθισε αμέσως στο τραπέζι χωρίς να πλύνει τα χέρια. Νομίζω ότι το έκανε σκόπιμα για να διδάξει και τον Φαρισαίο και όλους εμάς τους χριστιανούς όλων των εποχών και όλων των αιώνων. Ευνηδιάστηκε ο Φαρισαίος που δεν έπλυνε τα χέρια ο Χριστός. Του έκανε, ας το πούμε έτσι, μια μικρή παρατήρηση. Και ο Χριστός μας του απαντάει: «Άφρονες, ουχ οποιήσας το έξωθεν και το έσωθεν επίησεν». Άφρονες, ανόητοι, άμυαλοι, αυτός που έφτιαξε το έξω μέρος του ανθρώπου, το σώμα δηλαδή, αυτός δεν έφτιαξε και το έσω, το εσωτερικό μέρος του ανθρώπου, δηλαδή την ψυχή, φροντίζεται για το δευτερεύον και δεν φροντίζεται για το πρωτεύον, το σπουδαιότερο, το αθάνατο και αιώνιο που είναι η ψυχή σας? Και ύστερα είπε μια πολύ ωραία κουβέντα ο Χριστός μας: «Κάντε ελεημοσύνες από τα υπάρχοντά σας και όλα θα γίνουν καθαρά. Είτε έχετε πλημμένα, είτε δεν έχετε πλημμένα τα χέρια σας». Αυτό είναι το μεγάλο δίδαγμα. Με τις ελεημοσύνες, με τις προσευχές, με τις νηστείες, με τα καλά έργα, η ψυχή μεγαλύνεται, λαμπρύνεται, καθαρίζεται, αναγεννέται, αγιάζεται, λυτρώνεται και σώζεται.
1: Επειδή βλέπω ότι παρέρχεται ο τηλεοπτικός μας χρόνος, εγώ θέλω να κλείσω με μια ιστορία που μας είχε διηγηθεί προετών σε μια ομάδα κληρικών, ο μακαριστός πλέον, πατήρ Μωυσής, ο Αγιορείτης. Υπήρχε, λέει, κοντά στο κελί του, υπήρχε ένας ασκητής μοναχός, ο οποίος είχε φτάσει σε μέτρα αρετής. Κάποτε, λοιπόν, είχαν πάει στο κελί του πατρός Μωυσή κάποιοι επισκέπτες. Ο πατήρ Μωυσής, προκειμένου να τους οικοδομήσει πνευματικά, τους μίλησε για τον ασκητή που βρισκόταν κοντά στο δικό του το κελί και όχι μόνο, αλλά θέλησε να τους πάρει και να τους πάει να τον γνωρίσουν. Ο ασκητής ήταν στο κρεβάτι, διότι ήταν μεγάλης ηλικίας και πλέον είχαν έλθει τα βάρη των ασθενειών. Πήγε, λοιπόν, ο πατήρ Μωυσής μαζί με αυτήν την ομάδα των προσκυνητών και άρχισε να λέει ενώπιον του ασκητού διάφορα καλά λόγια για αυτόν τον ασκητή. Κάποια στιγμή, λοιπόν, και ενώ ο ασκητής δεν μίλαγε σχεδόν καθόλου, ένας από την ομάδα λέει σε αυτόν τον ασκητή που βρισκόταν στο κρεβάτι: «Γέροντα, θέλουμε να μας μνημονεύεις». Τότε ο ασκητής, ο οποίος μέχρι εκείνη τη στιγμή σχεδόν δεν είχε μιλήσει καθόλου, γυρίζει προς τους επισκέπτες και τους λέει: «Αν θέλετε να προσεύχομαι για σας, να μου αφήσετε λεφτά». Διηγείται τώρα ο πατήρ Μωυσής, εκείνη την ώρα να άνοιγε η γη να με καταπιεί. Εγώ τους είχα πει τόσα πράγματα για αυτόν τον ασκητή, ότι έχει δώσει τα πάντα για την ψυχή του, ότι κάνει θαύματα ενώ είναι ακόμη ζωντανός. Και αυτός το μόνο που είχε να τους πει, να μου αφήσετε λεφτά για να προσεύχομαι για εσάς. Τελικά η ομάδα έφυγε και μετά από 1-2 μέρες ο πατήρ Μωυσής πηγαίνει στον ασκητή μόνος του πλέον. Και τότε ο ασκητής με παράπονο στρέφεται προς τον πατέρα Μωυσή και του λέει: «Πάτερ Μωυσή, μαζί τον κάναμε το πνευματικό αγώνα. Και εφόσον δεν τον κάναμε μαζί το πνευματικό αγώνα, γιατί θέλεις», του λέει, «να μοιραστούμε τα πνευματικά βραβεία?» Και κατάλαβε τότε ο πατήρ Μωυσής ότι ο ασκητής που βρισκόταν δίπλα του ήταν όντως σε μέτρα αρετής. Διότι με αυτόν τον τρόπο και με αυτήν την αντίδραση που έκανε προς την ομάδα των προσκυνητών, δεν ήθελε τίποτα άλλο παρά να μην σχηματίσουν μεγάλη ιδέα για εκείνον και να κρατήσει αυτό το οποίο είχε αγωνιστεί μέχρι τέλους να κρατήσει, δηλαδή την ακεραιότητα της ψυχής του, δηλαδή την ταπείνωση. Αυτό, λοιπόν, ας το κρατήσουμε, διότι είναι ένα περιστατικό από το λεγόμενο μαρτύριο της συνειδήσεως. Υπάρχουν και άλλα περιστατικά από τους γνωστούς σε όλους μας μάρτυρες, οι οποίοι έδωσαν ακόμη και το σώμα τους για τον Χριστό, όπως είναι ο Άγιος Δημήτριος, η Αγία Μαρίνα, ο Άγιος Γεώργιος. Όμως μετά από το αιματηρό μαρτύριο, εφόσον τελείωσαν οι διωγμοί στην Εκκλησία, μετά το αιματηρό μαρτύριο έρχεται η περίοδος που έχουμε το λεγόμενο μαρτύριο της συνειδήσεως. Και το μαρτύριο της συνειδήσεως το περιγράφει πάρα πολύ καλά αυτή η ιστορία που μόλις διηγήθηκα. Δηλαδή είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι νεκρώνουν, ευτελίζουν τον εαυτό τους, το εγώ τους, προκειμένου να κερδίσουν την ψυχή τους. Αν λοιπόν θέλουμε να ζήσουμε πραγματικά, να ζήσουμε αληθινά, χρειάζεται να κρατήσουμε την ακεραιότητά μας, την εσωτερική, με ταπείνωση να καθαρίζουμε την ψυχή μας από τις αμαρτίες, ώστε όταν θα έρθει η ώρα να βρεθούμε ενώπιον του Δημιουργού μας, ενώπιον του Ουράνιου Πατέρα μας, να μπορούμε να επαναλαμβάνουμε μαζί με τον προφήτη Δαβίδ, ζήσετε η ψυχή μου και ενέσσεσαι Κύριε.
0: Τελειώνοντας την εκπομπή μας, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, ας μου επιτραπεί να αναφερθώ κι εγώ σε μία-δύο ιστορίες. Το 1929 εκοιμήθη ο Όσιος Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, αδελφικός φίλος του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού. Αυτός μέσα στα τετράδια του διασώζει μία ιστορία την οποία αφού θεωρούσε αυτός πραγματική, την θεωρούμε και εμείς πραγματική, που έγινε στην πατρίδα του τη Σμύρνη το 1869. Εκεί ένας ευλαβής χριστιανός, ονόματι Δημήτριος, πήγε στον πνευματικό του, τον Παπαδημήτρη και του είπε «Έχω πληροφορία από το Θεό ότι σήμερα αναχωρώ για την ουράνια πατρίδα. Τι πρέπει να κάνω?» Του λέει ο Παπαδημήτρης «Να δώσεις εντολή στο γιο σου, το Γιώργο, μόλις πεθάνεις να σου κάνει ένα σαρανταλίτουργο για την ψυχή σου». Πράγματι εκείνη την ημέρα ο ευλαβής χριστιανός αναχώρησε για τον ουρανό και ο γιος του, ο Γιώργος, πήγε στον Παπαδημήτρη και του είπε «Να αρχίσεις από αύριο κιόλας, Πάτερ, να κάνεις σαρανταλίτουργο». Αποσύρθηκε ο Παπαδημήτρης σε ένα ξοκλήσι και έκανε συνεχόμενες 39 λειτουργίες. Η 40η λειτουργία θα γίνονταν τη 40η Κυριακή, την επόμενη μέρα του Σαββάτου. Το Σάββατο όμως το βράδυ του Παπαδημήτρη πόνεσε πάρα πολύ ένα δόντι, τόσο πολύ που δεν άντεξε και το έβγαλε. Και επειδή είχε μια μικρή αιμορραγία, είπε «Δεν θα λειτουργήσω αύριο, Κυριακή, αλλά θα λειτουργήσω τη Δευτέρα να συμπληρώσω το σαρανταλίτοργο του αγαπητού μου Δημήτρη». Το βράδυ, λέει ο Άγιος Δανιήλ, ο Κατουνακιώτης, περίπου τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, ο Γιώργος, ο γιος του, είδε το εξής όνειρο, ότι βρέθηκε σε μια αφάνταστης ομορφιάς πεδιάδα και εκεί κτιζόταν ένα λαμπρό παλάτι από χρυσάφι και από διαμάντια, τόσο πολύ λαμπρό που έμενε έκπληκτος. Πλησιάζει εκεί και την βλέπει, τον πατέρα του, έξω από την πόρτα και του λέει ο πατέρας του «Αυτό το κτίριο, αυτό το παλάτι κτίζεται για μένα εξαιτίας της ευλάβειας που είχα στην Παναγία». Ο οικοδόμος του όμως αρρώστησε, έβγαλε το δόντι του και καθυστερεί. Μετά όταν τελειώσει η οικοδομή, τότε θα μπω μέσα. Έκπληκτος ο Γιώργος σηκώνεται την άλλη μέρα Κυριακή, πηγαίνει στον Παπαδημήτρη και του είπε το όνειρο που είδε. Και του λέει ο Παπαδημήτρης, «Ο οικοδόμος είμαι εγώ. Αυτό το κτίριο που είδες είναι οι 39 λειτουργίες. Και αύριο 40η ημέρα, Δευτέρα, θα ολοκληρώσω την Θεία Λειτουργία, το Σαρανταλίτουργο και θα μπει μέσα ο πατέρας σου». Αυτό μας θυμίζει τα λόγια του Χριστού μας που λέγει «Εν τη οικία του πατρός μου μονέ πολλέ εισήν». Υπάρχουν πολλές κατοικίες, λογιών κατοικίες, να το πούμε έτσι απλά ανθρώπινα, γιατί εκεί είναι πνευματικός ο τόπος, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Υπάρχουν και γκαρσονιέρες, υπάρχουν και μικρά διαμερίσματα και μεγάλα, υπάρχουν και παλάτια και επαύλες και δίλες και ουρανοξύστες. Σε ουρανοξύστε φαντάζομαι θα είναι ο Άγιος Απόστολος Παύλος και όλοι οι άλλοι Άγιοι Απόστολοι και οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Και μια ακόμα ιστορία. Ρώτησαν τον Άγιο Γεώργιο Καρσλίδη κάποιοι συγγενείς του Γιάννη που απέθανε. να κάνουμε 40 λίτουργο στον Γιάννη. Δεν χρειάζεται, είπε, αυτός το έκανε με τα χέρια του. Γιατί ο Γιάννης έδινε στους φτωχούς αλεύρι, ψωμί, φασόλια, ό,τι είχε, έδινε τα πάντα. Τι σημαίνει αυτό? Φρόντιζε την ψυχή του. Έκανε την ψυχή του από τώρα φρούριο άπαρτο, κάστρο απόρθητο από τους δαίμονες. Όταν πάλι κάποιος χαράλαμπος πήγε και του είπε να κάνουμε 40 λίτουργο στους γονείς μου, αφού έκανε το 40 λίτουργο, ρώτησε ο χαράλαμπος τον Άγιο Γεώργιο, τι κατάλαβες, του είπε, κουράστηκες? Δεν κουράστηκα, του είπε. Οι γονείς σου, που φυσικά δεν τους γνώριζε ο Άγιος Γεώργιος, είναι καλοί άνθρωποι. Ο πατέρας σου είναι σε ένα πλούσιο τραπέζι, σαν το τραπέζι του Πατριάρχη Αβραάμ. Μα λέγει, εμείς ήμασταν φτωχοί άνθρωποι και δεν είχαμε να κάνουμε ελιμοσύνες και τα υπόλοιπα. Δεν πειράζει, είπε. Η διάθεσή του ήταν καλή. Ήθελε να δίνει. Είναι σαν να έδινε. Η μητέρα σου όμως, του είπε, επειδή γκρίνιαζε συνέχεια και αυτός την αντιμετώπιζε με το χαμόγελο, είναι σαν βοηθός του εκεί πέρα. Δεν έχει την ίδια θέση και την ίδια δύναμη και το ίδιο μεγαλείο που έχει ο πατέρας σου. Και σε κάποια άλλη γυναίκα που έκανε 40 λίτουργο για τον πατέρα της, ο Άγιος Γεώργιος Καρσλίδης, που έβλεπε τις ψυχές στον παράδεισο, σε τι κατάσταση είναι, και τις βοηθούσε με τις λειτουργίες, τις έκανε και παράσταση. Πώς ο πατέρας της σε τούτη τη ζωή έστρεβε το μουστάκι του. Συμπερασματικά, πρέπει να εφαρμόζουμε τον λόγο του Αγίου Αποστόλου Παύλου που λέγει στο 7ο κεφάλαιο της δεύτερης προς Κορινθίους επιστολής του. Καθαρίσομεν εαυτούς από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού, όπως φροντίζουμε το σώμα μας και πλενόμαστε και τρώμε και πίνουμε, έτσι να φροντίζουμε και την ψυχή μας, να πλενόμαστε όσο γίνεται τακτικότερα στο λουτρό της μετανοίας και εξομολογήσεως ενώπιον Ορθοδόξου Ιερέως ή Αρχιερέως. Και όπως τρώμε το υλικό ψωμί, έτσι να τρεφόμαστε με την Θεία Κοινωνία, τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας μας. Και όπως είπε ο Χριστός μας, ουκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά επί παντή ρήματι εκπορευωμένο διαστόματος Θεού. Δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος μόνο με το υλικό ψωμί, αλλά με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού. Ρώτησαν τον Άγιο Πορφύριο τον Καυσοκαλυδίτη, πώς να προσεύχονται οι αρχάριοι οι μοναχοί, και είπε να διαβάζουν την Καινή Διαθήκη, το ψαλτήρι και τους βίους των Αγίων, και αφού θερμανθεί η καρδιά τους, τότε θα έλθει και η μονολόγιστη ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με». Να διαβάζουμε κι εμείς, να προσευχόμαστε και με τα καλά έργα και οτιδήποτε άλλο να αξιωθούμε με καθαρές ψυχές, να εισέλθουμε στον καθαρότατο νυμφώνα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ευλογείτε σεβασμιότατε, χαίρετε σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές.

Αγαπητοί μας ακροατές, παρακολουθήσατε την εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντόνισε ο φιλόλογος Γρηγόριος Τασούλας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την 3η 22 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 8.30 το απόγευμα θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή της συλλήψης του Τιμίου Προδρόμου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Άρτης. Καλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί όπως προσέλθουν. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026 η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει τη μετάσταση του Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου και πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ναός της Πόλεως Άρτης στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως. Το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών έχει ως εξής. Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026 στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Την ίδια μέρα, ώρα 11 το πρωί, θα ψαλεί Ιερά Παράκλησης προς τον Άγιο Ιωάννη του Θεολόγο. Επίσης, την ίδια μέρα Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Καλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί όπως προσέλθουν. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

διήγητη είναι η αγάπη του Χριστού εν το Σταυρό. Να περιγράψει κανείς το απερίγραπτο είναι ματαιοδοξία. Εάν λέω είναι δυνατόν να μετρήσουμε τις διαστάσεις του σύμπαντος, αλλά τόσο είναι δυνατόν να μετρήσουμε τις διαστάσεις του Σταυρού. Γι' αυτό και οι υμνογράφοι ονομάζουν το Σταυρό ουρανού ισοστάσιον. Έτσι. Εάν θέλουμε να δούμε τις διαστάσεις του Σταυρού, την οριζόντια και την κάθετο διάσταση του Σταυρού, θα τις βρούμε τις δύο αυτές διαστάσεις να ζωγραφίζονται από τον ψαλμοδό Δαβίδ. Θυμηθείτε εκείνους τους δύο στίχους. Για μέν την οριζόντια διάσταση του Σταυρού, λέει ο Δαβίδ, καθώς ον απέχουσιν, πέστε, ανατολέ αποδισμών, εμάκρυνα σαφημών, τας ανομίας ημών. Αν είναι δυνατόν να ενωθεί η Δύση με την Ανατολή, καθώς ον απέχουσι, τόσο μάκρυνες τις αμαρτίες μας, είναι η οριζόντια διάσταση του Σταυρού, που αν την επεκτείνουμε στο άπειρον αγκαλιάζει ολόκληρη τη γη. Και για την κάθετο κεραία του Σταυρού λέει στη συνέχεια, κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί της φοβουμένους αυτών. Διάστασης όσο απέχει η δύση από την Ανατολή, διάστασης όσο απέχει το ύψος του ουρανού από της γης. Επειδή σήμερα λοιπόν θέλω να παρουσιάσω το Σταυρό με μια πρωτότυπη εικόνα, θα αναφέρω απλώς τις σπουδαιότερες εικόνες του Σταυρού όπως τις παρουσιάζει η Καινή Διαθήκη, η Αγία Γραφή, η Παλαιά Διαθήκη, οι Πατέρες Εκκλησίας και οι Ιεροί Υμνογράφοι. Πρώτον λοιπόν, εάν ο Χριστός είναι ο παντοδύναμος Θεός, τότε ο Σταυρός του είναι η βακτηρία πάνω στην οποία στηρίζεται ο άνθρωπος για να μην πέσει. Όπως το δεντράκι έχει το στήλωμα, έτσι ο χριστιανός στηρίζεται, εδραιώνεται, εδραιώνεται όχι μόνο στην πίστη αλλά στη θέση του, στη Βασιλεία του Θεού, με τη βακτηρία που λέγεται Σταυρός. Έτσι ο Χριστός είναι ο παντοδύναμος εν τη αδυναμία, αδύνατος που έντεσε στο Σταυρό και όμως εκεί κρύβεται η παντοδυναμία. Πρώτον λοιπόν, βακτηρία ο Σταυρός. Δεύτερον, εάν ο Χριστός είναι ο αετός της ανεκδίγητης αγάπης, τότε ο Σταυρός όπως είναι με τα δυο χέρια απλωμένα, είναι τα φτερά της αγάπης του Θεού. Έρχεται ο Χριστός, ανοίγει τα φτερά της αγάπης του με τα καρφωμένα του χέρια για να μας πάρει εμάς τα σκουλίκια της γης και να μας ανεβάσει ψηλά και να μας απογειώσει από τη λάσπη και το θάνατο στην αγαλίαση του ουρανού και στην αιωνιότητα. Τρίτον, εάν ο Χριστός είναι ο αιώνιος σωτήρας μας, τότε ο Σταυρός του είναι το δέντρο. Πρώτον, βακτηρία είπα. Δεύτερον, τα φτερά της αγάπης. Τρίτον, ο Σταυρός είναι το δέντρο της ζωής, το δέντρο που ανθίζει το λουλούδι της σωτηρίας, ένα λουλούδι αϊθαλές, ένα λουλούδι που δεν μαραίνεται ποτέ, αφού ο Χριστός είναι ο αιώνιος σωτήρας και λιτρωτής. Όλα μαραίνονται και σβήνουν, ο Σταυρός του Χριστού θα παραμένει πάντα ανθισμένος, βγάζοντας τα λουλούδια, δείχνοντας τα λουλούδια της αγάπης και της σωτηρίας. Τέταρτον, εάν ο Χριστός είναι ο ζωντανός νεκρός του Σταυρού και ο ζωοποιών τους νεκρούς, τότε ο Σταυρός του είναι η νέκρωσης της απαθίας. Ο Χριστός πάνω στο Σταυρό ως απαθής Θεός έπαθε, και αυτό είναι το μυστήριο, ο απαθής δεν πάσχει και όμως απαθής τη θεότητη πάσχει, και τα άγια πάθη του Χριστού επάνω στο Σταυρό είναι για τα άγρια πάθη τα δικά μας. Έτσι, για να μας χαρίσει την απάθεια από τα πάθη έπαθε ο απαθής και επομένως είναι η Αγία Νέκρωσης για να μας οδηγήσει εμάς στην νέκρωση των παθών, αφού η του Χριστού
την σάρκα εσταύρωσαν, συνδυσπαθήμαση και τις επιθυμίες. Βακτηρία λοιπόν μέχρι τώρα ο Σταυρός, φτερά αγάπης ο Σταυρός, το δέντρο της ζωής ο Σταυρός, η νέκρωση των παθών μας ο Σταυρός. Πέμπτον, εάν ο Χριστός είναι ο βασιλιάς που της βασιλείας του ουκέστε τέλος, τότε ο Σταυρός του είναι το σκύπτρο της βασιλείας. Πάντα ο βασιλιάς έχει ένα σκύπτρο, οι αρχιερείς σήμερα της Εκκλησίας έχουν κάποια ράβδο, δυνάμεως, πατερίτσα που τη λέμε. Ο Χριστός προτού του δώσουν, αφού του δώσανε το καλάμι για να τον περιφρονήσουν και να τον ειρωνευτούν, πήρε ο σκύπτρο της βασιλείας του το σταυρό, που σημαίνει ότι η βασιλεία του Χριστού, η αδιάδοχος βασιλεία του Χριστού, είναι η εξουσία της διακονίας. Αν λοιπόν η Εκκλησία και η λειτουργία της Εκκλησίας, πρεσβύτεροι και επίσκοποι, κατανοήσουμε ότι ο θεσμός της Εκκλησίας δεν είναι κοσμική εξουσία να επιβάλλουμε το εγώ μας, αλλά είναι η εξουσία της διακονίας, της εσχάτης ταπεινώσεως, της άκρας ταπεινώσεως, τότε θα καταλάβουμε ποιο είναι το σκύπτρο της δικής μας δόξας και εξουσίας. Νυν εδοξάστη ο Υιός του ανθρώπου. Έκτον, εάν ο Χριστός είναι ο σωτήρας μας, τότε ο Σταυρός του είναι η ζυγαριά της δικαιοσύνης. Είπα βακτηρία, είπα τα φτερά της αγάπης, είπαμε το δέντρο, είναι η νέκρωσης, είναι, είπαμε, το σκύπτρο. Ο Σταυρός είναι η ζυγαριά της δικαιοσύνης. Το λέμε σε ένα ωραίο τροπάριο, εν μέσω δύο ληστών, παρακάτω, ζυγός δικαιοσύνης ευρέθη ο Σταυρός. Είναι σταυρός, είναι ζυγαριά δικαιοσύνης, όχι διότι θα μας ζυγίσει με τα μέτρα της δικαιοσύνης εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τις υποστήσετε, αλλά διότι όπως η πλάστιγγα έχει δύο ζυγαριές, η ζυγαριά δύο πλάστιγγες, και βάζουμε από μια και από την άλλη για να έρθει το ισοστάσιον, ισοστάθμισης, έτσι οι δύο πλευρές του σταυρού, τα δύο χέρια του σταυρού, φανταστείτε τα σαν μια ζυγαριά με δύο πλάστιγγες, και από μια μεριά βάλτε τα αμαρτήματα όλου του κόσμου, τα εγκλήματα όλου του κόσμου, τους πόνους όλου του κόσμου, τους θανάτους όλου του κόσμου, και από την άλλη μεριά μια σταγόνα μόνο από το αίμα του Χριστού, η ζυγαριά θα γύρει στη μεριά που είναι το αίμα του Χριστού. Δηλαδή η δικαιοσύνη, η δικαίωση, η σωτηρία δίνεται, προσφέρεται εν το αίματι του Ιησού Χριστού. Και με μια άλλη έννοια είναι η ζυγαριά της δικαιοσύνης, αφού ο Σταυρός ισοσταθμίζει όλα τα αμαρτήματα του κόσμου υπερνικά και εξαλείφει όλα τα αμαρτήματα, και όχι με την έννοια της ικανοποιήσεως της Θείας Δικαιοσύνης, μια έννοια που δεν ταιριάζει στην Ορθόδοξο Θεολογία και Παράδοση. Όγδον, εάν ο Χριστός είναι ο λυτρωτής μας, τότε ο Σταυρός του είναι μια άλλη εικόνα, είναι το αλεξικέραυνο. Και όπως βάζουμε το αλεξικέραυνο ώστε να αποκρούονται οι κεραυνοί, και το αλεξικέραυνο βάζουμε στην κορφή ενός βουνού, έτσι, στην κορφή της αγάπης του ο Θεός τοποθετεί και βάζει το αλεξικέραυνο που λέγεται Σταυρός, και έτσι αποκρούονται οι αμαρτίες του κόσμου, αφού ο Χριστός είναι εκείνος που μας λύτρωσε από όλες τις αμαρτίες. Δέκατο, εάν ο Χριστός, ένατο μάλλον, εάν ο Χριστός είναι ο νικητής των αιώνων, τότε ο Σταυρός του είναι το όπλο για την νίκη, όπλων κατά του διαβόλου των σταυρών ημίν δέδοκας. Δέκατο, εάν ο Χριστός είναι ο ισχυρός Θεός, όπως τον είδε ο προφήτης Ισαΐας, τότε ο Σταυρός του είναι ο σεισμός. Και δεν σύστηκαν μόνον όταν υψώθηκε ο Σταυρός τα βράχια του Γολγοθά, δεν σύστηκαν μόνον οι συνειδήσεις των ενόχων του κεντηρίωνα και των άλλων, δεν σύστηκαν μόνον οι καρδιές των ανθρώπων οι οποίοι χτυπούσαν τα στήθη τους κατεβαίνοντας για αυτό που έκαναν επάνω στο Σταυρό, επάνω στο Γολγοθά, αλλά σύστηκε
το κάστρο του διαβόλου, το κάστρο της αμαρτίας και του θανάτου και τις σεισμικές δονήσεις του Σταυρού. Το βλέπουμε μέσα στους αιώνες. 11. Εάν ο Χριστός είναι η Καινή Διαθήκη, τότε ο Σταυρός του είναι το τραπέζι εκείνο όπου ο Χριστός υπέγραψε τη Νέα Διαθήκη. Κατηλάχη μεν το Θεό, λέει ο Απόστολος Παύλος, συμφιλιωθήκαμε με το Θεό, είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση με το Θεό και υπογράφεται η Διαθήκη που σταματάει αυτή η πολεμική του ανθρώπου κατά του Θεού και συμφιλιώνεται η γη με τον ουρανό και γι' αυτό λέγεται Καινή Διαθήκη. Και αυτήν την Καινή Διαθήκη την υπογράφει ο Χριστός με το Πανάγιο αίμα του επάνω στο τραπέζι που λέγεται Σταυρός. Τέλος, εάν ο Χριστός είναι και θα είναι μέσα στους αιώνες ο αρχιερέας, ο μοναδικός αρχιερέας, γι' αυτό άλλωστε τη Μεγάλη Σαρακοστή διαβάζουμε συνεχώς σαν αποστολικά αναγνώσματα την προς Εβραίους επιστολή, διότι τονίζεται η αρχιεροσύνη, η μοναδική αρχιεροσύνη του Χριστού, το αίμα του Ιησού Χριστού. Εμείς στην Εκκλησία δεν έχουμε πολλούς αρχιερείς, έναν αρχιερέα έχουμε, το Χριστό. Όλοι οι άλλοι είμαστε διάκονοι Χριστού, πρεσβύτεροι, επίσκοποι, διάκονοι. Ένας είναι ο αρχιερέας. Εάν λοιπόν ο Χριστός, όπως έλεγε σήμερα και ο Απόστολος Παύλος, έχουμε έναν αρχιερέα διελιληθώντα τους ουρανούς, τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, έχουμε έναν αρχιερέα δυνάμενον συμπαθήσεται σε ασθενείες ημών. Εάν λοιπόν ο Χριστός είναι ο αρχιερέας της Εκκλησίας, τότε ο Σταυρός του είναι η Αγία Τράπεζα όπου ο Χριστός πρόσφερε τη μία και μοναδική και ανεπανάληψη, την άπαξ προσφερθήσα, Θεία Λειτουργία, θυσία. Μια είναι η λειτουργία της Εκκλησίας, μια φορά τελείται η Θεία Λειτουργία επάνω στο Σταυρό, στο Γολγοθά, και συνέχεια και καρπός και αποτέλεσμα και απόσταγμα αυτής της άπαξ προσφερθήσεις λειτουργίας επάνω στο Σταυρό με ιερέα και αρχιερέα τον Ιησού Χριστό, συνέχεια και απόσταγμα αυτής της λειτουργίας είναι οι συνεχείς και χιλιάδες λειτουργίες που τελούμε μέσα στους Ορθοδόξους Ναούς, αφού αυτό που μια φορά και ανεπανάληπτα προσφέρθηκε δίδεται και χαρίζεται στους ανθρώπους στο διηνεκές και παντελές, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος πάλι στην προς Εβραίους επιστολή. Σας έδειξα λοιπόν αδελφοί μου 11 εικόνες του Σταυρού. Όμως εγώ σήμερα θέλω να μείνω σε μια άλλη εικόνα που για μένα είναι η πιο συγκινητική και συγκλονιστική, μια που ο Σταυρός είναι το ξύλο και μια που η Ιερή Υμνογράφη και οι Πατέρες της Εκκλησίας αλλά και η Αγία Γραφή παραλληλίζει το ένα ξύλο με το άλλο ξύλο, το ξύλο της Εδέμ και το ξύλο του Γολγοθά, το ξύλο της παρακοής και το ξύλο της υπακοής, το ξύλο που μας έφερε την αμαρτία και το θάνατο και το ξύλο που μας χαρίζει την άφεση των παραπτωμάτων και τη λύτρωση και τη σωτηρία και την αιώνια ζωή. Επομένως, θα ήθελα να παρουσιάσω σήμερα στην αγάπη σας το Σταυρό ως την κλιματαριά εκείνη από την οποία τριγάμε όλοι οι πιστοί το γλυκό κρασί της σωτηρίας. Τριγίσαμε, λένε οι υμνογράφοι, ιδίως αυτής της εβδομάδος, τριγίσαμε από το ξύλο της Εδέμ την πίκρα. Οδύνην τριγίσαντα εκ του φυτού των πρωτόπλαστων παραδείσου εξόρισας Θεέ. Θεέ μου, λέγει, επειδή ο πρωτόπλαστος τρίγησε, τρίγος σημαίνει κόβω τα σταφύλια και από τα σταφύλια αυτά γίνεται το κρασί, έτσι είτε τριγούμε λοιπόν σταφύλια είτε τριγούμε την πίκρα και την αμαρτία και το κακό, τριγητός λέγεται και το καλό, τριγητός λέγεται και το κακό, απόλαυση της αγιότητας, απόλαυση της αμαρτίας. Θεέ μου λοιπόν, επειδή ο πρωτόπλαστος τρίγησε την οδύνη από το ξύλο, από την κλιματαριά του κακού, από το ξύλο της Εδέμ, γι' αυτό εσύ Θεέ μου τον εξόρισες και βγήκε από τον παράδεισο. Ερχόμαστε σήμερα λοιπόν και τριγάμε από το ξύλο του Σταυρού τη γλύκα που θα αντικαταστήσει την πίκρα της αμαρτίας, τη γλύκα εν το αίματι του Ιησού Χριστού, τη γλύκα που λέγεται λύτρωσης, απολύτρωσης, σωτηρία, αιώνια ζωή, και αυτήν τη γλύκα την τριγάμε από την κλιματαριά του Σταυρού. Λέει πάλι ο υμνογράφος, νηστεύσομεν
ή να τριγίσομεν εαυτής Θείου Σταυρού ζωή. Να νηστεύσουμε, δηλαδή να στερηθούμε μερικά πράγματα που μας αρέσουν. Αυτό σημαίνει νηστεία. Αν πρόκειται στην νηστεία να τρώμε φαγητά που μας αρέσουν, έστω και αν είναι νηστίσιμα, αυτή δεν είναι νηστεία. Νηστεία σημαίνει στερούμε τη γλυκύτητα και τα ορεκτικά και τα εύγευστα φαγητά που μου αρέσουν. Νηστεύω και στερούμε υλικών πραγμάτων και υλικών απολαύσεων και προπαντός αμαρτημάτων αισχρών και βρωμερών. Γιατί? Για να τριγίσω τη χαρά, τη ζωή από το ξύλο του Σταυρού. Καρπός παρακοής από το ξύλο της Εδέμ. Γλυκιά ήταν η πρόταση του διαβόλου, θα γίνετε αν θα γίνετε θεοί, είπε στους ανθρώπους. Γλυκιά η πρόταση, πικρή η γεύση, και έρχεται ο καρπός της υπακοής. Ο Χριστός κάνει υπακοή στον Πατέρα, γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Είναι το ξύλο της υπακοής ο Σταυρός, και από το ξύλο αυτό του Σταυρού ο πόνος είναι η υπόθεση του ξύλου του Σταυρού, και η απόσβεση των αμαρτημάτων μας είναι η γλύκα του Σταυρού. Θέλω απόψε να τονίσω πολύ τη γλύκα που τριγάμε από το Χριστό. Είτε αυτό λέγεται μέλι, είτε αυτό λέγεται κρασί, είτε αυτό λέγεται λόγος, είτε αυτό λέγεται αλήθεια, είτε αυτό λέγεται αίμα, είτε αυτό λέγεται σωτηρία, είτε αυτό λέγεται ειρήνη, είτε αυτό λέγεται γαλήνη, είτε αυτό λέγεται χαρά, είτε αυτό λέγεται ευτυχία. Ακούστε τι ωραία το λέει ένα τροπάριο των ημερών αυτών. Εν Εδέμ, μες στην Εδέμ, ξύλον ίνθισε τον θάνατον, το ξύλο εκείνο της παρακοής, παρήγαγε τον καρπό του θανάτου. Ενώ ήταν στην Εδέμ, στον παράδεισο, έβγαλε καρπό το θάνατο. Αυτό είναι αντιφατικό. Αντίθετα, εν τη γη τώρα, όχι εν το ουρανό, εν τη γη, φυτεύτηκε άλλο ξύλο και βλάστησε τη ζωή. Στον ουρανό, στον παράδεισο, βλάστησε το θάνατο, το ξύλο της παρακοής. Στη γη, το ξύλο της παρακοής, ο Σταυρός, βλαστάνει και τριγάμε εμείς τη ζωή. Γευσάμενοι του πρώτου, ο άνθρωπος, η πρωτόπλαστη, γεύτηκαν το πρώτο ξύλο, τον πρώτο καρπό, και άφθαρτοι όντες, φθαρτοί γεγόνασαι. Ενώ ήσαν άφθαρτοι, έγιναν φθαρτοί. Εμείς τώρα, οι πιστοί, όσοι πιστοί, τυχόντες του Δευτέρου, πιστεύουμε στο δεύτερο ξύλο, απολαμβάνουμε τους καρπούς του δεύτερου ξύλου, δηλαδή του Σταυρού, και της αφθαρσίας κατετρυφήσαμε. Ο Χριστός κάποτε στο πρώτο του θαύμα που έγινε στην Κανά, το νερό το έκανε, πέστε, κρασί. Επάνω στο Σταυρό ο Χριστός την αγάπη την κάνει αίμα, και το κρασί μες στους αιώνες στη Θεία Λειτουργία γίνεται το αίμα. Είδατε πως το ψάλουμε στον ακάθιστο ύμνο, χαίρε Παναγία, πως το λέμε, τον βότριν τον πέπειρον, τον βότριν, βότρις είναι το σταφύλι, έτσι, είναι το τσαμπί το σταφύλι. Χαίρε εσύ Παναγία τον βότριν τον πέπειρον η Γεωργή σας, που γεώργησες εκείνον ο οποίος είναι το σταφύλι, που ανέβηκε στο Σταυρό στην Κλιματαριά για να κόψουμε στο σταφύλι της σωτηρίας, τον βότριν τον πέπειρον η γεωργήσασα, ίνον

μεγάλος τρίγος πόλεμος. Πολέμησε ο Χριστός επάνω στο Σταυρό για να κάνουμε εμείς τι, για να θερίσουμε εμείς τη σωτηρία. Της θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εντοψάλιν, πώς το λένε, αλληλούια. Πολεμάει ο Χριστός για να θερίσουμε εμείς τη σωτηρία, πολεμάει ο Χριστός για να τριγίσουμε εμείς τη γλυκύτητα από το αίμα του Χριστού, τη γλυκύτητα που προέρχεται από την κλιματαριά του Σταυρού. Αυτή είναι η κεντρική έννοια του σημερινού μας κηρύγματος. Τρίγος γίνεται από τα κλίματα. Η κλιματαριά είναι ο Σταυρός, είπα. Και πάνω στο Σταυρό κρέμεται ο Χριστός. Εάν ο Χριστός κρεμάται επί ξύλου και δεν φιλοσοφήσουμε, όχι κατά την έννοια της ελληνικής φιλοσοφίας, αλλά κατά την έννοια της ευσεβίας και της θεολογίας της Καινής Διαθήκης, και δεν δούμε τι είναι εκείνο που κρέμεται και κρεμάται επάνω στο Σταυρό, απλώς συναισθηματικά και ρομαντικά θα συγκινούμεθα, διότι ο αναμάρτητος Χριστός έπαθε επάνω στο Σταυρό και κρεμάστηκε. Αν όμως σκεφτούμε εκείνο που λέει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη επιστολή, ότι ο Χριστός αν είναι γεν τα σαμαρτία σημών επί του ξύλου, κρέμασε πάνω στο ξύλο τα αμαρτήματά μας. Και αν σκεφτούμε και τον άλλο λόγο που λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή, ότι ο Χριστός πήρε το χειρόγραφον, το χρεόγραφον των αμαρτιών και το κρέμασε και το καθήλωσε στο Σταυρό, τότε καταλαβαίνουμε ότι επάνω στο Σταυρό κρέμονται, καρφώνονται για να νεκρωθούν και να απαλληφθούν τα αμαρτήματα των ανθρώπων. Οπότε αν κρεμώνται τα αμαρτήματα των ανθρώπων, όλων των ανθρώπων, τότε οι άνθρωποι που πιστεύουν σε αυτό το κρέμασμα του αναμαρτήτου Χριστού από μια μεριά και των αμαρτιών των αμαρτωλών από την άλλη μεριά, τότε γεύονται πραγματικά και τριγούν τη σωτηρία από το Σταυρό του Χριστού. Για να το καταλάβουμε αυτό, γιατί είναι λιγάκι δύσκολο θεολογικά και είναι μυστήριο φυσικά, για να το καταλάβουμε, φανταστείτε να χρωστάει κανείς πολλά χρέη, όπως δυστυχώς χρωστάνε τα περισσότερα νοικοκυριά στις τράπεζες, δισεκατομμύρια ευρώ είναι τα χρέη των ελληνικών νοικοκυριών στις τράπεζες. Να χρωστάς λοιπόν στις τράπεζες, να χρωστάς σε κάρτες, να χρωστάς σε τοκογλύφους, να χρωστάς τον ένα και τον άλλο, και να έρχεται ξαφνικά κάποιος που σε αγαπάει πολύ και σου λέει: δώσ' μου τα χαρτιά σου, όλο το φάκελό σου, με όλα τα χρέη σου, με όλα τα χειρόγραφα, με όλα τα χρεόγραφα, και εγώ θα τα πάρω αυτά τα χαρτιά, θα τα κρεμάσω σε εκείνο το καρφί που είναι εκεί ψηλά. Και εσύ το κοιτάς και λες: τι θα πει αυτό, κρεμάω τα χαρτιά πάνω στο καρφί. Και όταν τα κρεμάσω επάνω στο καρφί εκείνο, να ξέρεις ότι αμέσως θα γίνει απόσβεση των χρεών, η συσάχθεια που λέμε στην αρχαία, που έγινε στις άχρες στην Αθήνα, έγινε ο Σόλνα, δεν την έκανε. Έτσι λέει, σου λέει όλες, πως γίνεται αυτό το πράγμα μυστήριο? Αυτό έκανε ο Χριστός, αδελφοί μου. Φέρετε τα χαρτιά σας, τα χαρτάκια σας, όχι για να τα μνημονεύσει κανένας παπάς με λεφτά και νομίζουμε ότι εξαλείφθηκαν τα αμαρτήματά μας. Μην κοροϊδευόμαστε. Αν δεν πάμε τα χαρτιά μας, όλο το φάκελο, όλα τα χρέη, όλα τα χειρόγραφα, όλα τα χρεόγραφα, αν δεν τα προσφέρουμε στο Χριστό, με τη μετάνοια δηλαδή, με την εξομολόγηση, δεν εξαλείφονται. Ο Χριστός λοιπόν, λέει ο Απόστολος Παύλος, παίρνει τα χρεόγραφα, τα χειρόγραφα, τα κρεμάει επάνω στο καρφί, στο καρφί του Σταυρού, επάνω στην κρεμάλα του Σταυρού, και τότε έχουμε την απόσβεση των αμαρτιών. Έτσι νοείται πως, λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι εχθροί όντες κατηλάγει με τον Θεό δια του θανάτου του Υιού αυτού εν το αίματι του Ιησού Χριστού. Έτσι νοείται αυτό που λέει, ότι ο Χριστός είναι η ειρήνη ημών, ο ποιήσας σταμφότερεν και το μεσότυχο του φραγμού λύσας την έκφραν εν το σταυρό αυτού. Τότε καταλαβαίνει κανείς αυτή την έννοια, ότι ο Σταυρός είναι η άμπελος, εμείς είμαστε τα κλίματα, με μια άλλη έννοια που λέει ο ίδιος ο Χριστός στο 15 κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Και έτσι κατανοούμε πως εμείς οι άνθρωποι που τριγίσαμε κάποτε

καρπό το πικρό της αμαρτίας και τριγάμε ακόμα και πίνουμε το πικρό φαρμάκι του πόνου, της θλίψεως, αλλά και της αμαρτίας και των εγκλημάτων και της συνειδήσεως πως αυτή η πίκρα που νιώθουμε χωρίς τον Χριστό και μακριά από τον Χριστό μεταβάλλεται και μετατρέπεται σε γλύκα, σε σωτηρία, σε ξεδίψασμα, σε απόλαυση αιωνίου ζωής. Για να καταλάβουμε πως η πίκρα μεταβάλλεται σε γλύκα με το Σταυρό του Χριστού, θυμηθείτε εκείνο το θαύμα στην Παλαιά Διαθήκη, όπου τα πικρά νερά, το αλατόνερο θα λέγαμε, μεταβλήθηκε σε γλυκό νερό, σε κρυστάλλινο νερό. Πού έγινε αυτό το θαύμα, το θυμάστε που έγινε, πέστε, στη Μεράση, μπράβο. Ο λαός του Θεού, ο Ισραηλιτικός, προχωράει από τη γη της αιχμαλωσίας, από την Αίγυπτο. Λιγάκι την πόρτα ανοίγετε, σας παρακαλώ. Την πόρτα κάποιος, ανοίξτε την πόρτα. Φύστε την ανοιχτή. Εκεί, έτσι, εκεί. Ή λιγάκι πιο, όποιος κρύωνε έτσι πιο μπροστά. Λοιπόν, ο λαός του Θεού λοιπόν προχωράει προς τη γη της Επαγγελίας. Ξαφνικά βρίσκει διάφορα εμπόδια, ξεχνάει στα εμπόδια του επάνω και στις ανάγκες του, τα θαύματα, τα αλεπάλε που του κάνει ο Θεός. Ξεχνάει πως πέρασαν την Ερυθρά Θάλασσα, ξεχνάει πόσες φορές ο λαός ξεδίψασε και χόρτασε μέσα στην έρευνα της χόρτας, και ξαφνικά όταν βρίσκονται στην ανάγκη τα βάζουν πάλι με το Μωυσή. Βρίσκονται λοιπόν στην περιοχή Μεράς. Εκεί διψάνε, δεν υπάρχει νερό και ξαφνικά βρίσκεται μπροστά του νερό. Αλλά το νερό είναι βρώμικο, το νερό είναι πικρό, είναι αλατόνερο. Προσπαθούν να ξεδιψάσουν, αλλά η δίψα τους αυξάνει περισσότερο και τότε τα βάζουν με το Μωυσή. Και ο Μωυσής, όπως πάντοτε, απευθύνεται κατευθείαν στο Θεό. Θεέ μου, πάλι γονίζει ο λαός, έτσι είναι. Και ο Θεός δίνει εντολή στο Μωυσή πάντοτε. Δεν σας κάνει εντύπωση, πάντοτε να γίνει το θαύμα, το καταπληκτικό θαύμα, πάντα με το ραβδί, που το ραβδί του Μωυσή προτυπώνει, συμβολίζει το Σταυρό του Χριστού. Για θυμηθείτε, όταν έγινε διάβαση Ερυθράς Θαλάσσης, ένα μυστήριο, ένα θαύμα καταπληκτικό, την ώρα που χτυπάει με το ραβδί του τα νερά της Ερυθράς Θαλάσσης, τα χτύπησε, λέγει ο ερμηνευτής, ο Ιερός Χρυσόστομος, χτύπησε τα νερά κάθετα, με το ραβδί του κάθετα, είναι η κάθετος κυρία του Σταυρού, και ανοίγει η δίωδος και περνάει ο λαός απέναντι. Όταν μετά ο Μωυσής χτυπάει τα νερά, χτυπάει πάλι τη θάλασσα την Ερυθρά, για να ενωθεί, να ενωθούν τα τείχη των υδάτων και να πνιγεί μέσα στην Ερυθρά. Ποιος? Η πανστρατιά του Φαραώ. Χτύπησε, λέει, το ραβδί οριζόντια, έτσι, κάθετα και οριζόντια χτυπάει το ραβδί και σχηματίζεται ο Σταυρός Σταυροειδός διετυπούτο. Έτσι και στην περίπτωση των πικρών, της πίκρας στα νερά της Μεράς, ο Θεός δίνει εντολή, Θεέ μου τι θα κάνω, πάρ' το ραβδί σου Μωυσή και ξαναχτύπα, όπως χτύπησε στο βράχο και ανάβλησαν ύδατα, έτσι χτύπα πάνω στα νερά. Ευλόγησε τα νερά της Μεράς και τα νερά θα αλλάξουν και από πικρά θα γίνουν γλυκά. Θυμίζω σε ποιο βιβλίο είναι αυτό το θαύμα και όλα τα θαύματα της πορείας του λαού προς τη γη της Ευαγγελίας. Σε ποιο βιβλίο, πέστε μου, στο βιβλίο της Εξόδου, που είναι το δεύτερο στη σειρά της Παλαιάς Διαθήκης. Λέει λοιπόν εκεί ο Μωυσής στην Έξοδο και ενέβαλε το ξύλον εις το είδωρ και εγλυκάνθη το είδωρ. Ήμασταν μέσα στην πίκρα, μπήκε ο Χριστός στον πόνο, στο σταυρό και γλυκάθηκε το νερό της ζωής. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει το εξής, πρώτον να διαβάσει τι λέει ο Χρυσόστομος, τι λέει ένα ωραίο το τροπάριο. Σωτήρα, είσαι ο αληθινός γλυκασμός, η γλύκα είναι ο Χριστός. Ο οποίος δεν νιώθει τη γλύκα του λόγου, της αλήθειας, του προσώπου, της θείας κοινωνίας, της λυτρώσεως, της μετανοίας, της αφαίρεσης των αμαρτιών. Αυτό τυπικά ανήκει στην Εκκλησία. Εσύ, Σωτήρα, είσαι η αληθινή γλύκα. Ο ταπικρότατα ύδατα της Μεράς
παλέ γλυκάνας, που γλύκανες παλιά τα νερά της μεράς. Τυπούντι ξύλο του Θείου Σταυρού και προτυπώνουν, προτυπώνει εκείνο το θαύμα, το ξύλο του Σταυρού. Και πάνω στο Σταυρό απλωθείς, άπλωσε στα χέρια σου, στην κλιματαριά του Σταυρού, ως ευδόκησας. Και ενώ εσύ ποτίστηκες με τη χολή, χωλής απεγεύσου εσύ, όμως την πλευράν κεντούμενος και τα καρφιά πάνω στα χέρια του Χριστού, το κόσμος, τον κόσμο, είδωρ βρεις αφέσεως, χαρίζεις το νερό της αφέσεως, δηλαδή τριγάμε την άφεση. Ο Ιερός Χρυσόστομος, βλέποντας τη γλύκα που απολαμβάνουμε από το Σταυρό, έχει μια καταπληκτική περικοπή, ένα εγκόμιο που το θεωρώ ίσως το ωραιότερο εγκόμιο για το ξύλο της σωτηρίας, για την κλιματαριά του Σταυρού. Εκείνο το ξύλο του Παραδείσου θάνατον επισήγαγε. Μετά την παράβαση ο θάνατος επισήλθεν. Τούτο το ξύλο του Σταυρού την Αθανασίαν εχαρίσετο. Εκείνο το ξύλο της Εδέμ Παραδείσου εξέβαλε. Τούτο το ξύλο του Σταυρού εις ουρανούς ημάς εισήγαγε. Εκείνο το ξύλο δια μίαν παράβαση το σάφτη τιμωρία τον Αδάμ κατέστησε. Τούτο το ξύλο του Σταυρού τα μοιρία ημών φορτία των αμαρτημάτων αφανίσαν, την προς τον δεσπότην ημών παρεσίαν δε δώρητε. Για δέστε καταληγή ξύλου και ξύλου διαφοράν. Τον ξύλο τρίγησε με την πίκρα, με τη γλύκα. Την οδύνη με την ειδονή, αυτή είναι η αμαρτία. Μια ψεύτικη ειδονή που μας χαρίζει την οδύνη και την πίκρα. Είναι η καραμέλα που την πιπηλάς και νοσουέντε γλυκιά και στο τέλος κρύβει το φαρμάκι. Αυτή είναι μια μεριά. Από την άλλη μεριά είναι το κρασί του Σταυρού, το κρασί της αγάπης. Εγώ Θεέ μου, λέει ο υμνογράφος, γλυκασμό εμπαθίας ενειδόμενος, θέλησα να γλυκαθώ. Την αμαρτία είναι η γλυκιά η αμαρτία, η ειδονή της αμαρτίας. Και όταν λέω ειδονή, δεν είναι μόνο η σαρκική ειδονή, η οποιαδήποτε αμαρτία φαίνει στην αρχή κάποια γλύκα και μετά σου χαρίζει την πίκρα της, της συνειδήσεως και της αιώνιας ζωής. Εγώ Θεέ μου, επειδή θέλησα να ευχαριστηθώ, να ειδονιστώ με την εμπάθεια της αμαρτίας, της ανοήτης κτίνεσιν ομοιώθη. Αντίθετα, στόμα δικαίου αποστάζει σοφίαν, γλώσσα δε αδίκου εξολείται τα δύο άκρα. Από το στόμα του σοφού, του Αγίου, στάζει η γλύκα της αλήθειας, από το στόμα του αισχρού και βρώμικου ανθρώπου στάζει η προστιχιά. Τριγήσαμε λοιπόν από τον Χριστό το μέλι του λόγου του με τη διδασκαλία του. Τριγήσαμε τη σωτηρία με το αίμα του Σταυρού, με τη σταύρωση, και απολαμβάνουμε τη σωτηρία. Τριγήσαμε το νερό της αιώνιας ζωής με την Ανάστασή του. Και τριγήσαμε τέλος τη θέωση με την ανάληψη του Χριστού. Εδώ θέλω να πω ένα μυστηριώδες χωρίο, εύκολο φαίνεται από την επιτυχώς ομιλία, που όμως φαίνεται πως μέσα από την πίκρα και από τον πόνο, τον απερίγραπτο πόνο του Σταυρού, εμείς τριγάμε τη χαρά και τη γλυκύτητα, την ευτυχία και τη σωτηρία. Λέει λοιπόν ο Χριστός στην επιτυχώς ομιλία, όπως την διασώζει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Έκαστο δέντρον εκ του ιδίου καρπού πέστε γινώσκεται. Κάθε δέντρο το καταλαβαίνουμε από τον καρπό του. Ούγαρ εξακανθών, προσέξτε το εδώ, συλλέγου σίκα από αγκαθιά. Δεν μπορεί να βγάλεις γλυκά σίκα. Αυτή η εικόνα ότι από αγκαθιά δεν προέρχεται γλυκό σίκο, μια παράλληλη και παρόμοια εικόνα, ποιος άλλος την έχει στην Καινή Διαθήκη, το θυμάστε? Μπράβο, ο αδελφόθος Ιάκωβος. Εξακανθών, λέει ο Χριστός, δεν συλλέγουν σίκα ουδε εκβάτου τριγώσει στα φιλίν. Στα φίλια
δεν τριχάμε από το βάτο, βατόν ώρα κόβουμε από το βάτο, δεν βγάζουμε στα φύλλα, πολύ περισσότερο δεν βγάζουμε στα φύλλα από την αγκαθιά. Και όμως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Κύριε, εμείς τριγίσαμε στα φύλλα από αγκάθια, γιατί πάνω στο σταυρό σου σε είδαμε με αγκάθινο στεφάνι, σε είδαμε να αγκυλώνεσαι, να κεντούν την πλευρά σου, να σε καρφώνουν και τσαρματώνουν, και μέσα από αυτά τα αγκάθια του πόνου, της θλίψεως, εμείς τριγίσαμε στα φύλλα. Άρα ο σταυρός του Χριστού μέσα στον πόνο είναι εκείνος που μας χαρίζει εμάς την αληθινή χαρά. Λέει ένα ωραιότατο ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος πάνω σε αυτό, και το λέω για μερικούς που απορούν, γιατί η ζωή είναι σκληρή και θα είναι σκληρή η ζωή και θα έχει δοκιμασίες και θα έχει και θλίψεις και θα έχει και πόνους και θα έχει και βάσανα. Κάποτε εμείς τα προκαλούμε, όπως είπα στο προηγούμενο κύριο, ότι σκάβουμε το λάκκο μόνοι μας. Όμως μην ξεχνάμε ότι μετά από αυτή τη σκληρή ζωή υπάρχει η γλύκα της αιώνιας ζωής, μετά την πίκρα της ασθένειας, της αρρώστιας, μετά την πίκρα των γονιών από τα παιδιά υπάρχει η γλύκα της σωτηρίας. Ακούστε τι ωραία το λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μη θαυμάζεις, μην απορείς, εάν τόσο σκληρά ούσα η ζωή, ενώ είναι τόσο σκληρή η ζωή, καρπούς έχει γλυκής, αποστάζει γλυκούς καρπούς. Είναι το κρεμαστάρι του πόνου, είναι η κλιματαριά του πόνου, είναι η κλιματαριά του σταυρού, και αποστάζει γλυκής καρπούς. Διότι ακούτε μια ωραία εικόνα που δεν την έχετε ξανακούσει, και εμένα και εγώ εντυπωσιάστηκα. Διότι και στα δέντρα το ίδιο συμβαίνει. Ο μεν φλοιός, και το ωραίο το δέντρο με τους πιο γλυκούς καρπούς, η βρικοκιά, η ροδακινιά, πες τα άλλο δέντρο με γλυκούς καρπούς, έτσι, όλα η αχλαδιά, είναι ωραία η καρπή γλυκή, αλλά ο κορμός τους, ο φλοιός, τρώγεται. Μπορεί να πάρετε το φλοιό να τον φάτε. Πικρός, σκληρός, και μόνο σκληρός και πικρός ο κορμός, ο φλοιός, αλλά κάποτε και αγκυλωτός και ροζιασμένος, βάζει τα χέρια σου και πληγώνονται. Πολύ περισσότερο δεν μπορεί να τον φας. Όμως από ένα τέτοιο σκληρό κορμό βγαίνουν γλυκύτατη καρπή. Δεν είναι όμορφη εικόνα? Ακούστε πως το λέει λοιπόν. Κοιτάξτε το δέντρο, λέει, ο φλοιός του, ο κορμός του, άπειος εστί, δεν έχει ποιότητα ούτε ομορφιά μερικές φορές, πολύ περισσότερο δεν έχει γλυκύτητα, είναι σκληρό πράγμα και αγκυλωτό πράγμα. Όμως όχι απλώς, λέει, άπειος και τραχής, σκληρό πράγμα. Όμως η καρπή αυτού του κορμού, αυτού του φλοιού, η καρπή είναι γλυκύτατη. Αδελφοί μου αγαπητοί, σας έδειξα, προσπάθησα να σας δείξω πόσο σταυρός είναι η κλιματαριά. Θα έλεγα κάτι ακόμα, ότι επάνω στο σταυρό ορίμασαν τα σταφύλια της αγάπης του Θεού. Όταν τα σταφύλια δεν τα κόβουμε αν δεν οριμάσουν. Ο Χριστός σταυρώθηκε όταν ορίμασε το απόστημα της αμαρτίας. Τότε είναι και το πλήρωμα του χρόνου. Οριμάζει η αμαρτία και έρχεται και οριμάζει επάνω στο σταυρό. Έχουμε την ολοκλήρωση της αγάπης, την ορίμανση της αγάπης. Δεν γινόταν πιο γλυκιά αγάπη από το σταυρό. Και ορίμασε, λέει, τα σταφύλια, και όταν οριμάσουν τα σταφύλια, προσέξτε, τότε τα κόβουμε τα σταφύλια, και όταν τα κόψουμε τα σταφύλια και θέλουμε να βγάλουμε καλό κρασί, τα πάμε τα σταφύλια που στο πατητήρι, και τα σταφύλια συνθλίβονται και πατιώνται. Επάνω στο σταυρό νόμισαν οι εχθροί του Χριστού, οι αρχιερείς, οι δύο ιερείς, οι γραμματείς, οι Φαρισαίοι, ο Πιλάτος, ο Ηρώδης, οι σταυρωτές, νόμισαν ότι έβαλαν το και το Χριστό μες στο πατητήρι του πόνου, της θλίψεως, της οδύνης, του σταυρικού θανάτου, της νέκρωσης. Έτσι νόμισαν, και ο Χριστός επάνω στο σταυρό απάτησε και εξαπάτησε όχι μόνο τους εχθρούς του που δεν υποψιάζονταν ότι μέσα σε αυτόν τον αδύναμο Ιησού που σταυρώνεται κρύβεται η παντοδύναμη βόμβα που θα γκρεμίσει τα θεμέλια του Άδη, της αμαρτίας και του θανάτου.
ακόμα λέγεται θεότητα του Χριστού. Έτσι απατήθηκαν και εξαπατήθηκαν, την πάτησαν κυριολεκτικά. Γι' αυτό και με αυτήν την έννοια ο Σταυρός είναι το πατητήρι όπου πατιώνται οι αντίπαλοι, πατιώνται οι προαιώνιοι εχθροί, η αμαρτία, ο θάνατος. Εξού και βγαίνει το θριαμβευτικό, από το πατητήρι του Σταυρού βγαίνει ο θριαμβευτικός πεάνας που ψάλλουμε. Θανάτο, πέστε το, πατήσας, να το, είναι το πατητήρι. Αλλά είναι και με μια άλλη έννοια ο Σταυρός του Χριστού. Ορίμασαν τα σταφύλια επάνω στην της αγάπης του Χριστού και από το αμπέλι της αγάπης του Χριστού παρήχθηκε το γλυκό κρασί της αφέσεως των αμαρτιών, το αίμα του Ιησού Χριστού. Αφού το αίμα Ιησού Χριστού κατά τον Ιωάννη στην πρώτη επιστολή καθαρίζει μας από πάσης αμαρτία. Εδώ θέλω να προσέξουμε κάτι άλλο, το αντίθετο τώρα. Εάν ο Σταυρός είναι η ορίμανση που οριμάζουν τα σταφύλια της αγάπης και είναι το πατητήρι όπου παράγεται το γλυκό κρασί της σωτηρίας, ας προσέξουμε και το αντίθετο. Μήπως σε μας έχουν οριμάσει τα σταφύλια της κακότητας, της κακίας και της διαφθοράς. Ορίμασε το απόστημα του κακού πλέον, έχει φτάσει στο κατακόρμο, στο ζενίθ η διαφθορά, η ακολασία, η προκλητικότητα, η ανέδεια, η ασέβεια, η ανεσκυντία, ο βιασμός, η βία, η πόλεμη, η φλαργυρία. Ο κόσμος έχει φτάσει, λες και έχει φτάσει στην ορίμανση. Ορίμανση του κακοήθη όγκου, χωρίς όμως να υπάρχει χειρουργική επέμβαση για τη σωτηρία. Ξέρετε, στην Αποκάλυψη, και η Αποκάλυψη είναι ένα από τα διδακτικότερα βιβλία και πνευματικότερα. Εμείς δυστυχώς μας τη σερβίραν την Αποκάλυψη ότι δήθεν είναι βιβλίο που μιλάει για τα έσχατα, για τον Αντίχριστο, για το 666, και πουθενά δεν μιλάει η Αποκάλυψη για αυτά τα πράγματα. Η Αποκάλυψη είναι πολύ πνευματικό βιβλίο. Είναι η μάχη του εσφαγμένου αρνίου εναντίον του κακού που έχει οριμάσει στην κοινωνία. Εκεί λοιπόν στην Αποκάλυψη υπάρχει μια εικόνα τρομακτική, θα έλεγα, για τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι δεν θέλησαν να δρέψουν τους καρπούς, να τριγίσουν από τα σταφύλια του Σταυρού, να γλυκαθούν από τη γλύκα της αγάπης του Θεού, να μεθύσουν με το κρασί, με το αίμα, με την αγάπη, με την αλήθεια, με την ελπίδα της ζωής που είναι ο Σταυρός του Χριστού, και αντίθετα οριμάζουν συνεχώς με την αμαρτία. Ακούστε λοιπόν, ένας άγγελος στην Αποκάλυψη, 14 κεφάλαιο θα το ψάξετε, μιλάει σε έναν άλλον άγγελο. Ο άγγελος που έχει εξουσία για τη φωτιά φώναξε κάποια στιγμή τον άγγελο που κρατάει το κοφτερό δρεπάνι. Ακούστε τι του λέει. Πέμψω σου, πάρ' το δρεπάνι, πέμψω σου το δρέπανον, το οξύ, πάρ' το δρεπάνι, το κοφτερό δρεπάνι. Και τρίγισον, τρίγος είπαμε σήμερα το κήρυγμα, τρίγος όμως του Σταυρού, εδώ είναι τρίγος της αμαρτίας, και τρίγισον τους βότριας της αμπέλου της γης. Ο Χριστός, ο Σταυρός, είναι το αμπέλι του ουρανού, είναι η φυτεία του Θεού, το φύτεψε η αγάπη του Θεού και δεν ξεριζώνεται με τίποτε το αμπέλι του Θεού. Εγώ είμαι η άμπελος, ημί στα κλίματα, και όποιος δεν φέρει καρπούς εισπύρ μόνος του. Αν ξεκοπεί κανείς από τον κορμό, τότε τα κλίματα πέφτουν στη φωτιά. Μην ξεχνάτε ότι τα κλίματα από την κλιματαριά, οι κλιματίδες που λέμε, και τα δυο μπορούν να τα κάνουν, και ωραία σταφύλια και γλυκό κρασί να παραγάγουν, αλλά και να γίνουν και έφλεκτες ύλες στη φωτιά. Σωστές πέδες ρίχνανε κλιματίδες. Αν θέλετε να ανάψετε φωτιά γρήγορα, πάρτε ξερές κλιματίδες από την κλιματαριά. Ίδια κλιματαριά λοιπόν είναι και για τη φωτιά της κολάσεως, είναι και για τα σταφύλια της αγαλιάσεως. Πάρ' το δρεπάνι, λέει ο άγγελος στον άλλο άγγελο, και τρίγησε τους βότριας της αμπέλου της γης. Ότι, ακούτε, διότι ήκμασεν η σταφυλή της γης, ορίμασε, έφτασε στο κατακόρυφο του κακού.
σαν να βλέπω να περιγράφει τις μέρες μας. Και ο άγγελος τι έκανε? Πήρε το δρεπάνι, έβαλε το δρέπανο, έβαλε σημαίνει πήρε το δρεπάνι αυτού εις την γη και τρίχισε την άμπελον της γης. Πόπο, τρίχισε, όπως το δρεπάνι του θανάτου θερίζει όλους τους ανθρώπους. Έτσι θα έρθει ο τρίχος της δικαιοσύνης του Θεού. Ο σταυρός είναι ο τρίχος της αγάπης. Αλίμονο όμως αν λειτουργήσει το δρεπάνι για τον τρίχο της δικαιοσύνης. Και τρίγησε την άμπελον της γης, δηλαδή την διαφθορά, την αμαρτία, την ακολασία, την προκλητικότητα, την ανέδεια, όλη την ασέβεια. Δεν είναι εκεί όμως μόνο. Θα μπορούσε να τριγήσει την κακότητα και να εξαφανίσει τους ανθρώπους. Τι ωραία θα ήταν να εξαφανιστούν οι αμαρτωλοί. Αν εξαφανιζόμασταν και μπαίναμε πάλι στην ανυπαρξία την οποία ήρθαμε, με συγχωρείτε, απλώς δεν θα απολαμβάναμε τη βασιλεία του Θεού, την αγαλίαση. Αλλά δεν θα κολλαζόμασταν και δεν θα βασανιζόμασταν αιώνια. Θα μπαίναμε στην ανυπαρξία. Τελείωσε η υπόθεση. Δεν είναι αυτό. Προσέξτε παρακάτω. Αφού με το δρεπάνι τρίγησε την άμπελα, μετά τι έκανε? Τους καρπούς που μάζεψε. Πού τους έβαλε? Τα σταφύλια που τα βάζουμε στο λινό, στο πατητήρι. Και έβαλε εις την λινόν η λινός θηλυκό. Ποια είναι η λινός που έβαλε ο άγγελος? Τα σταφύλια της κακότητας. Εις την λινόν του θυμού του Θεού την μεγάλη. Μας έβαλε στο πατητήρι της δικαιοσύνης. Θα πατήσει ο Θεός θέλησε και ευδόκησε να συνθλιβεί ο Υιός του επάνω στο σταυρό και να απολαύσουμε εμείς χωρίς να πληρώσουμε τίποτε δωρεάν τη γλυκύτητα της ζωής. Εάν δεν εκμεταλλευτούμε όσο ζούμε αυτήν τη γλύκα της ζωής, τότε μας περιμένει η κλιματαριά της δικαιοσύνης, ο τρίγος της δικαιοσύνης, το πατητήρι της δικαιοσύνης, που είναι για τους υπεναντίους, για εκείνους οι οποίοι θέλησαν να κοντράρουν συστηματικά και συνειδητά ενάντια στο θέλημα του Θεού. Αδελφοί μου, πρώτο τελειώσω, θέλω να δω τέσσερα πράγματα. Βλέπω την αγάπη και τη σωτηρία και τη χαρά κάθε χριστιανού που αποστάζει από την κλιματαριά του πόνου που λέγεται σταυρός. Τα σταφύλια δεν παράγουν το γλυκό κρασί αν δεν τα στύψεις, εάν δεν τα θλίψεις, εάν δεν τα συνθλίψεις. Αν μπορούσαν τα σταφύλια την ώρα που τα συνθλίβεις μέσα στο πατητήρι ή μέσα στο εργοστάσιο που τώρα συνθλίβονται και βγαίνει το κρασί, αν μπορούσαν να φωνάξουν, θα πούν πω μας πιέστε, πονάμε. Έτσι, από τη σύνθλιψη των σταφυλιών παράγεται το γλυκό κρασί πάνω στο σταυρό. Είναι όχι απλώς η θλίψη του Χριστού, είναι η σύνθλιψη. Και είναι η σύνθλιψη για δύο λόγους. Διότι συνεργάστηκε όλη η κακότητα του κόσμου, όλοι οι παράγοντες πολιτικού και θρησκευτικού κατεστημένου, για να πονέσει όσο γινόταν περισσότερο ο αναμάρτητος. Αλλά είναι και σύνθλιψη με μια άλλη έννοια, ότι θλίβεται μαζί μας ή μάλλον για μας ο Χριστός. Συν ημίν. Για να μην θλιβούμε εμείς, για να μην μας τσαλαπατήσει εμάς το πατητήρι της δικαιοσύνης του Θεού, το πατητήρι του διαβόλου και του θανάτου. Έρχεται ο Χριστός και συνθλίβεται πάνω στο σταυρό αυτήν η θλίψη και παράγεται το γλυκό κρασί της σωτηρίας, το αίμα. Συγκεκριμένα το αίμα, αυτό είναι γλύκα, το αίμα, αυτό χαρίζει τη λύτρωση, αυτό μεταγγίζεται. Βλέπω λοιπόν πρώτο την αγάπη, τη χαρά, τη θεία ευφροσύνη από την κλιματαριά του πόνου που λέγεται σταυρός. Δεύτερον, βλέπω την αλήθεια από την κλιματαριά που λέγεται Αγία Γραφή. Αλήθεια, κόβεις κάθε μέρα μερικά σταφύλια από τα μπέλη που φύτεψε ο Θεός και λέγεται Αγία Γραφή. Νιώθεις τη γλύκα
των λόγων του Θεού, για αυτή τη γλύκα που έχει ο λόγος του Θεού, που αν δεν γευτούμε τη γλύκα του λόγου του Θεού, δεν θα γευτούμε τη γλύκα του Σταυρού. Προσέξτε τι λέμε μερικές φορές. Ο κόσμος κρέμεται από πού? Από τα χείλη του. Όταν κάποιος μιλάει ωραία, κρέμεται από τα χείλη του. Όταν ο Χριστός δίδασκε, ο κόσμος κρεμόταν από τα χείλη του, εξεπλήσοντο επί της δαχείου. Όμως στο Σταυρό δεν κρέμεται ο κόσμος από τα χείλη του μόνο, κρέμεται από τα χέρια του. Όταν ανοίγεις την Αγία Γραφή λοιπόν, κρέμεσαι από τα χείλη του Χριστού και σε οδηγεί η Αγία Γραφή να κρέμεσαι από τα χέρια του Χριστού. Δηλαδή από την αγάπη του Χριστού, δηλαδή από τη σωτηρία και τη λύτρωση που σου χαρίζει ο Χριστός. Αγαπάμε. Ξέρετε πόσες φορές ο ψαλμωδός Δαβίδ και στον 18 ψαλμό και στον 118 ψαλμό, που είναι ο ψαλμός της γλύκας του Λόγου του Θεού, ο 118ος, ο άμωμος λεγόμενος, είναι η γλύκα των δικαιωμάτων, δηλαδή των κρημάτων, δηλαδή των λόγων, δηλαδή της διδαχής του Χριστού. Ακούστε τι όμορφο το λέει ο Δαβίδ. Τα δικαιώματα σου, Κύριε, εφραίνουν την καρδιά μου. Ο φόβος σου, Κύριε, είναι μια γλυκιά αγνότητα. Τα κρίματα σου, Κύριε, είναι τόσο επιθυμητά σε μένα, τα λόγια σου δηλαδή, τα κρίματα είναι τα λόγια, τόσο επιθυμητά σε μένα, υπέρ χρυσίων και λίθων τίμιων. Περισσότερο από χρυσάφι και από άλλα διαμάντια και λίθους πολυτελείς είναι ο λόγος. Και γλυκύτερα τα λόγια σου, υπέρ μέλη και κυρίων. Και στον 118 ψαλμό λέει, ως γλυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπέρ μέλη το στοματί μου. Αλίμονο, αδελφοί μου, αν δεν νιώθουμε αυτή τη γλύκα από το Λόγο του Θεού. Ρωτάω πολλές φορές, γλυκαίνεται η ζωή σας κάθε μέρα από τη μελέτη της Αγίας Γραφής? Επίκραθα η ζωή, δεν γίνεται χωρίς Ευαγγέλιο. Και το χειρότερο από όλα ποιο είναι? Όχι μόνο να μην νιώθεις τη γλύκα του Ευαγγελίου, τη γλύκα από το μέλι της αλήθειας, γιατί έχουμε το κρασί του αίματος, το μέλι της αλήθειας. Δεν είναι μόνο αυτό, το χειρότερο είναι να διαστρέφεις τα πράγματα και το γλυκό να το λες, πέστε, πικρό, και το πικρό να το λες γλυκό, το μαύρο να το λες άσπρο και το άσπρο να το λες μαύρο. Για αυτή τη διαστροφή που σήμερα τη βλέπουμε, μιλάει για το Ευαγγέλιο ηρωνικά. Δεν έχω διαβάσει ποτέ του το Ευαγγέλιο, δεν έχω γλυκαθεί ποτέ από την αλήθεια, δεν έχω καταλάβει συγκριτικά το μεγαλείο της αλήθειας, το ασύγκριτο, το ανεκδίγητο, το αιώνιο μεγαλείο της Γραφής. Και γι' αυτό και μιλάω περιφρονικά για το Ευαγγέλιο. Και από την άλλη μεριά εξυψώνουν διεφθαρμένους λογοτέχνες και διεφθαρμένα πράγματα ως γλυκά πράγματα, και τα παιδιά παίρνουν τη γλύκα, την πίκρα ως γλύκα. Δώσαμε στα παιδιά μας το φαρμάκι ως γλύκα, τις διάφορες διασκεδάσεις και οι δωρές, τα ναρκωτικά σαν ψεύτικο παράδεισο, σαν γλύκα. Τα παιδιά γλυκαίνονται και μετά μας έχουν πικραμένα από τη ζωή, γιατί υπάρχει απελπισία και απογοήτευση. Το χειρότερο λοιπόν είναι η διαστροφή, για την οποία μιλάει ο προφήτης Ισαΐας στο 5ο κεφάλαιο, όταν λέει «Ουέ, ουέ, αλίμονο, αλίμονο». Ποιοι? Οι τυθέντες το πικρόν γλυκί, και το γλυκί πικρόν, αυτοί που την πίκρα τη λένε γλύκα και τη γλύκα την κάνουν πίκρα. Βλέπουν λοιπόν πρώτον την αγάπη και τη σωτηρία από το γλυκό κρασί του πόνου που λέγεται Σταυρός. Βλέπουν το γλυκό μέλι της αλήθειας από την κλιματαριά που λέγεται Αγία Γραφή. Βλέπω ακόμα μια άλλη γλύκα, την κοινωνία της αγάπης μέσα στο σώμα του Χριστού, την κοινωνία της αγάπης μέσα στο χριστιανικό σπίτι. Αυτό το χριστιανικό σπίτι πρέπει να είναι μια κλιματαριά, το χριστιανικό σπίτι. Αν ο άντρας, η γυναίκα, τα παιδιά ζουν τον Χριστό, είναι μια κλιματαριά, από την οποία κλιματαριά θα απολαμβάνουν κάθε μέρα την αγάπη αλλά και την κοινωνία. Πολύ ωραία είπε κάποιος, κρέμασε το εγώ σου για να απολαύσεις την ειρήνη στο σπίτι. Κρέμασε τον εγωισμό σου για να απολαύσεις τη γαλήνη. Κρέμασε το δικό σου θέλημα για να απολαύσεις τη χαρά και την ευτυχία. Κρέμασε την ελπίδα σου στο σταυρό που λέγεται πίστης, για να απολαύσεις το γλυκό κρασί που λέγεται αιώνια ζωή. Αδελφοί μου,
σας έδειξα, προσπάθησα σε αυτό το θέμα που λέγεται τρίγος του Σταυρού, γλύκα Σταυρού, γλύκα αλήθειας, γλύκα Χριστού, προσπάθησα όσο γίνεται με εικόνες να σας το δείξω και να το νιώσετε. Θα ήθελα να τελειώσω με δύο μόνο φράσεις. Μία φράση είναι για την πίκρα που εμείς προκαλούμε. Τη λέει ο Απόστολος Παύλος προς Εβραίους επιστολή, προσέξτε λέει, διότι αφήνετε στη ζωή σας και φύγετε, φύγετε, φύγετε, τι σημαίνει, φυτρώνει ρίζα πικρίας. Στο 12ο κεφάλαιο προς Εβραίους αφήνουμε και φυτρώνει μέσα μας ρίζα πικρίας, η αμαρτία, η εμπάθεια, η αντιπάθεια, η κακότητα, πίκρα οι άνθρωποι μεταξύ τους, χωλεί ο ένας τάζει για τον άλλο. Από μια μεριά λοιπόν ο κόσμος αφήνει και φυτρώνει και έρχεται ο Σταυρός του Χριστού να ξεριζώσει αυτή τη ρίζα της πίκρας και να φυτρώσει το δέντρο της γλύκας, το δέντρο που αποστάζει και τριγάμε τη χαρά και την αιωνιότητα. Και από την άλλη μεριά είναι οι Άγιοι του Θεού, οι οποίοι Άγιοι του Θεού είναι έτοιμοι να πονέσουν, να δοκιμαστούν, να θυσιαστούν, να προσφερθούν, να μαρτυρήσουν, αντί να νιώσουν, αρκεί να νιώσουν τη γλύκα του παραδείσου. Να τελειώσουμε λοιπόν αυτό το κήρυγμα για τη γλύκα, για τον τρίγο του Σταυρού, με εκείνα τα λόγια, τις τέσσερις κουβέντες που είπε ο μάρτυρας, ένας από τους 40 μάρτυρες που γιορτάσαμε το χθες. Δρυμής ο χειμών, αλλά γλυκής ο παράδεισος. Αμήν.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Μηνύματα από το Άγιον Όρος με τον μοναχό Μωυσή Αγιορείτη.

Αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, εκλεκτοί ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, η Αγία Μητέρα μας Ορθόδοξη Εκκλησία εορτάζει απόψε την ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Ο Σταυρός του Χριστού κρύβει βαθύ νόημα, σοφία και σημασία στη ζωή μας και αυτό θα είναι το απόψινό θέμα μας. Η χριστιανική ζωή, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν είναι ένα ψυχαγωγικό σεριάνισμα στα ευχάριστα μονοπάτια της συναισθηματικότητος και της ξεγνιασιάς και η συνεχής επανάπαυση στις βαθιές πολυθρόνες της ανεμελιάς και της ραστόνης. Δεν πρόκειται για μια ζωή ανεύθυνη, επιπόλαιη, άμοχθη και άκοπη. Η εν Χριστώ ζωή είναι άθληση, άσκηση, αγώνας, με καλή αγωνία και φιλότιμο. Η ζωή του αληθινού χριστιανού είναι μακάρια, ειρηνική και ευλογημένη. Για να φτάσει όμως κανείς στην ευαγγελική μακαριότητα, στην πραγματική χαρά και την ουσιαστική ειρήνη, χρειάζεται υπομονετική, επίμονη και επιμελή προσπάθεια δίχως καμιά επιπολαιότητα και πρόχειρη βιασύνη. Η οδός του Χριστού είναι στενή και ανηφορική, αλλά καταλήγει σε βρυχωρία και άνεση. Η όδευση αυτή απαραίτητα υπάρχει με την άρση του Σταυρού. Ο χριστιανός γίνεται σταυροφόρος από την ώρα της βαπτίσεώς του στην Αγία Κολυμβήθρα. Καλείται να άρει το Σταυρό του Χριστού άφοβα, αντρόπιαστα, θαραλέα, γενναία, υπομονετικά. Ο Σταυρός του Χριστού είναι Άγιος, τίμιος και δυνατός. Αποτελεί δύναμη του πιστού και όπλο κατά δαιμόνων. Όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας ασπάστηκαν από νωρίς τον Σταυρό, τον σήκωσαν χαρούμενα, δεν τον άφησαν ποτέ. Ο Σταυρός έχει κεντρική θέση στη ζωή των πιστών χριστιανών. Είναι το σύμβολο της Εκκλησίας μας. Έχουμε ένα Θεό σταυρωμένο. Αυτό έχει ένα ιδιαίτερα βαθύ νόημα. Αποτελεί διδαχή, παιδαγωγία, σοφρονισμό, πηγή εμπνεύσεως, καλλιέργειας, λεπτύνσεως, μορφώσεως, ωριμότητος και αγιασμού. Ο Σταυρός, αδελφοί μου, για τους άπιστους είναι μορία, εντελώς ακατανόητος, πρόκληση και φόβος. Γι' αυτό τον χλεβάζουν, τον βλασφημούν, τον αρνούνται και τον απορρίπτουν. Είναι ταλέποροι όλοι αυτοί οι σταυρωμένοι στα πάθη τους που ξανασταυρώνουν τον αναμάρτητο σταυροθέντα για όλους τους αμαρτωλούς. Νομίζουν πως είναι ελεύθεροι με το να παρασύρονται από την ασυδοσία και τη θρασίτητα. Ο Σταυρός ενδυναμώνει, ενισχύει, οπλίζει ακαταμάχητα. Ευλογεί τους πιστούς που τον προσκυνούν και τον πιστεύουν. Τους χαριτώνει και τους κάνει ελπιδοφόρους. Οι σταυροφόροι χριστιανοί δεν είναι τέλειοι, απαθείς και σπουδαίοι. Είναι απλοί, λιτοί, ταπεινοί, μαθητές του εσταυρωμένου που στη σκιά του σταυρού παραδέχονται τα λάθη τους αδικαιολόγητα και απροφάσιστα, ανακαλύπτουν τις ατέλειές τους και μετανοούν. Αγωνίζονται να συσταυρωθούν με τον Χριστό για να συναναστηθούν μαζί Του. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν καταλήγει στη φρικτή κορυφή του λόφου του Γολγοθά, αλλά συνεχίζει την πορεία της στο κενό μνημείο και στο υπερώο της Πεντηκοστής. Περνά όμως απαραίτητα από τον Γολγοθά, γιατί δεν υπάρχει Ανάσταση δίχως Σταυρό. Πάντα προηγείται η σταύρωση της Αναστάσεως. Ο Σταυρός του Χριστού διδάσκει, φωτίζει και καθοδηγεί. Ο Σταυρός διδάσκει την υπομονή,
την αοργησία, τη συγχωρητικότητα, τη συνεχή εγωνιστικότητα, την αγάπηση της ασκητικότητος. Ο Σταυρός φωτίζει το νου, τα διανοήματα, τις σκέψεις, τα όνειρα, τα σχέδια, τους προγραμματισμούς, το σήμερα και το αύριο. Ο Σταυρός φωτίζει τα φώτα βάθη της καρδιάς μας. Να σκύψουμε μέσα μας και να γνωρίσουμε τον άγνωστο εαυτό μας. Ο Σταυρός μας καθοδηγεί στην αυτοθυσία, στην αυταπάρνηση, στη μετάνοια και τη σωτηρία. Ο Σταυρός είναι διδάσκαλος, ιατρός και θεολόγος. Μας διδάσκει την αληθινή ταπείνωση, τη γνήσια, καθαρή και ανυπόκριτη χριστιανική ζωή. Ως ένας ιατρός χειρούργος εξάγει τα περιτά, τα χρίαστα, τους καρκινογόνους όγκους των παθών και θεραπεύει τα τραύματα της ψυχής. Θεολογεί άριστα το βάθος, το ύψος και το πλάτος του μυστηρίου της άφατης και νόσεως. Μας οδηγεί ο Σταυρός στη συναδέλφωση με τον πλησίον, όποιος κι αν είναι, ό,τι κι αν είναι, γιατί είναι ο αδελφός μας που και γι' αυτόν έχησε το αίμα του ο Χριστός. Ας είναι ξένος, κακός, αμαρτωλός, σταυρωτής μας. Αυτό είναι το ακατανόητο βάθος του Σταυρού. Να δείχνουμε κατανόηση και στον πιο ακατανόητο συνάνθρωπο. Ο Χριστός συγχώρεσε και δικαιολόγησε τους σταυρωτές του από τον Σταυρό, μέσα από το μεγάλο του πόνο. Αυτό είναι το πλάτος του Σταυρού, το ανεξερεύνητο. Να αγαπάς όχι αυτούς που δεν σε αγαπούν, που δεν το αξίζουν, αλλά και αυτούς ακόμη που σε μισούν, όπως ο Χριστός μας αγάπησε απεριόριστα, παρότι δεν το αξίζαμε διόλου, γιατί φερθήκαμε σκάρτα. Συνήθως οι αληθινοί σταυροφόροι είναι κρυμμένοι, μυστικοί, αφανείς, άδοξοι και αδιαφήμιστοι. Χαίρονται την εκούσια σταύρωσή τους, χαίρονται και την ακούσια. Δεν αντιδρούν, παρότι δεν τους έρχονται τα πράγματα όπως θα ήθελαν. Αυτοί οι άγνωστοι ενίοτε σε εμάς και γνωστοί καλά στον Θεό, είναι, αγαπητοί μου αδελφοί, αυτοί που συντηρούν τον κόσμο από τον πλήρη εκπεσμό. Αυτό είναι το ανυπέρβλητο ύψος του τιμίου και ζωοποιού Σταυρού. Σηκώνοντας το Σταυρό του Χριστού ευχάριστα, διατηρούν τη χάρη του Θεού στον άστατο κόσμο, ωρεοποιούν την κτήση αυτή η άσημη που δεν τους πιάνει το μάτι μας με τη μυστική και συνεχή σταυροφορία τους. Φτωχοί πολύτεκνοι, άρρωστοι χαρούμενοι, αδικημένοι δίχως κανένα παράπονο, δυστυχισμένοι δίχως γκρίνια, πονεμένοι δοξολογούνται στον Θεό. Όλοι αυτοί ελέγχουν την αυτάρκεια, την εντός εισαγωγικών ευτυχία μας, το ξεγέλασμα του εαυτού μας. Υπάρχουν και σήμερα οι ευλογημένοι άνθρωποι του Θεού που δίνουν προτεραιότητα στο Σταυρό, που δεν τον προσπερνούν επιφυλακτικά, που δεν τον τρέπονται και δεν γογγίζουν. Δεν είναι λίγοι αυτοί που λατρεύουν το Σταυρό. Αυτοί δεν υπάρχουν σε καμιά δημοσκόπηση. Υπάρχουν ακόμη αυτοί που προτιμούν να δυσκολευτούν στη ζωή τους για να μην πούν ψέματα. Αυτοί που δεν ακολουθούν εύκολες λύσεις και ας υπάρχει γι' αυτό κόστος στην προσωπική του ζωή. Αγαπούν το μόχθο για το Χριστό. Πρόκειται για μικρούς ή μεγάλους νεομάρτυρες. Στην άλλη ζωή θα τους βρούμε σίγουρα πιο μπροστά από εμάς.

σας αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί και ακροατές είναι η κρυμμένη σοφία του Σταυρού λόγω της μεγάλης εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Αξίζει λοιπόν αγαπητοί μου να προστεθούμε στον ήσυχο στρατό του Χριστού. Μη δυσκολευόμαστε να παρνηθούμε τον παλαιό εαυτό μας για αυτή τη συστράτευση και συσταύρωση, γιατί σίγουρα δυσκολεύουμε πιο πολύ έτσι τη ζωή μας. Ο υπερφύελος λογισμός της απάτης του αιώνος τούτου μας εμποδίζει. Μην τον υπακούσουμε. Ας προσκυνήσουμε ταπεινά το Σταυρό του Χριστού. Ταπεινά και αποφασιστικά για μια νέα ζωή, σταυρώσιμη, μεταμορφωτική και αναστάσιμη. Ο Σταυρός, όπως είπαμε, κατέχει δικαιολογημένα και δίκαια κεντρική θέση στη ζωή της Εκκλησίας μας. Πρόκειται για το πιο άγιο σύμβολο. Όλα τα άγια μυστήρια σφραγίζονται με τον τύπο του Σταυρού. Ο ιερεύς ευλογεί σταυροειδός. Όλα μέσα στην Εκκλησία είναι σταυροφόρα, σταυρόσχημα, σταυροτύποτα, σταυρωμένα. Τα άγια σκεύη, τα ιερά άμφια, τα λειτουργικά βιβλία, τα πάντα. Στο Άγιον Όρος παντού ο Σταυρός του Κυρίου. Στους τρούλους, τα καμπαναριά, τα τείχη, τις θύρες, τους φράχτες, στις πινακίδες των γαλντεριμιών, στα σχήματα των μοναχών, στα κημητήρια, στα σκεύη, στις κρίνες παντού. Ο Σταυρός μας ακολουθεί πιστά από τη βάπτιση ως την ταφή. Κάνουμε το Σταυρό μας ευλαβικά αρχίζοντας τη μέρα μας, την εργασία μας, περνώντας από την Εκκλησία μέσα στην Εκκλησία. Φοράμε το Σταυρό στο στήθος μας για στηριγμό και ευλογία. Τον τοποθετούμε στα θεμέλια του σπιτιού, στο κρεβάτι, στο αυτοκίνητο, στο γραφείο μας, για ενίσχυση και ασφάλεια, δύναμη και στηριγμό. Η Εκκλησία μας δεν μπορεί να υπάρξει δίχως τον Τίμιο Σταυρό. Οι δαίμονες τον φοβούνται, οι αιρετικοί τον αρνούνται, οι χιλιαστές τον υβρίζουν, οι άθεοι τον βλασφημούν, οι αλόθρησκοι τον αναγνώουν. Κατά τον γέροντα Γεώργιο Γρηγοριάτη, η χάρις και η δύναμις του Τιμίου Σταυρού οφείλεται όχι στο σχήμα του, ότι δηλαδή είναι σταυρός, αλλά στο ότι είναι ο Σταυρός του Χριστού, το όργανο δια του οποίου ο Χριστός έσωσε τον κόσμο. Είναι το θυσιαστήριο στο οποίο προσέφερε τον εαυτό του θυσία για όλο τον κόσμο ως θήτης και ως θύμα. Πάνω στο Σταυρό, αγαπητοί μου, παρατηρούμε την όλη κένωση της θεότητος στην άφατη παινία, τον Θεό γυμνό, εξουθενωμένο, ταλαιπωρημένο, πονεμένο, νεκρό. Ο Χριστός το Σταυρό πόνεσε για μας, ατιμάστηκε για μας, έγινε μικρός, δούλος, ευτελής, για να πλουτίσει, ελευθερώσει και ζωοποιήσει εμάς. Στον Σταυρό συνοψίζεται και φανερώνεται όλη η άφατη φιλανθρωπία του Χριστού για τον αμαρτωλό κόσμο. Με το μαρτύριο του σταυρικού θανάτου, ο σταυρωθής Χριστός απελευθέρωσε τον νεκροθέντα από την αμαρτία άνθρωπο. Όπως λέγει ένα ωραίο τροπάριο της υμνολογίας της Εκκλησίας μας, «Δια ξύλου Αδάμ παραδείσου γέγονε άπικος, δια ξύλου δε σταυρού ο ληστής παράδεισον όκησεν». Η παρακοή του Αδάμ τον εξόρισε από τον παράδεισο της τρυφής. Η υπακοή, η πίστη και η αποδοχή του συσταυρωμένου με το Χριστό ληστή τον έκανε πρώτο οικείτορα του παραδείσου. Ο Απόστολος Παύλος λέγει στους Φιλιππησίους πως ο Χριστός έκανε υπακοή μέχρι σταυρικού θανάτου. Έτσι επανέφερε τον άνθρωπο στο πρωτόκτιστο κάλος, στην προπτωτική κατάσταση της αληθινής ανέσεως και της πραγματικής ελευθερίας με τη συμφιλίωσή μας με τον ουράνιο Πατέρα μας. Η θυσία του Θεανθρώπου στο Σταυρό
υπήρξε για τη σύμπαση ανθρωπότητα και για τον κάθε άνθρωπο προσωπικά η έκφραση της ανυπέρβλητης και μεγαλειώδους αγάπης του. Μας απέδειξε περίτρανα πόσο πολύ μας αγαπά, όχι με απλά λόγια, ωραία λόγια, αλλά με το να μας αγκαλιάσει με τα ματωμένα χέρια του. Μας συνήγαγε και μας ένωσε με κατανόηση στα βάθη της ακένωτης από εσπλαχνή αγκαλιάς του. Κρεμάμενος στο σταυρό ήταν ως αιωρούμενος μεταξύ γης και ουρανού, άγγελος ειρήνης, ταπεινώσεως και αγάπης. Αγίασε τον ουρανό, τον αέρα και τη γη με το πανάχραντο αίμα του που την πότισε. Ο σταυρός υπήρξε σχήμα τιμώσεως και έγινε δια του σταυρωθέντος Ιησού σύμβολο ταπεινώσεως. Στη Βηθλεέμ και στο Γολγοθά έχουμε την άκρα ταπεινότητα της θεότητος. Το ξύλο της Εδέμ και η γεύση του απαγορευθέντος καρπού φανέρωσε το ύψος του εγωισμού του ανθρώπου δια της ανυπακοής. Το ξύλο του σταυρού υποδειγματικά φανερώνει και εμπνέει το μέγεθος της ταπεινώσεως του Ιησού. Ο σταυρός γίνεται οδοδείκτης της μέλουσας πόλης, της Άνω Ιερουσαλήμ, και διδάσκει ότι δεν έχουμε εδώ μόνιμο τόπο κατοικίας, αλλά είμεθα παρεπίδημοι, διερχόμενοι, φιλοξενούμενοι επισκέπτες. Καλούμεθα ακόμη σταυρικά και στενοχώρητα, υπομονετικά και ελπιδοφόρα να διέλθουμε το πέλαγος της παρούσης ζωής. Νόημα η ζωή αποκτά όταν γνωρίζει τον ένθεο σκοπό της, συσταυρώνεται και συνανίσταται με τον σταυροναστηθέντα Χριστό, ταπεινώνεται, υπομένει και ελπίζει. Στο σταυρό ο Χριστός φανέρωσε ότι αυτός πράγματι μόνο είναι ο αληθινός ευεργέτης, σωτήρας και λυτρωτής όλου του κόσμου. Φαίνεται νικημένος, αλλά είναι νικητής. Φαίνεται να χάνει, αλλά τελικά κερδίζει. Κατατρόπωσε τον το κράτος έχοντα του θανάτου. Με το θάνατό του νίκησε το θάνατο. Διέλυσε τα σχέδια του διαβόλου, τις περίτεχνες παγίδες του, τις επιδέξιες μεθοδολογίες του, τις πονηρές και φυείς πλάνες του, την εξουσιαστικότητά του επί των παρασυρμένων ανθρώπων. Γι' αυτό ο διάβολος φοβάται πολύ τον Τίμιο Σταυρό, δεν τον αντέχει, δεν τολμά να τον δει, γι' αυτό φοράμε το Σταυρό και γι' αυτό κάνουμε το Σταυρό μας, ώστε να αντικρούσουμε τις δαιμονικές ενέργειες. Ο Χριστός δεν πορεύθηκε στο Σταυρό ακούσια, αθέλητα, άβουλα, γιατί δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Μπορούσε να αποφύγει τη σταύρωση ο Χριστός. Ο Χριστός σταυρώνεται όχι ως καταδικασμένος δούλος, κατάκριτος, παράνομος, αλλά ως άρχοντας, ηγεμόνας, βασιλέας και πατέρας υπερελευθερίας των τέκνων του. Η εκουσιότητα της θανής του είναι όντως ανυπέρβλητου μεγαλείου. Στη Βυζαντινή αγιογραφία ο σταυρωθής Ιησούς δεν παρουσιάζεται ποτέ τέλεια εξαντλημένος με λυγισμένα τα χέρια από μεγάλη αδυναμία και εγκατάλειψη και με μορφασμούς αβάσταχτου πόνου, αλλά Κύριος του εαυτού του πάσχον εκούσια. Η δε επιγραφή του Σταυρού είναι ο βασιλεύς της δόξης και όχι Ιησούς Ναζωραίος ο βασιλεύς των Ιουδαίων, που είχαν τοποθετήσει περιπαικτικά και ειρωνικά οι Εβραίοι στο Σταυρό. Ο Χριστός στο Σταυρό έπαθε ως άνθρωπος. Ο απαθής κατά τη θεότητα έμεινε ακέραιος. Επέτρεψε στην ανθρώπινη φύση του να πάθει για μας τους εμπαθείς. Είχε αγωνία και πόνο ο Χριστός στο Σταυρό μόνο ως άνθρωπος. Έπαθε για μας πραγματικά και όχι φαινομενικά, γιατί τόσο το πολύ μας αγάπησε ώστε έπαθε η ανθρώπινη φύση
υποταγμένη στη θεία, που στη Γεθσημανή προς καιρό κάπως δίλιασε, έπαθε για να μας χαρίσει απάθεια, πέθανε για να ζήσουμε, πόνεσε για την ελευθερία μας. Είναι καταπληκτικά συγκινητικό και δεν το έχουμε συναισθανθεί πλήρως ακόμη το εξαίσιο γεγονός. Ένας πάντοτε και εντελώς αναμάρτητος να ταλαιπωρηθεί, βασανιστεί, πονέσει και πεθάνει για όλους εμάς τους αμαρτωλούς, δίχως να μας το οφείλει. Ο Χριστός όχι μόνο δεν ήθελε, αλλά και δεν μπορούσε να αμαρτήσει. Έτσι δεν ήταν ποτέ δυνατόν να πειραχθεί από κάποιο διαβλητό πάθος, όπως δυστυχώς λένε διάφοροι βλάσφημοι. Η Θεία Φύση του Χριστού ήταν πάντα ενωμένη με την ανθρώπινη και ποτέ δεν χωρίστηκε. Έτσι όσοι ορθολογιστικά ερμηνεύουν το μυστήριο του Θεανθρώπου και λέγουν ότι εξελίχθηκε και τελειοποιήθηκε, λανθάνουν νυχτρά και ας θεωρούνται και ας λέγονται θεολόγοι.

Για τους πιστούς όμως αποτελεί όπλο δυνατό και πηγή απίθμενης σοφίας. Αποτελεί αλήθεια, αγαπητοί μου αδελφοί, ένα μεγάλο παράδοξο στην όλη ιστορία ο Σταυρός. Πώς μέσα από τον θάνατο ανθεί η ζωή? Πώς γίνεται δια της κατάρας να έρχεται ευλογία? Πώς δια της ατιμίας δίδεται η τιμή και η δόξα? Κατά τον Θεοφόρο Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά τον Αθωνίτη, η παντοδυναμία και πανσοφία του Θεού φαίνεται με το να δίνει υγεία δια της ασθένειας, ύψωση δια της ταπεινώσεως και πλούτο δια της πτωχίας. Ο Χριστός δεν έμεινε μόνιμα στο Θαβόρ και τη Γεθσημανή, ούτε βέβαια μόνο στο Γολγοθά. Δεν θέλησε όμως να παρακάμψει το Γολγοθά. Ο Σταυρός δεν ερμηνεύεται τόσο όσο βιώνεται. Δεν εξηγείται με τη στήρα λογική και τον συνήθως ασθενή ορθολογισμό. Αν θελήσουμε ανθρώπινα να τον κατανοήσουμε, θα καταντήσει και για μας σκάνδαλο και μορία. Θα τον παρεξηγήσουμε και θα τον παρερμηνεύσουμε. Και κατά συνέπεια θα ακολουθούμε ένα κατά πως νομίζουμε Χριστό. Ένα Χριστό υποκειμενικά διαστρεβλωμένο, και αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα στην πνευματική μας ανωδική πορεία. Ο Κύριος προετοίμασε τους αγαπητούς μαθητές του για το σταυρικό του τέλος. Όταν ο Απόστολος Πέτρος με τον γνωστό του αυθορμητισμό και ενθουσιασμό του είπε να αποφύγει τη σταυρική θυσία, ο Χριστός με περισσή αυστηρότητα τον επέπληξε λέγοντάς του ότι φρονεί κοσμικά. Στη συνέχεια ο Χριστός ζήτησε από τους μαθητές του να γίνουν σταυροφόροι, να ακολουθήσουν σταυρική οδό. Οι ακόλουθοί μου, οι ελεύθεροι που με αγαπούν και με ακούνε, λέγει ο Χριστός, να αρνηθούν τον εαυτό τους, τα θελήματά τους, τα σχέδιά τους, τα προγράμματά τους, να σηκώσουν το σταυρό ευχάριστα και να τον ακολουθήσουν πρόθυμα και φιλότιμα όπου και αν πάει. Ο Χριστός έπαθε για να μας αφήσει παράδειγμα. Ο Σταυρός ασφαλώς δεν είναι μόνο ιερό εκτύπωμα, σπουδαίο συμβολισμός και αγιασμένο σημείο ή σχέδιο, αλλά εμπεριέχει βαθύ και ουσιαστικό νόημα και αποτελεί τον αληθινό τρόπο ζωής των πιστών χριστιανών. Όπως δεν υπάρχει Χριστός δίχως Σταυρό, έτσι δεν μπορεί να υπάρχει χριστιανός δίχως σταυρό. Το είπε ο ίδιος ο Χριστός ξεκάθαρα. Όποιος θεληματικά και αβίαστα δε σηκώνει το σταυρό του, δεν μπορεί να είναι και να λέγεται μαθητής του Χριστού. Τι σημαίνει σηκώνω το σταυρό μου? Τι σημασία και νόημα έχει η προσωπική αυτή άρση του σταυρού? Σημαίνει, αγαπητοί μου, πολλά και σημαντικά. Σημαίνει βασικά απάρνηση του παλαιού εαυτού μου, αγώνας υπεύθυνος, υπομονετικός και επίμονος, επιμελής και συνεχής, για την νίκη κατά των αντιθέων και δαιμονοκινήτων παθών, εκρίζωση της πολύμορφης αμαρτίας και εμφύτευση και καλλιέργεια της θεάρεστης αρετής. Ο Απόστολος Παύλος λέγει στους Γαλάτες πως όσοι είναι του Χριστού σταύρωσαν τον αμαρτωλό εαυτό τους μαζί με τα πάθη και τις κακές επιθυμίες. Πάθος σημαίνει πάθημα, ταλαιπωρία, δυστύχημα και συμφορά. Το πάθος εκδηλώνει την αμαρτία και υποδηλώνει την αμαρτωλή επιθυμία. Ο εμπαθής χάνει τον αυτοέλεγχο και την αυτοκυριαρχία του και απασχολείται κυρίως και συνήθως με τα σαρκικά, τα γήινα, τα κοσμικά και φθαρτά πράγματα. Τελικά είναι, θα λέγαμε, άχαρος, πονεμένος και αρκετά δυστυχισμένος.

Ένα γενικό αλλά και συγκεκριμένο και βασικό πάθος είναι η υπερηφάνεια, που συχνά συνδυάζεται με την υπεροψία, την αλαζονία, τον εγωισμό και τα συναφή. Πρόκειται για ολέθριο πάθος που τυραννά τον υπηρέτη του άσπλαχνα. Ο άνθρωπος θεωρεί ότι υπερέχει τον άλλον, ότι μπορεί να τους εξουσιάζει, να τους κατατροπώνει και ξεφτελίζει. Αποδίδει στον εαυτό του ανύπαρκτα προσόντα, φανερώνει φανταστικές δυνάμεις και ικανότητες και αποκρύπτει τις αδυναμίες του, ξεγελά, νομίζει τον εαυτό του, τον συνάνθρωπο και τον Θεό. Ό,τι καλό το εκλαμβάνει δικό του κατόρθωμα και όχι της χάριτος του Θεού. Ανυπάκουος, ανυπότακτος, ασύμβουλος, αδιόρθωτος, ο αξιολείπτος υπερήφανος, δύσκολος και αρκετά προβληματικός. Επιζητεί υψηλές θέσεις που δεν αξίζει και μελαγχολεί εύκολα όταν δεν τις κερδίζει. Στις αποτυχίες του τα βάζει ακόμη και με τον Θεό. Η αιωσφορική υπερηφάνεια σχετίζεται με τη φιλαυτία. Η φιλαυτία πάλι συνδυάζεται με τη φιλιδονία, τη φιλοχρηματία, τη φιλοδοξία και τη ματαιοδοξία. Ο φίλευτος καταντά αφιλάδελφος, αφιλότεκνος, αφιλάνθρωπος και αφιλόθεος. Καλούμεθα, αδελφοί μου, να σταυρώσουμε τα φοβερά πάθη της περηφάνειας και της φιλαυτίας στο Σταυρό του Χριστού και να προσλάβουμε την από τον Σταυρό πηγάζουσα ταπείνωση και αγάπη. Αξίζει να σταυρώσουμε και νεκρώσουμε τα πάθη μας, αλλά και τις βλαβερές επιθυμίες, φαντασίες και ονειροπολήσεις και τους ακάθαρτους λογισμούς. Η απονέκρωση των παθών δεν είναι, θα πρέπει να πούμε, εύκολη υπόθεση. Χρειάζεται, όπως είπαμε, συνεχής αγώνας. Η άσκηση, η μελέτη, η προσευχή, η μυστηριακή ζωή συντείνει σημαντικά στην επίταυξη του σκοπού. Έτσι η καρδιά θερμαίνεται και οι λογισμοί μεταποιούνται και επέρχεται στην ψυχή ειρήνη και παραμυθία και στο σώμα αγιασμός, κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Η Παναγία και όλοι οι Άγιοι ήταν σταυρωμένοι για τον Χριστό και είναι προσφυλή μας παραδείγματα, υποκινητές και φίλοι μας. Με τον φιλότιμο αγώνα τους κατεστάθησαν αδρανείς σε κάθε τι που δεν αρέσει στο Θεό. Σήκωσαν το Σταυρό ευχάριστα και χαρούμενα και βίωσαν μαζί μέσα από τη Σταύρωση την Ανάσταση, τη Μεταμόρφωση, την Επιδημία του Αγίου Πνεύματος. Οι μάρτυρες εικονίζονται βαστώντας τον Σταυρό. Οι ομολογητές, οι δίκαιοι, οι προφήτες, οι όσοι υπήρξαν οι ταπεινοί και μόνιμοι προσκυνητές του Σταυρού. Ο πολύς πόνος στη ζωή των ανθρώπων είναι ένας μικρός ή μεγάλος σταυρός. Πόνος ποικίλος, διάφορος, πρόσκαιρος, μόνιμος, από σωματική ή ψυχική ασθένεια, δική μας ή αγαπητού μας προσώπου, από δυστυχία, κατατρεγμό, ταλαιπωρία, κατηγορία, ηρωνία, συκοφαντία, αδικία, αγνωμοσύνη, περιφρόνηση και άλλα και τόσο πολλά άλλα. Όλα αυτά τα πικρά γεγονότα δεν είναι, αγαπητοί μου αδελφοί, τυχαία. Δεν υπάρχει τύχη στην Εκκλησία μας. Αλλά τι είναι? Είναι παιδαγωγικές επισκέψεις, παιδαγωγικές δοκιμασίες που μπορούν να μας συσταυρώσουν αλλά και να συναναστήσουν με τον ζώντα Χριστό. Αν δεν υπομείνουμε αγόγιστα το Σταυρό μας, δεν τον ασπαστούμε και υποδεχθούμε με γνώση, δεν κερδίζουμε. Χάνουμε τη χαρά της Αναστάσεως. Διπλασιάζουμε τον πόνο της σταυρωσεώς μας
και αφήνουμε τη σημαντική ευκαιρία να φύγει ανεκμετάλλευτη. Ακόμη και όταν δεχθούμε τις δοκιμασίες παθητικά, φιλοσοφικά, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε άλλο και το αποδεχόμεθα μυρολατρικά, δεν κερδίζουμε. Μόνο αν δεχθούμε τις δοκιμασίες ως ουράνια, θεία επίσκεψη, παραχώρηση και παιδαγωγία και κλειδί της Βασιλείας των Ουρανών, ωφελούμεθα πραγματικά και ουσιαστικά. Η αποδοχή του πόνου στη ζωή μας ως Σταυρού μας ανυψώνει και μας κατατάσσει μετά των μεγαλομαρτύρων της πίστεώς μας. Μερικοί χριστιανοί δυστυχώς δοξολογούν και ευχαριστούν τον Θεό μόνο όταν τους δίνει δώρα. Τον έχουν τον Θεό δηλαδή για να περνούν ευχάριστα και καλά. Τελικά, αν το καλοεξετάσουμε, θα δούμε πως δεν αγαπούν αληθινά και ανυστερόβουλα τον Θεό, αλλά τον εαυτό τους. Έχουν ιδιοτέλεια. Ο πατήρ Δημήτριος Στανιλοάε λέγει κάτι το πολύ σημαντικό. Ο Σταυρός δίνεται στον άνθρωπο για να φτάσει και να ανακαλύψει τον Θεό σε ένα άλλο επίπεδο, σε ένα αποφατικό βάθος, αλλά επίσης και για να δείξει στους άλλους ότι υπάρχουν εκείνοι που μπορούν να μένουν ενωμένοι με τον Θεό κατά αυτόν τον τρόπο, ακόμα και όταν χάνουν όλα τους τα υπάρχοντα, ακόμη και όταν ο ίδιος ο Θεός φαίνεται να εξαφανίζεται από μπροστά τους. Έτσι συνέβη με τον μακάριο και πολύ αθλό Ιώβ.

Ο Χριστός μας υπέδειξε ότι η επίγεια πορεία μας θα είναι σταυρώσιμη, στενή και τεθλιμμένη. Είναι απαραίτητη η βία στον εαυτό μας για την παθοκτονία και την αρετοκαλλιέργεια. Το γνήσιο σκητικομαρτυρικό φρόνημα της Αγίας Μητέρας μας Ορθόδοξης Εκκλησίας χρήζει άμεσης και εκούσιας προσλήψεως. Πρόκειται για συγκεκριμένο, σαφές και ορισμένο ασκητικό πρόγραμμα με νηστείες, αγρυπνίες, προσευχές, μετάνοιες, προσεγρήγορση, ανάταση, σύλληψη και κοπή των ανώσιων λογισμών, των εφάμαρτων τάσεων, των σαρκικών παρασυρμών, με τη συνεχή άσκηση, ο πιστός χριστιανός μαθαίνει να αποκόπτεται από τα υγιεινά, τα κοσμικά και τα υλικά. Να μην γίνεται ένας ανικανοποίητος καταναλωτής μιας λέμαργης υπερκαταναλωτικής σύγχρονης κοινωνίας, αλλά να λειτουργεί κόσμια, ευχαριστιακά, απορρίπτοντας τα πολλά περιτά που έχει γεμίσει η ζωή του. Είπαμε πως πρέπει να σταυρωθούμε για να αναστηθούμε. Όλα μέσα στην Εκκλησία μας είναι σταυροαναστάσιμα. Μέσα από τις τρύπες των καρφιών του Σταυρού του Χριστού ανατέλει το αναστάσιμο φως. Μέσα στον κόπο, τον μόχθο και τον πόνο, τον ασκητικό, γεννιέται η χαρά, η άνεση, η αγαλίαση. Έτσι λειτουργεί, αδελφοί μου, πάντοτε ο πνευματικός νόμος, άψογα. Μέσα από το πένθος έρχεται η χαρά. Μέσα στη λύπη γεννάται η χαρά. Ο λαός μας είναι κατά βάθος ασκητικός. Ζούσε πάντα λιτά, απλά, περιορισμένα και είχε μεγάλη καρδιά, αισιοδοξία και ελπίδα. Στη σύγχρονη κοσμική άνεση του νεοπλουτισμού υπάρχει στενοχώρια, κατήφια, μελαγχολία, αδιέξοδα και κατάθλιψη. Η ευημερία, η πρόοδος, ο πολιτισμός δεν έδωσε την αναμενόμενη μεγάλη εσωτερική άνεση. Μαστίζει πολύ ο εγωκεντρισμός, ο ατομισμός και ο ευδαιμονισμός των κάθε νεοέλληνα. Ο πλούτος, η αισιδοσία, το όλα πια επιτρέπονται έφτασε να σκλαβώνει και σταυρώνει τον άνθρωπο. Μήπως, αγαπητοί μου αδελφοί, ήλθε η ώρα των δακρύων, της ειλικρινούς μετανοίας, της επιστροφής στο αγλαόκαρπο και ευσκιόφυλλο δέντρο του σταυρού για να ζωογονήσει, δροσίσει και παρηγορήσει τους νομιζόμενους ελεύθερους και σκλάβους των ολέθριων παθών. Η ταπεινή άσκηση οδηγεί στη συσταύρωση με τον Χριστό. Η άσκηση στην Ορθοδοξία δεν είναι ποτέ αυτοσκοπός και αυτοδικαίωση, αλλά μέσω για την κατάκτηση της αγιότητος και την αύξηση της αγάπης προς τον Θεό και άνθρωπο. Από αγάπη και υπακοή και ταπείνωση σηκώνει το σταυρό του ο πιστός. Είναι μια μικρή αντίδωρη έκφραση στη μεγάλη θυσία του. Είναι γεγονός, και πιστεύω θα συμφωνήσετε όλοι μαζί μου, πως ζούμε σε μια καθαρά αντιασκητική εποχή που κινείται νευρικά και αγχωδώς σε ένα αντισταυρικό πνεύμα. Η φιλαυτία του κόσμου είναι σε έξαρση μεγάλη. Οι παθογόνες αιστείες πολλές. Νέο ήθος άηθες επικρατεί. Τα πάθη λατρεύονται, διαφημίζονται, γίνονται αιτία καυχήσεως. Η ευημερία, η καλοσοία, η ευμάρεια και η χλειδί, η άνεση, η ανάπαυση είναι τα κυριοζητούμενα. Το κήρυγμα του Σταυρού για λιτότητα, απλότητα, ταπεινότητα, σεμνότητα, εγκράτεια, άσκηση, αγώνα φθάνει σε ότα μη ακούοντων. Η εκούσια κόφευση τους απαλλάσσει από τον όποιο ψυχοφελή προβληματισμό.
Ο Σταυρός τίθεται μακριά, έξω της πόλεως, να μην ενοχλεί ούτε αυτή μόνη η ελεγκτική παρουσία του. Στην πόλη, στον κόσμο, κανένας φραγμός, περιορισμός, συστολή και εδός. Η κυριαρχία των παθών επιφέρει πλήξη και ανία, κενό και φθορά, οδύνη και διέξοδα. Εν τούτης παραμένει, συνεχίζεται, δεν γίνεται κάτι. Οι άνθρωποι διασκεδάζουν, μα δεν ψυχαγωγούνται. Νομίζουν πως ευτυχούν, νομίζουν πως χαίρονται. Νομίζουν ότι κάτι κάνουν. Δεν ζουν όμως αληθινά. Υπερβάλλω. Ήδη πολλοί μιλούν για ψευτοζωή. Για ζωή δίχως βαθύ νόημα και σκοπό. Έτσι παρασύρονται από τις καθημερινές ψευτοχαρές, διαιωνίζοντας μια μεσοβέζικη ζωή. Επηρεασμένοι και οι χριστιανοί μας από τον σύγχρονο κοσμικό φρόνημα, θέλουν και την πνευματική ζωή εύκολη, άνετη, σύντομη. Η αληθινή χαρά όμως πάντα κερδίζεται με κόπο και μόχα. Χρειάζεται να επανατοποθετηθούν οι χριστιανοί μας, πού, στη σκιά του Σταυρού, και να προσλάβουν το βαθύτερο μήνυμά του. Ενώπιον του Σταυρού πραγματώνεται η πραγματική μετάνοια. Ο Σταυρός μας καθρεφτίζει, ζυγιάζει και μετρά άριστα όλους μας. Είναι ανάγκη μεγάλη να εγκολπωθούμε το Σταυρό του Χριστού στη ζωή μας, αφού δεν μπορούμε να ζήσουμε αληθινά δίχως Σταυρό. Υπάρχει κάποιες τάσεις να ζήσουν οι χριστιανοί δίχως Σταυρό. Αν αυτό επικρατήσει, θα είναι ολέθριο για την πορεία μας. Η χριστιανική αγάπη είναι πάντοτε σταυρωμένη. Η κοσμική αγάπη συνήθως είναι ασταύρωτη. Ο διάβολος παρασύρει τον κόσμο να ακολουθήσει μία ζωή δίχως σταυρό. Ο κόσμος δυστυχώς το δέχεται, νομίζοντας ότι έτσι θα ευτυχήσει, αλλά τελικά δυστυχεί. Σταυρώνοντας ο άνθρωπος τον εγωισμό του, ταπεινοφρονεί και ειρηνεύει. Ο δαίμονας επουδενή δεν το θέλει αυτό. Ο άνθρωπος λοιπόν δαιμονοκίνητα εγωπαθεί, νομίζοντας πως κερδίζει, ενώ στην ουσία χάνει. Προσκυνούμενος ο τίμιος και ζωπιός Σταυρός, ας φωτίσει τις καρδιές μας, ας μαγνητήσει το νου μας, ας ηλεκτρήσει τις κινήσεις μας και ας νοηματίσει τη ζωή μας όλη, την οποία να ευλογήσει, χαριτώσει και αγιάσει. Ο ένδοξος του Χριστού ιερομάρτυρας Κοσμάς ο ετωλός, όπου διάβαινε να κηρύξει, έστεινε ένα σταυρό. Μιλούσε πάντα ο σταυροφόρος Αγιορείτης ιερομόναχος στη σκιά του σταυρού για σταυρική πορεία. Έλεγε με τη χαριτωμένη και σοφή του απλότητα. Να ενώνετε τα τρία δάχτυλα του δεξιού χεριού σας που συμβολίζουν την Αγία Τριάδα. Να τα βάζετε στο μέτωπό σας πρώτα, στη συνέχεια στην κοιλιά, κατόπιν στον ώμο, δεξιά και ύστερα αριστερά, τέλος την παλάμη σας μπροστά στο στέρνο. Σταυροκοπούμενοι λέμε, λέει ο Άγιος. Εσύ Θεέ μου που ήσουν στους ουρανούς και ήλθε στη γη, συναρρύθμισέ με στα δεξιά σου και μη με βάλεις στα αριστερά σου με τα ερήφια. Προσκυνούμε τον Σταυρό και λαμβάνουμε ενίσχυση μεγάλη. Παίρνουμε δύναμη να αντιμετωπίσουμε δύσκολες καταστάσεις των πονηρών καιρών μας. Οι άπιστοι εμπέζουν τους πιστούς. Η επιστία θεωρείται πρόοδος και η πίστη οπισθοδρομικότητα. Οι χριστιανοί θεώνται ως εξωγήινοι. Οι παλαβοί λένε τους λογικούς παλαβούς. Οι ειλικρινείς παραμερίζονται. Οι ενάρετοι αγνοούνται. Οι δίκαιοι αδικούνται, οι τίμοι προσπερνούνται, οι ηθικοί ειρωνεύονται, όσοι πηγαίνουν με το σταυρό στο χέρι
περιθωριοποιούνται. Ας μη σκιαζόμαστε όμως, αδελφοί μου, διόλου, και να μην πτωούμεθα. Κατά την ουσία συγκλητική, ο πανσέβαστος σταυρός του Χριστού είναι για τους πιστούς χριστιανούς κατάρτι, που βαστώντας το ορθό μπορούμε να πλέουμε άφοβα και χαρούμενα του βίου τη θάλασσα, την πικροκυματούσα. Των σταυρών αντί ιστίου τα νήσαντες, αδεώς των πλούν εκτελέσομεν. Ένα τροπάριο της υψώσεως του σταυρού αναφέρει «Και κόσμος όλος επλήστη πάσης χαράς». Με χαρά και ελπίδα να αντιμετωπίζουμε, αδελφοί μου, τις καθημερινές μικρές και μεγάλες δυσκολίες, προσλαμβάνοντας το γνήσιο, ελευθεροποιό και τελικά χαροποιό σταυρικό φρόνημα. Είναι δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο. Η κοινωνία της υπεραφθονίας δίνει συνταγές άμεσης απόλαυσης πάντων των υλικών. Η εποχή κάνει τον κόσμο ανυπόμονο, επιπόλαιο, μαλθακό, πλεονέκτη και ιδιωτελή. Έτσι επικρατεί ένα αντορθόδοξο, αντισταυρικό, μη αγωνιστικό, βαρύ πνεύμα. Ο υπερκατανοτισμός υποδουλώνει τους πολλούς και δεν τους αφήνει να σταυρώσουν τα πάθη και τις επιθυμίες τους. Κανείς δεν θέλει να κακοπαθεί, να σταυρώσει τον εαυτό του και να τον περιορίσει. Τελικά σταυρώνεται από την νομιζόμενη ελευθερία του, την οποία κατασπαταλά και πληγώνεται και πονά από τη δόλια κατάχρησή της. Η χαρά πάντως πάντα θα κρύβεται στη φιλότιμη άσκηση, στον επιλεγμένο αυτοπεριορισμό και τον απαραίτητο αυτοέλεγχο. Η αυτοσταύρωση και νέκρωση των παθών του ανθρώπου δορίζει την ανάσταση, την πρόγευση του παραδείσου. Οι δοκιμασίες της ζωής δεν παρουσιάζονται για να μας βασανίσουν και τυραννίσουν, αλλά για να μας προσφέρουν αυτό που εκούσια δεν επιλέξαμε, τη σταύρωση του παλαιού εαυτού μας. Οι δοκιμασίες μας δοκιμάζουν. Μας καρφώνουν στο σταυρό της υπομονής για να συνδράμουν στην τελείωσή μας. Το θυμίωμα μας χοβολά πάνω στο αναμένο κάρβουνο, και στο άλγος της εγχειρήσεως κερδίζουμε την ίαση με την εξαγωγή του κακοήθους σώμου. Υπάρχει μια άπειρη κρυμμένη σοφία στο σταυρό. Καλούμεθα να την ανακαλύψουμε και να την προσλάβουμε κερδοφόρα. Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του σταυρό, τον προσωπικό του πόνο, την ιδιαίτερη δοκιμασία, το μεγάλο ή μικρό πρόβλημα, την έκτακτη, μακρινή ή προσωρινή δυστυχία. Ο χριστιανός προσκαλείται από τον Χριστό να τον σηκώσει αγόγγιστα και ελπιδοφόρα, να μην τον αφήσει, να μην λυγίσει και να μην αποκάμει. Ένας αγιορείτης γέροντας έλεγε «Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος πάνω στη γη που να μην έχει το σταυρό του». Και αυτοί που δεν πιστεύουν στον Χριστό και αυτοί έχουν τον σταυρό τους, όπως ο ένας ληστής στο Γολγοθά που δεν μετανόησε. Αυτοί που είχαν λησμονήσει στην νεότητά τους τον Χριστό και μετά τον συνάντησαν και πίστεψαν, έχουν τον σταυρό του ληστή που μετανόησε. Όσοι από μικροί δεν άφησαν ποτέ τον Χριστό, έχουν τον σταυρό του Χριστού που τον προσκυνούν, τον ασπάζονται και τον εγκολπώνονται, με τον σταυρό βαδίζουμε πάντοτε για την Ανάσταση. Ο Χριστός, το ξαναείπαμε, δεν παρουσίασε μία ανώδυνη και άμεοχτη ζωή σε όσους θα τον ακολουθήσουν πιστά. Ειλικρινά και ξεκάθαρα νωρίς το είπε, πως είναι ευλογημένοι και μακάριοι όσοι θα διωχθούν και θα ταλαιπωρηθούν ακολουθώντας τη διδαχή του. Δεν εξαίρεσε τους πιστούς από τις δοκιμασίες. Στους ίδιους τους μαθητές του προείπε ότι στον κόσμο θα έχουν πολλές θλίψεις.
κατά τον πολύπαθο Απόστολο Παύλο το στόμα του Χριστού, όπως λέει ο Θείος Χρυσόστομος, δια των θλίψεων θα εισέλθουμε στον Παράδεισο. Η αναζήτηση μιας εύκολης ζωής, δίχως κόπο και μόχθο από τους πιστούς, είναι μία επικίνδυνη πλάνη. Είναι η οδός που υπέδειξε ο δαίμονας τους πρωτόπλαστους. Θέωση δίχως Θεό, αγιασμό δίχως καθυστέρηση, νίκη δίχως αγώνα. Αυτό παρουσιάζουν και διάφοροι σύγχρονοι αιρετικοί. Ξεγελούν τον κόσμο με σύντομες επιτεύξεις, κατακτήσεις εμπειριών και σημείων. Οι εμπειρίες όμως αυτές δεν έχουν χάρη και υγεία, αλλά ταραχή, ακαταστασία και σύγχυση. Δίνουν ψεύτικη χαρά και ανόητη απόλαυση. Πρόκειται για νόθες και δαιμονοκίνητες καταστάσεις. Η ζωή μας μέσα στην Εκκλησία είναι ζωή μαθητείας και συνεχούς αυξήσεως της ταπεινώσεως και της αγάπης. Δεν εκκλησιαζόμαστε για να αυξήσουμε το κύρος μας και να δημιουργήσουμε καλές εντυπώσεις. Η ματιά μας είναι στον εσταυρωμένο, στη Σταύρωση, στον Σταυρό, στους σταυρωμένους από αγάπη μάρτυρες, οσίους και ομολογητές. Ο Σταυρός, αδελφοί μου αγαπητοί, να ταινίζεται προς έμπνευση, να γίνεται προς αγιασμό, να φοριέται προς σταύρωση των παθών, να υπάρχει ως στήριγμα, ευλογία και ενίσχυση δυνατή. Ευχαριστίες πολλές στον ηχολήπτη, κύριο Αναστάσιος Ελεμεζίδη. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας και σας εύχομαι η σκέπη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού να σας προφυλάγει πάντοτε από κάθε κακό.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την 3η 22 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 8.30 το απόγευμα θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή της συλλήψης του Τιμίου Προδρόμου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Άρτης. Καλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί όπως προσέλθουν. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026 η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει τη μετάσταση του Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου και πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Πόλεως Άρτης στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως. Το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών έχει ως εξής. Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026 στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Την ίδια μέρα, ώρα 11 το πρωί, θα ψαλεί Ιερά Παράκλησης προς τον Άγιο Ιωάννη του Θεολόγο. Επίσης, την ίδια μέρα Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Καλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί όπως προσέλθουν. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε τον παρακλητικό κανόνα εις την Αγία και Ζωοποιών Τριάδα.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εντι αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινή ω νεκρού αιώνο και οικειδίασαν επί με το πνεύμα μου εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην μερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εμποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα χείρα μου η ψυχή μου ω γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθεί με τι καταβαίνουσεν σλάκων. Ακουστών πίεσόν μη το πρωί το ελαιό σου ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου ότι σιεί ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψει την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου και απολύ πάντα σου θλίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου ημί.

λαό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισε με η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νηγάπησα, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπερχιώνα αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην. Αγαλιάσονται ως τέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσατε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν εδωκάν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συνετριμένων, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν το θυσιαστηριόν σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένα και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Κλειδίσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Στα μέτρα κατά της ακρίβειας στην ενέργεια, τα οποία θα ανακοινωθούν εντός της εβδομάδος, εστίασε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του σήμερα. Έντονες υπήρξαν οι αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, από αύριο μέχρι και την Παρασκευή, θα βρεθεί ο Πρωθυπουργός, Silicon Valley, επενδύσεις και Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών θα βρεθούν στο επίκεντρο της επίσκεψης αυτής. Ολοκληρώθηκε η πολυεθνική διακλαδική άσκηση Μέδουσα με τη συμμετοχή των ενόπλων δυνάμεων Ελλάδος, Κύπρου, Αιγύπτου, Γαλλίας και Ιταλίας. Συνελήφθη 25χρονος αλλοδαπός για εμπρισμό από πρόθεση στο Λαγονίσι. Αύριο θα οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Η Ουκρανία έπληξε τη Μόσχα και άλλες ρωσικές περιφέρειες σε μια επίθεση χρησιμοποιώντας εκατοντάδες drones. Η Ρωσία δέχτηκε περισσότερες από 1000 κυβερνοεπιθέσεις με σκοπό να προκληθούν προβλήματα στις εκλογές που ολοκληρώνονται σήμερα. Έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 31 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού και καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής Νικόλαος Νικολάου.
1: Φίλες και φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η σημερινή μας εκπομπή θα ξεκινήσει με «Κύριε Εκέκραξα» σε σύντομο μέλος και σε ήχο πρώτο. Θα το ακούσουμε από βυζαντινό χορό που διευθύνει ο πρωτοψάλτης Αθανάσιος Πέτας.

Ακολουθεί επιλογή στίχων από την αργή δοξολογία σε μουσική σύνθεση Γεωργίου Βιολάκη σε ήχο πλάγιο του πρώτου εναρμόνιο. Η ηχογράφηση προέρχεται από τα Δημήτρια του έτους 1970, από όπου διευθύνει ο άρχον πρωτοψάλτης Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος τον μεγάλο βυζαντινό χορό του Σωματείου Ιεροψαλτών Θεσσαλονίκης Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

Ακολουθεί χερουβικός ύμνος σε ζωντανή ηχογράφηση από τον Καθεδρικό Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης, από όπου ψάλλει ο Άρχον Πρωτοψάλτης Χαρίλαος Ταλιαδόρος. Η ηχογράφηση είναι από τον Απρίλιο του έτους 1981.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές» με τον πρωτοψάλτη και καθηγητή βυζαντινής μουσικής Νικόλαο Νικολάου.

Θα κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή με λειτουργικά και άξιον εστίν σε ήχο φρύγιο και σε μουσική σύνθεση του αημνήστου Μιχαήλ Χατζιαθανασίου. Ψάλλει ο άρχον μαΐστορ της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Γρηγόριος Νταραβάνογλου.

Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι ακροατές, άλλη μια εκπομπή ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές έφτασε στο τέλος της. Θερμά ευχαριστούμε τον ηχολήπτη του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, Θανάση Παντελιό, ο οποίος είχε την τεχνική επιμέλεια της σημερινής εκπομπής, και εσάς που μας παρακολουθήσατε και σήμερα. Ανανεώνουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση για την επόμενη εβδομάδα, την γνωστή ημέρα και ώρα. Έως τότε σας ευχόμαστε να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε.

Επιμελήθηκε και παρουσίασε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού και καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα στη σειρά Αναγνώσματα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή που προγραμμάτισε ο 89,5 ανακαλύπτοντας τα παιδιά μας. Σε αυτή την πρώτη ενότητα, η παιδίατρος Κατερίνα Θεοδόση διαβάζει και ενίοτε σχολιάζει από τα βιβλία της Φρανσουάζ Ντολτό «Μεγαλώστε σωστά το παιδί σας», των εκδόσεων Γιαλέλη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210 72 98 222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, σήμερα θα ασχοληθούμε και θα ανακαλύψουμε την γνώμη της Δολτό για αυτά τα παιδιά, τα λίγο πιο σπάνια που υπερέχουν στο σχολείο και που συχνά αποκαλούνται υπερεφή. Αναφέρει δημοσιογράφος στην Δολτό ότι υπάρχουν αρκετές επιστολές πάνω σε αυτό το θέμα. Ας αρχίσουμε λοιπόν με τη μαρτυρία μιας επιστολογράφου που περιγράφει τις προόδους του γιού της, που τώρα είναι 22 ετών αλλά κάνει μια αναδρομή στο παρελθόν και γράφει. Κυρία Δολτό, περπάτησε σε ηλικία 7 μηνών, γεγονός αξιοθαύμαστο, εξαιρετικό. Σε ηλικία 3 μηνών άρχισε να εκφέρει τα πρώτα φωνήεντα, όπως όλα τα παιδιά. Όμως αναρωτιόταν, παρατηρούσε, επαναλάμβανε αυτά τα φωνήματα ώστε να είναι βέβαιος ότι ήταν αυτός που εξέφερε τους ήχους. Αμέσως μετά τη γέννησή του άρχισε να βλέπει πολύ γρήγορα. Σε 10 μέρες δεν μπορούσαμε να τον γυρίσουμε προς τον τοίχο γιατί ήθελε να βλέπει ό,τι συνέβαινε στο δωμάτιο. Δεν γνωρίζω αν αυτό ανταποκρίνεται στον ορισμό του υπερεφιούς παιδιού. Η κυρία αυτή ωστόσο έτσι το θεωρεί. Και αναφέρει, θα έπρεπε οι γονείς να γνωρίζουν να διακρίνουν αυτά τα παιδιά και να μην τα εκλαμβάνουν ως παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς, ως απροσάρμοστα. Επειδή πράγματι μερικές φορές μοιάζουν έτσι, αν δεν ξέρει κανείς πώς να ασχοληθεί μαζί τους. Μήπως όμως και οι εκπαιδευτικοί δεν ξέρουν και αυτοί πώς να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους σε αυτά τα παιδιά που διαφέρουν αρκετές φορές από τα άλλα. Έχουμε κι άλλη μια επιστολή, κυρία Δολτό, που αναφέρεται σε ένα αγόρι που διαβάζει 12 βιβλία το μήνα στα 11 του χρόνια, γεγονός που είναι ωστόσο αρκετά εντυπωσιακό. Οι γονείς έχουν μείνει έκπληκτοι από τη διαφορά ανάμεσα στη σωματική και νοητική εξέλιξη αυτού του παιδιού, που υποφέρει εξάλλου χωρίς να παρουσιάζει κανένα ιατρικό πρόβλημα από πονοκεφάλους από την ηλικία των 6 ετών, όταν άρχισε να φυτά στην πρώτη δημοτικού. Είναι εξαιρετικός μαθητής, αλλά γράφει η μητέρα ότι ο γραφικός του χαρακτήρας είναι απαίσιος και γι' αυτό ο ίδιος υποφέρει. Απάντηση της Δολτό. Δεν είναι δυνατόν. Η γραφή του, αφού μας έστειλε μια εργασία του, δεν είναι απαίσια. Είναι απλώς λίγο αδέξια. Είναι γραφή ενός πολύ νευρικού παιδιού. Νομίζω ότι θα τον βοηθούσε αν μάθαινε να χρησιμοποιεί γραφομηχανή. Στις μέρες μας θα λέγαμε πληκτρολόγιο. Μια και είναι πρικισμένο παιδί. Αγαπά τη λογοτεχνία, του αρέσει πολύ η ησυχία και η εργασία. Αυτό πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό. Είναι κάτι που οι γονείς δεν το γνωρίζουν. Τόσο το χειρότερο. Αν οι καθηγητές αρνούνται τις δακτυλογραφημένες εργασίες, θα έχουμε αυτά τα προβλήματα. Έχουν άδικο, γιατί η εκμάθηση της γραφομηχανής για ένα παιδί 11-12 ετών είναι κάτι πολύ θαυμάσιο. Να φανταστείτε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν επιτρέπονται σε κάποια σχολεία οι χειρόγραφες εργασίες. Πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες. Είναι πολύ έξυπνο αυτό. Δεν τίθεται θέμα να απογορευτούν οι χειρόγραφες εργασίες, αλλά να δίνεται η δυνατότητα να γραφτεί μια εργασία είτε στη γραφομηχανή είτε με το χέρι. Γιατί η εκμάθηση της γραφομηχανής είναι μια γνώση για όλη τη ζωή. Δημοσιογράφος. Αυτό το αγόρι, κυρία Δολτό, ολοκληρώνω την επιστολή, έχει μεγάλη δυσκολία επίσης να κάνει φίλους στην τάξη. Βρίσκει τους συμμαθητές του κουτούς, δέχεται τον αδελφό του στο δωμάτιό του, τον αποδέχεται στα παιχνίδια, όχι όμως και την αδελφή του, στην οποία φέρεται σαν να είναι παράσιτο. Το βράδυ είναι τρυφερός με τη μητέρα του. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με τον πατέρα του. Η μητέρα διευκρινίζει ότι πολύ συχνά ο πατέρας απουσίαζε και αυτό στεναχωρούσε τα παιδιά. Αλλά τώρα τα πράγματα πάνε καλύτερα. Θα λέγαμε ότι αυτές οι δύο επιστολές, για να μιλήσουμε πιο γενικά, θέτουν το πρόβλημα των υπερεφιών παιδιών. Και η απάντηση της Δολτό. Μάλιστα. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι το πρόβλημα των λεγόμενων υπερεφιών παιδιών έχει απασχολήσει ήδη άλλες χώρες, την Αγγλία ιδιαίτερα. Έχουν δημιουργηθεί εκεί σχολεία για υπερεφιή παιδιά, τα οποία κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη πολλών άλλων είναι καταστροφικά, όπως κάθε τι που διαχωρίζει τα παιδιά σε αυτά που δεν είναι σαν τα άλλα.
Στη Γαλλία αυτό το πρόβλημα αρχίζει να απασχολεί σοβαρά και ξέρουμε ότι μπορεί κανείς να αξιολογήσει τα χαρίσματα ενός παιδιού από την ηλικία των 5-6 ετών χάρη στις ψυχολογικές δοκιμασίες. Ειδικά χάρη σε μια από αυτές, πολύ αξιόπιστη, που ονομάζεται WISC και που δεν αφορά μόνο τη σχολική απόδοση, έχουμε πολλά δεδομένα. Το γεγονός ότι ένα παιδί είναι ιδιαίτερα ικανό στο σχολείο δεν σημαίνει ότι είναι υπερευφιές. Αν δεν διαθέτει επίσης μεγάλη περιέργεια για ένα συγκεκριμένο τομέα, ένα ενδιαφέρον δηλαδή για να εξελιχθεί και να γίνει δημιουργικό. Ερμηνεύοντας τη κλίμακα WISC, μπορεί κανείς να διαπιστώσει αν ένα παιδί είναι πρικισμένο περισσότερο από τα άλλα, όταν ο δείκτης νοημοσύνης, σύμφωνα με αυτή την κλίμακα, φτάνει περίπου το 140.

Μπορεί δηλαδή να έχει κάποιος ένα δείκτη νοημοσύνης, κυρία Ντολτό, πολύ υψηλό και να μην είναι πράγματι υπερεφής σε πολλούς άλλους τομείς? Απάντηση της Ντολτό. Ναι, και μάλιστα σε περιπτώσεις όπου έχουμε έναν δείκτη υψηλό, όχι στο WISC, αλλά σε μερικές άλλες ψυχολογικές δοκιμασίες που δεν είναι κλίμακες νοημοσύνης, ούτε κλίμακες κινητικότητας, ούτε ενδιαφερόντων, ούτε δημιουργικότητας. Όταν τα παιδιά είναι πρικισμένα μόνο σε ό,τι αφορά το σχολείο, είναι λυπηρό, γιατί αυτό σημαίνει ότι διακατέχονται από την έμμονη ιδέα να πετυχαίνουν στο σχολείο και να είναι πάντα πρώτα. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν περιέργεια για τη ζωή τους γενικά και ότι επιθυμούν να αναπτύξουν τις ικανότητές τους σε κάποιον ιδιαίτερο τομέα. Επομένως λοιπόν, ένα παιδί με μεγάλες ικανότητες στο σχολείο θα πρέπει να έχει παράλληλα και άλλες δραστηριότητες και συνδιαλλαγές με άλλους ανθρώπους που θα του διδάξουν μια τέχνη ή μια επιστήμη που του αρέσει ιδιαίτερα. Παραδείγματος χάρη, ιστορία, λογοτεχνία και να φυτά στην τάξη με παιδιά της ηλικίας του. Χωρίς αυτό θα γίνει ένα παιδί διαφορετικό από τα άλλα και θα υποφέρει πολύ εξαιτίας αυτού. Πρόκειται για θέμα που αφορά την ωριμότητα. Αυτό το 11χρονο αγόρι για το οποίο μιλήσαμε λίγο πριν, που χαϊδολογάει τη μητέρα του, έστω κι αν είναι ένα πρικισμένο παιδί από νοητική άποψη και διαβάζει λογοτεχνία, στην πραγματικότητα είναι ένα παιδί που κινδυνεύει. Είναι μάλλον ένα παιδί που χρειάζεται θεραπεία παρά ένα παιδί που θα μπορούσε κανείς να το ονομάσει πρικισμένο. Πρικισμένο, όριμο για την ηλικία του, ίσως ήταν όταν ήταν μικρός. Δεν το ξέρω. Τελικά όμως, ένα όριμο παιδί περπατά στους 9-9,5 μήνες. Η ευφυΐα εκφράζεται καταρχήν σαν κινητική ικανότητα και μετά σαν ικανότητα ομιλίας. Αυτό σημαίνει ότι το παιδί οριμάζει καταρχήν ως προς τις ικανότητες της βάδισης, της κινητικότητας του σώματος, της επιδεξιότητας των χεριών και του λόγου. Επιπλέον αυτά τα παιδιά γίνονται πολύ ενοχλητικά επειδή δημιουργούν συνέχεια αναστάτωση. Πολλοί γονείς δυστυχώς αποβλακώνουν ένα πρικισμένο παιδί απαγορεύοντάς του να κινείται και να μιλά επειδή τους κουράζει. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο τώρα γίνεται προσπάθεια να διαγνωστούν από πολύ νωρίς τα υπερεφή παιδιά, επειδή είναι απαραίτητο να βρουν κι άλλες ασχολίες, να έρθουν σε επαφή με άλλους και με ό,τι τα ενδιαφέρει. Αυτά τα παιδιά που τελειώνουν τις εργασίες τους με εκπληκτική ταχύτητα δεν καταφέρνουν να ενδιαφερθούν για τίποτα από όσα γίνονται μέσα στα συνηθισμένα σχολεία. Χρειάζονται και άλλα ρεθίσματα, όπως είναι η μουσική, μία τέχνη, δημιουργικές δραστηριότητες. Εδώ και λίγο καιρό, στη Γαλλία έχει ιδρυθεί μια λέσχη καλλιτεχνικών ενασχολήσεων που απευθύνεται σε υπερεφείς νέους και η οποία ονομάζεται «Νέοι με καλλιτεχνικές, λογοτεχνικές και επιστημονικές κλίσεις». Τα παιδιά που φοιτούν στις τάξεις της ηλικίας τους μπορούν να βρουν στη λέσχη αυτή τις δραστηριότητες που θα επιθυμούσαν και όχι αυτές που θα διάλεγαν οι γονείς τους. Αυτό, να ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό, επειδή πολλοί γονείς σπρώχνουν τα παιδιά τους. Αυτός όμως δεν είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος να ασχοληθεί κανείς με τα υπερεφυή παιδιά. Όλη η προσπάθεια που κάνω σε αυτές τις εκπομπές αποσκοπεί στο να μπορούν τα παιδιά όταν είναι μικρά να μιλούν απολύτως σωστά, να είναι επιδέξια. Αργότερα ίσως θα φανεί ότι είναι πρικισμένα παιδιά, ίσως και όχι, αλλά τουλάχιστον αυτά που είναι πρικισμένα δεν θα πάνε χαμένα. Θέλω να πω, δεν θα ανασταλεί ο ρυθμός εξέλιξής τους, είτε γιατί οι γονείς τους θα τα βάλουν από πολύ νωρίς να χρησιμοποιήσουν το γιογιό, είτε γιατί δεν θα τα αφήνουν να εκφραστούν με τα λόγια, με την κίνηση, με τις δεξιότητές τους. Δυστυχώς, υπάρχουν παιδιά υπερεφοί που μοιάζουν με καθυστερημένα, επειδή σε όλη τη διάρκεια της παιδικής του ζωής δεν επέτρεψαν να αξιοποιήσουν τις πρωτοβουλίες τους. Αφέθηκαν στη μοναξιά της σκέψης τους και του παιχνιδιού τους και μερικές φορές ενοχοποιήθηκαν εξαιτίας της επιθυμίας τους για ανεξαρτησία, δράση, μάθηση, ώστε να πάψουν να είναι σοφοί. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι ένα παιδί υπερπλικισμένο στη μικρή του ηλικία θα διατηρήσει την ευφυΐα του και κατά την ανάπτυξή του.
Χρειάζεται να μελετήσει κανείς αυτά τα παιδιά και να τα βοηθήσει χωρίς να τα βλάπτει. Είναι απαραίτητο να οργανωθούν χώροι όπου αυτά τα παιδιά θα βρουν ανταπόκριση στις αναζητήσεις τους, στα ενδιαφέροντά τους, πληροφορίες και ανθρώπους εκπαιδευμένους να τους παρέχουν τεχνικές και γνώσεις που τα ελκύουν. Και όπου βεβαίως θα προστατεύεται η ατομική πρωτοβουλία που παράλληλα θα δραστηριοποιείται μέσα στις ομάδες αυτών των παιδιών.

Και συνεχίζει η δημοσιογράφος: «Κυρία Ντολτό, με αφορμή πάντα τα υπερεφή παιδιά, μια επιστολογράφο σας γράφει για την κόρη της που σήμερα φυτά σε τάξη μεγαλύτερη κατά 2 χρόνια σε σχέση με την ηλικία της. Σας έχω ακούσει, κυρία Ντολτό, να αναπτύσσετε απόψεις αντίθετες με τη σχολική προημότητα και με την υπερπίδηση σχολικών τάξεων. Όμως, όταν η κόρη μου ήταν 8 ετών, αισθανόμουν απέναντί της σαν μια όρνηθα που κλωσάει ένα παπί ή μάλλον σαν μια πάπια που κλωσάει ένα κύκνο, επειδή ήταν ένα παιδί με εντυπωσιακή ωριμότητα. Με λίγα λόγια, για να πω περιληπτικά το περιεχόμενο αυτής της επιστολής, μας γράφει η κυρία αυτή ότι ήταν ένα κορίτσι που απέκτησε ικανότητες από πολύ νωρίς. 6 μηνών κατέβηκε από το κρεβάτι της και πήγε μπουσουλώντας μέχρι το καθιστικό για να είναι παρέα με τους άλλους. 9 μηνών ανέβηκε και κατέβηκε με τα 4 μόνη της στα σκαλοπάτια χωρίς να κουτρουβαλάει. Και παρεμβαίνει η Ντολτό: «Α, είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Ήταν ένα παιδί που είχε σφοδρή επιθυμία να ζήσει τη ζωή σε όλα τα επίπεδα». Και συνεχίζει δημοσιογράφος: «Εξ αρχής διαπίστωσαν ότι ήταν ένα κοριτσάκι αρκετά σκληρό, όχι πολύ τρυφερό, πολύ ανθεκτικό στον πόνο, ρυψοκίνδυνο, καθώς και επιθετικό. Γρατζούνιζε αυτούς που δεν της άρεσαν και που πλησίαζαν πολύ κοντά της. Έτσι δημιουργούνταν επεισόδια σαν αυτό. Μια κυρία, μια μέρα, σκύβει προς το παιδί και η μητέρα ανήσυχη την προειδοποιεί: «Προσέξτε κυρία μου, είναι άγρια και κινδυνεύεται να σας γρατζουνίσει». «Δεν είναι δυνατόν, είναι τόσο χαριτωμένη», απαντάει η κυρία. Και τότε χράτς, το μικρό χεράκι σηκωνόταν και παρόλο που δεν είχε νύχια, άφηνε σημάδι στο πρόσωπο της κυρίας που τα έχανε και τα βάζε βεβαίως με τη μητέρα. Μετά απόκτησε πολύ γρήγορα την ικανότητα να μιμείται με καταπληκτικό τρόπο και να απομνημονεύει. Στην ηλικία των 30 μηνών, μόλις πήγε στο παιδικό σταθμό, η δασκάλα είπε: «Δεν μπορούμε να την κρατήσουμε. Έμαθε να διαβάζει και να μετράει μέσα σε 3 μήνες. Από τότε που έμαθε να διαβάζει, άρχισε προφανώς να καταβροχθίζει τα βιβλία, όπως έγινε με το λεξικό για παράδειγμα. Και η μητέρα μας γράφει: άρχισε να μαθαίνει το λεξικό απ' έξω. Μας έσωσαν, εμάς καθώς και την ίδια, οι διακοπές που το σταμάτησαν. Στη συνέχεια ήθελε να πλέξει, αλλά η μητέρα έκρινε ότι ήταν πολύ μικρή. Πείσμωσε, εξοργίστηκε στην ιδέα ότι δεν θα τα κατάφερνε και στο τέλος έμαθε πολύ γρήγορα μόνη της να πλέκει. Τα ίδια και με τις εξωσχολικές δραστηριότητες. Η πασία, γυμναστική, είναι πάρα πολύ καλή υπαίφτρια και στη μουσική, για παράδειγμα, ήθελε να μάθει σολφές. Της είπαν ότι ήταν πολύ περίπλοκο. Παρόλα αυτά, στο τέλος του πρώτου τριμήνου ήρθε 4η στις εξετάσεις του πιάνου». Απάντηση της Ντολτό. Η μητέρα έδειξε ιδιαίτερη ευελιξία στον τρόπο που προστάτευσε αυτό το κορίτσι και από την ίδια, αφήνοντάς της να ζήσει με αρκετή ελευθερία, κάτι για το οποίο οι άλλοι την έψεξαν. Αλλά τι άλλο θα μπορούσε να κάνει? Το μόνο που θα κατάφερνε θα ήταν να της δημιουργήσει χαρακτηριολογικές διαφορές. Εξάλλου, πολύ σωστά, πήγε και συζήτησε 1-2 φορές με έναν παιδοψυχίατρο και έναν ψυχολόγο που και οι δυο της είπαν ότι το παιδί ήταν απόλυτο φυσιολογικό και ότι απλώς είχε μια νοημοσύνη πολύ υψηλή, 2-2,5 χρόνια υψηλότερη από την ηλικία της και μια ανάπτυξη ομοιογενή τόσο στον τομέα της κινητικότητας όσο και του συναισθήματος. Είναι πράγματι ένα ξεχωριστό κορίτσι. Και παράλληλα, από ό,τι μας γράφει, αγαπητό από τα άλλα παιδιά. Κάνει φίλους παντού και όλοι την αγαπούν. Από ό,τι φαίνεται δεν είναι πια επιθετική με τα άλλα παιδιά. Άρα, είναι ένα φυσιολογικό κορίτσι. Όπως γράφει η μητέρα, δεν είναι τέλεια. Έχει ελαττώματα. Η μητέρα, ωστόσο, δεν την θεωρεί υπερπληκισμένη. Δημοσιογράφος: «Κυρία Ντολτό, το ερώτημά της όμως αυτής της κυρίας είναι το εξής. Γιατί δεν έχουν γίνει δομές για τα παιδιά που προχωρούν γρηγορότερα από τα άλλα? Εμείς υιοθετήσαμε αυτή τη λύση για να την αφήσουμε να πηδήξει 2 τάξεις. Πιστεύετε ότι θα είναι επιζήμιο για αυτήν?» Και απαντάει Ντολτό: «Όχι. Πιστεύω ότι έκαναν πολύ καλά επειδή παράλληλα έχει πολλά ενδιαφέροντα.
Γιατί να μην πειδατάξεις ένα παιδί που προηγείται παντού και όχι μόνο στο σχολείο, όπως συμβαίνει σε εξαιρετικές περιπτώσεις σαν αυτή? Υπάρχουν παιδιά που έχουν απόλυτη ανάγκη από έναν κανονικό ρυθμό ζωής και από τις οδηγίες μεγαλύτερων παιδιών. Με την προϋπόθεση όμως ότι η ανάπτυξή τους είναι ομοιογενής. Διότι βλέπουμε παιδιά με πολλές δυνατότητες στη σκέψη να μην ξέρουν να ντυθούν, ούτε να ασχολούνται με τίποτε άλλο παρά μόνο με τη ζωή της φαντασίας τους, να μην τα καταφέρνουν μέσα στην πραγματικότητα ούτε στην κοινωνική τους ζωή. Μένουν πίσω στο συναισθηματικό τομέα και προσκολλημένα στη μητέρα τους. Βεβαίως αυτά τα παιδιά δεν είναι πρικισμένα, επειδή ακριβώς δεν έχουν μια ομοιογενή εξέλιξη. Το πρικισμένο παιδί όμως είναι ένα παιδί με μια πλούσια ιδιοσυγκρασία που θέλει τα πάντα, όπως λέμε, και που προστατεύεται επίσης από οτιδήποτε παρισφρεί μέσα στις επιθυμίες του και μέσα στη ζωή του. Μερικές φορές δημιουργούν στα υπερεφή παιδιά διαταραχές συμπεριφοράς επειδή δυστυχώς θέλουν να τα αναχαιτήσουν, να τα εκπαιδεύσουν, να τα δαμάσουν, μια και παίρνουν πολλές πρωτοβουλίες. Πράγματι, είναι πολύ κουραστικά τα παιδιά που ρημάζουν πρόωρα στην κινητικότητα, στην περιέργεια, στις δεξιότητες, στις επιθυμίες. Είναι κουραστικά για τους γονείς. Είναι σημαντικό ότι αυτό το κορίτσι δεν πήδηξε τάξη κατά τη διάρκεια της σχολικής της ζωής, γιατί αυτό είναι το δύσκολο. Ξεκίνησε τη φίτησή της κατευθείαν από την πρώτη δημοτικού, σε ηλικία 5 ετών όμως. Μετά το τέλος της δευτέρας τάξης και καθώς γνώριζε τα πάντα, η δασκάλα είπε «Πρέπει να πάει σε άλλη τάξη, γιατί στην επόμενη επαναλαμβάνεται κατά κάποιο τρόπο η ύλη της δευτέρας τάξης και θα βαρεθεί». Αυτό λοιπόν δεν είναι κακό, αφού το παιδί άρχισε στην πραγματικότητα τη σχολική του ζωή με τις μικρές τάξεις που ανταποκρίνονταν στα ενδιαφέροντα που είχε τότε. Το δύσκολο είναι όταν ένα παιδί πηδήξει την πέμπτη λόγου χάρη ή την έκτη τάξη ή την πρώτη γυμνασίου, γιατί ήδη έχει κάνει φίλους και τους έχει συνηθίσει. Αυτό το κορίτσι όμως μπήκε σε μια τάξη όπου μπορούσαν να ανταποκριθούν πράγματι στην ανάγκη της για εργασίες, στην ταχύτητα με την οποία ενεργαζόταν, μια και μάθαινε τα πάντα πολύ γρήγορα και η δασκάλα δεν ήξερε πώς να την απασχολήσει. Τώρα η μητέρα βέβαια ανησυχεί με τη σκέψη μήπως έρθει κάποια στιγμή που η κόρη της θα καμφθεί. Να σας πω, δεν το πιστεύω. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι φοβερό. Αν διαισθανθούν ότι κουράζεται και ότι υποφέρει από την κόπωση σε μια μεγαλύτερη τάξη, θα μπορούσε ίσως να επαναλάβει αυτή την τάξη αλλάζοντας σχολείο ή μένοντας στο ίδιο σχολείο και αλλάζοντας δασκάλα. Δεν μπορεί όμως κανείς να το ξέρει εκ των προτέρων. Εξάλλου έχει και πολλά άλλα ενδιαφέροντα. Έχει πολλούς φίλους. Είναι ένα κορίτσι με απόλυτη ομοιογένεια στην εξέλιξή της και δεν αντιμετωπίζει τη δυσκολία που έχουν μερικά παιδιά σπρωγμένα σε σχέση με το σχολείο. Είναι ανησυχητικό όταν προηγείται μόνο η σχολική απόδοση και τα υπόλοιπα δεν την ακολουθούν. Εδώ όμως πρόκειται για ένα παιδί που μου φαίνεται ότι αποτελεί εξαίρεση. Συγχαίρω τους γονείς που την ανέθρεψαν χωρίς να ανακόψουν την εξέλιξή της, επειδή όταν ήταν μικρή φαινόταν τόσο επιθετική και τόσο ανεξάρτητη.

Στο σημείο αυτό βλέπουμε, αγαπητοί γονείς, πόσο σημαντική είναι η αναγνώριση και η σωστή διαχείριση των αναγκών ενός υπερεφιούς παιδιού ή πρικισμένου παιδιού από τους γονείς, το σχολείο και το ευρύτερο περιβάλλον. Σήμερα ευτυχώς έχουμε εργαλεία διαγνωστικά και εξειδικευμένους παιδιάτρους στην αναπτυξιακή παιδιατρική που βοηθούν στην αναγνώριση των δεξιοτήτων ή των δυσκολιών που μπορεί να έχει ένα παιδί, οπότε να κατευθύνουν ανάλογα την εκπαίδευσή του και την ενασχόλησή του με ό,τι θα μπορούσε να βοηθήσει την εξέλιξή του. Εύχομαι και ελπίζω ότι όλοι οι γονείς θα έχουν πρόσβαση σε αυτές τις δυνατότητες και με αυτό θα κλείσουμε για σήμερα.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα και την εκπομπή Ανακαλύπτοντας τα παιδιά μας, την οποία προγραμμάτισε 89,5, η παιδίατρος Κατερίνα Θεοδόση διάβασε από τα βιβλία της Φρανσουάζ Ντολτό «Μεγαλώστε σωστά το παιδί σας» των εκδόσεων Γιαλέλη. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Να είστε καλά.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katechisi@apostolikipavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογίας στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέσεις σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά οι πίστοι και οι πολιτικοί άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
3: Η ώρα είναι

0: Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μεγαλύτης όδρα. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπει να δίσουν αγαλόμενος όσο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέριν, ως εγάζων εν είδαστε υπερώω αυτού. Ότι θύει συνέφη την επίβαση αυτού ο περιπατών επτερήγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός λόγα. Ο θεμελιών τη γη είναι την ασφάλεια αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν στην όρη, καταβαίνουν στην παιδεία, εις τον τόπο νόνε θεμελίωσες αυτά. Όριον έθω ου παρηδεύσονται ουδέ επιστρέψουσι καλύψε τη γη. Ο εξ αγωστέρων πηγά σε φάραξιν, αναμέσω των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσοι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όν αγρίς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πεντινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου στη φωνή. Ποτίζον όροι εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σχορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνες εχλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων επ' της γης και ίνου σε φρένει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσφου εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρουθία ενός έσωση του ερωτού η κατοικία ηγείται αυτόν. Όλοι τα υψηλά τα σε λάμπης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίση σελήνη εις καιρούς, ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού. Έθου σκότος και γένετο νίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησα και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθει τα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάνουν και συναριθμός ο μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράγκων ούτως ον έπτασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέπροζοπ όσοι δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος σου αυτής η λέξουσιν. Ανοίξα τόσο τη χείρα τα σύμβατα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψατος δες το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντελεγείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το γούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμειν, ο απτόμνος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπεν αμαρτωλή από τη γη και άνομοι ώστε μη υπάρχει αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού, έθου σκότος και γένετο νίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, εκσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και στον πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου, της εν Χριστώ Διακονίας, πάντως του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως, και πάσε Χριστώ ημών αδελφότητος, του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του Ευσεβούς ημών πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηρά θάλασσα και αφιλό Χριστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της Αγίας μονής τάχτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και τοπής οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της

μας από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και

0: ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Καταξίωσον Κύριε διεσφαίρα τα αυτή αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός σου Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου φημάς καθάπερην πείσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέσμια συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήγεις.

Ευλογημένη εν δόξου δεσποίνη ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτού και αλλήλου και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό υπάρχει και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αγίου.

να σου την εξανθρώπων ανέμεντες βοήθειαν, αλλά τόσο περιμένοντος έλεος και της είναι απεδεχόμενη σωτηρία, ους διαφύλαξον εν παντή καιρό, εγκατεμπαρούσεν εις πέραν, την προσούσαν δίχω παντός εχθρού, ο πάση δικημένης ενεργείας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένο και δοξασμένον, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: αλμή μου το σωτηριόν σου, η τίμη σα πρόσωπο πάντων του λαού, φως αποκάλυψην εθνών και δόξον λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αείγες αιώνας των αιώνα μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάς αμαρτής ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασες ασθενείας ημών, ένε και το ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αείγες αιώνας των αιώνα μην. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε με τις οφειλέτης ημών, και μη εις ενέγκυση μας πειρασμόν, αλλά ρίση μας από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού, του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και Ιησούς.

0: Θεός τ' Αγία αυτού Εκκλησία, τ' ιερά μονή τάφτη, την πόλη τάφτη, αιώνας αιώνα.
1: Αμήν.
2: Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
3: Την τιμιωτέρα του Χερουβήμ και δοξωτέρα της Ιππρίδου Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγω τεκούς αδυνόντως ο τρόπος σε μεγαλύνουμε. Δόξα Πατρή και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αείς αιώνας παλαιώναμι. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
2: Δόξα Σε Χριστέ ο Θεός και ελπίσιμο δόξα Σε. Χριστός ο ηθινός Θεός ημών της πεζής, Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Δημίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Παναγίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Πορένιων Δυνάμενα Σωμάτων, και εσείς του Δημίου και Ενδόξου Προφήτη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπιμών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Γαλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Προδράνου και του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ιωνά, όν και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσει μας αγαθός και φιλάνθρωπος.
3: Αγαπητοί μου αδελφοί, σας ενημερώνουμε την προσεχή Κυριακή 27 προς Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί η Ιερά Ευρυπνία του Καθολικού της Ιεράς Συμμονής ο ενάτης βραδινής έως πρώτης πρωινής επί τη μνήμη της Αναπομιδής των Λειψάνων του Οσίου Πατρός ημών Νεοφύτου του Εγκύπρου.
2: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
4: Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
5: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5 Η άλλη φωνή στα FM.

ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Ρήματα και Φθόγγι» με την Κυριακή Ελιανού.

Έτσι θεμελιώνεται ο δρόμος για το Θεό. Όταν προχωρά κανείς στη ζωή με πολλή υπομονή, με ταπεινοφροσύνη, χωρίς εγωισμό, με ηρεμία, με αυτά μπορεί να κερδίσει ο άνθρωπος μέσα του το καλό. Και όταν λέμε καλό, εννοούμε τον ίδιο το Θεό. Αυτό ορίζουν οι εντολές που ανοίγονται σαν χιλιόμετρα δρόμου μπροστά μας και σαν πινακίδες της βασιλικής οδού που ανεβάζει όσους την ακολουθούν στην πόλη του ουρανού. Οι εντολές λένε «Μακάρι όσοι νιώθουν τον εαυτό τους φτωχό μπροστά στο Θεό. Μακάρι όσοι φέρονται με πραότητα στους άλλους. Μακάρι όσοι δείχνουν έλεος στους άλλους. Μακάρι όσοι φέρνουν ειρήνη στους ανθρώπους. Όσιος μακάριος ο Αιγύπτιος».

Τρεις είναι οι καταστάσεις των ανθρώπων. Ο ένας αφήνει ελεύθερο το πάθος του να εκδηλώνεται. Ο άλλος δεν το αφήνει να εκδηλωθεί. Και ο τρίτος το ξεριζώνει. Αυτός που το αφήνει να εκδηλωθεί ενεργεί όπως του υπαγορεύει το πάθος, σαν αυτό να ήταν δικαίωμά του. Αυτός που δεν επιτρέπει στο πάθος να εκδηλωθεί, ούτε το αφήνει ελεύθερο, ούτε και το κόβει. Αντίθετα, το εξετάζει και το ξεπερνάει τη δύσκολη στιγμή, αλλά δεν πάβει να το έχει. Και αυτός που ξεριζώνει το πάθος είναι όποιος αγωνίζεται και κάνει τα αντίθετα από αυτά που του υπαγορεύει το πάθος του. Γι' αυτό σας λέω πάντα να φροντίσετε να κόψετε τα πάθη σας πριν σας γίνουν συνήθεια. Αβάς Δωρόθεος.

θυμός είναι μια σύντομη τρέλα. Αυτοί που θυμώνουν βάζουν πολλές φορές μόνοι τους τον εαυτό τους σε ολοφάνερο κίνδυνο. Γιατί η μανία τους για εκδίκηση τους κάνει να ξεχνούν το συμφέρον τους. Όταν σκέφτονται αυτούς που τους στενοχώρησαν, είναι σαν να τους τσιμπάει μύγα και από μέσα τους τους κάνει ο θυμός να χτυπιούνται και να τεινάζονται. Και δεν ησυχάζουν αν δεν κάνουν κάτι κακό σε αυτόν που τους θύμωσε, εάν δεν πάθουν οι ίδιοι κάτι κακό. Και αυτό το τελευταίο είναι πιθανό, όπως ακριβώς συμβαίνει με κάτι που σκάει και εκρήγνεται. Μπορεί να σπάσει σε κομμάτια και να πάθει συχνά μεγαλύτερο κακό από το κακό που προκάλεσε. Μέγας Βασίλειος.

Οι μέλισσες δεν μπορούν ποτέ να μπουν σε ακάθαρτο σκεύος. Γι' αυτό οι μελισσοκόμοι ραντίζουν τον τόπο με θυμιάματα και μοίρα και ευωδίες και βάζουν αρωματικά κρασιά και ό,τι άλλο αρωματικό υπάρχει στα κελιά στα οποία θα ξαναμπούν, αφού προηγουμένως βγουν έξω. Ο σκοπός είναι να μην τις ενοχλήσει όταν επιστρέφουν οι δυσάρεστοι οσμοί και φύγουν πάλι. Σαν τις μέλισσες. Έτσι γίνεται και με το Άγιο Πνεύμα. Η ψυχή μας είναι αγκείο. Κελί είναι που μπορεί να υποδεχθεί τα σμήνη των πνευματικών χαρισμάτων. Αν όμως μέσα της έχει χολή και πικρία και θυμό, τα σμήνη πετούν και φεύγουν. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Επειδή η αμαρτία στο βάθος της δεν είναι παρά κακία και υπερηφάνεια, πρέπει να θεραπεύουμε κάθε αμαρτωλό με την αγαθότητα και την αγάπη. Είναι αυτό μια μεγάλη αλήθεια που συχνά τη λησμονούμε. Πράγματι συχνά, πολύ συχνά, ενεργούμε αντίθετα προς αυτή την αλήθεια. Προσθέτουμε κακία στην κακία. Αντιθέτουμε υπερηφάνεια στην υπερηφάνεια. Έτσι η αρρώστια μεγαλώνει εξαιτίας μας και δεν υποχωρεί. Αντί να τη θεραπεύουμε, την επιδεινώνουμε. Κύριε, ελέησέ μας. Απάλυνε την καρδιά μας. Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης.

Στην αρχή του δρόμου, για να νικήσεις το θυμό, σωπαίνουν τα χείλη σου, ενώ η καρδιά σου είναι ταραγμένη. Στα μισά του δρόμου σωπαίνουν οι σκέψεις σου, ενώ η ψυχή σου έχει ελαφριά ταραχή. Και στο τέρμα έχεις ακίμαντη γαλήνη, ενώ φυσούν ακάθαρτη άνεμη. Οργή είναι να μένεις προσκολλημένο σε κάποιο κρυμμένο μίσος, δηλαδή να επιμένεις να θυμάσαι το κακό που σου έκαναν. Οργή είναι να θέλεις να κάνεις κακό σε αυτόν που σε πλήγωσε. Θυμός είναι ευμετάβολη συμπεριφορά και ασχημοσύνη της ψυχής. Ακρότατο όριο πραότητας. Και μπροστά σου ακόμα, όταν βρίσκεται αυτός που σε ερεθίζει, εσύ να έχεις διάθεση γαλήνια και αγαπητική για αυτόν στην καρδιά σου. Αντίστοιχα, ακρότατο όριο θυμού. Και μόνος όταν είσαι, να τα βάζεις με λόγια και κινήσεις με αυτόν που σε στενοχώρησε και να γίνεσαι θηρίο. Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης. Ακούσατε την εκπομπή «Ρήματα και φθόγγι» με την Κυριακή Ελιανού.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση του Θεοφίλου Κεντάρχου. Το παρόν εικαστικό έργο του κερκυραίου καλλιτέχνη Θεοφίλου Κεντάρχου είναι μια συλλογή υδατογραφιών με μορφές μοναχών και απεικονίσεις ιερών μονών του Αγίου Όρους. Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η ελληνική εταιρεία νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού, καλέστε στο 2310-909000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες από αύριο μέχρι και την Παρασκευή ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, θα επισκεφθεί την Silicon Valley, θα μιλήσει για επενδύσεις και θα βρεθεί στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, μεταβαίνει από τον Καναδά στη Νέα Υόρκη για να λάβει μέρος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σοβαρά ερωτήματα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων κρατικών αξιωματούχων αλλά και ευρύτερα των πολιτών προκαλεί το δημοσίευμα του Βήματος της Κυριακής, σύμφωνα με το οποίο στοιχεία επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, Υπουργών, Στρατιωτικών και Στελεχών κρίσιμων κρατικών υπηρεσιών εμφανίζονται διαθέσιμα μέσω διαδικτυακών πλατφορμών. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δυσπρόσιτη δασική έκταση στο Λουτράκι Πέλλας πριν από 2 ώρες. Πρώτο στις εκλογές στη Γερμανία το ακροδεξιό κόμμα. Καταστροφικό αποτέλεσμα, λέει ο καγκελάριος Μέρτς. Μια έκρηξη ακούστηκε κοντά στο αεροδρόμιο της Αρμπίλ στο Ιρακινό Κουρδιστάν, όπου σταθμεύουν δυνάμεις υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ο καιρός έθριος σε όλη τη χώρα και αύριο παρόμοιες οι θερμοκρασίες με τις σημερινές.

Ο Κώστας Παπάς διαβάζει διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

στις φράσεις, στα μικρά αυτά επιγραμματικά κείμενα, διαπιστώνονται παραπλήσιες και συχνά συγκλίνουσες θέσεις για τα παραπάνω φλέγοντα θέματα από διάφορους ανθρώπους, ανεξαρτήτως θρησκείας, φυλής, χρώματος.

Αυτό δεν είναι ανεξήγητο για την Ορθόδοξη διδασκαλία, αφού κάθε άνθρωπος είναι δημιούργημα του Τριαδικού Θεού. Η σφραγίδα της ενέργειάς του δεν εξαλείφεται ποτέ, ακόμη και στη χειρότερη του εκδοχή.

όλες αυτές οι ενδιαφέρουσες θέσεις αποκτούν δυναμική στον καθημερινό μας βίο, όταν κάποιος ενώνεται με τον Χριστό εν Αγίω Πνεύματι, με τον Χριστό που κινεί ανεπαίσθητα τα νήματα της ιστορίας σε ένα αίσιο τέλος, το οποίο προεικονίζεται κάθε φορά που συνερχόμαστε με φυσική παρουσία για να τελέσουμε την Θεία Λειτουργία. Διαβάζονται αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσης».

Οι αναθεματισμοί της Συνόδου του 1341 περιελήφθησαν εις το τυπικό της Κυριακής της Ορθοδοξίας, εις το Τριώδιον. Η απόφαση αυτή δεσμεύει κάθε Ορθόδοξο θεολόγο.

Ο Θεός κινείται προς τον άνθρωπο και τον εναγκαλίζεται δια της δικής του χάριτος και ενέργειας, χωρίς να εγκαταλείπει το φως το απρόσιτον εντός του οποίου ενικεί.

Αυτή δε η ανανέωση δεν επιτυγχάνεται με την απαλλαγή από ορισμένες φυσικές ενέργειες που συνεπάγεται η πλασματική ύπαρξη του ανθρώπου, αλλά με τις ενέργειες του ίδιου του Θεού, που ως εκ τούτου συναντά και περιβάλλει τον άνθρωπο,

Είναι γεγονός ότι η διδασκαλία του Παλαμά επηρεάζει το όλο θεολογικό σύστημα, ολόκληρο το χριστιανικό δόγμα. Αρχίζει με τη σαφή διάκριση μεταξύ φύσεως και θελήσεως του Θεού.

Ο ίδιος ο Παλαμάς προέβλεπε το μέγεθος των συνεπειών της βασικής του διακρίσεως. Εάν δε την αποδεχθεί κανείς, έλεγε, θα ήταν αδύνατο να διακρίνει σαφώς μεταξύ της γεννήσεως του Υιού και της δημιουργίας του κόσμου, δεδομένου ότι αμφότερες είναι έργα της ουσίας. Θα είχε δε ως συνέπεια την πλήρη σύγχυση του δόγματος της Αγίας Τριάδος.

Ο Παλαμάς παραθέτει χωρίων του Κυρίλλου Αλεξανδρίας, αλλά στο σημείο αυτό ο Κύριλλος απλώς επαναλαμβάνει τα λεχθέντα από τον Μέγα Αθανάσιο. Αντικρούοντας τον αριανισμό, ο Μέγας Αθανάσιος επισήμως τόνιζε την στοιχειώδη διαφορά μεταξύ ουσίας υφήσεως αφενός και βουλήσεως αφετέρου.

Ο Θεός υπάρχει και επομένως ενεργεί. Υπάρχει κάποια αναγκαιότητα εις το θείονον, όχι βεβαίως καταναγκαστική αναγκαιότητα, ούτε πεπρωμένο, αλλά αναγκαιότητα αυτοϋπάρξεως.

Η διάκριση αυτή κατ' ουδένα τρόπο αποτελεί συμβιβασμό με τη θεία απλότητα. Αποτελεί πάντως πραγματική διάκριση και όχι απλώς λογικό τέχνασμα. Ο Παλαμάς κατενοεί πλήρως την αποφασιστική σπουδαιότητα αυτής της διακρίσεως. Επί του σημείου αυτού ήταν αντάξιος διάδοχος του Μεγάλου Αθανασίου και των ιεραρχών της Καπαδοκίας.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Ακούσατε την εκπομπή «Η αλήθεια ελευθερώνει». Ο Κώστας Παπάς διάβασε διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

0: Ξεκινούν και φέτος τα μαθήματα του Φροντιστηρίου Υποψηφίων Κατηχητών της Αποστολικής Διακονίας για την κατάρτιση των νέων μας στο έργο της διαδόσεως του Λόγου του Ευαγγελίου. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katechisi-apostoliki-diakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του Φροντιστηρίου apostoliki-diakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube.
4: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Ώρα Ελλάδος, 9.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπίσας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονήσας τους ανιάτος νοσήσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τας ημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετής σας και αποκαταστής σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαρέως ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν δυσαρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέηση ημών και φυγάδευσον τη δυνάμει σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτων, οικετεύω μένσι ως ελεήμων, ή να άρης αυτών αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως ο κονόμησας την επικράτησην αυτού, παύσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολαίων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρα τιώντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι τις πάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και τις τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά συπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανον μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ειν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση και ούκ ισχύω ατενή σε προσέ ενωδύνη, ου δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της σεις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με τις προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζωμένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπέρ οδυνάμεθα, ο ποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθλίψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστεί το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τις ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εισεν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν δια παντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν.

0: Θεών, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα ηγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκέστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Και συν τία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εμφαίου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευώησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφησε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη επιρρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ιδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη,

0: Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ήκουσαν ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείς αγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου των πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δώρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξες του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν, κράζον αλληλούια.
0: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας αλληλούια.
0: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απίνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και λοχία ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
3: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούς ηγάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτωρ προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και ποιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε. Οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνες θεσπεύδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένσι βασιλεύ άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη Σιβοώσιν, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπή τας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύρονται τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθροί καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας. Και της μελούσης λύτρος εκολάσεως, του σιβοώντας αλληλούια.
3: Αλληλούια.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύντι ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
4: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αυτή τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσομενοι στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
6: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
1: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόνυμφε Δέσποινα, η θεόν λόγον της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον μη βδελήξει με των αμαρτωλών τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν. Και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος. Εν μέν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν τον καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μίμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανίχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
1: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε από στις απαιμού δια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
3: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων νέων μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός.
6: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
8: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
8: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
8: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
8: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
8: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
8: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
8: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
8: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
8: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
8: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
8: Κύριε ελέησον.
6: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
8: Κύριε ελέησον.
6: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
8: Αιωνία η μνήμη αυτών.
6: Υπομέν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.

Αγαπητοί μας ακροατές, ακολουθεί η εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντονίζει ο φιλόλογος Γρηγόριος Στασούλας.

0: μέσα από τα καλώδια της ΔΕΗ, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, μέσα από τα καλώδια της ΔΕΗ περνάει το ηλεκτρικό ρεύμα. Ένα συστατικό είναι το καλώδιο και το άλλο συστατικό είναι το ηλεκτρικό ρεύμα. Το καλώδιο το βλέπουμε, φαίνεται. Το ηλεκτρικό ρεύμα δεν το βλέπουμε. Δεν φαίνεται, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν υπάρχει. Κάπως έτσι, αν και τα παραδείγματα δεν είναι πάντα τελείως εύστοχα, συμβαίνει και με τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος έχει δύο συστατικά. Το ένα συστατικό είναι το σώμα ή σάρκα, το οποίο βλέπουμε, και η ψυχή ή πνεύμα που διαποτίζει όλο το σώμα, αλλά δεν φαίνεται. Το καλώδιο αυτό είναι πραγματικό και το σώμα είναι πραγματικό και το ηλεκτρικό ρεύμα είναι πραγματικό χωρίς να φαίνεται, αλλά και η ψυχή ή το πνεύμα του ανθρώπου είναι πραγματικό στοιχείο. Στο πρώτο κιόλας κεφάλαιο της Γένεσης, στην Παλαιά Διαθήκη της Αγίας Γραφής, εκεί βλέπουμε τον Άγιο Τριαδικό Θεό να λέγει «Ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωσιν». Ας κάμουμε δηλαδή άνθρωπο, Πατήρι ως και Άγιον Πνεύμα, σύμφωνα με τη δική μας εικόνα και ομοίωση. «Και επίησεν ο Θεός τον άνθρωπον, κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν». Όχι κατ' εικόνα αγγέλων, αλλά κατ' εικόνα Θεού. Ο Θεός όμως δεν έχει σώμα, είναι πνεύμα. Άρα ο άνθρωπος είναι και πνεύμα. Πνεύμα ο Θεός, πνεύμα ο άγγελος, πνεύμα ο άνθρωπος. Αλλά ο άνθρωπος δεν είναι μόνο πνεύμα, αλλά και σώμα. Γι' αυτό διδάσκει το Άγιον Πνεύμα δια του σοφού Σολομώντος στην Παλαιά Διαθήκη στο βιβλίο Εκκλησιαστής. «Και επιστρέψει ο χους επί την γην ως ειν». Το δε πνεύμα επιστρέψει προς τον Θεόν ως έδωκεν αυτό. Και θα επιστρέψει το χώμα, δηλαδή το σώμα, στο χώμα από το οποίο πάρθηκε. Το δε πνεύμα, η ψυχή δηλαδή, θα επιστρέψει προς τον Θεόν που έδωσεν αυτό. Στο 16ο κεφάλαιο του βιβλίου Αριθμοί, πάλι στην Παλαιά Διαθήκη, λέγει εκεί το Πνεύμα το Άγιον. «Ο Θεός των πνευμάτων και πάση σαρκός». Άλλο συστατικό είναι το πνεύμα και άλλο η σάρκα ή το σώμα. Όσα πνεύματα, τόσες και σάρκες, τόσα σώματα. Όσα σώματα, τόσα πνεύματα. Ένα πνεύμα αντιστοιχεί για το κάθε σώμα. Και τελειώνοντας από την εισαγωγή μου και από την Παλαιά Διαθήκη πάλι, στο 12ο κεφάλαιο του βιβλίου Ζαχαρίας, το ομώνυμο βιβλίο, λέγει ο προφήτης Ζαχαρίας. «Λέγει Κύριος εκτείνων ουρανών και θεμελιών γην και πλάσων πνεύμα ανθρώπου εν αυτό». Αυτά που λέω δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο Κύριος, ο οποίος εκτείνει, δηλαδή δημιουργεί τον ουρανό, θεμελιώνει, δηλαδή δημιουργεί τη γη, και πλάσει, δηλαδή δημιουργεί το πνεύμα του ανθρώπου, την ψυχή του ανθρώπου, μέσα στον άνθρωπο. Αυτό είναι το μεγάλο μάθημα. Η ύπαρξη και η αθανασία της ψυχής και το σπουδαιότερο, η φροντίδα που πρέπει να έχουμε όχι μόνο για το σώμα μας, αλλά κυρίως για την ψυχή μας.
1: Η οποία ψυχή έχει ανεπανάληπτη αξία, ακριβώς επειδή μας κάνει να υπερβαίνουμε από τα γήινα και να φτάνουμε εκεί που είναι ο Θεός, δηλαδή στον ουρανό, όπως λέμε στην γλώσσα τη θεολογική. Είναι ανεπανάληπτη η αξία της ψυχής του ανθρώπου. Θυμάμαι ένα μικρό στίχο από τον Ιώβ, αυτό το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Η ιστορία είναι γνωστή, νομίζω, στους πολλούς από τους τηλεθεατές μας. Ο Ιώβ, ένας πλούσιος άνθρωπος, πιστός στο Θεό. Κάποια στιγμή φθονείται από τον διάβολο, ο οποίος ζητάει από το Θεό την άδεια να τον ταράξει τον Ιώβ και με αυτόν τον τρόπο να δοκιμαστεί. Ο Θεός λοιπόν τότε δίνει την άδεια στον διάβολο να ταράξει τη ζωή του Ιώβ, όμως με έναν όρο, ο οποίος εν πολλής δεν είναι γνωστός. Θέλω να πω ότι πολλοί ξέρουμε την ιστορία του Ιώβ, αλλά λίγοι θυμόμαστε αυτή τη μικρή φρασούλα την οποία είπε ο Θεός όταν έδωσε την άδεια στον διάβολο για να ταράξει τη ζωή του Ιώβ. Του λέει, σου δίνω την άδεια πλην την ψυχήν αυτού διατήρησο. Δηλαδή, σου δίνω την άδεια να τον ταράξεις, και πράγματι τον τάραξε τον Ιώβ. Ο Ιώβ έχασε τα παιδιά του, κάηκαν όλα τα υποστατικά του, η γυναίκα έγινε παραδουλεύτρα. Του έλεγε η γυναίκα του η ίδια ότι κάνε ευχή στο Θεό να πεθάνεις για να ησυχάσεις και εσύ, να ησυχάσουμε κι εμείς. Παρά τα αυτά όμως, ο Θεός, ενώ επέτρεψε στον διάβολο να του φέρει όλη αυτή την ταραχή μέσα στη ζωή του, δεν επέτρεψε στον διάβολο να πειράξει την ψυχή του Ιώβ. Ας θυμηθούμε λοιπόν και τα λόγια του Αγίου Κοσμά, του Αιτωλού, που πέρασε και από τα μέρη μας, ο οποίος έλεγε τότε στους σκλαβωμένους Έλληνες, ψυχή και Χριστός σας χρειάζεται. Αυτά τα δύο, αν τα έχετε, κανείς δεν μπορεί να σας τα πάρει. Παρεκτός και τα δώσετε με τη θέλησή σας. Η ψυχή του ανθρώπου έχει ανεπανάληπτη αξία. Το ξεχνάμε αυτό, είμαστε απόγονοι του Αδάμ και της Εύας. Συνήθως ελκόμεθα από τα γήινα, αυτά είναι τα οποία τέρπουν δυστυχώς τον άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος όμως κάνει αυτήν την υπέρβαση και από τα γήινα αρχίσει πλέον να κοιτάζει προς τον ουρανό, τότε η μόνη τέρψη του είναι η ανάπαυση της ψυχής του. Να μπορεί δηλαδή η ψυχή να μιλάει στο Θεό, να μπορεί η ψυχή να ακούει το Θεό, να μπορεί η ψυχή να έχει κοινωνία με το Θεό. Αν αυτό το κατορθώσει ο άνθρωπος, τότε ο άνθρωπος πάβει να είναι ένας απλός άνθρωπος, αλλά γίνεται κατά χάριν θεάνθρωπος. Γίνεται κατ' εικόνα και καθομοίωση, όπως είπατε, του ίδιου του Δημιούργου του.
0: Πράγματι, σεβασμιότατε, είναι ανυπολόγιστη η αξία της ψυχής και του σώματος βέβαια. Γι' αυτό και ο Χριστός μας στο 10ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ματθαίου λέει στους Αγίους Αποστόλους, αλλά και σε όλους τους χριστιανούς όλων των εποχών και όλων των αιώνων, «Και μη φοβηθείτε από τον αποκτηνόντον το σώμα, την δε ψυχήν μη δυναμένον αποκτήνε. Φοβήθητε δε μάλλον τον δυνάμενον και ψυχήν και σώμα απολέσε εν γέννη». Δηλαδή, με απλά λόγια, μη φοβηθείτε από αυτούς που μπορούν να σας σκοτώσουν το σώμα. Δεν μπορούν όμως να σας σκοτώσουν και την ψυχή. Γιατί η ψυχή είναι κάποια ουσία αθάνατη και αιώνια. Όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, είναι κτιστή υπόσταση. Όπως λέγει ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυδίτης, το πνεύμα δεν θανατώνεται. Να φοβήστε μάλλον αυτόν που μπορεί, τον Θεό δηλαδή, ψυχή και σώμα, να ρίξει στην γέννα του πυρός, δηλαδή στον αιώνιο αποχωρισμό από το Θεό. Και στο 24ο κεφάλαιο του ίδιου Ευαγγελίου του Ματθαίου, εκεί που η αίρεση των Σαδουκαίων, οι Σαδουκαίοι που δεν πίστευαν στην Ανάσταση των νεκρών, θέλησαν μια μέρα να στήσουν παγίδα στον Χριστό, να κάνω μια μικρή παρένθεση, σαν να θέλει μια σταγόνα να πνίξει τη θάλασσα, κλείνει η παρένθεση. Και του είπαν κάποιες ιστορίες εκεί, απαντάει ο Χριστός και τους λέγει, «Περι δε της Αναστάσεως των νεκρών, ουκ ανέγνωτε το ρηθέν ημίν υπό του Θεού λέγοντος, εγώ ημί ο Θεός Αβραάμ και ο Θεός Ισαάκ και ο Θεός Ιακώβ, ουκ έστειν ο Θεός Θεός νεκρών, αλλά ζώντων». Για την Ανάσταση των νεκρών τους είπε, «Δεν έχετε ακούσει αυτό που είπε ο Θεός, ότι δηλαδή εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ». Όταν τα λέγει αυτά ο Χριστός, ο Κύριός μας και Θεός μας, ο Αβραάμ και ο Ισαάκ και ο Ιακώβ είναι αποθαμένοι αιώνες πριν. Και δεν λέγει «εγώ ήμουνα κάποτε ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ», αλλά λέγει «είμαι τώρα». Γιατί το εξηγεί πιο κάτω. «Ουκέστην ο Θεός Θεός νεκρών, αλλά ζώντων. Ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, δηλαδή ανύπαρκτων ανθρώπων, μηδενικών ανθρώπων που έχουν περιέλθει σε ανυπαρξία, αλλά ζώντων. Με πιο απλά λόγια, ο Αβραάμ, ο Ισαάκ και ο Ιακώβ, οι αποθαμένοι, είναι ζώντες. Τα σώματά τους πέθαναν. Οι ψυχές τους ζουν και υπάρχουν σε έναν άλλον τόπο μακαριότητας και ευδαιμονίας. Και όπως συμπληρώνει στο 20ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Λουκά, πάντες γάρ αυτό ζώσιν, πάντες οι νεκροί ζουν ενώπιον του Κυρίου, όχι ως σώματα, αλλά ως πνεύματα. Τα πνεύματα ζουν και υπάρχουν και αισθάνονται και αντιλαμβάνονται και καταλαβαίνουν και μάλιστα έχουν πληρέστερη γνώση από αυτή τη γνώση που είχαν σε τούτη τη ζωή. Ο Άγιος Παΐσιος, ο Αγιορείτης, κάνει μια παρομοίωση. Παρομοιάζει τον όλο άνθρωπο, σώμα και ψυχή, με το ολόγιωμο φεγγάρι και λέει ότι όταν αποχωρίζεται η ψυχή από το σώμα, είναι σαν το μισό φεγγάρι να ενταφιάζεται στη γη, περιμένοντας την κοινή ανάσταση των νεκρών, και το άλλο μισό εξακολουθεί να υπάρχει. Επομένως, είναι πολύ μεγάλο λάθος να, ενώ ζούμε με την ψυχή, η ψυχή είναι αυτή που ζωοποιεί, κινητοποιεί και το σώμα, να μην πιστεύουμε ότι έχουμε ψυχή και να μην φροντίζομαι για αυτή. Ο Μέγας Βασίλειος λέει «αίματι και πνοή κρατείται η ψυχή. Τούτων γάρ εκλυπώντων αναχωρεί και η ψυχή από του σώματος. Με το αίμα και την αναπνοή κρατείται η ψυχή μέσα στο σώμα. Τούτων γάρ εκλυπώντων, όταν λείψει δηλαδή το αίμα και η αναπνοή, αναχωρεί και η ψυχή από του σώματος. Αλλά η ψυχή ζει και αισθάνεται και τώρα που είναι ενωμένη με το σώμα, ζει και αισθάνεται και μετά την αναχώρησή της από το σώμα. Ενώ το σώμα ζει και αισθάνεται μόνο τώρα που είναι ενωμένο με την ψυχή. Όταν όμως αποχωριστεί η ψυχή από το σώμα ούτε ζει ούτε αισθάνεται. Όπως το καλώδιο. Όταν η ΔΕΗ κόψει το ρεύμα είναι ένα καλώδιο, αλλά δεν είναι ηλεκτροφόρο καλώδιο. Κατά συνέπεια, το μεγάλο μάθημα, το τονίσαμε, είναι η ύπαρξη και η αθανασία της ψυχής, αλλά και η φροντίδα, η μέριμνα, ο στολισμός της ψυχής μας.
1: Γι' αυτό και ο ίδιος ο Κυριός μας έχει πει ότι τι ωφελείται άνθρωπος αν κερδίσει τον κόσμο όλων και ζημιωθεί την ψυχή αυτού, ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού. Μέσα στην καθημερινότητά μας βιώνουμε αυτό που περιγράφει ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή ότι η σάρκα επιθυμείται της σαρκός και το πνεύμα επιθυμείται του πνεύματος. Είναι η αλήθεια ότι όλοι ρέπουμε προς το κακό, όλοι ρέπουμε προς την γήινη, αν θέλετε να το πω έτσι, πλευρά της υπάρξεώς μας. Ο άνθρωπος πλασμένος από χώμα, δυστυχώς τις περισσότερες φορές δεν κάνει το μεγάλο άλμα να πάει εκεί από όπου προέρχεται η ψυχή του, αλλά ελκύεται από εκεί που προέρχεται δυστυχώς η υλική ύπαρξή του. Από το χώμα αυτής εδώ της γης. Και γι' αυτό η ζωή μας περισσότερες φορές είναι έρμεο των παθών, των αμαρτιών, είναι έρμεο των ενστίκτων, τα οποία υπάρχουν βεβαίως μέσα στον κάθε ένα από εμάς, πλην όμως, επειδή ο άνθρωπος και μόνο ο άνθρωπος από όλα τα δημιουργήματα έχει και συγγένεια με το Θεό, έχει αυτήν τη δημιουργική πνοή που είπατε προηγουμένως, την οποία του έδωσε ο ίδιος ο Θεός κατά την ημέρα της δημιουργίας, ο άνθρωπος μόνο αυτός από όλα τα δημιουργήματα μπορεί να οριοθετεί τα ενστικτά του και να υπερβαίνει τα ανθρώπινα, φτάνοντας εκεί όπου αγγίζει η ψυχή τον ίδιο τον Θεό. Το μεγάλο λοιπόν αγώνισμα που έχει να κάνει ο καθένας από εμάς είναι αυτό το οποίο ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός είχε δώσει ως παράγγελμα, ότι δηλαδή μέσω του στόματος του Αποστόλου Παύλου μάλιστα ως παράγγελμα, ότι δηλαδή χρειάζεται ο καθένας από εμάς, όπως όλοι οι άνθρωποι του Θεού, να σταυρώνουμε τον παλαιό άνθρωπο σύν της παθήμασης και τις επιθυμίες. Χρειάζεται κάθε φορά μέσα από το μυστήριο κυρίως της μετανοίας και της εξομολογήσεως, να σταυρώνουμε όλα εκείνα τα βαρύδια τα οποία μας κρατάνε προσκολλημένους στο χώμα αυτής εδώ της γης και δεν μας αφήνουν να κάνουμε το πέταγμά μας προς τον ουρανό για να μπορέσουμε να ολοκληρωθούμε ως άνθρωποι, διότι αυτό είναι άνθρωπος. Θυμάμαι κάτι που γράφει ένας παλαιός μεγάλος ιεροκήρυκας, ότι και η όρνηθα είναι στην κατηγορία των πτηνών και θέλει, έχει φτερά δηλαδή, να πετάξει προς τα ψηλά. Όμως δυστυχώς το βάρος του σώματός της δεν την αφήνει να πετάξει όπως πετάει ο αετός ή όπως πετάει το γεράκι. Και ναι μεν έχει φτερά, αλλά τα φτερά είναι περισσότερο διακοσμητικά παρά βοηθάνε στη λειτουργία του πετάγματος. Και βγάζει ως συμπέρασμα βεβαίως αυτός ο ιεροκήρυκας αυτό το οποίο λέει ο Απόστολος Παύλος. Όγκον αποθέμενη πάντα, δηλαδή αφαιρώντας από πάνω μας κάθε βαρύδι της αμαρτίας, μόνο τότε θα μπορέσουμε να κοιτάξουμε ψηλά εκεί που είναι ο προορισμός μας, αφορώντας εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν. Δηλαδή, αν ο άνθρωπος θέλει να είναι αυτό που λέει η ίδια η λέξη άνθρωπος, δηλαδή άνω θρόσκων, δηλαδή να κοιτάζει ψηλά, χρειάζεται διαρκώς να κόβει όλα εκείνα τα οποία τον κρατάνε δεμένο στο χώμα και στη σαπίλα αυτής εδώ της γης. Αυτό άλλωστε είναι και η ερμηνεία αυτού που λέει ο Ιησούς Χριστός, ότι δηλαδή ως αναπολέσει την ψυχή αυτού ένα και νεμού και του Ευαγγελίου, ούτως σώσει αυτήν. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος θα νεκρώσει το εγώ του, θα νεκρώσει τον εαυτό του, ο άνθρωπος ο οποίος θα νεκρώσει τη σάρκα του, αυτός ο άνθρωπος τελικά θα σώσει το είναι του, θα σώσει την ύπαρξή του, θα σώσει αυτό το οποίο είναι ο καθένας από εμάς. Δηλαδή θα γίνει όντως κατά χάριν άνθρωπος.
0: Πολύ ωραία, και συνεχίζοντας σεβασμιότατε τη συζήτησή μας, να πάμε λίγο στο ένατο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Λουκά. Στο ένατο κεφάλαιο ο Ευαγγελιστής Λουκάς περιγράφει μεταξύ των άλλων την μεταμόρφωση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και μεταξύ των άλλων γράφει «Και ειδού άντρες δύο συνελάλουν αυτό, ήτινες ήσαν Μωυσής και Ηλίας, ή οφθέντες εν δόξη έλεγον την έξοδον αυτού, ειν έμελε πληρούν εν Ιερουσαλήμ». Και ξαφνικά εμφανίζονται πάνω στο όρος της μεταμορφώσεως, πάνω στο όρος Σταβόρ, δίπλα στον μεταμορφωμένο Χριστό, δύο άντρες, δύο πολύ σπουδαίοι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, από τους ζωντανούς ο προφήτης Ηλίας, γιατί ακόμα δεν έχει δει σωματικό θάνατο, και από τους αποθαμένους ο προφήτης Μωυσής. Ο προφήτης Μωυσής και ο προφήτης Ηλίας μιλάνε, συζητάνε με τον Χριστό. Και ποιο είναι το θέμα της συζήτησής τους? Η επικείμενη σταυρική του θυσία στο Γολγοθά, που θα γινόταν περίπου σε 40 μέρες. Η έξοδος είναι η έξοδος της ψυχής από το σώμα του Θεανθρώπου Κυρίου Ιησού Χριστού. Αλλά και γενικότερα η αναχώρηση της ψυχής από του σώματος, κατά τον Άγιο Απόστολο Πέτρο, είναι έξοδος. Όπως σε λίγο θα εξέλθουμε από εδώ, έτσι και η ψυχή εξέρχεται, αλλά δεν γίνεται μηδέν. Συζητούσαν λοιπόν πάνω εκεί. Καλά ο προφήτης Ηλίας, που είναι από τους ζωντανούς. Ο προφήτης Μωυσής, που είναι από τους αποθαμένους, 14 αιώνες πριν περίπου. Πώς βρίσκεται εδώ? Να η απόδειξη. Η ψυχή δεν πεθαίνει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά παίρνει κάποια μορφή και γίνεται ορατός και μιλάει και γίνεται ακουστός. Όπως εδώ στη γη ήταν ορατός και ακουστός, τον έβλεπαν δηλαδή και τον άκουγαν, έτσι και τώρα γίνεται ακουστός και γίνεται ορατός πάνω στο όρος Σταβόρ. Και να δούμε πάλι από το Ευαγγέλιο του Λουκά, στο 11ο κεφάλαιο, μία πολύ διδακτική σκηνή. Οι Φαρισαίοι, τα πρωτεύοντα, τα έκαναν δευτερεύοντα, και τα δευτερεύοντα τα έκαναν πρωτεύοντα. Ποιο είναι το πρωτεύον, η έρημνα για την ψυχή μας, η φροντίδα, η καλλιέργεια της ψυχής μας, το να απαλλαγούμε από κακίες, πάθη, αδυναμίες, ελαττώματα, σκληρότητες, εγωισμούς και τα παρόμοια. Και το δευτερεύον είναι να πλένουμε τα χέρια μας πριν το φαγητό. Αυτοί έκαναν τους τύπους δόγματα. Αυτό θεωρούσαν σπουδαίο. Και μια μέρα ένας Φαρισαίος κάλεσε τον Χριστό στο σπίτι του προς άριστον. Το άριστον είναι το γεύμα. Ο Χριστός δεν ήταν μόνο Θεός, ήταν και άνθρωπος. Και ως άνθρωπος πεινούσε, διψούσε, κρύωνε, ίδρωνε, νίσταζε και όλα τα υπόλοιπα πλην αμαρτίας. Πήγε ο Χριστός στο σπίτι και κάθισε αμέσως στο τραπέζι χωρίς να πλύνει τα χέρια. Νομίζω ότι το έκανε σκόπιμα για να διδάξει και τον Φαρισαίο και όλους εμάς τους χριστιανούς όλων των εποχών και όλων των αιώνων. Ευνηδιάστηκε ο Φαρισαίος που δεν έπλυνε τα χέρια ο Χριστός. Του έκανε, ας το πούμε έτσι, μια μικρή παρατήρηση. Και ο Χριστός μας του απαντάει: «Άφρονες, ουχ οποιήσας το έξωθεν και το έσωθεν επίησεν». Άφρονες, ανόητοι, άμυαλοι, αυτός που έφτιαξε το έξω μέρος του ανθρώπου, το σώμα δηλαδή, αυτός δεν έφτιαξε και το έσω, το εσωτερικό μέρος του ανθρώπου, δηλαδή την ψυχή, φροντίζεται για το δευτερεύον και δεν φροντίζεται για το πρωτεύον, το σπουδαιότερο, το αθάνατο και αιώνιο που είναι η ψυχή σας? Και ύστερα είπε μια πολύ ωραία κουβέντα ο Χριστός μας: «Κάντε ελεημοσύνες από τα υπάρχοντά σας και όλα θα γίνουν καθαρά. Είτε έχετε πλημμένα, είτε δεν έχετε πλημμένα τα χέρια σας». Αυτό είναι το μεγάλο δίδαγμα. Με τις ελεημοσύνες, με τις προσευχές, με τις νηστείες, με τα καλά έργα, η ψυχή μεγαλύνεται, λαμπρύνεται, καθαρίζεται, αναγεννέται, αγιάζεται, λυτρώνεται και σώζεται.
1: Επειδή βλέπω ότι παρέρχεται ο τηλεοπτικός μας χρόνος, εγώ θέλω να κλείσω με μια ιστορία που μας είχε διηγηθεί προετών σε μια ομάδα κληρικών ο μακαριστός πλέον, πατήρ Μωυσής, ο Αγιορείτης. Υπήρχε, λέει, κοντά στο κελί του, υπήρχε ένας ασκητής μοναχός, ο οποίος είχε φτάσει σε μέτρα αρετής. Κάποτε, λοιπόν, είχαν πάει στο κελί του πατρός Μωυσή κάποιοι επισκέπτες. Ο πατήρ Μωυσής, προκειμένου να τους οικοδομήσει πνευματικά, τους μίλησε για τον ασκητή που βρισκόταν κοντά στο δικό του το κελί και όχι μόνο, αλλά θέλησε να τους πάρει και να τους πάει να τον γνωρίσουν. Ο ασκητής ήταν στο κρεβάτι, διότι ήταν μεγάλης ηλικίας και πλέον είχαν έλθει τα βάρη των ασθενειών. Πήγε, λοιπόν, ο πατήρ Μωυσής μαζί με αυτήν την ομάδα των προσκυνητών και άρχισε να λέει ενώπιον του ασκητού διάφορα καλά λόγια για αυτόν τον ασκητή. Κάποια στιγμή, λοιπόν, και ενώ ο ασκητής δεν μίλαγε σχεδόν καθόλου, ένας από την ομάδα λέει σε αυτόν τον ασκητή που βρισκόταν στο κρεβάτι: «Γέροντα, θέλουμε να μας μνημονεύεις». Τότε ο ασκητής, ο οποίος μέχρι εκείνη τη στιγμή σχεδόν δεν είχε μιλήσει καθόλου, γυρίζει προς τους επισκέπτες και τους λέει: «Αν θέλετε να προσεύχομαι για σας, να μου αφήσετε λεφτά». Διηγείται τώρα ο πατήρ Μωυσής, εκείνη την ώρα να άνοιγε η γη να με καταπιεί. Εγώ τους είχα πει τόσα πράγματα για αυτόν τον ασκητή, ότι έχει δώσει τα πάντα για την ψυχή του, ότι κάνει θαύματα ενώ είναι ακόμη ζωντανός. Και αυτός το μόνο που είχε να τους πει, να μου αφήσετε λεφτά για να προσεύχομαι για εσάς. Τελικά η ομάδα έφυγε και μετά από 1-2 μέρες ο πατήρ Μωυσής πηγαίνει στον ασκητή μόνος του πλέον. Και τότε ο ασκητής με παράπονο

0: Δεν ήθελε τίποτα άλλο παρά να μην σχηματίσουν μεγάλη ιδέα για εκείνον και να κρατήσει αυτό το οποίο είχε αγωνιστεί μέχρι τέλους να κρατήσει, δηλαδή την ακεραιότητα της ψυχής του, δηλαδή την ταπείνωση. Αυτό λοιπόν ας το κρατήσουμε, διότι είναι ένα περιστατικό από το λεγόμενο μαρτύριο της συνειδήσεως. Υπάρχουν και άλλα περιστατικά από τους γνωστούς σε όλους μας μάρτυρες, οι οποίοι έδωσαν ακόμη και το σώμα τους για τον Χριστό, όπως είναι ο Άγιος Δημήτριος, η Αγία Μαρίνα, ο Άγιος Γεώργιος. Όμως μετά από το αιματηρό μαρτύριο, εφόσον τελείωσαν οι διωγμοί στην Εκκλησία, μετά το αιματηρό μαρτύριο έρχεται η περίοδος που έχουμε το λεγόμενο μαρτύριο της συνειδήσεως. Και το μαρτύριο της συνειδήσεως το περιγράφει πάρα πολύ καλά αυτή η ιστορία που μόλις διηγήθηκα. Δηλαδή είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι νεκρώνουν, ευτελίζουν τον εαυτό τους, το εγώ τους, προκειμένου να κερδίσουν την ψυχή τους. Αν λοιπόν θέλουμε να ζήσουμε πραγματικά, να ζήσουμε αληθινά, χρειάζεται να κρατήσουμε την ακεραιότητά μας, την εσωτερική. Με ταπείνωση να καθαρίζουμε την ψυχή μας από τις αμαρτίες, ώστε όταν θα έρθει η ώρα να βρεθούμε ενώπιον του Δημιουργού μας, ενώπιον του Ουράνιου Πατέρα μας, να μπορούμε να επαναλαμβάνουμε μαζί με τον προφήτη Δαβίδ, ζήσετε η ψυχή μου και ενέσυσε Κύριε.
1: Τελειώνοντας την εκπομπή μας, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, ας μου επιτραπεί να αναφερθώ κι εγώ σε μία-δύο ιστορίες. Το 1929 εκοιμήθη ο Όσιος Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, αδελφικός φίλος του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού. Αυτός μέσα στα τετράδια του διασώζει μία ιστορία την οποία αφού θεωρούσε αυτός πραγματική, την θεωρούμε και εμείς πραγματική, που έγινε στην πατρίδα του τη Σμύρνη το 1869. Εκεί ένας ευλαβής χριστιανός, ονόματι Δημήτριος, πήγε στον πνευματικό του, τον Παπαδημήτρη και του είπε «Έχω πληροφορία από το Θεό ότι σήμερα αναχωρώ για την ουράνια πατρίδα. Τι πρέπει να κάνω?» Του λέει ο Παπαδημήτρης «Να δώσεις εντολή στο γιο σου, το Γιώργο, μόλις πεθάνεις να σου κάνει ένα σαρανταλίτουργο για την ψυχή σου». Πράγματι εκείνη την ημέρα ο ευλαβής χριστιανός αναχώρησε για τον ουρανό. Και ο γιος του, ο Γιώργος, πήγε στον Παπαδημήτρη και του είπε «Να αρχίσεις από αύριο κιόλας, Πάτερ, να κάνεις σαρανταλίτουργο». Αποσύρθηκε ο Παπαδημήτρης σε ένα ξοκλήσι και έκανε συνεχόμενες 39 λειτουργίες. Η 40η λειτουργία θα γίνονταν την 40η Κυριακή, την επόμενη μέρα του Σαββάτου. Το Σάββατο όμως το βράδυ του Παπαδημήτρη πόνεσε πάρα πολύ ένα δόντι, τόσο πολύ που δεν άντεξε και το έβγαλε. Και επειδή είχε μια μικρή αιμορραγία, είπε «Δεν θα λειτουργήσω αύριο, Κυριακή, αλλά θα λειτουργήσω τη Δευτέρα να συμπληρώσω το σαρανταλίτοργο του αγαπητού μου Δημήτρη». Το βράδυ, λέει ο Άγιος Δανιήλ, ο Κατουνακιώτης, περίπου τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, ο Γιώργος, ο γιος του, είδε το εξής όνειρο, ότι βρέθηκε σε μια αφάνταστης ομορφιάς πεδιάδα και εκεί κτιζόταν ένα λαμπρό παλάτι από χρυσάφι και από διαμάντια, τόσο πολύ λαμπρό που έμενε έκπληκτος. Πλησιάζει εκεί και την βλέπει, τον πατέρα του, έξω από την πόρτα και του λέει ο πατέρας του «Αυτό το κτίριο, αυτό το παλάτι κτίζεται για μένα εξαιτίας της ευλάβειας που είχα στην Παναγία». Ο οικοδόμος του όμως αρρώστησε, έβγαλε το δόντι του και καθυστερεί. Μετά όταν τελειώσει η οικοδομή, τότε θα μπω μέσα. Έκπληκτος ο Γιώργος σηκώνεται την άλλη μέρα Κυριακή, πηγαίνει στον Παπαδημήτρη και του είπε το όνειρο που είδε. Και του λέει ο Παπαδημήτρης «Ο οικοδόμος είμαι εγώ. Αυτό το κτίριο που είδες είναι οι 39 λειτουργίες. Και αύριο 40η ημέρα, Δευτέρα, θα ολοκληρώσω την Θεία Λειτουργία, το Σαρανταλίτουργο και θα μπει μέσα ο πατέρας σου». Αυτό μας θυμίζει τα λόγια του Χριστού μας που λέγει «Εν τη οικία του πατρός μου μονέ πολλέ συν». Υπάρχουν πολλές κατοικίες, λογιών κατοικίες, να το πούμε έτσι απλά,

ανθρώπινα, γιατί εκεί είναι πνευματικός ο τόπος, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Υπάρχουν και γκαρσονιέρες, υπάρχουν και μικρά διαμερίσματα και μεγάλα, υπάρχουν και παλάτια και επαύλες και δίλες και ουρανοξύστες. Σε ουρανοξύστε φαντάζομαι θα είναι ο Άγιος Απόστολος Παύλος και όλοι οι άλλοι Άγιοι Απόστολοι και οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Και μια ακόμα ιστορία. Ρώτησαν τον Άγιο Γεώργιο Καρσλίδη κάποιοι συγγενείς του Γιάννη που απέθανε, να κάνουμε 40 λίτουργο στον Γιάννη. Δεν χρειάζεται, είπε, αυτός το έκανε με τα χέρια του, γιατί ο Γιάννης έδινε στους φτωχούς αλεύρι, ψωμί, φασόλια, ό,τι είχε, έδινε τα πάντα. Τι σημαίνει αυτό? Φρόντιζε την ψυχή του, έκανε την ψυχή του από τώρα φρούριο άπαρτο, κάστρο απόρθητο από τους δαίμονες. Όταν πάλι κάποιος χαράλαμπος πήγε και του είπε να κάνουμε 40 λίτουργο στους γονείς μου, αφού έκανε το 40 λίτουργο, ρώτησε ο χαράλαμπος τον Άγιο Γεώργιο, τι κατάλαβες, του είπε, κουράστηκες? Δεν κουράστηκα, του είπε. Οι γονείς σου, που φυσικά δεν τους γνώριζε ο Άγιος Γεώργιος, είναι καλοί άνθρωποι. Ο πατέρας σου είναι σε ένα πλούσιο τραπέζι, σαν το τραπέζι του Πατριάρχη Αβραάμ. Μα λέγει, εμείς ήμασταν φτωχοί άνθρωποι και δεν είχαμε να κάνουμε ελιμοσύνες και τα υπόλοιπα. Δεν πειράζει, είπε. Η διάθεσή του ήταν καλή. Ήθελε να δίνει. Είναι σαν να έδινε. Η μητέρα σου όμως, του είπε, επειδή γκρίνιαζε συνέχεια και αυτός την αντιμετώπιζε με το χαμόγελο, είναι σαν βοηθός του εκεί πέρα. Δεν έχει την ίδια θέση και την ίδια δύναμη και το ίδιο μεγαλείο που έχει ο πατέρας σου. Και σε κάποια άλλη γυναίκα που έκανε 40 λίτουργο για τον πατέρα της, ο Άγιος Γεώργιος Καρσλίδης, που έβλεπε τις ψυχές στον παράδεισο, σε τι κατάσταση είναι, και τις βοηθούσε με τις λειτουργίες, τις έκανε και παράσταση πώς ο πατέρας της σε τούτη τη ζωή έστρεβε το μουστάκι του. Συμπερασματικά, πρέπει να εφαρμόζουμε τον λόγο του Αγίου Αποστόλου Παύλου που λέγει στο 7ο κεφάλαιο της δεύτερης προς Κορινθίους επιστολής του. Καθαρίσομεν εαυτούς από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού, όπως φροντίζουμε το σώμα μας και πλενόμαστε και τρώμε και πίνουμε, έτσι να φροντίζουμε και την ψυχή μας, να πλενόμαστε όσο γίνεται τακτικότερα στο λουτρό της μετανοίας και εξομολογήσεως ενώπιον Ορθοδόξου Ιερέως ή Αρχιερέως. Και όπως τρώμε το υλικό ψωμί, έτσι να τρεφόμαστε με την Θεία Κοινωνία, τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας μας. Και όπως είπε ο Χριστός μας, ουκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά επί παντή ρήματι εκπορευωμένο διαστόματος Θεού. Δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος μόνο με το υλικό ψωμί, αλλά με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού. Ρώτησαν τον Άγιο Πορφύριο τον Καυσοκαλυδίτη, πώς να προσεύχονται οι αρχάριοι οι μοναχοί, και είπε, να διαβάζουν την Καινή Διαθήκη, το ψαλτήρι και τους βίους των Αγίων, και αφού θερμανθεί η καρδιά τους, τότε θα έλθει και η μονολόγιστη ευχή, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Να διαβάζουμε κι εμείς, να προσευχόμαστε και με τα καλά έργα και οτιδήποτε άλλο να αξιωθούμε με καθαρές ψυχές, να εισέλθουμε στον καθαρότατο νυμφώνα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ευλογείτε σεβασμιότατε, χαίρετε σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές.

Αγαπητοί μας ακροατές, παρακολουθήσατε την εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντόνισε ο φιλόλογος Γρηγόριος Τασούλας.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Απόψε το βράδυ, σαν πρώτη έτσι συνάθρησης μετά τα διακοπάς, να λέγα κάτι συνοπτικό, όπως θα μπορούσε να πει κανείς, των ημερών αυτών. Μέχρι Θεού θέλοντος, από την άλλη ομιλία, να μπούμε σε κυρίως θέματα που θα είναι κατεξοχήν συνέχεια των προηγουμένων, διότι νομίζω ότι πολλά πράγματα μπορούμε να ωφεληθούμε από τους αγίους ανθρώπους αυτούς, από τους οποίους αντλούμε. Θα ήθελα να σταθώ στα σοβαρότερα τελευταία γεγονότα της Εκκλησίας. Όπως ξέρετε, η σοβαρότερα εκδήλωση της Εκκλησίας κατά τα σημέρα αυτά των διακοπών μας ήταν τόσο η 15η Αυγούστου, η κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου, όσο και η ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Διότι απέχει η κοίμηση, ήθελα να σταθώ στην υπόθεση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, η οποία και αυτή είναι μια μεγάλη και σοβαρά υπόθεση, διότι είναι ένα, αν πω για το σταυρό πρόσωπο, ίσως σας σκανδαλίσω. Όμως η Εκκλησία τον Τίμιο Σταυρό τον έχει ως πρόσωπο. Αν θα ήθελε κανείς να εγγύψει στην υμνολογία της Εκκλησίας, θα βρίσκε ότι έχει χαιρετισμού στον Τίμιο Σταυρό και ομιλεί σαν να ομιλεί σε πρόσωπο. Και ακόμη οι ιερείς όταν κάνουν την απόλυση σε πολλές περιπτώσεις ζητούν την δύναμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Και αυτό βγαίνει, το αντλεί η Εκκλησία και έχει τη θέση του, από το ότι ο Τίμιος Σταυρός προέσχεν ιστορία του. Διότι όπως ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, υπέρ Αγία Θεοτόκος, το Πνεύμα το Άγιο, ο Τίμιος Πρόδρομος, έχουν προφητείες, εικόνες και σύμβολα στην Παλιά Διαθήκη, έτσι έχει και ο Τίμιος Σταυρός. Γι' αυτό λέγω ότι είναι μια σοβαρά εορτή η ύψος του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Έπειτα από τον ενταφιασμό που του έκαμε η κακία των Εβραίων εκεί κάτω στη σπηλιά και η αγάπη του Κυρίου δια της Αγίας Ελένης τον έφερε στην επιφάνεια και τον ύψωσε ο Μακάριος ο Πατριάρχης στα Ιεροσόλυμα, βγαίνει ότι πρόκειται περί σοβαράς υποθέσεως και όχι τυχαίας. Να έλεγα λοιπόν κάτι γύρω από τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό. Κάθε μεγάλη εορτή μάλλον, εδιορθοδόξο Εκκλησία, πάντοτε πλαισιούται, αν προσέχετε, με Κυριακή προ και με Κυριακή μετά. Είναι το Χριστουγέννου, παράδειγμα, λέει Κυριακή πρώτον Χριστουγέννου. Χριστούγεννα, Κυριακή μετά τον Χριστουγέννου. Είναι των φώτων, Κυριακή πρώτον φώτων. Τα φώτα, Κυριακή μετά τον φώτων. Έτσι και εδώ. Είναι Κυριακή πρώτη υψώσεως. Είναι η ύψωση, Κυριακή μετά την ύψωση. Τρία σοβαρά γεγονότα. Έχουμε προ και μετά που πλαισιώνουν το κυρίως γεγονός. Αν θέλει κανείς να προσέξει πώς εργάζεται η Εκκλησία, θα ειδεί ότι ομιλεί πάντοτε τις προφητείες, τους τύπους, όπως παραδείγματι στην ύψωση προ, δηλαδή προ της υψώσεως, έφερε έναν τύπο επίρε, που είχε σχέση με τον Σταυρό και τον Εσταυρωμένο. Ή το η ύψωση που όφεως εδιορίμω υπό του Μωσέως. Και γράφει ότι είπε ο Χριστός μας, το γράφει ο Ιωάννης, στο γάμα, ότι καθώς ύψωσε Μωσής τον όφινε διέρημο, ούτω διυψωθήνε ο Υιός του ανθρώπου. Ώστε πάσο πιστεύον εις αυτόν, μη απόλυτε αλέχει ζωή αιώνια. Έτσι και εκεί πίσω κάποτε, που έδακνον οι όφης τους Εβραίους και απέθνισκον, τους είπε να φτιάξουν έναν όφιν χαλκούν και να το βάλεπαν σαν ξύλο, και όταν εδάκνον το από τους όφης, έβλεπαν προς τον όφιν τον χαλκούν και δεν απέθνισκον, αλλά ζούσαν. Έτσι και αυτοί οι σημερινοί, οι οποίοι δακνόμεθα από τον σατανά, από τον όφιν αυτών των αρχαίων των διάβολων, αν επιβλέπουμε επί αυτόν που έρχεται επί του ξύλου των Χριστών, δεν θα κολλαζόμεθα, αλλά θα σωζόμεθα. Ήτο ένας τύπος. Έπειτα έρχεται στο κυρίως θέμα, στη Μεγάλη Παρασκευή παρουσιάζεται ο Τίμιος Σταυρός κατεξοχήν, και εφόσον ομιλεί κατά την ημέρα της υψώσεως τα γεγονότα της Μεγάλης Παρασκευής και ακούμε το Ευαγγέλιο και ερχόμεθα πίσω εκεί πάλι στα γεγονότα της Σταυρώσεως, έπειτα έρχεται στην μετά την ύψωση Κυριακή και μας ομιλεί για την ηθική διδασκαλία του Σταυρού. Είναι τύπος, κυρίως Σταυρός, και ηθική διδασκαλία του Σταυρού. Διότι δεν ξέρω αν προσέξατε, ομιλεί ο Κύριος μας περί Σταυρού πρώτου Σταυρού. Είπε προχθές, αν εκκλησιαστήκατε και προσέξατε ταυτόχρονα, ότι όσοι θέλει ο πίσω μου ακολουθεί, απαρνησάς το εαυτόν, αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί το μη. Ποιο σταυρό? Αυτό δεν είχε έρθει στο σταυρό, είχε γίνει συζήτηση περί σταυρού, είχε γνώμη περί σταυρού κανείς. Και εντούτοις ομιλεί περί σταυρού πρώτου σταυρού. Άρα ο σταυρός έχει και ηθική σημασία, έχει και ηθική διδασκαλία. Κηρύττει λοιπόν την προφητεία, το σύμβολο, κηρύττει την υπόθεση, πως αξιοποιείται και παίρνει την αξία αυτή και γίνεται από ξύλων επικατάρατων, γίνεται ξύλων ευλογημένων, τιμίων ξύλων όπως λέγεται σήμερα, και έπειτα μας ομιλεί ότι αυτό το ξύλο από τη στιγμή που συνεδέθηκε με τον Χριστό έχει και διδασκαλία ηθική. Δεν είναι λοιπόν μια απλή εορτή, δεν τρώνε λάδι του Σταυρού. Έχει διδασκαλία, σοβαρά. Αν κανείς βέβαια θέλει να αναζητήσει τα περί Σταυρού, θα πάει πολύ πίσω, θα μπει με στην Εδέμ και εκεί θα τον βρει το τίμιο ξύλο, ως ξύλον της ζωής. Μέσα στην Εδέμ υπήρξαν τρία ξύλα κατά τους Αγίους μας. Το ξύλο από το οποίο επιτρέπεται να τρώει ο άνθρωπος ή να ζει, το ξύλο που απαγορεύεται να μην τρώει ο άνθρωπος ή να ζει αν δεν θέλει να πεθάνει, και στο βάθος το ξύλο της ζωής που θα έτρωγε αν υπήκουε ή να αΐζει πάντοτε να ζει. Όμως όπως ξέρετε έγινε εκεί πέρα μια τρικοποδιά εκ μέρους του σατανά και τα πράγματα άλλαξαν. Ο άνθρωπος εξώστη και έπειτα ένα χερού με πυρήνη ρομφέων έκλεισε την οδόν η οποία οδηγούσε προς το ξύλο της ζωής. Και έτσι επρόλαβε ο Θεός επί αγάπη του ώστε ο νεκρός Αδάμ δεν έφαγε εκ του ξύλου της ζωής και τότε ο θάνατος θα γίνεται αθάνατος, αθεράπευτος, όπως λένε οι πατέρες και οι ευχές της Εκκλησίας μας. Από τότε λοιπόν πίσω εκεί γίνεται συζήτηση περί του Τιμίου Σταυρού. Κάτω εκεί στα Ιεροσόλυμα υπάρχει το Σινά, μάλλον υπάρχει και το όρος το οποίο έδειξε καθαρά των σταυρών και των σταυρωμένων ο Χριστός μας με το προσώπο του Μωσέως, όταν έδωσε εντολή να νικήσουν τους Αμαλικίτας. Και ανέβηκε ο Μωσής το όρος να προσευχηθεί. Είναι τρία όροι. Το της Αγίας Εκατερίνης, 8.000 τόσα πόδια. Κατόπιν πιο κάτω η Αγία Κορυφή, 5.500 τόσα πόδια. Και πιο πέρα μια άλλη κορυφή, επί της οποίας ο Μωσής κάποτε 1.500 χρόνια π.Χ. άνοιξε τα χέρια του και προσήφιωτο και ο στρατός του ενικούσε τους Αμαλικίτας. Όταν όμως εκουράζει το και τα κατέβαζε τα χέρια του κάτω, ενικούσαν οι Αμαλικίτες των στρατών του Μωσέως. Ο Αρών ο παρευρισκόμενος και ο Όρο τα αδελφοί, γαμπρός του, είδαν ότι μόνο όταν έχει τα χέρια ανοιχτά και προσεύχεται τότε νικάει. Τον εκαθίσανε πάνω σε μια πέτρα και του κράτησε ένα στο χέρι το ένα μέρος ο Αρών και ο Όρο το άλλο, μέχρι που έπεσε ο ήλιος και έτσι κατενίκησαν. Μόνο στο σήμα του Τιμίου Σταυρού ενίκησαν τους Αμαλικίτες. και κατά τους πατέρας οι Αμαλικίτες είναι οι Σατανάδες. Ο Αρών είναι ο Α, εγώ είμαι το Α και το Ω, των εσταυρωμένων δίπλα. Γι' αυτό και δίπλα εδώ στο κεφάλι του Κυρίου μας, όπως είπε, εγώ είμαι η αρχή και το τέλος, το Α και το Ω. Εκεί λοιπόν βλέπουν καθαρά τον Τίμιον Σταυρόν. Πίσω ο Σταυρός φαίνεται ανεβαίνοντας στο Γολγοθά, στο Μωριά, για να θυσιαστεί ο Ισαάκ. Ο Ισαάκ μεταφέρει το ξύλο επί του οποίου θυσιάζεται. Και ο Κύριος έπειτα 1800 χρόνια μεταφέρει το ξύλο στο οποίο θυσιάζεται. Το Μωριά, ξέρετε, είναι ο Γολγοθά. Εκεί που εσταυρώθηκε ο Χριστός έπειτα από 1800 χρόνια, εκεί πήγε ο Αβραάμ να θυσιάσει τον Ισαάκ. Και υπάρχει το μέρος όπου έτσι το θυσιαστήριο μέχρι σήμερα. Και υπάρχει και το δέντρο που του υπέδειξε τον αμνόν τον δικό του ο Θεός για να μην σφαγεί ο Ισαάκ, που θα εθυσιάζεται εις την θέση του Ισαάκ, που ήταν ο Χριστός. Υπάρχει μέχρι σήμερα και είναι στο ύψος του Γολγοθά. 1, 2, 3 βουνελάκια είναι, μικρά, λοφίστηκε ο Γολγοθάς και από εδώ είναι που έγινε η θυσία του Αβραάμ. Αυτά υπάρχουν μέχρι σήμερα. Και εκεί ήταν τύπος του Τιμίου Σταυρού. Τότε επί του ξύλου τον οποίο μετέφερε ο ίδιος ο Ισαάκ εθυσιάστη ο μονογενής του Αβραάμ και έπειτα ο μονογενής του Θεού επί του ξύλου που έφερε ο ίδιος ανεβαίνοντας την οδόν του μαρτυρίου. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που στην Παλιά Διαθήκη δείχνουν αφενός την ύπαρξη του Τιμίου Ξύλου, του Τιμίου Σταυρού, αφετέρου και την δύναμή του. Μου είχε δοθεί κάποτε, είχα γράψει ένα βιβλίο εναντίον των Προτεσταντών. Τίμιος και ζωοποιός σταυρός και ουχή φωνικών όργανων, όπως λένε οι διάφοροι αιρετικοί, τόσο οι Προτεστάντες όσο και οι Ιεχωβίτες, ότι ο σταυρός είναι φωνικών όργανων, το πετάξετε. Να πετάξουμε το σταυρό, το μαχαίρι. Το μαχαίρι φταίει ή ο μαχαιροβγάλτης φταίει. Να δικάσουμε το όπλο και να απαλλάξουμε το φωνιά. Αυτή είναι η δασκαλία του. Το ξύλο αυτό καθεαυτό ούτε άγιο είναι, ούτε κακό είναι. Κατά αναλογία της χρήσεως. Από τη στιγμή που αυτό το ξύλο υποτίθηκε με το αίμα του Θεού, με το τίμιο αίμα, δεν πρέπει να λέγεται τίμιο ξύλο. Γιατί σοκάρεσε, γιατί σκανδαλίζει. Τι αίμα εποτίσει, του ληστού, του εξεβονίμων, με τι αίμα εποτίσει. Ποτίσει με το αίμα του Θεού, με το τίμιο αίμα του Θεού. Δεν πρέπει να είναι τίμιο ξύλο, εφόσον ποτισμένο με τίμιο αίμα. Στη Ιερά Μονή Ξηροποτάμου υπάρχει μέρος μεγάλο από το τίμιο ξύλο που φέρνει και την οπήν του καρφιού. Δεν είναι ποτισμένο αυτό με αίμα. Στον Πανάγιο Τάφο υπάρχει ξύλο που είναι με το καρφί και έχει αίμα μέχρι τη σήμερα να παίξει το κόκκινο και πυγμένο. Δεν είναι τίποτα αυτό. Ρώτησε το διάβολο, ρώτησε ένα δαιμονισμένο να σου πει τι είναι αυτό. Να σου πει τι είναι αυτό. Μόνο ένας διάβολος μπορεί να ομολογεί. Και θα έχουμε μαρτυρία εκ του αρνητικού. Εκεί κάτω, μια και φύγω αυτό το θέμα, θα ήθελα να σας πληροφορήσω και κάτι άλλο ακόμη. Εκεί κάτω, μέσα στις πολλές μονές που υπάρχουν στα Ιεροσόλυμα, υπάρχει και μία μονή του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Τολμώ να σας πω, ή το ημώνη Ορθοδόξος Αγιογραφημένη. Προκαλούσε το δέος, μοσαϊκά κάτω και λοιπά, και ψηφιδωτά κάτω και λοιπά και λοιπά. Εκεί μέσα βρήκαμε στην αγιογραφία κάτι που συνδέει μια παράδοση, η οποία παράδοση είναι η εξής. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει ποτέ τον Ισαΐα ή αν έχετε προσέξει ποτέ την προφητεία του Ισαΐου που διαβάζεται την παραμονή του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, που ομιλεί για ένα ξύλο τρίμορφο. Αυτό λοιπόν, εν συνδυασμό με αυτό σας πω, είναι το εξής και με την αγιογραφία που υπάρχει εκεί και την οποία έχω αποτυπώσει σε slides που, όταν τα βάλουμε κάποτε σε καλούπι και αρχίσουμε να προβάλλουμε λίγα λίγα εδώ, θα δοθεί ευκαιρία να το δείτε από κοντά όσοι δεν το έχετε δει. Η υπόθεση πηγαίνει πίσω στα Σόδομα και τα Γόμορα. Θυμόσαστε τότε ο Λότ εγλίτωσε από αυτή την περίπτωση με τις δυο του κοπέλες. Η γυναίκα του έγινε στυλιάλατος, οι γαμπροί δεν ακολούθησαν, αυτός και οι δυο κοπέλες. Οι δυο κοπέλες όμως εκ περιτροπής εμέθησαν τον πατέρα τους εκ των υστέρων, γιατί ενόμισαν ότι δεν θα βρεθεί άντρας για να πολλαπλασιάσουν τον λαό, και γέννησαν με βάση τον πατέρα τους. Αυτός όταν ήρθε στον εαυτόν του εκ των υστέρων φαίνεται ηλέχθη από τη συνείδησή του και το εξομολογήθηκε στον Αβραάμ αυτό που έκανε. Το πληροφορούσε, παρότι δεν υπήρχε κανένας νόμος να το απαγορεύει, εν τούτης μέσα του φαίνεται τον ήλενικε και το εξομολογήθηκε. Και ο Αβραάμ του έβαλε έναν κανόνα παράξενο. Του έδωσε τρία ξύλα. Του λέει πήγε να τα φυτέψει και να τα ποτίζει με νερό από τον Ιορδάνη. Όταν αυτά φυτρώσουν, πιάσουν και μεγαλώσουν, τότε να ξέρεις ότι συγχωρεί το αμάρτημά σου. Τα φύτευσε ο Λότ. Και άρχισε τώρα με ασκούς και με ένα γάιδαρο και κουβαλούσε νερό από τον Ιορδάνη. Αλλά ο Σατανάς στον δρόμο του πίνε το νερό. Και έτσι ουδέποτε έφτασε νερό εδώ πέρα για να ποτιστούν τα ξύλα αυτά. Πέρασε πολύ καιρό, δεν ξέρω πόσο ενόμιζε η πρόνοια του Θεού ότι χρειαζόταν για να εκπαιδευτεί ο άνθρωπος αυτός, και κάποτε έφτασε νερό και τα πότισε αυτά. Αυτά παρότι σαν τρία ενώθησαν σε ένα, και παρότι είναι ένα παρουσιάζει τρία πάλι. Η βλάστησή τους ή το τριών δέντρων, ή το κυπάρισος, ή το πεύκο και ή το κεδέντρο, κέντρο. Τρία. Δηλαδή ή το ένα δέντρο, τέρας όπως θα λέγαμε. Παράξενο πράγμα. Περί αυτού ομιλεί ο Ισαΐας. Περί κυπαρίσου, περί κέντρου, περί. Ομιλεί η προφητεία του Ισαΐου περί αυτού. Μεγάλωσε το δέντρο αυτό, ευρέθησαν τώρα επί ημερών ανοικοδομήσεως του ναού του Σολομώντος. Και μέσα στα δέντρα που έκοβαν από εκεί, έκοψαν και ξύλα από το δέντρο αυτό. Έκοψαν λοιπόν και από αυτό ένα μεγάλο ξύλο, ξέρω εγώ, 2-3-4 μέτρα, για να το χρησιμοποιήσουν γενικότερα στην οικοδομή της εκκλησίας, του ναού εκεί. Όμως του δαμού μπόρεσαν να το τοποθετήσουν. Το υπελόγιζαν να το βάλουν εδώ, τους έπεφτε κοντύτερο. Το υπελόγιζαν να το βάλουν εκεί, τους έφερε μεγαλύτερο. Δεν κατόρθωσαν ποτέ, έστω και αν το έκοψαν, έστω και αν το ξέρω τι του έκαναν, να το βάλουν σε ένα μέρος. Μέχρι που οργήσαν και το πέθασαν σε μια άκρη εκεί, ως κατηραμένο ξύλο. Εκ προημίου κατηραμένο το ξύλο αυτό. Και βρίσκεται σε κάποια άκρη εκεί, μέχρι που ήρθε ο Κύριος, και από την κακία τους οι Εβραίοι σκέφτηκαν να το σταυρώσουν σε αυτό το κατηραμένο ξύλο επάνω. Και αυτό το ποτέ κατηραμένο ξύλο έγινε το ευλογημένο ξύλο, γιατί ό,τι απορρίπτεται από τους ανθρώπους αυτό γίνεται η σκεφαλή γωνία, όπως λέγει ο Κύριος μας. Και υπάρχει μέχρι τη σήμερον η οποία ένθα η ρίζα του δέντρου αυτού εκεί μέσα. Αυτό απλώς σας το λέγω για την ιστορία από την παράδοση και από αυτά τα οποία υπάρχουν μέχρι σήμερα εκεί, διότι όπως ξέρετε ο Κύριος μας είπε κάποτε, εάν στη σιωπήσετε λύθη και κράξονται. Τα λιθάρια αυτά θα σας ομιλούν ότι αυτά που σας έχουν πει είναι σωστά. Και όπως σας έχω πει κάποια άλλη φορά, σκίστε τη γραφή και πηγαίνετε κάτω, θα γράψετε καινούρια γραφή με βάση αυτά τα οποία υπάρχουν εκεί πέρα. Οι αποστάσεις, οι λεπτομέρειες, τα γεγονότα, οι διηγήσεις είναι ακριβώς ό,τι λέγει η γραφή. Η καινούργια και η παλαιά. Αυτοί δε οι οποίοι γνωρίζουν κατά κάποιον τρόπο τη γραφή, ευχερεύτερα και με μεγαλύτερη ευχαρίστηση απολαμβάνουν τις αλήθειες αυτές, διότι ταυτόχρονα βλέπουν ότι δεν χρειάζεται πλέον να πιστεύουν, διότι γνωρίζουν από κοντά. Εν πάση περιπτώσει, Σας λέγω ότι υπάρχουν τύποι στην Παλιά Διαθήκη, υπάρχουν γεγονότα και τώρα έρχεται προχθές και βάζει και μια ηθική διδασκαλία. Σταυρώνω γενικά, πάνω πει νεκρόνο, πάνω πει θανατώνω, εσταύρωσα τον Κύριο. Τι εσταύρωσε εκεί επάνω ο Κύριος? Το θέλημά του, όχι το αιμόν, το σώμα πάτερ. Αυτό το δίδαξε ο Χριστός μας και το δίδαξε, το υπενθύμησε η Εκκλησία μας προχθές, όταν ο Κύριός μας ήλεγξε κατά πρόσωπον τον Πέτρο και τον είπε και σατανά ακόμη, διότι εσκέφτη την πρόσκαιρο ζωή και όχι την αιώνια ζωή. Διότι ενθυμίστε, όταν ο Κύριός μας είπε ότι θα το παραδοθεί, θα τον πάρουν έτσι, θα του κάνουν αυτό και θα σταυρωθεί υπό αγνώμονος λαού και τα τιάφτα και την τρίτη μέρα θα ηγερθεί, ο Πέτρος τον κάλεσε κατηδίαν και του είπε «Ήλεος γενού Κύριε, αδύνατον, δεν πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα». Και τότε ο Κύριός μας του είπε «Ήπαγε πίσω μου σατανά, διότι ου φρονίστα του Θεού αλλά τα των ανθρώπων». Άλλος ο Ευαγγελιστής λέγει ότι «σκάνδαλό μου ή». Μου μπαίνει εμπόδιο, σκάνδαλο πάνω να πει εμπόδιο. Μου μπαίνει εμπόδιο στο δρόμο της σωτηρίας των ανθρώπων. Και γι' αυτό ακριβώς τότε, διότι ο Πέτρος παρουσιάστηκε μπροστά του και εξέφερε γνώμη, παρότι δεν του εζητήθη, είπε ο Κύριος, «Όστι θέλει Κύριε, ο πίσω μου έλθει». Απαρνησάς το εαυτόν να αφήσει τα δικά του, να πάρει ένα σταυρό στον ώμο και να μ' ακολουθήσει. Εδώ λοιπόν αποδεικνύει το σταυρώνω πάνω να πει νεκρώνω, να μην γίνει το δικό μου, σταυρώνω πάνω να πει θανατώνω. Ο Παύλος είπε «κόσμος εσταύρωτε καγώ το κόσμο». Δηλαδή σαν να λέμε έχουμε ένα σταυρό στη μέση, κόσμος λέει «με ξέγραψε, πέθανα για τον κόσμο», αλλά και ο κόσμος πέθανε για μένα και εγώ δεν τον λογαριάζω τον κόσμο. Να μάθημα πλάγιο αλλά μεγάλο όμως, και χαρά στους ανθρώπους που έχουν κατορθώσει αυτό, είτε εν μέρη είτε εν όλο. Περισσότεροι μας δεν έχουμε κατορθώσει τίποτα, δεν έχουμε πεθάνει ακόμη, είμαστε ζωντανοί, θέλουμε το δικό μας. Ένας Θεός είπε «ουχή το αιμόν πάτερ, το σόν». Ο Πέτρος ετόλμησε να παρουσιαστεί και να έχει γνώμη, ότι δεν τα είπε καλά. Σε κάποια στιγμή έτσι εξάρσεως του ξέφυγαν λόγια, πρόσεξε, ανακάλεσε, σκέψε το καλά, να βάλει το Χριστό στο σωστό δρόμο ο Πέτρος. Και ο Χριστός μας τον είπε «σατανά». Και ποιον? Δείχνει ένα σκεύος που προλίγου ο Θεός το είχε χρησιμοποιήσει να ομολογήσει τη θεότητα του Ιησού. Ποιο, δεν ξέρω αν τα έχετε διαβάσει αυτά τα περιστατικά. Τα έχει βέβαια και ο Μάρκος στο Ήτα, τα έχει και ο Λουκάς στο Ήτα, τα έχει και ο Ματθαίος στο Ιώτα Σίγματα. Είναι ακριβώς μετά από ο Πέτρος είπε τον Κύριό μας ότι «Σύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Και τον μακάρισε ο Κύριός μας και του είπε μάλιστα ότι αυτά που είπες δεν τα είπες εσύ. «Μακάριος Σίμων Βαριονά, ότι σάρξ και αίμα ούκ απεκαλυψάς». Αυτά που είπες δεν τα είπες εσύ, αλλά ο Πατέρας μου. Δηλαδή χρησιμοποιήθη το στόμα αυτό από το Θεό Πατέρα να ομολογήσει ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, του Ζώντος Θεού, όχι του Ολυμπίου Διός, ούτε της Αθηνάς, ούτε του Ζώντος, του πραγματικού Θεού. Αυτό σε λίγο, διότι δεν πρόσεξε ο Πέτρος και παρουσίασε το συναίσθημα μπροστά και τη λογική του, το χρησιμοποίησε ο διάβολος αυτό και πηγαίνει να μπει εμπόδιο του Χριστού. Από εκεί λοιπόν λαμβών αφορμήν ο Κύριός μας καθαρίζει, τους καλεί και του λέγει «ακούστε εδώ, όποιος θέλει του λοιπού δεν θα παρουσιάζεται μπροστά μου, ούτε δίπλα μου, θα έρχεται όπως θέλει, θα πάρει και ένα σταυρό να στα νεκρώσει το θέλω του, να νεκρώσει την εξυπνάδα του, να νεκρώσει τα πάθη του και να με ακολουθήσει. Εγώ είμαι ο πρώτος εσταυρωμένος. Εγώ εσταύρωσα πρώτα το δικό μου θέλημα. Είναι λεπτό κατά κάποιον τρόπο. Έχει όμως τη σημασία του. Και για να το επιστρατεύει η Εκκλησία και να το βάζει, έχει το λόγο. Στέκουμε λοιπόν σε αυτή την ηθική διδασκαλία το «ως της θέλει ο πίσω μου ελθύν». Βλέπετε, είναι ο μόνος αβαρής. Δεν εκβιάζει καμιά συνείδηση. Δεν επιστρατεύει κανέναν, δεν προσιλτίζει κανέναν. Αν θέλει. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει, οι εκκλησίες τους επί το πλήστον, οι σωστές, έχουν τρεις πόρτες. Μία να εισέρχονται οι άνθρωποι και δύο να εξέρχονται. Βέβαια είναι για την ευκολία να εξέρχονται, αλλά είναι και για μια άλλη διδασκαλία. Άκουσε εδώ, μπήκες. Κοίταξε, άμα δεν σου αρέσει, διάλεξε μια πόρτα και φεύγα γρήγορα από εδώ. Δεν σε εκβιάζω. Αν νομίζεις δεν έχεις ανάγκη, δεν σου χρειάζομαι, δύο πόρτες ανοιχτές. Θες το πισάχναρο, θέλεις δεξιά-αριστερά, μπορεί να φύγει. Εγώ δεν σε χρειάζομαι. Και μάλιστα θα τοποθετεί τα πράγματα πολύ ομά ο Χριστός μας στην Εκκλησία του. Μόλις μπαίνει μέσα κανείς στην Εκκλησία τη σωστή, την Ορθόδοξο, θα βρει όλα τα μαρτύρια των Αγίων στον Άρτικα. Αυτά σε περιμένουν. Αν θες, προχώρη παρακάτω. Αλλιώς, πισάχναρο, φεύγα. Δεν εκβιάζει κανέναν ο Χριστός. Δεν υπάρχει επιστράτευση εδώ. Όσε θέλει. Όλοι έχουν μέσα τους το σφινθήρα να θελήσουν να γνωρίσουν τον Θεό. Ορισμένοι θέλουν, κάνουν καλή χρήση αυτή την ελευθερία.

Ο Χριστός όμως επιμένει και λέει όσοις θέλει. Εγώ θα πει κανείς η θέλησα. Ορίστε, πίσω. Ούτε μπρος, ούτε δίπλα. Τι είπα να πει ο πίσω μου και όχι εμπρός μου, ούτε δίπλα μου. Είναι εκφύσεως σωστό αυτό. Να πας μπροστά από το Θεό, τι να του πεις, τι να του διδάξεις, να του δείξεις το δρόμο, να του υπενθυμίσεις, να τον συμβουλεύσεις. Τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος στο Θεό. Είναι πολύ αστείο. Δεύτερον, να καθίσει δίπλα του, να το συζητήσουνε, να αλλάξουν τη γνώμη τους, να του ζητήσει τη γνώμη και να του δώσουν δική τους άνθρωποι. Τι έχουν οι άνθρωποι να δώσουν. Είναι αστεία αυτά τα πράγματα. Και αν δουλεύει κανένα μυαλό και έχει λίγη εξυπνάδα και κάτι καταλαβαίνει, είναι γιατί ο Θεός, ον μηχανικός, με το κατσαβιδάκι του είχε ανοίξει να παίρνει το μυαλό του. Αν το στρίψει λιγάκι με το κατσαβιδάκι και του φύγει μια βιδούλα, θα φτάσεις να αναγκαστείς να διαβάσεις τα περιστατικά του Ναβουχοδονόσορο. Δεν ξέρω αν τα έχετε διαβάσει αυτά τα πράγματα, θα πρέπει να τα έχετε διαβάσει. Αν δεν τα έχετε διαβάσει, σας λέγω, διαβάστε στο Δανιήλ, να βρείτε τον Ναβουχοδονόσορο, που κάποτε όταν είδε τον ουρανό και λοιπά, που έφτιαξε την εικόνα τη χρυσή να την προσκυνήσουν, είπε δεν υπάρχει, όλα αυτά είναι δικά μου. Και του στριψε τη βίδα και πήγε 7 χρόνια τα χωράφια έξω. Γυμνός, νύχια μέχρι εκεί, μαλλιά μέχρι κάτω. Μέσα στη βροχή, μέσα στη ζέστη ο ζώο, 7 χρόνια. Και όταν στα 7 χρόνια μέσα κάποτε ήρθε στον εαυτό του και είδε ότι δεν είναι δυνατόν αυτά να τα έχω φτιάξει εγώ, αλλά κάποιος άλλος, ξανά ο μηχανολόγος αυτός, ξανά του έστριψε με το βιδάκι και ήρθε το μυαλό στο μυαλό του. Και ξανά κατάλαβε περί τίνους πρόκειται. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τον έκανε βασιλέα ξανά. Και για να γίνεις βασιλιάς πρέπει να σε δέχονται, ε. Και κατάφερε ο Θεός και τα μυαλά των ανθρώπων να ανεχθούν έναν τρελόν 7 χρόνια για βασιλιά τους πάλι. Αυτό είναι ο Θεός. Άρα δυστυχώς διότι μας ανέχεται, κάνουμε τον κόκορα τρελή. Είμαι. Τι είναι αυτά που λέτε. Λοιπόν, να πηγαίνει πίσω από το Θεό. Είναι καλό. Βαδίζει ο άνθρωπος ξεκούραστα όταν πηγαίνει με οδηγό. Ξεκούραστα βαδίζει ο άνθρωπος. Θα έχετε τύχει καμιά φορά να σας φωνάζει ο εισπράκτορ και να λέει έξοδος από εμπρός και να είναι γεμάτος ο διάδρομος, ε, και να έχει τίποτα ζυμπίλια, καμιά τσάντα, πού να βγεις από εμπρός, πού να σπρώξεις και πού να βγεις. Και ρωτάς τον εμπρός, θα κατεβείτε κύριε, ναι θα κατεβώ, όξα ο Θεός, θα σπρώξω αυτό και πας κοντά σε αυτόν και βγαίνει. Αυτός είναι ο Χριστός. Ο Χριστός είναι αυτό. Αν το ξέρουν οι άνθρωποι και κάνουν την εκτυπνάδα του και παρουσιάζονται μπροστά. Αν υποφέρει η ανθρωπότητα σήμερα, υποφέρει ότι διότι απορρίπτει τον παράγοντα αυτό που λέγεται Θεός, που λέγεται πρόνοια, που λέγεται αγάπη, που λέγεται εξυπνάδα του Θεού. Αυτό υποφέρει ο άνθρωπος και πάει με τον δικό του τρόπο να διδύσει, να περάσει. Πάει με τον δικό του τρόπο να λύσει τα μυστήρια που τον περιβάλλουν. Πόσο θα ήταν ήσυχος και όμορφος και ήρεμος και τα τρελάτικα όλα θα είχαν κλείσει αν ακολουθήσει πίσω από τον Χριστό, όπου τον πάει. Βέβαια, δεν θα σε πάει από την κοινωνία ακτή, δεν θα σε πάει, ξέρω εγώ, από όλες τις αυτές που σου αρέσουν και λοιπά. Δεν θα σε πάει από τους δρόμους, θα σε πάει ίσως από μονοπάτι. Όμως θα σε βγάλει σίγουρα εκεί που έχει πάει αυτός. Διότι έχει αφήσει δρόμο, λέει ο Πέτρος, υπογραμμώνει μόνοι πολυμπάνων, ή να τη σύγχνεστε αυτού περιπατήσουμε. Εμείς διότι ο Χριστός δεν μπορεί να μας περάσει από εκεί που θέλουμε εμείς, γι' αυτό και ακριβώς δεν τον ακολουθούμε. Αν λοιπόν ο άνθρωπος ήθελε να τον βάλει τον Χριστό μπροστά, θα νιώθε ασφάλεια. Είναι συμφέρον του ανθρώπου. Γιατί άλλωστε όταν λέμε πιστεύω, ξέρετε πως ερμηνεύεται το πιστεύω, ε, παραδίδομαι. Πιστεύω πάνω να πει παραδίδομαι. Όπως χριστιανός πάνω να πει

0: ήθιμοι στην υπεριστία του άλλου. Το είπα να πει χριστιανός. Ο άνθρωπος που δεν τίθεται στην υπηρεσία του άλλου δεν είναι χριστιανός ακόμα. Ο άνθρωπος που αγαπά με δόσεις δεν είναι χριστιανός ακόμα. Ο άνθρωπος που δεν δουλεύει όλους τους ανθρώπους και τους εχθρούς του ακόμη να τους αγαπά το ίδιο δεν είναι χριστιανός ακόμα. Ναι, αλλά χρειάζεται αυτό κάποιος άλλος να μπαίνει μπροστά, να τον μιμήσει και ούτω καθεξής. Λέγεται ότι κάποτε ένας βασιλεύς είχε πάρει το πρίγκιπα και είχαν πάει μια πεζοπορία, ένα απόγευμα. Και συζητώντας εκεί και λοιπά, δεν πρόσεξαν ότι απομακρύνθησαν από την πόλη. Και ο καιρός από τόμο σε χάλασε και άρχισε να βρέχει και άρχισε να ρίχνει χιόνι. Να γυρίσουν πίσω ήταν αδύνατο, να τους κλείσει το χιόνι. Να πάνε μπροστά έπαιρνα επιταχύνου, διαφορετικά τους τρώγανε λίγη το βράδυ. Λέει λοιπόν στο μικρό, γρήγορα του λέει, περπάτα όσο μπορεί. Αλλά άρχισε να πέφτει χιόνι και ξέρετε το χιόνι, άμα δεν είναι στερεό, δεν είναι εύκολο να το πατήσει, κουράζεσαι. Και ο μικρός λοιπόν ο πρίγκιπς άρχισε να κουράζεται, να τα χάνει και λοιπά. Κουράζει τίποτα, δεν μπορεί, μένει να του λέει, δεν μπορώ να βγω. Και τότε του υποδεικνύει έναν τρόπο. Να ακούω, του λέει, έλα πίσω μου. Θα πηγαίνω εγώ μπροστά, πάτα και αυτός με τους μποτάρες του εκεί. Πατάς, του λέει, στα χνάρια τα δικά μου. Πατώντας τα χνάρια του βασιλιά, που ήσανται σφιχτά, στερεά, έτσι προλάβαν και μπήκαν στο χωριό και έντους φάγαν τα θηρία το βράδυ εκείνο. Αυτός είναι ο Χριστός του ανθρώπου. Δεν τον λέει για να μας προσβάλλει, για να μας πάμε πίσω του. Δεν το λέει για να μας προβάλλει, το λέει για να μας ασφαλίσει. Αλλά μη είστε εξυπνάκηδες, όταν πρόκειται να πάμε στον πόλεμο, κρυβόμαστε πίσω από τα λιθάρια και πίσω από τους άλλους. Τους άλλους βάζουν μπροστά. Τώρα είμαστε έξυπνοι και βγάλουμε το κεφάλι μας επάνω. Για τώρα δεν είναι πόλεμος. Δεν έχεις να κάνεις με τον αρχιδιάβολο. Με πείρα 8.000 ετών. Δεν έχεις να κάνεις. Δεν είναι πόλεμος αυτός. Από την ημέρα που ευαυτίστης δεν είπες όχι σε αυτόν. Δεν είστε σε εμπόλεμο κατάσταση. Πώς εκτίθεσαι τώρα και κάνεις τον έξυπνο και δεν μπαίνεις πίσω από τον Χριστό. Τράβασε. Τώρα θα έλεγε κανείς, για να μπω πίσω από τον Χριστό, δεν θα πώς να είναι. Να μπεις πίσω από τις εντολές. Να μπεις πίσω από τις εντολές. Κάνε τις εντολές του και είσαι ασφαλισμένο. Δεν κινδυνεύεις. Οι άνθρωποι που κινδυνεύουν και οι δύο χριστιανοί είναι αυτοί οι οποίοι δεν τηρούν τις εντολές του Χριστού. Γι' αυτό και κινδυνεύουν. Είναι εκτεθειμένοι. Τα βέλη τα πεπειρωμένα του σατανά. Όταν τηρεί τα εντολά του Χριστός, ο πιστός δεν κινδυνεύει, είναι εξασφαλισμένος. Βέβαια, όπως είπε και μάλιστα ο Ευαγγελιστής Λουκάς λέει, αράτω των σταυρών αυτού κάθε μέρα. Δεν έχει ανάπαυλα, δεν το πετάξεις, θα τον έχεις κάθε μέρα το σταυρό σου. Και σταυροί είναι πολλοί, δηλαδή όταν λέω σταυρός είναι ένας, αλλά έχει όψεις πολλές. Δηλαδή η ζωή του ανθρώπου, του πραγματικού χριστιανού, είναι μετεμποδίων, είναι δύσκολος, είναι μοχθηρός ο δρόμος των Αγίων. Υποφέρεις, αλλά υποφέρεις ευχάριστα, δεν υποφέρεις με απελπισία, υποφέρεις, αλλά μέσα σου υπάρχει μια φωνή που σε πληροφορεί ότι σε συμφέρει να υποφέρεις. Δυστυχώς πολλοί δεν δέχονται τον σταυρόν, τον πετούν τον σταυρόν. Ακάμω τη ζωή μου, σου λέει, εγώ γιατί να πάω να κουραστώ, να εργαστώ και να υδρώσω. Δίνω το κορμί μου και κάνω 50 τουαλέτες. Την ανάγκη να κάνω αυτό? Γιατί κάνω αυτό και είναι εύκολος τρόπος αυτό. Πετώ με τον σταυρό. Πετούμε τον σταυρό της Παρθενίας. Πετούμε το σταυρό της τιμιότητας. Πετούμε το σταυρό της παιδοποίησης. Πετούμε το σταυρό της δικαιοσύνης. Πετούμε το σταυρό αυτούς. Και κάνουμε τη ζωή μας. Λάθος. Λάθος. Δεν θα υπήρχαν τρελάτικα και δεν θα φέραμε τέτοιους σταυρούς ούτε εμείς αυτοί εκεί στα κρεβάτια και μέσα σίδερα, ούτε οι άλλοι συγγενείς απ' έξω, εάν υπολωθείται ο δρόμος που είπε ο Χριστός. Κρατούσε και ο νέος το σταυρό του και η νεαρά το σταυρό της και η μητέρα το σταυρό της και ο πατέρας το σταυρό του και ο επαγγελματίας το σταυρό του και όλοι κρατούσαμε το σταυρό μας και ακολουθήσαμε πίσω από τον σταυρωμένο, ο οποίος σε αυτόν ουκήρεσε. Δεν έκανε το δικό του, δεν έκανε τη σαρκός του, δεν έκανε του εγώ του, δεν έκανε του σφαιροντός του. Εις αυτόν ου πήρεσε, αλλά οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων επέπεσαν επ' αυτόν. Τα πήρε όλα αυτό σε πάνω του. Εμείς δεν καλούμεθα να πάρουμε τον άλλον, τον δικό μας να πάρουμε, τα δικά μας να πάρουμε. Αλλά ποιος το πιστεύει αυτό το πράγμα? Και ακούτε μέχρι σήμερα, έχω σταυρό, λέει, μεγάλο. Σοβαρά, θα μπω στο μεγάλο σταυρό εκεί. Δεν ξέρεις ποιος τον έφτιαξε. Δεν έφτιαξε μοναχό σου? Γιατί εμείς δεν φέρουμε σταυρούς που μας έδωσε ο Κύριος. Φέρουμε σταυρούς που φτιάξαμε μοναχοί μας, που φτιάξανε οι αμαρτίες μας, που έφτιαξε η απιστία μας, που έφτιαξε η αθεία μας, που έφτιαξε η βρώμικη ζωή μας. Διότι οι μακρύνοντες εαυτούς άπε μου απολούνται, έχει πει σαφώς ο Χριστός. Και σήμερα μάλιστα η ανθρωπότης φτιάχνει σταυρούς που θα σταυρωθεί μοναχή της. Μοναχή της. Μιλούσα γρηγορότερα με ένα αδελφό που ερχόμαστε εδώ, αναφορικός με το θέμα αυτό της ανομβρίας. Ποιος το σκέπτεται αυτό το πράγμα, αυτό το δράμα, ποιος το σκέπτεται? Ποιος εσκέφτει, προσθέτω, από μεγάλο μέχρι μικρόν, από λαϊκών μέχρι κληρικών, ότι η λίμνη της Ηλίκης είχε 624 εκατομμύρια κυβικά. Πέρσι είχε 130, φέτο είχε 70 και του χρόνου δεν θα έχει καθόλου. Όλα τα ποτάμια έξω εξειράνθησαν, τα ψάρια των ποταμών ευρώμησαν και οι δήμοι προσφέρουν πετρέλαιο και τα καίνε για μην έρθει χολερά από τα εντεύθυνα. Πες μου, τι θα γίνει? Τι σταυρός θα είναι αυτός? Ποιος τον έφτιαξε? Βγείτε έξω, ξεσκεπάστε αυτό το πέπλο που λέγεται σκοτάδι, να δείτε τι γίνεται. Από κάτω και τη βλέπει αυτός ο Θεός. Ποιος τον φτιάχνει αυτόν σταυρό? Το φτιάχνει ο Θεός? Ας βάλουν τα μηχανήματά του μπροστά να φτιάξουν βροχή. Είναι σταυρός αυτός, τον φτιάχνει αμαρτία η δικιά μας και η αγάπη του Θεού. Η αμαρτία η δικιά μας και η αγάπη του Θεού. Είναι αγάπη του Θεού αυτή. Να μπορέσει να μας βοηθήσει να επιστρέψουμε. Άρα θα το καταλάβουμε. Θα θελήσουμε να το καταλάβουμε. Πολλοί άνθρωποι επάνω στην πληγή που επιτρέπει ο Θεός και μας εκπαιδεύει να γυρίσουμε και να επιστρέψουμε, να συνετιστούμε, βλασφημούμε. Όπως γράφει στην Αποκάλυψη, λέγει, δάκουσαν τη γλώσσα τους και βλασφήμησαν τον Θεό. Αντί να πούνε ότι πράγματι είμεθα ένοχοι υποφέρουν. Θα πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να το καταλάβει, ότι στον κόσμο τούτον θα πρέπει να φέρει σταυρόν όπως έφερε ο εσταυρωμένος, όπως έφεραν όλοι οι Άγιοι, και να πάει από τον δρόμο των συντηρητικών, των οποίων εν πολλής σε θέματα υλικά, όχι πνευματικά, τον ακολουθεί. Μου έχουν τύχει δύο περιπτώσεις σε δύο καλοβαλμένους ανθρώπους, οι οποίοι ακολούθησαν μία εργασία, όχι με πολλά χρήματα. Λέω, γιατί δεν πήγε στην άλλη δουλειά που είχε περισσότερα κατά 3.000, δεν είχε, μου λέει, σύνταξη. Προτιμεί να στερείται πολλές φορές και στοιχειώδη, απαραίτητα, για να έχει κάποια μικρά σύνταξη, αν ο Θεός του δώσει ζωή. Και βέβαια πρέπει να του πιάσει το χέρι του ανθρώπου αυτού και να του πει τα συγχαρητήριά μου. Γιατί, Κύριε, και δεν κάνεις και στα άλλα θέματα τα πνευματικά αυτές τις αβαρίες για να έχεις σύνταξη στην αιωνιότητα? Γιατί δεν την υπολογίζεις την ψυχή, ούτε αυτόν ο οποίος εθυσιάστηκε την ψυχή? Πόσο κάνει αυτή η ψυχή σου? Πόσο κάνει? Τι είπε προχθές? Τι μπορεί να δώσει, λέει, αντάλλαγμα της ψυχής σου? Πήγε η ψυχή σου στην κόλα σου. Τι μπορεί να δώσει αντάλλαγμα να τη βγάζεις από εκεί πέρα μέσα? Εγώ σου λέω, δεν υπάρχει. Αν υπάρχει ένα τη δισεκατομμυρίου, τι θα δώσει αντάλλαγμα? Μάζεψε όλο τον κόσμο, μπορεί να σου βγάλει τη ψυχή από την κόλα σου? Ή απέλαψε όλα τα αγαθά του κόσμου. Έφαγε, ποιο έκανε, κλπ. Τι έγινε? Ώρα ονάθη. Ώρα κάλα. Πού είναι, πείτε μου? Με σουράνει σαν κατά κόσμο? Με σουράνει. Πες μου, σε ρωτώ τώρα, πού είναι? Λέγει ο ψαλμοδός, ότι κοίταζε εκεί που ήταν ο ασεβής και δεν είδε ούτε τον τόπο. Ούτε τον τόπο. Όχι τον άνθρωπο, ούτε τον τόπο. Είχε χαθεί και ο τόπος εκεί που ήταν ο ασεβής. Θα μου πεις, εγώ δεν πιστεύω. Με γεια σου, με χαρά σου. Μην πιστεύεις. Εγώ πιστεύω. Και ομιλώ προς ανθρώπους που έχουν νόηση και πιστεύω. Προς αυτούς ομιλώ. Θα φέρει λοιπόν σταυρόν στον κόσμο του. Μία πεμπολίσεις το σταυρό σου. Και πρόσεξε, μη λες σταυρόν αυτόν που φτιάχνεις μόνος σου. Αυτό να μην το λες σταυρόν. Αν έχω 30 χρόνια επάνω σε αυτή την έδρα, όχι σε αυτή έχω 20-21 και σε άλλες. Χιλιάδες ζευγάρια έχουν έρθει και μου έχουν μιλήσει για τα ικτρά αποτελέσματα του γάμου των. Σταυρό με όλη τη σημασία της λέξης. Δύο περιπτώσεις χαρακτηριστικές ενθυμούμε, οι οποίες είχαν εξαίρεση. Οι άλλες ήσαν φτιαγμένες με τα ίδια στα χέρια. Χωρίς να ρωτήσουν τον Θεό, χωρίς να πάρουν εντολή του, χωρίς να πάρουν υπογραφή του, έβαλαν το συμφέρον, το εγώ, τη σάρκα, την ομορφιά, θέση κλπ. Και έφτιαξαν το σταυρό τους και πολλοί έχασαν και την ψυχή τους. Άλλοι έγιναν εγκληματίες και ούτω καθεξής. Θα τα φτιάχνει εν το εγωισμό του ο άνθρωπος. Είναι μετρημένοι στα δάχτυλα οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι φέρουν σταυρόν για τον οποίον δεν είναι ένοχοι. Είναι μετρημένοι στα δάχτυλα. Όλοι οι άλλοι τον έχουμε πιάσει με τα χέρια μας. Χάθηκαν παιδιά εξαιτίας του εγωισμού του πατέρα και της μάνας. Για να τα και από τα πήγαν κάτω. Και τραβιώνται σήμερα. Προχτές μίλησα μια κυρία κλπ. Δεν έπρεπε, μου λέει, να τη στείλουμε στην Ιταλία. Δεν έπρεπε να τη στείλουμε στο Παρίσι κλπ. Μην τη στέλνετε. Αλλά βλέπεις να δώσουμε εφόδια. Τι εφόδια? Καρούλια. Καρούλια τη βάλετε, όχι εφόδια. Βέβαια, όταν ο άνθρωπος βαδίζει μόνο με τις δικές του δυνάμεις να εξοπλιστεί, να φτιάξει, να γίνει, να το κάνει αυτό κλπ. Χωρίς Χριστό, θα έχει τα αποτελέσματα αυτά. Είναι τεχνίτης ο Σατανάς. Και δημιουργούνται σταυροί τέτοιοι που βλέπεις ανθρώπους με πειρασμούς τεραστίους να υποφέρουν και να κλαίει η καρδιά σου που δουλεύεις και να μην μπορεί να τους βοηθήσει, διότι έχουν κλείσει όλα τα περιθώρια και εργάστησαν κατά τέτοια έννοια μακριά χωρίς τον παράγοντα Χριστόν που δεν μπορείς πλέον να πατήσεις κάπου να του βοηθήσεις. Υπάρχουν και κάτι άλλες περιπτώσεις, δεν ήθελα να τις δείξω, αλλά έρχονται στο νου μου. Πολλοί μας, εφόσον έπρεπε να φιλοσοφούμε σε κάθε τι, σπέβουμε. Να, έχουμε τώρα την υπόθεση της Κύπρου, κλαίει η καρδιά μας. Σταυρός μεγάλος αυτός, σταυρωμένη μεγαλώνηση. Σταυρωμένη νήσος των Αγίων, που οδοπατούνται τα Άγια Λείψανα από αυτούς εκεί πέρα, τους Μωαμεθανούς κλπ. Μεγάλο πράγμα αυτό. Γιατί όμως? Γιατί το θέλω εσεβείς? Πείτε μου γιατί. Δυστυχώς εμείς έχουμε καταντήσει σαν το σκύλο που όταν κάποιος του πετάει ένα λιθάρι πάει να δαγκώσει το λιθάρι. Δεν πάει να δαγκώσει το χέρι που του πετάει το λιθάρι. Αυτοί είμαστε εμείς ως επί το Χριστού. Εδώ στην εκκλησία της λέει, διώκονται, λέει, σταυρό μεγάλο λέει, ποιμένες κλπ. Σοβαρά. Έτσι είναι. Γιατί φέρουν σταυρό? Ποιος τον έδωσε το σταυρό? Ποιος φιλοσόφησε ποτέ? Πώς σκέφτεστε χωρίς το Θείο Παράγοντα? Πώς πήραν άδεια από τα αφεντικό και οι μεν κάμαν το ανοθιούργημα αυτό κάτω εκεί και οι δέκαμανε τούτο εδώ εδώ? Πως πήρανε άδεια? Βγάζεις έξω τον Θείο Παράγοντα? Βγάζεις έξω τον Θεό, τον Χριστό, τον βγάζεις έξω? Έχεις κάνει μεγάλο λάθος. Έχεις κάνει μεγάλο λάθος. Και κλαις και κλαίνε για σταυρούς, τους οποίους έχουν φτιάσει ήδη οι άνθρωποι. Η αμαρτία η δικιά μας, η αποθεξία η δικιά τους και ούτω καθεξής. Αν εξεταστούν τα πράγματα και μπουν σε αυτή τη σκέψη μέσα, πολύ θα είχαμε να ωφεληθούμε εμείς και να επιστρέψουμε στον εαυτό μας και να μην ζητάμε ευθύνες και μας γελάει ο σατανάς και βλέπουμε πρόσωπα, πόσο δεν πρόκειται περί προσώπων, αλλά πρόκειται περί αμαρτιών. Διαβάζοντας κι εγώ όπως διαβάζετε κι εσείς, βρήκα τα εξής επάνω σε αυτά που σας λέω. Ακούστε. Όταν συέλθει εξ απροσδοκή του πειρασμός, δεν τον έφτιαξε εσύ όπως νομίζεις. Δεν τον περίμενες, ένας απροσδόκητος, ένας σταυρός. Κάνεις τη δουλειά, να κάνεις τη θέση. Κάνεις το σπίτι του, να σε βγάζουν έξω οι βάρβαροι, πράγματα, θάματα κλπ. Όταν συέλθει εξ απροσδοκή του πειρασμός, σταυρός δηλαδή, μη τον διού αιτιό, μη βλέπεις εκείνον δια του οποίου σου έρχεται, όχι λέει, αλλά το δια τι ζήτη, γιατί σου ήρθε. Και βρίσκεις διόρθωση. Και τότε λέει, θα μπει στη θέση σου. Είτε στην εκκλησία, είτε στην πολιτεία, είτε στην οικογένεια, είτε στο άτομο, οπουδήποτε. Είναι κακός εκείνος, κακός ο Τούρκος, κακός ο Σεραφείμ, κακός ο Ιερώνημος, κακός ο Α και Β. Τι είναι αυτά τα πράγματα, τι τα λέτε εδώ. Τι είναι αυτό. Όταν λέει σου έρθει απροσδόκητος, λέει πειρασμός, μη τον διού αιτιό, μη εκείνον που δια του οποίου σου έρχεται, λέει, να αιτιάσαι και να βλέπεις. Αλλά το διατί ζήτη, γιατί έγινε αυτό το πράγμα, από πού πήρε άδεια αυτός και έκανε αυτά τα γυμνάσια. Και βρίσκεις διόρθωση. Επί, είτε δι' εκείνου, είτε δι' άλλου, είτε με τον έναν τρόπο, είτε με τον άλλον, ποιήν είχες των του Θεού χρημάτων των άψυμφων. Αν δεν βρισκόταν αυτός, θα βρισκόταν ένας άλλος, να σου ποτίσει ο Θεός, λέει, το ποτήρι το πικρό. Πρόσεξε λοιπόν, ψάξε, αναζήτησε να βρεις ποια είναι η αιτία. Διότι χθες εόρταζε ο Ιωνάς και σηκώθηκε εξαιτίας της παρακοής του Ιωνά, ο οποίος ήτο στο κήτο στο βάθος, θάλασσα. Αυτοί βλέπαν τη θάλασσα. Φτάσαν μέχρι σημείου να κάνουν αβαρία. Ρίξαν τις αποσκευές στη θάλασσα. Ρίξαν τα πορεύματα στη θάλασσα. Τίποτα. Επί το μάλλον. Δεν φταίει η θάλασσα. Φταίει η αμαρτία που την έχετε μέσα στα μπάρη. Ο Ιωνάς φταίει. Πάρτε με, λέει, και πετάξτε με κάτω. Εγώ λέω. Και μόλις τον πέταξαν, μπουνάτε. Αυτό είναι. Αναζήτησε λοιπόν την αμαρτία. Και έχεις να ωφεληθείς. Διότι ο Θεός λέει, είτε με το ένα πρόσωπο, είτε με το άλλο, είτε με το ένα περιστατικό, ή τώρα ή αργότερα θα στο ποτίσει το ποτήρι. Για να σε βοηθήσει δηλαδή, για να σωθείς, να έρθει στον εαυτό σου και να μην πλανάς. Ακούστε μια άλλη σκέψη. Ο μεν εχέφρον, αυτός που έχει μυαλό, λέει, των θείων κρυμάτων την ιατρία αναλογιζόμενος, που πιάνει ότι ο Θεός έχει μυρίους τρόπους για να γιατρέψει τις αδυναμίες και τις αμαρτίες των ανθρώπων. Ευχαρίστως φέρει τας δια τούτου επισυμβενούσα σε αυτό συμφορά. Ναι, άξιζα. Όχι αυτό, και παραπάνω. Και παραπάνω άξιζα. Μηδένα άλλων αίτιων, και μη ζητά έξω τις ευθύνες, θέει ο Α, ο Β, ο Γ κλπ. Ήταν σε αυτού αμαρτίας λογιζόμενος. Ναι, εγώ φταίω. Γι' αυτό το έπασα. Να ταπεινωθώ. Ο Θεός κάτι ξέρει που με τιμωρεί. Ο Θεός κάτι ξέρει που με ταπεινώνει. Ο Θεός κάτι ξέρει που με ξεφτελίζει. Ο Θεός κάτι ξέρει που το επέτρεψε αυτό. Ναι, Ακούστε το άλλη μια φορά. Είναι του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού αυτό το πράγμα που σας λέγω. Ο μένε Χέφρον αυτός που έχει μυαλό, λέγει, των θείων κρυμάτων την ιατρία αναλογιζόμενος, ότι ο Θεός έχει μυρίους τρόπους, κρίματα πολλά. Κρυμάτων άβυσσων που έλεγε Μεγάλη Τρίτη το βράδυ το τροπάριο της Κασιανίζη, κρυμάτων. Ποιος εξυγνιάσει ψυχωστός θα Χριστέ μου, αυτή είναι η περίπτωση. Των θείων κρυμάτων την ιατρία αναλογιζόμενος, ότι αυτό είναι ένας τρόπος του Θεού, ευχαρίστως φέρει τας δια τούτων επισυμβενούσας αυτός συμφοράς μηδέναν άλλων αίτιων, δεν κατηγορεί κανέναν άλλον, ή τα σε αυτού αμαρτίας λογιζόμενος ότι το άσπιστα ο δε άφρον ο άμυαλος την του Θεού αγνοών σοφωτά την πρόνοια. Ο Θεός μετέρχεται τα πάντα και εκβιασμό ακόμη κάνει να σε βοηθήσει. Αμαρτάνων και παιδευόμενος, παρότι αμαρτάν και παιδεύεται τώρα από τον Θεό, ή τον Θεό ή τους ανθρώπους, τον εαυτού κακών αιτίους λογίζεται. Όσον αυτός είναι η αιτία των κακών, τα δίνεις στους κακούς ανθρώπους ή τα δίνεις στο Θεό, ότι είναι σκληρός ο Θεός. Ναι, αγαπητοί μου, αυτή είναι η αλήθεια για τους ανθρώπους αυτούς κατ' εξοχήν, οι οποίοι πιστεύουν ότι είναι φέρουν σταυρό. Αν τον φέρεις, αν ο Χριστός έφερε σταυρό και σταυρώθη αδίκως, εσύ γιατί να μη σταυρωθείς κι εγώ? Γιατί κλωτσάς? Γιατί διαμαρτύρεσαι? Δεν έχει την δύναμη ο Θεός σε βλέπει ότι αδικείσαι και να σε βοηθήσει και να σε παρηγορήσει και να σε ανυψώσει? Πώς δεν έχει? Για διάβασε τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο, για παρακολούθησέ τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο, να είδεις. Ένας άλλος όστιος θαλάσσιος έχει ένα ωραίο παρηγορητικό και λέει: «Ή Θεός πάση σαρκή γενόμενος άνθρωπος, τις πάσχων ου γέγηθε Θεόν έχων του πάθου συνέτοχος». Αν ένας Θεός δεκόγινε άνθρωπος, εκαρφώθηκε, τον σταυρώσανε η κακία των ανθρώπων. Γιατί δεν χαίρεσαι, γιατί δεν φρένεσαι κι εσύ που συμπάσεις μαζί με ένα Θεό που υπέφερε? Γιατί κλωστάθεσαι και φτάχνεις μέχρι την Επιτροπή των Δικαιωμάτων των Ανθρώπων ότι καταδυναστεύεσαι? Γιατί? Ότο συμπάστην βασιλείας πρόξενο γίνεται, αληθείς γαρ ο υπόν υπέρ συμπάσχομεν είναι και συνδοξαστόμεν. Αν θα πάθουμε μαζί με τον Χριστό, θα συνδοξαστόμεν και μαζί με τον Χριστό. Και εν τούτης, για να επανέλθω, δεν το έχουμε πιάσει το θέμα αυτό και βέβαια φέρουμε σταυρούς. Θα πει κανείς, εγώ όλο σταυρωμένος ήμουν σε όλο τον κόσμο. Δεν γέλασε τα χείλη μου. Γιατί γέλασε του Χριστού? Γιατί σε δικαιούσαινα? Τι λένε οι ιστορικοί? Δεν λένε ότι εθεάθη πολλάκι κλαίων ουδέποτε δε γελών? Εσύ ποιος είσαι που θα κακαρεί? Τι είναι καλό εφόσον είσαι εξόριστος από την ΕΔΕΜ? Τι είναι καλό που εσύ θα χαρεί? Πες μου τι. Τι φτιάχνει ο κόσμος? Ο κόσμος είναι σαν το σαλίγκαρο που όταν καίγεται το καλύβι του, αυτό τραγουδάει. Δεν λέμε αυτό. Δεν το λέμε για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν πού θα ήρθαν, γιατί ήρθαν και πού υπάγουν. Λέμε για τους ανθρώπους οι οποίοι θρησκεύουν. Διότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θρησκεύουν, οι οποίοι απεμβόλησαν το σταυρό τους. Τον πέταξαν το σταυρό τους. Μάλιστα θυμούμαι μια ψυχή που μιλούσα κάποτε. Λίγο πρόσεξε, μην το λες αυτόν τον λόγο. Είναι σαν να λες ότι δεν θέλω να τον πάθω. Δεν τον θέλω, λέει, τέτοιο παράδεισο. Λέω, Θεέ μου, κλείς τα παράθυρά σου, να μην ακούσει τη λέξη αυτή. Θέλω ένα παράδεισο τέτοιον, τον θέλω εγώ. Ναι, έχει πικρίες, έχει βάσανα, έχει θλίψεις. Συμφωνώ. Αλλά πες μου, ποιος τις έφτιαξε? Πώς δεν πρόσεξες κάτι? Πώς δεν πρόλαβες κάτι? Ποιος είναι ο λόγος? Και θα βρεθεί ότι εμείς οι ίδιοι το φτιάξαμε. Εμείς είμαι θα εκείνοι που πικρενόμεθα σήμερα για την οικογένεια, για τα παιδιά μας, για τόσες άλλες εκδηλώσεις. Ναι. Θεός μας τα δίνει αγγέλους και εμείς τα δίνουμε σατανάδες. Φταίει αυτός, εμείς τον. Εμείς τα φτιάξαμε αυτά. Θα παλέψουμε βέβαια, Θα φέρουμε σταυρό. Έτσι είναι. Ξέρεις, λέει, η οικογένεια, ναι. Αλλά το ποτήρι σου το έδωσε προκαταβολικός όταν παντρευόσουν. Και σου είπε, θα το πεις το ποτήριο αυτό. Των θλίψεων, των βασάνων, των διωγμών, των ύβριων, των πόνων. Θα κακουχήσεις, θα ξημερώσεις το κεφάλι επάνω του παιδιού. Θα σε βλασφημίσει ο σύζυγος, θα σε μουτζώσει η σύζυγος, θα σου κλείσει την πόρτα στο πρόσωπο. Ποτήρι του και ομολόγησες ότι μπαίνεις μέσα σε ζυγόν και το ποτήριο των θλίψεων και όλων των πικριών θα τα φέρετε μαζί. Δεν ξέρω, κανονιστέα. Θα απεμπολίσεις, εκεί σου είπα. Θα δώσεις λόγο μια μέρα. Δεν τα έχουμε βάλει στη ζωή μας όπως πρέπει καλά από την αρχή. Δεν τον έχουμε βάλει μπροστά αυτόν σε όλα μας τα θέματα και προχωρούμε μόνοι μας. Βρήκαμε εμείς ότι πρέπει να γίνω μηχανικός. Βρήκα εγώ ότι πρέπει να γίνω αεροπόρος. Βρήκα άλλο, σοβαρά. Κλάματα την άλλη μέρα. Τι την άλλη μέρα. Κλείσιμο οικογενειών ολοκλήρων και ξερίζωμα οικογενειών με τα νέα μέσα θανάτου τώρα, όπως ξέρετε, με αυτοκινητικές ολόκληρες, με αεροπορικές ολόκληρες, πέφτουν, χάνονται κλπ. Ερώτησε στο Θεό να το κάνεις αυτό, να πας προς τα εκεί, να φτιάξω. Τον έβαλες μπροστά και μπήκες πίσω και σε πήγες στο κρεμό. Όχι, λες ψέματα. Δεν είναι έτσι. Έκανες το δικό.
1: Ώρα Ελλάδος, 12.

0: Ιεροδευλογείτε.
1: Ο Κύριος.
0: Κυριακή μετά την ύψωση του Τιμίου Σταυρού η ερχόμενη Κυριακή και ο Χριστός μέσα από την Ευαγγελική Περικοπή μπορούμε να πούμε ότι μας ταρακουνάει γερά για να μάθουμε να παίρνουμε αποφάσεις ζωής και να αξιολογήσουμε και να αρχίσουμε προτεραιότητες και στόχους. Μιλήστε μας παρακαλώ για τα λόγια του Ευαγγελίου αυτής της Κυριακής.
1: Το Άγιο Ευαγγέλιο που θα αναγνωστεί την Κυριακή που έρχεται είναι παρμένο από το κατά Μάρκον Άγιο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 8, στίχος 34 έως το κεφάλαιο 9, στίχος 1. Λέει λοιπόν εδώ ο Κύριος και λέει αρχίζει το Ευαγγέλιο, είπε ο Κύριος. Και μόνο αυτό τα λέει όλα. Όταν ο Κύριος ομιλεί, τούτα πάντα σιωπούν και σβήνουν. Όταν λέει ο Κύριος των λόγων των δικών του, τότε όλα τα άλλα χάνονται. Ο λόγος του Κυρίου είναι τέλειος. Είναι απόλυτα θεοπρεπής. «Άκου ουρανέ και λαλήσω», λέει ο Χριστός στην Παλαιά Διαθήκη. Και λέει λοιπόν ο Κύριος τα εξής. «Όστις θέλει, όποιος θέλει να έρθει ο πίσω μου, να παρνηθεί τον εαυτόν του και να σηκώσει το σταυρό του και έτσι θα με ακολουθήσει». Αυτή η φράση του Κυρίου περιέχει όλο το νόημα της εχριστός ζωής. Και λέει ότι όστις θέλει, οποιοσδήποτε θέλει. Το οποιοσδήποτε σημαίνει ο κάθε άνθρωπος. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να μπορεί να πει ότι εγώ δεν είμαι πλασμένος για να ακολουθήσω τον Χριστό. Είναι η πρόσκληση του Θεού απευθείας στον κάθε άνθρωπο. Στον οποιοδήποτε άνθρωπο. Φτάνει να θέλει. Θα μου πει κάποιος ότι θέλω αλλά δεν μπορώ. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε ότι δώσ' το Θεό τη θέλησή σου και θα λάβεις από αυτόν τη δύναμή του. Δώσ' το Θεό πρόθεση και λαμβάνεις παρά αυτού δύναμη. Εάν θέλεις, ο Θεός θα σε βοηθήσει. Θα σου δώσει τον τρόπο να τον ακολουθήσεις. Έστω και αν δεν μπορέσεις να κάνεις τίποτα από όλα αυτά που λέει ο Χριστός, όμως έχεις την δύναμη και τη δυνατότητα να μετανοάς. Που η μετάνοια δεν είναι κάτι που χρειάζεται ούτε σωματικές ανάγκες, ούτε δύναμη σωματική, ούτε τίποτα. Είναι καθαρά διάθεση ψυχική. Άρα λοιπόν, όστις θέλει, οποιοσδήποτε άνθρωπος, όλοι οι άνθρωποι, είμαστε προσκεκλημένοι από τον Χριστό μας, φτάνει να θέλουμε και να ζητούμε την δύναμη του Χριστού. Διότι τελικά η σωτηρία μας δεν έγινε στις δυνάμεις μας. Το είπε αλλού ο Κύριος στο Ευαγγέλιο. Παρά ανθρώπης τούτο αδύνατον. Παρά δε το Θεό πάντα δυνατά εστί το Θεό. Με την ανθρώπινη δύναμη δεν μπορεί κανείς να σωθεί. Αδύνατον. Μπορεί να κάνεις κάποια πράγματα που εξωτερικά να είναι τήρησης κάποιων εντολών. Αλλά να σωθείς και να αποκτήσεις τον Χριστό στην καρδιά σου και να γίνεις όμοιος με τον Χριστό, αυτό δεν γίνεται με την ανθρώπινη δύναμη. Με τη δύναμη του Θεού όμως γίνεται. Διότι η τελειότητα και η αγιότητα είναι αποτέλεσμα ταπεινώσεως και μετάνοιας. Όχι κάποιων καλών έργων και σπουδαίων επιτευγμάτων διανοητικών ή ψυχικών ή σωματικών. Ο πίσω μου ελθεί να με ακολουθεί σε εμένα. Βλέπετε ότι ο Χριστός πάει μπροστά και εμείς ακολουθούμε πίσω του Χριστού. Επακολουθήσουμε τη σύγχυση αυτού. Όπως κάποιος που περπατά πάνω στην άμμο και φέρνουν τα χνάρια του όπως παλιά περπατούσαν οι άνθρωποι. Και βαδίζουμε πάνω στα χνάρια του ανθρώπου για να το φτάσουμε και να πάμε εκεί που είναι εκείνος. Κατά τον ίδιο τρόπο ακολουθούμε τον Χριστό. Και όπως κάποιος που ακολουθεί κάποιον δεν κοιτάζει δεξιά και αριστερά. Άμα ας πούμε στον δρόμο μου ακολουθούμε το προσωπικό αυτοκίνητο και να πάμε στον προορισμό μας. Αν ο οδηγός κοιτάζει να χαιρετήσει τα πεζοδρόμια και τις βιτρίνες και τα υπόλοιπα, θα χάσει τον αυτόν που ακολουθεί. Θα τον χάσει. Πρέπει να τον κοιτάζει όπως είναι οι πατέρες σας καρδαμιχτή. Δηλαδή να μην το χάνει καθόλου από μπροστά του. Αυτό σημαίνει το πίσω μου ελθεί. Και ξέρετε ακόμα και στην Εκκλησία στον διάκοσμο της Εκκλησίας που έχουμε τα αυγά του στρουθοκάμιλου πάνω από τα καντήλια. Οι πατέρες μας δίνουν και ένα νόημα θεολογικό. Λένε ότι, δεν ξέρω αν στέκει αυτό επιστημονικά, λένε ότι ο στρουθοκάμιλος εποάζει τα αυγά του με το βλέμμα του. Εάν γίνει κάποιος θόρυβος και φύγει το βλέμμα προς τη στιγμή από τα αυγά του, τα αυγά θα χαλάσουν, δεν θα τα ξεπουλιάσει. Κατά τον ίδιο τρόπο και ο άνθρωπος πρέπει να έχει συνεχώς μπροστά του τον Δεσπότη Χριστό. Εάν χάσει τον Χριστό μπροστά του, κοιτάζοντας δεξιά και αριστερά, τότε θα χάσει τον δρόμο. Ο πίσω μου ελθεί λοιπόν, απαρνησάς το εαυτό, μας δείχνει τον τρόπο να απαρνηθούμε τον εαυτό μας. Όχι τον εαυτό μας, τον κατά Θεό Χριστέντα, τον παλαιόν άνθρωπο, τον μεπτοκότα, αυτό που είναι ζυμωμένος με την αμαρτία και τα πάθη. Αυτός είναι ο παλαιός άνθρωπος που πρέπει να απαρνηθούμε. Είναι σίγουρα δύσκολο, αλλά λαμβάνουμε δύναμη από τον Χριστό μας, που τον έχουμε μπροστά μας. Όπως είπαμε για τον Άγιο Γεώργιο, ο οποίος έλαβε δύναμη από τον Χριστό που ήταν μπροστά του και νίκησε τους πόνους και τον θάνατο. Και αράτου το σταυρόν αυτού. Και όχι μόνο να απαρνηθούμε τον εαυτό μας, τα πάθη μας, τις αμαρτίες μας, αλλά να σηκώσουμε εκουσίως, με τα χαράς, με υπομονή, με ελπίδα, με πίστη, το σταυρό μας. Ο σταυρός μας μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Οι αρρώσκες μας, η ηλικία μας, η κληρονομικότητά μας, ο χρόνος στον οποίο ζούμε, ο τόπος στον οποίο ζούμε. Όλα συνθέτουν τα πράγματα τα οποία καλούμαστε να αγωνιστούμε. Αυτό είναι ο σταυρός μας. Και αυτά πρέπει να τα πάρουμε πάνω μας με υπομονή. Ελπίζοντας και πιστεύοντας ότι ο Θεός είναι κοντά μας, δεν μας αφήνει ο Θεός και δεν θα μας αφήσει να πειραστούμε υπεροδυνάμεθα. Και έτσι θα με ακολουθήσει. Δηλαδή, σε μία φράση ο Κύριος περιέγραψε όλο το μυστήριο του χριστιανού. Πώς μπορούμε να γίνουμε πραγματικά μαθητές του Χριστού. Και λέει στη συνέχεια, «Ως γαράν θέλει την ψυχή να αυτοσώσει, απολέσει αυτή. Ως να απολέσει την ψυχή να αυτοί είναι και νεμού και του Ευαγγελίου, ούτω σώσει αυτή. Όποιος θέλει να σώσει την ζωή του». Και όταν λέγει ψυχή του εδώ ο Κύριος, είναι την ύπαρξή του. Πρέπει να τη χάσει. Και όποιος τη χάσει αυτήν την ύπαρξη, ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, αυτός θα την σώσει. Είναι το μυστήριο του Σταυρού και της Αναστάσεως. Πορεύεσαι ο πίσω του Χριστού σταυρούμενος και συσταυρούμενος αυτό. Και γίνεται το μυστήριο της δικής του σταυρώσεως και Αναστάσεως. Πεθαίνοντας εσύ ως προς την αμαρτία και ως προς τα πάθη και τον κόσμο, ανίστασε ταυτόχρονα Χριστό Ιησού. Και ακόμα και τη ζωή σου την ίδια να χάσεις, τότε θα βρεις την αιώνια ζωή, θα αποκτήσεις την αιωνιότητα. Ακόμα και την βιολογική ζωή να απολέσεις, θα ζήσεις αιώνια μαζί με τον Χριστό στην αιώνια βασιλεία του. Διότι λέει ο Κύριος, τι θα ωφελήσει τον άνθρωπο εάν κερδίσει τον κόσμο όλων και ζημιωθεί την ψυχή αυτού. Λέει την πιο μεγάλη αλήθεια για τη ζωή μας. Τι θα μας ωφελήσει εάν κερδίσουμε τον κόσμο όλο, γίνουμε ζάμπλουτοι, γίνουμε πολυεκατομμυριούχοι, κάνουμε τα πάντα, αποκτήσουμε τα πάντα και χάσουμε την ψυχή μας. Απολέσουμε την ψυχή μας μέσα στην αιωνιότητα. Είμαστε τραγικά όντα. Δεν υπάρχει λόγος και πένθος και δάκρυ να κλάψει και να περιγράψει και να θρυνήσει τη δυστυχία μας. Είμαστε άξιοι πολλών δακρύων ελεηνών. Ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού. Ή ποιον αντάλλαγμα είναι εισάξιον με την ψυχή μας. Δεν υπάρχει κάτι που είναι εισάξιον με την ψυχή μας. Η ψυχή μας είναι πάνω απ' όλα γιατί είναι η αιώνια ζωή μας. Η αιώνια υπόστασή μας. Αυτή που θα ζήσει αιώνια. Και πρέπει να ζήσει ενωμένη με τον Χριστό και να είναι μέσα στο αιώνιο φως της αγάπης του. Και λέει στη συνέχεια ο Κύριος, διότι όποιος με εντραπεί και εμένα και τα λόγια μας σε αυτήν την γενεά τη Μιχαλίδα και την Αμαρτωλή και ο Υιός του ανθρώπου θα τον εντραπεί όταν έρθει στην δόξα του Πατρός του με τον Αγγέλων των Αγίων. Εάν κάποιος δεν θελήσει να ομολογήσει τον Χριστό και δεν θελήσει να τον ακολουθήσει και δεν θέλει να τον αγαπήσει και εντραπεί τον Λόγο του Θεού και διστάσει και ας πούμε απορρίψει τον Λόγο του Θεού από τη ζωή του, τότε θα απορριφθεί και ο ίδιος από τον Χριστό. Όχι γιατί ο Χριστός θα τον τιμωρήσει, αλλά γιατί ο ίδιος επέλεξε αυτή τη θέση. Απέριψε και απέριξε τον εαυτό του τελικά και όχι οτιδήποτε άλλο. Και έλεγε σε αυτούς, αληθινά σας λέγω ότι είναι κάποιοι εδώ που στέκουν μαζί μας, οι οποίοι δεν θα γευθούν θάνατο μέχρι να είδουν τη Βασιλεία του Θεού ελεληθεί εν δυνάμει. Αληθινά σας λέγω ότι κάποιοι δεν θα γευθούν το θάνατο των βιολογικών μέχρι να δουν τη Βασιλεία του Θεού να έρχεται με δύναμη. Και έλεγε σε αυτούς ο Κύριος, αληθινά σας λέγω ότι είναι κάποιοι που στέκουν εδώ μαζί μας οι οποίοι δεν θα γευθούν θάνατο μέχρι να είδουν τη Βασιλεία του Θεού ελεληθεί εν δυνάμει. Πράγμα το οποίο είδαν οι Άγιοι Απόστολοι, τρεις από τον μαθητό, στο όρος του Θαβόρ και οι άλλοι στο ημέρα της Πεντηκοστής.
0: Γέροντα, πώς ο Σταυρός και η Ανάσταση είναι για τη ζωή μας οι δύο όψεις του ιδίου πράγματος? Ψάλλουμε το Μεγάλο Σάββατο, δόξα Κύριε το Σταυρό σου και τη Αναστάση σου.
1: Διότι η Εκκλησία βιώνει την πραγματικότητα του Σταυρωθέντος και Αναστηθέντος Χριστού σε μία εμπειρία ζωής. Δεν ξεχωρίζει άλλο το Σταυρό και άλλη την Ανάσταση. Αλλά και στην Θεία Λειτουργία, ακόμα στην ακολουθία, ψάλλουμε κανόνες αναστάσιμους και κανόνες σταυρώσιμους. Χωρίς να μας κάνει κάτι το παράδοξο αυτό, διότι η εμπειρία της Εκκλησίας είναι σταυροαναστάσιμη.
0: Μας λέτε η Πνευματική ότι σταυρός για τον άνθρωπο ουσιαστικά σημαίνει κόβω κάτι από τον εαυτό μου. Τι σημαίνει αυτό?
1: Σταυρός σημαίνει θλίψη, σημαίνει θυσία, σημαίνει αγώνα, σημαίνει κόβος. Και σταυρός σημαίνει όταν ο άνθρωπος θυσιάζει κάτι για την αγάπη του αδερφού του. Κόβει κάτι από την δική του άνεση για τον αδερφό του. Ή για τον Θεό, όπως λέμε, αν και στην ουσία και τον εαυτό μας τα κάνουμε αυτά, για να σωθούμε εμείς, δεν σώζει το Θεό τα δικά μας έργα. Εμείς σωζόμαστε. Αλλά εάν κάτι το κάνουμε για την αγάπη του Χριστού, που έχει μέσα κόπο και θυσία, αυτό λέγεται σταυρός.
0: Άρα γιατί ο χριστιανός δεν είναι μόνο ένα όραμα και ένας τίτλος, αλλά είναι και σταυρός και χρέος και βασικά μεγάλη μας τιμή που είμαστε χριστιανοί?
1: Είναι μεγάλη μας τιμή και μεγάλη ευλογία το ότι είμαστε χριστιανοί, και αφού είμαστε χριστιανοί πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι οφείλουμε να ζούμε όπως ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, σταυρωμένος και αναστημένος ταυτόχρονα.
0: Μας διαβάσετε στο Ευαγγέλιο το Λόγο του Κυρίου, ως γάρα αν θέλει την ψυχή αυτού σώσε, απολέσει αυτήν. Τι εννοεί εδώ ο Κύριος με τη λέξη ψυχή?
1: Η ψυχή, ο όρος ψυχή, άλλοτε εννοεί την ζωή και άλλοτε την ψυχή όπως την εννοούμε εμείς. Και άλλοτε τον άνθρωπο γενικά και καθ' ολοκληρία ως υπόσταση. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι σημαίνει την ζωή του. Όποιος θέλει να διαφυλάξει τη ζωή του την αιώνια, θα χάσει τη ζωή του την πρόσκαιρη, θα τη θυσιάσει. Είναι τρόπο ότι είναι σε ένα λογοπαίγνιο το οποίο μας δείχνει το μέγεθος της αξίας της ψυχής μας, η οποία είναι απόλυτα και ασύγκριτα μεγαλύτερης αξίας από οτιδήποτε άλλο στον κόσμο αυτό.
0: Μας λέει ουσιαστικά να αγαπάς το Σταυρό σου. Είναι δυνατόν να αγαπάμε το Σταυρό μας?
1: Ο Άγιος Λουκάς ο ιατρός λέει κάπου του λόγους του, κατά έναν παράδοξο τρόπο η ψυχή μου αγάπησε πολύ το μαρτύριο, διότι βρήκε μέσα στην οδόν του μαρτυρίου τον Χριστό και αισθάνθηκε και γεύθηκε ότι ο Κύριος ευρίσκεται στο σταυρό του και στην μαρτύριό του και στην Ανάσταση.
0: Παρακάτω λέει ότι διότι εκείνος ο οποίος διαλόγους ανθρωπαρεσίας και δειλίας θα ντραπεί και θα αρνηθεί εμέ και τους λόγους μου, εις τη γέννεαν αυτή τη Μιχαλίδα. Γιατί τι λέει Μιχαλίδα, τι εννοεί η Μιχαλίδα?
1: Όπως η Μιχία είναι πράξης συνέβρεσης με τα άλλου ανθρώπου εκτός από αυτόν που είσαι νυφευμένος ή παντρεμένος, έτσι και η γενεά αυτή των ανθρώπων εκείνων ήταν Μιχαλίδα, διότι διέπρατε δουλεία και σχέση αγάπης με άλλα πράγματα και άλλα όντα εκτός από τον Θεό.
0: Μας λέει το Ευαγγέλιο, δεν τρέπομαι για το ότι έχω οδηγό μου τον σταυρωμένο Κύριο της δόξης, αντίθετα καυχαίμαι για το σταυρό και ομολογώ σε κάθε στιγμή της ζωής μου. Η άρνηση αυτής της ομολογίας έχει συνέπειες. Και ποιες είναι αυτές?
1: Σίγουρα αυτός ο λόγος του Κυρίου είναι απόλυτος. Όποιος με εντραπεί σε αυτήν τη γενεά και οποιαδήποτε γενεά και τους εμούς λόγους και τα δικά μου λόγια και όλα αυτά τα οποία έφερα στον κόσμο και με αρνηθεί, αυτός θα χωριστεί από μένα αιώνια. Και είπαμε προηγουμένως ότι δεν το λέει ο Θεός γιατί ο ίδιος τιμωρά τον άνθρωπο, αλλά διότι ο άνθρωπος επιλέγει να χωριστεί από τον Θεό αιώνια.
0: Γέροντα, ένα φέρετρο το διακοσμούμε με λουλούδια για να φαίνεται όμορφο. Διακοσμείται ο θάνατος.
1: Όσο και αν το διακοσμήσεις, δεν διακοσμείται. Ο θάνατος είναι θάνατος. Ή αν θέλουμε να είμαστε αληθινοί άνθρωποι και να βλέπουμε κατάματα τη ζωή μας, πρέπει να δούμε και το θάνατο κατευθείαν κατά πρόσωπο.
0: Άρα, εμείς, επειδή δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη ζωή μας, τη διακοσμούμε με ανέσεις, με χρήματα, με καλοπέραση. Γιατί δεν ψηλιαζόμαστε ότι κάτι δεν πάει καλά?
1: Δεν θέλουμε να το ψηλιαστούμε αυτό το πράγμα. Δεν θέλουμε, γιατί μας χαλάει το χουζούρι μας. Μας χαλάει αυτά που μας αρέσουν και αυτά τα οποία μας κάνουν, νομίζουμε ότι μας κάνουν ευτυχισμένους.
0: Και σε ποια ηλικία νομίζετε ότι αρχίζουμε να βλέπουμε αυτή τη σκοτεινιά των πραγμάτων και έστω δειλά να θέλουμε να αλλάξουμε κάτι?
1: Εάν ο άνθρωπος δεν έρθει σε αυτόν και πρώτο θανάτου να είναι και στα 100 του χρόνια να φτάσει, θα πιστεύει ότι θα ζήσει αιώνια. Πρέπει να λογικευθεί ο άνθρωπος, πρέπει να έρθει σε αυτόν, όπως λέγει το Άγιο Ευαγγέλιο. Ερθόνται σε αυτόν, είπε ο άσωτος Υιός, ανεμνήστη τον πατέρα του τον ουράνιο. Εάν ο άνθρωπος δεν λογικευθεί, μπορεί να είναι και πρώτου τάφου και να σχεδιάζει, να κάνει πράγματα και να αποκτήσει χρήματα και δόξα και ειδονές και πλούτη και τα υπόλοιπα.
0: Και γιατί ο θάνατος είναι ανυπέρβλητο το κακό?
1: Ο θάνατος είναι καταστροφή της ανθρώπινης προσωπικότητας, διότι αντιστρατεύεται τη βολή του Θεού που έπλασε τον άνθρωπο αθάνατο. Και έφθυρε τον θάνατο τον άνθρωπο, έσπασε αυτή την αδιάσπαστη ενότητα που είχε η ψυχή για το σώμα μας και παρέδωσε το σώμα μας εις τον βιολογικό θάνατο και στη φθορά και την ψυχή μας στην αμαρτία. Και όλο το είναι μας, στο χωρισμό από τον Θεό.
0: Έρχεται το φρόνημα του κόσμου και λέει σε έναν νέον άνθρωπο, βγες έξω, χόρτασε τη ζωή σου, γλέντισε χωρίς κανόνες. Και φτάνει αυτός ο νέος άνθρωπος, εμείς όλοι κάπου εκεί στη μέση ηλικία, και αρχίζουμε να μυριζόμαστε αυτά τα περιματαιότητας, ταπείνωσης, και αρχίζουμε και βλέπουμε ένα κενό. Πότε φτάνει στον πάτο ο άνθρωπος έτσι ώστε να αρχίσει να διαλέγεται με το θάνατο, αλλά με το πνεύμα του Ευαγγελίου, του σημερινού Ευαγγελίου?
1: Μπορεί να τροχευθεί αυτό και στα νεανικά του χρόνια και στα παιδικά του χρόνια. Είναι θέμα διάθεσης και θέμα καθαρής καρδίας. Ο καθαρός άνθρωπος που εφύλαξε τον εαυτόν του καθαρόν από την αμαρτία και τα πάθη έχει ευαισθησίες, αισθάνεται τη χάρη του Θεού, αισθάνεται την πραγματικότητα των παρών των πραγμάτων, αισθάνεται τον χρόνο πώς κυλάει αμήλικτος και κάποια στιγμή καταλαβαίνει και σκέφτεται λογικά ότι τα παρόντα έχουν τέλος και πρέπει να τα αξιοποιήσει για τα αιώνια και τα μέλλοντα.
0: Άρα τι σημαίνει πραγματικά πιάνω πάτο και ταπεινώναμε ενώπιον της ζωής.
1: Όταν ο άνθρωπος μέσα στην πορεία του μακράν του Θεού φτάσει σε βάθη κακών και φτάσει σε βάθη αποσύνθεσης πνευματικής και λέμε ότι έφτασε στο τέρμα. Δεν είχε από εκεί καταπάει.
0: Και γέροντα, πολλοί άνθρωποι και δυστυχώς και άνθρωποι της Εκκλησίας, εμείς πάμε προς το θάνατό μας με την πλάτη, με την όπισθεν. Γιατί δεν τολμάμε να κοιτάξουμε κατάματα το θάνατό μας?
1: Μας τορμάζει ο θάνατος. Δεν μας είναι ευχάριστος. Έτσι είναι η φύση μας. Δεν μας έπλεξε ο Θεός για να πεθαίνουμε. Μας έπλεξε για να ζούμε αιώνια. Αλλά τώρα ο θάνατος είναι ευεργέτης στην πνευματική μας ζωή, διότι μας διδάσκει και με την απλή λογική ότι θα έρθει αναπόφευκτα στον κάθε ένα. Αφού δεν υπάρχει ούτε ένας που να μην πέθανε. Αν υπήρχε έστω και ένας, θα λέγαμε αφού υπήρξε ένας, ο επόμενος μπορεί να είμαι εγώ. Αλλά ούτε ένας δεν υπάρχει που δεν πέθανε. Οι πάντες θα πέθαναν. Άρα θα αποθάνουμε κι εμείς ήδη. Άρα οι κακίες μας, οι φιλιδονίες μας, οι φιλαργυρίες μας και άλλα τα πάντα της κακίας ήδη, πώς μπορούν να σταθούν εάν ο άνθρωπος αποθνήσει κάποια στιγμή και χωρίζεται αιώνια από τον Θεό και από την αιώνια ζωή?
0: Και πώς πέρασε όλος ο Χριστός μέσα από τους Αγίους και αγιάσανε?
1: Οι Άγιοι αγάπησαν τον Χριστό με όλη τη δύναμη της ύπαρξής τους και θυσίασαν τα πάντα για τη δική του αγάπη και θυσιάζοντας τα πάντα βρήκαν τα πάντα καινούργια και αναστημένα και φωτισμένα και χαρούμενα. Δεν θυσίασαν ουσιαστικά τίποτε. Τα πάντα τα ξαναβρήκαν καινούργια εν Χριστώ.
0: Υπάρχει κίνδυνος να κόβουμε βόλτες όλη μας τη ζωή μέσα στις εκκλησίες και να μην έχουμε πάρει μυρωδιά για το τι είναι εκκλησία?
1: Βέβαια, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Και τον παθαίνουμε και εμείς ήδη αυτό το πράγμα, ζώντας μέσα στα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας, μετέχοντας πολλές φορές στα Άγια Μυστήρια και μη αλλάζοντας καθόλου τη ζωή μας. Δεν μας λέει τίποτα η μετοχή μας στα μυστήρια.
0: Ένα σύγχρονος Άγιος έλεγε ότι όποιος χαίρεται αυτή τη ζωή δεν έχει καταλάβει τι είναι Χριστός. Γιατί να μην χαιρόμαστε τη ζωή που ο Χριστός μας την έδωσε?
1: Προφανώς ο Άγιος θα εννοούσε χαίρεται την αμαρτία και τα πάθη του και τις αμαρτίες του. Διότι πράγματι αυτός ο οποίος χαίρεται τη ζωή του είναι ο άνθρωπος του Θεού. Αυτός χαίρεται την όντως χαρά. Είναι της όντως χαρά σημείο ο Χριστός και ο Σταυρός του Χριστού μας. Αυτός που ζει κοντά στον Χριστό, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, γλεντά τη ζωή του. Είναι ένα πνευματικό γλέντι. Αλλά αν θέλει κανείς να ζήσει στην αμαρτία, σίγουρα θα χάσει την αιώνια βασιλεία του Θεού.
0: Και θα πει κάποιος, γέροντα, γιατί να μην μπορεί να είμαι ένας πετυχημένος άνθρωπος του κόσμου και ταυτόχρονα να λέω ότι αγαπώ και τον Κύριο?
1: Μπορεί να είσαι επιτυχημένος άνθρωπος του κόσμου, βέβαια. Αλλά να μην είσαι παλιάνθρωπος, να μην είσαι ελεηνός, να μην είσαι στιγνός και σκληρός. Σίγουρα μπορεί να γίνεις ένας πολύ επιτυχημένος άνθρωπος που θα έχεις τη συνείδηση σου καθαρή και τα χέρια σου καθαρά, όπως ο Αβραάμ που ήταν πλούσιος, ήταν έντοξος, επιφανής, και πόσοι άλλοι άγιοι της Εκκλησίας ήταν βασιλείς και αυτοκράτορες. Δεν τους εμπόδισε η βασιλική αλουργίδα να αγιάσουν.
0: Άρα γίνεται ένας επιτυχημένος αλλά και καθαρός.
1: Γίνεται οπωσδήποτε και έτσι πρέπει να γίνει. Αλλήμον, δεν σημαίνει ότι η επιτυχημένη είναι ακάθαρτη και πουδελυρή.
0: Ήρωτα, τι φανερώνει το ακολουθήτωμα που είπε ο Χριστός?
1: Φανερώνει ότι ο Χριστός είναι μπροστά και εμείς πίσω. Είναι μια εξακολούθηση ο πίσω του Χριστού. Πρέπει ο Χριστός να μπροστά σου. Το βλέπεις συνέχεια αυτόν σαν πρόσωπο. Όχι τα λόγια του, όχι την θεωρία του, αλλά τον ίδιο τον Χριστό, να αγαπήσουμε τον ίδιο τον Χριστό.
0: Τώρα σε αυτή τη συμπόρευση με τον Χριστό, συχνά αποκάμνουμε, πέφτουμε και φαίνεται ότι ιτούμαστε. Πώς ξαναπαίρνουμε μπρος με το ίδιο θάρρος μετά από τόσες κατραπακές?
1: Η ταπείνωση μας βοηθά στη μετάνοια και η μετάνοια συντελεί το θαύμα της αναγέννησής μας εν Χριστώ. Και ο άνθρωπος που μετανοεί βιώνει αυτήν την αναγέννησή του, τη είναι Χριστό και την ανακαίνισή του με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος.
0: Άρα μπορείτε πάνω σε αυτό να μας μιλήσετε για το συνδυασμό των δύο ιδιωτήτων του Θεού πάνω στο Σταυρό, δηλαδή αυτού του Θεού της δικαιοσύνης και του Θεού της αγάπης.
1: Ο ίδιος Θεός είναι. Και η αγάπη του Θεού είναι και η δικαιοσύνη του Θεού. Η δικαιοσύνη του Θεού δεν είναι η ανθρώπινη δικαιοσύνη, η οποία κρίνει βάσει κάποιων νομικών δεδομένων και τιμωρεί τον άδικο και επιβάλλει το δίκαιο. Η αγάπη του Θεού είναι αυτή που κρίνει τον κόσμο. Και ο Θεός αγαπά τον άνθρωπο, γι' αυτό λέει εγώ ήρθα όχι για να κρίνω τον κόσμο, αλλά για να σώσω τον κόσμο.
0: Πώς ζυγίζει και συνδυάζει ο Σταυρός από τη μία τη βρωμιά, την αμαρτία του ανθρώπου και από την άλλη το μεγαλείο του, το μεγαλείο της ανθρώπινης ψυχής?
1: Διότι μας δείχνει ότι ο Θεός έπαθε και σταυρώθηκε και πέθανε υπέρ του ανθρώπου και υπέρ του ανθρώπου του εν αμαρτίας ευρισκομένου. Έτι ημών αμαρτωλών όντων, Χριστός υπέρ ημών απέθανε.
0: Και οι δικοί μας σταυροί καθημερινά πώς γίνονται καθρέπτες από τη μία της αγάπης και της δικαιοσύνης του Θεού και από την άλλη της αξίας μας αλλά και της βρωμιάς της αμαρτίας μας.
1: Εάν δούμε μέσα από τα καθημερινά γεγονότα ότι δίδεται ευκαιρία σε εμάς να αγωνιστούμε και να καθαρθούμε από τα πάθη μας και τις αμαρτίες μας και να αποκτήσουμε κάποια αρετή και χάρη από τον Θεό μέσα από την υπομονή και την καρτερία, τότε όλα αυτά τα σταυρικά σημεία και φαινόμενα της ζωής μας λαμβάνουν υπόσταση και χάρη και νόημα πραγματικό που αποβαίνει σε αιώνια ζωή.
0: Και αυτή η δικαιοσύνη του Σταυρού πια ως αξιακό σύστημα που δίνει την αιωνιότητα γίνεται για τον άνθρωπο το ασφαλέστερο κριτήριο για να μην χαραμίσουμε τη ζωή στη ματαιότητα. Πώς γίνεται αυτό δηλαδή?
1: Όταν ενωθούμε με τον εσταυρωμένο Χριστό, τότε η ζωή μας λαμβάνει νόημα, λαμβάνει αξία. Χωρίς τον Χριστό είναι μάταια. Και τα έργα μας και η ζωή μας και η ύπαρξή μας και οι δυνατότητές μας και οι δυνάμεις μας. Μόλις ενωθούμε με τον Χριστό με τη χάρη του δια της μετανοίας και ταπεινώσεως, αμέσως λαμβάνει όλο νόημα.
0: Ο Κύριος μας είπε να προσέχουμε στους σταυρούς μας ώστε να τους υπομένουμε. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να το κάνουμε αυτό?
1: Να έχουμε συνεχώς εγρήγορση και να ξέρουμε ότι μέσα από τα καθημερινά γεγονότα που όπως λέει ένας Ευαγγελιστής άλλος

0: Θα ενθυμίστε ότι στο Γολγοθά είχε και άλλους δύο ληστές σταυρωθέντες με τον Ιησού. Ο ένας είναι ο ευγνώμων ληστής, ο οποίος αξιοποίησε το σταυρό του και τον θάνατό του, ταπεινούμενος και μετανοώντας, και μπήκε στη Βασιλεία του Θεού αυτή μερό. Ο άλλος τον ίδιο σταυρό τον έκαμε αιτία καταδίκης του, διότι βλασφήμη και γόγγιζε και ονίδιζε τον Χριστό και χάθηκε αιώνια. Ο ίδιος σταυρός ήταν και στον ένα και στον άλλο. Αλλά ο ένας τον αξιοποίησε πνευματικά και ο άλλος τον κατέστρεψε με την γονγκισμό και την αμαρτία του.
1: Ο Χριστός απεκάλεσε τον Απόστολο Παύλο σατανά, διότι του είπε να μην πάει να σταυρωθεί. Εμείς αποκαλούμε τον διπλανό μας διάολο επειδή μας σταυρώνει. Έχουμε δικαίωμα να αποκαλούμε κάποιον διάολο και ας μας σταυρώνει στην κυριολεξία?
0: Ο Κύριος είπε στον Απόστολο Πέτρο, είπα για ο πίσω μου σατανά, διότι διέστρεφε το νόημα των λόγων του Θεού και ήταν ένας λόγος ο οποίος δεν ήταν κατά Θεό, ήταν ανθρώπινος. Ο Χριστός δεν το είπε για να τον μαλώσει ή για να τον προσβάλλει ή για να τον πληγώσει, αλλά για να τον συνετίσει. Του έδειξε ότι αυτό το οποίο έκανε ήταν έργο διαβολικό. Από αγάπη το έκαμε ο Χριστός για να τον βοηθήσει. Εμείς δεν το κάνουμε από αγάπη, αλλά από μίσος και κακία και εκδίκηση. Γιατί να με θίξει, τον ονομάζω με άσχημες ονομασίες. Εάν είναι η αγάπη το κινητρό μου και η ωφέλεια του αδελφού μου, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσω παιδαγωγικά κάποιον τρόπο αυστηρό. Αλλά χρειάζεται πολύ προσοχή να μην μετέχουμε της κακίας και της εμπάθειας της ανθρώπινης.
1: Ποια κόλπα χρησιμοποιεί ο σύγχρονος κόσμος σήμερα απέναντι στον άνθρωπο και ιδιαίτερα στους νέους για να μας ταμπώσει όταν είναι να πάρουμε αποφάσεις της ζωής και να χαράξουμε την πορεία που θα ακολουθήσουμε?
0: Κυρίως η σημερινή κοσμική πραγματικότητα υπόσχεται εγκόσμια αγαθά και χαρά κοσμική και επιτυχίες κοσμικές. Όλα αυτά όμως είναι βερνικωμένα μπρούντζα και σίδερα άχρηστα, τα οποία δεν αποφέρουν αυτό που δείχνουν. Είναι μια απάτη, γι' αυτό λέγεται η απάτη του κόσμου τούτου. Και ο κόσμος παρόντας αιώνας απατεώνας, διότι απατά τον άνθρωπο. Τα κάνει να γυαλίζουν και να φαίνονται χρυσάφια, ενώ είναι μπρούντζα και παλιοσίδερα.
1: Γέροντα, κοινωνούμε με συνανθρώπους μας χρόνια και χρόνια μαζί. Συμμετέχουμε με τους ίδιους στις ενοριακές συνάξεις, συναναστρεφόμαστε μαζί. Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε αναρωτηθεί ποτέ για το τι σημαίνει πραγματικά αυτό το πρόσωπο για μένα. Γιατί δεν μπορούμε να δούμε το διπλανό μας μετά από τόσα χρόνια πνευματικής συγκατοίκησης ως μέρος του σώματος του Χριστού και ως ναό του Αγίου Πνεύματος και μένουμε εσείς στη συναισθηματική αγάπη?
0: Διότι και εμείς δεν γευθήκαμε την αγάπη του Χριστού στην καρδιά μας. Διότι ο άνθρωπος που γεύεται την αγάπη του Χριστού στην καρδιά του, αμέσως ξεχυλίζει η καρδιά του από άπειρη ευγνωμοσύνη προς τον Θεό. Βλέπει τα χάλια του, την πτωχία του, την παινία του και βλέπει ταυτόχρονα και την άπειρη αγάπη του Θεού και λέει, αν ο Θεός εμένα με αγαπά και με λέει, πόσο μάλλον εγώ πρέπει να αγαπήσω τον αδερφό μου που είναι πολύ καλύτερος από μένα.
1: Και πώς θα λέξω τον εαυτό μου εάν για το διπλανό μου υπάρχει μόνο συναισθηματική αγάπη και όχι καρδιακή αγάπη, έτσι ώστε να αλλάξω?
0: Εάν υπάρχει συναισθηματική αγάπη, όταν πάψουν να ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της συναισθηματικής αγάπης, θα μας εγκαταλείψει αυτή η αγάπη και θα γίνει ίσως και μίσος. Η πραγματική εν Χριστώ αγάπη παραμένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Δεν πίπτει ποτέ, δεν εκπίπτει ποτέ. Και λάθος να κάνει ο αδελφός μας απέναντί μας και να μας ταλαιπωρήσει και να μας κουράσει, όχι μόνο δεν τον απορρίπτουμε, όχι μόνο δεν τον μισούμε, αλλά έτσι και έτσι περισσότερο τον αγαπούμε και πονούμε και πάσχουμε με την ταλαιπωρία του αδελφού μας.
1: Άρα, να τολμήσω να πω, είναι θέμα εξομολόγησης αυτή η συναισθηματική σχέση με το διπλανό μας και όχι καρδιακή.
0: Εάν είναι συναισθηματική χωρίς

0: φιλιδονία είναι ανθρώπινη. Αγαπούμε ανθρώπινα κάποιον άλλον. Εάν έχει φιλιδονία εγκεκριμένη μέσα σε αυτή, η ιδιοτέλεια, τον αγαπώ γιατί θέλω να τον κάνω υποχείριό μου. Θέλω να το αποσπάσω κάτι από αυτό. Χρήματα, θέση, δόξα. Αυτό είναι αμαρτία. Αν έχει πάθος και ιδιοτέλεια, είναι αμαρτία.
1: Μιλήσαμε για τους Αγίους πριν. Σας παρακαλώ, πείτε μας για το παράδειγμα Αγίων οι οποίοι φαίνονται κατάθρωποι να θυσιάζουν τα πάντα ή να χάνουν πολλά και να κερδίζουν τελικά τα πάντα. Πώς αν τα χάνεις όλα πραγματικά ζεις και χαίρεσαι τη ζωή?
0: Οι Άγιοι Μάρτυρες κυρίως είναι αυτοί οι οποίοι μας απέδειξαν ότι προθήμως θυσίασαν και την βιολογική τους ύπαρξη ακόμα και την νεότητα τους, όπως έχουμε Αγίες κοπέλες μικρές στα 15 τους, στα 17 τους, στα 12 τους, παιδάκια μικρά στα 3 τους, στα 5 τους, όπως και οι Άγιοι ασκητές, οι οποίοι όλη τη ζωή τους την πέρασαν μέσα σε ερήμους, μέσα σε κακουχίες και δυσκολίες. Κι όμως αυτοί οι άνθρωποι ήταν απόλυτα πλήρης και γεμάτοι και χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Δεν τους έλειπε τίποτα, ούτε θέλανε να αλλάξουν την ασκητική ζωή με την κοσμική ζωή και με τη ζωή των παθών και της αμαρτίας.
1: Έρχεται πάλι ο Κύριος και μας λέει «Χριστός ζυγός και το φορτίον ελαφρών». Και έρχεται και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και μας λέει ότι τελές βαρύ εγώ και εσύ, δεν είναι βαριές. Εμείς μόνο έτσι δεν το αντιλαμβανόμαστε στο σταυρό μας, δηλαδή και τις εντολές οι ίδιοι άνθρωποι. Τι εννοεί ο Κύριος?
0: Εννοεί ότι δεν είναι δύσκολες οι εντολές του, ούτε το φορτίον του βαρύ και δυσβάσταχτο. Και το λέει και ο Άγιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος, λέει πώς δέσποτα λες φορτίον λαφρύ και εντολές χριστές και καλές. Διότι τελικά είναι αποφόρτισης. Όταν λέει ο Χριστός μας να φορτωθούμε το σταυρό μας, αυτό είναι εξεφόρτωση της αμαρτίας και ταλαιπωρία μας. Ο σταυρός ανοίγει τον δρόμο της χαράς και της ζωής. Τελικά αυτός που αποφορτώνεται την αμαρτία εγκοβώνεται τον Χριστό, ενδύεται τον Χριστό και τότε είναι γεμάτος χαρά και υγεία πνευματική.
1: Μας αρέσει να επαναστατούμε με σκοπό να πετάξουμε και να ξεφορτωθούμε το σταυρό από πάνω μας, αυτό είναι σίγουρο. Μας λέτε όμως η πνευματική όχι επανάσταση αλλά ανάσταση. Δηλαδή?
0: Δηλαδή όχι επανάσταση κατά των ανθρώπων, αλλά ανάσταση της ψυχής μας, της ύπαρξής μας, από τα πάθη μας, της αμαρτίας μας. Αυτή είναι η πραγματική δουλεία. Η δουλεία της αμαρτίας, ο διάβολος, είναι αυτός που μας καταστρέφει, που μας ξεφτελίζει, που μας κατατροπώνει, που δεν μας σέβεται, δεν μας αγαπά καθόλου, δεν μας λυπάται καθόλου. Μας εξευτελίζει στο έσχατο σημείο και μας υποδουλώνει σε έσχατη δουλεία. Αυτή είναι η επανάσταση που θα κάνουμε, η οποία είναι ανάσταση εκ των νεκρών και της αμαρτίας.
1: Μα βοηθήσετε πάρα πολύ, Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.

0: Αγαπητοί μου αδελφοί, είμαστε και πάλι μαζί με τη βοήθεια του Θεού στη σημερινή μας εκπομπή. Σύμφωνα με την τυπική διάταξη της Εκκλησίας μας, η Κυριακή η Αυριανή είναι η Κυριακή μετά την ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, όπου θα αναγνωστεί και το Ευαγγέλιο, το οποίο είναι παρμένο από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 8, στίχοι 34 έως και 38 και από τον 9ο κεφάλαιο του Μάρκου πάλι, ο πρώτος στίχος. Όμως πριν μπούμε στην μελέτη του κειμένου του Ευαγγελικού, επειδή το έχουμε ξαναμελετήσει και γιατί το ίδιο αναγνώσκεται και την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως και το έχουμε ξαναδεί, ήθελα απλώς να πω λίγα λόγια για αυτή τη μεγάλη εορτή που εορτάσαμε με τη χάρη του Θεού, την εορτή της ύψωσης του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Βέβαια, το ιστορικό της εορτής είναι γνωστό σε όλους μας, πως ο Τίμιος Σταυρός ευρέθηκε, ελευθερώθηκε και από τους αλλοεθνείς οι οποίοι το κατήχαν, αλλά το σημαντικό είναι αυτό το γεγονός του Τιμίου Σταυρού, το οποίο έδωσε ο Θεός πραγματικά εις τον άνθρωπο σαν έναν πολύτιμο δώρο, σαν έναν πολύτιμο φύλακα, σαν έναν πολύτιμο σύμμαχο, ώστε ο άνθρωπος, ο πιστός άνθρωπος, επικαλούμενος την θεία δύναμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού και σφραγίζοντας τον εαυτόν του με το σημείο του Τιμίου Σταυρού, να λαμβάνει δύναμη και ενίσχυση και χάρη από τον Θεό εις τον αγώνα του, εις την καθημερινή του ζωή, σε όλα όσα του συμβαίνουν. Και είναι αυτή η ευλογημένη πράξη και η παράδοση, η ιερά παράδοση της Εκκλησίας μας, να σφραγίζουμε τον εαυτό μας, τα σπίτια μας, τις εισόδους και εξόδους μας και γενικά κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας με τον τύπο του Τιμίου Σταυρού, για να αγιάζεται η ζωή μας ολόκληρη και να αισθανόμαστε αυτή την παρουσία και τη δύναμη του Θεού. Και είναι ευλογία πραγματικά το να βλέπει κανείς τους ανθρώπους και νέα παιδιά και μεγαλύτερους να κάνουν το σχήμα του Τιμίου Σταυρού και να σφραγίζουν τον εαυτό τους με τον Σταυρό του Κυρίου σε κάθε περίσταση της ζωής τους και όταν περνούν έξω από τους ιερούς ναούς και γενικά σε κάθε ανάγκη στην οποία βρίσκονται. Όμως, όσο μεγάλη ευλογία είναι η σφράγιση με τον τύπο του Τιμίου Σταυρού, τόσο άλλο μεγάλο λάθος και μεγάλη, ας πούμε, απροσεξία είναι το να ο άνθρωπος να μην προσέχει όταν κάνει το σταυρό του και αντί να προσεύχεται εκείνη την ώρα, να επικαλείται το όνομα του Θεού, να κάνει το σταυρό του απρόσεχτα και να μην προσέχει ώστε να τυπώνεται πραγματικά ο τύπος του Τιμίου Σταυρού επάνω του, αλλά παρατηρείται ευτυχώς, όχι συχνά, αλλά παρατηρείται το φαινόμενο, είτε να ντρεπόμαστε, είτε να βιαζόμαστε και να κάνουμε κάτι κινήσεις οι οποίες υποτίθεται ότι είναι σταυρός, και αυτό βέβαια δεν είναι ωφέλιμο και βλάπτει και είναι ασέβεια προς τον Τίμιο Σταυρό. Όπως επίσης και επεσχάτων των ημερών που παρατηρούνται διάφορα κοσμήματα τα οποία φορούν άνθρωποι που υποτίθεται είναι σταυρός και είναι οτιδήποτε άλλο παρά σταυρός. Δεν είναι όμορφο πράγμα, αδελφοί μου, και πρέπει να το προσέξουμε αυτό πάρα πολύ. Όταν φοράμε το σταυρό μας και θέλουμε να το φοράμε το σταυρό μας και πρέπει συνεχώς και αδιάλειπτα και χωρίς ποτέ να το βγάζουμε, ο σταυρός του Κυρίου να είναι πάνω μας. Δεν νοείται χριστιανός που δεν φέρει το σταυρό του, δεν φοράει το σταυρό του και δεν μπορεί ο χριστιανός να περάσει ούτε ένα λεπτό χωρίς να έχει πάνω του τον Τίμιο Σταυρό. Όμως παρατηρούνται κάποια κοσμήματα, πώς να τα χαρακτηρίσει κάποιος, τα οποία υποτίθεται ότι είναι σταυροί, αλλά είναι μαργαρίτες, είναι, ξέρω εγώ, διάφορα σχήματα άλλα τα οποία ασέβεια είναι και αχρηστεύουν αυτήν την μεγάλη χάρη την οποία έχει ο Τίμιος Σταυρός, γιατί δεν είναι σταυρός και δεν είναι, ας πούμε, αυτό το οποίο θέλουμε να είναι και αυτό το οποίο ήταν ο σταυρός, ο καθαγιασμένος από το Πανάγιο αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, για το οποίο σταυρού πραγματικά ο Κύριος ενέκρωσε τον θάνατον, ενίκησε, εξολόθρευσε τον διάβολο και μας εισήγαγε εις τον παράδεισον. Έγινε ο Τίμιος Σταυρός το ανοιχτήριο του παραδείσου, το κλειδί με το οποίο ο Κύριος άνοιξε την πόρτα και μας εισήγαγε εις την βασιλεία του. Είμεθα ιδιαίτερα ευλογημένοι από τον Θεό, ιδιαίτερα ευλογημένοι και μαζί με όλα τα άλλα πρέπει να χρωστούμε μεγάλη ευγνωμοσύνη προς τον Θεό, διότι μας έδωσε αυτόν το σημείο του Τιμίου Σταυρού εις βοήθεια και ενίσχυση πραγματικά, γιατί είναι μεγάλη η παρηγορία και μεγάλη η βοήθεια που λαμβάνει ο άνθρωπος, και μόνο όταν κάνει τον το σταυρό του και επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου αμέσως ενδυναμώνεται, αμέσως λαμβάνει χάρη, η ψυχή μας αναζωογονείται και συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Είναι ευλογία, μεγάλη ευλογία ο Τίμιος Σταυρός και μεγάλη δύναμή του. Όταν ο Τίμιος Σταυρός σημειωθεί ορθά και σωστά και με επίκληση του Κυρίου, τότε φυγαδεύονται από εκεί πάση ενάντια δυνάμεις, όπως λέμε στην ευχή, όλες οι ενάντιες δυνάμεις του εχθρού, του αντικειμένου, του διαβόλου φεύγουν, χάνονται και ο άνθρωπος προχωρά ανεμπόδιστα και με μεγάλη ασφάλεια των δρόμων του. Αγιάζουμε το φαγητό μας, αγιάζουμε το κρεβάτι μας, αγιάζουμε τα ενδύματά μας, αγιάζουμε τα αυτοκίνητά μας, αγιάζουμε τα πάντα, αγιάζουμε εις τη ζωή μας με την χάρη και τη δύναμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Όμως ταυτόχρονα, αδελφοί μου, ο Τίμιος Σταυρός του Κυρίου είναι και μια συνεχής ενθύμησης και μια υπόμνηση σε όλους μας ότι ο Σταυρός του Κυρίου δεν είναι απλώς ένα σύμβολο, αλλά είναι για μας ένα μυστήριο στο οποίο πρέπει να μυηθούμε, και είναι το μυστήριο το οποίο μας εισάγει εις τον χώρο της Θείας Χάριτος, ότι ο άνθρωπος του Θεού, ο χριστιανός, για να μπορέσει πραγματικά να επανεύρει την κατοικώνα Θεού δημιουργία του και να επανεύρει τον εαυτόν του, πρέπει να μοιηθεί στο μυστήριο του Τιμίου Σταυρού. Και ποιο είναι αυτό, μας το λέγει σήμερα το Ευαγγέλιο, το οποίο θα ακούσουμε και θα μελετήσουμε σήμερα και θα ακούσουμε αύριο στην Θεία Λειτουργία. Λέγει λοιπόν εις το κατά Μάρκον Άγιον Ευαγγέλιο στο κεφάλαιο 8, στο στίχο 34, από το τη μέση του 34 και μετά. Λέγει, είπεν ο Κύριος, ως της θέλει ο πίσω μου ακολουθεί, απαρνησάστε εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθείτο με. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτόν του, ας σηκώσει το σταυρόν του και ας με ακολουθεί. Αυτό είναι το μυστήριο του Τιμίου Σταυρού. Το να ακολουθούμε τον Χριστόν. Αλλά για να ακολουθούμε τον Χριστόν, αυτή η φράση του Κυρίου κρύβει όλα όσα πρέπει να έχει ο άνθρωπος υπόψη του για να μπορέσει να ακολουθεί τον Χριστόν. Πρώτον, το ως της. Όποιος θέλει, ως της θέλει. Αυτή η ακολούθηση του Χριστού είναι δεδομένη για όλους τους ανθρώπους. Ο Κύριος καλεί όλους κοντά του. Το ή λέει στο Ευαγγέλιο, όταν εγώ λέει ψωθώ από της γης, πάντας ελκύσω προς εμαυτόν. Ο Κύριος φωνάζει και προσκαλεί όλους τους ανθρώπους ανεξαιρέτως, χωρίς καμιά εξαίρεση, χωρίς καμιά προσωποληψία, όλους κοντά του. Δεν έχει ο Θεός εξαιρέσεις, γιατί εάν ο Θεός κάνει διακρίσεις και άλλους καλεί και άλλους δεν καλεί, σημαίνει ότι ο Θεός είναι προσωπολήπτης, που αυτό δεν ανήκει στην Θεία Φύση και στην Θεία Αγάπη, πάντα σκαλεί, αλλά βέβαια εμείς οι άνθρωποι δεν ανταποκρινόμαστε εις την αγάπη του Χριστού μας, είτε γιατί δεν θέλουμε, είτε γιατί τέλος πάντων τα πάθη μας έχουν δεχμαλωτήσει τόσο που δεν μας αφήνουν, αλλά κυρίως είναι ότι δεν θέλουμε. Γι' αυτό ο Κύριος εδώ βλέπετε λέγει «Ως της θέλει». Και γιατί επιμένει στην θέληση και γιατί δεν λέει «Όποιος μπορεί να με ακολουθήσει», όπως λέει αλλού «Ο δυνάμενος χωρί χωρίτο». Γιατί είναι πράγματι έργο θελήσεως. Θα μου πεις «Θέλω αλλά δεν μπορώ». Εάν θέλεις και δεν μπορείς, τότε, όπως λένε οι πατέρες, δώσε στο Θεό τη θέλησή σου και θα λάβεις από τον Θεό τη δύναμή Του. Δώσ' το Θεό την πρόθεσή σου και λαμβάνεις παρά αυτό δύναμη, λένε οι πατέρες. Εσύ θα δώσεις την θέλησή σου στον Χριστό και ο Χριστός θα σου δώσει την δική Του δύναμη, ώστε αυτό το οποίο θέλεις να γίνει πραγματικότητα. Και μπορεί βέβαια να παλεύεις με την αμαρτία, με τα πάθη σου, με τις αδυναμίες σου και τις ελλείψεις σου, αλλά η τελειότητα εν Χριστώ και η αγιότης δεν είναι θέμα αναμαρτησίας και αλάνθαστης ζωής, αλλά είναι θέμα μετάνοιας και ταπείνωσης. Τέλειος εν Χριστώ άνθρωπος δεν είναι ο αναμάρτητος, ο αλάνθαστος, αλλά είναι αυτός που μετανοεί. Όχι βέβαια να μαρτάνει η γνώση του και εκουσίως και τέλος πάντων με πονηρόν τρόπο και να λέει εντάξει θα μαρτήσω και θα μετανοήσω, αλλά αυτός που προσπαθεί, καταβάλει όσες δυνάμεις έχει και όσες δυνάμεις του μήνα να αποφύγει την αμαρτία, να απαρνηθεί την αμαρτία, το απαρνησάς το εαυτό, να απαρνηθεί τον παλαιόν άνθρωπο στην τεσπαθήμαση και τις επιθυμίες και να προσπαθήσει να ακολουθήσει τον Χριστό, αλλά εκεί που βλέπει ότι δυσκολεύεται και δεν τα καταφέρνει, εκεί η μετάνοια να αναπληρώσει τις ελλείψεις αυτές και ο άνθρωπος ταπεινός και ταπεινωμένος και μέσα σε περιθώρια συντριβής καρδίας και πένθους να ακολουθήσει τον Χριστό. Όλοι αδελφοί μου είμαστε άνθρωποι αδύνατοι. Όλοι μας μηδενός ξερουμένου έχουμε τα πάθη μας, τις αμαρτίες μας, τα λάθη μας, τις μικρότητες μας. Ποιος μπορεί να πει ότι είναι απαθής, ότι είναι αναμάρτητος, ότι είναι αλάνθαστος? Δυστυχώς είναι κάτι το οποίο ταλαιπωρεί και χαρακτηρίζει την ανθρώπινη μας υπόσταση. Γι' αυτό πρέπει να το καταλάβουμε ότι εκείνο που θα μας σώσει είναι η μετάνοια η οποία γεννάται από την ταπείνωση, η οποία δεν δικαιολογεί τον άνθρωπο, αλλά τον κρίνει, όχι για να τον σκοτώσει, αλλά για να τον αναστήσει, για να τον ζωοποιήσει, για να τον βοηθήσει να γίνει πραγματικά τέλειος εν Χριστώ, μέσα στο βάθος της ταπεινώσεως και της μετανοίας. Όποιος θέλει λοιπόν, όποιος θέλει μπορεί να ακολουθήσει τον Χριστό. Φτάνει να θέλει. Εάν θέλεις, ο Θεός θα σου δώσει τη δύναμη να μπορέσεις. Γι' αυτό πολλές φορές ερωτούμε τους αδελφούς μας που έρχονται αναζητώντας τον Χριστό, αλλά δηλιάζουν μπροστά στην δύναμη των παθών τους, στην εχμαλωσία την οποία έχουν και λένε ότι εγώ με τόσα αμαρτήματα, με τόσα πάθη, με τόσες δυσκολίες, με τόσες κακές συνήθειες, δεν μπορώ να ακολουθήσω τον Χριστό. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Ό,τι και να έχεις, όσες αμαρτίες και αν έχεις, όσες διαστροφές, όσα λατώματα, όσα ψυχικά, πνευματικά προβλήματα και αν έχεις, μπορείς να ακολουθήσεις τον Χριστό, φτάνει να θέλεις. Γιατί τον ακολουθούμε τον Χριστό δεν είναι έργο της δικής μας δυνάμεως, ούτου θέλοντος, ουδέ του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού. Ο Θεός είναι αυτός ο οποίος θα σε βοηθήσει να τον ακολουθήσεις. Θα σε βοηθήσει να τον ακολουθήσεις ταπεινούμενος και μετανοών. ίσως να παλεύεις μια ζωή με τα πάθη σου και την αμαρτωλή φύση σου. Ίσως να παλεύεις μια ζωή με τα αλατώματα και τις αδυναμίες σου. Όμως, εάν μάθεις να μετανοείς και να πενθείς για αυτά όλα και να είσαι άνθρωπος ταπεινός και μετανοών, μη φοβάσαι. Η ταπείνωση και η μετάνοια μας ανεβάζουν στον ουρανό, ενώ αντίθετα η αμετανοησία και η υπερηφάνεια, έστω και αν εξωτερικά είσαι άψογος εντός εισαγωγικών, έστω και αν εξωτερικά είσαι ηθικός εντός εισαγωγικών, δεν θα κάνεις τίποτα. Θα μείνεις μακράν της Βασιλείας του Θεού, διότι όπως έλεγε και ο Παπατήχων, ο Ρώσος του Άγιον Όρος είδα λέγει την κόλαση και ήταν γεμάτη Αγίους υπερηφάνους. Ήταν γεμάτη με υπερήφανους ανθρώπους οι οποίοι ήταν εξωτερικά άμεμπτοι και άψογοι, αλλά δεν ήξεραν να μετανοούν, δεν είχαν μετάνοια, διότι θεωρούσαν ότι εμείς είμαστε καλοί άνθρωποι, δεν κάναμε κάτι για το οποίο πρέπει να μετανοούμε και να θρηνούμε και να είμαστε τεταπεινωμένοι. Ενώ ο Παράδεισος είναι γεμάτος με αυτές τις ταπεινές ψυχές, οι οποίες ποτέ, όπως λέγει ο Ντοστογεύσκη, ποτέ δεν εσκέφθηκαν ότι είναι δυνατόν να πάνε στον Παράδεισο. Ποτέ δεν εσκέφθηκαν ότι υπάρχει περίπτωση κι εγώ να πάω στον Παράδεισο, διότι θεωρούσαν τον εαυτό τους τόσο αμαρτωλό, τόσο ανάξιον, τόσο τυποτένιο, που δεν εθεώρησαν τον εαυτό τους άξιον της Βασιλείας του Θεού. Παρά τα αυτά όμως ήλπιζαν εις τον Θεό, ήλπιζαν επί Κύριον. Έλεγαν κάτι ο Θεός έχει και για μας. Ο Θεός θα μας λύσει και μας. Μέσα στο άπειρον του έλεος, όπως είχαν νέα γυναίκα, είπεν εις τον Χριστό όταν της είπεν ότι δεν είναι καλό να πάρω το ψωμί από τα παιδιά και να το δώσω στους σκύλους. Εκείνη η γυναίκα η πανέξυπνη τι απάντησε, πράγματι λέγει Κύριε, δεν είναι καλό να πάρεις το ψωμί από την τραπέζι των παιδιών, από το τραπέζι των παιδιών και να το δώσεις στους σκύλους, που είμαι κι εγώ ένας σκύλος. Αλλά όμως και οι σκύλοι τρώνε από τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι των κυρίων αυτών. Άρα λοιπόν έχουμε ελπίδα, έχουμε ελπίδα. Σώζεται ο ταπεινός άνθρωπος. Αυτό είναι, αδελφοί μου αγαπητοί, που θα μας σώσει. Γι' αυτό να θέλουμε τη σωτηρία μας, να ζητούμε τη σωτηρία μας, ό,τι και αν έχουμε, όσα πάθη και αμαρτίες και αν έχουμε και αν είμαστε βυθισμένοι στα έγκατα του άδου της αμαρτίας, ας ελπίζουμε εις τον Θεό και ας επικαλούμαστε το όνομα του Κυρίου και ας ταπεινωνόμαστε ενώπιον του Θεού, και ο Θεός είναι πανάγαθος, είναι πατέρας μας, και όποιος είναι ταπεινός του μοιάζει, και όποιος ταπεινούμενος μετανοεί και επικαλείται το Πανάγιον όνομά του, ο Θεός θα τον δώσει την δύναμη και θα βρει ο Θεός τρόπο να σώσει την ψυχή αυτήν. Γι' αυτό λέγει εδώ «ως της θέλει» και όχι «όποιος μπορεί», αλλά «όποιος θέλει». «Ο πίσω μου ακολουθεί». Ο Χριστός πάει μπροστά και εμείς πάμε εξωπίσω Του. Παδίζουμε στα χνάρια Του. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Η πορεία μας έχει οδηγόν και αρχέτυπον και παράδειγμα το Χριστόν. Αυτός λέγει άφησε σε μας τύπων και υπογραμμών, είναι και εμείς επακολουθήσουμε τη σύχνεση αυτού. Θα πατούμε στα χνάρια του Χριστού. Εκεί που πάτησε ο Χριστός θα πατούμε και εμείς. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό είναι που θέλει ο Θεός από μας και που με αυτόν τον τρόπο και μόνον μπορούμε να επιτύχουμε πράγματι την μίμηση του Χριστού. Στην Εκκλησία δεν έχουμε συμμόρφωσή μας με κάποιους ηθικούς κώδικες και νομικούς κώδικες και κανόνες συμπεριφοράς και τέλος πάντων αρχές και ιδανικά και ιδέες και φιλοσοφίες. Στην Εκκλησία έχουμε ένα πρόσωπο, αυτό το θεανδρικό πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Όλος ο αγώνας είναι πώς θα μπορέσουμε να αγαπήσουμε αυτό το πρόσωπο, πώς θα μπορέσουμε να ενωθούμε με αυτό το πρόσωπο. Όχι με τη διδασκαλία του, όχι με τα λόγια του, όχι με τις ιδέες του, όχι με τη φιλοσοφία του, αλλά με αυτό το πρόσωπο. Ο Κύριος είναι το ζητούμενο, ο Κύριος είναι το ποθούμενο, αυτός είναι η αρχή και το τέλος των πάντων, αυτός είναι το κέντρο της αγάπης μας, όπως και ο αείμνηστος γεροντάς μας έλεγε, το κέντρο της αγάπης μας είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αυτόν ζητούμε, αυτόν ποθούμε, αυτόν ψάχνουμε και πού τον βρίσκομαι, μέσα στις Άγιες Εντολές Του. Μας έδωσε ο Κύριος μέσα από την αγάπη Του αυτήν την ευλογία των εντολών, ώστε όποιος θέλει να τον πετύχει, όποιος θέλει να ενωθεί μαζί Του, πρέπει να μάθει ότι τη φαρμακευτική αγωγή είναι η τήρηση των εντολών. Οι εντολές είναι αυτά τα φάρμακα, τα πνευματικά, τα οποία αναιρούν την αμαρτία. Είναι τα αναιρετικά της αμαρτίας φάρμακα. Είναι αυτά που αναιρούν την αμαρτία μέσα μας και όχι μόνο μας καθαρίζουν από την αμαρτία και τα πάθη, αλλά οι Άγιες Εντολές του Κυρίου όταν εφαρμόζονται καθαρίζουν από τα πάθη και την αμαρτία, αλλά ταυτόχρονα μας οδηγούν στο φωτισμό της ψυχής μας και του νοός μας, που αλλάζει πλέον η νοοτροπία μας, καταλαβαίνουμε διαφορετικά τα πράγματα, αρχίζει το μυστήριο της μετανοίας να καρποφορεί καρπούς αξίους της μετανοίας, δηλαδή αλλάζει το μυαλό μας και εκεί που σκεφτόμαστε κοσμικά και με εμπάθεια σκεφτόμαστε πλέον ευαγγελικά και κριτήρων έχουμε τον λόγο του Χριστού το Ευαγγέλιο και όχι την κοσμική λογική και την ανθρώπινη λογική και την εμπαθή λογική. Και στη συνέχεια, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, με τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας μας, με την άσκηση των αρετών που ο Κύριος μας παρέδωσε, με την εξήτηση του προσώπου του Κυρίου, με την αδιάλειπτον προσευχή, με την υπομονή, με την καρτερία, πάνω απ' όλα μέσα στην Εκκλησία με τα Άγια Μυστήρια, τότε ο άνθρωπος εισέρχεται στον χώρο του Θείου Φωτισμού και της Θεώσεως και απολαμβάνει πλέον την ομορφιά της κατοικώνα Θεού δημιουργίας του. Αυτά που ο Θεός του χάρισε να τα δώσει ο άνθρωπος, να τα απολαύσει ο άνθρωπος μέσα στην πορεία και στην εμπειρία αυτή την οποία ο Χριστός χαρίζει σε κάθε ψυχή. Και να καταλάβουμε ότι φέρουμε ευθύνη για το τι γίνεται στον τόπο μας ανά πάσα στιγμή. Έχουμε φτάσει, αδερφοί μου, στο τέλος της παρούσης εκπομπής. Ο Κύριος, δια της δυνάμεως του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, να σκεπάζει τον κόσμο όλων και τα παιδιά μας και τον τόπο μας και να χαρίσει την ειρήνη Του στις καρδιές μας. Αμήν. Χαίρετε.
1: Διήγητη είναι η αγάπη του Χριστού εν το Σταυρό, να περιγράψει κανείς το απερίγραπτο είναι ματαιοδοξία. Εάν λέω είναι δυνατόν να μετρήσουμε τις διαστάσεις του σύμπανος, αλλά τόσο είναι δυνατόν να μετρήσουμε τις διαστάσεις του Σταυρού. Γι' αυτό και οι υμνογράφοι ονομάζουν το Σταυρό ουρανού ισοστάσιον. Έτσι. Εάν θέλουμε να δούμε τις διαστάσεις του Σταυρού, την οριζόντια και την κάθετο διάσταση του Σταυρού, θα τις βρούμε τις δυο αυτές διαστάσεις να ζωγραφίζονται από τον ψαλμοδό Δαβίδ. Θυμηθείτε εκείνους τους δύο στίχους. Για μέν την οριζόντια διάσταση του Σταυρού, λέει ο Δαβίδ, καθώσον απέχουσιν, πέστε, ανατολέ αποδυσμών, εμάκρυνα σαφημών τα ανομία ημών. Αν είναι δυνατόν να ενωθεί η δύση με την ανολή, καθώς να απέχουσι τόσο μάκρινες τις αμαρτίες μας, είναι η οριζόντια διάσταση του Σταυρού που αν την επεκτείνουμε στο άπειρον αγκαλιάζει ολόκληρη τη γη. Και για την κάθε κεραία του Σταυρού λέει στη συνέχεια «Κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών». Διάστασης όσο απέχει η δύση από την Ανατολή, διάστασης όσο απέχει το ύψος του ουρανού από της γης. Επειδή σήμερα λοιπόν θέλω να παρουσιάσω το Σταυρό με μια πρωτότυπη εικόνα, θα αναφέρω απλώς τις σπουδαιότερες εικόνες του Σταυρού όπως τις παρουσιάζει η Καινή Διαθήκη, η Αγία Γραφή, η Παλαιά Διαθήκη, οι πατέρες Εκκλησίας και οι ιεροί υμνογράφοι. Πρώτον λοιπόν, εάν ο Χριστός είναι ο παντοδύναμος Θεός, τότε ο Σταυρός του είναι η βακτηρία πάνω στην οποία στηρίζεται ο άνθρωπος για να μην πέσει. Όπως το δεντράκι έχει το στήλωμα, έτσι ο χριστιανός στηρίζεται, εδραιώνεται όχι μόνο στην πίστη αλλά στη θέση του στη Βασιλεία του Θεού με τη βακτηρία που λέγεται Σταυρός. Έτσι ο Χριστός είναι ο παντοδύναμος εν τη αδυναμία, αδύνατος που έντε στο Σταυρό και όμως εκεί κρύβεται η παντοδυναμία. Πρώτον λοιπόν βακτηρία ο Σταυρός. Δεύτερον, εάν ο Χριστός είναι ο αετός της ανεκδίγητης αγάπης, τότε ο Σταυρός όπως είναι με τα δυο χέρια απλωμένα είναι τα φτερά της αγάπης του Θεού. Έρχεται ο Χριστός, ανοίγει τα φτερά της αγάπης του με τα καρφωμένα του χέρια για να μας πάρει εμάς τα σκουλίκια της γης και να μας ανεβάσει ψηλά και να μας απογειώσει από τη λάσπη και το θάνατο στην αγαλίαση του ουρανού και στην αιωνιότητα. Τρίτον, εάν ο Χριστός είναι ο αιώνιος σωτήρας μας, τότε ο Σταυρός του είναι το δέντρο. Πρώτον, βακτηρία είπα. Δεύτερον, τα φτερά της αγάπης. Τρίτον, ο Σταυρός είναι το δέντρο της ζωής, το δέντρο που ανθίζει το λουλούδι της σωτηρίας, ένα λουλούδι αϊθαλές, ένα λουλούδι που δεν μαραίνεται ποτέ, αφού ο Χριστός είναι ο αιώνιος σωτήρας και λιτρωτής. Όλα μαραίνονται και σβήνουν. Ο Σταυρός του Χριστού θα παραμένει πάντα ανθισμένος, βγάζοντας τα λουλούδια, δείχνοντας τα λουλούδια της αγάπης και της σωτηρίας. Τέταρτον, εάν ο Χριστός είναι ο ζωντανός νεκρός του Σταυρού και ο ζωοποιών τους νεκρούς, τότε ο Σταυρός του είναι η νέκρωσης της απαθίας. Ο Χριστός πάνω στο Σταυρό ως απαθής Θεός έπαθε, και αυτό είναι το μυστήριο, ο απαθής δεν πάσχει και όμως απαθής τη θεότητη πάσχει, και τα άγια πάθη του Χριστού επάνω στο Σταυρό είναι για τα άγρια πάθη τα δικά μας. Έτσι, για να μας χαρίσει την απάθεια από τα πάθη έπαθε ο απαθής και επομένως είναι η Αγία Νέκρωσης για να μας οδηγήσει εμάς στη νέκρωση των παθών, αφού η του Χριστού την σάρκα εσταύρωσαν συν της παθήμασης και της επιθυμίας. Βακτηρία λοιπόν μέχρι τώρα ο Σταυρός, φτερά αγάπης ο Σταυρός, το δέντρο της ζωής ο Σταυρός, η νέκρωσης των παθών μας ο Σταυρός. Πέμπτον, εάν ο Χριστός είναι ο βασιλιάς που της βασιλείας του ουκέστε τέλος, τότε ο Σταυρός του είναι το σκύπτρο της βασιλείας. Πάντα ο βασιλιάς έχει ένα σκύπτρο, οι αρχιερείς σήμερα της Εκκλησίας έχουν κάποια ράβδο, δυνάμεως, πατερίτσα που τη λέμε. Ο Χριστός προτού του δώσουν, αφού του δώσανε το καλάμι για να τον περιφρονήσουν και να τον ειρωνευτούν, πήρε ως σκύπτρο της βασιλείας του το Σταυρό, που σημαίνει ότι η βασιλεία του Χριστού, η αδιάδοχος βασιλεία του Χριστού, είναι η εξουσία της διακονίας. Αν λοιπόν η Εκκλησία και η λειτουργία της Εκκλησίας, πρεσβύτεροι και επίσκοποι, κατανοήσουμε ότι ο θεσμός της Εκκλησίας δεν είναι κοσμική εξουσία να επιβάλλουμε το εγώ μας, αλλά είναι η εξουσία της διακονίας, της εσκάτης ταπεινώσεως, της άκρας ταπεινώσεως, τότε θα καταλάβουμε ποιο είναι το σκύπτρο της δικής μας δόξας και εξουσίας. Νυν εδοξάστη ο Υιός του ανθρώπου. Έκτον, εάν ο Χριστός είναι ο σωτήρας μας, τότε ο σταυρός του είναι η ζυγαριά της δικαιοσύνης. Είπα βακτηρία, είπα τα φτερά της αγάπης, είπαμε το δέντρο, είναι η νέκρωσης, είναι, είπαμε, το σκύπτρο. Ο σταυρός είναι η ζυγαριά της δικαιοσύνης. Το λέμε σε ένα ωραίο τροπάριο, εν μέσω δύο ληστών, παρακάτω, ζυγός δικαιοσύνης ευρέθη ο σταυρός. Είναι σταυρός, είναι ζυγαριά δικαιοσύνης, όχι διότι θα μας ζυγίσει με τα μέτρα της δικαιοσύνης εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τις υποστήσετε, αλλά διότι όπως η πλάστιγγα έχει δύο ζυγαριές, δύο πλάστιγγες, και βάζουμε από μια και από την άλλη για να έρθει το ισοστάσιον, ισοστάθμισης, έτσι, οι δύο πλευρές του σταυρού, τα δύο χέρια του σταυρού, φανταστείτε τα σαν μια ζυγαριά με δύο πλάστιγγες, και από μια μεριά βάλτε τα αμαρτήματα όλου του κόσμου, τα εγκλήματα όλου του κόσμου, τους πόνους όλου του κόσμου, τους θανάτους όλου του κόσμου, και από την άλλη μεριά μια σταγόνα μόνο από το αίμα του Χριστού, η ζυγαριά θα γύρει στη μεριά που είναι το αίμα του Χριστού. Δηλαδή η δικαιοσύνη, η δικαίωσης, η σωτηρία δίνεται, προσφέρεται εν το αίματι του Ιησού Χριστού. Και με μια άλλη έννοια είναι η ζυγαριά της δικαιοσύνης, αφού ο σταυρός ισοσταθμίζει όλα τα αμαρτήματα του κόσμου υπερνικά και εξαλείφει όλα τα αμαρτήματα, και όχι με την έννοια της ικανοποιήσεως της Θείας Δικαιοσύνης, μια έννοια που δεν ταιριάζει στην Ορθόδοξο Θεολογία και Παράδοση. Όγδον, εάν ο Χριστός είναι ο λυτρωτής μας, τότε ο σταυρός του είναι μια άλλη εικόνα, είναι το αλεξικέραυνο. Και όπως βάζουμε το αλεξικέραυνο ώστε να αποκρούονται οι κεραυνοί, και το αλεξικέραυνο το βάζουμε στην κορφή ενός βουνού, έτσι, στην κορφή της αγάπης του ο Θεός τοποθετεί και βάζει το αλεξικέραυνο που λέγεται σταυρός, και έτσι αποκρούονται οι αμαρτίες του κόσμου, αφού ο Χριστός είναι εκείνος που μας λύτρωσε από όλες τις αμαρτίες. Δέκατο, εάν ο Χριστός, ένατο μάλλον, εάν ο Χριστός είναι ο νικητής των αιώνων, τότε ο σταυρός του είναι το όπλο για την νίκη, όπλων κατά του διαβόλου των σταυρών ημίν δέδοκας. Δέκατο, εάν ο Χριστός είναι ο ισχυρός Θεός, όπως τον είδε ο προφήτης Ισαΐας, τότε ο σταυρός του είναι ο σεισμός. Και δεν σύστηκαν μόνον όταν υψώθηκε ο σταυρός τα βράχια του Γολγοθά, δεν σύστηκαν μόνον οι συνειδήσεις των ενόχων του κεντηρίωνα και των άλλων, δεν σύστηκαν μόνον οι καρδιές των ανθρώπων οι οποίοι χτυπούσαν τα στήθη τους κατεβαίνοντας για αυτό που έκαναν επάνω στο σταυρό, επάνω στο Γολγοθά, αλλά σύστηκε το κάστρο του διαβόλου, το κάστρο της αμαρτίας και του θανάτου και τις σεισμικές δονήσεις του σταυρού. Το βλέπουμε μέσα στους αιώνες. 11. Εάν ο Χριστός είναι η Καινή Διαθήκη, τότε ο σταυρός του είναι το τραπέζι εκείνο όπου ο Χριστός υπέγραψε τη Νέα Διαθήκη. Κατηλάχημεν το Θεό, λέει ο Απόστολος Παύλος, συμφιλιωθήκαμε με το Θεό, ήμασταν σε εμπόλεμη κατάσταση με το Θεό, και υπογράφεται η Διαθήκη που σταματάει αυτή η πολεμική του ανθρώπου κατά του Θεού και συμφιλιώνεται η γη με τον ουρανό, και γι' αυτό λέγεται Καινή Διαθήκη, και αυτήν την Καινή Διαθήκη την υπογράφει ο Χριστός με το Πανάγιο αίμα του επάνω στο τραπέζι που λέγεται Σταυρός. Τέλος, εάν ο Χριστός είναι και θα είναι μέσα στους αιώνες ο αρχιερέας, ο μοναδικός αρχιερέας Γι' αυτό άλλωστε τη Μεγάλη Σαρακοστή διαβάζουμε συνεχώς σαν αποστολικά αναγνώσματα την προς Εβραίους επιστολή, διότι τονίζεται η αρχιεροσύνη, η μοναδική αρχιεροσύνη του Χριστού, το αίμα του Ιησού Χριστού. Εμείς στην Εκκλησία δεν έχουμε πολλούς αρχιερείς, έναν αρχιερέα έχουμε, το Χριστό. Όλοι οι άλλοι είμαστε διάκονοι Χριστού, πρεσβύτεροι, επίσκοποι, διάκονοι. Ένας είναι ο αρχιερέας. Εάν λοιπόν ο Χριστός, όπως έλεγε σήμερα και ο Απόστολος Παύλος, έχουμε έναν αρχιερέα διελιληθώτα τους ουρανούς, τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, έχουμε έναν αρχιερέα δυνάμενον συμπαθήσεται σε ασθενείες ημών. Εάν λοιπόν ο Χριστός είναι ο αρχιερέας της Εκκλησίας, τότε ο Σταυρός του είναι η Αγία Τράπεζα, όπου ο Χριστός πρόσφερε τη μία και μοναδική και ανεπανάληψη, την άπαξ προσφερθήσα. Θεία Λειτουργία, θυσία, μια είναι η λειτουργία της Εκκλησίας, μια φορά τελείται η Θεία Λειτουργία επάνω στο Σταυρό, στο Γολγοθά, και συνέχεια και καρπός, και αποτέλεσμα και απόσταγμα αυτής της άπαξ προσφερθήσεις λειτουργίας επάνω στο Σταυρό με ιερέα και αρχιερέα τον Ιησού Χριστό, συνέχεια και απόσταγμα αυτής της λειτουργίας είναι οι συνεχείς και χιλιάδες λειτουργίες που τελούμε μέσα στους Ορθοδόξους Ναούς, αφού αυτό που μια φορά και ανεπανάληπτα προσφέρθηκε δίδεται και χαρίζεται στους ανθρώπους στο διηνεκές και παντελές, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος πάλι στην προς Εβραίους επιστολή. Σας έδειξα λοιπόν, αδελφοί μου, 11 εικόνες του Σταυρού. Όμως εγώ σήμερα θέλω να μείνω σε μια άλλη εικόνα που για μένα είναι η πιο συγκινητική και συγκλονιστική, μια που ο Σταυρός είναι το ξύλο και μια που η Ιερή Υμνογράφη και οι Πατέρες της Εκκλησίας αλλά και η Αγία Γραφή παραλληλίζει το ένα ξύλο με το άλλο ξύλο, το ξύλο της Εδέμ και το ξύλο του Γολγοθά, το ξύλο της παρακοής και το ξύλο της υπακοής, το ξύλο που μας έφερε την αμαρτία και το θάνατο και το ξύλο που μας χαρίζει την άφεση των παραπτωμάτων και τη λύτρωση και τη σωτηρία και την αιώνια ζωή. Επομένως, θα ήθελα να παρουσιάσω σήμερα στην αγάπη σας το Σταυρό ως την κλιματαριά εκείνη από την οποία τριγάμε όλοι οι πιστοί το γλυκό κρασί της σωτηρίας. Τριγίσαμε, λένε οι υμνογράφοι, ιδίως αυτής της εβδομάδος, τριγίσαμε από το ξύλο της Εδέμ την πίκρα, οδύνην τριγίσαντα εκ του φυτού των πρωτόπλαστων παραδείσου εξόρισας Θεέ. Θεέ μου, λέγει, επειδή ο πρωτόπλαστος τρίγησε, τρίγος σημαίνει κόβω τα σταφύλια και από τα σταφύλια αυτά γίνεται το κρασί, έτσι είτε τριγούμε λοιπόν σταφυλιά είτε τριγούμε την πίκρα και την αμαρτία και το κακό, τριγητός λέγεται και το καλό, τριγητός λέγεται και το κακό, απόλαυση της αγιότητας, απόλαυση της αμαρτίας. Θεέ μου, λοιπόν, επειδή ο πρωτόπλαστος τρίγησε την οδύνη από το ξύλο, από την κλιματαριά του κακού, από το ξύλο της Εδέμ, γι' αυτό εσύ, Θεέ μου, τον εξόρισες και βγήκε από τον παράδεισο. Ερχόμαστε σήμερα λοιπόν και τριγάμε από το ξύλο του Σταυρού τη γλύκα που θα αντικαταστήσει την πίκρα της αμαρτίας, τη γλύκα εν το αίματι του Ιησού Χριστού, τη γλύκα που λέγεται λύτρωσης, απολύτρωσης, σωτηρία, αιώνια ζωή, και αυτήν τη γλύκα την τριγάμε από την κλιματαριά του Σταυρού. Λέει πάλι ο υμνογράφος, νηστεύσομεν ή να τριγίσομεν εαυτής Θείου Σταυρού ζωή. Να νηστεύσουμε, δηλαδή να στερηθούμε μερικά πράγματα που μας αρέσουν, αυτό σημαίνει νηστεία. Αν πρόκειται στην νηστεία να τρώμε φαγητά που μας αρέσουν, έστω και αν είναι νηστίσιμα, αυτή δεν είναι νηστεία. Νηστεία σημαίνει στερούμε τη γλυκύτητα και τα ορεκτικά και τα εύγευστα φαγητά που μου αρέσουν. Νηστεύω και στερούμε υλικών πραγμάτων και υλικών απολαύσεων και προπαντός αμαρτημάτων αισχρών και βρωμερών. Γιατί? Για να τριγίσω τη χαρά, τη ζωή από το ξύλο του Σταυρού. Καρπός παρακοής από το ξύλο της Εδέμ, Γλυκιά ήταν η πρόταση του διαβόλου, θα γίνετε, αν θα γίνετε θεοί, είπε στους ανθρώπους. Γλυκιά η πρόταση, πικρή η γεύση, και έρχεται ο καρπός της υπακοής. Ο Χριστός κάνει υπακοή στον Πατέρα, γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Είναι το ξύλο της υπακοής ο σταυρός, και από το ξύλο αυτό του σταυρού ο πόνος είναι η υπόθεση του ξύλου του σταυρού, και η απόσβεση των αμαρτημάτων μας είναι η γλύκα του σταυρού. Θέλω απόψε να τονίσω πολύ τη γλύκα που τριγάμε από το Χριστό. Είτε αυτό λέγεται μέλι, είτε αυτό λέγεται κρασί, είτε αυτό λέγεται λόγος, είτε αυτό λέγεται αλήθεια, είτε αυτό λέγεται αίμα, είτε αυτό λέγεται σωτηρία, είτε αυτό λέγεται ειρήνη, είτε αυτό λέγεται γαλήνη, είτε αυτό λέγεται χαρά, είτε αυτό λέγεται ευτυχία. Ακούστε τι ωραία το λέει ένα τροπάριο των ημερών αυτών. Εν εδέμ, μες στην εδέμ, ξύλον ίνθισε τον θάνατον, το ξύλο εκείνο της παρακοής, παρήγαγε τον καρπό του θανάτου. Ενώ ήταν στην Εδέμ, στον Παράδεισο, έβγαλε καρπό το θάνατο. Αυτό είναι αντιφατικό. Αντίθετα, εν τη γη τώρα, όχι εν το ουρανό, εν τη γη φυτεύτηκε άλλο ξύλο και βλάστησε τη ζωή. Στον ουρανό, στον Παράδεισο, βλάστησε το θάνατο, το ξύλο της παρακοής. Στη γη, το ξύλο της παρακοής, ο σταυρός, βλαστάνει και τριγάμε εμείς τη ζωή. Γευσάμενοι του πρώτου, ο άνθρωπος, η πρωτόπλαστη, γεύτηκαν το πρώτο ξύλο, τον πρώτο καρπό, και άφθαρτοι όντες, φθαρτοί γεγόνασαν. Ενώ ήσαν άφθαρτοι, έγιναν φθαρτοί. Εμείς τώρα, οι πιστοί, όσοι πιστοί, τυχόντες του Δευτέρου, πιστεύουμε στο δεύτερο ξύλο, απολαμβάνουμε τους καρπούς του δεύτερου ξύλου, δηλαδή του σταυρού, και της αφθαρσίας κατετρυφήσαμε. Ο Χριστός κάποτε στο πρώτο του θαύμα που έγινε στην Κανά, το νερό το έκανε, πέστε, κρασί. Επάνω στο σταυρό ο Χριστός την αγάπη την κάνει αίμα, και το κρασί μες στους αιώνες στη Θεία του γίνεται το αίμα. Είδατε πως το ψάλουμε στον ακάθιστο ύμνο, χαίρε Παναγία, πως το λέμε, τον βότριν, τον πέπειρον, τον βότριν, βότρις είναι το σταφύλι, έτσι, είναι το τσαμπί το σταφύλι. Χαίρε εσύ Παναγία, τον βότριν, τον πέπειρον η γεωργήσασα, που γεώργησες εκείνον ο οποίος είναι το σταφύλι, που ανέβηκε στο σταυρό στην κλιματαριά για να κόψουμε στο σταφύλι της σωτηρίας, τον βότριν τον πέπειρον η γεωργήσασα, ίνον στάζοντα τον τας ψυχάς εφεραίνοντα τον πιστώσε προσκυνούντον. Υπάρχει μια τριλογία γύρω από τον τρίγο που το ξέρετε όλοι, θέρος, τρίγος, πόλεμος. Πότε λέμε αυτές τις λέξεις θέρος, τρίγος, πόλεμος? Όταν θέλουμε να τονίσουμε μια έντονη προσπάθεια ή μια έμπονη δραστηριότητα. Έτσι θα λέγαμε. Ο Χριστός πόνεσε, πολέμησε, πόλεμος, θέρος, τρίγος, πόλεμος. Πολέμησε ο Χριστός επάνω στο σταυρό για να κάνουμε εμείς τι, για να θερίσουμε εμείς τη σωτηρία. Της θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εν το ψάλιν, πως το λένε, αλληλούια. Πολεμάει ο Χριστός για να θερίσουμε εμείς τη σωτηρία, πολεμάει ο Χριστός για να τριγίσουμε εμείς τη γλυκύτητα από το αίμα του Χριστού, τη γλυκύτητα που προέρχεται από την κλιματαριά του σταυρού. Αυτή είναι η κεντρική έννοια του σημερινού μας κηρύγματος. Τρίγος γίνεται από τα κλίματα. Η κλιματαριά είναι ο σταυρός, είπα. Και πάνω στο σταυρό κρέμεται ο Χριστός. Εάν ο Χριστός κρεμάται επί ξύλου, και δεν φιλοσοφήσουμε, όχι κατά την έννοια της ελληνικής φιλοσοφίας, αλλά κατά την έννοια της ευσεβίας και της θεολογίας της Καινής Διαθήκης, και δεν δούμε τι είναι εκείνο που κρέμεται και κρεμάται επάνω στο σταυρό, απλώς συναισθηματικά και ρομαντικά θα συγκινούμεθα, διότι ο αναμάρτητος Χριστός έπαθε επάνω στο σταυρό και κρεμάστηκε. Αν όμως σκεφτούμε εκείνο που λέει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη επιστολή, ότι ο Χριστός αν είναι γεν τα σαμαρτία σημών επί του ξύλου, κρέμασε πάνω στο ξύλο τα αμαρτήματά μας. Και αν σκεφτούμε και τον άλλο λόγο που λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή, ότι ο Χριστός πήρε το χειρόγραφον, το χρεόγραφον των αμαρτιών και το κρέμασε και το καθήλωσε στο σταυρό, τότε καταλαβαίνουμε ότι επάνω στο σταυρό κρέμονται, καρφώνονται για να νεκρωθούν και να απαλληφθούν τα αμαρτήματα των ανθρώπων. Οπότε αν κρεμώνται τα αμαρτήματα των ανθρώπων, όλων των ανθρώπων, τότε οι άνθρωποι που πιστεύουν σε αυτό το κρέμασμα του αναμαρτήτου Χριστού από μια μεριά και των αμαρτιών των αμαρτωλών από την άλλη μεριά, τότε γεύονται πραγματικά και τριγούν τη σωτηρία από το σταυρό του Χριστού. Για να το καταλάβουμε αυτό, γιατί είναι λιγάκι δύσκολο θεολογικά και είναι μυστήριο φυσικά, για να το καταλάβουμε, φανταστείτε να χρωστάει κανείς πολλά χρέη, όπως δυστυχώς χρωστάνε τα περισσότερα νοικοκυριά στις τράπεζες, δισεκατομμύρια ευρώ είναι τα χρέη των ελληνικών νοικοκυριών στις τράπεζες. Να χρωστάς λοιπόν στις τράπεζες, να χρωστάς σε κάρτες, να χρωστάς σε τοκογλύφους, να χρωστάς τον ένα και τον άλλο, και να έρχεται ξαφνικά κάποιος που σε αγαπάει πολύ και σου λέει δώσ' μου τα χαρτιά σου, όλο το φάκελό σου, με όλα τα χρέη σου, με όλα τα χειρόγραφα, με όλα τα χρεόγραφα, και εγώ θα τα πάρω αυτά τα χαρτιά, θα τα κρεμάσω σε εκείνο το καρφί που είναι εκεί ψηλά. Και εσύ το κοιτάς και λες, τι θα πει αυτό, κρεμάω τα χαρτιά πάνω στο καρφί. Και όταν τα κρεμάσω επάνω στο καρφί εκείνο, να ξέρεις ότι αμέσως θα γίνει απόσβεση των χρεών, η συσάχθεια που λέμε στην αρχαία, που έγινε η συσάχθεια στην Αθήνα, έγινε, ο Σόλωνα δεν την έκανε. Έτσι, λέει, σου λέω, πώς γίνεται αυτό το πράγμα, μυστήριο. Αυτό έκανε ο Χριστός, αδελφοί μου. Φέρετε τα χαρτιά σας, τα χαρτάκια σας, όχι για να τα μνημονεύσει κανένας παπάς με λεφτά και νομίζουμε ότι εξαλείφθηκαν τα αμαρτήματά μας. Μην κοροϊδευόμαστε. Αν δεν πάμε τα χαρτιά μας, όλο το φάκελο, όλα τα χρέη, όλα τα χειρόγραφα, όλα τα χρεόγραφα, αν δεν τα προσφέρουμε στο Χριστό, με τη μετάνοια δηλαδή, με την εξομολόγηση, δεν εξαλείφονται. Ο Χριστός λοιπόν, λέει ο Απόστολος Παύλος, παίρνει τα χρεόγραφα, τα χειρόγραφα, τα κρεμάει επάνω στο καρφί, στο καρφί του Σταυρού, επάνω στην κρεμάλα του Σταυρού, και τότε έχουμε την απόσβεση των αμαρτιών. Έτσι νοείται πως, λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι εχθροί όντες κατηλάγει με τον Θεό δια του θανάτου του Υιού αυτού εν το αίματι του Ιησού Χριστού. Έτσι νοείται αυτό που λέει, ότι ο Χριστός είναι η ειρήνη ημών, ο ποιής σας ταμφότερεν, και το μεσότυχο του φραγμού λύσας την έκφραν εν το σταυρό αυτού. Τότε καταλαβαίνει κανείς αυτή την έννοια, ότι ο σταυρός είναι η άμπελος, εμείς είμαστε τα κλίματα, με μια άλλη έννοια που λέει ο ίδιος ο Χριστός στο 15 κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Και έτσι κατανοούμε πως εμείς οι άνθρωποι που τριγίσαμε κάποτε τον καρπό το πικρό της αμαρτίας και τριγάμε ακόμα και πίνουμε το πικρό φαρμάκι του πόνου, της θλίψεως, αλλά και της αμαρτίας και των εγκλημάτων και της συνειδήσεως, πως αυτή η πίκρα που νιώθουμε χωρίς τον Χριστό και μακριά από τον Χριστό μεταβάλλεται και μετατρέπεται σε γλύκα, σε σωτηρία, σε ξεδίψασμα, σε απόλαυση αιωνίου ζωής. Για να καταλάβουμε πως η πίκρα μεταβάλλεται σε γλύκα με το σταυρό του Χριστού, θυμηθείτε εκείνο το θαύμα στην Παλαιά Διαθήκη, όπου τα πικρά νερά, το αλατόνερο θα λέγαμε, μεταβλήθηκε σε γλυκό νερό, σε κρυστάλλινο νερό. Πού έγινε αυτό το θαύμα, το θυμάστε, πού έγινε, πέστε, στη Μέρας, μπράβο. Ο λαός του Θεού, ο Ισραηλιτικός, προχωράει από τη γη της αιχμαλωσίας, από την Αίγυπτο. Λιγάκι την πόρτα ανοίγετε, σας παρακαλώ. Την πόρτα, κάποιος, ανοίξτε την πόρτα. Αφήστε την ανοιχτή. Εκεί, εκεί, εκεί, έτσι, εκεί. Ή λιγάκι πιο, όποιος κρυώνει σε έτσι πιο μπροστά. Λοιπόν, ο λαός του Θεού λοιπόν προχωράει προς τη γη της Επαγγελίας, ξαφνικά βρίσκει διάφορα εμπόδια, ξεχνάει στα εμπόδια του επάνω και στις ανάγκες του, τα θαύματα, τα αλεπάλευτου κανεθός, ξεχνάει πως πέρασαν την Ερυθρά Θάλασσα, ξεχνάει πόσες φορές ο λαός ξεδίψασε και χόρτασε μέσα στην έρημο της χώρας, και ξαφνικά όταν βρίσκονται στην ανάγκη τα βάζουν πάλι με το Μωυσή. Βρίσκονται λοιπόν στην περιοχή Μεράς, εκεί διψάνε, δεν υπάρχει νερό, και ξαφνικά βρίσκεται μπροστά το νερό. Αλλά το νερό είναι βρώμικο, το νερό είναι πικρό, είναι αλατόνερο. Προσπαθούν να ξεδιψάσουν, αλλά η δίψα τους αυξάνει περισσότερο, και τότε τα βάζουν με το Μωυσή. Και ο Μωυσής, όπως πάντοτε, απευθύνεται κατευθείαν στο Θεό. Θεέ μου, πάλι κογγίζει ο λαός, έτσι είναι. Και ο Θεός δίνει εντολή στο Μωυσή πάντοτε. Δεν σας κάνει εντύπωση? Πάντοτε να γίνει το θαύμα, το καταπληκτικό θαύμα, πάντα, πάντα με το ραβδί, που το ραβδί του Μωυσή προτυπώνει, συμβολίζει το Σταυρό του Χριστού. Για θυμηθείτε, όταν έγινε διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης, ένα μυστήριο, ένα θαύμα καταπληκτικό, την ώρα που χτυπάει με το ραβδί του τα νερά της Ερυθράς Θαλάσσης, τα χτύπησε, λέγει ο ερμηνευτής, ο Ιερός Χρυσόστομος, χτύπησε τα νερά κάθετα, με το ραβδί του κάθετα, είναι η κάθετος κυρία του Σταυρού, και ανοίγει η δίωδος και περνάει ο λαός απέναντι. Όταν μετά ο Μωυσής χτυπάει τα νερά, χτυπάει πάλι τη θάλασσα την Ερυθρά, για να ενωθεί, να ενωθούν τα τείχη των υδάτων και να πνιγεί μέσα στην Ερυθρά. Ποιος? Η πανστρατιά του Φαραώ, χτύπησε, λέει,

αλλάξουν και από πικρά θα γίνουν γλυκά. Θυμίζω σε ποιο βιβλίο είναι αυτό το θαύμα και όλα τα θαύματα της πορείας του λαού προς τη γη της Ευαγγελίας. Σε ποιο βιβλίο, πέστε μου, στο βιβλίο της Εξόδου, που είναι το δεύτερο στη σειρά της Παλαιάς Διαθήκης. Λέει λοιπόν εκεί ο Μωυσής στην Έξοδο και ενέβαλε το ξύλον εις το είδωρ και εγλυκάνθη το είδωρ. Ήμασταν μέσα στην πίκρα, μπήκε ο Χριστός στον πόνο, στο σταυρό και γλυκάθηκε το νερό της ζωής. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει το εξής, πρώτα να διαβάσει τι λέει ο Χρυσόστομος, τι λέει ένα ωραίο τροπάριο. Σωτήρα, είσαι ο αληθινός γλυκασμός, η γλύκα είναι ο Χριστός, ο οποίος δεν νιώθει τη γλύκα του λόγου, της αλήθειας, του προσώπου, της θείας κοινωνίας, της λυτρώσεως, της μετανοίας, της αφαίσεως των αμαρτιών. Αυτό τυπικά ανήκει στην Εκκλησία. Εσύ, Σωτήρα, είσαι η αληθινή γλύκα, ο ταπικρότατος ύδατα της μεράς παλεγλυκάνας, που γλύκανες παλιά τα νερά της μεράς. Τυπούντι ξύλο του Θείου Σταυρού και προτυπώνει εκείνο το θαύμα, το ξύλο του Σταυρού, και πάνω στο Σταυρό απλωθείς, άπλωσε στα χέρια σου στην κλιματαριά του Σταυρού ως ευδόκησας, και ενώ εσύ ποτίστηκες με τη χολή, χωρίς απεγεύσου εσύ, όμως την πλευράν κεντούμενος και τα καρφιά πάνω στα χέρια του Χριστού, το κόσμος, τον κόσμο, είδωρ βρεις αφέσεως. Χαρίζεις το νερό της αφέσεως. Δηλαδή, τριγάμε την άφεση. Ο Ιερός Χρυσόστομος, βλέποντας τη γλύκα που απολαμβάνουμε από το Σταυρό, έχει μια καταπληκτική περικοπή, ένα εγκόμιο που το θεωρώ ίσως το ωραιότερο εγκόμιο για το ξύλο της σωτηρίας, για την κλιματαριά του Σταυρού. Εκείνο το ξύλο του Παραδείσου θάνατον επισήγαγε. Μετά την παράβαση ο θάνατος επισήλθε. Τούτο το ξύλο του Σταυρού την αθανασίαν εχαρίσετο. Εκείνο το ξύλο της Εδέμ Παραδείσου εξέβαλε. Τούτο το ξύλο του Σταυρού εις ουρανούς ημάς εισήγαγε. Εκείνο το ξύλο δια μίαν παράβαση το σάφτη τιμωρία τον Αδάμ κατέστησε. Τούτο το ξύλο του Σταυρού τα μοιρία ημών φορτία των αμαρτημάτων αφανίσαν, την προς τον δεσπότην ημών παρεσίαν δε δώρητε. Για δέστε καταληγή ξύλου και ξύλου διαφοράν. Τον ξύλο τρίγησε με την πίκρα, με τη γλύκα, την οδύνη με την ειδονή. Αυτή είναι η αμαρτία, μια ψεύτικη ειδονή που μας χαρίζει την οδύνη και την πίκρα. Είναι η καραμέλα που τη βιπηλάς και να σου έντε γλυκιά και στο τέλος κρύβει το φαρμάκι. Αυτή είναι μια μεριά. Από την άλλη μεριά είναι το κρασί του Σταυρού, το κρασί της αγάπης. Εγώ Θεέ μου, λέει ο υμνογράφος, γλυκασμό εμπαθίας ενειδόμενος, θέλησα να γλυκαθώ. Την αμαρτία είναι γλυκιά η αμαρτία. Η ειδονή της αμαρτίας, και όταν λέω ειδονή δεν είναι μόνο η σαρκική ειδονή, η οποιαδήποτε αμαρτία φαίνει στην αρχή κάποια γλύκα και μετά σου χαρίζει την πίκρα της συνειδήσεως και της αιώνιας ζωής. Εγώ Θεέ μου, επειδή θέλησα να ευχαριστηθώ, να ειδονιστώ με την εμπάθεια της αμαρτίας, της ανοήτης κτίνεση ομοιώθη. Αντίθετα, στόμα δικαίου αποστάζει σοφίαν, γλώσσα δε αδίκου εξολείται τα δύο άκρα. Από το στόμα του σοφού, του Αγίου, στάζει η γλύκα της αλήθειας. Από το στόμα του αισχρού και βρώμικου ανθρώπου στάζει η προστιχιά. Τριγίσαμε λοιπόν από τον Χριστό το μέλι του λόγου του με τη διδασκαλία του. Τριγίσαμε τη σωτηρία με το αίμα του Σταυρού, με τη σταύρωση, και απολαμβάνουμε τη σωτηρία. Τριγίσαμε το νερό της αιώνιας ζωής με την Ανάστασή του, και τριγίσαμε τέλος τη θέωση με την ανάληψη του Χριστού.

να πω ένα μυστηριώδες χωρίο, εύκολο φαίνεται από την επιτυχώς ομιλία, που όμως φαίνεται πως μέσα από την πίκρα και από τον πόνο, τον απερίγραπτο πόνο του Σταυρού, εμείς τριγάμε τη χαρά και τη γλυκύτητα, την ευτυχία και τη σωτηρία. Λέει λοιπόν ο Χριστός στην επιτυχώς ομιλία, όπως την διασώζει ο Ευαγγελιστής Λουκάς: «Έκας το δέντρον, εκ του ιδίου καρπού πεστε γινώσκεται». Κάθε δέντρο το καταλαβαίνουμε από τον καρπό του. «Ουγάρ εξ ακανθών», προσέξτε το, το «συλλέγουσι σίκα», από αγκαθιά. Δεν μπορεί να βγάλεις γλυκά σίκα. Αυτή η εικόνα ότι από αγκαθιά δεν προέρχεται γλυκό σίκο, μια παράλληλη και παρόμοια εικόνα, ποιος άλλος την έχει στην Καινή Διαθήκη, το θυμάστε? Μπράβο, ο αδελφός Ιάκωβος. «Εξ ακανθών», λέει ο Χριστός, «δεν συλλέγουν σίκα, ουδε εκ βάτου τριγώσει σταφυλήν». Σταφύλια δεν τριχάμε από το βάτο, βατόγκουρα κόβουμε από το βάτο, δεν βγάζουμε σταφύλια, πολύ περισσότερο δεν βγάζουμε σταφύλια από την αγκαθιά. Και όμως, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «Κύριε, εμείς τριγίσαμε σταφύλια από αγκάθια, γιατί πάνω στο σταυρό σου σε είδαμε με αγκάθινο στεφάνι, σε είδαμε να αγκυλώνεσαι, να κεντούν την πλευρά σου, να σε καρφώνουν και τσαρματώνουν, και μέσα από αυτά τα αγκάθια του πόνου, της θλίψεως, εμείς τριγίσαμε σταφύλια». Άρα ο Σταυρός του Χριστού μέσα στον πόνο είναι εκείνος που μας χαρίζει εμάς την αληθινή χαρά. Λέει ένα ωραιότατο ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος πάνω σε αυτό, και το λέω για μερικούς που απορούν γιατί η ζωή είναι σκληρή, και θα είναι σκληρή η ζωή και θα έχει δοκιμασίες και θα έχει και θλίψεις και θα έχει και πόνους και θα έχει και βάσανα. Κάποτε εμείς τα προκαλούμε, όπως είπα στο προηγούμενο κύριο, ότι σκάβουμε το λάκκο μόνοι μας. Όμως μην ξεχνάμε ότι μετά από αυτή τη σκληρή ζωή υπάρχει η γλύκα της αιώνιας ζωής, μετά την πίκρα της ασθένης, της αρρώστιας, μετά την πίκρα των γονιών από τα παιδιά υπάρχει η γλύκα της σωτηρίας. Ακούστε τι ωραία το λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Μη θαυμάζεις, μην απορείς, εάν τόσο σκληρά ούσα η ζωή», ενώ είναι τόσο σκληρή η ζωή, «καρπούς έχει γλυκής», αποστάζει γλυκούς καρπούς, είναι το κρεμαστάρι του πόνου, είναι η κλιματαριά του πόνου, είναι η κλιματαριά του σταυρού, και αποστάζει γλυκής καρπούς. Διότι, ακούτε μια ωραία εικόνα που δεν την έχετε ξανακούσει και εμένα, και εγώ εντυπωσιάστηκα. Διότι και στα δέντρα το ίδιο συμβαίνει. Ο μεν φλοιός, και το ωραίο το δέντρο, με τους πιο γλυκούς καρπούς, η βρικοκιά, η ροδακινιά, πες τα άλλο δέντρο με γλυκούς καρπούς, έτσι, όλα η αγλαδιά, είναι ωραία η καρπή γλυκή, αλλά ο κορμός τους, ο φλοιός, τρώγεται. Μπορεί να πάρετε το φλοιό να τον φάτε. Πικρός, σκληρός, και μόνο σκληρός και πικρός ο κορμός, ο φλοιός, αλλά κάποτε και αγκυλωτός και ροζιασμένος, βάζει τα χέρια σου και πληγώνονται. Πολύ περισσότερο δεν μπορεί να τον φας. Όμως από ένα τέτοιο σκληρό κορμό βγαίνουν γλυκύτατη καρπή. Δεν είναι όμορφη εικόνα? Ακούστε πως το λέει λοιπόν. Κοιτάξτε το δέντρο, λέει: «Ο φλοιός του», ο κορμός του, «άπιος εστί», δεν έχει ποιότητα ούτε ομορφιά μερικές φορές, πολύ περισσότερο δεν έχει γλυκύτητα, είναι σκληρό πράγμα και αγκυλωτό πράγμα. Όμως όχι απλώς, λέει, «άπιος και τραχής», σκληρό πράγμα. Όμως η καρπή αυτού του κορμού, αυτού του φλοιού, η καρπή είναι γλυκύτατη. Αδελφοί μου αγαπητοί, σας έδειξα, προσπάθησα να σας δείξω πόσο σταυρός είναι η κλιματαριά. Θα έλεγα κάτι ακόμα, ότι επάνω στο σταυρό ορίμασαν τα σταφύλια της αγάπης του Θεού. Όταν τα σταφύλια δεν τα κόβουμε αν δεν οριμάσουν. Ο Χριστός σταυρώθηκε όταν ορίμασε το απόστημα της αμαρτίας. Τότε είναι και το πλήρωμα του χρόνου. Οριμάζει η αμαρτία
και έρχεται και οριμάζει επάνω στο σταυρό. Έχουμε την ολοκλήρωση της αγάπης, την ορίμανση της αγάπης. Δεν γινόταν πιο γλυκιά αγάπη από το σταυρό. Και ορίμασε, λέει, τα σταφύλια, και όταν οριμάσουν τα σταφύλια, προσέξτε, τότε τα κόβουμε τα σταφύλια. Και όταν τα κόψουμε τα σταφύλια και θέλουμε να βγάλουμε καλό κρασί, τα πάμε τα σταφύλια που στο πατητήρι, και τα σταφύλια συνθλίβονται και πατιώνται. Επάνω στο σταυρό νόμισαν οι εχθροί του Χριστού, οι αρχιερείς, οι δύο ιερείς, οι γραμματείς, οι Φαρισαίοι, ο Πιλάτος, ο Ηρώδης, οι σταυρωτές, νόμισαν ότι έβαλαν το και το Χριστό μέσα στο πατητήρι του πόνου, της θλίψεως, της οδύνης, του σταυρικού θανάτου, της νέκρωσης. Έτσι νόμισαν. Και ο Χριστός επάνω στο σταυρό απάτησε και εξαπάτησε όχι μόνο τους εχθρούς του που δεν υποψιάζονταν ότι μέσα σε αυτόν τον αδύναμο Ιησού που σταυρώνεται κρύβεται η παντοδύναμη βόμβα που θα γκρεμίσει τα θεμέλια του Άδη, της αμαρτίας και του θανάτου. Η βόμβα λέγεται θεότητα του Χριστού. Έτσι απατήθηκαν και εξαπατήθηκαν, την πάτησαν κυριολεκτικά. Γι' αυτό και με αυτήν την έννοια ο σταυρός είναι το πατητήρι όπου πατιώνται οι αντίπαλοι, πατιώνται οι προαιώνιοι εχθροί, η αμαρτία, ο θάνατος. Εξού και βγαίνει το θριαμβευτικό από το πατητήρι του σταυρού. Βγαίνει ο θριαμβευτικός πεάνας που ψάλλουμε. Θανάτο, πέστε το, πατήσας, να το. Είναι το πατητήρι. Αλλά είναι και με μια άλλη έννοια ο σταυρός του Χριστού. Ορίμασαν τα σταφύλια επάνω στην της αγάπης του Χριστού. Και από το αμπέλι της αγάπης του Χριστού παρήχθηκε το γλυκό κρασί της αφέσεως των αμαρτιών, το αίμα του Ιησού Χριστού, αφού το αίμα Ιησού Χριστού κατά τον Ιωάννη στην πρώτη επιστολή καθαρίζει μας από πάσης αμαρτία. Εδώ θέλω να προσέξουμε κάτι άλλο, το αντίθετο τώρα. Εάν ο σταυρός είναι η ορίμανση που οριμάζουν τα σταφύλια της αγάπης και είναι το πατητήρι όπου παράγεται το γλυκό κρασί της σωτηρίας, ας προσέξουμε και το αντίθετο. Μήπως σε μας έχουν οριμάσει τα σταφύλια της κακότητας, της κακίας και της διαφθοράς. Ορίμασε το απόστημα του κακού πλέον, έχει φτάσει στο κατακόρυφο, στο ζενίθ η διαφθορά, η ακολασία, η προκλητικότητα, η ανέδεια, η ασέβεια, η ανεσκυντία, ο βιασμός, η βία, η πόλεμη, η φλαργυρία. Ο κόσμος έχει φτάσει, λες και έχει φτάσει στην ορίμανση. Ορίμανση του κακοήθη όγκου, χωρίς όμως να υπάρχει χειρουργική επέμβαση για τη σωτηρία. Ξέρετε, στην Αποκάλυψη, και η Αποκάλυψη είναι ένα από τα διδακτικότερα βιβλία και πνευματικότερα. Εμείς δυστυχώς μας τη σερβίραν την Αποκάλυψη ότι δήθεν είναι βιβλίο που μιλάει για τα έσχατα, για τον Αντίχριστο, για το 666, και πουθενά δεν μιλάει η Αποκάλυψη για αυτά τα πράγματα. Η Αποκάλυψη είναι πολύ πνευματικό βιβλίο. Είναι η μάχη του εσφαγμένου αρνίου εναντίον του κακού που έχει οριμάσει στην κοινωνία. Εκεί λοιπόν στην Αποκάλυψη υπάρχει μια εικόνα τρομακτική, θα έλεγα, για τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι δεν θέλησαν να δρέψουν τους καρπούς, να τριγίσουν από τα σταφύλια του σταυρού, να γλυκαθούν από τη γλύκα της αγάπης του Θεού, να μεθύσουν με το κρασί, με το αίμα, με την αγάπη, με την αλήθεια, με την ελπίδα της ζωής που είναι ο σταυρός του Χριστού, και αντίθετα οριμάζουν συνεχώς με την αμαρτία. Ακούστε λοιπόν, ένας άγγελος στην Αποκάλυψη, 14 κεφάλαιο θα το ψάξετε, μιλάει σε έναν άλλον άγγελο. Ο άγγελος που έχει εξουσία για τη φωτιά φώναξε κάποια στιγμή τον άγγελο που κρατάει το κοφτερό δρεπάνι. Ακούστε τι του λέει. Πέμψω σου, πάρ' το δρεπάνι, πέμψω σου το δρέπανον, το οξύ, πάρ' το δρεπάνι, το κοφτερό δρεπάνι. Και τρίγισον. Τρίγος είπαμε σήμερα το κήρυγμα. Τρίγος όμως του σταυρού. Εδώ είναι τρίγος της αμαρτίας. Και τρίγισον τους βότριας της αμπέλου της γης. Ο Χριστός, ο σταυρός,
είναι το αμπέλι του ουρανού, είναι η φυτεία του Θεού, το φύτεψε η αγάπη του Θεού και δεν ξεριζώνεται με τίποτε το αμπέλι του Θεού. Εγώ είμαι η άμπελος, εμεί τα κλίματα, και όποιος δεν φέρει καρπούς εισπύρ μόνος του, αν ξεκοπεί κανείς από τον κορμό, τότε τα κλίματα πέφτουν στη φωτιά. Μην ξεχνάτε ότι τα κλίματα από την κλιματαριά, οι κλιματίδες που λέμε, και τα δυο μπορούν να τα κάνουν, και ωραία στα φιλιά και γλυκό κρασί να παραγάγουν, αλλά και να γίνουν και έφλεκτες ύλες στη φωτιά. Σωστές πέδες ρίχνανε κλιματίδες. Αν θέλετε να ανάψετε φωτιά γρήγορα, πάρτε ξερές κλιματίδες από την κλιματαριά. Ίδια κλιματαριά λοιπόν είναι και για τη φωτιά της κολάσεως, είναι και για τα σταφυλιά της αγαλιάσεως. Πάρ το δρεπάνι, λέει ο άγγελος στον άλλο άγγελο, και τρίγησε τους βότριας της αμπέλου της γης. Ότι, ακούτε, διότι ήκμασεν η σταφυλή της γης, πω, ορίμασε, έφτασε στο κατακόρυφο του κακού. Σαν να βλέπω να περιγράφει τις μέρες μας. Και ο άγγελος τι έκανε? Πήρε το δρεπάνι, έβαλε το δρέπανο, έβαλε σημαίνει πήρε το δρεπάνι αυτού εις την γη και τρίχισε την άμπελον της γης. Πω, τρίχισε. Όπως το δερπάνου θανάτου θερίζει όλους τους ανθρώπους, έτσι θα έρθει ο τρίγος της δικαιοσύνης του Θεού. Ο Σταυρός είναι ο τρίγος της αγάπης. Αλίμονο όμως αν λειτουργήσει το δερπάνι για τον τρίγο της δικαιοσύνης. Και τρίγησε την άμπελον της γης, δηλαδή την διαφθορά, την αμαρτία, την ακολασία, την προκλητικότητα, την ανέδεια, όλη την ασέβεια. Δεν είναι εκεί όμως μόνο. Θα μπορούσε να τριγύσει την κακότητα και να εξαφανίσει τους ανθρώπους. Τι ωραία θα ήταν να εξαφανιστούν οι αμαρτωλοί. Αν εξαφανιζόμασταν και μπαίναμε πάλι στην ανυπαρξία την οποία ήρθαμε, με συγχωρείτε, απλώς δεν θα απολαμβάναμε τη βασιλεία του Θεού, την αγαλίαση. Αλλά δεν θα κολαζόμασταν και δεν θα βασανιζόμασταν αιώνια. Θα μπαίναμε στην ανυπαρξία. Τελείωσε η υπόθεση. Δεν είναι αυτό. Προσέξτε παρακάτω. Αφού με το δρεπάνι τρίγησε την άμπελα, μετά τι έκανε? Τους καρπούς που μάζεψε. Πού τους έβαλε? Τα σταφύλια που τα βάσμε στο λινό, στο πατητήρι. Και έβαλε εις την λινόν η λινός θηλυκό. Ποια είναι η λινός που έβαλε ο άγγελος? Τα σταφύλια της κακότητας. Εις την λινόν του θυμού του Θεού την μεγάλη. Πω, μας έβαλε στο πατητήρι της δικαιοσύνης. Θα πατήσει ο Θεός, θέλησε και ευδόκησε να συνθλιβεί ο Υιός του επάνω στο σταυρό και να απολαύσουμε εμείς, χωρίς να πληρώσουμε τίποτε δωρεάν, τη γλυκύτητα της ζωής. Εάν δεν εκμεταλλευτούμε όσο ζούμε αυτήν τη γλύκα της ζωής, τότε μας περιμένει η κλιματαριά της δικαιοσύνης, ο τρίγος της δικαιοσύνης, το πατητήρι της δικαιοσύνης, που είναι για τους υπεναντίους, για εκείνους οι οποίοι θέλησαν να κοντράρουν συστηματικά και συνειδητά ενάντια στο θέλημα του Θεού. Αδελφοί μου, πρώτο τελειώσω, θέλω να δω τέσσερα πράγματα. Βλέπω την αγάπη και τη σωτηρία και τη χαρά κάθε χριστιανού που αποστάζει από την κλιματαριά του πόνου που λέγεται σταυρός. Τα σταφύλια δεν παράγουν το γλυκό κρασί αν δεν τα στύψεις, εάν δεν τα θλίψεις, εάν δεν τα συνθλίψεις. Αν μπορούσαν τα σταφύλια την ώρα που τα συνθλίβεις μέσα στο πατητήρι ή μέσα στο εργοστάσιο που τώρα συνθλίβονται και βγαίνει το κρασί, αν μπορούσαν να φωνάξουν, θα πούν πω μας πιέστε, πονάμε. Έτσι, από τη σύνθλιψη των σταφυλιών παράγεται το γλυκό κρασί πάνω στο σταυρό. Είναι όχι απλώς η θλίψη του Χριστού, είναι η σύνθλιψη. Και είναι η σύνθλιψη για δύο λόγους. Διότι συνεργάστηκε όλη η κακότητα του κόσμου,
όλοι οι παράγοντες πολιτικού και θρησκευτικού κατεστημένου, για να πονέσει όσο γινόταν περισσότερο ο αναμάρτητος. Αλλά είναι και σύνθλιψη με μια άλλη έννοια, ότι θλίβεται μαζί μας ή μάλλον για μας ο Χριστός. Συν ημίν, για να μην θλιβούμε εμείς, για να μην μας τσαλαπατήσει εμάς το πατητήρι της δικαιοσύνης του Θεού, το πατητήρι του διαβόλου και του θανάτου. Έρχεται ο Χριστός και συνθλίβεται πάνω στο σταυρό αυτήν η θλίψη και παράγεται το γλυκό κρασί της σωτηρίας, το αίμα συγκεκριμένα, το αίμα αυτό είναι γλύκα, το αίμα αυτό χαρίζει τη λύτρωση, αυτό μεταγγίζεται. Βλέπω λοιπόν πρώτον την αγάπη, τη χαρά, τη θεία ευφροσύνη από την κλιματαριά του πόνου που λέγεται σταυρός. Δεύτερον, βλέπω την αλήθεια από την κλιματαριά που λέγεται Αγία Γραφή. Αλήθεια, κόβεις κάθε μέρα μερικά σταφύλια από τα μπέλη που φύτεψε ο Θεός και λέγεται Αγία Γραφή. Νιώθεις τη γλύκα των Λόγων του Θεού, για αυτή τη γλύκα που έχει ο Λόγος του Θεού, που αν δεν γευτούμε τη γλύκα του Λόγου του Θεού, δεν θα γευτούμε τη γλύκα του Σταυρού. Προσέξτε τι λέμε μερικές φορές. Ο κόσμος κρέμεται από πού? Από τα χείλη του. Όταν κάποιος μιλάει ωραία, κρέμεται από τα χείλη του. Όταν ο Χριστός δίδασκε, ο κόσμος κρεμόταν από τα χείλη του, εξεπλήσοντο επί της δαχείου. Όμως στο Σταυρό δεν κρέμεται ο κόσμος από τα χείλη του μόνο, κρέμεται από τα χέρια του. Όταν ανοίγεις την Αγία Γραφή λοιπόν, κρέμεσαι από τα χείλη του Χριστού και σε οδηγεί η Αγία Γραφή να κρέμεσαι από τα χέρια του Χριστού, δηλαδή από την αγάπη του Χριστού, δηλαδή από τη σωτηρία και τη λύτρωση που σου χαρίζει ο Χριστός. Αγαπάμε. Ξέρετε πόσες φορές ο ψαλμωδός Δαβίδ και στο 18 ψαλμό και στον 118 ψαλμό, που είναι ο ψαλμός της γλύκας του Λόγου του Θεού, ο 118ος, ο άμωμος λεγόμενος, είναι η γλύκα των δικαιωμάτων, δηλαδή των κρημάτων, δηλαδή των λόγων, δηλαδή της διδαχής του Χριστού. Ακούστε τι όμορφο το λέει ο Δαβίδ. Τα δικαιώματα σου Κύριε εφραίνουν την καρδιά μου. Ο φόβος σου Κύριε είναι μια γλυκιά αγνότητα. Τα κρίματά σου Κύριε είναι τόσο επιθυμητά σε μένα, τα λόγια σου δηλαδή, τα κρίματα είναι τα λόγια, τόσο επιθυμητά σε μένα, υπέρ χρυσίων και λίθων τίμιων, περισσότερο από χρυσάφι και από άλλα διαμάντια και λίθους πολυτελείς, είναι ο λόγος. Και γλυκύτερα τα λόγια σου, υπέρ μέλη και κυρίων. Και στον 118 ψαλμό λέει, ως γλυκαία το λαρυγγί μου τα λόγια σου, υπέρ μέλη το στοματί μου. Αλίμονο αδελφοί μου, αν δεν νιώθουμε αυτή τη γλύκα από το Λόγο του Θεού. Ρωτάω πολλές φορές, γλυκαίνεται η ζωή σας κάθε μέρα από τη μελέτη της Αγίας Γραφής? Επίκραθα είναι η ζωή, δεν γίνεται χωρίς Ευαγγέλιο. Και το χειρότερο από όλα ποιο είναι? Όχι μόνο να μην νιώθεις τη γλύκα του Ευαγγελίου, τη γλύκα από το μέλι της αλήθειας, γιατί έχουμε το κρασί του αίματος, το μέλι της αλήθειας. Δεν είναι μόνο αυτό, το χειρότερο είναι να διαστρέφεις τα πράγματα και το γλυκό να το λες, πέστε, πικρό, και το πικρό να το λες γλυκό, το μαύρο να το λες άσπρο και το άσπρο να το λες μαύρο. Για αυτή τη διαστροφή που σήμερα τη βλέπουμε, μιλάει για το Ευαγγέλιο ηρωνικά. Δεν έχω διαβάσει ποτέ του το Ευαγγέλιο, δεν έχω γλυκαθεί ποτέ από την αλήθεια, δεν έχω καταλάβει συγκριτικά το μεγαλείο της αλήθειας, το ασύγκριτο, το ανεκδίγητο, το αιώνιο μεγαλείο της Γραφής. Και γι' αυτό και μιλάω περιφρονικά για το Ευαγγέλιο. Και από την άλλη μεριά εξυψώνουν διεφθαρμένους λογοτέχνες και διεφθαρμένα πράγματα ως γλυκά πράγματα, και τα παιδιά παίρνουν τη γλύκα, την πίκρα ως γλύκα. Δώσαμε στα παιδιά μας το φαρμάκι ως γλύκα, τις διάφορες διασκεδάσεις και οι δωρές, τα ναρκωτικά σαν ψεύτικο παράδεισο, σαν γλύκα. Τα παιδιά γλυκαίνονται και μετά μας έχουν πικραμένα από τη ζωή, γιατί υπάρχει απελπισία και απογοήτευση. Το χειρότερο λοιπόν είναι η διαστροφή, για την οποία μιλάει ο προφήτης Ισαΐας στο 5ο κεφάλαιο, όταν λέει «Ουε, ουε, αλίμονο, αλίμονο». Ποιοι? Οι τυθέντες το πικρόν γλυκί, και το γλυκί
πικρών, αυτοί που την πίκρα τη λένε γλύκα και τη λίγα την κάνουν πίκρα, βλέπουν λοιπόν πρώτον την αγάπη και τη σωτηρία από το γλυκό κρασί του πόνου που λέγεται Σταυρός. Βλέπω το γλυκό μέλι της αλήθειας από την κλιματαριά που λέγεται Αγία Γραφή. Βλέπω ακόμα μια άλλη γλύκα, την κοινωνία της αγάπης μέσα στο σώμα του Χριστού, την κοινωνία της αγάπης μέσα στο χριστιανικό σπίτι. Αυτό το χριστιανικό σπίτι πρέπει να είναι μια κλιματαριά, το χριστιανικό σπίτι. Αν ο άνδρας, η γυναίκα, τα παιδιά ζουν τον Χριστό, είναι μια κλιματαριά, από την οποία κλιματαριά θα απολαμβάνουν κάθε μέρα την αγάπη αλλά και την κοινωνία. Πολύ ωραία είπε κάποιος, κρέμασε το εγώ σου για να απολαύσεις την ειρήνη στο σπίτι. Κρέμασε τον εγωισμό σου για να απολαύσεις τη γαλήνη. Κρέμασε το δικό σου θέλημα για να απολαύσεις τη χαρά και την ευτυχία. Κρέμασε την ελπίδα σου στο σταυρό που λέγεται πίστης για να απολαύσεις το γλυκό κρασί που λέγεται αιώνια ζωή. Αδελφοί μου, σας έδειξα, προσπάθησα σε αυτό το θέμα που λέγεται τρίγος του σταυρού, γλύκα αλήθειας, γλύκα Χριστού, προσπάθησα όσο γίνεται με εικόνες να σας το δείξω και να το νιώσετε. Θα ήθελα να τελειώσω με δύο μόνο φράσεις. Η μία φράση είναι για την πίκρα που εμείς προκαλούμε. Τη λέει ο Απόστολος Παύλος προς Εβραίους επιστολή, προσέξτε λέει, διότι αφήνετε στη ζωή σας και φύγετε, τι σημαίνει, φυτρώνει ρίζα πικρίας. Στο 12ο κεφάλαιο του Εβραίου αφήνουμε και φυτρώνει μέσα μας ρίζα πικρίας, η αμαρτία, η εμπάθεια, η αντιπάθεια, η κακότητα, πίκρα οι άνθρωποι μεταξύ τους, χωλεί ο ένας τάζει για τον άλλο. Από μια μεριά λοιπόν ο κόσμος αφήνει και φυτρώνει και έρχεται ο Σταυρός του Χριστού να ξέρει ζώσει αυτή τη ρίζα της πίκρας και να φυτρώσει το δέντρο της γλύκας, το δέντρο που αποστάζει και τριγάμε τη χαρά και την αιωνιότητα. Και από την άλλη μεριά είναι οι Άγιοι του Θεού, οι οποίοι Άγιοι του Θεού είναι έτοιμοι να πονέσουν, να δοκιμαστούν, να θυσιαστούν, να προσφερθούν, να μαρτυρήσουν, αρκεί να νιώσουν τη γλύκα του Παραδείσου. Να τελειώσουμε λοιπόν αυτό το κήρυγμα για τη γλύκα, για τον τρίγο του Σταυρού, με εκείνα τα λόγια, τις τέσσερις κουβέντες που είπε ο μάρτυρας, ένας από τους 40 μάρτυρες που γιορτάσαμε το χθες. Δρυμής ο χειμών, αλλά γλυκής ο παράδεισος. Αμήν.

Αγαπημένοι μου φίλοι, καλή σας ημέρα. Δευτέρα Κυριακή που εορτάζομαι την ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Άραγε, γιατί περιβάλλομαι τον Τίμιο Σταυρό με τόσο μεγάλη τιμή και βλάβεια, ώστε να κάνουμε τις ευχές λόγω για τη δύναμή του. Ζητάμε τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού. Πάντοτε λοιπόν και η Εκκλησία και εμείς όταν προσευχόμαστε κάνουμε επίκληση για την πρεσβεία της Παναγίας Θεοτόκου, κάνουμε για τις ουράνιες δυνάμεις, για τους Αποστόλους, για όλους τους Αγίους και απαραίτητα για τη δύναμη του Σταυρού. Διότι μετά τα πάθη του Σωτήρος, αυτός ο Σταυρός έγινε το σημείο του Υιού του Ανθρώπου, δηλαδή σημαίνει τον ίδιο το Θεό. Για την ημετέρα σωτηρία και ενανθρωπίσαντα και παθώντα Υιόν Θεού. Πάνω λοιπόν σε αυτόν και αυτός ο Σταυρός μας έσωσε από τη δουλεία του. Να γιατί τον περιβάλλουμε με τόσο τιμή και τόσο μεγάλη ευλάβεια. Να ακριβώς γι' αυτό, για τους μεγάλη διώνει από κάθε κακό και ιδίως από τα θεργεία των αοράτων εχθρών που ο άνθρωπος πλήττεται συνεχώς. Ο Σταυρός εν το Χριστό και ο Χριστός επί του Σταυρού. Ο Σταυρός είναι εικόνα του Σταυρωμένου Χριστού, του Υιού του Θεού, ο ίδιος ο Θεός. Γι' αυτό και το σημείο του και η σκιά του ακόμη, μόνο αυτά προκαλούν τον τρόμο στους δαίμονες. Γιατί, μα γιατί είναι το σημείο του Χριστού, είναι η σκέπη του Εσταυρωμένου. Γι' αυτό αργεί να βυθίσει κανείς το Σταυρό στο νερό μέσα και αυτό το νερό να γιάσει και να μην χαλάει ποτέ. Μετά από αυτό το νερό, τι γίνεται, το νερό αυτό γίνεται ιαματικό και διώχνει κάθε κακό. Ο Σταυρός και το σημείο ακόμη του Σταυρού είναι η μεγάλη δύναμη του Θεού, γιατί ο Χριστός είναι πάντοτε παρόν σε όλα αυτά. Ναι, αγαπημένε μου φίλε, μη θεωρείς εξαιτίας της ολιγοπιστίας της καρδιάς σου ασθενή ότι δεν έχει δύναμη ο Σταυρός του Κυρίου και πολύ περισσότερο τα ζωπιά μυστήρια του σώματος και του αίματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αυτά είναι πάντοτε μια και για αυτή ζωπιός δύναμη. Γιατί? Μα γιατί είναι ο ίδιος ο Χριστός. Είναι η αιώνια δύναμης που δημιούργησε τα πάντα. Είναι αυτός που συγκρατεί τα πάντα. Είναι αυτός που ζωποιεί τα πάντα. Έτσι λοιπόν και ο Τίμιος Σταυρός έχει πάντοτε αυτή τη δύναμη. Χάρη στη δύναμη ποιου? Εκείνου. Εκείνου που σταυρώθηκε πάνω σε αυτόν. Και είναι πάντοτε ζωπιός η χάρη στη ζωή μας. Γιατί κρεμάστηκε η ίδια η ζωή πάνω στο Σταυρό. Η θαυματουργός λοιπόν ενέργεια του ζωπιού Σταυρού στην ψυχή μας, τιμωλισμένη από τον ιό του κακού, μας πείθει εντελώς χειροπιαστά και αναμφισβήτητα. Πρώτο, ότι έχουμε ψυχή, ουσία πνευματική. Δεύτερο, ότι υπάρχουν πονηρά πνεύματα που πλησιάζουν αυτή την ψυχή θέλοντας να την δολοφονήσουν. Και τρίτο, ότι υπάρχει ο ίδιος ο Θεός, ο ίδιος ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, γιατί κατά τη θεότητά Του είναι πάντοτε με θυμόν και μας προστατεύει. Και τέταρτο, ότι αυτός ο Κύριος πάνω στο Σταυρό, μετά τα πάθη, μετά το θάνατό Του, ολοκλήρωσε τη σωτηρία μας, το σχέδιό Του, και ότι δια του Σταυρού κατήργησε το κράτος του διαβόλου. Πόσες αποδείξεις για την πίστη μας, μόνο και μόνο από την θαυματουργό ενέργεια του ζωπιού Σταυρού σε μας υπάρχουν. Δόξα λοιπόν στη χριστιανική πίστη, γιατί μόνο με τη πίστη μπορούμε να τα καταλάβουμε όλα αυτά. Είναι ασύλληπτο πως ο Χριστός ενώνεται με το σημείο του Σταυρού και του δίδει αυτή τη θαυματουργική δύναμη και διώχνει τα πάθη, διώχνει τους δαίμονες και γαλινεύει την ταραγμένη ψυχή. Είναι τόσο ακατανόητο όσο και το πως το Άγιο Πνεύμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ενώνεται με το ψωμί και το κρασί και τα μεταβάλλει σε σώμα και αίμα και καθαρίζει εντελώς την ψυχή μας από τις αμαρτίες και συγχρόνως βάζει σε αυτή την ειρήνη του ουρανού και τη γαλήνη και την κάνει αγαθή και πρά και ταπεινή και γεμάτη πίστη την ψυχή μας. Εξόλυσης της καρδιάς μας. Η καρδιά γεμίζει από μια θεϊκή ελπίδα. Αυτό εν μέρει εξηγείται από το ότι το παντοδύναμο και δημιουργικό πνεύμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού είναι παντού και ότι παντού μπορεί να καλεί και τα μη όντα.
δεν το λέω εγώ, το λέει ο Παύλος προς τους Ρωμαίους. Πολύ περισσότερο μπορεί από τα όντα να κάνει κι άλλα όντα, για να μην στοχαστεί καμιά ολιγόπιστη καρδιά ότι ο Σταυρός ή το όνομα του Ιησού Χριστού ενεργούν θαυματουργικά μόνα τους. Αυτά καθεαυτά και όχι λόγω του Χριστού. Γι' αυτό αυτά, ο Σταυρός και το όνομα του Χριστού, δεν προκαλούν θαύματα. Πότε δεν προκαλούν θαύματα? Όταν εγώ δεν βλέπω αυτή όλη την, τι είναι ο Τίμιος Σταυρός και ποιος είναι απάνω στο Σταυρό, με τα μάτια της ψυχής μου. Δεν το βλέπω με πίστη, δεν έχω τη βαθιά πίστη ότι ο Κύριος ο ίδιος είναι αυτός που σταυρώθηκε. Δεν πιστεύω με όλη μου την καρδιά όλα όσα έκαμε ο Κύριος για τη δική μου την σωτηρία, και έτσι γι' αυτό νομίζω ότι το ξύλο του Σταυρού κάνει τη δύναμη. Όχι, το ξύλο του Σταυρού κάνει τη δύναμη, γιατί πάνω σε αυτόν σταυρώθηκε ο ίδιος ο Θεός. Αφού λοιπόν ο Κύριος μεταδίδει την ακατανίκητη και κατάληπτη και θεία του δύναμη στο ζωπιό Σταυρό του, τότε τι το παράξενο αν μεταδίδει και τη δύναμη, πράγμα ακατάληπτο. Είναι για μας να νοικοδομήσουμε τη φύση μας με τα άχρηστα φρικτά μυστικά ζωπιά μυστήρια του σώματος και του αίματος του. Πόσο μεγάλος είσαι, Κύριε και Χριστέ μου, και πόσο θαυμαστά είναι τα έργα σου, πόσο απέραντη παντοδυναμία σου. Το κάθε τι που αγγίζει η δύναμή σου, η χάρη σου, γίνεται και αυτό ζωπιό και δίνει και σε εμάς αυτή τη ζωή που την έχουμε τόσο τόσο πολύ ανάγκη. Τι είναι λοιπόν αυτός ο Σταυρός? Μπορούμε να πούμε πως είναι το εγκόμιο της αγάπης, πως είναι το αποκορύφωμα της αγάπης, πως είναι ακόμη αυτό το αποκορύφωμα είναι ο ίδιος ο Σταυρός του Χριστού. Πάνω στο Σταυρό χτυπά πιο δυνατά ποιος? Η καρδιά της αγάπης. Υπάρχουν μικρές αγάπες με μεγάλο πάθος. Είναι οι αγάπες για φτηνά και πεζά, κάποτε και αμαρτωλά πράγματα. Ούτε βλέπουμε η αγάπη για το ποδόσφαιρο, η αγάπη για το κόμμα, η αγάπη για τα χρήματα, για τα πάθη της αμαρτίας. Οι άνθρωποι βρίσκονται εχμάλωτοι για αυτά τα πάθη. Αλλά, αγαπημένοι μου φίλοι, υπάρχει η μεγάλη αγάπη με μικρό πάθος. Ο σταυρωμένος είναι η μεγάλη αγάπη. Σε πολλούς χριστιανούς είναι μικρό το ιερό πάθος για τον Χριστό. Τόσο μικρό, ώστε αγγίζει τα όρια της απαθίας. Υπάρχει και η μεγάλη αγάπη με το μεγάλο πάθος. Ο Χριστός, η αγάπη, ο Σταυρός, το πάθος. Πώς να διηγηθεί κανείς την αγάπη του Σταυρού, πώς? Υπάρχουν λόγια? Κάποτε, λέει μια παλιά παράδοση, ζητήθηκε να πούμε από ένα μικρό διήγημα με τη σειρά πρώτα τα άστρα, οι άγγελοι και οι άνθρωποι. Να διηγηθούν δηλαδή αυτό το μεγαλείο του Σταυρού και του Θεού. Τα άστρα διηγήθηκαν την ιστορία πώς δημιουργηθήκανε. Διηγήθηκαν δηλαδή το μεγαλείο του Θεού, την καταπληκτική λειτουργία της δημιουργίας. Και σαν τελείωσαν τη διήγηση, άρχισαν όλα μαζί να τραγουδούν το τραγούδι της δημιουργίας. Άκουσε το διαστημικό αυτό τραγούδι ο ψαλμωδός Δαβίδ και το συμπλήρωσε. Και τι είπε? «Οι ουρανοί διηγούνται δόξα Θεού, ποίηση των χειρών αυτού, αναγγέλει το στερέωμα στο Ψαλμό 18. Ήρθε η σειρά των αγγέλων. Διηγήθηκαν και αυτή τη δική τους ιστορία, τη δόξα και τη λάμψη του Θεού. Στο τέλος πήραν τις λύρες τους και τραγουδούσανε το τραγούδι της θεϊκής δόξας. «Άγιος, Άγιος, Κύριος ο Σαββαώθ, πλήρησε ο ουρανός και η γη της δόξης σου». Ύστερα ήρθε και η σειρά των ανθρώπων. Απεφάσισαν και αυτοί να διηγηθούν. Τι άλλο να διηγηθούν οι άνθρωποι? Την αγάπη του καλού Θεού. Προσπάθησαν να συντάξουν το διήγημα του Σταυρού και δεν τα κατάφεραν. Και ρώτησαν τον σπουδαίο άνθρωπο, τον άνθρωπο του Θεού, ποιον? Τον Απόστολο Παύλο. Και του είπανε, γιατί δεν μπορούμε να διηγηθούμε όπως θα θέλαμε αυτή την αγάπη του Θεού? Και ο Παύλος, ο μεγάλος κήρυκας του Σταυρού, ο μεγάλος θειασότης του Σταυρού, απάντησε, «Μα γίνεται αντικείμενο διηγήσεως στον εκδιηγητό? Είναι δυνατόν να βρείτε λόγια για να πούμε κάτι για το Σταυρό? Ο Σταυρός
είναι ανεκδιήγητος. Είναι η ανεκδιήγητη δωρεά του Θεού που δεν βρίσκονται λόγια για να την εξηγήσει κανείς. Είναι το μυστήριο της αγάπης και συμπλήρωσε. Χάρισουν το Θεό επί την εκδιήγητου αυτού δωρεά προς τους Δευτέρας Κορινθίους, γράφει ο Απόστολος. Σαν άκουσαν οι άνθρωποι τον Απόστολο Παύλο να μιλάει για το ανεκδιήγητο της αγάπης, αρκέστηκαν να ψάλουν τότε «Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπέδω και έμαι» Ψαλμός 115. Για όλες λοιπόν τις δωρεές δοξάζομαι τον Κύριο. Μα πάνω απ' όλα το δοξολογούμε, το πιστεύομαι για το σταυρό της αγάπης του, λέει χαρακτηριστικά ο Ιερός Χρυσόστομος. Τον Κύριο όλων μας όταν τον ανοούμε για όλα, δεν τον ανυμνούμε κυρίως γι' αυτό δοξάζοντάς τον, δηλαδή και θαυμάζοντάς τον για το σταυρό, για το θάνατο, εκείνον τον επωνύμο του. Ο Παύλος αυτό δεν αναφέρει, συνέχεια ως απόδειξη της αγάπης του για μας, ότι δηλαδή πέθανε, ότι πέθανε για τέτοιους αμαρτωλούς. Αγαπημένοι μου φίλοι, θα έπρεπε να είναι κάποιος περίφημος ειδικός ζωγράφος, έκτακτο ταλέντο, που το πινέλο του να καθοδηγεί το χέρι του Θεού, για να μπορέσει να ζωγραφίσει στις καρδιές των ανθρώπων την αγάπη του Σταυρού. Πώς να τη ζωγραφίσεις αυτή μες στην καρδιά σου και να την πιστέψεις? Δεν υπάρχει όμως τέτοιος θεόπνευστος ζωγράφος. Υπάρχουν όμως στην Καινή Διαθήκη εικόνες θεοπνεύστων χρωστήρων. Ας θαυμάσουμε λοιπόν το έργο τους, ας τα διαβάσουμε και πρώτα ας δούμε πώς ζωγραφίζει την αγάπη του Σταυρού ο ίδιος ο Χριστός. Την παρουσιάζει σαν την πιο ωραία ενέργεια του Θεού, σαν το πιο πολύτιμο δώρο του. Μιλώντας στον Νικόδημο λέει ο Κύριος της αγάπης, ούτως ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον αιώνα αυτού το μονογενή έδωκε, ή να πάσω πιστεύον εις αυτό μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνια. Το γράφει ο Ιωάννης στο τρίτο κεφάλαιο. Η άπειρη λοιπόν αγάπη του αθώου είναι μεγάλη. Έτσι να το καταλάβουμε καλά. Όταν ένα αθώο παιδάκι το ρωτάς, πόσο παιδί μου με αγαπάς, εκείνο τι κάνει? Ανοίγει τα χεράκια του και σου λέει δυνατά, τόσο τόσο πολύ σ' αγαπώ. Αυθόρμητα λοιπόν ανοίγει τα άχραντα χέρια του το αθώο παιδί του Θεού, ο Υιός της Παρθένου, και λέγει σε όλους εμάς, ναι, σε μένα, σε εσένα αγαπημένοι μου φίλοι, ούτως τόσο τόσο πολύ σε αγαπώ. Η αγάπη του Θεού στο ζενίθ της προσφοράς της για μένα και για σένα. Ο Απόστολος Παύλος είναι ο εραστής της σταυρωμένης αυτής αγάπης. Είναι ο κήρυκας του λόγου του Σταυρού. Πώς εγγραφίζει λοιπόν την αγάπη του Σταυρού ο μεγάλος αυτός Απόστολος? Ο Σταυρός κατά τον Παύλο είναι η ταυτότητα του Χριστού. Το όνομά σου Χριστέ ποιο είναι? Αγάπη. Το επίθετό σου Χριστέ η αγάπη. Η διεύθυνση της κατοικίας σου Χριστέ ο Σταυρός της αγάπης. Το επάγγελμά σου Χριστέ το έργο της αγάπης σου. Να τα παύλια λόγια που ζωγραφίζουν, που αποτυπώνουν τα στοιχεία της ταυτότητας του Χριστού της αγάπης. Λοιπόν, αυτή η αγάπη είναι η ίδια που δίνει ο Θεός σε μένα τον αμαρτωλό. Γιατί ο Χριστός υπερημών απέθανε, γράφει προς τους Ρωμαίους ο Παύλος. Και η άλλη παράσταση της αγάπης του Σταυρού έχει ο Παύλος για μας. Είναι η εικόνα της απαγωγής και των λύτρων. Η τραγωδία του ανθρώπου μοιάζει με μια περιπέτεια απαγωγής. Είναι ο άνθρωπος θύμα του απατεώνα, θύμα του διαβόλου. Πήρε λοιπόν το πλάσμα από την πλάστη, το παιδί του Θεού, από το οικείο περιβάλλον του, το έκλεισε στη γη του πόνου, στη φρίκη της αμαρτίας, στο άντρο του θανάτου. Αυτό έκανε ο διάβολος στον Αδάμ και στην Εύα. Για την απελευθέρωσή του λοιπόν, αυτού του απαχθέντος ανθρώπου, χρειαζόντουσαν λύτρα για να ξαναπηγεί το δρόμο του. Αυτό κάνει ο Χριστός πάνω στο Σταυρό. Τι κάνει? Καταβάλει τα λύτρα για την απολύτρωσή μας, για την εξαγορά μας από το σκλαβοπάζαρο της αμαρτίας και του θανάτου. Οπότε είναι ο λυτρωτής μας. Χριστός ημάς εξαγόρησε εκ της κατάρας του νόμου. Γενόμενος υπέρ ημών, κατάρα, γράφει προς τους Γαλάτες ο Παύλος.
εξηγόρασε σημάσαι της κατάρας του νόμου το τιμίο σου αίματι. Το σταυρό προσιλωθείς και τη λόγχη και εντυθείς, την αθανασίαν επίγασες ανθρώπης σωτηρία ημών δόξα σύ. Και με αυτόν τον τρόπο ζωγραφίζει ο Παύλος την αγάπη του σταυρού. Ο σταυρός για όλους εμάς είναι το φιλί της ζωής. Φανταστείτε τραυματία να ψυχοραγεί. Κάποιος σκύβει πάνω του και του δίνει ένα φιλί, το φιλί της ζωής. Και ο άνθρωπος ζωντανεύει. Ο Χριστός λοιπόν τι κάνει, δίνει το φιλί της ζωής, όχι μόνο σε έναν, αλλά σε όλους τους ανθρώπους. Αφού όλοι είμαστε βαθιά χτυπημένοι, όλοι είμαστε ετοιμοθάνατοι, όλοι είμαστε πληγωμένοι. Μας δίνει όμως το φιλί, όχι τη ζωή εκείνης που θα το δανέψουμε για λίγο, αλλά σε κάποια στροφή της πορείας μας, να ξανασυναντήσουμε το θάνατο. Εκεί θα μας δώσει το μεγάλο φιλί, να προσφέρει το φιλί της αιώνιας ζωής. Ο Θεός πλούσιος όνεν λέει, για την πολλή αγάπη αυτού είναι η αγάπη σε ημάς, και όντας ημάς νεκρούς παραπτώμαση ζωνοποίησε τον Χριστό. Το γράφει προς Εφεσίους. Αυτή είναι η μεγάλη αγάπη του Θεού, να μας ξαναδίνει τη ζωή. Ο Σταυρός δεν στέκει σε έναν τόπο, ούτε σε έναν χρόνο για τον άνθρωπο. Τι κάνει, προχωρεί. Και προχωρώντας ο σταυρωμένος αφήνει τα ίχνη του. Είναι τα ίχνη της αγάπης του. Τα ζωγραφίζει αυτά τα ίχνη ο άλλος μεγάλος Απόστολος, ο Απόστολος Πέτρος. Και τι μας λέει, πίσω από τον σταυρωμένο Ιησού Χριστό ζωγραφίζει πολλά πρόσωπα, χιλιάδες πιστούς. Ακολουθούν πιστά τα ίχνη της εσταυρωμένης αγάπης του. Μικροί εσταυρωμένοι είμαστε όλοι εμείς πίσω από το μεγάλο εσταυρωμένο. Το λέει ο Πέτρος, όχι εγώ. Χριστός έπαθε υπέρ ημών, ημίν υπολοιπών των υπογραμμών, ή να επακολουθήσω με τη σύχνεση αυτού. Ο Σταυρός περπατάει. Η αγάπη καρφώθηκε. Ναι, καρφώθηκε, αλλά δεν παρέμεινε ακίνητη. Όχι, περπατάει ακούραστα. Διασχίζει όλη τη γη, όλη την ιστορία, και πάντοτε αυτή η αγάπη είναι ματωμένη. Προχωρεί και προσφέρεται. Προχωρεί και θυσιάζεται αυτή η αγάπη. Η αγάπη, αγαπημένοι μου φίλοι, ζητάει και τα δικά μου και τα δικά σου πόδια, για να τρέξει και σήμερα, ναι και σήμερα, να καλύψει τις ανάγκες όλων των ανθρώπων, να προσφέρει το Χριστό που ο κόσμος το ζητάει. Την αγάπη του Σταυρού ζωγραφίζει ο μαθητής της αγάπης. Αυτός υπήρξε θεατής του Σταυρού εκ του συνεγγύς. Όλοι οι λοιποί Απόστολοι παρακολούθησαν τα ποικίλα θαύματα του Χριστού. Το μεγάλο όμως θαύμα, το μεγάλο θέαμα του Σταυρού, ένας μόνο μαθητής το παρακολούθησε τόσο πολύ. Το έζησε, πόνεσε μαζί του, δεν είναι άλλος από τον Ιωάννη. Ο Άγιος Ιωάννης, ο θεολόγος, ο Ευαγγελιστής, είναι αυτός που πραγματικά έζησε όλο το δράμα του Σταυρού. Θυμόταν πάντοτε ο Ιωάννης τις σταγόνες από το Πανάγιο αίμα του διδασκάλου του. Είναι το αίμα που στάζει από τις πληγές του. Σαν να συλλέγει ο Ιωάννης το αίμα αυτό που τρέχει σταγόνα. Το αίμα, λέει, αυτό γίνεται λουτρό. Μέσα σε αυτό πλένονται οι ψυχές και καθαρίζονται. Όλες οι ψυχές των Αγίων είναι εξαγανισμένες, καθαρές από αυτό το αίμα του Χριστού, από αυτό το λουτρό του αίματος. Στην Αποκάλυψη λοιπόν ο Ιωάννης τραγουδάει το τραγούδι αυτό της αγάπης, την οδή του αγαπημένου Ιησού Χριστού, την οδή που αγάπησαν ημάς, το λούσαντι ημάς εκ των αμαρτιών ημών εν το αίματι αυτού. Το γράφει στην Αποκάλυψη στο πρώτο κεφάλαιο. Η αγάπη του Σταυρού, αγαπημένοι μου φίλοι, δεν περιγράφεται, ούτε μπορούμε να βρούμε λόγια για να εξηγήσουμε αυτό το μεγάλο μυστήριο. Αν κακοποιοί αρπάξουν ένα αθώο παιδί και πολλά μαστίγια το μαστιγώσουν, τι λέτε, δεν θα συγκινηθούμε? Πώς γίνεται όμως να μην συγκινούμεθα από τη θέα του αθώου που τον μαστίγωσαν, τον πλήγωσαν, τον κακοποίησαν και τελικά τον σταύρωσαν? Συγκινούμεστε γι' αυτό? Ας σκεφτούμε δε ότι τα μαστιγώματα στο ανθρώπινο σώμα του Ιησού Χριστού τι κάνουνε? Φανερώνουν την αγάπη. Την αγάπη του Πατέρα προς τον Υιό.
Όν αγαπά Κύριος παιδεύει, μες στη γη δεϊόν όν αποδέχεται, λέει προς τους Εβραίους ο Παύλος. Ένα Υιό παραδέχεται απόλυτα ο Θεός Πατέρας. Τον παραδέχεται ως κατοσίον Υιό Του. Τον εγκολπώνεται ως το μονογενή Υιό Του. Και αυτό τον Υιό τον έδωσε να σταυρωθεί για μένα και για σένα. Του ιδίου Υιού ουκ αφήσατο, αλλά υπέρ ημών πάντων παρέδωκε αυτόν, γράφει προς τους Ρωμαίους το 8 κεφάλαιο ο Παύλος. Θαυμάζομαι το σταυρό της αγάπης. Το θαυμάζομαι ως ανοχή. Ο Πάσχων Κύριος ανέχεται. Τον βρίζουν και ανέχεται. Τον βλαστινούν και ανέχεται. Τον φθήνουν και ανέχεται. Τον σταυρώνουν και ανέχεται. Γιδωρούμενος ουκ αντί δώρη, δώρη Πάσχων, ουκ η πηλή περαιδίδου δε κρίνονται δικαίως. Ως τας αμαρτίας ημών αυτός ανοίγαγε το σώμα τη αυτού επί το ξύλο. Αυτά τα γράφει ο Απόστολος Πέτρος. Δηλαδή δείχνει ότι για όλα αυτά που πέρασε δεν έκανε ούτε το παραμικρό παράπονο. Τον θαυμάζομαι λοιπόν ακόμη και σαν αντοχή. Η ανοχή φανερώνει την αντοχή του εσταυρωμένου. Και δεν είναι μόνο αυτή η αντοχή. Οι δικοί μας ώμοι αντέχουν λίγο βάρος. Πόσο όμως αντέχουν οι ώμοι του σταυρού, το σκεφτήκαμε ποτέ? Φορτώνονται όλα τα βάρη, όλες οι αμαρτίες όλου του κόσμου. Σαν να έρχονται πάντες υπερφωτισμένοι ή κουρασμένοι, όπως λέει ο Μανθαίος. Και τι κάνουν? Ξεφορτώνουν τα βάρη τους, ξεφορτώνουν τα αμαρτήματά τους. Και τι τα κάνουν? Τα φορτώνεται ποιος? Ο αναμάρτητος. Σαν ακούγεται ο Αίρον να λέγει: «Βάλτε, βάλτε όλα, βάλτε τα όλα, μην μένετε τίποτα για σας. Φορτώστε τα όλα επάνω μου, οι δικοί μου όμοι αντέχουν, γιατί σας αγαπώ». Σαν να βλέπω εσταυρωμένος και το τελευταίο αμάρτημα που διέπραξα εγώ και να μου λέει με πολύ αγάπη αλλά και με πολύ πόνο: «Φέρ το παιδί μου και αυτό που έκανες. Δεν έπρεπε βέβαια να το κάνεις, αλλά μην προσπαθείς να σηκώσεις, να το σηκώσεις εσύ. Βγάλ το από τους ώμους σου. Είναι ασήκωτο για σένα και προπαντός μην αφήσεις να το πάρεις μαζί σου και μετά το θάνατο. Φέρ το σε μένα, φέρ το τώρα». Αυτή είναι η φωνή του Χριστού. Την ακούς, αγαπημένε μου φίλε? Εγώ, λέει ο Χριστός, θα το σηκώσω και αυτό. Αρκεί εσύ να μετανοήσεις και να μου το φέρεις. Τον θαυμάζομαι λοιπόν και ως παροχή. Η ζωή του Ιησού δόθηκε αντιπαροχή. Για να πάρουμε εμείς τι? Τη σωτηρία. Εκείνος έδωσε τη ζωή του για να κληρονομήσουμε εμείς τη βασιλεία του. Έδωσε εκείνος τον εαυτό του για μας. Πάση παρέχον το Μέγα Έλεος.

Αγαπημένοι μου φίλοι, όπως είδατε κάναμε ένα μεγάλο πρόλογο για τη σημασία του Τιμίου Σταυρού. Ας δούμε όμως τι μας λέει και το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Ο Κύριος καλεί όλους εμάς και τι μας λέει. Ώστε στέλνει ο πίσω μου ακολουθήν, απαρνησά το εαυτόν, κράτω το σταυρό αυτού και ακολούθη με. Και μας συμπληρώνει ακόμα και λέει τι γαροφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμο όλο και ζημιωθεί την ψυχή αυτού. Ξέρετε, μέσα στη ζωή το όφελος και το κέρδος ήταν και είναι πάντοτε κριτήρια επιτυχής για έναν άνθρωπο. Η απώλεια και η ζημία σε προσωπικό επίπεδο και στον οικονομικό τομέα προπαντός σημαίνει αποτυχία, αστοχία επιδιώξεων. Έτσι σκέπτεται και έτσι λειτουργεί ο κοσμικός άνθρωπος. Η ψυχή και το πνεύμα τίθεται σε δευτερεύουσα μοίρα. Εάν δεν αγνοούνται πλήρως και αυτά όλα, την αγνοεί ο άνθρωπος στη ψυχή του, ρωτάει μόνο τι γίνεται με το σώμα και με την επιτυχία του πλούτου. Το ερώτημα όμως που ανακύπτει είναι αυτό ακριβώς που είπε σήμερα ο Χριστός. Τι ωφελήσει άνθρωπος αν κερδίσει τον κόσμο όλο και ζημιωθεί την ψυχή αυτού. Δηλαδή, τι μας λέει, ποιο είναι σημαντικότερο, το αιώνιο, ο κόσμος ή η ψυχή μας. Με το ερώτημα αυτό δεν τίθεται θέμα ασφαλώς απόρριψης του κόσμου, ούτε να απορρίψουμε τις βιολογικές μας ανάγκες που έχει ο κάθε άνθρωπος. Αλλά τι μας λέει, να αξιολογήσουμε την ύπαρξη και των προτεραιοτήτων που θέτει στη ζωή του ο κάθε άνθρωπος. Ασφαλώς και έχει ανάγκες οικονομικές ο άνθρωπος. Ασφαλώς και πρέπει να θρέψει και να περιβάλλει το σώμα του, την οικογένειά του. Αλλά ποτέ, ναι, ποτέ χωρίς να περιφρονήσει και να αγνοήσει εντελώς και τις ανάγκες της ψυχής του και τις ανάγκες του πνεύματός του. Εκείνο που συνήθως βασανίζει τους ανθρώπους της κάθε εποχής και προπαντός της δικής μας εποχής, που τώρα έχει μεγαλώσει και λόγω της κρίσεως και βρισκόμαστε σε ένα αίσθημα ανασφάλειας, αβεβαιότητος. Πάντα λοιπόν τα κριτήρια είναι μόνο οικονομικά, κοινωνικά. Αυτή η ανασφάλεια στέρνει τους ανθρώπους σε μια διαβίου δέσμευση και δούλωση και γίνεσαι δούλος δηλαδή στα υλικά αγαθά. Κριτήριο μόνιμο επιτυχίας ή αποτυχίας είναι η συσσόρευση των αγαθών. Έτσι λέμε για ένα επιτυχημένον άνθρωπο που έκανε πολλά λεπτά. Αυτό όμως καταντάει τι, ένα ισόβιο μαρτύριο. Σε αυτήν την φρεναπάτη ο άνθρωπος αισθάνεται δούλος. Χάνει όλους διόλου την προσωπική του ελευθερία. Χάνει την κυριότητα επί του αυτού του. Αγνοεί πλήρως την άλλη διάσταση, την προσωπική της ζωής του. Δηλαδή αγνοεί τον πνευματικό του κόσμο, αγνοεί την ψυχή του, αγνοεί τον ίδιο τον Θεό. Με αυτόν τον τρόπο χάνει ο άνθρωπος την ψυχή και κατά συνέπεια τι χάνει, τη ζωή του. Δεν τη ζει, ένα σκοπό έχει μόνο, πώς θα κάνει περισσότερα χρήματα. Στη βιβλική γλώσσα και την ορολογία, όπως ιδιαίτερα παρουσιάζεται στα πρώτα κεφάλαια της Γένεσης, στην Παλαιά Διαθήκη, υπάρχει η λέξη ψυχή. Και πώς εξηγείται η ψυχή, σημαίνει ζωή. Και λέει λοιπόν, όταν χάνει κανείς τη ζωή του, χάνει όλο τον κόσμο. Δεν μπορεί να ζήσει. Η φυσική επομένως στάση των ανθρώπων να κερδίσουν τον κόσμο όλο δεν σημαίνει απαραίτητα και την απώλεια της ψυχής. Η προσπάθεια για τη διάσωση της ψυχής και τη φροντίδα των άμεσων αναγκών της, που είναι αναγκαστικά ανάγκες πνευματικές. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό η ανάγκη πνευματική? Σημαίνει να διασώσω τη ζωή μου, αυτή που πρέπει να τη ζήσω. Αν η ψυχή μου δεν είναι καλά, δεν μπορείς να νιώσεις τη ζωή. Ο άνθρωπος καλείται να μεριμνά και να φροντίζει για την όλη του τη φύση, για όλη του την υπόσταση, για το σώμα του και την ψυχή του. Έτσι μόνο κερδίζει αληθινά τον κόσμο όλο. Άρση λοιπόν του Σταυρού που μας λέει σήμερα το Ιερό Ευαγγέλιο, κατά συνέπεια δεν σημαίνει το θάνατο του ανθρώπου, όχι, προσέξτε, σημαίνει το θάνατο του κόσμου στην αμαρτωλή του διάσταση. Με αυτή την έννοια έχουμε αντιπαράθεση κόσμου και ψυχής.
Και επειδή ψυχή είναι, όπως είπαμε, ζωή και πνεύμα, αφού κατά τη δημιουργία ο Θεός ανεφύσισε πνοή ζωή στον άνθρωπο, καλείται λοιπόν ο άνθρωπος τι να κάνει? Να σταυρώσει τη φθορά και το θάνατο που απειλούν την ψυχή του. Καλή διαδικασία.

πήγαμε και κάναμε αυτό το μεγάλο πρόλογο και τον ονομάζουμε Ύψωση του Σταυρού. Ύψωση και άρση του Σταυρού από τον άνθρωπο δεν είναι μια θνητική περίοδος, να κλάψουμε δηλαδή, αλλά τι είναι, δοξολογική, είναι εορταστική. Τι γιορτάζομαι σήμερα? Γιορτάζομαι το Σταυρό που μας δόθηκε. Ο Σταυρός δεν μας αποθεί, δεν τον βλέπουμε επειδή είναι Σταυρός και λέμε τι είναι, αλλά τι μας κάνει, μας ελκύει. Και γιατί μας ελκύει, το είπαμε. Είπαμε ότι ελκύει η αγάπη που υπάρχει. Εκείνη η ένδειξη της αγάπης του Χριστού. Έτσι λοιπόν ο Σταυρός είναι κλίμακα ανάβασης από γη προς τον ουρανό. Από τη φθορά και το θάνατο προς τη ζωή και την ανάσταση. Από την ταπείνωση και εκμυδένιση του ανθρώπου στη δόξα του και στο θρίαμβό του. Όποιος δεν μπορεί να σηκώσει το Σταυρό του ουσιαστικά ζημιώνεται και δεν ωφελείται. Ακούσαμε να λέγεται από το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα σήμερα αυτό ακριβώς. Έρω το Σταυρό του Χριστού σημαίνει ότι ο Χριστός γίνεται η ζωή μου. Η ζωή ημών. Αυτό το λέει και ο Απόστολος Παύλος. Σε αυτή τη σύνδεση του Σταυρού του Χριστού με τη ζωή μας στρέφει την προσοχή του ακριβώς και ο Παύλος σήμερα. Τα πάθη του Χριστού, ο Σταυρός, ο θάνατός του, γίνονται υπόθεση ζωής και για μένα και για σένα και για τον καθέναν. Υπόθεση συνέπειας της πίστης μου προς Αυτόν. Εάν λοιπόν επιθυμώ και επιδιώκω να ζήσω εν Χριστώ, δεν υπάρχει άλλη οδός. Δεν υπάρχει. Είναι ένας μονόδρομος. Δεν υπάρχει. Παρά τι είναι. Αυτή η σταύρωση μαζί του. Πρέπει να συσταυρωθώ κι εγώ. Να καταλάβω δηλαδή ακριβώς αυτό που κατάλαβε και ο Κύριος. Και αυτό δεν είναι μια θεολογική αντίληψη. Πρόκειται για πράξη. Πρόκειται για εμπειρία ζωής. Και πάλι ο ίδιος Απόστολος μας λέει «Χριστό, συνεσταύρωμαι. Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν ημί ο Χριστός». Τι ωραίο πράγμα. Να μπορεί να ζήσει και σε εμάς μέσα στην καρδιά μας ο Χριστός. Γι' αυτό ήταν ευτυχής ο Παύλος. Γιατί δεν ζούσε πια εκείνος, ζούσε ο Χριστός μέσα του. Αυτό είναι το μεγάλο επίτευγμα και ο μεγάλος πόθος του κάθε πιστού ανθρώπου. Η παρούσα ζωή μας, για όσους τουλάχιστον αποφασίσαμε να ζήσουμε αυτή τη ζωή, δηλαδή ζωή με πίστη προς τον Χριστό, είναι πλέον, όπως είπαμε, μονόδρομος. Είναι μια πορεία προς τον Γολγοθά με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Αυτό ας το καταλάβει ο καθένας μόνος του. Θα έλεγε κανείς πως μετά από μια τέτοια απόφαση η ζωή μας έφτασε στο τέλος της. Παραδίδομαι στα χέρια κάποιων κακοποιών, στρατιωτών και όλα τελείωσαν. Ο Σταυρός του Χριστού δεν έχει όμως αυτό το νόημα ότι παραδίδομαι για να με σταυρώνουνε. Δεν έχει αυτή την πορεία, αλλά μια άλλη πορεία ζωής. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν μας καλεί σήμερα να βγούμε από μια παθητική αντίληψη περί του Σταυρού και του θανάτου και να προχωρήσουμε σε μια δυναμική αντιμετώπιση της ίδιας της ζωής μας, της ίδιας της καθημερινότητάς μας, να αντισταθούμε δηλαδή και να σταθούμε όρθιοι. Αυτό σημαίνει τι? Πως συνεχίζω να ζω. Και όταν ζω, δραστηριοποιούμε, δημιουργώ. Αλλά και μια άλλη προοπτική είναι μια άλλη στάση ζωής που κάνω. Είναι ένας άλλος τρόπος ζωής. Αυτός μιας άλλης ζωής που μου δίνει χαρά, που μου δίνει ευτυχία. Δεν έχω λόγια για να την περιγράψω. Μόνο όποιος θέλει να τη ζήσει, την καταλαβαίνει μόνος του μέσα στην ψυχή του. Δεν ταυτίζομαι με τον κόσμο και δεν εκφράζω το πνεύμα του κόσμου τούτου. Ταυτίζομαι μόνο με αυτό το ξύλο του Σταυρού, που είναι ξύλο ζωής, που σήμερα το τιμώ για το διψώνει η Εκκλησία μου. Συνεχίζομαι και ζούμε στις υπάρχουσες κοινωνίες κάτω από τους ίδιους θεσμούς και τους νόμους, όπως όλος ο κόσμος, όπως όλοι οι άνθρωποι. Αλλά εμείς δεν πολιτευόμαστε όπως οι άνθρωποι του κόσμου τούτου, που αγνοούν ακριβώς το πνεύμα, τις απολυτοποιούν το σώμα και τα υλικά αγαθά. Ζούμε, λέει ο Παύλος, υπό νόμο, αλλά δεν θετούμε τη χάρη του Θεού. Και εμείς, όπως και ο Παύλος, δια νόμου ζώμεν και δια του νόμου αποθνίσκομαι. Αλλά, προσέξτε, με την προοπτική και την προσδοκία είναι αθεώ ζήσουμε. Και αυτό μας μεταμορφώνει τη ζωή μας και μεταμορφώνει ακόμα και τον ίδιο το θάνατό μας.

Για να μπορέσουμε λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι, να καταλάβουμε και το σημερινό Ευαγγέλιο, πρέπει να δούμε τα γεγονότα της ζωής και της ιστορικής πορείας του Ιησού Χριστού, όπως η ανθρώπισή του, η μεταμόρφωση, ο σταυρικός του θάνατος, η ανάσταση, η ανάληψη. Όλα αυτά δεν έχουν μόνο μια προσωπική αναφορά, αλλά έχουν και σωτηριολογικές και εσχατολογικές προεκτάσεις. Όλα γίνονται και συντελούνται προς χάρη των ανθρώπων. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας καλεί να συνειδητοποιήσουμε την κρισιμότητα κάθε ώρα της ζωής μας, σαν να είναι η τελευταία ώρα, σαν να είναι η μοναδική ώρα για την προσωπική μας ιστορία. Ο Ευαγγελιστής δεν είναι θειασότης μιας μελλοντικής εσχατολογίας, όχι. Αλλά τι μας λέει, ότι όλα συντελούνται στον παρόντα χρόνο. Όλα δηλώνουν το νυν της σωτηρίας μας. Τώρα πρέπει να βρω το δρόμο για τη σωτηρία. Οφείλουμε λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε ότι ο Χριστός ζητάει να υπερνικήσουμε την φιλαυτία μας και να ενστερνιστούμε το πνεύμα της αυταπάρνησης. Έχουμε χρέος να μην λησμονούμε ότι δεν ζούμε αποκλειστικά για το σήμερα, δεν ζούμε για το παρόντο κόσμο, αλλά κυρίως για το αύριο, για τη Θεία Βασιλεία, το αύριο της αιωνίας κοινωνίας μας, με το ζώντα και αληθινό Θεό, και για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να είμαστε όλοι αποφασισμένοι να υποβληθούμε οπωσδήποτε σε κάποια θυσία. Τη θυσία να υπηρετήσουμε την πνευματικότητα. Φίλοι μου, από όσα είπαμε, για ένα συμπέρασμα, μεγάλο συμπέρασμα. Μυστήριο αποτελεί η αγάπη του Θεού όπως εκδηλώνεται στη σάρκωση του Υιού του Θεού. Μυστήριο η αντιπροσωπευτική θυσία του Θεανθρώπου. Ένας, ο Χριστός για όλους εμάς. Ένας πέθανε και όλοι σώζονται. Μυστήριο και η καθολική δικαίωση που πηγάζει από το Σταυρό και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Ένας νεκρώνεται σωματικά. Όλοι όμως μπορούν να πεθάνουν ως προς την αμαρτία. Ένας αναστήθηκε. Όλοι όμως εμείς μπορούμε να δοξαστούμε. Μπορούμε λοιπόν να κατανοήσουμε αυτό το μυστήριο? Λίγο δύσκολο. Θα το αναγνωρίσουμε μόνο εάν γυρίσουμε στις ρίζες μας, δηλαδή να δούμε τι έκανε ο Αδάμ, που ήταν ο πρόγονός μας, όλο το θνητό. Είναι δυνατόν να δώσουμε κάποια εξήγηση της αντιπροσωπευτικότητος του σταυρικού θανάτου, της θυσίας του Χριστού και της Ανάστασή του? Η αναφορά στον Αδάμ γίνεται από τον Απόστολο Παύλο προς τους Ρωμαίους με την επιστολή του. Τι γράφει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος? «Ως περδιανός ανθρώπου η αμαρτία εις τον κόσμο εισήλθε και δε της αμαρτίας ο θάνατος και ούτε ως πάντα σε ανθρώπους ο θάνατος διήλθε πάντα σε αμάρτη». Δηλαδή τι μας λέει εδώ πέρα? Ότι ένας άνθρωπος, ο Αδάμ, έφερε την αμαρτία, έφερε το θάνατο στον κόσμο και ήρθε τώρα ένας άλλος και έφερε την Ανάσταση. Ξεκινά κάτι που είναι χειροπιαστό και κανένας δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Τι είναι αυτό? Είναι η αμαρτία. Η αμαρτία, λέει ο Παύλος, είναι θάνατος. Εξ αυτής λοιπόν της αμαρτίας έρχεται ο θάνατος, δηλαδή από τον Αδάμ. Και μάλιστα η αμαρτία και ο θάνατος είναι πανανθρώπινα φαινόμενα. Όλοι οι άνθρωποι είναι στιγματισμένοι από την αμαρτία. Λέει ο Παύλος, «Εικών ημί της αρήτου δόξης σου, ή και στίγματα φέρω πτεσμάτων». Αυτό το λέμε και στην εξόδιο ακολουθία για να το καταλάβουμε καλά. Δηλαδή, η εικόνα του Θεού είναι ο άνθρωπος. Η εικόνα του Θεού θα έπρεπε να είναι σαν τον Θεό, καθαρότατος. Αλλά δυστυχώς η εικόνα του ανθρώπου είναι γεμάτη από στίγματα, όχι ρητίδες. Δεν είναι στίγματα από το χρόνο οι ρητίδες, αλλά είναι στίγματα από την αμαρτία, από τα λάθη που κάνουμε. Εικόνα είμαστε, αλλά πώς, λερωμένοι και αλλοιωμένοι και αμαυρωμένοι, πληγωμένοι. Πάντως όμως η ελπίδα ποια είναι? Παρά τη μεταμόρφωσή του, ο άνθρωπος διατηρεί ζωηρά στοιχεία της θείας αυτής εικόνας. Αυτό είναι το μεγαλείο. Γιατί? Γιατί κάθε φορά που αμαρτάνουμε δεν είμαστε άβουλα νούμερα ανεύθυνα άτομα, έχοντας το ακαταλόγιστο, διότι τάχα το προπορτορικό αμάρτημα μας έχει δώσει και είναι κληρονομικό. Όχι. Έχει υποχρέωση λοιπόν ο άνθρωπος
και έχει βούληση και είναι υπεύθυνος άνθρωπος και μπορεί να αντισταθεί στην πρόκληση του κακού, στην πρόκληση των λαθών και της αμαρτίας. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι ο ένας δεν καταργεί τους πολλούς. Η πράξη λοιπόν του ενός έχει συνέπεια πάνω στους άλλους. Πάνω σε όλους, χωρίς όμως να καταργείται η ελευθέρα βούλησης και άρα η προσωπική ευθύνη. Έχουμε προσωπική ευθύνη. Ένας θυσιάστηκε. Εγώ έχω, αν θέλω, μπορώ να συνεχίσω και να πάρω την σωτηρία που μου δίνει. Στην ακούσια κληρονομιά λοιπόν, να διτάξω το κληρονομικό μου αμάρτημα, αλλά εγώ να δω την εκούσια σωδιά που μας έδωσε ο Κύριος. Αλλά ας μην εξετάσουμε πλέον πώς γίναμε και γινόμαστε αμαρτωλοί. Ένα πρέπει να εξετάσουμε, ένα πρέπει να δούμε. Πώς θα σωθούμε, πώς θα μπορέσουμε να βγούμε από τα διέξοδα των λαθών μας και των αμαρτιών μας. Μιλάμε για αυτόν τον Πελαίο μένα για να κατανοήσουμε το μυστήριο του ενός, δηλαδή να κατανοήσουμε τι έκανε ο Χριστός για μας. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε γύρω από τα ίχνη του Χριστού. Όχι απλώς ο Χριστός είναι άπειρος δυνατότερος από τον Αδάμ, αλλά μπορεί με απείρως μεγαλύτερη δύναμη να μεταδώσει αυτή τη χάρη και τη ζωή. Αλλά και κάτι πιο μυστηριώδης ακόμη συμβαίνει με τον Χριστό. Όλοι, όχι συμβολικά, αλλά πραγματικά, οντολογικά, βρισκόμαστε πάνω στο Χριστό, μέσα στο Χριστό, εν το Χριστό. Λέει ο Απόστολος Παύλος, το πρόσλημα προσέλαβε, είμαστε όλοι οι άνθρωποι. Μας πήρε ο Χριστός, τι είπαμε, έδωσε λύτρα. Ένας λοιπόν το έκανε αυτό. Σε όλους τους στίχους της περιοχής του 5ου κεφαλαίου προς Ρωμαίους, αυτό λέει ο Παύλος. Ο ένας και ο ένας, δηλαδή ο Αδάμ και ο Χριστός. Τι μπορεί να κάνει ο ένας, όταν από αυτόν τον ένα εξαρτώνται οι πολλοί? Πηγή θανάτου ήταν ο ένας, πηγή ζωή είναι ο άλλος. Παράπτωμα ο ένας, χάρις ο άλλος. Κατάκριμα ο ένας, δικαίωση ο άλλος. Παρακοή ο ένας, υπακοή ο άλλος. Η χάρις, η δικαίωση του Χριστού, όχι απλώς αρκεί για όλους, αλλά περισσεύει. Η χάρις του ενός ανθρώπου, του Χριστού, είναι για τους πολλούς. Και αυτή περισσεύει, το λέει ο Παύλος προς τον Ρωμαίους. Η βροχή που πέφτει δεν είναι ακριβώς όσοι χρειάζονται τα λουλούδια, όσοι χρειάζονται τα ποτάμια και οι λίμνες και η θάλασσα, όσοι χρειάζεται η φύση και ο άνθρωπος. Περίσσια βροχή πέφτει από τον ουρανό, πολύ μεγάλη. Από το σταυρό αυτό που σήμερα γιορτάζομαι, εκχύνεται περίσσια η χάρις και η δωρεά. Θα την πάρουμε. Ζούμε και την ανωτερότητα του Χριστού από τον Αδάμ ως προς τα αποτελεσματικότητά του. Τώρα λοιπόν μετά τον Χριστό δεν βασιλεύει ο θάνατος. Η τρομοκρατία κατελήθηκε. Ο θάνατος θεθανάτωται. Και εμείς τι κάναμε, εζωποιηθήκαμε. Η ζωή πλέον βασιλεύει. Η ζωή του Χριστού είναι μπροστά μας. Όσοι δέχονται με την πίστη αυτή τη ζωή, κάνουν τον αγώνα τους στη δωρεά του Χριστού. Και η χάρις και η απολύτρωση και η δικαίωση αυτή, από σκλάβοι γίνονται βασιλιάδες. Βασιλεύουν μαζί με τον Χριστό. Εν ζωή βασιλεύουσι δια του ενός Ιησού Χριστού, λέει ο Παύλος. Γιατί μας δίνει ο Θεός την άφεση. Την άφεση από τι? Από τα τσιμπήματα. Ώστε να έχουμε αγωνία. Να τρέξουμε, μήπως δεν φτάσει και για μένα η λύτρωση. Να τρέχουμε πρέπει, αλλά όχι γιατί δεν αρκεί η χάρις για όλους. Δεν το πούμε αυτό, η χάρις είναι πάντα πολύ πλούσια. Γιατί εγώ δεν έχω καιρό. Και γι' αυτό πρέπει τώρα να τρέξω. Λοιπόν, ποιο είναι το μήνυμα? Τώρα ας τρέξουμε να απαλλαγούμε γι' αυτό από τον πλούτο αυτό της Χριστότητος, από τον πλούτο αυτού του σημερινού σταυρού. Ο Θεός δίνει την άφεση. Δίνει την άφεση και μας δίνει ακόμα και την απόλαυση της ευλογίας. Αλλά για να κατακτήσουμε αυτή την ευλογία, χρειάζεται η αμαρτία να μην γίνει η βασίλισσα της ψυχής μας. Να μην γίνει η βασίλισσα την οποία πρέπει να υπακούω στα κελεύσματά της στις αμαρτίες. Γιατί κανείς δεν είναι ισχυρός εξουσιαστής αν δεν έχει πιστούς υπηκόους. Πολύ περισσότερο λοιπόν η αμαρτία είναι ισχυρή αφού η βασιλεία της είναι παγκόσμια και αφού η τυραννία την κάνει να υπακούει σε αυτήν την εξάρτηση και το βασανισμό. Να γίνεται τύραννος αυτή η βασιλεία της αμαρτίας με στη ψυχή μου. Λέει λοιπόν ο Παύλος, μη
ουν βασιλεύονται η αμαρτία εν το θνητό ημών σώματι, εις υπακούει αυτήν εν τις επιθυμίες αυτού. Μας έπρεσε ο Θεός να υπακούμε στα σωτήρια προστάγματά Του. Εμείς όμως, δυστυχώς, υπακούμε στα κελέσματα της αμαρτίας. Κάνουμε λάθος μεγάλο. Φαίνεται δύσκολο να νικήσει κανείς την αμαρτία. Για τον χριστιανό, το δύσκολο όμως γίνεται εύκολο. Ήδη επεμφαίνει ο Απόστολος Παύλος την ευκολία της απελευθέρωσης με τον ονομάζει σώμα θνητό. Είναι παροδικό, λέει, το σώμα σου. Αυτό, αν το σκεφτείς, γίνεται εύκολη απελευθέρωση. Αλλά ακριβώς αυτό, το ότι το σώμα είναι θνητό, το ότι οι δονές που έρχονται και παρέχονται, πρέπει να κάνει τον πιστό να γίνεται προσεκτικός πάνω σε αυτά. Αξίζει, αγαπημένοι μου φίλε, για τις επιθυμίες της σάρκας να παραμελεί ο χριστιανός την αθάνατη ψυχή του? Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μιούν βασιλεύτω αμαρτία, να μην βασιλεύσει η αμαρτία, λέει ο Παύλος. Ψυχή και σώμα, όλη η ύπαρξή μας να γίνει ο θρόνος, όχι της αμαρτίας, αλλά τι, του Βασιλέως Χριστού. Να ζωγραφιστεί μες στην καρδιά μας αυτός ο τίμιος σταυρός που σήμερα ακριβώς προσκυνήσαμε. Αυτός να είναι ζωγραφισμένος μέσα μας.

Για όλα αυτά, αγαπημένοι μου φίλοι, θα πρέπει με αυτά τα συναισθήματα που μας χάρισε σήμερα αυτό το μήνυμα του Τιμίου Σταυρού, πρέπει να ζωγραφίσω, όπως είπα, στην καρδιά μου το Σταυρό. Να ζω όχι μόνο για το σώμα, αλλά και για την ψυχή μου. Ο Παύλος το είπε καθαρά. Δεν ζω εγώ, ζει ο Χριστός μέσα μου. Αν φίλοι είμαστε κι εμείς ενωμένοι με το σταυρωμένο Χριστό, αν αγαπάμε και έχουμε αγκαλιάσει το Σταυρό, η ζωή μας θα είναι ευλογημένη και όλα θα αντιμετωπίσουμε με μεγάλη δύναμη. Και το εύχομαι με όλη μου την καρδιά, γιατί δεν ξεχνώ ποτέ, ποτέ, ότι ο Σταυρός είναι το εργαστήρι της αγάπης του. Ο Σταυρός έχει αξία και γίνεται δικό, όταν γίνει δικός μου Σταυρός. Ο Χριστός σήμερα μιλάει για το δικό μου το Σταυρό. Και αυτό το δικό μου το Σταυρό τον κάνει μικρότερο από το δικό του, πολύ μικρότερο, γιατί τον σηκώνει εκείνος. Μας καλεί λοιπόν σήμερα να πάμε κοντά του. Δεν μας δίνει υποσχέσεις πολλές, απαιτεί θυσίες βέβαια, γιατί είναι θυσία να μην ακολουθήσεις τον κόσμο. Μας δίνει όμως μια μεγάλη υπόσχεση, ότι θα είναι δίπλα μου, θα είναι πάντα κοντά μου. Και θα πούμε και δύο λόγια για τον Απόστολο Παύλο. Ο Απόστολος Παύλος δίνει και αυτός ένα μήνυμα σήμερα. Και τι μας λέει? Ότι όσοι ακολουθούμε τον Χριστό, είμαστε ελεύθεροι. Ελεύθεροι εν Χριστώ. Δηλαδή, επειδή πιστεύω στον Χριστό, είμαι ελεύθερος άνθρωπος. Διότι χωρίς τον Χριστό, είμαι δούλος των παθών μου, δούλος της αμαρτίας. Λέει λοιπόν ο Παύλος, εγώ δια νόμου απέθανο να το Θεό ζήσω. Εγώ, λέει, αυτός ο νόμος με έκανε να πεθάνω εγώ, αλλά να ζήσω, αλλά μαζί με τον Χριστό. Και έτσι λοιπόν πρέπει να καταλάβω ότι το κήρυγμα που γίνεται πάντα και το ακούμε και είναι το κήρυγμα του Θεού δεν σημαίνει ανθρώπινος λόγος. Για να τον περάσω έτσι χωρίς να τον καταλάβω. Σημαίνει το κήρυγμα λόγος Θεού. Που βέβαια παρουσιάζεται από ανθρώπινη γλώσσα, από ανθρώπινα χείλη. Όταν το κήρυγμα είναι κάπως δύσκολο, τι λέμε? Πως είναι βαθιά θεολογία. Κι όμως, αγαπημένοι μου φίλοι, κάθε κήρυγμα πρέπει και είναι θεολογία. Η ζωή του Θεού που καλεί το άνθρωπος να μιμηθεί είναι θεολογία. Πώς να το κάνουμε? Γιατί όλα τα κήρυγματα ένα μας λένε. Να συζήσουμε, να συναντηθούμε με τον Χριστό. Και ο λόγος που μας σωθεί στη ζωή του Θεού, στη μίμηση του Χριστού, φαίνεται πως δεν είναι αισθητός λόγος, εάν πραγματικά δεν τον έχουμε καταλάβει. Δεν είναι ορθόδοξο κήρυγμα αυτό, αφού δεν το καταλάβαμε, αφού δεν νιώσαμε αυτή την ανάγκη να συναντηθούμε με τον Χριστό. Και δυστυχώς λέμε όλοι ότι είμαστε χριστιανοί. Αλλά τι χριστιανοί? Χριστιανοί της επιφάνειας? Αυτό ακριβώς μας λέει σήμερα ο Παύλος. Μας εντυπωσιάζουν τα ρηχά πράγματα, τα τυπικά, τα επιδεκτικά, κάποτε και τα επιπόλαια. Με όλα αυτά όμως δεν μπορούν να μας δώσουν τη βαθιά αγαλίαση. Την αγαλίαση μέσα στη ψυχή και την πραότητα μας τη δίνει όταν συναντήσεις πραγματικά την ουσία του Λόγου του Θεού. Ο Σταυρός του Κυρίου είναι το βάθος, είναι το ύψος. Αυτός ο Σταυρός που σήμερα προσκυνάμε δείχνει τι? Το ανεξιχνίαστο βάθος της σοφίας του Θεού. Δείχνει το υπέροχο ύψος που είπαμε. Ποιο είναι το υπέροχο ύψος? Η αγάπη του Θεού. Βρισκόμαστε μπροστά στο Σταυρό. Τι βλέπουμε? Ότι αυτός ο Σταυρός είναι ματωμένος. Και αυτό το αίμα είναι το μοναδικό φάρμακο που θεραπεύει εμένα τον άνθρωπο από τι? Από τον ιό της αμαρτίας. Σήμερα βλέπουμε και κάτι άλλο όμως. Στη βάση του Σταυρού έχει φυτρώσει και ο Βασιλικός. Αν μας συγκινεί λοιπόν ο Σταυρός, τι πρέπει εμείς να προτιμήσουμε σήμερα? Να πάρουμε το αίμα του Χριστού, δηλαδή να πλησιάσουμε στη Θεία Κοινωνία, ή απλώς να πάρουμε μόνο το Βασιλικό? Ας αναρωτηθούμε πολύ καλά. Πόσοι από εμάς λαχταρούν να λάβουν το αίμα του Θεού, να λάβουν το φάρμακο αυτό που θα τους δώσει τη δύναμη να πετάξουν την αμαρτία? Οι περισσότεροι όμως δυστυχώς αρκούνται στο Βασιλικό. Στο Βασιλικό που πειράζεται μετά την τελευταία του Τιμίου Σταυρού. Καλός ο Βασιλικός, γι' αυτό μας τον δίνει η Εκκλησία. Αλλά δεν μας κάνει όμως βασιλιάδες. Μόνο το αίμα του Ιησού Χριστού μας κάνει βασιλιάδες. Μόνο το αίμα του Χριστού μας κάνει κληρονόμος του ουρανού. Μόνο το αίμα του Χριστού θεραπεύει τις πληγές της ψυχής μου. Για τον άρρωστο, καλή είναι μια ανθοδέσμη που θα του πάμε.
αλλά απείρως σπουδαιότερο θα είναι και αναγκαιότερο ποιο, το φάρμακο, το φάρμακο που τον γιατρεύει. Δεν έχουμε χρόνο για να επεκταθούμε πολύ για αυτά που μας λέει σήμερα ο Παύλος. Το μήνυμα είναι μεγάλο, αλλά ένα είναι αυτό που εμείς θα πάρουμε σήμερα. Ο Σταυρός εκπέμπει αγάπη. Ο Σταυρός έχει δύναμη να μας χαρίσει την άφεση των αμαρτιών μας και την πνευματική και τη σωματική ελευθερία. Το αίμα του Ιησού Χριστού μας ελευθερώνει από τα δεσμά των παθών μας. Τι λέτε, τι θα κάνουμε σήμερα εμείς? Θα πλησιάσουμε στο Θείο Ποτήριο, μαζί με στο χέρι μας το Βασιλικό, να πάρουμε τη δύναμη για να έχουμε αυτόν τον εκκλησιαστικό χρόνο, να είναι ευλογημένος, να είναι χαρούμενος. Το εύχομαι με όλη μου την καρδιά. Μην ξεχάσετε ότι αυτός ο Σταυρός μας δείχνει πόσο ακριβώς μας αγαπάει ο Κύριος. Ας τον αγαπήσουμε κι εμείς. Να κάνουμε κι εμείς μια δυνατή φωνή. Κύριε, σε αγαπάμε. Δέξε και τη δική μας την αγάπη. Βγαίνει από μια ψυχή λερωμένη, αλλά είναι ειλικρινής. Καλή σας μέρα, αγαπημένοι μου φίλοι.

Μετά την Πανίερη και πανσεβάσμια εορτή του Πάνσεπτου και Ζωηφόρου Σταυρού, το ιερό προσκλητήριο του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού, του Θείου Λυτρωτού μας, παραμένει και θα είναι για πάντα ανοιχτό για κάθε πιστό άνθρωπο που ελεύθερα και αυτοπροαίρετα θέλει να τον ακολουθήσει. Ακούσαμε σήμερα εις το κατά Μάρκον Άγιο Ευαγγέλιο τα λόγια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τα οποία παραθέτουμε σε απλή γλώσσα. Εκείνος που θέλει να γίνει δικός μου και να με ακολουθεί ως μαθητής μου, ας διακόψει κάθε φιλία και σχέση με τον διεφθαρμένο από την αμαρτία εαυτό του και ας πάρει τη σταθερή απόφαση να υποστεί για μένα όχι μόνο κάθε θλίψη και δοκιμασία, αλλά ακόμη και θάνατο σταυρικό, και τότε ας με ακολουθεί μιμούμενος το παράδειγμά μου. Και μη διστάσει κανείς να κάνει τις θυσίες αυτές, διότι όποιος θέλει να σώσει την πρόσκαιρη ζωή του, θα χάσει την πνευματική, ευτυχισμένη και αιώνια ζωή. Όποιος όμως χάσει και θυσιάσει την παρούσα ζωή του για την ομολογία και την υπακοή του σε μένα και το Ευαγγέλιο μου, αυτός θα σώσει την ψυχή του στη μέλουσα ζωή, όπου θα κερδίσει την αιώνια ευτυχία και μακαριότητα. Και εκείνη η σωτηρία είναι το παν, διότι